με τους Αγίους της Εκκλησίας. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να καταστεί σαφές ότι υπάρχει μια δυναμική σχέση της ιστορίας με τη Βασιλεία του Θεού. Κατά τούτο, όπως θα δούμε παρακάτω, η Θεία Λειτουργία δεν τελειώνει με την αποχώρησή μας από το ναό, αλλά συνεχίζεται στον καθημερινό μας βίο με ιερουργούς ένα έκαστο των πιστών που έλαβαν μέρος σε αυτήν. Ο διάκονος τώρα θα μας, ή ο ιερέας βέβαια αν δεν υπάρχει διάκονος, θα μας προτρέψει στο σημείο αυτό να αναπέμψουμε την τελευταία δέηση, τη γνωστή ως οπισθάμβωνο ευχή. Η ευχή αυτή εισήχθη στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, όπως είπαμε, γύρω στα μέσα του 7ου αιώνα, 2,5 δηλαδή αιώνες μετά την εποχή του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, στον οποίο αποδίδεται το κείμενο της εν χρήση Θείας Λειτουργίας. Ονομάζεται οπισθάμβωνος γιατί η εκφώνηση γινόταν στο μέσον του ναού, στη θέση που παλαιότερα υπήρχε ο άμβωνας. Το περιεχόμενο της οπισθάμβωνης ευχής είχε μία ποικιλία κατά τη διάρκεια των αιώνων που μεσολάβησαν. Είναι χαρακτηριστική η καταγραφή 114 οπισθάμβωνων ευχών που έχουν δημοσιευθεί σε έκδοση της Ιεράς Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους. Πάντως, από τον 16ο αιώνα και μετά, που επικράτησε η ομοιομορφία λόγω της εισαγωγής της τυπογραφίας, γνωρίζουμε ως κυρίως οπισθάμβωνο ευχή αυτή που εκφωνείται μέχρι σήμερα, δηλαδή αυτή που αρχίζει με τις λέξεις «Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε». Θα προσεγγίσουμε λοιπόν το περιεχόμενο αυτής της ευχής. Καταρχήν θα ήθελα να παρατηρήσουμε ότι η ευχή απευθύνεται στον ουράνιο πατέρα και όχι στο Χριστό. Όμως στην πράξη οι περισσότεροι ιερείς την εκφωνούν ενώπιον της εικόνας του Χριστού, μια πρακτική μάλιστα που εντάχθηκε ως οδηγία σε λειτουργικά βιβλία των τελευταίων δεκαετιών. Ο ιερεύς έμπροσθεν της εικόνος του Χριστού εκφωνεί την οπισθάμβωνον ευχήν. Υπάρχει και μια διαφοροποιημένη πρακτική που ακολουθείται στο Άγιο Όρος, όπου ο λειτουργός αρχίζει την ευχή μέσα στο Άγιο Βήμα και λέγοντας τη φράση «Σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου», βγαίνει από το Άγιο Βήμα, ευλογεί τον λαό και συνεχίζει την ευχή μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Έτσι όμως δημιουργείται μια σύγχυση, ή μάλλον συνεχίζεται μια σύγχυση που νομίζω ότι λανθάνει σε σχέση με το όλο περιεχόμενο της Θείας Λειτουργίας. Ξεχνάμε δηλαδή ότι η Θεία Ευχαριστία είναι μια αναφορά του Χριστού προς τον Ουράνιο Πατέρα. Ο Επίσκοπος ή ο Ιερέας, όταν δεν είναι παρόν ο Επίσκοπος, είναι ο Χριστός που επικεφαλής του σώματος των πιστών παραλαμβάνει τα δώρα από εμάς, τα μέλη του σώματός του, και τα αναφέρει μαζί με εμάς στον Πατέρα του, ζητώντας να τα αγιάσει ώστε να γίνουν σώμα και αίμα Χριστού και δια της Θείας Κοινωνίας να μας ενώσει μαζί του και να επιτευχθεί το μυστήριο της Θείας Υιοθεσίας. Μήπως λοιπόν θα ήταν προτιμότερο να επανέλθουμε στην αρχαιότερη τάξη και η ευχή να λέγεται στο μέσον του ναού με προσανατολισμό προς την Αγία Τράπεζα, δηλαδή προς Ανατολάς.

Πάμε λοιπόν να δούμε αυτήν την οπισθάμβωνο ευχή, την οποία αναγεινώσκει ο ιερέας. «Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων της επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίωσον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσας δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και σύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Οι λέξεις που περιέχει αυτή η ευχή, η σύνδεση αυτών των λέξεων μεταξύ τους, σχολιάζουν και αναπτύσσουν το περιεχόμενο μιας υπερφυούς πράξης που συντελέστηκε. «Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων της επισήπε πειθώτας». Στους τελευταίους 4 στίχους του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, όπου περιγράφεται η ανάληψη του Χριστού στους ουρανούς, περιγράφεται επίσης η εικόνα του ευλογούντος Χριστού. «Και επάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς και εγένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη απ' αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών». Από αυτή την τελευταία επιγής ορατή πράξη του Χριστού θα προκύψει και η πολύ γνωστή εικόνα που γνωρίζουμε του ευλογούντος Ιησού. Μέχρι αυτή την τελευταία πράξη ο Χριστός μας περιγράφεται να ευλογεί δια του λόγου του σε ελάχιστες περιπτώσεις, όλες συνδεδεμένες με τη Θεία Ευχαριστία, πριν από τον πολλαπλασιασμό των άρτων, πριν από τη διανομή του άρτου στον μυστικό δείπνο, πριν από τον τεμαχισμό του άρτου στο τέλος της πορείας προς Εμαούς. Η λέξη ευλογία σημαίνει καλό λόγο, ευλόγος. Οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη «μπερακά», που σημαίνει επίσης «δώρο», με τη λέξη «ευλογία». Συναντάμε το ρήμα «ευλόγησεν» με υποκείμενο το Θεό ήδη από την περιγραφή της δημιουργίας του κόσμου. Ο Θεός ευλογεί τη δημιουργία Του. Συνήθως όμως παίρνει ιδιαίτερο περιεχόμενο η λέξη όταν με αυτή σφραγίζεται η δημιουργία του ανθρώπου. «Επίησεν ο Θεός τον Αδάμ, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς και ευλόγησεν αυτούς». Οι αφηγήσεις του βιβλίου της Γενέσεως είναι η ιστορία αυτής της ευλογίας, από την ευλογία του πρώτου ανθρώπου μέχρι την ευλογία του Αβραάμ και των απογόνων του και μέχρι την ευλογία όλων των εθνών. Αυτή την ευλογία την παρέχει ο Θεός στους φίλους Του ως εγγύηση των επαγγελιών Του. Και απέναντι αυτών των θείων ευλογιών απαντά ο πιστός στο Θεό άνθρωπος με τον δικό του καλό λόγο, με τη δική του λοιπόν ευλογία, που παίρνει περιεχόμενο υπόσχεσης για τήρηση του θείου θελήματος και επίσης ευχαριστίας για τη μεγαλοδορία του Θεού. Το επόμενο βήμα είναι η ανάδυση μέσα στην ιστορία μιας ευλογίας που αναπαύεται τώρα στο πρόσωπο της κόρης από τη Ναζαρέτ, της Παναγίας. Στον χαιρετισμό του Αγγέλου ονομάζεται «ευλογημένη εν γυναιξή», προσδιορισμός που επεξηγεί το «και χαριτωμένη». Και η Ελισάβετ θα προσθέσει στον περίφημο χαιρετισμό της ότι ναι μεν η Παναγία είναι ευλογημένη εν γυναιξή, αλλά επίσης είναι και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας της. Και αυτή η ευλογία ανακεφαλαιώνεται στο πρόσωπο του Χριστού και ως χάρη που κατέρχεται και ως ευχαριστία που ανέρχεται. Ακριβώς όπως ψηλαφίσαμε αυτή την ευλογία στη Θεία Κοινωνία και στη Θεία Ευχαριστία.
Γίναμε οι πεπιθώτες, δηλαδή αυτοί που παραδιδόμαστε στον Κύριο γιατί του έχουμε εμπιστοσύνη, σύμφωνα με την περιγραφή που μας ξεδιπλώνει η Αποκάλυψη. Με τα ταύτα είδων και ειδού όχλος πολλής, ον αριθμή σε αυτόν ουδή σε δύνατο, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, εστώτας ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένου στο λάς λευκάς και φήνικες εν τες χερσίν αυτών, και κράζουσι φωνή μεγάλη λέγοντες, η σωτηρία το Θεό ημών το καθημένο επί του θρόνου και το αρνίο, και πάντες οι άγγελοι ειστήκησαν κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων, και έπεσαν ενώπιον του θρόνου επί τα πρόσωπα αυτών και προσεκίνησαν το Θεό λέγοντες αμήν. Η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύ στο Θεό ημών εις τους αιώνας των αιώνων.

Η επόμενη φράση της οπισθάμβωνης ευχής προσδιορίζει τους συναγμένους πιστούς ως λαό του Θεού. Σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Είμαστε λαός του Θεού και επίσης είμαστε κληρονόμοι της βασιλείας του. Λαό του Θεού μας καθιστά ασφαλώς η βούλησή μας που μας οδήγησε στην δια του βαπτίσματος ένταξή μας στο σώμα του Χριστού. Και κληρονομία του Θεού μας καθιστά ο ίδιος ο Χριστός που φέρει την ανθρώπινη φύση μας. Ο ίδιος είναι, κατά τον Απόστολο Παύλο, κληρονόμος Θεού. Είναι αυτός που δικαιώνει τους δικαίους και τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Στο πρόσωπό του η υπόσχεση του Θεού για μια γη Χαναάν βρίσκει το πλήρωμά της, αφού αυτή τη γη Χαναάν την ξεδιπλώνει μπροστά μας ως Υιός του Πατρός και την κάνει πατρίδα όσων γίνονται λαός του, όσων γίνονται συγκληρονόμοι της βασιλείας του. Το διαβάζουμε στον προφήτη Ιερεμία. «Και δώσω αυτής καρδίαν του ιδένε αυτούς εμέ, ότι εγώ είμαι Κύριος και έσον ντέμι εις λαών και εγώ έσομαι αυτής εις Θεών». Το διαβάζουμε και στον προφήτη Ιεζεκιήλ. «Και θύσω τα Άγια μου εν μέσω αυτών εις τον αιώνα και έστε η κατασκήνωσής μου εν αυτής και έσομαι αυτής Θεός και αυτή έσον ντέμι λαός». Έχοντας κοινωνήσει το σώμα του και το αίμα του, είμαστε όμεμοι και ομόσαρκοι με αυτόν κατά την ανθρωπότητά του και οικειούμεθα όσα ανήκουν στο Χριστό, δηλαδή την ιότητα και την αιώνια δόξα του. Αυτή η κληρονομία δεν είναι ηθικής φύσεως, αλλά υπαρξιακής. Η ίδια η ύπαρξή μας μπορεί και ανοίγεται σε μια άλλη στάξεως συνθήκη, μια συνθήκη που δεν κυριαρχείται από τη φθορά και τον θάνατο. Μπορεί η παρουσία της φθοράς και του θανάτου να είναι εμφανής και να μας ταλαιπωρεί, ωστόσο η προοπτική έχει αναστραφεί. Συνδεδεμένη με τον Ιησού Χριστό, μετέχουμε της δικής του πραγματικότητας που αυτόπτες μάρτυρες μας την έχουν περιγράψει, γιατί έχουν δει, έχουν ακούσει και έχουν ψηλαφίσει τον αναστημένο Κύριο. «Ο ακικόαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και εχείρες ημών εψηλάφισαν», μας βεβαιώνει ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη καθολική του επιστολή και υπογραμμίζει ότι αναφέρεται στον λόγο της ζωής που φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού ως ζωή αιώνια. Συνεχίζει ο ιερέας. «Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου». Μια από τις εικόνες με τις οποίες προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το περιεχόμενο της Εκκλησίας είναι η εικόνα του πλοίου. Η Εκκλησία είναι η νοητή ναύς που με ασφάλεια μας οδηγεί σε ασφαλές λιμάνι. Πλήρωμα αυτής της νοητής νιός, του νοητού πλοίου, είμαστε οι αγαπώντες των οίκων Κυρίου, δηλαδή τον τόπο και τον τρόπο της παρουσίας του. Και όχι μόνον είμαστε οι αγαπώντες των οίκων Κυρίου, αλλά επίσης οι αγαπώντες την ευπρέπεια του οίκου του. Και η ευπρέπεια αυτή οφείλεται στις αγιαστικές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος που μας ομορφαίνει, όπως ομόρφινε τον Χριστό ενώπιον των μαθητών του στη μεταμόρφωση του Θαβόρ, όταν ενώπιον τους έλαμψε το πρόσωπό του αλλά και τα ημάτια του. Όλα είναι όμορφα στο ναό του Κυρίου. Οι Άγιοι της στις εικόνες τους, η αρμονία στα τραγούδια της, η ευωδία στα θυμιάματα, η καλλιέπεια δεμένη με το περιεχόμενο στην ποίησή της. Ακούστε μια περιγραφή αυτής της ωραιότητας που μας παραδίδει ο Παπαδιαμάντης περιγράφοντας το ναό του Χριστού στο κάστρο.
Έλαμψε δε τότε ο ναός όλος και ίστραψεν επάνω εις τον θόλον ο παντοκράτων με την μεγάλην και επιβλητικήν μορφή και εκτινοβόλησε το επίχρυσον και λεπτουργημένον με μυρίας γλυφάς τέμπλων με τας περικαλής και αρίστης βυζαντινής τέχνης εικόνας του με την μεγάλην εικόνα της γεννήσεως όπου παρθένος καθέζεται τα χερουβήμ μιμουμένη όπου θεσπεσίως μαρμέρουσιν εμορφέ του θείου βρέφους και της αμόμου λεχούς όπου ζωντανέ παρίστανται εόψεις των αγγέλων των μάγων και των ποιμένων όπου νομίζει της ότι στήλβει ο χρυσός ευωδιάζει ο Λίβανος και βαλσαμονεί η Σμύρνα και όπου ως εάν η γραφική ελάλη φαντάζεται της επιμίαν στιγμήν ότι ακούει το δόξα εν υψίστης Θεό. Μιλάμε για την ευπρέπεια του οίκου του Κυρίου και δηλώνουμε ότι την αγαπάμε αυτή την ομορφιά. Όμως για ποια ευπρέπεια μιλάμε σήμερα όταν στους περισσότερους σχεδόν ναούς μας κυριαρχεί

μειώσουν αυτές τις ασχημίες. Συνεχίζει ο ιερέας: «Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε». Μιλάμε για δύναμη θεϊκή και επίσης μιλάμε για ελπίδα. Μιλάμε δηλαδή για έναν διαρκή και δυναμικό διάλογο ανάμεσα στην άκτιστη θεότητα και την κτιστή ανθρωπότητα. Ο Θεός εκχέει στη δημιουργία Του τη δύναμή Του, που οι πατέρες ονομάζουν άκτιστες ενέργειες. Εμείς καταθέτουμε την ελπίδα ότι θα συμπεριληφθούμε στη Βασιλεία Του. Θα αποκτήσουμε τη δόξα που είναι το απαρχής ποθούμενο, να γίνουμε δηλαδή όχι μόνο αληθινές εικόνες του Θεού, αλλά και όμοιοι με Αυτόν, κατά την αρχική Του βούληση που μας θέλει κατ' εικόνα και καθομοίωση. Δόξα δική μας είναι η ελπίδα μας, που την αποδέχεται ο Θεός και μας την επιστρέφει ως δόξα δική Του, δηλαδή ως αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Ήδη μια ανάλογη αίτηση έχουμε αναπέμψει αμέσως μετά τον αγιασμό των τιμίων δώρων, όταν ζητήσαμε, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θεία Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, το αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει αναφέρεται στις δωρεές του Αγίου Πνεύματος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Μιλάμε λοιπόν για την οπισθάμβωνο ευχή και είμαστε στη φράση «Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει νημών, το στρατό και παντί το λαό σου». Υπάρχει ένα χωρίο στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον μαθητή του Τιμόθεο και δι' αυτούς τους πιστούς της Εκκλησίας βέβαια, όπου η προσευχή για ειρήνη στον κόσμο είναι πράξη θεογνωσίας. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος: «Παρακαλώ ουν πρώτον πάντων ποιήστε δεήσεις, προσευχάς, εντεύξεις, ευχαριστίας, υπερ πάντων ανθρώπων, υπερ βασιλέων και πάντων των εν υπεροχή όντων, ίνα ήρεμων και ησύχιων βίων διάγομεν εν πάση ευσεβία και σεμνότητη». Ας θυμηθούμε ότι την εποχή που γράφονται αυτά τα λόγια, οι βασιλείς και οι άρχοντες του κόσμου δεν είναι χριστιανοί, απέναντίας μάλιστα. Όμως ένας φωτισμός του Θεού για να αποφεύγονται οι ταραχές και η απουσία ειρήνης επιτρέπουν να έχουμε βίο ήρεμο ώστε να ενεργούμε την ευσέβεια. Ιστορικές συγκυρίες που έχουν να κάνουν με πολιτικές ή πολιτιακές καταστάσεις στον τόπο μας μας οδήγησαν εδώ και 40 χρόνια να αντικαθιστούμε τη λέξη «βασιλής» με τη λέξη «ευσεβής», αν και τελευταία εισαγάγαμε τη λέξη «άρχοντες». Πρόκειται για τυπικό δείγμα αμάθειας. Η ελληνική λέξη «βασιλεύς» σημαίνει τον επικεφαλής ενός λαού, φανερώνει δηλαδή την ορατή έκφραση της ενότητας του λαού. Οι δύο λέξεις «βάση» και «λαός» παράγουν τη μία λέξη «βασιλιάς». Με αυτή τη λέξη μετέφραζαν οι Εβδομήκοντες στην Παλαιά Διαθήκη την αντίστοιχη λέξη «μαλάχ» που σήμαινε τον απεσταλμένο του Θεού ως επικεφαλής του λαού του. Ο ίδιος ο Μεσσίας ονομάζεται «μαλάχ Γιαχβέ», δηλαδή «απεσταλμένος του Κυρίου», «βασιλεύς του Κυρίου». Μέχρι να φτάσουμε στην Καινή Διαθήκη, όπου αναδύεται το βασιλικό αξίωμα του Χριστού επί του Σταυρού και δια της Αναστάσεως. Ζητάμε λοιπόν με την πρόταση αυτή να έρθει η ειρήνη στις εκκλησίες του Χριστού, στους ιερείς, στους βασιλείς, στο στρατό, σε όλο το λαό. Και συνεχίζουμε. «Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον, εκ σου του Πατρός των Φώτων». Η πρόταση αντλείται από την επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου, όπου είναι συνδεδεμένη με τη δημιουργική δύναμη του Θεού και την πλάση του ανθρώπου. Στη θεολογία της Εκκλησίας και ιδιαίτερα στην υπτική της παράδοση θα συνδεθεί με τον φωτισμό του ανθρώπου από την πηγή του ακτίστου φωτός. Ήδη έχει περιγραφεί στις απαρχές της ιστορίας αυτή η ενέργεια του Θεού και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Αυτή η πνοή του Θεού είναι που μας αναγεννά διαρκώς δια του Αγίου Πνεύματος και αυτή την αναγέννηση περιγράφει ο Χριστός στον νυχτερινό επισκέπτη του Νικόδημο απαντώντας στο ερώτημα του τελευταίου για την εν Θεώ Αποκάλυψη. «Εάν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, ου δύναται εισελθήν εις την Βασιλεία του Θεού». Χωρίς αυτή την πνοή, την αγαθήν δόση, παραμένουμε εγκλωβισμένοι στα όρια της ιστορίας, αφού, όπως υπογραμμίζει ο Χριστός τον Νικόδημο, «το γεγεννημένο εκ της σαρκός σάρξεστί, ενώ το γεγεννημένο εκ του πνεύματος πνεύμα εστί». Και ως τέκνα πνευματοφόρα ανοιγόμαστε στον τόπο της Βασιλείας. Και μάλιστα Αυτή η αναγεννητική δύναμη του Θεού προσφέρεται ως δώρημα τέλειον, ως δωρεά. Πηγή είναι ο δωρεοδότης Θεός, ο πατήρ των φώτων. Θυμηθείτε τον ύμνο που αναπέμψαμε αμέσως μετά τη Θεία Κοινωνία. Είδαμεν το φως των αληθινών. Και θυμηθείτε επίσης την εξαγγελία του Χριστού. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Στην ευχή αυτή θα απαντήσει ο λαός με το συγκλονιστικό που επαναλαμβάνει πολύ συχνά «Αμήν». Και θα ψάλει «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος». Ο στίχος λαμβάνεται από τους ψαλμούς. Συγκεκριμένα είναι ο δεύτερος στίχος του 112 ψαλμού. Πρόκειται για ομολογία πίστεως. Ομολογία που κρατάει συνδεδεμένο τον πιστό με το Θεό. Τον διαπαιδαγωγεί εν Θεό. Τον συγκροτεί ως φίλο του Θεού. Με αυτή την ομολογία πίστεως θα υποδεχθεί ο Ιώβ τις πρώτες συμφορές που τον πλήττουν. Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλατο. Ως το Κυρίο έδωξεν, ούτω και εγένετο. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας. Με αυτή την ομολογία πίστεως, που συγχρόνως αποτελεί και δοξολογικό ύμνο, ετοιμαζόμαστε να φύγουμε από το ναό, από μια άλλη στάξεως κορυφή του όρους Θαβόρ και να ξαναεισέλθουμε στον χώρο της ιστορίας, με δυνάμεις όμως που λάβαμε άνωθεν, δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος.

Ενώ εμείς ψάλλουμε τον ύμνο ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος, ο ιερεύς μεταβαίνων εις την Αγία Πρόθεση λέγει την ευχήν. Το πλήρωμα του νόμου και των προφητών αυτός υπάρχουν, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πληρώσας πάσαν την πατρικήν οικονομίαν, πλήρωσον χαράς και εφροσύνης τας καρδίας ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η ευχή αυτή συνήθως λέγεται μυστικός και οι πιστοί δεν την ακούμε. Είναι όμως σημαντικό το περιεχόμενό της, γιατί ανακεφαλαιώνει όλο το μυστήριο της λεγόμενης Θείας Οικονομίας και αναδεικνύει τους καρπούς του σωτηριώδους έργου του Χριστού. Μάλιστα, ενώ μέχρι τώρα στη Θεία Λειτουργία όλες οι ευχές αποτείνονταν στον Ουράνιο Πατέρα, αυτή απευθύνεται στον ίδιο το Χριστό που είναι παρόν ανάμεσά μας και που επίσης είναι παρόν σε όσους κοινώνησαν το σώμα του και το αίμα του. Πρώτον, διακηρύσουμε με την ευχή αυτή ότι ο Χριστός είναι η εκπλήρωση, δηλαδή η δικαίωση του Θείου Νόμου και του Προφητικού Λόγου. Απ' αρχής της ιστορίας το ανθρώπινο γένος πορεύεται προς ένα τέλος, τη συνάντηση με τον Υιό και Λόγο του Θεού. Για να μπορέσει να υποδεχθεί την επιφάνεια αυτού του Θεού χρειάζεται μια παιδαγωγία, και το ρόλο αυτό παίζει η σπουδή και η τήρηση του Νόμου του Θεού, καθώς επίσης και η σπουδή του Λόγου των Προφητών που παρεμβαίνουν για να υπογραμμίσουν τι σημαίνει απουσία του Θεού και τι παρουσία. Η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού αποτελεί το τέλος του Νόμου και των Προφητών, αφού ο ίδιος είναι η εκπλήρωσή τους. Νόμος και Λόγος του Θεού είναι πλέον ο Χριστός. Το διατυπώνει έξοχα ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του. «Ώστε ο νόμος, παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν, είναι εκπίστεως δικαιωθόμεν. Ελθούσις δε της πίστεως, ουκέτη υποπαιδαγωγών εσμέν». Αν μάλιστα διαβάσουμε το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, θα καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο λαό που πορεύεται δια του Θείου Νόμου και του Λόγου των Προφητών από τους λαούς που δεν γνωρίζουν αυτόν τον νόμο και αυτόν τον λόγο. Μας λέει λοιπόν ότι η παρουσία του Λόγου του Θεού στην ιστορία είναι διαρκής, ότι αυτός είναι το φως που δίνει ύπαρξη στον καθένα άνθρωπο. Είναι το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμο. Προχωράει μάλιστα και μας λέει ότι αυτός ο Υιός και Λόγος του Θεού πάντα ήταν παρόν μέσα στην ιστορία, αλλά ο κόσμος τον αγνοούσε. Εν το κόσμο είναι, και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Μας λέει επίσης ότι ένα μικρό λίμα τον υποδέχθηκε, πίστευσε σε αυτόν και δέχθηκε τη δωρεά της υιοθεσίας. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθε. Ας επιστρέψουμε στην ευχή που σχολιάζουμε. Το δεύτερο που υπογραμμίζουμε είναι ότι ο Χριστός εκπλήρωσε όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, ένα μυστήριο που αρχίζει να αναδύεται από την ώρα της αρχαίγονης ανταρσίας του ανθρώπου, διατρέχει όλη την ιστορία του ανθρώπινου γένους και κορυφώνεται στο Σταυρό. Μεγάλη σταθμή αυτού του μυστηρίου είναι οι θεοφάνειες στον Αβραάμ και τους απογόνους του, στον Μωυσή και τους προφήτες, κατεξοχήν μάλιστα στον τελευταίο προφήτη Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η γέννηση του Ιησού, η εκλογή των μαθητών, η τριετής δημόσια δράση του, η Σταύρωση, η Ανάσταση και η Ανάληψη. Κατ' ουσίαν, όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας συνοψίζεται στην ενανθρώπιση του Λόγου, αφού δι' αυτής επανασυνδέεται ο Θεός με τον άνθρωπο σε υπαρξιακό επίπεδο. Στο πρόσωπο του Χριστού έχουμε τον νέο Αδάμ, τον Υιό του Θεού και τον Υιό του ανθρώπου ενωμένους σε ένα πρόσωπο. Ο ίδιος ο Χριστός ονομάζει έργο
την εκπλήρωση αυτής της θείας οικονομίας, έργο που του ανέθεσε ο ουράνιος πατέρας του. Το έργον ετελείωσα, ο δε δοκάσμη ή να ποιήσω. Και το τρίτο που υπογραμμίζουμε σε αυτή την ευχή είναι το αίτημα για μια διαρκή χαρά και εφροσύνη, όχι όμως γενικός και αορίστος, αλλά που γεμίζει τα σκαρδία ημών, αυτό το συγκεκριμένο κέντρο της ύπαρξής μας, την ίδια την ύπαρξή μας. Ο ίδιος ο Χριστός αναγγέλει στους μαθητές του για τη χαρά που θα πλημμυρίσει την καρδιά τους όταν τους ξαναδεί μετά την Ανάστασή του. «Ημείς μεν λύπην έχετε νυν, πάλιν δε όψομε ημάς και χαρίσετε ημών η καρδία και την χαράν ημών ουδείς έρη αφημών». Και ο Απόστολος Παύλος θα υπογραμμίσει στην προς Ρωμαίους επιστολή του ότι «η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν». Όχι λοιπόν μια οποιοδήποτε χαρά, αλλά τη χαρά του Χριστού, αυτή που ο ίδιος διακήρυξε ως χαρά του, που την δωρίζει στους μαθητές του. Είναι η χαρά η εμή εν ημίν μείνει και η χαρά ημών πληρωθεί. Ο ιερέας θα μας καλέσει να δεηθώμε ξανά προς τον Κύριο. Εμείς θα απαντήσουμε «Κύριε ελέησο». Και ο ιερέας θα βγει στην ωραία πύλη και θα κάνει την τελική ευλογία. «Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων». Και εμείς θα απαντήσουμε με το αμήν.

αφού ο ιερέας κάνει ένα πρώτο κλείσιμο της Θείας Λειτουργίας με μια δοξολογία στο πρόσωπο του Χριστού, «Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση», και απαντώντας την πρόσκλησή μας να μας ευλογήσει, θα συνεχίσει ποιόν την απόλυση, όπως λέει το τυπικό. «Και η έστι Κυριακή», λέγει, «ο Αναστάς εκ νεκρών, είδε μη απλώς Χριστός ο αληθινός Θεός ημών». Είναι ενδιαφέρουσα η επισήμανση του τυπικού ότι άλλη προσφώνηση έχουμε στην απόλυση της Θείας Λειτουργίας κατά τις Κυριακές και άλλη κατά τις άλλες ημέρες. Και αυτό γιατί κάθε Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία είναι επανάληψη της Θείας Λειτουργίας του Πάσχα, της Αναστάσιμης δηλαδή Θείας Λειτουργίας, ενώ όλες οι άλλες Θείες Λειτουργίες των άλλων ημερών μετέχουν στη λειτουργία της Κυριακής. Αφού λοιπόν δοξολογήσει το Χριστό, θα επικαλεστεί τώρα μία σειρά Αγίων, με επικεφαλής βέβαια την Παναγία Μητέρα του Χριστού. Θα επικαλεστεί δηλαδή τις πρεσβείες όλων αυτών των Αγίων για την προστασία του λαού του Θεού. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου του Ναού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Κυριάννης, του Αγίου της Ημέρας ή των Αγίων της Ημέρας, των οποίων επιτελούμε τη μνήμη, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Η εκφώνηση ξεκίνησε με το «Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση» και καταλήγει «Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός». Ετοιμαζόμενοι να φύγουμε από το ναό, μνημονεύουμε την Παναγία και τους Αγίους και ζητάμε τη βοήθεια και τη συμπαράστασή τους. Αυτό σημαίνει ότι συνδέουμε τη στρατευόμενη Εκκλησία, την Εκκλησία της Ιστορίας, με τη θριαμβεύουσα Εκκλησία, την Εκκλησία των Αγίων. Συγχρόνως με την αναφορά στους εορταζόμενους Αγίους της ημέρας, εξαγιάζουμε τον συμβατικό χρόνο της φθοράς, ανοίγοντάς τον στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Η ημέρα μας πάβει να αντλεί περιεχόμενο από τη συμβατική ημερομηνία και αντλεί περιεχόμενο από την έσχατη πραγματικότητα της Βασιλείας. Θα ακολουθήσει η γνωστή φράση «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς». Στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου η απόλυση είναι ευδιάκριτος, απολύεσθε εν ειρήνη. Το «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών» δεν περιέχει καμία λέξη που να αναφέρεται σε απόλυση. Είναι ουσιαστικά μια μετέωρη φράση, εντελώς μετέωρη, που αφήνει ανοιχτά μπροστά μας τα πάντα. Δηλώνει μόνο μια σχέση, τη σχέση με τους Άγιους Πατέρες που μας γέννησαν και μας γεννούν. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι με το διευχόν δεν τελειώνει η λειτουργία. Ανοιγόμαστε πλέον στο μέλλον. Φεύγουμε από το ναό να κάνουμε τι? Αυτό που κλήθηκαν να κάνουν οι τρεις Απόστολοι όταν έφυγαν από την κορυφή του όρου Σταβόρ. Έζησαν κάτι, αλλά δεν έμειναν εκεί. Κατέβηκαν και το έφεραν στην ιστορία. Η λειτουργία συνεχίζεται και μετά το διευχόν. Συνεχίζεται στον οίκο μας, στη γειτονιά μας, στην πατρίδα μας, στον κόσμο όλο, στην οικουμένη. Αρχίζει δηλαδή μετά την αποχώρησή μας από το ναό το ιερό μυστήριο που ονομάζουμε Αποστολή. Είναι το έργο που ανέθεσε ο Χριστός στους μαθητές του και δι' αυτόν σε όλους εμάς που θεωρούμαστε επίσης μαθητές του. Καθώς απέσταλκε με ο πατήρ καγώ πέμπο ημάς. Και συνόδευσε την εξαγγελία του αυτή
με μία πράξη. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει τις μαθητές: λάβετε Πνεύμα Άγιον. Κάθε φορά που φεύγουμε από τη Θεία Λειτουργία, φεύγουμε έχοντας δεχθεί αυτή την εμφύσιση του Χριστού και έχουμε λάβει το Άγιο Πνεύμα. Τώρα, εάν κάτι συνέβη στη Θεία Λειτουργία, αυτό πρέπει να φανερωθεί και στην ιστορία. Η αδυναμία μας δεν μας το επιτρέπει. Ζήσαμε κάτι και λαχταρούμε να το ξαναζήσουμε, μήπως κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Και έτσι με λαχτάρα πάμε την επόμενη Κυριακή. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο Κυριακές είναι ο ενθουσιασμός για αυτό που ζήσαμε και η λαχτάρα για αυτό που έρχεται.

Μετά το διευχόν, ο ιερέας με μια τελευταία ευλογία προς το λαό, φυλάξε Κύριος ο Θεός πάντα σημάστη αυτού χάρητη και φιλανθρωπία, θα διανύμει το αντίδωρο λέγοντας ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει επί σε, ενώ στον τελευταίο που θα έλθει να λάβει αντίδωρο θα συμπληρώσει την ευχή «Τι αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν». Το αντίδωρο, όπως έχουμε ξαναπεί σε προηγούμενη εκπομπή, δεν προσφέρεται αντί των τιμίων δώρων, αντί δηλαδή του αίματος και του σώματος του Χριστού, αλλά αντί των δικών μας δώρων που προσκομίσαμε, προσφέραμε όταν ήρθαμε στο ναό για να λάβουμε μέρος στην πράξη της Θείας Ευχαριστίας. Κατ' ουσίαν το αντίδερο είναι τα περισσεύματα της τραπέζης, ό,τι περίσσεψε από τους άρτους που προσφέραμε, από τους οποίους ο ιερέας διάλεξε έναν για την προσκομιδή. Όλοι αυτοί οι άρτοι έχουν ήδη αγιαστεί στη μικρή ακολουθία της προσκομιδής και τώρα προσφέρονται ως περίσσευμα στους πιστούς. Έχει σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι το αντίδωρο, εκτός του χαρακτήρα της ευλογίας που φέρει, αποτελεί επίσης ένα ορατό σημείο της σύνδεσης που έχουμε μεταξύ μας και ως τέτοιο σημείο παραπέμπει στα δείπνα των πρώτων χριστιανών, στις αγάπες όπως το ονομάζουμε. Η λαϊκή ευσέβεια θέλει το αντίδωρο να το λαμβάνουμε ως πρώτη τροφή της ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι δεν τρώμε πριν πάμε στην εκκλησία. Δεν είναι μια πράξη τυπικής νηστείας, αλλά είναι μια πράξη τιμής προς τον άρτο που θα λάβουμε από την εκκλησία και θέλουμε αυτός ο άρτος να είναι η πρώτη τροφή της ημέρας μας. Ο άρτος αυτός παραπέμπει σε μια ουράνια τροφή. Στην Παλαιά Διαθήκη αυτή η τροφή πολλές φορές περιγράφηκε με αποκορύφωμα την τροφή που έρχεται από τον ουρανό. Δεν είναι όμως μία τροφή που μπορεί να αντικαταστήσει ή να υποκαταστήσει την αιώνια τροφή που θα λάβουμε με τη Θεία Κοινωνία. Το αντίδωρο δεν αντικαθιστά τα τίμια δώρα. Το αντίδωρο δεν υποκαθιστά τη σχέση μας την ουσιαστική, την υπαρξιακή με τον Χριστό. Ή για να το πω με έναν άλλο λόγο, το αντίδωρο επισημαίνει μία έλλειψη, ότι δεν φάγαμε το Χριστό ως σώμα και αίμα. Εδώ τελειώνει η Θεία Λειτουργία, τελειώνει και η σειρά αυτών των εκπομπών που προσπάθησε να προσεγγίσει όλο το κείμενο της λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Γνωρίζουμε ότι μετά τη διανομή του αντιδώρου ο ιερέας έχει ακόμα να επιτελέσει μία μικρή ακολουθία που την ονομάζουμε κατάλυση. Δηλαδή με μία μικρή ακολουθία που έχει ευχές της Θείας Μεταλήψεως, της Θείας Ευχαριστίας, μετά τη Θεία Μετάληψη, θα καταλύσει το υπόλοιπο που έχει παραμείνει μέσα στο Άγιο Ποτήριο, θα σπογγίσει καλά το Άγιο Ποτήριο και θα διευθετήσει τα ιερά σκεύη, το δισκάριο, το ποτήριο, τη λαβίδα, τον σταυρό, τη λόγχη για την επόμενη Θεία Λειτουργία. Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά των εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα.

Άγιο Πνεύμα στις Επιστολές των Αποστόλων. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, αφιέρωμα στο Άγιο Πνεύμα, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα.

ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Απαντά η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας έχει να κάνει με το τι λένε οι επιστολές των Αποστόλων για το Άγιο Πνεύμα, τι μας έχουν δώσει. Κοντά μας είναι ο πλέον επαείων να μας μιλήσει γι' αυτό ο κύριος Χαράλαμπος Ατματζίδης, ομότιμος καθηγητής της Κοινής Διαθήκης στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Ατματζίδη, κύριε καθηγητά, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που την αποδεχθήκατε. Επιστολές των Αποστόλων. Η πρώτη ερώτηση που έρχεται είναι: όλοι οι Απόστολοι που έγραψαν επιστολές αναφέρονται στο Άγιο Πνεύμα ή μόνο ο Απόστολος Παύλος?
1: Ναι, στο θέμα αυτό θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή παρατήρηση. Αναφερόμαστε γενικά στις επιστολές των Αποστόλων, γιατί συνήθως τα πορίσματα της επιστήμης και της διαθήκης δεν περνούν τόσο εύκολα στην καθημερινότητα. Στην Καινή Διαθήκη, γιατί το λέω αυτό, στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, που είναι είτε γραμμένες από τον ίδιο είτε αποδίδονται σε αυτόν. Αυτές είναι οι περίφημες πρωτοπαύλες και δευτεροπαύλες επιστολές. Αλλά υπάρχουν και επιστολές που αποδίδονται σε Αποστόλους, ενώ δεν γράφτηκαν από αυτούς. Τέτοιες είναι η Α και Β Πέτρου, η Α και Β και Γ Ιωάννου, η προς Εβραίους και η Ιούδα, και η επιστολή του Ιούδα. Έτσι λοιπόν γεννάται το ερώτημα αν θα μπορούσαμε να πούμε επιστολές των Αποστόλων ή αν θα ήταν καλύτερα να μιλήσουμε για την αναφορά του Αγίου Πνεύματος στις επιστολές της Καινής Διαθήκης.
0: Οπότε λέμε για τις επιστολές των τις επιστολές της Καινής Διαθήκης, το σωστό.
1: Ναι, με την προϋπόθεση τι θα μιλήσουμε, μπορούμε να πούμε, υπάρχουν μάλλον αναφορές στο Άγιο Πνεύμα, σχεδόν σε όλες τις επιστολές. Όμως, επειδή ο Απόστολος Παύλος είναι η ναυαρχίδα, κατά κάποιο τρόπο, των αναφορών στο Άγιο Πνεύμα, είναι και του χρόνου απαραίτητο να περιοριστούμε σε αυτόν. Όχι επειδή δεν μπορούμε να πούμε για τις άλλες, αλλά να περιοριστούμε σε αυτόν για να πούμε 2-3 πράγματα σχετικά με το Άγιο Πνεύμα. Άλλωστε, οι άλλες επιστολές δεν διαφοροποιούνται ως προς αυτά που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Ναι. Επίσης, πριν ξεκινήσουμε για να αναφερθούμε ειδικά στο Άγιο Πνεύμα, στις επιστολές του Παύλου, θα ήθελα να κάνω και μια γενική παρατήρηση η οποία πάλι φαίνεται στον ορίζοντα να μην γίνεται, ας το πούμε, να μην κατανοείται πολύ εύκολα στη σημερινή ευρύτερη χριστιανική κοινότητα. Δηλαδή, ποια είναι αυτή? Στην Καινή Διαθήκη τα βιβλία τις οποίες συντάχθηκαν μετά τα μέσα του 1ου αιώνα μετά Χριστό, δηλαδή μετά το 60 μετά Χριστό, να πούμε έτσι χοντρικά, και μέχρι τις αρχές του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, δεν έχει διαμορφωθεί κάποια διδασκαλία για την Αγία Τριάδα. Το Άγιο Πνεύμα φυσικά και αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, μάλιστα ως Άγιο Πνεύμα, αλλά δεν έχουμε μια τριαδολογία όπως αυτή τη γνωρίζουμε μέσα από το σύμβολο της πίστεως, που έγινε όπως ξέρετε τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, και με τις Οικουμενικές Συνόδους. Έτσι λοιπόν αυτό είναι βασικό χαρακτηριστικό για τις αναφορές στο Άγιο Πνεύμα στην Καινή Διαθήκη. Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν φράσεις, εκφράσεις, στίχοι, οι οποίοι, μέσα από τους οποίους, αν κάποιος διερευνήσει και ψάξει να αναφερθεί σε αυτό το θέμα της τριαδολογίας, μπορεί να στηριχθεί κάλλιστα. Έτσι, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, λέω, στο Ματθαίος 28:19 αναφέρει το περίφημο «Πορεθέντε σουν μαθητεύσατε πάντα τέθνη, βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Αυτό καταλαβαίνουμε πως είναι μια έμεση αναφορά σε αυτό που αργότερα οι πατέρες Εκκλησίας ονομάσαν Αγία Τριάδα. Επίσης θα σας αναφέρω και ένα δύσκολο τώρα για τους ακροατές χωρίο, που είναι από την Α Κορινθίους, το 12:4-6. Εκεί λέει ο Απόστολος Παύλος: «Υπάρχουν διαιρέσεις χαρισμάτων, αλλά το πνεύμα είναι το ίδιο. Υπάρχουν διαιρέσεις διακονιών, αλλά ο Κύριος είναι ο ίδιος», εννοεί τον Ιησού Χριστό. «Υπάρχουν διαιρέσεις ενεργειών, αλλά ο Θεός είναι ο ίδιος που ενεργεί τα πάντα σε όλους. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι δικαιολογημένα οι πατέρες της Εκκλησίας, όταν αργότερα εμφανίστηκαν οι αιρέσεις και επειδή έπρεπε να μιλήσουν κατά τρόπο φιλοσοφικό όπως μιλούσαν τότε οι άνθρωποι λόγω της ελληνικής παιδείας τους, να ανατρέξουν μέσα στην Καινή Διαθήκη και να βγουν αυτά τα στοιχεία που αναφέρθηκαν στην Τριαδολογία. Μετά από αυτά εδώ τα δύο χαρακτηριστικά που είπαμε, μπορούμε να αναφερθούμε πιο εύκολα στις αναφορές του Αποστόλου Παύλου στο Άγιο Πνεύμα.
0: Ωραία, για να ακούσουμε λοιπόν και να μας τα αναπτύξουμε.
1: Μάλιστα. Καταρχάς θα πρέπει να πούμε τώρα, κοιτάξτε, όλο προϋποθέσεις σας θέτω, αλλά είναι απαραίτητες για να το κατανοήσουμε. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο Απόστολος Παύλος έζησε την εποχή, την ελληνιστική εποχή. Τότε δηλαδή που μιλούσαν όλη την ελληνική γλώσσα, σκεφτόντουσαν ελληνικά και οι περισσότεροι νέοι χριστιανοί που εισήλθαν στις χριστιανικές κοινότητες τον πρώτο αιώνα ήταν εκτός από πρώην Ιουδαίοι, ήταν και πρώην ιδωλολάτρες. Έτσι λοιπόν αυτοί μετέφεραν μέσα στο DNA τους, ας το πούμε, το πολιτισμικό, αντιλήψεις του ελληνιστικού κόσμου. Και ο ελληνιστικός κόσμος είχε αντιλήψεις για το πνεύμα γενικότερα, τις οποίες αντιλήψεις για το πνεύμα ο Απόστολος Παύλος τις υιοθετεί και τις ενσαρκώνει και τις εντάσσει μέσα στα κείμενά του. Έτσι, παραδείγματος χάρη, αν διαβάσουμε μέρη από τις επιστολές του, όπως είναι στο Γαλάτας, θα ήθελα να μου πείτε πότε εσείς θέλετε να διαβάζουμε κείμενα ή όχι, γιατί είναι και αυτό μεγάλα. Έτσι θα δούμε ότι σε μερικές περιπτώσεις ο Απόστολος Παύλος θα μιλάει για το Άγιο Πνεύμα, κάνει μια βασική διάκριση που υπάρχει και στον ελληνιστικό κόσμο. Όταν μιλάει δηλαδή ότι από τη μια μεριά υπάρχει το Άγιο Πνεύμα και από την άλλη υπάρχει η σάρκα, προσέξτε το, τότε αμέσως είναι στοιχεία που έχει υιοθετήσει από τον ελληνιστικό κόσμο και τα φέρνει μέσα στην πραγματικότητα τη χριστιανική. Είναι πολύ ωραίο το κείμενο, θα αξίζει τον κόπο να το διαβάσω. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στο 5.16 και εξής: «Λέγω δε πνεύματι περιπατείτε και επιθυμίαν σαρκός ου μη τελέσετε». Αμέσως πνεύμα και σάρκα. Η γάρ σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός, ταύτα γάρα λύλης αντίκυνται, ή να μη εάν θέλετε, ταύτα πείτε. Και συνεχίζει παρακάτω ότι πρέπει να άγεστε από το πνεύμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν το κεντρικότατο σημείο που θα το δούμε και αργότερα για τον Απόστολο Παύλο, της διαφοράς μεταξύ πνεύματος και σάρκας, είναι στοιχείο που έχει λάβει από τον ελληνιστικό κόσμο και το υιοθετεί ο Απόστολος Παύλος. Επίσης, στον ελληνιστικό κόσμο το Άγιο Πνεύμα θεωρούνταν σαν μια δύναμη που ενέπνεε, όπως επίσης και ότι ήταν μια δύναμη που οδηγούσε τους ανθρώπους στο να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες. Αυτό εδώ το στοιχείο πάλι το χρησιμοποιεί ο Παύλος και λέει, πάνω σκάρι στο 2.10, «Σε εμάς δι' αποκάλυψε ο Θεός δια του Πνεύματος τα πάντα. Το γάρ πνεύμα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού». Και ούτω καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η δυναμική του πνεύματος να εισέρχεται παντού και να ερευνά τα πάντα είναι που βοηθάει τον άνθρωπο να εμπνευστεί, να καταλάβει ορισμένα στοιχεία και φυσικά αυτό το πνεύμα δεν πρέπει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α Θεσσαλονική στο 5.19, ποτέ να μην το σβήσετε. Το πνεύμα μη σβαίνεται. Ένα άλλο στοιχείο, το τρίτο και τελευταίο που σας αναφέρω από τα πολλά που δείχνει την επιρροή του ελληνιστικού κόσμου στον Απόστολο Παύλο, είναι ότι κατανοεί το πνεύμα σαν ουράνια δύναμη που αντιστρατεύεται τη γήινη δύναμη της σάρκας, κάτι που είπαμε και προηγουμένως. Και εκεί θα πρέπει να σταθούμε σε ένα περίφημο χωρίο που έχει ο Απόστολος Παύλος, που αναφέρεται στον Ιησού Χριστό, στο Ρωμαίους 1:3-4. Εκεί μιλάει ότι ο Υιός αυτού, λέει ο Απόστολος Παύλος, που είναι ποιος, ο Ιησούς Χριστός, του γενομένου εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, ο οποίος έγινε, γεννήθηκε, γενομένου είναι με έναν ι, που δημιουργήθηκε δηλαδή από το σπέρμα του Δαβίδ ως προς τη σάρκα, αλλά αυτουνού του Υιού που ορίστηκε από τον Θεό ως Υιός του Θεού μέσα σε ένα πνεύμα δύναμης και αγιοσύνης και μέσα από την Ανάσταση των νεκρών. Με άλλα λόγια δηλαδή, εδώ ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε μεν ως σάρκα από το σπέρμα του Δαβίδ, αλλά παράλληλα μέσα από την Ανάστασή του εκ των νεκρών ο Θεός τον ανάδειξε με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ονομάζεται εδώ Πνεύμα Αγιοσύνης, σε Κύριο και Υιό και Υιό του. Έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Πώς το αντιμετώπιζαν, κύριε καθηγητά, οι ελληνιστές το Άγιο Πνεύμα? Ήταν δύσκολο να το κατανοήσουν?
1: Όταν λέτε ελληνιστές,
0: εννοώ σε αυτούς τους οποίους απευθύνεται, ναι, ο Απόστολος Παύλος, που έχουν την ελληνική παιδεία. Γιατί κάνατε αναφορά.
1: Οι ελληνιστές.
0: Κάνατε, ναι, αναφορά, γι' αυτό το ρωτώ.
1: Μάλιστα. Εκείνη την εποχή όταν λέμε ελληνιστές, εννοούμε τους ελληνόφωνους Ιουδαίους που έγιναν χριστιανοί. Mm-hmm. Δηλαδή ελληνόφωνους Ιουδαίους που μιλούσαν ελληνικά και είχαν επηρεαστεί από τον ελληνικό πολιτισμό, ήταν Ιουδαίοι στο θρήσκευμα και έγιναν χριστιανοί. Εμείς εδώ κάνουμε λόγο, τέτοιοι ελληνιστές όπως ξέρετε είναι οι 7 διάκονοι.
0: Και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος.
1: Πολύ σωστά το είπατε, γιατί ο Απόστολος Παύλος ήταν από την Ταρσό της Κιλικίας, μιλούσε ελληνικά, έπειτα έμαθε τα εβραϊκά όταν πήγε στα Ιεροσόλυμα και φυσικά είχε γνωρίσει στην περιοχή της Ταρσού όλους αυτούς όλα αυτά τα στοιχεία τα ελληνιστικά. Προσέξτε, ήταν ελληνιστής Ιουδαίος το θρήσκευμα, ο οποίος στη συνέχεια κράτησε την πίστη στον Ιουδαϊσμό, αλλά ταυτόχρονα τι έγινε? Έγινε και οπαδός, ο πιο ισχυρός θα μπορούσαμε να πούμε, του Ιησού Χριστού. Το ίδιο ήταν και οι διάκονοι. Αυτό είναι πάλι μια λεπτομέρεια την οποία πολύ καλά κάνατε και μου το αναφέρατε για να την ξεχωρίσουμε. Τώρα το θέμα είναι ότι όταν ο Παύλος αρχίζει και μεταδίδει το Ευαγγελιό του, απευθύνεται σε ειδωλολάτρες, οι οποίοι συνήθως μιλούν την ελληνική ή είναι ειδωλολάτρες από διάφορα μέρη του κόσμου, και αυτοί πλέον γίνονται χριστιανοί. Αυτοί οι ειδωλολάτρες έχουν μέσα τους, κουβαλούν δηλαδή την ελληνιστική παιδεία, την παιδεία του ελληνιστικού κόσμου, την οποία χρησιμοποιεί ο Παύλος για να μπορέσει αυτούς να τους φέρει πιο κοντά τους στο Χριστό. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι έγινε κατανοητό ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ελληνιστών και των ειδωλολατρών ή εθνικών, όπως τους αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, χριστιανών. Τώρα, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω και ακόμη κάτι άλλο, ότι όταν ο Απόστολος Παύλος καλείται από τον Θεό και αρχίζει το ιεραποστολικό του έργο σαν τους παλιούς προφήτες που λέμε, καλείται, είναι το περίφημο, η περίφημη διήγηση που έχει στις πράξεις, τρεις φορές την έχει διήγηση αυτή, στις πράξεις έξω από τη Δαμασκό, τότε υπάρχουν ήδη χριστιανοί, οι οποίοι ήταν χριστιανοί που δεν είχαν γίνει χριστιανοί από τον Παύλο, αλλά ήταν χριστιανοί και αυτοί υπήρχαν είτε μέσα στην περιοχή της Παλαιστίνης, είτε σε μεγάλα αστικά κέντρα της τότε γνωστού κόσμου, όπως είναι η Αντιόχεια. Αυτοί ήταν όλοι πρώην Ιουδαίοι που γίναν χριστιανοί. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε αυτόν τον πρώτο χριστιανισμό, που είναι ως επί το πλείστον χριστιανισμός που αποτελείται από πρώην Ιουδαίους, υπάρχουν μερικές μερικές αντιλήψεις βασικές, τις οποίες και αυτές υιοθετεί ο Απόστολος Παύλος. Αυτές είναι, παραδείγματος χάρη, ότι το πνεύμα είναι η δύναμη της Ανάστασης. Είναι αυτό δηλαδή που οδηγεί στην Ανάσταση. Το ένα σας το ανέφερα προηγουμένως με τον Ιησού Χριστό. Επίσης στην προηγουμένως επιστολή του λέει, εάν δε το πνεύμα που εξήγηρε, που έγειρε, που ανάστησε τον Ιησού εκ των νεκρών κατοικεί ανάμεσά σας, ο εγείρας Χριστόν εκ νεκρών, αυτός που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς, δηλαδή ο Θεός, θα ζωποιήσει και τα θνητά σώματά σας δια του ενικούντος εν αυτού πνεύματος εν ημίν. Μέσα δηλαδή από το πνεύμα το Άγιο. Αυτή εδώ η αντίληψη για το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι που οδηγεί στην Ανάσταση και ζωοποιεί, αυτή την αντίληψη την έχουν οι πρώτοι χριστιανοί και την ασπάζεται και ο Απόστολος Παύλος. Είναι κομμάτι δηλαδή της διδασκαλίας του. Όταν λέμε τα υιοθετεί αυτά, σημαίνει ότι τα εντάσσει, τα εκχριστιανίζει, ας το πούμε εδώ, για τα προηγούμενα εντός εισαγωγικών, και τα δεύτερα τα υιοθετεί. Είναι χριστιανικά και τα υιοθετεί και ο ίδιος. Επίσης, έχουμε την αντίληψη ότι το πνεύμα είναι αυτό που δορίζει την εσχατολογική σωτηρία. Δηλαδή ότι σαν δύναμη που είναι, δίνει στους ανθρώπους δυνατότητα να σωθούν στο μέλλον. Λέει στο Ρωμαίος 5:5, η ελπίδα, λέει, δεν κατεσχύνει. Ότι η ελπίδα, τα λέμε, η ελπίδα σημαίνει στη σωτηρία που θα έρθει, ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τις καρδίες ημών δια του Πνεύματος Αγίου δοθέντος ημίν. Ο άνθρωπος δηλαδή περιμένει και μέσω του Πνεύματος έχει τη σταθερή ελπίδα ότι θα σωθεί. Και αν φτάσει σε αυτή την κατάσταση της σωτηρίας, τότε μέσω του Πνεύματος θα το στείλει στον κόσμο, λέει ο Παύλος αλλού, με τον Υιό του, θα καταστεί ο άνθρωπος ικανός να θεωρεί τον Θεό πατέρα. Ακούστε πώς λέει ακριβώς, για να το λέω εγώ περιφραστικά για να το κατανοήσουμε. Ότι δε είστε Υιοί, εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού της καρδίας ημών, κράζον Αβά ο πατήρ. Με άλλα λόγια, ότι οι άνθρωποι μέσω του Πνεύματος που κινείται διά του Υιού του, οι άνθρωποι φτάνουν στο σημείο της κατάστασης της υιοθεσίας, δεν είναι παιδιά εκγενετής από γέννηση του Θεού, αλλά εξ υιοθεσίας, γίνονται εξ υιοθεσίας τέκνα του Θεού, και τι κάνουν, έχουν τη δυνατότητα και να αποκαλούν τον Θεό Αβά. Αβά σημαίνει πατέρα.
0: Πατέρας,
1: αραμαϊκά. Mm. Και το τέλος είναι ότι, σε άλλο σημείο το δούμε και παρακάτω, ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι μέσω του Αγίου Πνεύματος οι άνθρωποι παίρνουν σαραβόνα, ως σαραβόνα της σωτηρία, η οποία θα έρθει στο τέλος. Αραβόνας είναι φοινικική λέξη. Ήταν όταν έκλειναν δύο έμποροι μια συμφωνία, τότε δίναν τα χέρια και κατέβαλαν ένα ποσό, μια προκαταβολή. Αυτή ήταν η διαδικασία του αραβόνος. Και στη συνέχεια, όταν ολοκληρωνόταν όλη η διαδικασία η νομική, η αγοραπολισία, ας το πούμε έτσι πιο απλά, τότε παίρνουν και το υπόλοιπο ποσό. Εμείς όταν ακούμε αραβόνα, πάει το μυαλό μας που
0: στο κοινωνικό,
1: αραβόν, ναι,
0: το άντρας και γυναικός, ναι.
1: Πολύ ωραία, πολύ σωστά πάει εκεί. Αλλά και μάλιστα, επειδή αυτός ο αραβόνας έχει καταργηθεί πλέον στο αστικό δίκαιο, δεν υπάρχει πλέον αραβόνας στο αστικό δίκαιο, υπάρχει όμως μέσα στην εκκλησία που ακολουθεί ο ιερέας, που συγκεντρωνόμαστε και ο ιερέας κάνει την ακολουθία του αραβόνος. Δεν είναι μυστήριο. Ακολουθία του αραβόνου είναι κάτι άλλο, είναι ο γάμος. Εκεί τα ζευγάρια, παλιότερα σύμφωνα του παλιού νόμου, αντάλλασαν δώρα του αραβόνος, έδινε ο άντρας στη γυναίκα δώρα του αραβόνος, και εκεί πλέον έδαινε η συμφωνία, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, για τον γάμο που θα ερχόταν αργότερα. Γι' αυτό και όταν λιώταν και δεν γινόταν ο γάμος, συνήθως
0: επέστρεφαν τα δώρα.
1: Επέστρεφαν τα δώρα, ακριβώς αυτό. Εδώ λοιπόν θέλει να πει το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα τι κάνει. Από τώρα, Κύριε, σφραγίζει, σφραγίζει τον αραβόνα της μελλοντικής σωτηρίας. Τώρα, αν θέλετε, επειδή μιλάω πολύ και σας κούρασα,
0: να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, ναι, κύριε καθηγητά, να ξεκουραστείτε. Βεβαίως. Και συνεχίζουμε.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές. Κοντά μας ο καθηγητής Χαράλαμπος Ατματζίδης. Το Άγιο Πνεύμα στις Επιστολές των Αποστόλων είναι ο τίτλος εκπομπής, όμως μας το διόρθωσε από την αρχή, λέγοντάς μας ότι όλες οι επιστολές στην Καινή Διαθήκη δεν είναι γραμμένες από τους Αποστόλους, άρα μιλάμε για τις επιστολές αυτές και βασικά μιλάμε για τον Απόστολο Παύλο. Και ήδη, κύριε καθηγητά, μας κάνατε αναφορά στην πρώτη προς Θεσσαλονικής και προς Ρωμαίους, αν θυμάμαι καλά, σωστά?
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, το ας μου επιτραπεί η λέξη γκάμα,
0: ναι.
1: Η λέξη γκάμα για αυτά που λέμε εδώ είναι τεράστια. Αυτά που σας λέω είναι από, για το κάθε θέμα που λέμε παίρνω ένα ή δύο χωρία από τον Απόστολο Παύλο και λέω μερικά πράγματα. Φανταστείτε ότι για το ίδιο αντικείμενο, το κάθε ένα που αναλύουμε, έχουμε τουλάχιστον 3 με 4 χωρία του Αποστόλου Παύλου και στη συνέχεια και άλλα χωρία των άλλων επιστολών της Καινής Διαθήκης.
0: Πόσο δύσκολο ήταν να κατανοήσουν και τότε οι ακροατές του Αποστόλου Παύλου, αλλά και σήμερα οι ακροατές μας, που είναι λίγο μπερδεμένοι και όσον αφορά αυτά τα του Αγίου Πνεύματος που είναι και το θέμα μας?
1: Ναι, να σας πω το εξής, αφού έπειτα συνεχίσουμε για τα άλλα. Δεν ήταν εκείνη την εποχή,

0: εκδώσω τη θεολογία περί Αγίου Πνεύματος και περί Ιησού Χριστού, θα του το δώσω με ελληνιστική γλώσσα διαμορφωμένο. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι παίρνει από τον ελληνικό κόσμο πολλά στοιχεία και τα υιοθετεί. Θυμηθείτε, σάρκα, πνεύμα και το καθεξής, δύναμη που ενεργεί κτλ. Έτσι λοιπόν, ο ειδωλολάτρης, καθώς άκουγε αυτά τα πράγματα, τα κατανοούσε που του έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Ο
1: Απόστολος Παύλος.
0: Ναι, επίσης πρέπει να σκεφτείτε το εξής. Όταν ο Απόστολος Παύλος τα γράφει αυτά τα θέματα, τα γράφει για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες καταστάσεις που εμφανίζονται μέσα στις κοινότητες που αυτός είχε ιδρύσει. Παραδείγματος χάρη, εμφανίζονται περιπτώσεις στην εκκλησία της Κορίνθου, στην κοινότητα της Κορίνθου, στην κοινότητα της Κορίνθου, περιπτώσεις αυτό που λένε με τα γλωσσολαλιά, χαρίσματα κτλ. Εκεί όπως ο Παύλος αναλύει με τρόπο ελληνιστικού χαρακτήρα πως τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος διανέμονται μεταξύ των ανθρώπων και έτσι έχουμε προφήτες, δασκάλους, ιεραποστόλους και τα καθεξής που κάνουν μέσα τη δουλειά στην κοινότητα μέσα του Αγίου Πνεύματος, και φυσικά όταν θέλει να ανατρέψει μερικές αρνητικές καταστάσεις πάλι επειδή οι ακροατές του είναι πρώην ειδωλολάτρες, επικαλείται τέτοια στοιχεία που τα καταλαβαίνουν. Δηλαδή, εμφανίστηκε τότε το φαινόμενο της γλωσσολαλιάς. Δηλαδή, βγαίνανε εκεί και λέγανε ακατανόητες φράσεις κτλ. Και τις θεωρούσαν αυτές ότι οι Κορίνθοι, και τις θεωρούσαν αυτές ότι ήταν χαρακτηριστικά και απότοκα τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος.
1: Κύριε Καθηγητά, αυτό δεν έχει εξαλειφθεί και σήμερα, και το χρησιμοποιούν και οι Προτεστάντες. Μισό λεπτό, μια ανατελεία να ακουστεί η ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ζητώ συγγνώμη, κύριε Τματζίδη, το υποχρεωτικό.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, για πέστε μας γι' αυτό, γιατί υπάρχουν και απορίες από τους ακροατές που μας ακούν πάνω σε αυτό.
0: Ναι, ας μου επιτρέψετε να πω, όχι από τους Προτεστάντες όλους, αλλά από τους ακόλουθους, τους Πεντηκοστιανούς. Αυτό είναι από τους Προτεστάντες, παύλα Πεντηκοστιανούς. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται. Εκείνη την εποχή λοιπόν υπήρχε αυτό το φαινόμενο, εμφανίστηκε αυτό το φαινόμενο. Οι Κορίνθιοι χριστιανοί απευθύνθηκαν στον Παύλο και του λένε, διδάσκαλε, τι θα γίνει με αυτό, είναι σωστό αυτό που γίνεται ή δεν είναι? Και κοιτάξτε πώς απαντάει ο Απόστολος Παύλος. Τους λέει, για φανταστείτε να περνάει κάποιος άνθρωπος έξω από το οίκημα στο οποίο βρίσκονται αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν τη γλωσσολαλιά, μιλούν γλώσσες ακατανόητες κτλ. Να περνάει από εκεί και να τους ακούσει. Τι θα κάνει αυτός που τους ακούσει? Θα νομίσει ότι αυτοί οι άνθρωποι μένονται.
1: Είναι τρελαμένοι.
0: Το ρήμα μένεστε. Μένεστε, το οποίο είναι στοιχείο που προέρχεται από τη λατρεία του Διονύσου.
1: Μενάδες.
0: Οι μενάδες, ακριβώς. Έτσι λοιπόν, οι μενάδες βγαίνουν από το ρήμα αυτό εδώ και τα λοιπά. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν τι τους λέει? Εδώ, αν το κάνετε αυτό έτσι όπως το κάνετε, ή αυτοί που το κάνουν, θα μοιάζουν με αυτούς οι οποίοι εφάρμοζαν αντίστοιχες, ας το πούμε, τακτικές και τεχνικές στα μυστήρια του Διονύσου. Πράγμα που εμείς δεν το δεχόμαστε. Αντιλαμβάνεστε πως είναι? Δηλαδή τους έδινε την απάντηση μέσω από ποιο? Μέσα από την πως το λένε, από την εμπειρία που είχαν αυτοί. Και στη συνέχεια ακούστε τι λέει: όταν το Άγιο Πνεύμα έρχεται και διαμοιράζεται, γιατί είναι όντως αυτό αλήθεια, το πνεύμα δεν μπορεί να το κλείσει και να πεις εσύ θα πας εκεί, εγώ θα πας σε αυτόν, σε εκείνον, στον άλλον. Έρχεται και όπως θέλει πνεί, όπως λέμε. Το πνεύμα πνεί, αλλά παράλληλα με την προσοχή.

0: πνοή του και την ενέργειά του τι κάνει, οικοδομεί. Όταν λοιπόν κάνετε τέτοιες σε ενέργειες, αυτοί που τις κάνουν, να βλέπετε οδηγούν σε κάποια οικοδόμηση του πιστού αυτές οι ενέργειες, ή απλώς δημιουργούν ένα αλαλούμ το οποίο τους παρομοιάζει, τους κάνει σαν να φαίνονται οπαδοί του Διονύσου. Καταλάβατε, ο σκοπός, λέει ο Απόστολος Παύλος, που έρχεται το Άγιο Πνεύμα και ενεργεί μεταξύ των πιστών, είναι να τους κάνει καλύτερους, να τους οικοδομήσει, δηλαδή να τους κάνει καλύτερους, να τους κάνει πιο πιστούς, να τους βοηθήσει να αλλάξουν τρόπο σκέψης, ζωής και ενέργειας μέσα στον κόσμο. Με τον ίδιο τρόπο, αν ζούσε ο Απόστολος Παύλος σήμερα, θα απαντούσε σε τέτοιου είδους ενέργειες. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι οι ενέργειες αυτές δεν είναι ενέργειες που ακολουθούνται από όλους. Θυμηθείτε την τελευταία φορά που έγινε αυτό το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, με το συγκεκριμένο που έλεγε το πνεύμα του Χριστού σου λέει πέσε και τα λοιπά, το θυμόσαστε?
1: Ναι, πρόσφατα.
0: Αυτό είναι μια λανθασμένη, ας το πούμε, μεταφορά του μηνύματος του Αποστόλου Παύλου. Το σημαντικό είναι ότι ο Απόστολος Παύλος, ανάλογα με το τι έχει απέναντί του, απαντάει. Αν είναι τώρα Ιουδαίοι που έγιναν χριστιανοί, τότε χρησιμοποιεί σταθερές Ιουδαϊκές θέσεις για το πνεύμα. Όπως παραμεσχάρι, το πνεύμα είναι το πνεύμα του Θεού. Θυμηθείτε παραμεσχάρι στην Γένεση, στα αρχικά κεφάλαια, που λέει ότι πνεύμα Θεού επιφέρετο ή Κυρίου επιφέρετο επάνω των υπεράνωτων υδάτων. Και όταν έχει να κάνει με Ιουδαιοχριστιανούς, δηλαδή πρώην Ιουδαίους χριστιανούς, τότε εκεί χρησιμοποιεί αντίστοιχες εμπειρίες από την Παλαιά Διαθήκη. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό. Θα ήθελα όμως τώρα εδώ να συνεχίσω λιγάκι.
1: Έχουμε,
0: και να πω το εξής.
1: Πριν συνεχίσετε, επειδή είναι πάνω κάτω σε αυτά που είπατε, ακροάτρια είναι μπερδεμένη σχετικά το Άγιο Πνεύμα πώς λαμβάνει, και ρωτάει το Άγιο Πνεύμα που έλαβαν οι μαθητές την Πεντηκοστή διαχέεται και στους απλούς πολίτες ή πάει μόνο στους ρασοφόρους, να το πούμε έτσι γενικά?
0: Α, κατάλαβα. Ακούστε, υπάρχει η εξής βασική διαφορά. Καινή Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος εκεί στους Αποστόλους δεν έγινε μόνο στους Αποστόλους. Ήταν μέσα σε εκείνο το χώρο που ήταν συγκεντρωμένοι αυτό που εμείς λέμε ως 12 Αποστόλους, ήταν και ένα σωρό άλλοι χριστιανοί, οι οποίοι μετά την Ανάσταση του Ιησού μείνανε θορυβημένοι, φοβισμένοι και κλειστήκαν στο σπίτι και φοβόντουσαν αντιδράσεις των Ιουδαίων εναντίον τους.
1: Και ήταν και άντρες και γυναίκες και παιδιά, σωστά?
0: Φυσικά. Εκεί τι γίνεται, πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Ο Λουκάς, ο οποίος γράφει τις πράξεις των Αποστόλων σε μια εποχή πολύ αργότερα, μεταφέρει αυτή τη δυνατότητα του Πνεύματος να δημιουργεί μια καινούργια κοινότητα, η επιφύτηση αυτό που λέμε, τη μεταφέρει με τρόπο αφηγηματικό, μέσα στον οποίο η ρίζα, ο πυρήνας είναι ότι το Άγιο Πνεύμα δημιουργεί την κοινότητα τη χριστιανική μέσω της επιφυτήσεως, αλλά όλα τα άλλα είναι το περιτύλιγμα με το οποίο περιγράφεται αυτό στις πράξεις των Αποστόλων. Έτσι λοιπόν, για να μην μπερδευόμαστε, θα κρατήσουμε αυτό το κλασικό στοιχείο, το οποίο υπάρχει πριν από τότε που γράφηκαν οι πράξεις, στον Απόστολο Παύλο. Γι' αυτό το τονίζουμε στις επιστολές, ειδικότερα του Απόστολου Παύλου, γιατί αν οι επιστολές του Απόστολου Παύλου γράφηκαν μέχρι το 65 μετά Χριστόν, οι πράξεις γράφηκαν το 100 μετά Χριστόν. Άρα λοιπόν αυτό που γράφει ο Παύλος προηγείται, και ο Παύλος είναι πεντακάθαρος και λέει ότι το Άγιο Πνεύμα τι κάνει, επηρεασμένος και από την υπόλοιπη χριστιανική κοινότητα, ανασταίνει, δωρίζει την εσχατολογική σωτηρία, μεταδίδει το Άγιο Πνεύμα κατά τη βάπτιση, το λέει ο Απόστολος Παύλος, επίσης συνεισφέρει στην Ιεραποστολή και είναι παρόν κατά τη λατρεία. κατοικεί μέσα στον πιστό και έχει τη δύναμη να προσφέρει στον άνθρωπο σωτηρία και ηθική βελτίωση.
1: Σε κάθε πιστό, έτσι, να απαντήσουμε και στην ακροάτρια.
0: Βέβαια σε κάθε πιστό. Το λέει εδώ, ακούστε τι λέει εδώ. Στο Α Κορινθίους 3:16. Δεν γνωρίζετε ότι ναός Θεού εστέ, ότι είστε ο ναός του Θεού και το πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν. Ξεκάθαρος ο Παύλος. Εσείς, ποιοι εσείς είστε? Οι άνθρωποι πιστοί. Είστε ναός του Θεού και το πνεύμα του Θεού κατοικεί ανάμεσά σας. Επίσης, λέει, ο δε καρπός του πνεύματος στο Γαλάτας 5:22 είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη. Δηλαδή, το Άγιο Πνεύμα εντασσόμενο, εγκατοικώντας, κατοικώντας ας το πω, μέσα στον άνθρωπο, επενεργεί σε αυτόν και τον διαμορφώνει. Τον διαμορφώνει σαν άνθρωπο γεμάτο από χαρά, αγάπη και τα λοιπά. Στη λατρεία. Στη λατρεία. Έστω όχι μόνο όπως την βλέπουμε σήμερα, αλλά και τότε. Λατρεία ήταν και τότε, λατρεία είναι και τώρα. Διαμορφωμένη διαφορετικά ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες. Λέει στο Ρωμαίος 8:26, ο σάφτος δε και το πνεύμα συναντιλαμβάνεται τι ασθενεία ημών. Το γάρ τι προσδεξόμεθα καθώ διού κυδαμέν, αλλά το πνεύμα υπερτυγχάνει στεναγμής αλλά αλήτης. Όταν δηλαδή συγκεντρωνόμαστε μέσα στη Θεία Λατρεία, το Πνεύμα το Άγιο μας προσεγγίζει και με τρόπο ο οποίος δεν μπορεί να είναι κατανοητός, μας βοηθάει να νεωθούμε. Στην Ιεραποστολή λέει ότι εμείς όταν κάνουμε την Ιεραποστολή για να κερδίσουμε νέους πιστούς, αυτή η δουλειά δεν είναι δικιά μας, είναι δουλειά του Αγίου Πνεύματος. Κοιτάξτε, εμείς σήμερα οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλλά και άλλες ομολογίες και οι Ρωμαιοκαθολικοί, τι κάναμε? Υπερτονίσαμε πάρα πολύ την παρουσία του Ιησού Χριστού ως Υιού του Θεού, ως το Αναστάντος και Παντοκράτορα κτλ. Κτλ, ο οποίος θα κάνει τα πάντα όλα μέσα στην Εκκλησία. Ξεχάσαμε όμως ένα πολύ βασικό στοιχείο, ότι ο Ιησούς Χριστός μετά την ανάληψή του είναι στους ουρανούς και θα επανέλθει κατά τη δευτέρα παρουσία του. Όταν θα επανέλθει? Βρισκόμαστε στο 2023, δεν έχουμε ακόμη έλλειψη της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου. Ενδιάμεσα τι γίνεται? Πώς πορεύεται ο Ιησούς Χριστός? Μόνο από τη διδασκαλία? Όχι. Από το Άγιο Πνεύμα. Το οποίο Άγιο Πνεύμα είναι παρόν στη ζωή της χριστιανικής κοινότητας από την ανάληψη του Κυρίου μέχρι σήμερα. Και ενεργεί με αυτά που είδαμε στη συνέχεια, σας τα είπα προηγουμένως. Έτσι λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο συνέχει αυτό που το ακούμε κιόλα, την Εκκλησία σήμερα. Για να το κάνουμε πιο κατανοητό, δεν ξέρω αν εσείς αναφερθήκατε καθόλου στα Ευαγγέλια και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο.
1: Άλλοι συνάδελφοι πιο νωρίς. Σε άλλες εκπομπές. Ναι.
0: Αν αναφερθήκατε, ας μου επιτραπεί τότε εδώ να τονίσω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Εκεί στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο αναφέρεται ότι ο Ιησούς Χριστός, καθώς συνομιλεί με τους μαθητές του και τους άλλους που τον ακολουθούν, λέει: «Εγώ θα φύγω, αλλά θα σας στείλω τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο θα σας οδηγήσει σπάσαν την αλήθεια». Είναι το χαρακτηριστικό κοινό κομμάτι στο οποίο φαίνεται ότι τη θέση του Ιησού Χριστού στον κόσμο, ας είναι που ο Ιησούς Χριστός μετέστη στους ουρανούς και μέχρι τη δευτέρα του παρουσία, την παίρνει ποιος? Το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, αυτό που λέμε, το Πνεύμα της Αληθείας. Με αυτά τα δεδομένα, ο πρώτος, ας το πούμε, σε κείμενα χριστιανικά που το αντιλαμβάνεται, σε χριστιανικά κείμενα γραπτά που το αντιλαμβάνεται και το καταθέτει γραπτός, είναι ο Απόστολος Παύλος και σου λέει: «Μέχρι να έρθει η δευτέρα παρουσία του Κυρίου», άσχετα την περίμενα από τους Παύλους πολύ νωρίς, μπορεί και να μην ζούσε όταν θα ερχότανε, «μέχρι να έρθει η δευτέρα παρουσία, αυτό που λειτουργεί μέσα στον κόσμο και στις κοινότητες μας είναι το Άγιο Πνεύμα. Και υπάρχει παντού. Στην Ιεραποστολή, στη λατρεία, στην αναμόρφωση και τη βελτίωση του ανθρώπου και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό. Έτσι πρέπει να διαβάζουμε τα κείμενα. Και θα δούμε ότι πλέον ξεπερνιούνται. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός.
1: Από μένα γίνεται. Τώρα η ακροάτρια ελπίζω να αναπαύτηκε με αυτό,
0: ναι,
1: το οποίο
0: εύχομαι,
1: είπατε.
0: Εύχομαι ό,τι θέλει. Ευχαρίστως. Ευχαρίζω να το ξαναρωτήσει. Μη φοβόσαστε και μη φοβόμαστε οι εμείς οι χριστιανοί του 21ου αιώνα να πιστεύουμε στην ενεργητική, διαμορφωτική και παρουσία και αγιαστική παρουσία του Πνεύματος του Θεού. Εμείς σήμερα μετά από μεγάλα προβλήματα που εμφανίστηκαν με τις αιρέσεις τον 4ο αιώνα, καθίσαν οι Ορθόδοξοι, οι Χριστιανοί τότε, πατέρες Εκκλησίας να το πούμε για να γίνουμε πιο κατανοητοί, και διαμορφώσαμε βάσει αυτά που λέει η Καινή Διαθήκη το τριαδολογικό δόγμα, αυτό το σύμβολο της πίστεως. Και σήμερα το ζούμε και το εκφράζουμε καθημερινά και στη λατρεία μας. Λοιπόν, αυτό το στοιχείο δείχνει ότι και σήμερα ακόμη πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το Πνεύμα το Άγιο τι κάνει, κατευθύνει τα βήματά μας. Και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο και συμπατρίο και Υιό συμπροσκυνούμενο. Μην το ξεχνάμε αυτό, είναι μέσα στο σύμβολο της πίστεως. Έτσι λοιπόν δεν το υποτιμούμε, το κρατούμε παράλληλα με τη βασική πίστη που υπάρχει στον Ιησού Χριστό και στη Χριστολογία. Τώρα, μετά από αυτά που είπαμε, μερικά ακόμη εισαγωγικά, αν έχουμε το χρόνο.
1: Έχουμε ερωτήσεις, κύριε καθηγητά, έτσι. Έχει ανάψει. Λοιπόν, για να θέλω να τιμώ τους ακροατές πάντα και το ξέρουν αυτό.
0: Η ακροάτρια
1: ρωτάει για τον Απόστολο Πέτρο, λέει, είπε, πιστέψατε, βαπτιστήκατε, πήρατε το Άγιο Πνεύμα. Και ρωτά, αυτή τη σειρά πρέπει να κρατήσουμε. Πιστεύω, βαπτίζομαι, παίρνω το Άγιο Πνεύμα. Πήρατε το Άγιο Πνεύμα.
0: Ναι.
1: Πρώτα να πιστέψουμε και μετά να βαπτιζόμαστε και να παίρνουμε το Άγιο Πνεύμα. Και ρωτά, γιατί τα παιδιά πρώτα τα βαπτίζουμε και μετά κατηχούνται στην πίστη.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, καταρχάς να μου πει που το βρήκε αυτό.
1: Δεν μας δίνει.
0: Πρέπει να μας πει πού το βρήκε. Ποιο είναι, ο Πέτρος λέει πού. Πού ο Πέτρος. Εγώ τα έχω εδώ όλα τα κομμάτια. Στην πρώτη Πέτρο και τα λοιπά. Δεν το βλέπω αυτό.
1: Άρα δεν το έχει πει. Ωραία.
0: Λοιπόν, λέει, αλλοκριτός της καρδίας να δούμε. Όχι, το έχω εδώ μπροστά μου εγώ. Πού το, ας μας βρει το χωρίο και ας μας το πει.
1: Ωραία.
0: Αλλά για να μην την αφήσουμε παραπονούμενη, ας το πούμε, και να μην νομίσουμε ότι υπεκφεύγουμε, σας παρακαλώ πέστε μου ξανά την ερώτηση και θα σας το συμπληρώσω, γιατί είμαι ηλικιωμένος και χάνω λιγάκι το
1: δεσμό. Γιατί τα παιδιά πρώτα τα βαπτίζουμε και μετά κατηχούνται στην πίστη, θεωρώντας ότι μήπως θα έπρεπε πρώτα να τα κατηχήσουμε, να μεγαλώσουν λίγο, να μάθουν δηλαδή όπως γινόταν παλιά και μετά να τα βαφτίσουμε.
0: Αυτά είναι κλασικές
1: ερωτήσεις.
0: Κλασικά επιχειρήματα κατά του νήπιου βαπτισμού. Καταλάβατε. Είναι κατά του νήπιου βαπτισμού. Συνήθως αυτά τα επιχειρήματα έρχονται από τους μεταρρυθμιστές, μιλάνε αυτό, οι οποίοι δεν δέχονται τον νήπιο βαπτισμό. Κοιτάξτε, ο νήπιο βαπτισμός είναι μια παράδοση η οποία εμφανίστηκε στην Εκκλησία για διάφορους ιστορικούς λόγους και παρέμεινε. Το βασικό και το καλύτερο βέβαια θα ήταν να γίνονται αυτά με τη σειρά που τα είπατε. Εδώ τι γίνεται, το παιδί βαπτίζεται σε εμάς Ορθοδόξους τον νήπιο βαπτισμό και στη συνέχεια η μετάδοση των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, μάλλον η μελέτη του χριστιανισμού γίνεται μέσω της μέσω του μαθήματος θρησκευτικών, μέσω του καθιστικού κτλ. Προηγείται δηλαδή η βάπτιση και έρχεται κατόπιν η κατήχηση. Και μάλιστα, δηλαδή, στη δεύτερη περίπτωση το παιδί ουσιαστικά πραγματικά προσεγγίζει τον χριστιανισμό και αποφασίζει αν θα τον ακολουθήσει ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι εδώ ισχύει το αντίθετο σε εμάς. Όμως, επιμένω ότι αυτό είναι μια ιστορική, ας το πούμε, ένα ιστορικό προϊόν, κάτι που εμφανίστηκε στον ιστορικό ορίζοντα, υιοθετήθηκε για πολλούς και διαφόρους λόγους και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Αυτό όμως δεν πάβει να εμποδίζει, δεν εμποδίζει τον πιστό, το παιδί δηλαδή το νέο, μέσα από την κατήχηση την οποία έχει, να μαθαίνει και συνέχεια να αποφασίζει αν θα μείνει ή όχι. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι το Άγιο Πνεύμα εντάσσεται μέσα στη ζωή του πιστού, όπως το περιγράφει ο Παύλος, κατά τρόπο που δεν μπορούμε να το εξιχνιάσουμε, αλλά μπορούμε να το δούμε μέσα από τις ενέργειές του που διαπλάθουν τον άνθρωπο και το χαρακτήρα του και τη συμπεριφορά του μέσα στην κοινωνία. Τότε λέμε ότι αυτός φέρει το Πνεύμα του Θεού. Το αντιλαμβανόμαστε πως πάει. Έτσι είναι. Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός.
1: Να προχωρήσουμε γιατί πλησία. Δεν έχουμε πολλά. Έχουμε 5 λεπτά, κύριε καθηγήτα, για να ολοκληρωθεί το θέμα.
0: Το υπόλοιπο θα πω είναι ότι ο Απόστολος Παύλος σε όλα τα κείμενα συνεχίζει να τονίζει τις διαφορές του πνεύματος με τη σάρκα, να τονίζει τις επενέργειες του πνεύματος σε όλο τον κόσμο, να τονίζει ότι το πνεύμα του κατοικεί στους ανθρώπους, βοηθά να αλλάξουν τρόπο ζωής, το τονίζει ότι είναι αντίθετο με τη σάρκα, το είπαμε επίσης, και όλα τα άλλα που αναφέραμε προηγουμένως. Αυτό που είναι όμως συνταρακτικό και πρέπει να το δούμε με τα μάτια του Αποστόλου Παύλου και την εποχή, είναι ότι με το πνεύμα κατά τον Απόστολο Παύλο εγγενιάζεται μια καινούργια εποχή, η εποχή της Καινής Διαθήκης, που υποκαθιστά την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Τα σχετικά κείμενα του Παύλου για το θέμα αυτό είναι πάρα πολλά και πολλές φορές ιδιαιτέρως δυσνόητα. Αυτό όμως μπορούμε να πούμε είναι ότι για να γίνει κατανοητός ο κρατές εκπομπής μας, είναι ότι ο Παύλος, σαν πιστός Εβραίος που είναι και ταυτόχρονα πιστός στον Χριστό, δεν αντικρούει το Μωσαϊκό νόμο, που ούτως ή άλλως είναι θεϊκός και άγιος νόμος. Τονίζει όμως ότι ο Μωσαϊκός νόμος πρέπει να ξαναδιαβαστεί, να ξαναερμηνευτεί από τους ανθρώπους που τον διαστρέβλωσαν, και τώρα πρέπει να διαβαστεί με τα γυαλιά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, του Ιησού Χριστού και τις διδασκαλίες του και του γεγονότος που έφερε ο Χριστός στον κόσμο με το Σταυρό και την Αναστασή του. Εάν γίνει αυτό, λέει, τότε μπαίνουμε στην καινούργια εποχή της Καινής Διαθήκης. Και σε αυτήν την καινούργια εποχή της Καινής Διαθήκης, εκτός από την παρουσία του Χριστού, έχουμε την παρουσία του πνεύματος, το οποίο όμως ο Παύλος σε πολλές περιπτώσεις, ξέρετε, λέει, δεν το περιγράφει πλέον ως πνεύμα Θεού, αλλά ως πνεύμα Κυρίου. Και μην ξεχνάμε ότι στην Καινή Διαθήκη, όταν ο Παύλος και άλλοι χρησιμοποιούν τη λέξη Κύριος για να αναφερθούν στον Ιησού Χριστό, ένας τιμητικός τίτλος όπως λέμε στην θεολογική επιστήμη, περιγράφουν τον Ιησού Χριστό σαν τους κυρίους της εποχής του, δηλαδή τους αυτοκράτορες, που ήταν και θεοί και άνθρωποι. Μην το ξεχνάμε αυτό, ο αυτοκράτορες θεωρούνταν θεός και άνθρωπος. Λοιπόν, έτσι λοιπόν τι κάνει? Αντί να αναφέρει Κύριος, να αναφέρει πνεύμα Θεού, αναφέρει πνεύμα Κυρίου. Και σου λέει ότι όλα πλέον ξεκινούν από το πνεύμα του Κυρίου και την επενέργειά του μέσα στον κόσμο. Έτσι παντρεύει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, παντρεύει το Άγιο Πνεύμα, παντρεύει το Άγιο Πνεύμα που ήταν στην Παλαιά Θήκη μόνο πνεύμα Θεού, με τον Ιησού Χριστό, και έχουμε το πνεύμα Κυρίου. Να το διαβάσω για να μην νομίζω ότι λέω πράγματα άσχετα. λέει ο δε Κύριος το πνεύμα εστίν, ουδέ το πνεύμα Κυρίου ελευθερία. Επίσης, εμείς δε όλοι με ανακεκαλυμμένο το πρόσωπο θα δούμε, θα καθρεφτιστούμε στη δόξα του Κυρίου και θα μεταμορφωθούμε από δόξης δόξων καθάπερα από Κυρίου Πνεύματος. Εδώ είναι πολύ δύσκολο αυτό, αυτή η έκφραση Κυρίου Πνεύματος, αλλά βλέπουμε ότι παίρνει διαφορετικές ενοιολογικές διαστάσεις. Επίσης, σε άλλο σημείο λέει ότι πλέον στον καινούριο χώρο της Καινής Διαθήκης, δηλαδή σε αυτό που ζούμε εμείς τώρα, οι άνθρωποι μέσα από το βάπτισμα, είτε είναι Ιουδαίοι είτε είναι Έλληνες είτε δούλοι, όλοι έχουν λάβει ένα πνεύμα που μπορεί να είναι πνεύμα Θεού ή πνεύμα Κυρίου. Και επίσης μετά από αυτή την λήψη του Αγίου Πνεύματος, η οποία μπορεί να είναι συλλογική αλλά και ατομική, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αρχίζουν οι άνθρωποι να λειτουργούν όπως θέλει το πνεύμα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, τόσο ανόητοι είσαστε ότι εναρξάμενοι πνεύματι μην σαρκεί, επιτελείστε ότι ενώ αρχίσετε να λειτουργείτε σαν να έχετε το πνεύμα μέσα σας, τότε τώρα λειτουργείτε όπως σαν να έχετε τη σάρκα. Ο ούν επιχορηγών ημίν το πνεύμα, ο ενεργών δυνάμεις ημίν, εξέργω νόμου ή εξακοής πίστεως. Ή να είστε έθνη ευλογία το βράμι γέννητε, ή να την επαγγελία του πνεύματος λάβαμε δια της πίστεως. Άρα λοιπόν, κλείνοντας όλη αυτή τη διαδικασία, ο Απόστολος Παύλος παίρνει το πνεύμα του Θεού, το μεταφέρει μέσα στη χριστιανική κοινότητα, επηρεάζεται από διάφορα στοιχεία, τονίζει την δυναμική παρουσία του και τη μεταμορφωτική παρουσία του πνεύματος μέσα στον κόσμο, και στη συνέχεια καλεί τους ανθρώπους να φροντίσουν να το διατηρήσουν έως ότου έλθει η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Τότε θα κριθούν ανάλογα με το αν αυτόν τον αραβόνα του πνεύματος που είχαν με την παρουσία του πνεύματος εδώ, τον κρατήσανε και θα λυτρωθούν στο έσχατο.
1: Η ακροάτρια που μας είπε για τον Απόστολο Πέτρο μας λέει ότι το βρήκε στις Πράξεις των Αποστόλων, στίχος 37-41, και είναι τα αποτελέσματα της ομιλίας.
0: Πράξεις των Αποστόλων λέει.
1: Ναι, Πράξεις των Αποστόλων, στίχη 37-41, και είναι τα αποτελέσματα της ομιλίας του Πέτρου.
0: Ακριβώς, να το ξαναπεί πάλι.
1: Έχει τελειώσει ο χρόνος. Είναι Πράξεις 37-41. Υπάρχει και μια άλλη ερώτηση, γιατί το πνεύμα παρουσιάστηκε με τη μορφή περιστεράς και πυρήνων γλωσσών. Αυτό δεν το έδωσα, γιατί θα υπάρξει αργότερα εκπομπή ειδικά γι' αυτό την Πέμπτη. Κύριε καθηγητά,
0: δεν μου λέτε, έχετε και το
1: δευτερόλεπτα.
0: Ναι. Αν έχετε και για τις πράξεις, εντάξει. Εμείς μιλήσαμε σήμερα για τον Απόστολο Παύλο. Για τις πράξεις να αναφερθεί η ερώτηση στον αντίστοιχο ομιλητή. Θα μπορούσα να απαντήσω. Δεν έχω πρόβλημα, αλλά δεν έχουμε χρόνο.
1: Έχουμε χρόνο, ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας τιμήσατε με την παρουσία. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ήταν ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης Χαράλαμπος Ατματζίδης. Ακούσατε την εκπομπή «Το Άγιο Πνεύμα στις Επιστολές των Αποστόλων» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει από το βιβλίο του πατρός Δημητρίου Στανιλοάε «Ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος». Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Δογματική Θεολογία. Εκδόσεις Αρμός.

Το Άγιο Πνεύμα πληρεί την ανθρώπινη φύση του Χριστού με τη Θεία Ζωή και μετά τη γέννησή Του. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λέει «Επειδή δε άνθρωπος γέγονε ο του Θεού Λόγος, δέχεται το Πνεύμα παρά του Πατρός, όσης εξ ημών, ούχε αυτό ότι λαμβάνουν ειδικώς. Αυτός γάρ ειν ο του Πνεύματος χορηγός, ή να τη φύση διασώσει, λαβών ως άνθρωπος και ριζώσει πάλι εν ημίν την αποφυτίσα σαν χάριν, ομοίηδος αμαρτίαν». Ο Χριστός βιώνει αυτή την πλήρη κοινωνία με τον Πατέρα και με το Πνεύμα ακόμη και στο σώμα Του, και έτσι το σώμα Του γεμίζει από άφθαρτη Θεία Ζωή και γίνεται χώρος των θείων Του ενεργειών. Όλων είδη τη ζωοποιώ του Πνεύματος ενεργεία, το ίδιο σώμα πληρεί. Το σώμα Του γίνεται κατά τέτοιο μέτρο ικανό να γεμίσει απόλυτη την ευαισθησία Του, που δια του Πνεύματος γίνεται διαφανές και είναι διαφανές για το Πνεύμα, ώστε ονομάζεται αυτό το ίδιο Πνεύμα. Αν είναι έτσι, το Πνεύμα έχει ένα ρόλο και στην Ανάσταση του Χριστού με το σώμα. Η πνευματικότητα, η κοινωνία και η κυριαρχία πάνω στη συνεχώς επαναλαμβανόμενη φύση εργάζονται μαζί. Στη μέγιστη πνευματικότητα το σώμα φτάνει δια της Αναστάσεως. Επειδή το σώμα, αυτό το Θείο Πνεύμα, που αποτελεί την πληρότητα της ασύγχυτης ενότητας των θείων προσώπων, ενήργησε την τέλεια επιρροή Του στην ανθρωπότητα του Χριστού, ανυψώνοντάς την στην τριαδική συμμετοχή, ζωή και κοινωνία. Αυτό έγινε όμως όχι για να συμμετέχει μόνο το σώμα Του, που δεν έχει δική Του υπόσταση, στην κοινωνία της Θείας Του υπόστασης με τα άλλα τριαδικά πρόσωπα, αλλά για να μπορέσει ο Χριστός μέσω του σώματος να πραγματοποιήσει μια τέλεια κοινωνία μαζί μας, προσελκύοντας και εμάς στην πλήρη κοινωνία με τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό όμως πρέπει και τα σώματά μας να αυξηθούν σε πνευματικότητα και τελικά να αφομοιώσουν την πλήρη πνευματικότητα της Ανάστασης στην οποία βρίσκεται το σώμα του Χριστού. Ένα σώμα που του λείπει κάθε πνευματικότητα δεν είναι ικανό για καμιά κοινωνία. Εμποδίζει κάθε τάση προς κοινωνία που θα διέθετε ακόμα η ψυχή του, και έτσι είναι ανίκανο να απελευθερωθεί σε ορισμένο μέτρο από τους νόμους της φύσης που αυτόματα επαναλαμβάνονται. Από το άλλο μέρος, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας και όλοι οι πατέρες γνωρίζουν και μια ανάσταση, η οποία δεν σημαίνει ότι το αναστημένο σώμα πληρώνεται οπωσδήποτε με την ευαισθησία για τον Θεό ή για την κοινωνία. Γι' αυτό ο Άγιος Κύριλλος δεν παρουσιάζει την Ανάστασή μας ως έργο ειδικά του Αγίου Πνεύματος, ή τουλάχιστον δεν το κάνει σε όλες τις περιπτώσεις. Γενικά αυτός λέει ότι η Ανάστασή μας είναι μόνο μία προϋπόθεση για να γίνει το σώμα εντελώς ικανό για τη σκήνωση του Πνεύματος αυτό και επομένως ικανό για ευαισθησία απέναντί του. Υφίσταται όμως και μία κατάσταση Ανάστασης όπου το Πνεύμα δεν μεταδίδεται και επομένως δεν καθιστά τα αναστημένα σώματα ικανά να δεχτούν τη ζωοποιητική δύναμη του Πνεύματος. Είναι μια Ανάσταση που δεν ζωοποιεί το σώμα με μια πνευματικότητα, αλλά δίνει στην ύλη του σώματος απλούστατα τη δύναμη να μην φθαρεί. Από τη στιγμή που η ύλη οργανωμένη σε σώμα έγινε άφθαρτη εν Χριστώ, το σώμα προορίζεται να γίνει άφθαρτο σε όλους τους ανθρώπους. Το μεν γάρ αναβιώνε κοινών αγίηστε και αμαρτωλείς. Το δε εν μεθέξι γενέστε του Αγίου Πνεύματος ουκέτι πάσιν κοινών, αλλά προς τη ζωή περιττών, και ως εντάξει πλείονος του καινή πάση υπάρξαντος μόνης απονεμηθήσετε της διαπίστεως της εις Χριστόν δε δικαιωμένης. Αυτή θα είναι μια ανάσταση προς την αιώνια μοναξιά, όχι προς την κοινωνία. Ανάσταση ενός προσώπου που η φύση του περιορίζεται στο ελάχιστο, επειδή δεν θα κοινωνήσει τη Θεία Ζωή ή τη Θεία Φύση. Αν ένα μείον στην ύπαρξη μπορεί να υφίσταται σε μια υπόσταση, όπως λένε οι πατέρες, μπορεί να έχει και μια αιώνια ύπαρξη σε αυτή την υπόσταση, με σκοπό ή αντίστοιχη υπόσταση να υποφέρει από αυτό το μείον στην αιωνιότητα. Μια τέτοια υπόσταση βρίσκεται στο ακρόχυλο της πλήρους ύπαρξης που υφίσταται σε άλλες υποστάσεις. Το βάσανό της είναι και αυτό μια ορισμένη συμμετοχή σε ύπαρξη, μια συμμετοχή στην Ανάσταση των άλλων προς την αιώνια ζωή χάρη στην Ανάσταση του Χριστού. Χωρίς αυτή την εξωτερική συμμετοχή, η υπόσταση αυτή δεν θα υπέφερε από το μείον της ύπαρξής της και δεν θα απέδιδε έστω και με αυτόν τον τρόπο ένα φόρο τιμής στην εν κοινωνία πλήρη ύπαρξη. Το δόγμα της αιώνιας ανακεφαλαίωσης εν Χριστώ
που πραγματοποιείται δια του Πνεύματος. Η Αγία Τριάδα αποφάσισε την ενσάρκωση, τη σταύρωση, την ανάσταση και την ανάληψη ως ανθρώπου ενός από τα πρόσωπά της, με σκοπό το πρόσωπο αυτό να ανακεφαλαιώνει όλους τους ανθρώπους εν εαυτό και έτσι να τους φέρει όλους στην αιώνια κοινωνία με το εν Τριάδη Θεόν. Είναι μια κυκλική κίνηση που ξεκινά από την Τριάδα προς τους ανθρώπους για να τους φέρει στην Τριάδα. Είναι μια κίνηση της Τριάδας που έρχεται σε εμάς για να επανέλθει στον εαυτό της μαζί μας. Ένα θείο πρόσωπο κατεβαίνει από την Αγία Τριάδα για να επανέλθει σε αυτήν όχι μόνο ως θείο πρόσωπο αλλά και ως ανθρώπινο πρόσωπο, έχοντας ενώσει με τον εαυτό του όλη την ανθρωπότητα που θέλει αυτή την ένωση για μια κοινωνία με την άπειρη Τριάδα. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λέει και πάλι: «Ουκούν μίαν μεν όσπερα λυθείτε και γενικοτά την αιτίαν της ενανθρωπίσεως του μονογενούς, ο σοφός ημίν εξηγούμενος Παύλος έφασκεν. Ευδόκησε γάρ ο Θεός και πατήρ ανακεφαλαιώσαστε τα πάντα εν το Χριστό. Και ότι το της ανακεφαλαιώσεως όνοματε και πράγμα δηλεί το ανακομίσε πάλιν και αναλαβήν εις όπε ειν εν αρχή τα προσανομίαν επεπτωκότα τέλος». Σε αυτό ακριβώς το έργο της ανακεφαλαιώσεως το Άγιο Πνεύμα δέχεται τον κύριο ρόλο, όχι όμως ξεχωριστά από τον Χριστό και τον Πατέρα. «Ή γάρ και γίγερ το Χριστός εκ νεκρών, αλλού που το Πνεύμα εδέδωτο τη ανθρωπότητη παραπατρός δι' αυτού. Ανελθόν γάρ προς τον Θεό και Πατέρα, κατέπεμψεν ημείς αυτό, διό και έλεγε: Συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω, εάν γάρ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς, εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς». Έπρεπε να υψωθεί ο Χριστός με το σώμα στην πλήρη πνευματικότητα και κοινότητα με τον Πατέρα, με σκοπό δια του σώματός του, που έφτασε στην υπέρτατη δύναμη πνευματικής ακτινοβολίας, να ακχαίει το Πνεύμα. Από το άλλο μέρος, η ανύψωση εκείνων που πιστεύουν στην κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό πραγματοποιείται μόνο όταν ένα θείο πρόσωπο αντανακλά στο έργο του τόσο την κοινότητά του με ένα άλλο θείο πρόσωπο, όσο και την κοινότητά του με τα άλλα δύο μαζί. Γι' αυτό πάντα ένα πρόσωπο εξαποστέλλεται από τα άλλα δύο στην ασύγχυτη ενότητά τους. Το Πνεύμα δημιουργεί την κοινωνία μεταξύ μας, επειδή εν αυτό είναι η ασύγχυτη κοινότητα όλης της Τριάδος.

Το Άγιο Πνεύμα πραγματοποιεί την ανύψωση της δημιουργίας σε κατάσταση εκκλησίας. Το Πνεύμα βρίσκεται πάντα ανάμεσα στο Θεό και σε ένα πλήθος ανθρώπων που πιστεύουν. Δια του Αγίου Πνεύματος η Αποκάλυψη ή ο Χριστός καρποφορεί στους ανθρώπους, εφόσον δι' αυτού γεννάται η πίστη μέσα τους. Δι' αυτού η Αποκάλυψη αποκαλύπτεται σε όλο της το μεγαλείο και τη δύναμη και σε όλο και πιο πλούσιο περιεχόμενο. Η Αποκάλυψη ολοκληρώθηκε εν Χριστώ, αλλά φανερώνεται σε όλες τις γενναίες και αυτές την αξιοποιούν δια του Αγίου Πνεύματος. Δια του Αγίου Πνεύματος οι άνθρωποι ανυψώνονται στην όλο και πιο μεγάλη συμμετοχή των ατέλειωτων αγαθών που βρίσκονται εν Χριστώ, τα οποία τα δέχονται με την πίστη σε Αυτόν. Και η πίστη δεν είναι ποτέ ενός μόνο ανθρώπου, αλλά περισσότερων. Εκεί όπου ένας άνθρωπος μπορεί και μεταδίδει μια πίστη και ένας άλλος τη δέχεται, εκεί εργάζεται το Άγιο Πνεύμα ανάμεσα σε αυτούς τους δύο και ανάμεσα σε αυτούς και στον Θεό. Η Εκκλησία γεννάται με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, επειδή δι' αυτού γεννιέται η πίστη. Αλλά αυτή η πίστη γεννιέται μέσα σε πιο πολλούς ανθρώπους και αυτοί οι άνθρωποι γεμίζουν από τον ενθουσιασμό της μετάδοσης της πίστης. Γι' αυτό το Πνεύμα κατέρχεται με τη μορφή περισσότερων πυρήνων γλωσσών. Η Εκκλησία συνεχίζει να υπάρχει δι' αυτού, επειδή δι' αυτού συνεχίζει να μεταδίδει την πίστη από άνθρωπο σε άνθρωπο, από γενεά σε γενεά, με γλώσσα πυρός. Η Εκκλησία συγκροτείται την Πεντηκοστή, επειδή τότε κατέρχεται το Πνεύμα που δίνει στους Αποστόλους το πυρ της αποφασιστικής πίστης και της φλογερής της διάδοσης, καθώς και την κατανόηση όλου του θησαυρού των εν Χριστώ αγαθών. Η θεολογία ως εκκλησιαστική διακονία εξήγησης και εμβάθυνσης των δογμάτων ή του λυτρωτικού σχεδίου και ως αναζωογόνηση της διακονίας της Εκκλησίας. Οριστικός χαρακτήρας των δογματικών τύπων και η ατέρμονη θεολογική εξήγησή τους. Τα δόγματα ως διδακτική έκφραση του θείου σχεδίου για τη σωτηρία και τη θέωση εκείνων που πιστεύουν, που πραγματοποιήθηκε από το Χριστό και το Άγιο Πνεύμα δια της Εκκλησίας, σαν έκφραση των θησαυρών σοφίας και θείας ζωής που τίθενται στη διάθεσή μας εν Χριστώ, για τη βαθμιαία από μέρους μας αφομοίωσή τους στην επίγεια ζωή και ολοκληρωτική αφομοίωσή τους στην αιώνια ζωή, έχουν ανάγκη από μια συνεχή αναγωγή στο φως του ανεξάντλητου περιεχομένου τους. Αυτό το έργο το κάνει η Εκκλησία δι' της θεολογίας. Τα αποτελέσματα της θεολογικής εξήγησης, εισαγόμενα στη μόνιμη χρήση της Εκκλησίας, γίνονται διδασκαλία της Εκκλησίας που είναι ταυτόσιμη με την εκκλησιαστική παράδοση στην πλατιά της έννοια, περικλείοντας μια εμπλουτισμένη κατανόηση της Αγίας Γραφής και της Αποστολικής Παράδοσης. Η εμπλουτισμένη αυτή κατανόηση βοηθά στη διακονία του κηρύγματος και στην υπηρεσία του καθαγιαστικού και ποιμαντικού έργου της Εκκλησίας. Οι πιστοί δεν μπορούν να μείνουν μόνο στην επανάληψη των σχηματικών τύπων των δογμάτων, αλλά θέλουν να εισέλθουν στο ατέλειωτο βάθος του νοήματός τους, με τη βοήθεια μιας εξήγησης που βασίζεται πάνω στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Η θεολογία είναι έτσι μια αναγκαιότητα που την επιβάλλει η ανάγκη της Εκκλησίας για να εξηγήσει στους πιστούς τα σημεία της πίστης. Η ανάγκη της θεολογικής εξήγησης των δογμάτων ως σημείων που ορίζουν την πίστη προέρχεται πρώτα απ' όλα από το γεγονός ότι αυτά είναι σύντομοι τύποι που περικλείουν τόσο τη σχέση του άπειρου Θεού με το πεπερασμένο δημιούργημα στην ατέλειωτη πορεία του προς το άπειρο, όσο και την αδιάκοπη ενέργεια του Θεού για τη σωτηρία ή τη θέωση αυτού του δημιουργήματος. Συνεπώς τα δόγματα, αν και καθορισμένα στη μορφή τους, έχουν ένα απέραντο περιεχόμενο που απαιτεί πάντα όλο και πιο πολύ να προβάλλεται χωρίς να μπορέσει ποτέ κανείς να το εξαντλήσει. Ο Θεός ενεργώντας για την τελείωσή μας και έχοντας σαν απάντηση τη δική μας προσπάθεια προς τελείωση, προσανατολίζεται ανάλογα και με τις καινούργιες συνθήκες τις οποίες ζούμε και η ίδια αυτή ατελείωτη ενέργειά του κατανοείται από μέρος μας πάντα κάτω από καινούργιες όψεις. Ο καθορισμένος χαρακτήρας των δογματικών τύπων δεν αντιφάσκει στο απεριόριστο περιεχόμενό τους, αλλά το κατοχυρώνει. Το ίδιο το γεγονός ότι κάτι υπάρχει ορίζει αυτό το κάτι απέναντι σε ό,τι δεν υπάρχει. Μόνο το τίποτα δεν ορίζεται με κανένα τρόπο. Το δόγμα της ενώσεως της Θείας Φύσεως με την ανθρώπινη σε ένα μόνο πρόσωπο, ατρέπτος και ασυγχύτος,
θέτει και αυτό ένα ακριβές και αυστηρό σύνορο ανάμεσα σε αυτό και σε οποιοδήποτε άλλο ισχυρισμό, και επομένως θέτει έναν ορισμό ενώνοντας ταυτόχρονα δύο μεγάλα μυστήρια, τα βασικά μυστήρια της ύπαρξης. Ακριβώς με το δογματικό ορισμό αυτής της ένωσης διατρανώνεται και διατηρείται η θεία απεραντοσύνη και η ανθρώπινη συμμετοχή σε αυτή την απεραντοσύνη. Το να εγκαταλείψει κανείς αυτό το δογματικό ορισμό θα ισοδυναμούσε με το να δεχτεί την κατάργηση είτε της θείας απεραντοσύνης και του θείου απολύτου, είτε της ανθρώπινης συμμετοχής αυτήν χωρίς την κατάργηση του ανθρώπου. Πρέπει ακόμα να πει κανείς ότι αυτό το δόγμα εκφράζει απροκάλυπτα το εμφανές γεγονός ότι με τη συμμετοχή του στην απέραντη θεία ύπαρξη ο άνθρωπος διασφαλίζεται σαν προσωπική ύπαρξη, όχι μόνο απέναντι στο μηδέν, αλλά και απέναντι στο Θεό. Το χριστιανικό δόγμα περί της ενώσεως της θείας φύσεως και της ανθρώπινης το πρόσωπο του Θεού λόγου δεν αναφέρει την απώλεια του ανθρώπου στην απεραντοσύνη του Θεού, αλλά φανερώνει τη διατήρηση της ταυτότητας του ανθρώπου ακόμα και στο επίπεδο της υπέρτατης ένωσης ανάμεσα στο θείο και στο ανθρώπινο, και ακόμη περισσότερο εξασφαλίζει για το ανθρώπινο μια μέγιστη ανάπτυξη. Το μυστήριο της κοινωνίας ανάμεσα στα πρόσωπα χαρακτηρίζεται ακριβώς από αυτό το παράδοξο, την ένωση και ταυτόχρονα τη διατήρηση των προσώπων δι' αυτής. Η αγάπη μεταξύ προσώπων πραγματοποιεί τη μέγιστη ένωση μεταξύ τους, αλλά ταυτόχρονα δίνει τη χαρά του ενός απέναντι στο άλλο και τη διαφορά μεταξύ τους. Ο Θεός ως πρόσωπο παραμένει πάντα ένα «συ», διαφορετικό για τον άνθρωπο που είναι ενωμένος με Αυτόν. Στην κοινωνία των προσώπων, το κάθε πρόσωπο παραμένει ταυτόχρονα σύνορο για τον άλλο. Το καθένα έχει μέσα του το άλλο, αλλά με τρόπο διαφορετικό. Στην εσωτερικότητά τους υπάρχει μια ετερότητα.

Στη χριστιανική πίστη ο άνθρωπος παραμένει άνθρωπος ακόμη και στη μέγιστη ένωσή του με το Θεό και στην κατάσταση μετοχής του στην απεραντοσύνη του Θεού. Πιο συγκεκριμένα, εκείνος που πιστεύει εμβαθύνει στο μέγιστο βαθμό και σε αυτό που είναι ο ίδιος ως δημιούργημα διαφορετικό από τον Θεό, στην ένωσή του με το Θεό. Οι διαφορετικές δομές διατηρούνται αυστηρά, αν και γίνονται αμοιβαία εσωτερικές ή διατηρούνται ακριβώς επειδή είναι αμοιβαία εσωτερικές. Το γεγονός αυτό είναι χαρακτηριστικό και για τον κόσμο ως προς την ενότητα και την ποικιλία των συστατικών του και ως προς την αιώνια και τέλεια σχέση του με το Θεό. Αυτή είναι η πιο βαθιά έννοια της υπερβατικότητας του Θεού. Αν δεν υπήρχε ένα υπερβατικό απόλυτο, αλλά το απόλυτο ήταν ενδοκοσμικό και απρόσωπο, τα πάντα θα μεταμορφώνονταν σε πάντα, επειδή σε αυτό το απόλυτο όλα αποτελούν ένα, κατά τρόπο διάκριτο, εφόσον κατά βάση είναι η ίδια η ουσία τους. Τα δόγματα είναι αυστηροί ορισμοί ή όροι, αλλά αυτά οροθετούν την απεραντοσύνη του Θεού απέναντι στο πεπερασμένο και την ικανότητα του ανθρώπου για την άπειρη πρόοδο ή την απεραντοσύνη του Θεού και την ικανότητα του πεπερασμένου ανθρώπου για το άπειρο, ικανότητα αλληλέγγυη με την απεραντοσύνη του Θεού και σε ακατάπαυστη προσέγγιση μαζί της. Η άρνηση του ορισμού καθενός από αυτά ή του αλληλέγγυου ορισμού τους, που δεν στερούνται ούτε το ένα ούτε το άλλο από μια κίνηση, θα άλλαζε το απίθμενο βάθος της αρμονικής ύπαρξής τους σε ένα τέλμα χωρίς κανένα νόημα, όπου είναι δυνατό οτιδήποτε, αλλά τίποτα πραγματικά καινούριο και βαθύ. Τα δόγματα είναι αρκετά γενικοί τύποι, δεν εισέρχονται σε λεπτομέρειες, αλλά ακριβώς έτσι κατοχυρώνουν το πλάτος της απεραντοσύνης του περιεχομένου τους. Ωστόσο, η γενικότητά τους δεν σημαίνει έλλειψη οποιοδήποτε καθορισμού. Οι βασικές δομές της σωτηρίας είναι καλά καθορισμένες στο γενικό τους πλαίσιο. Η θεολογία μας υπογραμμίστηκε κιόλας ο παράδοξος χαρακτήρας των δογματικών τύπων. Ο Θεός είναι ένας ως προς την ουσία και τριαδικός ως προς τα πρόσωπα. Είναι αμετάβλητος αλλά ζωντανός, ενεργός και πάντα κενός την ενέργειά του για την πρόνοια και τη σωτηρία του κόσμου. Ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος. Ο άνθρωπος παραμένει χτιστόν και όμως θεοποιείται. Το παράδοξο είναι παντού. Ιδιαίτερα αυτό είναι χαρακτηριστικό για το πρόσωπο γενικά, επειδή το πρόσωπο δεν υποτάσσεται σε ένα ομοιομορφοποιημένο νόμο και επειδή μπορεί να αγκαλιάζει τα πάντα. Το πρόσωπο είναι μια ενότητα, αλλά έχει ένα ατέλειωτο πλούτο. Είναι το ίδιο και όμως ατελείωτα ποικίλο προς τις εκδηλώσεις και τις καταστάσεις του. Οι σχέσεις μεταξύ προσώπων φανερώνουν ακόμα περισσότερο αυτό τον παράδοξο χαρακτήρα. Ο άνθρωπος είναι αυτόνομος και όμως δεν μπορεί να ζει και δεν μπορεί να ολοκληρώνεται παρά μόνο σε κοινωνία με τους άλλους. Κάθε αναγκαστική μετάπτωση μιας όψης της ανθρώπινης ύπαρξης σε άλλη ομοιόμορφη όψη προκαλεί στο πρόσωπο έναν πόνο, επειδή αντιτίθεται προς την ύπαρξή του. Ακόμη και στις σχέσεις του με τον κόσμο, το πρόσωπο φανερώνει αυτόν τον παράδοξο χαρακτήρα. Το πρόσωπο αγκαλιάζει τον κόσμο σε όλη του την ποικιλία, ανάγοντάς τον σε μια ενότητα, κι όμως παραμένει αυτό το ίδιο ξεχωριστό, ένα και μοναδικό, και διατηρεί τον κόσμο στην ποικιλία του. Τόσο περισσότερο είναι αναπόφευκτο το παράδοξο στις σχέσεις του άπειρου Θεού με τον πεπερασμένο και κτιστό κόσμο. Ο Θεός ο ένας, έχοντας ζωή κατά έναν τρόπο που ξεπερνά κάθε κατανόηση, είναι σε μία διαπροσωπική αγάπη. Οι δογματικοί τύποι είναι παράδοξοι, επειδή περιέχουν μέσα τους αντιφατικές ουσιαστικές όψεις της ζωντανής και ανεξάντλητης σε πλούτο πραγματικότητας. Τα δόγματα εκφράζουν έτσι μέσα τους τα πάντα, το άπειρο και το πεπερασμένο, ενωμένα, χωρίς κατάργηση σε όλες του τις όψεις. Στο περιεκτικότατο και απέραντο περιεχόμενο των δογματικών τύπων που οροθετεί και κατοχυρώνει το άπειρο στα πλαίσια του ασύγχυτου πλούτου των ανεξάντλητων σε βάθος και σύνθεση όψεών του, η θεολογία έχει ένα αντικείμενο ατέλειωτης ανεξάντλητης βιωματικής έκφρασης. Η θεολογία όμως με τη σειρά της πρέπει να παραμένει στα πλαίσια των γενικών και όμως επακριβών τύπων των δογμάτων, ακριβώς για να τα διατηρεί σαν αντικείμενο έκφρασης βιωμάτων και ανεξάντλητης ευάνθησης. Η Θεία Φύση και η ανθρώπινη φύση, ιδιαίτερα ενωμένες κατά μέγιστο αλλά ασύγχυτο τρόπο στο Θείο Πρόσωπο του Χριστού, περικλείουν
και προσφέρουν προς έκφραση ένα απέραντο περιεχόμενο. Ποτέ δεν μπορεί να εξαντληθεί η εξήγηση της θείας και της ανθρώπινης φύσης ως προς το δικό τους πλούτο ζωής και ταυτόχρονα όσον αφορά τον αναλύωτο χαρακτήρα τους, όπως δεν μπορεί να εξαντληθεί η περιγραφή του βάθους και του σύνθετου της ένωσής τους σε ένα πρόσωπο που είναι αυτό το ίδιο, ένα ανεξάντλητο μυστήριο, πάντα καινούριο και όμως αναλύωτο. Όλη η θεολογία που επεξηγεί τους ακριβείς τύπους των δογμάτων στο απέραντο περιεχόμενό τους είναι μια πλατιά έκφραση των δογμάτων αυτών. Πολλοί μίλησαν για μια διάκριση ανάμεσα στα δόγματα και τα θεολογούμενα. Τα δόγματα είναι κατά τη γνώμη τους οι καθορισμένοι τύποι από την Εκκλησία, ενώ τα θεολογούμενα είναι ορισμένες θεολογικές εξηγήσεις που δεν απέκτησαν ακόμα μια επίσημη εκκλησιαστική διατύπωση, αλλά που προκύπτουν από τα δόγματα. Αυτό συνεπάγεται όμως κοντά στη διαφορά ανάμεσα στα δόγματα και τα θεολογούμενα και τη διαφορά ανάμεσα στις εξηγήσεις που θεωρούνται θεολογούμενα και στις άλλες εξηγήσεις. Αυτές οι τελευταίες εξηγήσεις θα ήταν οργανικά συνδεδεμένες με τα δόγματα. Αλλά τότε γιατί δεν θα ήταν και τα θεολογούμενα οργανικά συνδεδεμένα με τα δόγματα αν προκύπτουν από αυτά? Στην ουσία όλες οι εξηγήσεις των δογμάτων, αν παραμένουν στα πλαίσια των δογματικών τύπων, είναι οργανικά συνδεδεμένες με τα δόγματα. Ενώ αν δεν παραμείνουν στα πλαίσια αυτών των τύπων, δεν μπορούν να θεωρηθούν ούτε θεολογούμενα, ούτε μπορούν να φιλοδοξούν την απόκτηση χαρακτήρα δογματικών τύπων με το πέρασμα του χρόνου. Αυτές είναι εξηγήσεις που δεν μπορούν να αφομοιωθούν από την Εκκλησία, σαν επεξηγήσεις των δογμάτων της με το πέρασμα του χρόνου πέφτουν σε αχριστία. Ωστόσο, παρόλο που κάθε αληθινή θεολογία που ζει και εργάζεται στο χώρο της Εκκλησίας είναι επεξήγηση του περιεχομένου των δογμάτων της, η Εκκλησία δεν επικυρώνει οποιαδήποτε επεξήγηση με την αυθεντία διδασκαλίας της. Οι θεολογικές επεξηγήσεις έχουν μια αυθεντία ακριβώς χάρη στο γεγονός ότι εμπεριέχονται στα διατυπωμένα δόγματα. Η Εκκλησία πολλαπλασιάζει ακατάπαυστα τις δογματικές της επεξηγήσεις, αλλά συγκεντρώνει σε ένα αυστηρά δογματικό τύπο την πιο πλούσια επεξήγηση ενός προηγούμενου τύπου, μόνο στην περίπτωση που εκείνη η επεξήγηση αντιπαραβάλλεται σε μια μη οργανική επεξήγηση των παλιών τύπων ή όταν μια τέτοια επεξήγηση αρχίζει να προκαλεί συγχύσεις και διαιρέσεις στην Εκκλησία. Η θεολογία και η εκκλησιαστική διδασκαλία. Όταν οι θεολογικές εξηγήσεις είναι οργανικές επεξηγήσεις των δογμάτων και χρήσιμες για την αναζωγόνηση της εκκλησιαστικής ζωής και κατά συνέπεια μπαίνουν στο γενικό και μόνιμο κήρυγμα της Εκκλησίας, αυτές ενσωματώνονται στη διδασκαλία με πλατεία έννοια της Εκκλησίας. Έτσι συνέβη με όλη σχεδόν τη θεολογία των Πατέρων. Ανάμεσα στα δόγματα και τη διδασκαλία της Εκκλησίας υπάρχει από το ένα μέρος μια ταυτότητα ουσίας, ενώ από το άλλο μια διάκριση μορφής. Η διδασκαλία από το ένα μέρος ανήκει οργανικά στα δόγματα, επειδή είναι επεξηγημένο περιεχόμενο των δογμάτων. Από το άλλο μέρος όμως, μέχρι ότου οριστεί η διδασκαλία επίσημα δια των Οικουμενικών Συνόδων ή αφομοιωθεί από το κονσένσους των τοπικών συνόδων, τα δόγματα παραμένουν σαν εκκλησιαστική διδασκαλία με την πλατιά έννοια. Η διδασκαλία έχει αυθεντία εκκλησιαστικής παράδοσης αν έχει εισέλθει στη γενική χρήση της Εκκλησίας, αλλά δεν έχει ωστόσο την αυθεντία που έχουν οι δογματικοί ορισμοί και οι κανόνες της πίστεως πάνω στα οποία αποφάσισαν επίσημα οι τοπικές σύνοδοι σε κονσένσους. Δηλαδή έχει την εκκλησιαστική αυθεντία ως προς το γενικό της περιεχόμενο, αλλά δεν έχει την αυθεντία των δογματικών τύπων. Η Εκκλησία αναπτύσσει

στην Αποστολική Παράδοση, με σκοπό να το κάνει κέριο ως παράγοντα σωτηρίας για κάθε γενεά πιστών. Θεολογία με αυτή την έννοια έγινε από όλα τα μέλη της Εκκλησίας και πάντοτε. Θεολογία έκαναν και οι Απόστολοι, που όχι μόνο δέχτηκαν και μετέδωσαν την Αποκάλυψη, αλλά τη βίωσαν και την εξέθεσαν ως βίωμά τους, ανάλογα με τον τρόπο κατανόησης των ανθρώπων της εποχής τους. Θεολογία έκαναν και οι πατέρες. Θεολογία κάνει και κάθε ιερέας όταν ερμηνεύει την Αποκάλυψη με σκοπό να βιώνεται από τους πιστούς του.

Ωστόσο δεν γίνεται όλη η θεολογία εκκλησιαστική διδασκαλία, αλλά μόνο εκείνη που η Εκκλησία την αφομοιώνει με το ομόφωνο της εν χρόνο και χορό. Και η Εκκλησία αφομοιώνει μόνο εκείνη τη θεολογία που ο χρόνος αποδεικνύει ότι ήταν οργανικά αφομοιωμένη στην προηγούμενη χριστιανική βίωση του περιεχομένου που αποκαλύφθηκε εν Χριστώ. Μόνο εκείνη τη θεολογία που με το πέρασμα του χρόνου αποδεικνύεται ότι ερμήνευσε την ίδια βίωση της ίδιας αποκάλυψης συγκεντρωμένης εν Χριστώ. Ακόμη και από τη θεολογία που κάνουν οι θεολόγοι, πολλά πράγματα παραμένουν χωρίς να αφομοιωθούν από τη διδασκαλία της Εκκλησίας και έτσι αποδεικνύονται ανερμάτιστα. Επομένως, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην εκκλησιαστική διδασκαλία που έχει ένα υποχρεωτικό και μόνιμο χαρακτήρα και στη θεολογία που μπορεί να περιέχει εξηγήσεις συνδεδεμένες με μια ορισμένη εποχή και που είχαν μια τρέχουσα κυκλοφορία στην Εκκλησία σε μια ορισμένη εποχή. Αυτή δεν είναι η θεολογία που την κάνει η Εκκλησία ως ενίο σώμα, αλλά ορισμένα μέλη της Εκκλησίας. Ιεράρχες, ιερείς, λαϊκοί, κατά έναν τρόπο κάπως ατομικό. Αντίθετα, η διδασκαλία της Εκκλησίας συγκροτείται από ό,τι η Εκκλησία ως ενιαίο σώμα του Χριστού κρατά από τη θεολογική έκφραση των προσώπων ως μόνιμη αξία. Ακόμη και αν αυτή προκαλείται από τις αναγκαιότητες διάφορων εποχών, αυτή αποδεικνύεται η θεολογία της Εκκλησίας ως ενιαίου σώματος. Επομένως, στην Εκκλησία γίνεται θεολογία και η Εκκλησία διατηρεί ως μόνιμη διδασκαλία της από αυτήν εκείνο που επεξηγεί αυθεντικά το σχέδιο για τη θέωση του ανθρώπου. Η θεολογία γίνεται στην Εκκλησία με την προσωπική έκφραση των μελών της, ενώ η διδασκαλία συγκροτείται από αυτό που παραμένει μόνιμα από την έκφρασή τους, η οποία έγινε κοινή επειδή αποδείχτηκε η θεολογία της Εκκλησίας ως ενιαίου σώματος. Η θεολογία και η εκκλησιαστική διδασκαλία δεν ανήκουν όμως στην αρμοδιότητα δύο διαφορετικών τμήματων της Εκκλησίας, όπως είναι στον Καθολικισμό. Εκεί κάνουν θεολογία οι θεολόγοι ως ειδικοί, ενώ στην εκκλησιαστική διδασκαλία την καθορίζει το ιερατείο της Εκκλησίας ή το σώμα της ιεραρχίας και στην τελευταία ανάλυση ο παπάς. Αυτός ισχυρίζεται ότι έχει αποκλειστικά ένα χάρισμα που δεν το έχει η Εκκλησία στο σύνολό της και βάσει αυτού του χαρίσματος καθορίζει μόνος του την εκκλησιαστική διδασκαλία χωρίς την Εκκλησία. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορεί να κάνει λάθος τόσο επειδή καθοδηγείται από το Άγιο Πνεύμα όσο και ως σώμα Χριστού στο σύνολό της, που φυλάττει την κληρονομημένη δια του βιώματος παρακαταθήκη σώμα που εκπροσωπείται στις συνόδους από τους επισκόπους. Η Εκκλησία στο σύνολό της πραγματοποιεί δια του Αγίου Πνεύματος, που είναι πνεύμα κοινωνίας, μια συμφωνική αλληλεξάρτηση των προσωπικών εκφράσεων. Του σώματος αυτού της Εκκλησίας μέρος αποτελούν όλα τα μέλη της και λίγο πολύ όλοι κάνουν θεολογία. Και από αυτή την αλληλεξάρτησή τους μέσα στην Εκκλησία προκύπτει η αλάθητη διδασκαλία της Εκκλησίας, που αποδεικνύεται όμως τέτοια μόνο μετά από το

πέρασμα σημαντικού χρόνου. Και η αληθινή θεολογία όμως, ως έκφραση των θεολόγων, καθοδηγείται αφενός από την ευθύνη που αυτοί και οι ποιμένες έχουν για τη σωτηρία των πιστών και αφετέρου καθοδηγείται από την πίστη και την πνευματική εμπειρία της Εκκλησίας. Η αυθαίρετη επιλογή μπορεί να χαρακτηρίσει μερικές φορές ακόμα και μέλη της ιεραρχίας, αλλά η Εκκλησία στο σύνολό της ως σώμα Χριστού είναι εκείνη που δεν κάνει λάθος και αφομοιώνει αυτό που δεν είναι λανθασμένο, δηλαδή αυτό που δεν θέτει σε κίνδυνο τη σωτηρία των πιστών, προερχόμενο είτε από θεολόγους είτε από ιεράρχες ή από λαϊκούς. Η ευθύνη της θεολογίας για την εκκλησιαστική ζωή και την πνευματική της πρόοδο. Η πρόοδος της θεολογίας είναι δυνατή χάρη στη θεία απεραντοσύνη που τίθεται στη διάθεση των ανθρώπων υπό ανθρώπινη μορφή, αλλά είναι απαραίτητη εξαιτίας της αναγκαιότητας να κάνουμε αυτό το άπειρο ευπρόσιτο για τους πιστούς της κάθε εποχής, που στο δικό τους επίπεδο κατανόησης και πνευματικής ζωής συνέβαλαν οι πνευματικές προσπάθειες των προηγούμενων γενεών. Οι πιστοί ανήκουν στην Εκκλησία και η σωτηρία τους πραγματοποιείται στα πλαίσια του συνδέσμου τους στην Εκκλησία. Οι θεολόγοι πρέπει να εντάσσουν τη διακονία τους σε αυτό το έργο για τη σωτηρία των πιστών της Εκκλησίας της κάθε εποχής. Γι' αυτό η προσωπική θεολογική έκφραση πρέπει να εμφορείται όχι από την επιθυμία για πρωτοτυπία πασιθυσία, αλλά από την επιθυμία για την εξήγηση αυτού που είναι κοινή κληρονομιά και που διακονεί τη σωτηρία των πιστών της Εκκλησίας της αντίστοιχης εποχής. Αυτή πρέπει να είναι πολύ οικία με τη ζωή προσευχής και διακονίας της Εκκλησίας για να εμβαθύνει και να αναζωογονεί αυτή τη διακονία. Διαφορετικά η Εκκλησία γίνεται τυπομανή στη διακονία και η θεολογία ψυχρή και ατομιστική. Τα αποτελέσματα της προσωπικής θεολογικής έκφρασης θα ενταχθούν στη διδασκαλία της Εκκλησίας τόσο πιο σίγουρα όσο περισσότερο η έκφραση αυτή θα τραφεί από τη διδασκαλία που κληροδοτήθηκε από το παρελθόν και από τη βίωση στην προσευχή, στη λατρεία, στην αυθεντική πνευματικότητα της Εκκλησίας, στο ζωντανό διάλογο της Εκκλησίας με τον Χριστό. Όσο περισσότερο θα ενταχθεί σε αυτό το διάλογο, όντας η ίδια ένας διάλογος με τον Χριστό, αναζωογονεί και εμπλουτίζει το διάλογο της Εκκλησίας. Γι' αυτό ελέγχθη: «Η θεολόγωση προσεύξη αληθώς, και η αληθώς προσεύχη θεολόγωση. Πρώτα είναι η προσευχή και μετά ο λόγος», είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Το ίδιο είπαν και οι Απόστολοι: «Ημείς δε την προσευχή και τη διακονία του λόγου προσκαρτερήσομεν». Αλλά η προσευχή είναι πιο θερμή όταν γίνεται από κοινού. Στην κοινή προσευχή πραγματοποιείται και η κοινότητα σκέψεως. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει επίσης: «Εύξαστε μεν και επί της οικίας δυνατών, ούτω δε εύξαστε ως επί της εκκλησίας αδύνατων, όπου πατέρων πλήθος το σούτων, όπου βοή προς Θεών ομοθυμαδών αναπέμπεται. Ούχ ούτως εισακούει κατά σ' αυτόν τον δεσπότην παρακαλών, ως μετά των αδελφών το σών. Εντάφ θα γαρεστεί τι πλέον, ίον η ομόνια και η συμφωνία και της αγάπης ο σύνδεσμος και των ιερέων ευχέ». Ο θεολόγος πρέπει να συμμετέχει σε αυτή την προσευχή και στη ζωή της Εκκλησίας, επειδή η θεολογία αποσκοπεί να γνωρίσει τον Θεό από την εμπειρία του σωτηριώδους έργου του πάνω στους ανθρώπους. Αλλά δεν μπορεί να το γνωρίσει αν δεν εισέλθει σε μια προσωπική επαφή αγάπης με τον Θεό και με τους πιστούς, με την προσευχή. Επομένως, ακόμα πιο πολύ είναι θεολόγος εκείνος που προσεύχεται μαζί με τα άλλα μέλη της Εκκλησίας. Επειδή στην κοινή αγάπη προς τον Θεό αποκαλύπτεται ακόμα περισσότερο το λυτρωτικό, τελειοποιητικό έργο της αγάπης του. Στις προσευχές της Εκκλησίας, τη λατρεία της, πνέει το ενιαίο πνεύμα της. Είναι διαφανής ο εσχατολογικός της ορίζοντας, ο στόχος της εν Χριστώ τελείωσης. Μια θεολογία που τρέφεται από την προσευχή και από την πνευματική ζωή της Εκκλησίας είναι μια θεολογία που αποδίδει και εμβαθύνει τη σκέψη και το πνευματικό της βίωμα, το καθαγιαστικό και διακονικό έργο της. Ακόμη περισσότερο ο θεολόγος πρέπει να φιλοδοξεί να βιώσει με ένα όλο και πιο τέλειο τρόπο την τόσο χαρακτηριστική πνευματικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας διατράνωσαν ότι κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει με το νου του τον Θεό χωρίς την κάθαρση των παθών. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανσινός λέει: «Βούλη θεολόγος γενέστε ποτέ και της θεότητος άξιος? Τα σεντολάς φύλασε, δια των προσταγμάτων όδευσον, δια πολιτείας άνελθε,
διακαθάρσεως κτίσε το καθαρόν. Γι' αυτό οι Καπαδόκες πατέρες μιλάνε περί του μυστηρίου της θεολογίας, ενώ ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις λέει «Όρος εστίν άναντες ως αληθών και δυσπρόσιτον η θεολογία, εις μόλις ο πολλής λεός την υπόρειαν φθάνει».

Η πρόοδος της θεολογίας εξηγείται και από την πνευματική πρόοδο της ανθρωπότητας με το πέρασμα του χρόνου, καθώς και από τα καινούργια προβλήματα της ανθρωπότητας, από τα οποία εξαρτάται η πραγμάτωση αυτής της πρόοδου. Κοντολογείς η πραγματική πρόοδος της θεολογίας και με αυτήν η δικαίωσή της ως ζωντανή θεολογία, επειδή χωρίς μια τέτοια πρόοδο η θεολογία δεν δικαιώνεται, παραμένοντας μια ανεπαρκής επανάληψη των παλιών τύπων, εξαρτάται από τους εξής τρεις όρους. Από την πιστότητά της απέναντι στην εν Χριστώ Αποκάλυψη, όπως αποδίδεται στην Αγία Γραφή και στην Ιερά Παράδοση και βιώνεται αδιάκοπα στη ζωή της Εκκλησίας, από την ευθύνη της απέναντι στους πιστούς της αντίστοιχης εποχής και από το άνοιγμά της προς το εσχατολογικό μέλλον, δηλαδή από την υποχρέωση να καθοδηγήσει τους πιστούς προς την αληθινή τελείωσή τους σε εκείνο το μέλλον. Χωρίς την ικανοποίηση του ενός ή του άλλου από αυτούς τους τρεις όρους γεννάται μια ανεπαρκής και σε μεγάλο βαθμό άχρηστη θεολογία, μερικές φορές δε ακόμη και επιβλαβής για την Εκκλησία και για τους πιστούς. Είναι ανεπαρκής εκείνη η θεολογία που συνίσταται από μια κατά γράμμα επανάληψη των λέξεων και των τύπων του παρελθόντος. Είναι επιβλαβής η θεολογία που κλίνεται στους τύπους ενός ξεπερασμένου συστήματος, συγχέοντάς τους με την ίδια την Αποκάλυψη, όπως έκανε η καθολική θεολογία κατά τη διάρκεια πολλών αιώνων, επαναλαμβάνοντας σχολαστικούς τύπους. Μερικές φορές έκαναν το ίδιο ακόμα και οι ορθόδοξοι θεολόγοι, επαναλαμβάνοντας τύπους αδιαφανείς ορισμένων εγχειριδίων του 19ου αιώνα, επηρεασμένους από τον σχολαστικισμό και κάνοντας από αυτούς ένα αλάθητο μέτρο κρίσεως για την Ορθοδοξία. Αυτή ήταν μια θεολογία που εμπόδιζε κάθε πνευματική αναζωογόνηση και κάθε εκκλησιαστική πνευματική πρόοδο, που είχε χάσει κάθε δυναμικό νόημα αντικατοπτρίζοντας μια στατική και εξωτερική τάξη και την πίστευε τέλεια. Αυτό σημαίνει έλλειψη ευθύνης απέναντι στους πιστούς της αντίστοιχης εποχής, επομένως απέναντι στο καθήκον της να εργάζεται για τη θρησκευτική αναζωογόνηση της εποχής της. Αυτό σημαίνει ακόμα και έλλειψη ευθύνης απέναντι στο πλούτο και στο βάθος της Αποκάλυψης, όπως εκφράζεται στην Αγία Γραφή και στην Αποστολική και Πατερική Παράδοση. Η θεολογία αυτή ήταν ένοχη για μια τριπλή έλλειψη πιστότητας, απέναντι στο απέραντο χαρακτήρα της Αποκάλυψης, απέναντι στο σύγχρονο κόσμο και απέναντι στο μέλλον. Η θεολογία στις διάφορες περιόδους της είναι θέλοντας ή μη δεμένη σε ένα βαθμό με τις ιδέες εκείνων των περιόδων. Γι' αυτό η προσχόληση στις έννοιες που έχουν χάσει την εγκυρότητά τους με το πέρασμα της περιόδου από την οποία προήλθαν, η επιμονή να διατηρούνται μόνιμα σαν βάση της θεολογίας, κάνουν τους τύπους αυτής της θεολογίας αντικείμενα νεκρά και ξένα για τη ζωή της Εκκλησίας και των πιστών των περιόδων που ακολουθούν. Εδώ ισχύει ιδιαίτερα αυτό που κιόλας είπαμε, ότι δεν αφομοιώνονται από την οριστική εκκλησιαστική διδασκαλία όλα τα της θεολογίας. Η Εκκλησία αφομοιώνει στη διδασκαλία της μόνο εκείνο που ουσιαστικά διατηρεί την αξία του για οποιαδήποτε εποχή. Γι' αυτό είναι καλό η θεολογία να παίρνει από τη θεολογική έκφραση κάθε εποχής μόνο αυτό που είναι μόνιμα αξιόλογο. Ακόμη όμως πιο επιβλαβής είναι η θεολογία η οποία εγκαταλείπει εντελώς την εν Χριστώ Αποκάλυψη, που διατηρείται στην Αγία Γραφή και στην παράδοση της Εκκλησίας, θέλοντας να προσαρμοστεί σε εκείνο που αυτή θεωρεί ότι εκπροσωπεί αποκλειστικά το πνεύμα της εποχής. Τέτοια είναι η προτεσταντική θεολογία του Μπούλτμαν, που διακηρύττει σαν μύθους όλα τα ουσιαστικά γεγονότα από την αρχή του χριστιανισμού. Τέτοια είναι και η συγγενής με αυτή την αντίληψη του Αγγλικανού Επισκόπου Ρόμπινσον ή η θεωρία ενός χριστιανισμού χωρίς Θεό του Αμερικανικού Θεολογικού Κινήματος, ο Θάνατος του Θεού. Ο χριστιανισμός δεν μπορεί να είναι χρήσιμος για καμιά εποχή και επομένως ούτε και τη σημερινή, αν δεν της φέρει κάτι που μόνο αυτός μπορεί να φέρει. Το σύνδεσμο με την απέραντη πηγή δύναμης του ενανθρωπίσαντος Θεού. Μόνο έτσι αυτός μπορεί να βοηθά την πρόοδο με μια ακατάπαυστη πνευματοποίηση. Εμείς οι θεολόγοι του σήμερα μπορούμε να είμαστε υποχρεωμένοι να προβάλλουμε περισσότερο από το παρελθόν την ανθρωπιστική χριστιανική συμβολή των κυριωτέρων πράξεων της Θείας Αποκάλυψης που κορυφώθηκε εν Χριστώ, όπως η ενσάρκωση του Υιού του Θεού, η θυσία του πάνω στο Σταυρό, η Ανάσταση και η ανάληψή του ως ανθρώπου,
και τις συνέπειες που απορρέουν από αυτές για τη διακονία της προόδου και της πνευματοποίησης γενικά. Αυτή είναι η θετική έννοια του ανοίγματος της θεολογίας προς τον κόσμο, παραμένοντας πιστή στον εαυτό της, να δώσει όλη την προσοχή στον κόσμο με την έννοια της αναγνώρισης της ουσίας και της αξίας του κόσμου και με την έννοια της βοηθείας που πρέπει να του προσφέρει για μια ορθή ανάπτυξη του ότι αποτελεί αληθινή χριστιανική ανθρωπότητα. Τα δόγματα της ενσάρκωσης, της Ανάστασης και της Θέωσης προσφέρουν μια μεγάλη συμβολή σε αυτή την πρόοδο του ανθρώπινου στην αυθεντικότητά του. Η υποστατική ένωση των δύο φύσεων εν Χριστώ αντίθετα προς τον δοκιτισμό δεν είναι παρά η αιώνια ενίσχυση του σχετικού δια του απολύτου, επομένως του κτιστού. Όσο επιβλαβής είναι η κλεισμένη στους τύπους του παρελθόντος θεολογία, τόσο ανεπαρκής είναι η αποκλειστικά προσκολλημένη στο παρόν θεολογία. Εξίσου όμως επιβλαβής και προκαλούσα αταξία είναι η θεολογία που δίνει προσοχή μόνο στο μέλλον, μια θεολογία που κυριαρχείται από ένα πνεύμα ουσιαστικά εσχατολογικό, που παραμελεί την πραγματικότητα της παρούσας ζωής και τη βοήθεια που πρέπει να προσφέρει σε αυτήν. Αυτό το χαρακτηριστικό εκδηλώνεται συχνά στην προτεσταντική θεολογία, που υποτιμά το παρόν και το καθήκον της για την εν χρόνω πνευματοποίηση του ανθρώπου και για το κάλεσμά του να εκπληρώσει τα καθήκοντά του απέναντι στους συνανθρώπους του σήμερα, όντως απασχολημένη αποκλειστικά με την εσχατολογική ελπίδα. Η τεταμένη αναμονή της μετά το τέλος του κόσμου ζωής τονίζεται σχεδόν αποκλειστικά, ιδιαίτερα σε ορισμένες νεοπροτεσταντικές ομολογίες. Μια χριστιανική θεολογία ολοκληρωμένη και ανοιχτή σε μια αληθινή πρόοδο πρέπει βέβαια να εμψυχωθεί από την ελπίδα και την προοπτική του εσχατολογικού μέλλοντος, αλλά η ελπίδα και η προοπτική αυτή υποστηρίζονται από την παρούσα εμπειρία μια συνεχούς πρόοδου στην πνευματοποίηση και στη βελτίωση των αγαπητικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Προς αυτό το μέλλον προχωρεί κανείς με τη βοήθεια της παρούσης πνευματικής πρόοδου, βασική πηγή της οποίας είναι η αποκορυφωμένη εν Χριστώ Αποκάλυψη, που πραγματοποιείται εδώ και 2.000 χρόνια, όπως μας διαβεβαιώνουν οι βιβλικές μαρτυρίες αυτής της Αποκάλυψης και η μαρτυρία των χριστιανικών αιώνων μέχρι σήμερα.

Ακόμα και με την πιστότητά της απέναντι στις πράξεις και τους λόγους του Χριστού που γνωρίσαμε από το Αποστολικό Κήρυγμα, η θεολογία μπορεί ωστόσο να προοδεύσει σε κατανόηση χωρίς να ξεπεράσει το περιεχόμενο της Αποκάλυψης. Η θεολογία πρέπει να είναι, όπως και η Εκκλησία, αποστολική, σύγχρονη με κάθε εποχή και προφητικο-εσχατολογική. Στην πορεία της προόδου της όμως δεν πρέπει να αποκόπτεται από την Εκκλησία, αλλά να προχωρεί μαζί με την Εκκλησία που καθοδηγείται από το Πνεύμα προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Η θεολογία πρέπει να είναι αποστολική, επειδή πρέπει να είναι ακατάπαυστα μια μαρτυρία περί Χριστού ως η πλήρης αποκάλυψη, όπως και το Αποστολικό Κήρυγμα ήταν μια μαρτυρία περί Χριστού ως η οριστική αποκάλυψη. Η θεολογία πρέπει να είναι ταυτόχρονα εσχατολογική, επειδή στον Χριστό και στο Αποστολικό Κήρυγμα συμπεριλαμβάνεται και το εσχατολογικό. Δεν πρέπει να είναι όμως προφητική με την έννοια ότι θα προέλεγε μια μελλοντική βαθμίδα υψηλότερη από εκείνη της εν Χριστώ αποκάλυψης, αλλά με την έννοια ότι σχεδιάζει μελλοντικά βήματα στην ανακάλυψη των εν Χριστώ κρυμμένων θησαυρών. Η θεολογία μπορεί να είναι προφητική εξηγώντας τον αναστημένο Χριστό ως πρότυπο της κατάστασής μας στη μελλοντική ζωή, χωρίς να υποσχεθεί μια μελλοντική βαθμίδα πέρα από τον Χριστό. Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να ονομαστεί προφητικο-εσχατολογικό και όχι απλά προφητικό, επειδή δεν προφητεύει τίποτε άλλο παρά ένα μέλλον που δόθηκε εν Χριστώ, από το οποίο θα κοινωνήσουμε και εμείς στη μέλουσα ζωή. Η χριστιανική θεολογία, που απαντά σε όλους τους όρους που αναφέραμε, συμβάλλει στην πρόοδο και επομένως διευκολύνει την αδιάκοπη καρποφορία της Αποκάλυψης. Με αυτή την έννοια, αυτή η θεολογία είναι μια θεολογία της πίστης, της αγάπης και της ελπίδας. Με την πίστη εκδηλώνει τη βεβαιότητά της ως προς την πραγματική αποκάλυψη του Θεού εν Χριστώ. Με την ελπίδα ανοίγει στους πιστούς την προοπτική για την πλήρη αφομοίωση των αγαθών του αποκεκαλυμένου Χριστού. Με την αγάπη τους βοηθάει να ενώνονται από τώρα κιόλας με τον Χριστό και μεταξύ τους. Με την πίστη η θεολογία είναι πιστή στην πραγματοποιημένη στο παρελθόν αποκάλυψη. Με την ελπίδα είναι ανοιχτή προς το μέλλον για την πλήρη συμμετοχή στα αγαθά του Χριστού και καθοδηγεί την πρόοδο προς αυτόν, και με την αγάπη καλλιεργεί τη συμμετοχή από τώρα κιόλας σε αυτά τα αγαθά με μια συνεχώς αυξανόμενη κοινωνία με τον Χριστό και τους συνανθρώπους μας. Με αυτά τα τρία γνωρίσματα η θεολογία είναι παραδοσιακή αλλά ταυτόχρονα σύγχρονη και προφητικο-εσχατολογική. Είναι πιστή στο παρελθόν, αλλά δεν είναι κλειστή στο παρελθόν. Είναι πιστή στην ανθρωπότητα του σήμερα, αλλά έχει το βλέμμα ανοιχτό πέρα από την τωρινή φάση. Η θεολογία πρέπει να είναι αγκυροβολημένη στο ακλόνητο θεμέλιο που έβαλε ο Χριστός, αλλά ταυτόχρονα να κάνει ευπρόσιτα τα αγαθά του Χριστού για τους σημερινούς ανθρώπους και να τους προετοιμάζει για την πλήρη συμμετοχή τους σε αυτά στον μέλλοντα αιώνα, αποτελώντας έτσι τη ζύμη της προόδου για κάθε εποχή. Από το άλλο μέρος, η πρόοδο στην κατανόηση των δογμάτων είναι δυνατή επειδή το περιεχόμενό τους είναι απέραντο και επομένως αποφατικό, άρρητο ή αδύνατο να το περικλεί κανείς ποτέ σε όρους και λόγια που να το εξαντλούν. Ο αποφατισμός της Ανατολικής Παράδοσης μας διδάσκει να βλέπουμε στα δόγματα της Εκκλησίας πρώτα απ' όλα την αρνητική τους έννοια, που εμποδίζει το μυαλό μας να ακολουθεί τους φυσικούς του δρόμους και να συγκροτεί έννοιες που θα μπορούσαν να αντικαθιστούν τις πνευματικές πραγματικότητες. Επειδή ο χριστιανισμός δεν είναι μια φιλοσοφική σχολή που κάνει θεωρίες με αφηρημένες έννοιες, αλλά πρώτα απ' όλα είναι κοινωνία με τον ζωντανό Θεό.

Η πρόοδος έχει τη μορφή ενός πιο δυνατού τονισμού, πότε της μιας όψεως του ανεξάντλητου πλούτου των δογμάτων και πότε μιας άλλης, ανάλογα με τις μέριμνες και την πνευματική ηλικία των πιστών της αντίστοιχης εποχής. Η όψη που τονίζεται περισσότερο ανοίγει την προοπτική μιας αυξημένης κατανόησης για όλο το περιεχόμενο των δογμάτων και υπόσχεται μια μελλοντική πρόοδο στην κατανόησή του. Στην ιστορία της θεολογικής σκέψης, διάφορες περίοδοι αλληλοδιαδέχονται σαν κύκλοι στη διδασκαλία της πίστης, όπου η μία όψη της χριστιανικής παραδόσεως δέχεται μία σημασία αποκλειστική σε σύγκριση με άλλες και όπου όλα τα θέματα της διδασκαλίας πραγματεύονται στο ένα ή στο άλλο επίπεδο σε σχέση με ένα μόνο πρόβλημα που έγινε κεντρικό για τη δογματική συνείδηση εκείνης της στιγμής. Δια της θεολογίας που γίνεται σε αυτή, η Εκκλησία προχωρεί κάτω από το φως του ήλιου της δικαιοσύνης που αυξάνει συνεχώς, γεμίζοντας την ίδια τη θεολογία με όλο και πιο πολύ φως. Η συνεχής πορεία κάτω από τον ίδιο ήλιο, που ωστόσο αυξάνει τη φανέρωσή του, είναι η εκκλησιαστική παράδοση, ενώ το αυθεντικό φως του ήλιου, που συσσωρεύεται σαν πρίκα και σαν μόνιμο αγαθό ερμηνευόμενο από τη θεολογική θέα, γίνεται εκκλησιαστική διδασκαλία. Αυτό το φως, από το οποίο αναπτύσσεται και το οποίο προάγει η θεολογία ερμηνεύοντάς το κάτω από τον πάντα αυξανόμενο ήλιο της Αποκάλυψης, πλουτίζει την εκκλησιαστική παράδοση και αποτυπωμένο στο είναι των πιστών ως μεταμορφωτική δύναμη, καλλιεργεί την πνευματοποίησή τους, επειδή η πνευματοποίηση είναι η βαθμιαία φανέρωση της παρουσίας του Χριστού μέσα από το είναι των πιστών που μεταμορφώνονται προοδευτικά ή που εκλεπτύνονται συνέχεια όσον αφορά την κατανόηση, την ευαισθησία, την ευπρέπεια και την αγάπη στις σχέσεις τους όσον αφορά τη διορατικότητα του σύνθετου και του βάθους της θείας πραγματικότητας και της ενωμένης με αυτήν ανθρώπινης πραγματικότητας. Η θεολογία αναπτύσσεται κάτω από τον ήλιο της Αποκαλύψεως που από τη στιγμή που εμφανίστηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού φωτίζει συνέχεια μέσα στην Εκκλησία και μέσα στα μέλη της με αυτό το φως που ονομάζεται παράδοση. Ενώ η ερμηνεία της Αποκαλύψεως που γίνεται από τη θεολογία και που την αφομοιώνει η Εκκλησία είναι η εκκλησιαστική διδασκαλία. Η θεολογία ακολουθεί την τροχιά αυτού του ήλιου και την ανάπτυξή του στο είναι της Εκκλησίας ως κοινωνία, αυξάνοντας την ίδια τη συνείδηση της Εκκλησίας και προσφέροντας νέες αποχρώσεις στις οποίες φανερώνεται σε κάθε βήμα και χωρίς να αλλάζει την ουσία η πρόοδός του σε φως. Έτσι η θεολογία ανοίγει την προοπτική προς την πλήρη φανέρωσή του στο τέλος των καιρών. Η θεολογία καλλιεργεί την πρόοδο, βοηθώντας την πνευματική πρόοδο της χριστιανικής ανθρωπότητας προς την καθολική και τέλεια εσχατολογική κοινωνία. Η ίδια αποτελεί μέρος της κίνησης του ανθρώπινου πνεύματος προς την πλήρη ένωση με τον Θεό, έχοντας ένα ιδιαίτερα αποφασιστικό ρόλο σε αυτή την κίνηση με την ιδιότητα του ερμηνευτού της κίνησης αυτής. Η θεολογία θα εκπληρώνει το σκοπό της αν παραμένει συνέχεια μπροστά στον Θεό, βοηθώντας τους πιστούς να εργάζονται κατά τον ίδιο τρόπο, να βλέπουν το Θεό μέσα από τους τύπους του παρελθόντος, να τον εκφράζουν με τις εξηγήσεις του παρόντος, να ελπίζουν και να προτρέπουν στην πρόοδο για την πλήρη ένωση μαζί του στη μέλουσα ζωή. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα, η Σωτηρία Μπαλαδήμα διάβασε από το βιβλίο «Ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Δογματική Θεολογία» του πατρός Δημητρίου Στανιλοάε. Εκδόσεις Αρμός. Στον ήχο ήταν ο Αριστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
2: Δόξα τη Αγία και ομοσίου και ζωπιό και αδιαίρετο τριάδι πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Κύριε, τι επληθύνησαν οι θλιβοντές μου. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σε με εξόδους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσε εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσω από μυριάδο λαού τον κύκλος εν επιθυμένο μου. Ανάστα Κύριε σώσομο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντας εχθρεοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και εκ των λαών της ευλογίαν σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσε εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμώσου εν έξι με μηδέ του ορμιού σου παιδεύσιμο. Ό,τι τα βέλη σου ενεπάγησά με και πεστήριξε απ' εμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση έτσι αρκήμα προσώπου της οργής σου. Ου και στην ίνη έτσι οστέισμα προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομίω με περίραν την κεφαλή μου. Όσοι φορτίο βαρύ ευαρύσαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάψαν μολοπέσμα προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφθη νέους τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάζουνε πορευόμενοι. Ό,τι εψώοι με πλήσανε επεγμάτων και ουκέ στην ίαση έτσι αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμινο από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και στεναγμός μου από σου ουκ απεκρίβει. Η καρδία με ταράχθη κατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ στη μετεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία με εξεναντίας μήγησαν και έστησαν και οι εγκιστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεδιάζονταν οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου κήκον και ως ιάλαλο σου κανήγω το στόμα αυτού και οι ενόμινος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα σύ εις ακούσε Κύριο Θεός μου. Ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μία εχθρή μου και εν τος αληθήν επόδος με πεμέ μεγαλορυμώνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλληλόμενο ποιόν με στη διαπαντός. Ό,τι να νομίω με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και εκληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδόντες με κακά αντιαγαθών ενδιαβαλόμενοι επίκατε δύο κονα καθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μη αποστείς απ' εμού πρόσχε στην βοήθειά μου Κύριε Σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μη αποστείς απ' εμού πρόσχε στην βοήθειά μου Κύριε Σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέως τρίζω. Εδίψε εσύ η ψυχή μου πως απλώς είσαι άξουμεν γέριμο και αβάτο και ανήλιο. Ούτως εν το Αγίου όχθηση του δίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεο σου υπέρ ζωάς τα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρώτα σχήρανε. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου και χίλια γαλιάου σε νέες στο στόμα μου. Ήμνη μονεγός επ' της τρομνής με της όρτης εμελέτων είσαι. Ότε γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσω μου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δεν τελάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα καδότα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας μερίδες αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσου ομνίων εν αυτό την εφράγη στόμα αλλού τον άδικα. Εν τη όρθη σε μελέτων εισέ ότι εγενήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δεν τελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σώνα στον αιώνα μην. Κύριε Θεός σωτηρίας μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισε θέτων οποίων σε προσευχή μου κλείνον το ούσι στην δέησή μου. Ότε πλήθη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδικησε. Προσελογήσει με τον καταβενό των Ισλάκων, εγεννήθηνο ο άνθρωπο αβοήθητο σε νεκρή ελεύθερο. Ω οι τραυματίοι καθέβονται σε τάφωνο και μνήθη έτη, και αυτοί εκ τη χειρό απόστησαν. Έθετο με ελάχο κατωτάτου εν σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθω θυμό σου και πάντα με τεωρισμού σου επίγειε επε με. Εμάκρυνα σου του μοπεμού έθετο με δέλημα η αυτή.
3: Παρεδόθεν και ούκ εξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα από σε, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προς σε τα σχήρα μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια, ή ιατρία να στήσει και εξομολογήσω τέση. Μη διηγήσετε τι σε τον τάφο το έλαιό σου και την αλήθειά σου εν απολία. Μη γνωστήσετε το σκότητα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Κι εγώ προς σε, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Είναι αντί, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εγώ. Το χώρος είμαι εγώ και εν κόπησε κοινότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Έπε με, δήλθωνε οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκεί κλωσάν με ως είδωρο όλη την ημέρα περιέσκω με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ένας εκέκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εις εθέτων οποίων σου η προσευχή μου κλείνων το ούστι στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνου πάστα στα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα σαν ομοίας τον νεόμενο πάστα γνώσου. Τον λυτρούμενο εκθοράς της ζωής του στεφανούντα ένε λέει και εκτιμής. Τον επιπλώντα να καθίσει στην επιθυμία σου ανακαινιστεί σε τόσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελιγμοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, τις ίσεις ρε τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και λείμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλειος, ούκ εις τέλος οργιστής ετε ουδέης τον αιώνα μηνύ. Ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβμένους αυτών. Καθώσουν απέκρουσουν αντολέα από δυσμόν εμάκρυνα χυμώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρη ούσο κτήρησε Κύριος τους φοβμένους αυτών. Ό,τι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εν μνήσει νοτικούς εσμέτ. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρη αυτού, όσοι άνθρωπος του αγλούντος εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχι υπάρξει κου και επιγνώσεται εν τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβμένους αυτών. Η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάμψουν διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιείς αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ηττήμα του θρόνου αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες σε άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύ ποιούνται στο λόγον αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσα τις προσευχές μου, ενώτσε δε εσύ με τη αληθεία σου, εισάκουσα με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεσαι κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου παζών. Ό,τι κατεδίωξε ο εχθρό την ψυχή με ταπείνωση εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σε ως νεκρούς αιώνους και κηδίασε επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν πείμας των χειρών σε μελέτη. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύ εισάξω μου, Κύριε, ξέρετε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάθρα. Ακουστόν ποιησό με το πρωί του ελαιώσου ότι επισύλπησα. Γνώρισό με, Κύριε, εδώ είναι η πορεύση μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδαξώ με του πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου. Και εν το ηλέη σου ξηροθρέψει ο εχθρού μου. Και απολύς πάντα στου θλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει η κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει η κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό οδηγήσει με την ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και σώνα στον αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα Σύ.
4: Της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
5: Κύριε ελέησον.
4: Της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και τα μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεοσιών εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου του Τιμίου Πρεσβυτέριου της εν Χριστώ Διακονίου.

0: πάσα Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμον έθνος πάσα της εξουσίας εν αυτό και του καταξηρά θάλασσα και άρχιλο Χριστού ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας μονής τάχτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστηκούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αερό εφορίας των καρπών

Ευλογημένης ενδόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και Πατρών Μαρίας, τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών σου τότε Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ιγκαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: ελέησον ο Θεός κατά τον Άγιο Ιλιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμώ σου εξάλληψουν τα νόμιμα. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ό,τι ανομία με εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιον με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγιους και νικήσαν το κρίνεστέ σε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκεί σε μη μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανοιγάμψα στα άδελα και τα κρύφια της οφείας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με εισόγου και καθαριστήσω με, πλύνεις με και υπηρχιώ να λευκανθήσω με. Ακουτής με αγκαλίασιν και ευρωσύνη αγκαλιάσου μπροστέ ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάση των ομοίε μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγκαλία συντσωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξαν όμως τα σωδού και σε βύση επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγκαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις εσύ ανέδω κάνω λοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένο Θεό σου και εξουδενός. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκίω στην Σιών και οικοδομηθεί το ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίς θυσία δικαιοσύνης αναφορά και λοκαυτώματα. Τότε ανήσου το θυσιαστήριό σου μόσχους.
1: Θεό καλυφθήσω. Όντε κάλυψε χαρό συνάλβαση, ο συντρίβων πολέμου σε υψηλό βραχίωνη, άσχημα να στο ότι δόξαστε, δόξα το σμορδόξηση. Έργο πάλι τη μαθητέ επιγγείλω, το παράκλητο πνεύμα τη αποστήλα Χριστέ, έλαψα στον κόσμο φω φιλάνθρωπε δόξη. Νόμο το πάλι προκηρυχθέν και προφήτε σε πληρώθη, του Θείου Πνεύματος σήμερον πάσιγα Χριστής χάρις, εκεί έχετε. Θείο καλυφθείς ο βραδίγλωσος γρόφο, ερητόρευσε τον Θεόγραφο νόμων, η λίγκα ρεκτινάξα σώματος νόου, ορά τον όντα και μήτε πνεύματος γνώσιν, γερέρον εν θέης της άγνωσιν. Έχετε σε τόν και σεβάσμιο στόμα, νος φυσμός ημίν που γεννήσετε φίλης, εγώ γάρις πατρών ύψης των θρόνων, συνεδριάζον ευχιό του πνεύματος, λάμψε ποθούσι τη γάρη του νεάφθονων. Όρος βεβικός, ατρικέστατος λόγος, γαλινόμορφων εκτελεί την καρδία, έργων γάρ εκπεράνος, εφρανεφίλης, πνοή βιαία και πυρός γλωσσίμα, τη γλωτήμαση, νέμις, νήμαστο, πνεύμα Χριστός, ως υπέσχετο. Την εξήψους δύναμη της μαθητές, Χριστέ, έως αν ενδύσετε έφης, καθίστε εν Ιερουσαλήμ εγώ δέωσε με παράκλη των άλλων, πνεύμα το εμόντε και πατρός αποστελώ, ενώ στερεωθήσεστε. Ή του Θείου Πνεύματος επιδημίζετε τα δύναμη στην μεριστή σαν πάλι φωνήν κακός, ομονοησάντων εις μίαν αρμονίαν, Θείος συνήψε.

0: σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Η ελέησον.
0: Παναγία σας θράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.

Κατά όλο προφήτης την επεσχάδος που Χριστέ έδωξε, ανεβώ εσύ, Σακίκο, κύριε δυναστεία, ότι πάντα στους όσιμους τους Χριστούς σου ελήλυθας. Ο προφήτης λαλίστας και διανόμου κηρυφής, πρώην της ατελέσει Θεός αληθής ο παράδειτος, εις του λόγου υπηρέτης και μάθης γνωρίζεται σήμερα. Σήμα θεότητος σφαίρο της Αποστόλης, εν πυρή πνεύμα κατεμερίστη και ξένες γλώσσες ενέφυνε, ως πατρόφεν θείος θένος, ερχόμενον εστί αυτοκέλευσον. Άναξαν αυτον ίος εξιωμόνος, λόγος προερθών πατρός εξανετίου, εις ο στενές σου πνεύμα της Αποστόλης, νημερτές εξέβεψαν σως ευεργέτης, άδωση δόξα του κράτη σου Κύριε. Λουτρών το θείο της Παλιγενεσίας, λόγω κερανής, συντεθειμένη φύση, ο προβλητής μη ερήθρον εξακυράτω, νενιγμένη σου πλευρά σου Θεού λόγια, επισφραγίζον τη ζέστη του πνεύματος. Κάμπτει τα πάντα του παρακλήτου γόνι, γόνοτε πατρός, πατρίς, εφιεστάτο, εν γάρ προσώπης ήδη αφαιρετής ουσία, νημερτές απρόσι των άφρων μία, έλαψε φως γαρι χάρις του πνεύματος. Τελείστε πάντε στη Θεία Αρχιποτάτη, όσοι λατρευτέ της τριθενγούς ουσίας, υπερφιώστε λίγαρος ευεργέτης και επισολαβή Χριστός η σωτηρία, όλοι μπορίζουν τη χάρη του πνεύματος. Το δια το φόβο σου ληφθέν, Κύριε, εγκαστή των προφητών και κυηθέν, επί της γης πνεύμα σωτηρίας, αποστολικάς καρδίας, χρήση καθαράς και εν της πιστής ευθές εγγενίζεται, φως γαρ και ειρήνη, διότι τας άπρος τάγματα. Η επιφυτίσασα ισχύ σήμερον αυτή πνεύμα αγαθών, πνεύμα σοφίας Θεού, πνεύμα εκ πατρός εκπορευτών και διού πιστής ημίν ταχυνός, μεταδοτικών ενής κατοικίζεται φύση, της ενή κατοπτεύεται αγιότητος. Λυτήριον κάθαρση αμπλαγημάτων, πυρύπνων δέξαστε πνεύματος δρόσων, ο τέκνα φωτόμορφα της Εκκλησίας, νυν εξιών γαρεξελίλθε νόμος, η γλωσσοπυρσόμορφος πνεύματος χάρης. Καθώς περιδόκησαν αυτεξουσίως, αδέσποτον κάτιση πνεύμα πατρόθεν, σοφίζον εγνώτηση της Αποστόλους, επισφραγίζον τη φερέσβιο, των φερέσβιων λόγων, πατροσθενές ξύμορφων ον σωτηρέφη. Ήτωτας φρένας μεν εξ αμαρτίας, χαυτό κατασκεύαζε των Αποστόλων, Θεός λόγος πάνταρχος άφραντων δόμων, ομοσθενούς δε και συνησιωμένου, νυν εγγενίζεται πνεύματος φάος. Ναυτιών του άλλων των βιωτικών μελημάτων, συμπλώει σκοντούμενο αμαρτίε και ψυχοφθόρο θηρή προσδιπτούμενο, όσων Ιωαννά πιστεύω ω εκθανατηφόρου με βυθμονάγαγε. Εκ του πνεύματο του σάρκαν επιπάσαν, ιωσήπα, πλουσίω εξέχεια και

0: περιερώθην εσύ σε σύμπασα γνώσεως Κύριε, ότι εκ Πατρός Υιός αρεύστος έφης και το Πνεύμα αναμερίστος πρόησι. Ηλασμός ημί Χριστέ και σωτηρία, ο Δεσπότης έλαψος εκ της Παρθένου, εινός προφήτην θυρός εκ Καλατίου, στέρνων Ιωνάν της φθοράς διαρπάσης, όλων των Αδάμ παγγενή υπερτοκότα. Ημερτών ημίν ευθέσεν της εγκάτης, αιωνίως έξως η Πνεύμα ακαινήσες, Πατρό προβλήτως, πάντοτε εξηνημένων, ύλης απεχθούς καυστικό μολυσμάτων, ρίπουτε φρενών δυπτικό παντοκράτων. Ο ρεκτόν αξίωμα της Αποστόλης, σιωνίτες, μίμνωση, συν παρουσία, γνώρισμα Πνεύμα, πατρογεμή του Λόγου, λέσχην απεινή των εθνών, οπισμάτων, όχι στα δεικνύς, πυρπνός καθιδρύης. Πυρπνός καθιδρύης. Έτηκε.
1: Ελάβουμε τόσο, ελέγξον και διαφύλαξον ημάς ο

0: Σε γάλιο βασιλέα τη Θεσσαρία και σου δίνει το ψυχόν, η μόγη συνειδόξα να πέρα από μένα το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την και η και ει αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν. Ό,τι κατά βάση τα γλώσσα συνέχεια διεμέριζε ανέθνη ο ύψιστο, ό,τι του πυρό τα γλώσσα διέρνε, τη ενότητα πάντα σε κάλεσε. Και συμφώνω δοξάζομαι το Πανάγιο Πνεύμα.
2: Και συμφώνω δοξάζομαι το Πανάγιο Πνεύμα.
1: Ταχεία και σταθερά τη παραμυθία τη ζούλη σου Ιησού, εν το κεδιάσαι τα πνεύματα ημών, μη χωρίζει το φρυνόνιμο να περιθλίψεσαι, μη μακρύνει το φρυνόνιμο να περιστάσει, αλλά ή μα πρόφθασον, έγκυσον ημίν, έγκυσον πανταχού, ω περ και τη αποστόλη σου πάντα συνεί, ούτω και τη έποθου συνένωση σε αυτόν η τύρμα, ή να

Έχτε το αυτομινός μνήμη του Θεού Πατρός ημών Ιλαρίωνος του Νέου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής των Δαλμάτων. Ιλαρός ον πνεύματι σύ Ιλαρίων, Ιλαρός εν σώματι εις και καρδία. Βείς δε όλοι λοιπόν Ιλαρίωνος και Αγνών εν έρτε. Και αυτή η μέρα μνήμη του Θεού Πατρός ημών Ατάλλου Θαυματουργού, ή Θαυματουργός Άταλλος ζών ου ξένων, ου Θαυματουργός ύστερων και ακούς μόνος. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Πέντε Παρθένων και της Συνοδείας αυτών. Κόρας φρονίμους, πέντε ευφυθέως λόγος, προϊστορώσει τας δε πέντε παρθένους. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

ότι η πίστης ημών καταγγέλλεται εν όλο του κόσμου. Μάρτης γάρμου εστί ο Θεός ο λατρεύος, εν το πνεύματί μου, εν το Ευαγγελίο του Υιού αυτού, όσα διαλύει.

Σπάνιν και Πολάκης, προσκλήσαμε και στο δέο μας τα αγαθά και φιλάνθρωπε. Όπως έτσι βλέπεις, σε την ιδέες ημών, καθαρίσεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και εδώ είσαι με ένα νέο χρόνο και ακατάγεται την παράσταση του Αγίου Ιστατήριου. Χάρη σε Δε Θεός είναι συνεχόμενη στην προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε, με τα φόβη και αγάπη, λατρεύεις εν ενόχως και κατακρίνεις μετέχει των Αγίων Συμμυστηρίων και της Υπουρανίου Βασιλείας αξιοθήνε.

αληθινόν εξ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, ον διημάς στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σαυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

0: το τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν.
1: Ευλόγησον Δέσποτα αμφότερα τα Άγια.
0: Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνωση, τη νύξη ψυχή, τη άφεση αμαρτιών, τη κοινωνία του Αγίου Πνεύματο, τη βασιλεία του ολοκλήρων, τη παρησία του Βοσέ, μη χρήμα ή κατάκριμα. Έτυπο φέρουμε στη λογική τα άθλια τρίαν, πέτων επίστην απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόρων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, μολυτών, εγκρατευτών και παντό πνεύματο, δικαίων πίστη, τελειωμένων.

0: Φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη,
1: Κύριε ελέησον,
0: την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμε.

ημών ο εν της ουρανής, αγιασίτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσιμη σήμερον, και άφεση μη το φιλίων.

0: Αλλά σε το φοβερό Θεό, οι δέσποτα τα προκείμενα πάση τη αγαθών εξομάλυσαν και τα δικά σου διαχρία. Θεό τη σύμπλευση, όντω ο Θεό τη συνόδευση, τη φαντασία, ο Ιωτρό των ψυχών και σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενούσιου με του ευλογητώση και το Παναγίο για αγαθό και ζωπιό πνεύμα την νίκαια ή και στου αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Προσεσκύρι σου, Χριστό Θεό, και ποθόνο δόξα τη θεία σου και θεία σου σε εμά. Ο Άννα του Πατήσι για θυμινό και ο Άδε ημίνα ρώτησινον και καταξίωσον την κρατάωση και με τον δίνητο θάνο σώματό σου και δημένο ο Παρικολάω Θεός η λάστη.
1: Ρώσχολε.
0: Θεός η λάστη με το μάτωλο και λέξον Θεός η λάστη με το μάτωλο και λέξον. Τα Άγια της Αγίας.

Ο δίπλος ο του μυστικού σήμερον ιέθλαιο και νον όρμου παράλαβε. Ο μίγαρ της εκτρίσου το μυστήριο είπο. Ο φίλη μας ειδούς ο κατάπερο Ιούδας. Άλλος ο ληστής ομολογώσει. Νίστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Ο δίπλος ο του μυστικού σήμερον ιέθλαιο και νον όρμου παράλαβε. Ο μίγαρ της εκτρίσου το μυστήριον είπο, ο φίλη μας ειδώσω, καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει. Νίστε τη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Ο δείπνος σου του μυστικού, σήμερον ιέθεο κοινων όρμε παράλαβε, ο μίγαρ της εκτρίσου το μυστήριον είπο, ο φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει.

Ευχαριστούμε συνδέσποντα φιλάνθρωπε, παιδιά των ψυχών ημών, ότι και την παρούση μέρα καταξιώσει εμά των ουρανίου και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οντών, στήριξε εμά εν το φόβο του πάντα, φορήσουμε τη ζωή, να ασφαλίσουμε τα βιοβήματα. Ευχέ και εσύ τη ενδόξη εδώ και παθαίνουμε έχει πάντων ο γιο.

ευλογών σου ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν σε πεπιθόντας όσων το λαό σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξαν, αγίασαν τους αγαπώντα στην εκτρέπη του οίκου σου, σε αυτού τη δόξα σου, θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπει μα σου ελπίζοντα επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερές σου, τις άρχους σου, ημών το στρατό και παντή του λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άναθεν στην καταμέξου πατροστοφόντων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομαι το πατρί και το ιό και το αγίο.

Τον Άγιο Πνεύμα, επί τους Αγίους Αυτομαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο Αληθινός Θεός ημών, σπεζίες Παναχράνου και Παναμόνιας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Πουρανιοδυνάμενα Σωμάτων, και εσείς του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Ελληνικών Μαρτύρων, Ισίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, του Αγίου Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου, τη Θεία Μυσταγωγία επιτελέσαμε τον Αγίου και Δίκαιο Θεό Πατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Στο μικρόφωνο ο Μάικ Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός. Έξι του μηνός Ιουνίου και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 10 το πρωί, όπου αμέσως μετά θα ακολουθεί η εκπομπή «Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου», παραμύθια από όλο τον κόσμο με τον Δημήτρη Προύσαλη. Στις 11 μετά τους τίτλους ειδήσεων, το αλάτι της γης, δημοτική παραδοσιακή μουσική με το Λάμπρο Λιάβα. Στις 12 μετά τους τίτλους ειδήσεων, ραδιοφωνικές προσωπογραφίες, Le Corbusier. Ελβετός αρχιτέκτονας, διάσημος για τη συνεισφορά του σε αυτό που καλείται σήμερα μοντερνισμός ή πρώιμος μοντερνισμός, πρωτοπόρος στις θεωρητικές μελέτες του σύγχρονου σχεδίου και αφιερώθηκε στην παροχή των καλύτερων συνθήκων διαβίωσης για τους κατοίκους των συσσωρευμένων πόλεων. Η Σμαραγδή Καράγεροργα συζητά για το πρόσωπο αυτό με τους Παναγιώτη Τουρνικιώτη, ομότιμο καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, και Παναγιώτη Φαραντάτο, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Όρχους στη Δανία. Στις 2 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και στις 2:30 γνήσια ρωμαϊκή μουσική με τους Γιάννη Τσιαμούλη και Στέλιο Κατσιάνη. Στις 3 η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Σήμερα διαβάζει από το βιβλίο «Το αμάρτημα της μητρός μου», πρώτο μέρος του Γεωργίου Βυζίνου. Στις 4 τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά «Ένα μέλλον για το παρελθόν» με τον Μάριο Μπέγζο. Στις 5 τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια «Ιατρικές συναντήσεις». Στις 6 μετά τους τίτλους ειδήσεων, «Μεγάλοι Ευεργέτες», η εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού «Μεγάλοι Ευεργέτες» που παρουσιάζει η Σμαραγδή Καράγιοργα, έχει σήμερα θέμα «Ευάγγελος Βασιάς Τυπάλδος από την Κεφαλονιά». Καλεσμένος είναι ο κύριος Γεράσιμος Γαλανός, εκπαιδευτικός ερευνητής. Στις 7 η ακολουθία του Εσπερινού από τον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλυθέας και στις 9 η ακολουθία του Αποδείπνου. Στις 9:30 το μυστήριο της 8ης ημέρας, σχόλια σε ευαγγελικές περικοπές με το Στέλιο Αραβαντινό. Και στις 10 διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, σχόλια στους ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης με τον Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, καθηγητή θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και στις 11 γνωριμία με τους όρους της πίστεως, σχόλια στην Αποκάλυψη του Ιωάννη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

Η Εκκλησία σήμερα τιμά τη μνήμη του Οσίου Ιλαρίωνα του Νέου, του Αγίου Ρωμίλου του Μάρτυρα, των Αγίων Αρχελάη Στέκλα και Σωσάνας, του Οσίου Άταλου, των Αγίων Βαλερίας, Κυρίας Μάρθας Μαρίας και Μαρκίας, του Αγίου Γελάσιου, του Οσίου Αμούν, του Οσίου Φωτά, του Αγίου Ζαρλάθιου, Επισκόπου του Ιρλανδίας, του Αγίου Κουβδάλιου, του Αγίου Ιωνά, την Ανακομιδή των Τιμίων Λειψάνων του Αγίου Ιερομάρτυρος Βασιλείου του Θαυματουργού, τη μνήμη του Οσίου Παϊσίου του Ούγκλιχ, τη μνήμη του Οσίου Ιωνά, τη σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ποιμένος εν Ρωσία και τη μνήμη του θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Ο Όσιος Ιηλαρίων ο νέος γεννήθηκε το 775 μετά Χριστόν στην Καπαδοκία. Από γονείς Ευσεβής και Ενάρετους, τον Πέτρο, προμηθευτή του Άρτου των Ανακτόρων, και την Θεοδοσία, παρά τον οποίον έτυχε επιμελούς και θεοσεβούς μόρφωσης. Σε ηλικία 20 ετών, υπό θείου ζήλου κινούμενος, εγκατέλειψε τα εγκόσμια, μετέβη στη μονή του Ξηροκαμπίου της Κωνσταντινούπολεως και εκάρη μοναχός. Στη συνέχεια μετέβη στη μονή των Δαλμάτων, όπου έγινε μεγαλόσχημος και αργότερα χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, εκτιμόμενος και αγαπόμενος από όλους τους συμμοναστές του για τις μεγάλες αρετές του. Μετά το θάνατο του ηγουμένου της μονής, ο Ιλαρίων εγκατέλειψε κρυφά αυτή και κατέφυγε στη μονή των Καθαρών, γενόμενος δεκτός με μεγάλο σεβασμό από τους μοναχούς. Πληροφορηθέντες στο καταφύγιο του, οι μοναχοί της Μονής των Δαλμάτων παρακάλεσαν τον Πατριάρχη Νικηφόρο να φροντίσει περί της επανόδου του στη Μονή. Πράγματι, με αυτοκρατορική διαταγή, ο Όσιος Ιλαρίων επανήλθε στη Μονή ως ηγούμενος και αρχιμανδρίτης αυτής. Για 8 χρόνια διεύθυνε την κοινότητα με μεγάλη σύνεση και αδελφοσύνη και κατέστησε αυτή αληθινή φωλιά της Ορθοδοξίας. Έτσι, όταν ανήλθε στον αυτοκρατορικό θρόνο ο οικονομάχος αυτοκράτορας Λέων V, ο Αρμένιος, μεταξύ 813 με 820 μετά Χριστόν, και εξαπέλυσε το διωγμό κατά των Αγίων Εικόνων μεταξύ των μονών, οι οποίες επρωτοστάτησαν στην αντίδραση κατά του ανοσίου τούτου μέτρου του αυτοκράτορα, υπήρξε και η Μονή των Δαλμάτων. Κληθείς γι' αυτό στο ανάκτορα Όσιος Ιλαρίων, έλεγξε σφοδρός το βασιλέα για την ασεβή έναντι των εικόνων συμπεριφορά του, η οποία την μεν εκκλησία δικούσε, το δε κράτος χωρίς αιτία ετάρασε. Τόσο ο αυτοκράτορας όσο και ο διαδεχθής των Νικηφόρο στον πατριαρχικό θρόνο οικονομάχος Θεόδωτος I ο Κασιτεράς μάταια προσπάθησαν να πείσουν τον Όσιο Ιλαρίωνα να προσχωρήσει στην πλάνη και να καταστρέψει τις Άγιες εικόνες. Αυτός παρέμενε στήλος άσυστος στην ορθόδοξη πίστη του. Ακολούθως ο Όσιος Ιλαρίων συνελήφθη, φυλακίστηκε και εξορίστηκε, καταρχάς μεν στη Μονή του Φωνέως, στη συνέχεια στη Μονή του Κυκλοβίου, όπου παρέμεινε για 2 χρόνια. Εξακολουθώντας να εμένει στην ορθόδοξη πίστη του, μεταφέρθηκε και κλείστηκε στη φυλακή των Ουμέρων, από που αφού πολλές φορές μαστιγώθηκε και ποικιλοτρόπως κακοποιήθηκε, εξορίστηκε στο Φρούριο των Ποτιόλων. Το 820 μετά Χριστόν, ο Όσιος Ιλαρίων ελευθερώθηκε και παρέμεινε φιλοξενούμενος για 7 χρόνια σε κάποια ευσεβή γυναίκα. Το 830 μετά Χριστόν, κατόπιν διαταγής του διαδεχθέντος τον Μιχαήλ οικονομάχου αυτοκράτορα Θεοφύλου, συνελήφθηκε εκ νέου και αφού διαπομπεύθηκε, εξορίστηκε στην Ίσο Αφουσία. Μετά το θάνατο του Θεοφύλου, η σύζυγος αυτού, αυτοκράτηρα Θεοδώρα, επανέφερε τη Γαλήνη στην Εκκλησία δια της αναστηλώσεως των Αγίων Εικόνων και ανακάλεσε από την εξορία όλους τους ομολογητές και οσίους πατέρες. Έτσι, ο Όσιος Ιλαρίων επανήλθε στη Μονή του και αφού την διοίκησε Θεοφυλός και Θεαρέστος για 3 χρόνια, το 845 μετά Χριστόν εκοιμήθη με ειρήνη σε ηλικία 70 ετών.

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά, στη Μακεδονία και στη Θράκη, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 16 έως 30, τοπικά στη Θράκη έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στα νησιά Ιωνίου, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, το μεσημέρι προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά, οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά 30 με 31 και στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, το μεσημέρι προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά, οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, από το μεσημέρι στα ανατολικά θαλάσσια παραθαλάσσια νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση και η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς, τοπικά στη Θεσσαλία 32 με 33. Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι στις Κυκλάδες θα είναι βορειοδυτικοί 3 με 4, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ και στην Κρήτη από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 19 έως 26 και στην Κρήτη έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 20 έως 29, τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική τώρα γενικά αίθριος ο καιρός. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 19 έως 29, τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή 7 του μηνός γενικά αίθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 στα Πελάγη τοπικά 6 και στο Βόρειο Ιόνιο βαθμία έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Την Δευτέρα, 8 του μηνός, γενικά αίθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Να δούμε συνοπτικά και την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Τρίτη. Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Η ορατότητα της πρωινής ώρας και βραδινές θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει
αξιόλογη μεταβολή. Το ίδιο σκηνικό και για την Τετάρτη, 10 του μηνός, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 4 και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Σάββατο σήμερα, κυρίες και κύριοι, οπότε η κίνηση στους δρόμους διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα τόσο στην Αθήνα όσο και στην Θεσσαλονίκη. Σαν σήμερα 6 Ιουνίου, η ιστορία καταγράφει γεγονότα που άφησαν έντονο αποτύπωμα στην πορεία των λαών, των τεχνών και των ιδεών. Από την ανακατάληψη της Ρώμης, από τα βυζαντινά στρατεύματα του Ναρσί και το τολμηρό κατόρθωμα του Κωνσταντίνου Κανάρη στη Χίο, μέχρι τη γέννηση του μεγάλου ζωγράφου Ντιέγκο Βελάθκεθ και τη μετεξέλιξη πόλεων και θεσμών που σημάδεψαν τη νεότερη ιστορία, η μέρα αυτή συνδέεται με γεγονότα που εξακολουθούν να φωτίζουν το παρελθόν και να εμπνέουν το παρόν. Ας δούμε λοιπόν τι συνέβησαν σήμερα 6 Ιουνίου. 552, ο στρατός του Βυζαντίου υπό τον στρατηγό Ναρσί ανακαταλαμβάνει τη Ρώμη την οποία κατήχαν οι Γότθοι. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός πραγματοποιεί έτσι το όραμα της αποκαταστάσεως της αυτοκρατορίας στην παλαιά της έκταση και έγκλη. Το 1513 αρχίζει η μάχη της Νοβάρα. Ελβετικά στρατεύματα κατατροπώνουν τα γαλλικά με αποτέλεσμα οι Γάλλοι να εγκαταλείψουν το Μιλάνο. Το 1553 γεννιέται ο μαθηματικός Μπερναντίνο Μπάλντι. Το 1599 γεννιέται ο Ισπανός ζωγράφος Ντιέγκο Βελάσκεθ. Το 1664 το Νέο Άμστερνταμ μετονομάζεται σε Νέα Υόρκη. Το 1683 ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες του το Μουσείο Άσμολιν της Οξφόρδης. Το 1782 τεράστια πυρκαγιά καταστρέφει περίπου το 1 τρίτο της Μόσχας. Το 1809 η Σουηδία δημοσιεύει το Σύνταγμα του 1809 και το 1822 ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί την τουρκική ναυαρχίδα του Καρά Αλή στη Χίο. Το 1850 ο Λιβάι Στράους παρουσιάζει για πρώτη φορά το παντελόνι τζιν. Το 1863 αντιπροσωπεία της Ελληνικής Βουλής φτάνει στη Κοπενχάγη και προσφέρει το ελληνικό στέμα στον 18χρονο πρίγκιπα της Δανίας Γουλιέλμο Γεώργιο, τον μετέπειτα βασιλιά Γεώργιο I. Το 1949 νέος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών εκλέγεται ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Σπυρίδων και το 1990 κυκλοφορεί το νέο ποιητικό έργο του Οδυσσέα Ελίτη, τα δημόσια και τα ιδιωτικά. Το 2002 στο Λιβικό Πέλαγος ανάμεσα στην Κρήτη και τη Λιβύη ένας αστεροειδής εκρήγνεται στον αέρα. Η δύναμη της έκρηξης είναι όσο αυτή μιας μικρής ατομικής βόμβας. Και το 2012 τα εγγένεια των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στην Οδό Αθηνάς τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πασελλάδος κύριος Ιερώνυμος.

Συνεχίζουν σήμερα Σάββατο τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Οι εξετάσεις αρχίζουν σε πολύ λίγα λεπτά, στις 8.30. Οι υποψήφοι έχουν ήδη φτάσει στις αίθουσες εξέτασης, άλλωστε έπρεπε να ήταν εκεί μέχρι τις 8. Η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων είναι 3 ώρες, εκτός από το μάθημα του αρχιτεκτονικού σχεδίου, που η εξέτασή του διαρκεί 4 ώρες. Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου του 2026. 2026, με συγχωρείτε.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Κάθε μέρα νέα μέρα, κοντά σας μέχρι τις 10, στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός. Η χριστιανική ζωή, κυρίες και κύριοι, δεν παρουσιάζεται στην Αγία Γραφή ως μια κατάσταση στατικότητας, αλλά ως ένας διαρκής αγώνας. Ο Απόστολος, στην προς Εβραίους επιστολή, χρησιμοποιεί την εικόνα του σταδίου και των αθλητών για να περιγράψει την πορεία του πιστού προς τη σωτηρία. Έχοντας γύρω μας τον έφος των μαρτύρων, δηλαδή το πλήθος των Αγίων που προηγήθηκαν, καλούμαστε να αποθέσουμε κάθε βάρος και να τρέξουμε με υπομονή τον αγώνα της πίστεως. Τι σημαίνει όμως αυτή η προτροπή για τον σύγχρονο άνθρωπο και ποιο είναι το θεολογικό βάθος αυτού του σπουδαίου αποστολικού χωρίου? Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πατέρα Παντελεήμονα Τζορμπατζόγλου, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Ψηρή και διδάκτορα θεολογίας. Πατέρα Παντελεήμονα, την ευχή σας. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή.
3: Είστε καλά.
2: Πατέρα Παντελεήμονα, γιατί ο Απόστολος επιλέγει την εικόνα του αθλητικού αγώνα για να περιγράψει την πνευματική ζωή των χριστιανών?
3: Είπατε νωρίτερα για χρησιμοποιήσατε τον όρο της τελειότητας. Ο δρόμος είναι η τελειότητα, δεν είναι μια κατάσταση, είναι μια πορεία. Οδεύουμε προς το τέλειο. Που το τέλειο είναι να γίνουμε εις μέτρων και σε ηλικία πληρώματος του Ιησού Χριστού. Οπότε στην πορεία μας αυτή, η καλύτερη διαδικασία που μπορεί να βοηθήσει είναι ότι ο αθλητής προπονείται συνεχώς. Προπονείται για να βρίσκεται σε κατάσταση να αντιμετωπίσει τους τελικούς αγώνες. Έτσι λοιπόν, στην πορεία αυτή ο χριστιανός δεν είναι η κατάστασή του στατική, είναι δυναμική, ότι συνεχώς καλλιεργείται και αναπτύσσεται για να είναι έτοιμος για εκείνη την ώρα. Η ώρα αυτή δεν είναι μόνο απλά η Δευτέρα Παρουσία. Είναι νωρίτερα, πριν τη Δευτέρα Παρουσία, είναι που έχει ο καθένας τη δική του παρουσία με το θάνατο. Πολύ δε περισσότερο είναι η καθημερινότητα που ο καθένας δείχνει τον εαυτό του ή αναδεικνύει κατά πόσον είναι χριστιανός στην καθημερινή του ζωή. Και όταν ο Απόστολος Παύλος λέει στους εξεβραίους χριστιανούς, που πρόκειται για χριστιανούς οι οποίοι βρίσκονται και ζουν στην Παλαιστίνη, Άγινα χριστιανοί, είναι μέσα σε ένα, ζουν σε ένα περιβάλλον κατεξοχήν εχθρικό, καθότι οι ομοεθνείς τους έχουν κηρύξει από συναγώγους, τους έχουν στο περιθώριο, ζουν σε ένα κοινωνικό διωγμό, θα λέγαμε αυτό με τη σημερινή έκφραση, ένα πογκρόμ, δεν επικοινωνούν, δεν συναλλάσσονται, δεν τους πουλάνε, είναι σε ένα διαρκή κατατρέγμο. Λοιπόν, θέλει να δείξει με αυτό το πράγμα ότι όλα αυτά είναι μια προετοιμασία, είναι ένας αγώνας σκληρός που πρέπει στην καθημερινότητά του κάθε χριστιανός να αναδεικνύει και να αποδεικνύει κατά πόσον είναι καλός χριστιανός. Φυσικά δεν υπάρχει καλός ή κακός Χριστός για να υπάρχει καλός ή κακός χριστιανός. Αυτή είναι ένα εφημισμός για να μπορέσουμε να συνοηθούμε. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα, ότι βρισκόμαστε

0: Είμαι σε μία επιφυλακή σε έναν αγώνα. Στην καθημερινότητα αυτό μπορούμε να το περιγράψουμε και διαφορά ανάμεσα σε ένα αυτοκίνητο ή σε ένα ποδήλατο. Στο ποδήλατο πρέπει συνεχώς να ποδηλατείς για να βρίσκεσαι σε ισορροπία και να προχωρείς. Κάτι το οποίο είναι μία πραγματικότητα που την αναγνωρίσουμε όλοι. Πολύ δε περισσότερο στο πραγματικό μας αγώνα.
1: Πάτερ, μπορεί να υπάρξει αυθεντική χριστιανική ζωή χωρίς αγώνα, χωρίς σκόπο, θυσία?
0: Είναι εξορισμό, εξορισμό είναι αδύνατο. Σαν να λες να υπάρχει ένα αλάτι το οποίο να μην είναι αλμυρό. Είναι η φύση τέτοια. Χριστιανική ζωή είναι ένας αγώνας, το λέμε και μόνο του. Καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι η ζωή είναι ένας αγώνας, πολύ δε περισσότερο όταν έχεις υπόψη σου ένα πρόταγμα το οποίο πρέπει να το κατακτήσεις και να το εμπεδώσεις στη ζωή σου. Δεν γίνεται διαφορετικά, αυτό το καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Διότι αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της καθημερινότητας με έναν διαφορετικό τρόπο, αυτό αναδεικνύει την άλλη την ποιότητα του χριστιανού. Οι χριστιανοί είναι σαν όλους τους άλλους ανθρώπους, ζουν σε ίδια περιβάλλοντα, αλλά έχουν ένα τελείως διαφορετικό τρόπο αντιμετωπίσεως. Και είναι αυτό το οποίο διαφοροποιεί τους χριστιανούς από τους άλλους ανθρώπους και είναι αυτό το οποίο κάνει τους άλλους ανθρώπους να θαυμάζουν και να λέει ότι εδώ πέρα είναι η παρουσία Θεού στη ζωή των χριστιανών. Και όλο αυτό το περικείμενο νεύμα μαρτύρων το οποίο αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος είναι όλοι οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι σαν νωρίτερα που περιγράφουν, θα τα ακούσουμε αύριο, είναι υπέφεραν τόσο πολύ, ανέλαβαν πρωτοβουλίες και έδωσαν θαυμαστά παραδείγματα, διότι είχαν τελείως ένα διαφορετικό ένα μοντέλο εμπνεύσεως τελείως διαφορετικό από το συνηθισμένο. Και πρέπει να πάρουμε θάρρος και εμείς στον αγώνα μας, διότι και πριν από εμάς και κάποιοι άλλοι αντιμετώπισαν όλα αυτά τα προβλήματα, κάνουν και κατά τρόπο υποδειγματικό. Επομένως, οι δυσκολίες που αισθανόμαστε στην καθημερινότητά μας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε δεν είναι πρωτόγνωρα. Και κατά πώς λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι πάντες οι ευσεβώσεις ζήν, θέλονται ζήν, διοχθήσονται. Δεν είναι δυνατόν να λες την αλήθεια ακόπος και αβασάνος, ή να θέλεις να είσαι αληθινός ανάμεσα στους ανθρώπους που βολεύονται και επενδύουν στο ψέμα, εσύ να είσαι ειλικρινής και τίμιος. Αυτά όλα θα έχουν συνέπειες. Αυτή την απλή πραγματικότητα περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, πολύ δε περισσότερο σε ένα περιβάλλον σαν εκείνο που οι χριστιανοί βρίσκονταν μονίμως σε αμφισβήτηση και στο περιθώριο. Ζούσαν ένα έντονο κοινωνικό διωγμό πολύ πριν από τους διωγμούς τους αυτοκρατορικούς. Mm-hmm. Αυτό θέλει να δείξει ότι υπάρχει ένα αυτό το παρελθόν και αυτά τα οποία υπέφεραν οι συμπατριώτες τους ήταν από τους συμπατριώτες, γι' αυτό αναφέρει και τα ονόματα εκεί της μεγάλων αριθμών ονομάτων ανδρών της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι ήταν μάρτυρες από τα μαρτύρησαν από τα χέρια των συμπατριωτών τους. Υποτίθεται ότι το ίδιο πρόσμεναν και ήταν παιδιά του Αβραάμ και πρόσμεναν την εκπλήρωση των διαθήκων. Αυτό τι σημαίνει? Ότι υπάρχουν πάντοτε τα ίδια θύματα, διότι κατά πώς είπε, το ξαναλέω, οι θέλοντες ευσεβώς είναι διοχθήσονται. Το μαρτύριο και η μαρτυρία είναι η άλλη όψη της ζωής του χριστιανού. Και αυτό ο Απόστολος Παύλος με πολλούς και διαφόρους τρόπους έδειξε ποια είναι αυτή η διάσταση. Να θυμίσω πολύ απλά ότι παρόλο που ήταν Ρωμαίοι πολίτες με το Σύλλα, και το Λουκά, όταν συνελήφθησαν στους Φιλίππους και κακόν τους δίρανε άσχημα και τους έδειξαν στη φυλακή, την επόμενη μέρα απεκάλυψε τη ρωμαϊκή ιδιότητα και ζήτησε την παρέμβαση των αρχών. Δεν το έκανε εξ αρχής για να δείξει και στους άλλους ότι το Ευαγγέλιο έχει αυτές τις διαστάσεις. Δεν είναι ωραία λόγια. Είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία κανείς, αν θέλετε, να αναλαμβάνει με όλες τις συνέπειες.
1: Πάτερ, πώς μπορεί ο σύγχρονος άνθρωπος μέσα σε μια εποχή ταχύτητας, αβεβαιότητας και πνευματικής κόπωσης να εφαρμόσει όλο αυτό το μήνυμα που μας μεταφέρατε?
0: Πολύ απλά, να πάρουμε αποστάσεις. Να σταματήσουμε να τρέχουμε, διότι μια κάποια στιγμή θα καταλάβουμε ότι δεν τρέχουμε για κανένα άλλο λόγο. Κυνηγάμε την ουρά μας, τη σκιά μας προσπαθούμε να φτάσουμε. Είναι ο σύγχρονος κόσμος, έχει πολλές ψευδαισθήσεις, τις οποίες χρόνο με το χρόνο και με την ηλικία μεγαλώνοντας, κανείς βλέπει ότι δεν έχει κανένα νόημα. Άρα πολλές σκέψεις πρέπει να τις κάνουμε στην αρχή, όχι στο τέλος. Βλέπετε ότι πιο απλή η ευχή πρέπει να έχουμε, να έχεις την υγεία σου. Αλλά το να έχουμε την υγεία μας με όλα αυτά τα οποία κάνουμε, κάθε άλλο παρά πετυχαίνουμε αυτή την κατάκτηση. Είναι ένας ψευδής τρόπος ζωής, ο οποίος δεν αποδίδει. Το καταλαβαίνουμε αργά, όμως θα είναι. Γι' αυτό αυτές τις σκέψεις πρέπει να τις κάνουμε εγκαίρως. Και το σπουδαιότερο, αυτό το οποίο απουσιάζει στον καιρό μας, που δεν κοντοστεγόμαστε, δεν στοχαζόμαστε για αυτό το οποίο κάνουμε, γιατί το κάνουμε. Απλώς και εμείς, επειδή τρέχουν όλοι, τρέχουμε και εμείς. Τρέξουμε να πάμε πού? Δεν είχα ένα νόημα να τρέχεις, αλλά δεν ξέρεις πού θα πας. Λοιπόν, εμείς δεν ξέρουμε πού θα πάμε και γι' αυτό υποφέρουμε. Και σε αυτό τον ρυθμό, το μεγάλο λάθος είναι ότι και οι υποτιθέμενοι πνευματικοί άνθρωποι, οι χριστιανοί, παίρνουμε και εμείς την ίδια διαδικασία και τρέχουμε. Και θα το δείτε σε πάρα πολλές περιπτώσεις, πως και οι θρησκευόμενοι μπαίνουν στην ίδια διαδικασία. Να φτιάξουμε. Έχουμε δει και την ψευδέστηση ότι πολλά από αυτά λέμε ότι τα κάνουμε για τη δόξα του Θεού, χωρίς ποτέ να αναλογιστούμε αν ο Θεός θα τα ήθελε αυτά τα πράγματα. Και εκείνο και το οποίο λείπει συνεχώς και αναδεικνύεται είναι λείπει αυτή η πνευματικότητα. Τα κάνουμε όλα σαν καθήκοντα ή σαν υποχρεώσεις ή σαν κοινωνικές ανάγκες. Αυτόν τον χρόνο το οποίο στερούμε από το Θεό είναι ουσιαστικά στερούμε τον χρόνο από τον εαυτό μας. Ό,τι δεν κάνουμε για το Θεό είναι αυτό που δεν κάνουμε για τον εαυτό μας. Και γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτά τα πολλαπλά διέξοδα.
1: Μάλιστα. Πάτερ, δεν ξέρω τι θα θέλατε να προσθέσετε πριν ολοκληρώσουμε
0: τη συνέντευξη. Εγώ θέλω να προσθέσω ένα πολύ απλό, ότι εκείνο το οποίο μας λείπει είναι έντονα η απλή σκέψη. Η απλή σκέψη είναι ότι δεν είμαστε τόσο λίγοι σαν τη ζωή σου, τόσο μικρός είναι ο χρόνος, τόσο λίγος. Και εμείς κάνουμε τον καταστρέφουμε με τον χειρότερο τρόπο. Ο Χριστός, να αναλογιστούμε γιατί ήρθε να γίνει άνθρωπος. Το Ευαγγέλιο, γιατί το ακούμε, για ποιο λόγο? Λοιπόν, εάν δεν έχουμε αντιληφθεί τα διέξοδα τα οποία παράγουμε, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να εκτιμήσουμε τη λύση που δίνει ο Χριστός. Ο Χριστός είπε ότι είναι βαριά τα φορτία αυτά που ζούμε, αλλά το δικό μου το φορτίο είναι τέτοιο που τα ξελαφρώνει όλα αυτά. Αν δεν μάθουμε τον να εμπιστευόμαστε και να τον ακολουθούμε, δεν θα χαρούμε όλα αυτά τα οποία τα προσφέρει. Και λόγω κεκτημένη συνήθεια θα πάμε στην εκκλησία, ανάψουμε τα κεριά και μετά τι γίνεται? Ας ευχόμαστε λοιπόν αυτό το περικείμενο νεύρο μαρτύρων να μας θα δώσει άνοση και άνεση για να κάνουμε ευκολότερη την καθημερινότητά μας, για να μπορέσουμε να χαρούμε τη ζωή αυτή. Εάν δεν κερδίσουμε τη ζωή αυτή, δεν θα κατακτήσουμε την άλλη. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε πάντοτε.
1: Πατέρα Παντελεήμονα, να σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας
1: καλή
0: ημέρα.
1: Σας ημέρα την ευχή σας. Συνομιλήσαμε, κυρίες και κύριοι, με τον πατέρα Παντελεήμονα Τζορμπατζόγλου, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Ψηρή και διδάκτορα θεολογίας.

0: Κυρίες και κύριοι, η Βέρεια ζει και φέτος στο ρυθμό των Παυλίων, ενός θεσμού που εδώ και 32 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για την εκκλησιαστική, πνευματική και πολιτιστική ζωή όχι μόνο της Συμμαθίας, αλλά ολόκληρης της χώρας. Με αφορμή τη συμπλήρωση τριών και πλέον δεκαετιών παρουσίας, οι φετινές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, δράσεις κοινωνικής προσφοράς, την Ιατρική Εβδομάδα του Αγίου Λουκά του Ιατρού, εκθέσεις, συναυλίες και εκδηλώσεις αφιερωμένες στην παράδοση και την νεολαία. Για το βαθύτερο μήνυμα των φετινών Παυλίων, για τη διαχρονική παρακαταθήκη του Αποστόλου Παύλου στη Βέρεια, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία συνομιλεί σήμερα με την επιστήμη, τον πολιτισμό και την κοινωνία, έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε τον Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κύριο Παντελεήμονα. Σεβασμιότατε, χαίρετε την ευχή σας.
1: Χαίρετε και αγαλιάστε.
0: Σεβασμιότατε, τα Παύλια συμπληρώνουν φέτος 32 χρόνια ζωής. Ποιο είναι το βαθύτερο μήνυμα που θέλει να στείλει η Ιερά Μητρόπολη σήμερα, αλλά και πώς η κληρονομιά του Αποστόλου των Εθνών εξακολουθεί να σφραγίζει την ταυτότητα της πόλης?
1: Αδελφέ μου, το βαθύτερο μήνυμα που θέλει να στείλει η Ιερά μας Μητρόπολη με τις εκδηλώσεις των Παυλίων είναι ότι το κήρυγμα του Αποστόλου και κατ' επέκταση ο λόγος του Ευαγγελίου, το οποίο κήρυτε ο Απόστολος, είναι και σήμερα ζωντανός και επίκαιρος. Αναφέρεται σε θέματα που απασχολούν τον άνθρωπο του 20ου αιώνα και καθοδηγεί τους ανθρώπους την αληθινή ζωή, που είναι η εν Χριστώ ζωή, την οποία έζησε και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος. Σε έναν κόσμο στον οποίο χιλιάδες συνάνθρωποι μας και ιδίως νέοι δεν είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους και δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της, ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος έζησε μία δύσκολη ζωή με ταλαιπωρίες, με φυλακίσεις, με διωγμούς, με κόπους, με ασθένειες, όπως και ο ίδιος μας περιγράφει, στέλνει ένα μήνυμα προς όλους μας. Και αυτό είναι η βεβαιότητα που εκφράζει με τον λόγο του, με τον γνωστό λόγο του, πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Όλα μπορώ να τα αντέξω, θα τα επιτύχω με τη δύναμη του Χριστού. Αυτή η δύναμη είναι διαθέσιμη για όλους μας, αρκεί να πιστεύουμε στον Χριστό και να θέλουμε να την αξιοποιήσουμε. Η κληρονομιά του Αποστόλου Παύλου σφραγίζει τη Βέρεια πρωτίστως με τη ζωντανή παρουσία του. Η Βέρεια είναι, θα έλεγα, η μοναδική πόλη στην οποία διατηρείται μέχρι σήμερα ο ακριβής τόπος από τον οποίο απευθύνθηκε ο Απόστολος Παύλος στους κατοίκους της, αφού πρώτα μίλησε στους Ιουδαίους στη συναγωγή, όπως συνήθιζε βέβαια. Σε καμία άλλη πόλη δεν διατηρείται μέχρι σήμερα το σημείο όπου κήρυξε ο Μέγας Απόστολος. Στη Βέρεια όμως διατηρήθηκε και η μνήμη και η τιμή του, που διαχρονικά απέδιδαν οι κάτοικοι της τα ιστορικά κατάλοιπα του βήματος του Αποστόλου Παύλου, ακόμη και στα ζωφερά χρόνια της τουρκοκρατίας. Και ακόμη η Βέρεια είναι η μοναδική πόλη στην οποία κήρυξε ο Απόστολος Παύλος και στην οποία υπάρχει μέχρι σήμερα μεγαλοπρεπής ναός που τιμάται στο όνομά του και ανάγεται, αδερφέ μου, στον 10ο-11ο αιώνα. Πρόκειται φυσικά για τον παλαιό μητροπολιτικό ναό της Βερίας. Σε καμία άλλη πόλη, ούτε στους Φιλίππους, ούτε στη Θεσσαλονίκη, ούτε στην Αθήνα, ούτε στην Κόρινθο, δεν σώζεται παλαιός εννοώ ναός προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Κληρονομιά του Αποστόλου Παύλου σφραγίζει όμως ακόμη την Ιερά Μητρόπολη μας και με όλες τις εκδηλώσεις των Παυλίων του γνωστού πλέον κύκλου πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, επιστημονικών και λατρευτικών εκδηλώσεων που καθιερώθηκαν πριν από 32 χρόνια προς τιμή του και φέρουν το όνομά του, τα Παύλια. Πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του μηνός Ιουνίου, όχι μόνο στη Βέρεια, αλλά και σε όλες τις αρχιερατικές περιφέρειες, με αθρώα συμμετοχή του κόσμου, και καταλήγουν στο μεγάλο διεθνές συνέδριο, το οποίο κάθε χρόνο έχει και ένα διαφορετικό θέμα, τονίζοντας έτσι και την ευρύτητα του κηρύγματος του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου και της απηχήσεώς του στον κόσμο, και φυσικά με τις λατρευτικές εκδηλώσεις για την εορτή του και τον Διορθόδοξο Εσπερινό στο βήμα του Αποστόλου Παύλου.
0: Και βλέπουμε, σεβασμιότατε, στο πρόγραμμα ότι το διεθνές αυτό επιστημονικό συνέδριο που μας αναφέρατε είναι αφιερωμένο στο βάπτισμα, ενώ υπάρχουν και σχετικές δράσεις όπως η ημερίδα στην Κήτη του Άλλη Άκμονα. Γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη θεματική φέτος, σεβασμιότατε, και τι σημαίνει δεύτερο βάπτισμα για το σύγχρονο άνθρωπο?
1: Κάθε χρονιά η Επιστημονική Επιτροπή των Παυλίων, στην οποία μετέχουν καθηγητές της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επιλέγει ένα θέμα που σχετίζεται με τον Απόστολο Παύλο και τη διδασκαλία του, αλλά και κάποιες φορές με την επικαιρότητα, όπως παραδείγματος χάρη τον περασμένο χρόνο με την επέτειο των 1700 χρόνων από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Έτσι φέτος ορίσαμε ως θέμα τον Απόστολο Παύλο και το βάπτισμα και όλες οι ημερίδες των ιερέων, πρεσβυτέρων, των μητέρων κληρικών, των πνευματικών, των θεολόγων, σύγχρονες μορφές, το Μοναχικό Συνέδριο και φυσικά το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο κινούνται γύρω από το θέμα αυτό. Επίσης, το δεύτερο και ακριβώς θέλει να τονιστεί τι είναι το βάπτισμα για τη ζωή του χριστιανού. Αλλά για το δεύτερο βάπτισμα που διτεί σημασία αλλά και λειτουργία στη ζωή της Εκκλησίας και του σύγχρονου ανθρώπου ως δεύτερο βάπτισμα, οι πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουν το βάπτισμα των δακρύων, το μυστήριο δηλαδή της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως, μέσα στην οποία ο άνθρωπος λαμβάνει την άφεση και τη συγχώρηση όλων των αμαρτιών του και τη χάρη του Θεού, ώστε επανέρχεται στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν με το βάπτισμα. Το βάπτισμα δίδατος, με το οποίο ως γνωστόν εξαλείφονται όλες οι αμαρτίες. Ως δεύτερο βάπτισμα θεωρείται ακόμη και η μοναχική κουρά, με την οποία ο πιστός αποτάσσεται τον κόσμο, αλλάζει το όνομά του και αρχίζει μια νέα ζωή, απεκδιώμενος τον παλαιόν άνθρωπο, όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος.
0: Σεβασμιότατε, το επιστημονικό συνέδριο είναι 26 με 28 Ιουνίου, ωστόσο όλο το μήνα, από τέλη Μαΐου μέχρι και τέλος Ιουνίου, πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις, και ξέρετε, αυτό που παρατήρησα είναι ότι οι εκδηλώσεις αυτές δεν μένουν στους ναούς, αλλά βγαίνουν, θα μπορούσαμε να πούμε, στην κοινωνία. Είδαμε ότι επισκέπτεστε το νοσοκομείο της Βέρειας, της Νάουσας, υπάρχουν εθελοντικές αιμοδοσίες, ενημερώσεις για τις εξαρτήσεις και τον καρκίνο. Πόσο σημαντικός είναι αυτός ο κοινωνικός και φιλανθρωπικός χαρακτήρας για τη Μητρόπολη?
1: Είναι πάρα πολύ σπουδαίος και μπορώ να πω δίδει και ένα άλλο νόημα διαφορετικό. Γιατί δεν μένει μέσα στους ναούς, που οπωσδήποτε στους ναούς γίνονται οι ακολουθίες και ομιλίες, όλα αυτά, αλλά δίνει τη δυνατότητα και εξέρχεται, θα λέγαμε, προς τα έξω, ούτως ώστε να γίνεται, να μετέχει και ο κόσμος με τον τρόπο αυτό, όλη η επαρχία. Η Ιερά Μητρόπολη ζει τον μήνα Ιούνιο τον Παλμό των Παυλίων, ζει με την αίσθηση της παρουσίας και της τιμής τον Απόστολο Παύλο που κορυφώνεται με τη λιτανία του Ιερού Λειψάνου του Αποστόλου Παύλου και το διορθόδοξο πολυαρχιερατικό εσπερινό στο βήμα του. Επιπλέον, τα τελευταία 8 χρόνια έχουμε εντάξει στο πρόγραμμα των Παυλίων και την ιατρική εβδομάδα, η οποία αρχίζει από τις 29 Μαΐου και πάει μέχρι 11 Ιουνίου, που είναι και η γιορτή του Αγίου Λουκά, που είναι αφιερωμένη στον Άγιο Λουκά, Αρχιεπίσκοπο της Φερυπόλεως, στον γιατρό και θαυματουργό. Η ιατρική εβδομάδα αρχίζει, όπως είπα, με την εορτή της μετακομιδής του Ιερού του Λειψάνου στη Βέρεια πριν από 22 χρόνια, στις 29 Μαΐου, και ολοκληρώνεται με την εορτή της κοιμήσεώς του συγχρόνου αυτού Αγίου στις 11 Ιουνίου. Την εβδομάδα αυτή που διοργανώνεται σε συνεργασία βέβαια με τους φορείς υγείας της επαρχίας μας, τους επιστημονικούς συλλόγους γιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, τα νοσοκομεία, τον Ερυθρό Σταυρό, την Αντικαρκινική Εταιρεία, πραγματοποιούνται ποικίλες δράσεις, όπως παραδείγματος χάρη εθελοντική αιμοδοσία, η μεταφορά του Λειψάνου, όπως είπατε, στο νοσοκομείο της Βέρειας και της Ναούς, στις λατρευτικές εκδηλώσεις, αλλά και ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες και συνέδρια, στα οποία ομιλητές είναι ειδικοί επιστήμονες που ενημερώνουν όλους μας για θέματα υγείας, προσλήψεως κτλ.
0: Πλούσιο το πρόγραμμα των Παυλίων. Οι ακροατές μας έχουν τη δυνατότητα και από την επίσημη ιστοσελίδα της εκκλησίας, της τοπικής εκκλησίας, να ενημερωθούν για αυτές. Σεβασμιότατε, όπως είπατε και εσείς, η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται στις 29 Ιουνίου με τον Πολυαρχαιρατικό Εσπερινό και τη Λιτανία. Ποιο είναι το προσωπικό σας κάλεσμα προς τους κατοίκους της Ιμαθίας αλλά και προς τους επισκέπτες που θα βρεθούν στη Βέρεια αυτές τις ημέρες?
1: Είναι αλήθεια ότι 28 και 29 είναι το αποκορύφωμα της εορτής των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Ταπεινά καλούμε όλους τους αδελφούς μας, μικρούς και μεγάλους, κληρικούς και λαϊκούς, όχι μόνο από την επαρχία μας αλλά και από όμορες περιοχές, να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις των 32ων Παυλίων, που με τη χάρη του Θεού και τις πρεσβείες του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου οργανώνουμε και φέτος προς τιμήν του. Είναι ευκαιρίες και να ακούσουμε όλοι πολλά και ενδιαφέροντα σχετικά με τον Απόστολο Παύλο, και όχι μόνο, αλλά και να του εκφράσουμε την ευχαριστία μας για τους κόπους που υπέμεινε προκειμένου να κηρύξει το Ευαγγέλιο στην επαρχία μας. Έτσι τα 32ª Παύλια θα έχουν αυτή την ευκαιρία να δώσουν πολλές ευκαιρίες στους πιστούς και τους δικούς μας και τους μακρόθεν, για να μπουν στο πνεύμα αυτό και με το κύριο θέμα που είναι το Άγιο Βάπτισμα, που είναι η ευκαιρία που κανείς μπαίνει στο σώμα της Εκκλησίας. Δόξα τω Θεώ.
0: Σεβασμιότατε, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι επιπλέον πριν ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας.
1: Να πω ότι αυτή η ευκαιρία που μας δίνεται σε όλους μας, η τιμή προς τον μεγάλο Απόστολο Παύλο, είναι μια ευλογία Θεού. Μια ευλογία Θεού, διότι πέρα από το κήρυγμά του, η διδασκαλία του, τους κόπους του, μας δίνεται και σε εμάς η δυνατότητα να έχουμε ένα πρότυπο ζωής πνευματικής, για να μπορούμε και εμείς να αγωνιζόμεθα μέσα από τις δυσκολίες, μέσα από τα προβλήματα, αλλά πάντοτε με τη χάρη του Θεού και την ευλογία του Αποστόλου. Να έχουμε την ευχή του.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, Σεβασμιότατε.
1: Σας ευχαριστώ εγώ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να πω αυτά τα ταπεινά πράγματα, αλλά μέσα από την ευλογία όλα αυτά γίνονται, όπως είπα, του Αποστόλου των Εθνών, του Αποστόλου της Ελλάδος και του Αποστόλου της Βερίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί ακροατές.
1: Καλά, ευλογείτε.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κύριο Παντελεήμονα.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Στην τελετή αναγόρευσης του Παύλου Τσίμα σε επίτιμο διδάκτορα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, παρέστη ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Το ακατάσχετο όριο αυξάνεται στα 1.600 ευρώ από τα 1.200 ευρώ που είναι σήμερα, όπως ανακοίνωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μία πρόσθετη ανάσα ύψους 350 ευρώ μηνιαίως σε όλους όσοι έχουν οφειλές προς το δημόσιο αλλά και προς τις τράπεζες και έχουν υποστεί κατασχέσεις, δίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Μαζικές κινητοποιήσεις στη Βολιβία, η αστυνομία και ο στρατός ανοίγουν οδικό άξονα στρατηγικής σημασίας προς την πρωτεύουσα Λαπάς. Σειρά εκρήξεων ακούστηκε νωρίς το πρωί κοντά στο αεροδρόμιο του καθώς και στο Μπαχρέιν. Γενικά έθριος ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας στους 30 βαθμούς Κελσίου υδράργυρο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Είναι η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα» στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός. Κοντά σας μέχρι τις 10. Ανοίγουμε, κυρίες και κύριοι, σήμερα ένα θέμα που απασχολεί χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το ιδιωτικό χρέος, το οποίο πλέον αγγίζει το δυσθεώρητο νούμερο των 94 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πάνω από 1,3 εκατομμύρια συμπολίτες μας βρίσκονται αντιμέτωποι με ληξιπρόθεσμες οφειλές, κατασχέσεις και τον εφιάλτη των πληστηριασμών. Όμως βρισκόμαστε σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών. Από αυτόν τον μήνα, τον Ιούνιο, ο εξοδικαστικός μηχανισμός αλλάζει τα δεδομένα, ανοίγοντας την πόρτα της ρύθμισης για χρέη από 5.000 ευρώ και πάνω. Την ίδια ώρα και η προστασία της πρώτης κατοικίας έρχεται με έναν πολύ αυστηρό όρο. Περισσότερα όμως θα μας πει ο δικηγόρος διαμεσολαβητής, κύριος Δημήτρης Μπούκας. Κύριε Μπούκα, καλή σας ημέρα.
1: Σήμερα σε εσάς, στις ακροάτριες και τους ακροατές σας. Πράγματι, έτσι όπως τα λέτε είναι τα πράγματα. Επιτρέψτε μου όμως να ξεκινήσω από χρησιμοποιώντας ένα δημοσιογραφικό κλισέ, μια είδηση των τελευταίων ώρων, που είναι η δημοσίευση της απόφασης του Αρείου Πάγου αναφορικά με τις υποθέσεις του Μουκατσέλη. Είχε διαρρεύσει το αποτέλεσμα, ωστόσο περιμέναμε το σκεπτικό της απόφασης, το οποίο πράγματι δημοσιεύτηκε χθες στις απογευματινές ώρες. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι το επιτόκιο δανείων του νόμου Κατσέλη υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του δανείου. Αυτή ήταν η συνηθισμένη πρακτική των τραπεζών, των servicers και των funds, κάτι που διόγκωνε σε δυσθεώρητα ύψη τον χρέος των διανοληπτών. Και επί της ουσίας, παρά το γεγονός ότι είχαν προσφύγει δικαστικά για να βρουν λύση και είχαν πάρει αποφάσεις θετικές ως επιτοπλίστων, έβλεπαν τα χρέη αντί να μειώνονται, να διωγγώνονται. Είναι δεδομένο ότι η απόφαση αυτή θα ανοίξει το δρόμο σε δανειολήπτες και συλλόγους να διεκδικήσουν ως αχρεωστήτως καταληθέντες τους στόκους που κατέβαλαν πρώτης απόφασης, ενώ δημιουργείται και νομική βάση για διεκδικήσεις και σε άλλες κατηγορίες δανειοληπτών, αυτούς που έχουν ρυθμίσει μέσω του εξοδικαστικού που αναφέρατε και εσείς και θα μιλήσουμε εκτενώς και στη συνέχεια, ή και μέσω απευθείας διαπραγματεύσεων. Τα δάνεια που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη αφορούν περίπου 195.000 δανειολήπτες, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο, ενώ οι τρεις καλύτεροι services που υπάρχουν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα διαχειρίζονται άνω του 75% των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τώρα, νομίζω ότι έχει νόημα να μπούμε σιγά σιγά σε αυτά που αναφέρατε και εσείς στην εισαγωγή σας. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Όλα αυτά έχουν τεθεί στην διαβούλευση, θα βρίσκονται στον αέρα, δηλαδή μέσω του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών μέχρι τις 15 Ιουνίου. Μετά θα οδηγηθούν στη Βουλή προς ψήφιση, ούτως ώστε μέσα στο καλοκαίρι να ξεκινήσουν να ισχύουν. Σήμερα στον εξοδικαστικό εντάσσονται οφειλές προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες και φαντς από 10.000 ευρώ και πάνω. Αναμένουμε με την καινούργια ρύθμιση να εντάσσονται οφειλές από 5.000 ευρώ και πάνω.
0: Ποιους αφορά αυτή η αλλαγή? Ναι.
1: Αυτό αφορά λοιπόν πάνω από 300.000 οφειλέτες και θα οδηγηθούν σε ρύθμιση χρέη ύψους 1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι σημαντικό, ωστόσο και οι οφειλέτες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους εδώ ότι για να τύχουν των ευνοϊκών διατάξεων και ρυθμίσεων του εξοδικαστικού θα πρέπει να πληρούν και συγκεκριμένα κριτήρια. Ποιες είναι οι ευνοϊκές διατάξεις? Ότι εφόσον καταθέσεις αίτηση στον εξοδικαστικό και την οριστικοποίησης, έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι μια διαδικασία σύνθετη, ξεκινά σήμερα, περιμένεις 15 μέρες να σταλούν οι οφειλές από την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. Αφού σταλούν οι οφειλές στην ειδική πλατφόρμα που έχει διαμορφωθεί, θα πρέπει να συμπληρώσεις και εσύ κάποια στοιχεία για να επισυνάψεις και κάποια δικαιολογητικά, ποινικό μητρό, πιστοποιητικό φερεγγιότητας και μετά να πατήσεις το κουμπί της οριστικοποίησης. Από εκείνο το σημείο και μετά ξεκινά η προστασία από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Δεν μπορούν να έρθουν να σου μπλοκάρουν λογαριασμούς, όπως λέμε, δεν μπορούν να έρθουν να σου κάνουν κατάσχεση στο ακίνητο. Άρα θα πρέπει να έχουν οι δανειολήπτες υπόψη τους ότι εφόσον κάνουν αυτή τη διαδικασία μπορούν να πετύχουν έως 240 δόσεις στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία, έως 420 δόσεις στις τράπεζες και στα funds. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι για ποσά μικρά, όπως είπαμε, θα μπορούν να ρυθμίσουν πάνω από 5.000 ευρώ, είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορούν να εξαντλήσουν και να πάρουν τον maximum αριθμό των δόσεων 240. Θα μπορούν απλά να ρυθμίσουν σε περισσότερες από τις υφιστάμενες δόσεις. 12, 24 ή 48. Θα μιλήσουμε και στη συνέχεια γι' αυτό, γιατί και εκεί υπάρχουν σημαντικές αλλαγές. Μένουμε στα του εξοδικαστικού, γιατί μια βασική αλλαγή που θα υπάρξει είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας. Στην εισαγωγή μιλήσαμε για την απόφαση του Αρείου Πάγου και τι αφορά τον νόμο Κατσέλη. Από την στιγμή που έπαψε να ισχύει ο νόμος Κατσέλη, επί της ουσίας έχει πάψει να ισχύει και η προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει οι δανειολήπτες έκαναν, κάνουν και θα συνεχίσουν να κάνουν σκληρές προσπάθειες να διατηρήσουν την κυρία κατοικία τους. Μέσω του εξοδικαστικού είχες τη δυνατότητα να ρυθμίσεις τις οφειλές σου, όπως είπαμε, σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες, και η πλατφόρμα, ο αλγόριθμος, λάμβανε υπόψη τόσο τα εισοδήματά σου, όσο και την ακίνητη περιουσία σου, τα περιουσιακά σου στοιχεία, τα ακίνητα που είχες. Πολλοί μπορεί να είχαν την κυρία κατοικία τους, να είχαν ένα εξοχικό, να είχαν και ένα άλλο ακίνητο. Με τα νέα δεδομένα που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ το προσεχές διάστημα, θα υπάρχει η δυνατότητα στον δανειολήπτη που θα προσφύγει μέσω του εξοδικαστικού να επιλέξει να σώσει μόνο την κύρια κατοικία του, αφήνοντας τη δυνατότητα στους πιστωτές να προχωρήσουν σε εκποίηση των υπόλοιπων ακινήτων, των υπόλοιπων περιουσιακών των στοιχείων. Η αξία της κατοικίας, της κύριας κατοικίας που θα θέλει να προστατέψει ο δανειολήπτης, θα προσδιορίζεται με βάση το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ εμπορικής αξίας και αξίας έμφυα. Αυτό περιμένουμε να οριστικοποιηθεί μετά την ψήφιση του νόμου. Με αυτά τα δεδομένα, η πρόταση που θα παράγεται θα οδηγεί σε χαμηλότερη μηνιαία δόση και σε πολλές περιπτώσεις σε μεγαλύτερα κουρέματα, ιδιότερα όταν υπάρχει σημαντική απόκληση μεταξύ της αξίας του ακινήτου και του συνολικού χρέους. Η ρύθμιση όμως, όπως είπαμε, θα συνοδεύεται από υποχρεωτική εκποίηση των υπόλοιπων ακινήτων μέσω ηλεκτρονικού πληστηριασμού, καθώς αυτά θα εσωματώνονται ως όρος στη σήμανση αναδιάρθρωσης. Στο σημείο αυτό πρέπει να πούμε ότι κάτι παρόμοιο ήταν και η προστασία που παρήχε ο νόμος Κατσέλη. Σου έλεγε ότι εγώ σου δίνω τη δυνατότητα να σώσεις την κυρία κατοικία σου, από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα ακίνητά σου όμως θα εκποιηθούν προκειμένου να ικανοποιήσουν τους υπόλοιπους πιστωτές.
0: Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα όμως, κύριε Μπούκα, τι γίνεται? Σώζεται η πρώτη κατοικία?
1: Αν υπάρχουν άλλα ακίνητα, εκεί θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας το εξής. Αν ο δανειολήπτης εντάσσεται στην κατηγορία του ευάλωτου, ποιος είναι ευάλωτος? Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, όποιος έχει ετήσιο συνολικό εισόδημα 7.000 ευρώ, αν υπάρχει ένα μέλος ακόμα πάμε στα 10.500 και ούτω καθεξής, ή ανήκει στην κατηγορία του οικονομικά ασθενέστερου, το διπλάσιο εισόδημα από του ευάλωτου δηλαδή έως 14.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, είναι υποχρεωτικό οι τράπεζες, οι σέρβισες και τα φαντς να έρθουν να δώσουν ρύθμιση. Στη ρύθμιση που θα δώσουν υπολογίζουν ποια είναι η αξία της ακίνητης περιουσίας και ποια είναι η αξία των οφειλών. Αν η αξία των οφειλών είναι αρκετά παραπάνω από την αξία της ακίνητης περιουσίας, τότε ναι, γίνονται κουρέματα και τότε ναι, ο δανειολήπτης θα μπορεί να πάρει αρκετές δόσεις προκειμένου να αποπληρώσει την οφειλή του και να σώσει την κύρια κατοικία του. Τα όποια προβλήματα σε αυτή την περίπτωση δημιουργούνται όταν δυστυχώς, καταλαβαίνετε γιατί το αναφέρω αυτό, η αξία της κατοικίας είναι μεγαλύτερη από τις οφειλές. Αν κάποιος παραδείγματος χάρη έχει ένα ακίνητο, την κύρια κατοικία του, η οποία υπολογίζεται με βάση τους τρόπους που έχουμε αναφέρει στις 300.000 ευρώ και χρωστάει 100.000 ευρώ, καταλαβαίνουμε ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί και λιγότερες δόσεις θα πάρει και ανάλογα και με τα οικονομικά του στοιχεία, τα εισοδήματά του, το ποσό της δόσης μπορεί να είναι υψηλότερο, οπότε εκεί αρκετοί συμπολίτες μας, αρκετοί δανειολήπτες έχουν πρόβλημα να το εξυπηρετήσουν. Τώρα, συνεχίζουμε λέγοντας και κάποια άλλα μέτρα τα οποία θα περάσουν στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, που είναι η προστασία από κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, πάνω από 94 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το ιδιωτικό χρέος. Προωθείται μια ρύθμιση των 72 δόσεων. Η αγορά εδώ και μήνες, για να μην πω χρόνια, ανέμενε και ζητούσε επιτακτικά μια ρύθμιση προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Παραπάνω από τις 24 ή 48 σε εξαιρετικές περιπτώσεις δόσεις. Πολλοί μιλούσαν για την επαναφορά των 120 δόσεων. Κάτι τέτοιο δεν βλέπουμε να γίνεται, δεν είναι ορατό. Αντιθέτως, προωθείται η ρύθμιση των 72 δόσεων και αυτή για ληξιπρόθεσμα χρέη έως 31 12 του 2023. Από εκεί και πέρα, για χρέη που έχουν δημιουργηθεί από 1η Ιανουαρίου του 2024 μέχρι και σήμερα, ο κάθε οφειλέτης θα μπορεί να ρυθμίσει μόνο με την πάγια ρύθμιση των 24-48 δόσεων. Το θέμα είναι ότι η ρύθμιση των 72 δόσεων θα έχει ένα επιτόκιο 5,84% και ελάχιστο ποσό δόσης τα 30 ευρώ. Ποια είναι τα μειονεκτήματα αυτής της ρύθμισης? Δεν προβλέπεται κανένα κούρεμα. Αντιλαμβανόμαστε ότι αν κάποιος έχει χρέη ληξιπρόθεσμα ήδη από το 23 αλλά και περασμένα έτη, το 22, το 21, το 20, αυτά έχουν ήδη επιβάρυνθει με τόκους και θα υπάρχει και έξτρα επιτόκιο της ρύθμισης. Άρα δεν γίνεται κανένα κούρεμα στους τόκους που έχουν προστεθεί. Όπως είπαμε, το επιτόκιο αν έρχεται σε 5,84% είναι αρκετά υψηλό, δεδομένου ότι ήδη τα ποσά είναι φουσκωμένα από τόκους περασμένων ετών. Ενώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό επίσης, όλοι οι οφειλέτες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι θα είναι υποχρεωτική η ρύθμιση των οφειλών για τα χρέη από 1η Ιανουαρίου του 2024 και μετά. Δεν αρκεί λοιπόν να πάει κάποιος και να πάρει την ρύθμιση των 72 δόσεων και να αφήσει αρρύθμιστα τα επόμενα, δεν θα μπορεί να προχωρήσει. Παράλληλα, είπαμε, υπάρχει και η πάγια ρύθμιση των 24-48 δόσεων. Εκεί έως 12 δόσεις το επιτόκιο είναι 4,34% για να ανέβει μετά στο 5,84%. Και μια έξτρα λύση, την αναφέραμε στην αρχή, είναι ο εξοδικαστικός. Θα ανοίξει η βεντάλια ούτως ώστε περισσότεροι οφειλέτες να έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν μετά την ψήφιση του νόμου, όταν οι οφειλές που θα μπορούν να ενταχθούν θα είναι από 5.000 ευρώ και πάνω.
0: Πάντως βλέπουμε, κύριε Μπούκα, ότι ο οφειλέτης που έχει ανάγκη για περισσότερες δόσεις και προφανώς επειδή όσο και αν λέμε ότι ο ευάλωτος είναι στις 7.000 ευρώ ετησίως, καταλαβαίνουμε ότι ευάλωτος θεωρείται πρακτικά και κάποιος που έχει το διπλάσιο εισόδημα, έτσι όπως είναι η αγορά αυτή τη στιγμή. Εν τούτης λοιπόν, ο οφειλέτης που έχει ανάγκη για περισσότερες δόσεις τιμωρείται και με υψηλότερο τόκο.
1: Είναι πάρα πολύ σωστή η επισημάνσή σας. Γι' αυτό και πολλοί χαρακτηρίζουν ήδη ως δωρονάδωρον τη συγκεκριμένη ρύθμιση, καθώς ναι μεν πολλοί θα προσπαθήσουν να μπουν, λίγοι όμως θα καταφέρουν να την ολοκληρώσουν. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που βρισκόμαστε στη φάση της διαβούλευσης, καλό είναι ο καθένας να μπει, να κάνει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις του, μην τυχόν και υπάρξει η κοινωνική πίεση ούτως ώστε αυτό να αλλάξει. Στέκομαι όμως και σε μια ακόμα εξαγγελία, η οποία έγινε χθες στο πλαίσιο μιας επίκαιρης ερώτησης στο Κοινοβούλιο και αφορά την αύξηση του αφορολόγητου από τα 1.250 ευρώ στα 1.600. Επίσης ήταν ένα πάγιο αίτημα της αγοράς. Το ποσό αυτό, τα 1.250 ευρώ, καταλαβαίνουμε ότι με την ακρίβεια που υπάρχει, τον πληθωρισμό, την έκρηξη των εξόδων, ήταν πάρα πολύ μικρό. Με αφορμή το νόμο που θα ψηφιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα και θα τεθεί σε ισχύ, όπως είπαμε, μέσα στο καλοκαίρι, είναι σημαντική η αύξηση από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ, ενώ αναμένεται και το ξεμπλοκάρισμα των λογαριασμών, πότε όμως, όταν θα υπάρχει εξόφληση τουλάχιστον του 25% της βασικής οφειλής και παράλληλα θα υπάρχει η ρύθμιση και του υπόλοιπου ποσού. Γιατί βλέπαμε πολλές φορές αρκετούς συμπολίτες μας, αρκετούς οφειλέτες, να παραμένουν εχμάλωτοι με κατασχέσεις από την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, να μην μπορούν να τους ανοίξουν, να τους επανεργοποιήσουν, παρά το γεγονός ότι έκαναν προσπάθειες να μπουν σε ρυθμίσεις και να τις στηρίξουν. Καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα ήταν πολύ μεγαλύτερο, προφανώς για τις επιχειρήσεις οι οποίες οδηγούνταν σε οικονομικό στραγγαλισμό.
0: Κύριε Μπούκα, αυτός ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός είναι ήδη σε ισχύ, δηλαδή αυτό το μήνα που περιμένουμε τις αλλαγές?
1: Αυτή τη στιγμή, πολύ σωστά το αναφέρετε, αν κάποιος θέλει να ενταχθεί θα πρέπει να έχει οφειλές προς εφορία, ασφαλιστικά και ταμεία και τράπεζες από 10.000 ευρώ και πάνω, όπως ήταν το όριο από την θέσπιση του νόμου. Αναμένουμε, όπως είπαμε, αυτό το όριο να πέσει στα 5.000 ευρώ μέσα στο καλοκαίρι.
0: Αυτό είναι το συνολικό ποσό των χρεών?
1: Είναι το κατόφλι, το οποίο και πάνω, αν κάποιος έχει οφειλές, θα μπορεί να μπει.
0: Στο σύνολό τους όμως, όχι 5.000 μόνο στην εφορία και άλλες 5 σε κάποιο δάνειο, ας πούμε.
1: Ακριβώς, ναι. Η αίτηση, όπως είπαμε, γίνεται ηλεκτρονικά με κωδικούς τάξης. Αντλούνται τα οικονομικά στοιχεία του οφειλέτη. Οι οφειλές προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες. Η διαδικασία αυτή παίρνει 15 μέρες. Όπως είπαμε, γίνεται ηλεκτρονικά και μετά ο οφειλέτης θα να προβεί στα ανάλογα βήματα, να συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία, να επισυνάψει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να πατήσει το κουμπί της οριστικοποίησης. Εδώ, εντάξει, ο εξοδικαστικός είναι αρκετά χρόνια πλέον στον αέρα και κάποιες δυσλειτουργίες που είχαν παρατηρηθεί στο παρελθόν έχουν επιληθεί. Οι οφειλέτες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι τα όποια μέτρα, η όποια προστασία ξεκινούν από την οριστικοποίηση της αίτησης και όχι από την έναρξη της αίτησης. Όχι δηλαδή όταν κάποιος κάνει login στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού και βάλει κάποια στοιχεία, η πλατφόρμα ξεκινά και η διαδικασία είναι στον αέρα. Θα πρέπει να έχει πατήσει το κουμπί της οριστικοποίησης για να παραχθούν τα αποτελέσματα που προβλέπει ο νόμος.
0: Κύριε Μπούκα, από την εμπειρία σας, με τα funds τελικά τι γίνεται? Υπάρχει ουσιαστικός διάλογος στον εξοδικαστικό ή απορρίπτουν τις προτάσεις των πολιτών?
1: Κοίταξε, σίγουρα τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Όταν ξεκίνησε ο εξοδικαστικός, βλέπα τα funds και τις τράπεζες σοριδών να αρνούνται να μπουν στον εξοδικαστικό προκειμένου να κινήσουν. Έχουν γίνει κατά καιρούς κάποιες βελτιώσεις. Δεν είναι αυτές προφανώς που αναμένει η αγορά. Εξάλλου δεν είναι κάτι το οποίο το λέω εγώ. Το αποδεικνύουν τα νούμερα. Στην προκειμένη περίπτωση λένε την αλήθεια. Όπως αναφέρατε και εσείς, μιλάμε για 94 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο εξοδικαστικός είναι στον αέρα 5-6 χρόνια. Το 20 ψηφίστηκε. Πέσαμε στον κορονοϊό. Υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις κτλ. Αν πράγματι υπήρχε διάθεση να επιληθεί το πρόβλημα, σου αυτό δεν θα έμενε σε αυτά τα επίπεδα. Θα ήταν πολύ πιο χαμηλό. Όπως είπαμε, θεσπίστηκε η υποχρεωτικότητα συμμετοχής των τραπεζών και των funds. Καταρχάς για τον ευάλωτο, συνέχεια για τον οικονομικά ασθενέστερο. Ωστόσο, πολλές φορές βλέπουμε πως τα funds, αν κάποιος δεν ανήκει σε μία από αυτές τις δύο κατηγορίες, δεν θα έρθει να του δώσει ρύθμιση. Πολλοί λοιπόν οφειλέτες που προσφεύγουν στον εξοδικαστικό παίρνουν απλώς ρύθμιση με την εφορία και τα ταμεία και στη συνέχεια καλούνται να διαπραγματευτούν απευθείας με τα funds την ρύθμιση των οφειλών τους. Πάντως, η απόφαση του νόμου του Αρείου Πάγου αναφορικά με τον νόμο που είπαμε στην αρχή και το γεγονός ότι σφίγγει σιγά σιγά ο κλοιός της πίεσης προς τα funds, οδηγεί τα funds σε πολλές περιπτώσεις, εφόσον οι δανειολήπτες και οφειλέτες καταθέτουν στοιχειοθετημένες προτάσεις, να δίνουν βιώσιμες προτάσεις και να προβαίνουν σε ρύθμιση. Όχι εύκολα, με αρκετή πίεση και προφανώς με στοιχειοθετημένη πρόταση από πλευράς του δανειολήπτη, όπου εκεί θα πρέπει να αναφέρει και τη δυνατότητα πληρωμής που έχει, η οποία βασίζεται σε ανάλυση των οικονομικών των δεδομένων, της ακίνητης περιουσίας του και των περιουσιακών του στοιχείων.
0: Και κλείνοντας, κύριε Μπούκα, αν είχατε μπροστά σας έναν πολίτη με χρέη σε εφορία και τράπεζες, με τα σημερινά δεδομένα, τι θα τον συμβουλεύατε?
1: Αυτό που λέω σε όλους, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα κατάματα. Δεν είναι της λογικής μου να παίρνει κάποιο χαρτί, να παίρνει κάποια ειδοποίηση και απλά να την αφήνει παρατημένη μέσα σε ένα σιρτάρι, γιατί δεν θα θέλει να δει το πρόβλημα στα ίσια. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Αντιλαμβάνομαι ότι ο καθένας βάζει προτεραιότητες, πόσο μάλλον όταν αναφέραμε και στην κουβέντα μας ότι οι συνθήκες οι οικονομικές, και όχι μόνο, αλλά στην κουβέντα μας αυτές έχουμε επικεντρωθεί, είναι αρκετά δύσκολες, με ακρίβεια, με πληθωρισμό, με εκτείναξη του ενεργειακού κόστους κτλ. Ωστόσο, ο κάθε οφειλέτης, ο κάθε δανειολήπτης θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι όταν ξεκινήσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα από την αρχή, από την πρώτη στιγμή, έχει περισσότερες πιθανότητες ευνοϊκής επίλυσης. Όσο περισσότερο το καθυστερεί, όσο περισσότερο αφήνει το χρόνο να τρέχει, ο χρόνος αυτός μειώνεται από τη δική του κλεψίδρα εξέβρεσης ουσιαστικής και βιώσιμης λύσης.
0: Κύριε Μπούκα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλή σας ημέρα. Συνομιλήσαμε, κυρίες και κύριοι, με τον δικηγόρο διαμεσολαβητή, τον κύριο Δημήτριο Μπούκα.

Είναι η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Κοντά σας έως τις 10, στο μικρόφωνο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Θανάση Παντελιός, σε μια καθοριστική παρέμβαση για την προάσπιση της υγείας της νέας γενιάς, προχωρά το Υπουργείο Υγείας θέτοντας σε εφαρμογή τη νέα επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πολιτών σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Η νέα διάταξη, η οποία αντικαθιστά το προηγούμενο πλαίσιο του 2013, διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με βάση τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Στόχος είναι το σχολικό έτος 2026-2027 να εκκινήσει με πλήρη συμμόρφωση των αρμόδιων φορέων στους νέους κανόνες, διασφαλίζοντας ότι το σχολικό περιβάλλον θα λειτουργεί ως πρότυπο υγιεινής διατροφής και θωράκισης της υγείας των μαθητών. Στο πλαίσιο αυτό θεσπίζονται αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τα προϊόντα που επιτρέπεται να διατίθενται εντός των σχολικών μονάδων. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, η υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών. Η πρωτοβουλία αυτή ανήκει στην αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη και εντάσσεται οργανικά στο ευρύτερο πλέγμα δράσεων του Εθνικού Προγράμματος για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας. Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της νέας υγειονομικής διάταξης, η αναπληρώτρια υπουργός δήλωσε ότι η αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας δεν είναι μια θεωρητική μάχη, αλλά μια καθημερινή πράξη ευθύνης.

0: για να υιοθετήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες που θα τα συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. Δεν κάνουμε εκπτώσεις στην υγεία της νέας γενιάς. Οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε η νέα σχολική χρονιά να βρει τα σχολεία μας απόλυτα εναρμονισμένα με τα νέα υγιή πρότυπα.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Και συνεχίζουμε με ένα θέμα που συνδέεται άμεσα με όσο αναφέραμε. Καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι, πολλοί άνθρωποι αναζητούν γρήγορες λύσεις για να χάσουν βάρος, καταφεύγοντας συχνά σε εξαντλητικές δίαιτες που υπόσχονται θεαματικά αποτελέσματα μέσα σε λίγες ημέρες. Ωστόσο, πόσο ασφαλείς είναι αυτές οι πρακτικές, ποιους κινδύνους μπορεί να κρύβουν για την υγεία μας και ποιος είναι ο σωστός τρόπος να προσεγγίσουμε τη διατροφή και την απώλεια βάρους? Για να απαντήσουμε σε αυτά και σε πολλά ακόμη ερωτήματα, φιλοξενούμε σήμερα την ιατρό διαιτολόγο κυρία Μαργαρίτα Προβατά, με την οποία θα συζητήσουμε για τις λεγόμενες δίαιτες αστραπή, τους μύθους που κυκλοφορούν κάθε καλοκαίρι γύρω από το αδυνάτισμα και τις πιο υγιεινές επιλογές για όσους θέλουν να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση. Κυρία Προβατά, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατάς.
0: Κυρία Προβατά, αρχικά, τι ονομάζουμε δίαιτα αστραπή?
3: Δίαιτες αστραπή είναι βραχυχρόνιες δίαιτες, οι οποίες είναι εξαιρετικά φτωχές σε θερμίδες ή αποκλείουν κάποια βασικά συστατικά της διατροφής, ώστε κανείς να έχει μια απότομη, μια γρήγορη, μια εντυπωσιακή απώλεια βάρους. Οφείλουμε να πούμε ότι μια δίαιτα αστραπή συνήθως δεν κρατάει παραπάνω από 10-15 μέρες, αλλά δυστυχώς το αποτέλεσμά της δεν είναι πάντα το αναμενόμενο. Έχει να κάνει με το πώς έτρωγε ο άνθρωπος αυτός πριν τη δίαιτα αστραπή, με το πόσα κιλά έχει, με το φύλλο, με την ηλικία, με το αν γυμνάζεται. Η αλήθεια είναι ότι οι δίαιτες αστραπή σε έναν υγιή άνθρωπο μέχρι 50-55 χρονών δεν μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα υγείας, δηλαδή μην το δαιμονοποιούμε κιόλας. Αλλά ουσιαστικά δεν έχουν και αποτέλεσμα. Ή αν έχουν, είναι τόσο βραχυπρόθεσμο ώστε δεν αξίζει τον κόπο να ταλαιπωρηθούμε. Το λέω γιατί. Επειδή είναι πολύ δημοφιλής πριν το καλοκαίρι, για να βγούμε λίγο πιο καλή γραμμή στην παραλία, αυτό που θα χάσουμε κάνοντας 10 ή 15 μέρες μια αυστηρή δίαιτα, μια δίαιτα αστραπή, κινδυνεύουμε να το πάρουμε στις 3-4 πρώτες μέρες που θα φάμε κανονικά στις διακοπές μας. Θα φάμε και λίγο παραπάνω, θα πιούμε και λίγο παραπάνω, θα φάμε και λίγο λιπαρά περισσότερα. Και το κυριότερο, επειδή ό,τι τρώμε έξω είναι πολύ πλουσιότερο σε αλάτι, και επειδή αυτό που κατά κανόνα χάνεται στις δίαιτες αστραπή είναι νερό, το νερό θα αναπληρωθεί αμέσως. Και όχι μόνο θα πάρουμε πίσω το βάρος, αλλά θα το πάρουμε νιώθοντας και πάρα πολύ φουσκωμένοι. Τώρα θα μου πεις, γιατί στις δίαιτες αστραπή χάνεται νερό? Χάνεται νερό διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ο οργανισμός μας μέσα σε 10 ή 15 μέρες να χάσει το λίπος εκείνο που αντιστοιχεί στα κιλά που θα δούμε κάτω στη ζυγαριά μας. Να ξέρετε ότι για να χαθεί 1 κιλό λίπος θα πρέπει να πάμε 7.000 θερμίδες λιγότερες από αυτές που χρειαζόμαστε. Θεωρητικώς λοιπόν, αν δεν φάμε τίποτε, το maximum που θα χάσουμε σε μία εβδομάδα είναι 1,5 με 1,800 κιλά σε λίπος. Αν δεν φάμε τίποτε, πώς είναι δυνατόν να τρώμε και κάτι και να χάνουμε περισσότερο και να είναι λίπος? Άρα είναι νερό. Τα λιποκύτταρα που περιέχουν 70% νερό σουρώνουν, χάνουμε απότομα εύκολα βάρος, νιώθουμε ξεφούσκωτοι, αλλά με το πρώτο κομμάτι τυρί, με το πρώτο κομμάτι πίτσα, με το πρώτο σουβλάκι που θα φάμε θα γυρίσει πίσω 1,5 κιλό. Άρα, οι δίαιτες αστραπή στην πραγματικότητα, ακόμη και αν δεν κάνουν κακό στην υγεία μας, στην πραγματικότητα δεν αξίζει τον κόπο να γίνονται. Διότι το αποτέλεσμα θα το χαρούμε, αν το χαρούμε, γιατί θα είμαστε και πολύ εξαντλημένοι, 2-3-4 μέρες. Κάτι άλλο. Όταν πάμε διακοπές, όπου χαλαρώνουμε γενικότερα και νιώθουμε ωραία και καλά και θα φάμε και κάτι παραπάνω, είναι καλό να μην πάμε πεινασμένοι. γιατί μετά θα είναι πάρα πολύ.

0: πολύ δύσκολο να αντισταθούμε. Και βεβαίως στις διακοπές μας θα πάμε. Θα πάμε και το παγωτό μας, θα πιούμε και την πύρα μας. Αν όμως πάμε πεινασμένοι, θεωρώντας ότι έχουμε υποφέρει, θα φάμε και δεύτερο παγωτό, θα πιούμε και περισσότερες πύρες, θα φάμε και περισσότερο φαγητό. Είναι καλό λοιπόν να πάμε έχοντας μια ισορροπημένη όρεξη, μια ισορροπημένη αντίληψη του τι πρέπει να καταναλώσουμε. Και φυσικά δεν θα πάμε διακοπές για να στερηθούμε. Και δεν χρειάζεται να φοβόμαστε. Και αν στη διάρκεια των διακοπών πάρουμε και ένα δύο κιλά, γυρίζοντας, σιγά σιγά πάλι, ωραία, θα τα χάσουμε. Γενικά, πάντα θα αντιμετωπίζουμε την κατάσταση με ψυχραιμία. Ούτε απότομες δίαιτες, ούτε μετά πάλι γυρνώντας από τις διακοπές, επειδή έχουμε πάρει ένα-δύο κιλά, μία εβδομάδα αστυπία για να τα χάσουμε. Επανερχόμαστε στους κανονικούς ρυθμούς μας και τα κιλά θα φύγουν. Και στην κανονική μας δραστηριότητα και τα κιλά θα φύγουν.
1: Κυρία
0: Πρόεδρε, από την άλλη μεριά.
1: Ναι. Μου ήρθε στο μυαλό τώρα, έτσι όπως το περιγράφατε, αυτό το φαινόμενο γιογιό που είναι γνωστό για την συνεχή και επαναλαμβανόμενη απώλεια και επαναπρόσληψη σωματικού βάρους. Αυτό πόσο επιβλαβές είναι για τον οργανισμό?
0: Αυτό είναι τρομερά επιβλαβές, γιατί υπάρχει και μία μνήμη. Ο οργανισμός καταλαβαίνει ότι κάτι του στερείς, κάτι του κόβεις και φοβάται, και αμυντικά μετά κατεβάζει το μεταβολισμό του. Τι σημαίνει αυτό? Με μια πολύ αυστηρή δίαιτα, μια εβδομάδα, την πρώτη φορά θα χάσεις 3 κιλά 3,5, τη δεύτερη θα χάσεις 2, την τρίτη θα χάσεις 1. Και κάθε φορά μετά θα παίρνεις περισσότερο, γιατί μέχρι να επανέλθει ο μεταβολισμός στο φυσιολογικό επίπεδο, καθυστερεί περισσότερο, διότι φοβάται ότι θα του ξανακόψει το φαγητό. Αυτού του τύπου οι διατροφές τρώω-δεν-τρώω δεν κάνουν μόνο κακό, εντός παρενθέσεως, στο μεταβολικό ρυθμό, κάνουν κακό και στην ψυχολογία μας. Είναι οι άνθρωποι που κατά κανόνα λένε «μια ζωή κάνω δίαιτα». Δεν είναι μια ζωή, είναι μισή. Μισή ζωή κάνουμε δίαιτα, μισή ζωή τρώμε πολύ. Όμως επειδή αυτά είναι επαναλαμβανόμενα μοτίβα, έχει κανείς την αίσθηση ότι είναι μονίμως σε στέρηση. Αυτό επίσης που θέλω να πω είναι να αντιμετωπίσουμε και τις διακοπές μας με τον ορθολογισμό. Δηλαδή, άλλες διακοπές είναι πηγαίνω 3 εβδομάδες στο χωριό μου, όπου μαγειρεύω κιόλας, θα τηγανίσω και ένα αυγό, θα φτιάξω και ένα πιάτο μακαρόνια με τυρί για να φάνε τα παιδιά. Και άλλο είναι πηγαίνω διακοπές 5 μέρες, 10 μέρες, μια εβδομάδα σε ένα ξενοδοχείο. Όταν κανείς πάει για μικρότερο χρονικό διάστημα διακοπές, τις οποίες μάλιστα τις χρυσοπληρώνει κιόλας, μπορεί να είναι λίγο πιο χαλαρός και να φάει κάτι παραπάνω. Για ανθρώπους όμως που οι διακοπές τους θα διαρκέσουν 4, 5, 6, 7 εβδομάδες, όποιοι έχουν την τύχη να έχουν χωριό και μεγάλες άδειες, εκείνοι θα πρέπει να λειτουργήσουν λίγο πιο συντηρητικά, γιατί δεν είναι δυνατόν 6-7 εβδομάδες συνεχόμενα να τρώμε περισσότερο. Άρα κάθε άνθρωπος έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει στις διακοπές του, το οποίο θα πρέπει να το ξέρει από την εμπειρία του, από τα χρόνια που έχουν περάσει, και ανάλογα να προσαρμόζει την διατροφή.
1: Ωστόσο, κυρία Προβατά, υπάρχουν κάτι συγκεκριμένο που πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα οι έφηβοι, οι νέοι, αλλά και οι πολύ ηλικιωμένοι αυτή την περίοδο?
0: Οι πολύ ηλικιωμένοι κατά κανόνα και είναι προσεκτικοί. Να κάνουν ακραία πειράματα με τη διατροφή του. Για τους νέους έχω να πω ότι δεν με πειράζει.
1: Έχει ένα πρόβλημα η τηλεφωνική μας επικοινωνία.
0: Είναι ότι θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ, έως εντός παρενθέσεως να απέχουν, το ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά από το αλκοόλ. Δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό η κατανάλωση αλκοόλ, και ακόμη και σε μικρότερες ηλικίες, θεωρητικώς σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πίνουν τα παιδιά πριν από τα 18. Αυτό γιατί και το σηκώτη τους είναι ακόμη ευπαθές, μπορεί να έχουν προβλήματα στο μέλλον, και διότι δεν έχουν την οριμότητα να διαχειριστούν την ποσότητα την οποία μπορούν να πιούν. Θα ήθελα περισσότερο, ζητώ από τους γονείς να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Τα παιδιά κάτω από τα 18, το αλκοόλ απαγορεύεται. Τα παιδιά πάνω από τα 18, μόνο με αυστηρή επιστασία όσο αυτό γίνεται και με πάρα πολύ καλές οδηγίες. Δυστυχώς, η δηλητηρίαση από το αλκοόλ, ο ανώριμος οργανισμός, ο νεανικός οργανισμός δεν μπορεί να διαχειριστεί το αλκοόλ. Είναι από τα πιο σοβαρά προβλήματα των διακοπών. Καλό θα ήταν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Βέβαια, η πείρα δεν είναι κάτι που διδάσκεται. Κανείς την αποκτά, αλλά θα πρέπει οι γονείς να έχουν πάντα το νου τους στις εξόδους των παιδιών τους, να τα συμβουλεύουν όσο μπορούν πιο πολύ και να τα ελέγχουν, διότι είναι κάτι το οποίο γίνεται όταν είμαστε νέοι, αλλά καθορίζει το μέλλον μας ουσιαστικά. Mm-hmm.
1: Κυρία Προβατά, κλείνοντας, αν είχατε μόνο ένα λεπτό για να συμβουλεύσετε τους ακροατές μας σχετικά με την απώλεια βάρους πριν το καλοκαίρι, ποια θα ήταν τα τρία σημαντικότερα πράγματα που θα τους λέγατε?
0: Νούμερο ένα. Η απώλεια βάρους, για να είμαστε καλή γραμμή, το καλοκαίρι ξεκινάει μετά τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, αφού έχουμε φάει και έχουμε βγει, μετά τα Χριστούγεννα μπαίνουμε σε μια φυσιολογική διατροφή ελαφρώς μειωμένων θερμίδων. Προσέχουμε, κάνουμε ένα διάλειμμα το Πάσχα, έτσι ώστε να χάσουμε 2 κιλά το μήνα. Εάν χάσουμε 2 κιλά το μήνα από το Γενάρη μέχρι τον Ιούνιο, θα έχουμε χάσει 10 κιλά μέχρι τις διακοπές. Θα είμαστε σούπερ αδύνατοι και σούπερ ωραίοι. Μιλάμε για κανονικά βάρη, έτσι. Λοιπόν, για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν 10, 12, 15 κιλά παραπάνω. Νούμερο 2, ποτέ δεν κάνουμε αυστηρές δίαιτες ακριβώς πριν τις διακοπές, γιατί θα πάμε πάρα πολύ πεινασμένοι στις διακοπές και θα φάμε πάρα πολύ και δεν αξίζει τον κόπο. Και τρίτον, η διατροφή ουσιαστικά, η διατροφή είναι μία. Δεν αλλάζει πριν τα Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα, κατά τη διάρκεια των διακοπών, κατά τη διάρκεια του Πάσχα. Θα πρέπει να κρατάμε μία ισορροπία. Ας μην ξεχνάμε, τα Χριστούγεννα είναι 5 μέρες, 10 μέρες. Και 5 το Πάσχα, 15. Και 15 διακοπές, 30. Τις μέρες του χρόνου που πρέπει να τρώμε σωστά και δεν θα έχουμε ποτέ πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Κυρία Προβατά, έχουμε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία. Να ευχαριστήσουμε πολύ την ιατρό διαιτολόγο κυρία Μαργαρίτα Προβατά για τις χρήσιμες συμβουλές που μας έδωσε.

0: Είναι η εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα» κοντά σας μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, το φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων αποτελεί διαχρονικά ένα κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός για την Αττική. Ωστόσο, εφέτος αποκτά και μια σημαντική διάσταση ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας. Ο Δήμος Βίρονα και το Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού απίφθηναν ανοιχτό κάλεσμα προς τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου ειδικών εκτόσεων για τους θεατές των παραστάσεων, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο άμεσα την πολιτιστική δραστηριότητα με την αγορά της πόλης. Για την πρωτοβουλία αυτή αλλά και για το σχεδιασμό του Δήμου έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον Δήμαρχο Βίρονα, κύριο Αλέξη Σωτηρόπουλο. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Δαμόπουλε και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Δήμαρχε, ξεκινώντας από αυτό το ανοιχτό κάλεσμα που απίφθινε ο Δήμος προς τον εμπορικό κόσμο, θα θέλαμε να μας δώσετε τα στοιχεία αυτής της προσπάθειας και ποια ήταν τελικά η ανταπόκριση των τοπικών επιχειρήσεων, ποιες κατηγορίες επαγγελμάτων αφορά και πώς μεταφράζεται πρακτικά αυτή η ελάφρυνση για τους πολίτες που θα επισκεφθούν το φεστιβάλ.
1: Ήταν μια ιδέα της Επιτροπής Επιχειρηματικότητας του Δήμου με σκοπό να τονώσουμε λίγο την τοπική αγορά με μια αμοιβαία υποφελή κίνηση, δηλαδή να ευνοηθούν και οι επιχειρήσεις αλλά και οι θεατές από την περιοχή μας του φεστιβάλ, δηλαδή να εξασφαλίσουν και τον πολιτισμό τη διασκέδαση και ταυτόχρονα να καλύψουν και ένα μέρος των αναγκών τους, να βάλουμε δηλαδή ένα μικρό λιθαράκι και στους δύο τομείς. Απευθύναμε ένα ανοιχτό κάλεσμα στις επιχειρήσεις του Δήμου που μπορούν να συμμετέχουν με μια έκπτωση με μόνη την επίδειξη του εισιτηρίου, είτε 5, είτε 10, είτε 15%. Ανταποκρίθηκαν, έχουμε ανακοινώσει τις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή, 25 επιχειρήσεις, ένα μια πολύ ευρία γκάμα επιχειρήσεων, από θερινό κινηματογράφο, ρούχα, εστιατόρια, καταστήματα ένδυσης, υπόδεισης, όπως είπα, οδείο, γιατροί, φωτογραφείο, κρεοπωλείο, παντοπωλείο, ακόμα και φαρμακείο έχουμε. Και ευελπιστούμε, ανακοινώσαμε ήδη τις 25 τοπικές επιχειρήσεις που έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα και κάνουν έκπτωση. Οι περισσότεροι κάνουν 15%, η συντριπτική πλειοψηφία έκπτωση, το μεγαλύτερο δηλαδή ποσοστό από το οποίο ξεκινήσαμε, και ευελπιστούμε στην πορεία ότι θα βρούμε και άλλους να συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία.
0: Θα υπάρχει δυνατότητα δηλαδή και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να συμμετάσχει?
1: Δεν υπάρχει λόγος να αποκλείσουμε μια επιχείρηση η οποία θέλει να συμμετάσχει, είναι ευπρόσδεκτη. Αντιθέτως, είναι η χαρά μας να έχουμε και ακόμη περισσότερους επιχειρηματίες. Μόλις μάθουν την πρωτοβουλία ή δουν ότι έχει κάποιο αντίκρισμα και για αυτούς να συμμετάσχουν.
0: Κύριε Δήμαρχε, ήταν εύκολο στο να ανταποκριθούν οι τοπικές επιχειρήσεις σε αυτό το κάλεσμα ή χρειάστηκε κάποια πίεση μέσα σε εισαγωγικά για να τους πείσετε?
1: Πίεση δεν χρειάστηκε. Μάλιστα, αρκετοί με το που το μάθανε συμμετείχαν με μεγάλη χαρά. Υπάρχει βέβαια σε μια μερίδα μια εύλογη δυσπιστία κατά πόσον αυτό τελικά θα είναι αποτελεσματικό, θα φέρει πελάτες κτλ. Αλλά είπαμε να το δοκιμάσουμε, αυτό τους εξηγούσαμε. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Ίσα ίσα και ένας πελάτης παραπάνω να μπει στο κατάστημά τους είναι κέρδος. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πάντως δυσκολία στο να πιστούν. Περισσότερο υπάρχει δυσκολία στο να επικοινωνήσουμε την πρωτοβουλία αυτή, να το μάθουν.
0: Ναι. Υπάρχει σκέψη, κύριε Δήμαρχε, η πρωτοβουλία αυτή να επεκταθεί και τα επόμενα χρόνια?
1: Βέβαια, θα αποτιμήσουμε το πώς θα πάει φέτος, στο τέλος του φεστιβάλ, το οποίο μόλις ξεκίνησε, όπως γνωρίζετε, ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα που μας πέρασε. Έχουμε παρεμπιπτόντως ένα εξαιρετικό πρόγραμμα και σας καλώ όλους να επισκεφτείτε τα θέατρα Βράχων, φοβερές παραστάσεις και πολύ καλές συναυλίες. Εσείς είστε και της περιοχής, κύριε Δαμόπουλο, οπότε θα περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Λοιπόν, 30 Σεπτεμβρίου τελειώνει το φεστιβάλ, τον Οκτώβριο θα κάνουμε μια αποτίμηση, θα μιλήσουμε με τα καταστήματα και βεβαίως ο στόχος είναι αυτό να παγιωθεί, να μπορέσει να επαναληφθεί και τις επόμενες χρονιές με ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία. Με αμοιβαίο όφελος και για τις επιχειρήσεις και για τους θεατές του Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων που διοργανώνει το Διαδημοτικό Δίκτυο του Δήμου Βίρονα και του Δήμου Δάφνη Σμητού.
0: Ο πολιτισμός, κύριε Δήμαρχε, μπορεί να λειτουργήσει τελικά ως μοχλός της τοπικής ανάπτυξης?
1: Βεβαίως. Απλά χρειάζεται να βρούμε τις κατάλληλες κινήσεις και τα κατάλληλα εργαλεία. Ο πολιτισμός μπορεί να βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο η ψυχική, η πνευματική τροφή, μπορεί, εάν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα, να γίνει και εργαλείο ανάπτυξης. Mm-hmm. Όπως και ο αθλητισμός και μια σειρά από άλλοι τομείς που πολλές φορές τους περιχαρακώνουμε. Δεν είναι το πρώτιστο, δεν είναι το κύριο. Ο πολιτισμός, ο κύριος σκοπός του δεν είναι η κερδοσκοπία, αλλά παράλληλα μπορεί να βοηθήσει και αυτό.
0: Και να πω σε αυτό το σημείο ότι εκτός από το Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων που είναι γνωστό σε όλη την Αττική, ο Δήμος Βίρονα παρουσιάζει και τις γειτονιές πολιτισμού 2026, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία και αυτή σε διάφορες πλατείες της περιοχής όπου οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν.
1: Βεβαίως το ξεκινήσαμε πρόπερση με σκοπό να φέρουμε τον πολιτισμό στις γειτονιές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είτε για οικονομικούς είτε για λόγους κινητικότητας κτλ. Δεν θα πάνε στο φεστιβάλ. Αποφασίσαμε λοιπόν από το 24 και κάνουμε συναυλίες με διαφορετικό περιεχόμενο στις γειτονιές, στις πλατείες της πόλης μας, εντελώς δωρεάν, για να μπορέσουν και οι κάτοικοι εκεί της γειτονιάς να βιώσουν ένα δύο-ωρο, τρίωρο ευχάριστο, να ακούσουν μουσική, να περάσουν όμορφα, να τονωθούν και τα καταστήματα που είναι γύρω-γύρω σε κάθε πλατεία εκείνη την ημέρα, η κίνησή τους, και να περάσουν πολύ όμορφα. Mm-hmm. Και συνεχίζεται βεβαίως και φέτος με τέσσερις πλατείες, την πλατεία Νικολαίδη στον Καρέα, την πλατεία Κολλημένου, την πλατεία Τσαρακοπούλου δηλαδή, την πλατεία Φατσαία
0: και την πλατεία Αγίου Λαζάρου.
1: Πετρίου Βεντζέρου και γνωστή ως Αγίου Λαζάρου.
0: Κύριε Δημάρχη, κλείνοντας, ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους κατοίκους της Αθήνας και τους φίλους του Φεστιβάλ του Θεάτρου Βράχων που σκέφτονται να παρακολουθήσουν τις φετινές εκδηλώσεις?
1: Λοιπόν, εμείς καλούμε όλους να, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στη δράση που προαναφέραμε για την έκπτωση στους θεατές του Φεστιβάλ. Και βεβαίως καλώ όλους τους συμπολίτες μου στο Βίρονα, αλλά και γενικά στο Λεκανοπέδιο, να συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ, να επισκεφτούν τα θέατρα Βράχων και να ζήσουν και μια μοναδική εμπειρία, γιατί δεν είναι μόνο οι εξαιρετικές παραστάσεις, είναι και μοναδική εμπειρία κάτω από τα βράχια να ακολουθήσει μια συναυλία ή μια θεατρική παράσταση, μια αρχαία τραγωδία κτλ. Νομίζω ότι είναι μια εμπειρία που αξίζει να τη ζήσει κανείς. Τους περιμένουμε όλους και πιστεύω ότι θα έχουμε ένα θαυμάσιο καλοκαίρι.
0: Έτσι. Ο πολιτισμός άλλωστε δεν είναι μόνο οι παραστάσεις και οι συναυλίες, είναι και οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις και οι τοπικές κοινωνίες που τον στηρίζουν. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δαμόπουλε.
0: Καλή επιτυχία στο Φεστιβάλ Βράχων. Συνομιλήσαμε, κυρίες και κύριοι, με τον Δήμαρχο Βίρονα, τον κύριο Αλέξιο Σωτηρόπουλο.

Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, 6 Ιουνίου γεννήθηκε η Κική Δημούλα, διακεκριμένη και πολυβραβευμένη ποιήτρια της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς, με μεγάλη επίχυση στο αναγνωστικό κοινό. Η Βασιλική Ράδου, όπως ήταν το πατρικό της όνομα, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6 Ιουνίου του 1931 με καταγωγή από την Καλαμάτα. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές της, προσελήφθη ως υπάλληλος στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία εργάστηκε επί 25 χρόνια, έως το 1974, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. Για μία οκταετία εργάστηκε αποσπασμένη στη σύνταξη του περιοδικού Κύκλος που εξέδιδε η Τράπεζα, με λογοτεχνικό και οικονομικό περιεχόμενο, στο οποίο δημοσιεύονταν κείμενά της. Το 1954 παντρεύτηκε τον ποιητή Άθο Δημουλά, ο οποίος εργαζόταν ως πολιτικός μηχανικός στους ελληνικούς σιδηροδρόμους. Το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά, τον Δημήτρη και την Έλση. Η Κική Δημουλά πρωτοεμφανίστηκε στα γράμματα το 1952 με την ποιητική συλλογή Ποιήματα, την οποία αποκήρυξε μετά από λίγο και την απέσυρε από την κυκλοφορία. Από τότε εξέδωσε αρκετές ποιητικές συλλογές. Το 1972 τιμήθηκε με το δεύτερο κρατικό βραβείο ποιήσης για τη συλλογή «Το λίγο του κόσμου», το 1989 με το κρατικό βραβείο ποιήσης για τη συλλογή «Χαίρε ποτέ», και το 1996 με το βραβείο Ουράνι της Ακαδημίας Αθηνών για τη συλλογή «Η εφηβεία της Λήθης», και το 2001 με το Αριστείο των Γραμμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, ναι βέβαια, και για το σύνολο του έργου της, και τον ίδιο χρόνο της απονεμήθηκε ο Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο.

Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά «Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου». Παραμύθια από όλο τον κόσμο με τον Δημήτρη Προύσαλη.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοϊία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η Ορχήστρα Κανών σε συνεργασία με το Δήμο Παιανίας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Χριστέ και Παναγιά» με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την Σοφία Μάνου. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Συμμετέχει η Χοροδία Πολύχρωμες Φωνές. Κείμενα Χρήστος Ζήσης, αφήγηση Χάρης Τρασάνης. Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Παναγιώτη Τσουκαλά στην Παιανία. Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της 5ης πορείας της Γαλιλαίας. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα μέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Στην τελετή αναγόρευσης του Παύλου Τσίμα σε επίτιμο διδάκτορα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, παρέστη χθες το απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πανσελλάδος κ. Ιερώνυμος. Το ακατάσχετο όριο αυξάνεται στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 που είναι σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφοι των ΕΠΑΛ, εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Η κυριότερη υπηρεσία δημόσιας υγείας στον ΗΠΑ προειδοποίησε ότι αν δεν ληφθούν στεναρά μέτρα άμεσα, η τρέχουσα επιδημία του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μπορεί να προσλάβει μέγεθος συγκρίσιμο, αν όχι μεγαλύτερο, από εκείνη που είχε καταγραφτεί στην περίοδο μεταξύ του 2014 και του 2016 στην Αφρικανική Ήπειρο. Γενικά έθριος ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στους 30 βαθμούς Κελσίου, υδράργυρο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου. Παραμύθια από τις γωνιές της γης. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Εδώ μαζί κάθε εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα, θα ταξιδεύουμε παρέα με τα λαϊκά παραμύθια από τις άκρες του κόσμου και από τους τόπους της πατρίδας μας. Μια διαδρομή θα κάνουμε λοιπόν μέσα από τον λόγο των απλών ανθρώπων, μέσα από τη δύναμη που κρύβουν οι ιστορίες, αυτή τη δύναμη που έχουν να μας ενθαρρύνουν, να μας διδάσκουν, να μας συμβουλεύουν, να μας παρακινούν, να μας στηρίζουν και να μας διασκεδάζουν, να μας οδηγούν και να μας παρηγορούν. Ακούτε τη συχνότητα των 89,5, είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Προύσαλης, ταπεινός συνοδοιπόρος σας σε αυτό το ταξίδι στα σταυροδρόμια του κόσμου, μα και στα βαθύτερα της ανθρώπινης ψυχής. Εκεί που οι λέξεις γίνονται άνθρωποι, εκεί που τα λόγια είναι παιδιά από τον ανθρώπων. Την επιμέλεια του ήχου έχει σήμερα ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-7298-222 η Νέλη Ζάχαρη απαντά στις δικές σας κλήσεις.

Στα σταυροδρόμια του κόσμου, παραμύθια της γωνιάς της γης ανταμώνουν ανθρώπους ταξιδιώτες. Ανθρώπους ταξιδιώτες όλων των τόπων και όλων των εποχών. Και εκεί αφουγκράζονται τους καημούς και τα όνειρά τους και σιγοπερπατάνε αντάμα από το φευγαλαίο χτες στο βιαστικό σήμερα, ελπίζοντας πάντα ένα καλύτερο αύριο.

και οι ταξιδιώτες κρατάνε τα λόγια των παραμυθιών μέσα στην καρδιά τους, σύντροφο και οδηγό στο δρόμο της ζωής, προστάτη και αποκούμπι στα δύσκολα, μα και χαμόγελο ζεστό. Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου. Σε αυτή τη διαδρομή κανείς δεν είναι μόνος.

0: Μια φορά και έναν καιρό που λέτε, ήταν κάποτε σε έναν τόπο μακρινό ένας βασιλιάς που δεν έκανε παιδιά. Δίπλα, λένε, από το παλάτι ήταν το φτωχικό ενός ανθρώπου που ήταν τσαγκάρης του λόγου του και που αυτουνού η γυναίκα δεν έκανε παιδιά. Κάποτε ο βασιλιάς, λένε οι ιστορίες των παλιών, πως έλαβε για δώρο 3 πορτοκάλια. Ποιος του τα έστειλε δεν ήξερε. Για ποιον λόγο πάλι δεν ήξερε. Η βασίλισσα όμως, λένε, πως είδε ένα καλό όνειρο. Είδε μια πεντάμορφη γυναίκα που της είπε μέσα στον ύπνο της πως αν φάει από αυτά τα πορτοκάλια θα κάνει παιδί. Την άλλη μέρα λοιπόν έπιασε αυτή να καθαρίσει τα πορτοκάλια και να τα φάει. Απέναντι από τη βασιλική αυλή έστηκε η γυναίκα του τσαγκάρη και η βασίλισσα εκείνη την ώρα της φώναξε: «Ε, γειτόνισσα, μου στείλανε αυτά τα πορτοκάλια και άμα θα φάω θα κάνω παιδί. Ε, δε μου δίνεις και εμένα, κύρα βασίλισσα, τις φλούδες?» «Θα σου τις δώσω, κυρά του τσαγκάρι, αλλά μονάχα με μια συμφωνία, ε. Αν κάνω εγώ σερνικό και εσύ θηλυκό, θα τα παντρέψουμε τα παιδιά μας.» «Ακού, λέει», φώναξε χαρούμενη η γυναίκα του τσαγκάρι. Έφαγε, που λέτε, λοιπόν, η βασίλισσα τα πορτοκάλια και η γειτόνισσα, η γυναίκα του τσαγκάρι, τις φλούδες, και έπειτα από 9 μήνες γεννάει η βασίλισσα σερνικό και η γυναίκα του τσαγκάρι παιδί θηλυκό. Όταν μπήκε ο βασιλιάς στην κάμαρα να δει το παιδί, η βασίλισσα του είπε για τη συμφωνία που είχε κάνει με τη γυναίκα του τσαγκάρι, γιατί η βασιλιάς είναι, έπρεπε αυτός να τα ξέρει όλα. Ο βασιλιάς του λόγου του, λένε, πως έμεινε για λίγο αμίλητος και ύστερα φούντος από το θυμό του. Βγαίνει, λέει, έξω αυτός, βρίσκει τη μαμή και της λέει: «Θα πας να πνίξεις το κόριτσι της γειτόνισσας και ό,τι μου ζητήσεις εγώ θα σου το δώκω. Να, πάρε τώρα και ένα πουγγί χρυσάφι και τρέχα, μην αργείς καθόλου.» Η μαμή όμως, λένε οι ιστορίες των παλιών, πως ήταν γυναίκα πονόψυχη. Πάει λοιπόν αυτή στο γείτονα και του λέει: «Το καλό που σου θέλω, πάρε την οικογένειά σου και να φύγετε μακριά. Το και το με διέταξε ο βασιλιάς να κάνω. Το και το να πνίξω το κορίτσι σας.» Τη νύχτα που ήρθε, που λέτε, ο τσαγκάρης τι κάνει? Παίρνει την οικογένειά του, την βάζει καβάλα σε ένα γαϊδούρι και πήραν αυτή το δρόμο. Βγήκανε στο μονοπάτι και φύγανε όσο πιο μακριά μπορούσανε από εκείνο τον τόπο. Πάει, που λέτε, και η μαμή στο βασιλιά την άλλη μέρα και του λέει: «Εντάξει, βασιλιά μου, ό,τι είπες, ό,τι με πρόσταξες, εγώ το έκανα. Και ο γείτονας από το φόβο του πήρε τη γυναίκα του και φύγανε από εδώ και πήγανε σε τόπο μακρινό.» Ο τσαγκάρης εκεί που πήγαινε, λένε, βρήκε μια σπηλιά μέσα στο δάσος και κάθεξε εκεί μαζί με τη γυναίκα και το κορίτσι του. Και πώς να ζήσουνε, τι να κάμουνε? Κόβανε, λέει, ξύλα αυτός και η γυναίκα του, τα φορτώναν στο γάιδερο και πηγαίναν στην πολιτεία και τα πουλούσανε. Και έπειτα από καιρό μάζεψαν τόσα λεφτά που φτιάξαν του λόγου τους μια καλύβα και πέρναγαν κομματάκι καλύτερα. Πέρασαν, λένε, έτσι 10-12 χρόνια, κανείς δεν ξέρει γιατί είναι και παραμύθι. Ένα βράδυ, που λέτε, ακούσαν ένα χτύπο στην πόρτα. Τοκ, τοκ, τοκ. Ανοίγουνε και τι να δούνε. Ήταν ένας καλόγερος που τους μίληξε γλυκά και τους λέει: «Αδέρφια μου, κάμετε το καλό και αφήστε με να μείνω απόψε στο σπίτι σας, γιατί νυχτώθηκα του λόγου μου και δεν έχω που να μείνω.» με τα χαράς, αδερφέ», του είπανε εκείνοι. Μπήκε, που λέτε, μέσα ο καλόγερος και κάτσανε όλοι στη φωτιά, γιατί έκαμε εκείνο τον καιρό πολύ κρύο. «Πώς σε λένε?» λέει ο καλόγερος στο κοριτσάκι του τσαγκάρι. Όμως αυτό δεν ήξερε την απαντήση, γιατί ήταν, λέει, αβάφτιστο. Τότε λέει στον καλόγερο η μάνα της: «Αχ, Χριστιανέ μου, ποιος να μας το βαφτίσει? Κανένας δεν περνάει από εδώ. Δεν μας το βαφτίζεις εσύ? Ο καλός Θεός, ο μεγαλοδύναμος, σε έστειλε στο καλυβάκι μας απόψε.» «Να σας το βαφτίσω, αδέρφια, γιατί είναι μεγάλη αμαρτία να μείνει αβάφτιστη η κοπέλα σας», λέει ο καλόγερος. Ζεστάνε, που λέτε, το νερό, διάβασε ο καλόγερος τις ευχές που έπρεπε και την ονόμασε Αθάνατη. Όταν τέλειωσε η βάφτιση, λέει στην κοπέλα ο νονός της, ο καλόγερος: «Αναδεξιμιά μου, θα σου κάνω ένα δώρο. Όταν περπατάς από το δεξί σου το ποδάρι, θα μένει στο πάτημά σου ασήμι, και από το ζερβί σου το ποδάρι θα μένει στο πάτημά σου χρυσάφι. Και κάτι άλλο, Άμα χτενίζεσαι να πέφτουν από τα μαλλιά σου μαχαριτάρια και όταν γελάς να βγαίνουν από το στόμα σου τριαντάφυλλα. Τώρα εγώ θα βγω για λίγο έξω και αργότερα θα ματαγυρίσω. Βγήκε που λέτε αυτός έξω από το καλυβάκι και έγινε άφαντος του λόγου του. Πάει, χάθηκε, τον κατάπιε το σκοτάδι εκείνης της νύχτας. Πρωί-πρωί που λέτε, παίρνει ο τσαγκάρι στην κόρη του να τον βοηθήσει να κόψουν ξύλα. Μα καθώς προχωρούσε, λέει, μπροστά η κοπέλα και πίσω της αυτός του λόγου του, κοιτάζει και την αδεί. Βλέπει πως τις πατημασιές της άφηνε ασήμι και χρυσάφι. Άρχισε του λοιπόν ο πατέρας της γιωμάτος χαρά να το μαζεύει και μάζεψε πολύ, πολύ ασήμι και πολύ χρυσάφι και το φόρτωσε, λέει, στο γαϊδαρό του και πήγε στη χώρα να το πουλήσει. Και έπιασε πολλά χρήματα αυτός και έτσι κατάφερε από το τίποτα να φτιάξει ένα σπίτι. Μωρέ, σπίτι ήταν αυτό. Αυτό ήταν σωστό παλάτι. Έφερε και υπηρέτες, αγόρασε και 4 άλογα και 8 βόδια και τους έβαλε, λέει, όλους να δουλεύουν. Και έγινε αυτός του λόγου του αφέντης, μεγάλος και τρανός που τον ζήλευε όλος ο κόσμος. Μια μέρα, λένε, πέρασε από εκεί μια παρέα βασιλική. Ήτανε το Βασιλόπουλο με τους φίλους του που είχαν βγει να κυνηγήσουν λύκους και αλεπούδες και είχαν μαζί τους άλογα φορτωμένα με λογιών-λογιών τροφές. Από μακριά που λέτε είδανε μέσα στο δάσος κείνο το παλάτι. Στην αρχή θαύμαξαν, μετά όμως παραξενεύτηκαν και τράβηξαν κατά κείνο το μέρος. Χτυπάνε την πόρτα, τουκ, τουκ, τουκ, τουκ, τους ανοίγει η κοπέλα η αθάνατη. «Ποιοι είστε και τι θέλετε?» τους ρώτησε αυτή.
1: «Είμαστε ξένοι κυνηγοί και δεν έχουμε που να μείνουμε απόψε».
0: «Ε, κοπιάστε αδέρφια, περάστε μέσα». Μπήκανε που λέτε, μα το Βασιλόπουλο ήταν πολύ σκεφτικό του λόγου του. Το ρωτούν λοιπόν οι φίλοι του. «Τι έχεις άρχοντα, τι έχεις Βασιλόπουλό μας, γιατί φαίνεσαι κομματάκι στεναχωρημένο?»
1: «Ε, θαρώ πως τότε το κορίτσι τ' αγάπησα», λέει το Βασιλόπουλο. «Και θα πάω να της πω να παντρευτούμε, να την κάνω βασίλισσά μου».
0: Σηκώνεται που λέτε, πάει αυτός μέσα εκεί που ήταν η κοπέλα και της λέει: «Πώς σε λένε, όμορφη κυρά και βασίλισσα?» «Αθάνατη με λένε, αλλά δεν είμαι κυρά και βασίλισσα του λόγου μου».
1: «Ε, θα γίνεις. Είμαι το Βασιλόπουλο και άκου να σου πω την ιστορία».
0: Έτσι που λέτε, το Βασιλόπουλο κάθισε δίπλα σε εκείνη την κοπέλα την αθάνατη και της μίλησε για τη ζωή του και του είπε, λένε, και η αθάνατη η κοπέλα τη δική της τη ζωή και έτσι γνωρίστηκαν και έπειτα συμφώνησαν και για το γάμο.
1: «Θα στείλω βασιλική συνοδεία να σε πάρει μαζί με τους γονιούς σου», γύρισε και της είπε το Βασιλόπουλο.
0: Το βράδυ που λέτε γύρισαν από τις δουλειές τους οι γονείς εκείνης της κοπέλας. Τ' άκουσαν όλα τούτα τα μαντάτα και ευχαριστήθηκαν πολύ.
1: Μωρέ, ποιος δεν θέλει να δει το κορίτσι του να παντρεύεται?
0: Ο φτωχοτσαγκάρης όμως, που είχε γίνει τώρα αφέντης, έπεσε σε βαθιά συλλογή και γυρίζει κάποια στιγμή και λέει στη γυναίκα του:
1: «Εμείς, γυναίκα, δεν πρέπει να πάμε στο βασιλικό παλάτι, γιατί θα μας αναγνωρίσει και θα σκοτώσει και εμάς και την κόρη μας την αθάνατη».
0: «Μωρέ, δίκιο έχεις», του λέει η γυναίκα του. Έτσι που λέτε, όταν ήρθε εκείνη η ώρα και φάνηκε μπροστά στο παλάτι εκείνου του τσαγκάρι η βασιλική συνοδεία να πάρει την αθάνατη, έβαλαν να τη συνοδεύσει παρέα μια θιά της, η αδερφή της μάνας της. Αυτοί όμως λένε ιστορίες των παλιών πως ήτανε του λόγου της άνθρωπος κακός. Πήρε μαζί και την κόρη της και ξεκίνησαν. Μπήκανε στη βασιλική την άμαξα και κάθισε από τη μια πλευρά η αθάνατη και από την άλλη πλευρά η θιά της μαζί με την κόρη της. Είχανε πολύ δρόμο να κάνουν και έτσι όταν νύχτωσε, λένε, μπήκαν σε ένα χάνι. Η θεία της αθάνατης πήγε και μαγείρεψε φαΐ, αλλά το έκαμε, λέει, πολύ αλμυρό και όταν έφαγε η αθάνατη αυτή εδίψασε πολύ. Γυρίζει λοιπόν που λέτε το κορίτσι και λέει στη θιά της: «Μωρέ θιά, δώσ' μου λίγο νερό γιατί κοντεύω να πεθάνω από τη δίψα».
1: «Α», της λέει αυτή, «το νερό εδώ στην ερημιά που είμαστε κοστίζει ένα μάτι».
0: Η αθάνατη πάλι που δεν μπορούσε να αντέξει άλλο τη δίψα της, γυρίζει και της λέει: «Μωρεθιά, διψώ τόσο πολύ. Να, βγάλε μου το ένα μάτι και δώσ' μου λίγο νεράκι. Κοντεύω να πεθάνω από τη δίψα». Η θιά της πάλι κάνει ένα χραπ, της βγάζει το ένα μάτι. Ακούτε κάτι πράγματα, βρε παιδιά. Και της έδωσε νερό. Αλλά μέσα λέει στο ποτήρι αυτή η παλιογυναίκα. Έριξε και άλλο αλάτι. Και η αθάνατη δίψωσε τώρα ακόμα πιο πολύ. Απελπίστηκε πια η κοπέλα και γυρίζει και της λέει: «Αχ, μωρεθιά, σε παρακαλώ, σε ικετεύω, θιά μου καλή, βγάλε μου και τ' άλλο μάτι και δώσ' μου λίγο να πιω. Δεν αντέχω, σου λέω, θα πεθάνω από τη δίψα». Της βγάζει χραπ και τ' άλλο μάτι η θιά της και της δίνει το νερό. Και την άφησε πια την κοπέλα θεόστραβη. Μετά την πιάνει και τι την κάνει. Θα σας πω εγώ που ξέρω αυτήν εδώ την ιστορία. Την πιάνει και τη βάζει σε ένα μπαούλο και το παίρνει μαζί με την κόρη της, την ξαδέρφη της αθάνατης, νύχτα νύχτα, και πάνε και το κρύβουν, λέει, κατάβαθα μέσα σε μια σπηλιά. Το πρωί που ξεκίνησαν, είδαν οι άνθρωποι του βασιλιά την κόρη της θείας της αθάνατης στη θέση της και είπαν: «Μπα, αυτή είναι αλλιώτικη σήμερα, δεν μοιάζει με την αθάνατη. Μωρέ, είναι αγοροξυπνημένη και κουρασμένη, γι' αυτό σας φαίνεται έτσι». Πετάχτηκε η θεία της κοπέλας. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή μετά από ταξίδι πολύ, φτάνουν στο παλάτι. Το βασιλόπουλο κατάλαβε πως αυτή η κοπέλα που του πήγανε δεν ήταν η αθάνατη, αλλά αφού είχε δώσει την υπόσχεσή του, δεν γινότανε τίποτα. Ήταν, βλέπετε, εκείνες οι εποχές που οι άνθρωποι, σαν δίναν την υπόσχεσή τους, την κρατάγανε, όχι όπως κάνουν σήμερα μερικοί. Σε κάμποσες λοιπόν μέρες από τότε, ένας κυνηγός κυνηγούσε μια αλεπού κοντά σε εκείνο το χάνι, και αλεπού, για να γλιτώσει, λένε, μπήκε μέσα σε εκείνη τη σπηλιά. Εκείνη τη σπηλιά που είχαν κρύψει στα κατάβαθά της η θιά της αθάνατης με την κόρη της, την κοπέλα σε ένα μπαούλο μέσα. Κάνει, που λέτε, έτσι ο κυνηγός και τη βλέπει. Βλέπει του λόγου του αυτό στον μπαούλο. Τα ανοίγει και τι να δει. Μια πεντάμορφη κοπέλα. Όμορφη αυτή σαν την πρώτη μέρα της άνοιξης. Μα δυστυχία μεγάλη, γιατί ήταν, λέει, του λόγου της αυτή τυφλή. «Σώσε με, καλέ μου άνθρωπε, σώσε με, κι εγώ θα σε κάνω πλούσιο, στο υπόσχομαι». Ο κυνηγός, που λέτε, τη λυπήθηκε. Την παίρνει αυτός, την ανεβάζει στο άλογο του και την πάει σπίτι του. Μόλις κατέβηκε από το άλογο, λένε, το κορίτσι και περπάτησε, βλέπει ο κυνηγός, πω, και απόμεινε αυτός με το στόμα ανοιχτό και θαύμαξε. Γιατί, λέει, σε κάθε περπατησιά άφηνε στο ένα πόδι το ασήμι και στην άλλη πατησιά το χρυσάφι. Από τότε, λένε, έγινε πλούσιος και η αθάνατη ζούσε πια εκεί μαζί με τη γυναίκα εκείνου του κυνηγού. Είχε και κάμποσες γειτονοπούλες του λόγου της που την αγαπούσαν πολύ και τις έκαναν αυτές συντροφιά, να περνάνε οι ώρες τους παρέα με τούτα και με εκείνα και μετάλ. Όμως, λένε, πως το κορίτσι ήταν πάντοτε πολύ πολύ στεναχωρημένο. Μια μέρα λοιπόν, που λέτε, κάποια κοπέλα είπε μια αστεία ιστορία και η αθάνατη πρώτη φορά μετά από καιρό γέλασε αυτή, λένε, μέσα από την καρδιά της. Και τότε, όπως είχε ευχηθεί εκείνος ο καλόγερος παλιά, την μέρα που τη βάφτισε, από το στόμα της αθάνατης πέσανε, λέει, τριαντάφυλλα και σκορπίστηκαν στον τόπο. Οι άλλες πάλι κοπέλες σάστησαν και παραξενεύτηκαν και το βάλαν στα πόδια. «Μη φεύγετε, μη φεύγετε», τους φώναξε η αθάνατη. «Βάλτε αυτά τα τριαντάφυλλα σε ένα καλάθι, να τα πάτε κάτω από το παλάτι και να φωνάζετε πως πουλάτε μαγεμένα τριαντάφυλλα. Και αν σας δει καμιά γυναίκα του παλατιού και σας ρωτήσει πόσο τα πουλάτε του λόγου σας τα τριαντάφυλλα αυτά, να τους πείτε ένα μάτι». Οι κοπέλες πάλι έκαναν όπως τους είπε η αθάνατη. Η θιά της, μόλις της άκουσε τις κοπέλες πως πουλούσαν, λέει, αυτές μαγεμένα τριαντάφυλλα, θέλησε και αυτή του λόγου της να αγοράσει. Μην τύχει και απομείνει αυτή και πάρει ο κόσμος ο άλλος. Βγήκε λοιπόν αμέσως και της ρώτησε: «Πόσο τα πουλάτε τα τριαντάφυλλα, κοπέλες?» Και εκείνες της είπανε: «Κυρά μας, Εμείς τα πουλάμε τα τριαντάφυλλα ένα μάτι.
1: Μάνα, λέει τότε η κόρη της, θιάστης εκείνης της αθάνατης που είχε γίνει πια βασιλίσσα,
0: δώσε ένα από εκείνα τα μάτια που βγάλαμε της ξαδέρφης μου. Είναι πολύ ωραία τα μάτια της, το ξέρεις και εσύ, τέτοια μάτια δεν έχω ξαναδεί.
1: Πήγαν λοιπόν αυτές και πήρανε μέσα από το σεντούκι ένα κουτάκι μικρό και που είχαν φυλάξει τα μάτια της αθάνατης, δίνουν το ένα μάτι και παίρνουν τα τριαντάφυλλα.
0: Οι κοπέλες παίρνουν το μάτι στα χέρια τους και το πήγανε γραμμή στην αθάνατη. Και εκείνη λέει ένα χωπ έτσι και βάζει το μάτι στη θέση του και αμέσως αυτή είδε ξανά τον κόσμο.
1: Την άλλη μέρα που λέτε ξαναγέλασε και πάλι και έπεσαν ξανά από το στόμα της κι άλλα τριαντάφυλλα.
0: Μωρέ, ήταν κάτι τριαντάφυλλα αυτά. Τριαντάφυλλα εκατόφυλλα και είχαν μια μυρουδιά. Μια μυρουδιά, ένα άρωμα που σου σπάγε τα ρουθούνια.
1: Τα παίρνουν που λέτε πάλι οι κοπέλες, ξαναπηγαίνουν γραμμή στο παλάτι και τα πουλήσανε και έτσι όπως είχαν δασκαλευτεί από την αθάνατη, ζητήσανε και τα άλλο μάτι.
0: Μέσα εκείνη την ώρα να σου και μπαίνει το Βασιλόπουλο στην κάμαρα, τη βασιλική.
2: Α, τι ωραία τριαντάφυλλα είναι αυτά, γυναίκα. Πού τα βρήκατε, κοπέλες, τέτοια εποχή τα τριαντάφυλλα, τα εκατόφυλλα που κόντεψε η μυρουδιά τους να μου ζαλίσει τα ρουθούνια και να μου τα σπάσει.
0: Πετάχτηκαν οι κοπέλες και είπανε, βασιλιά μου, εμείς ταπεινά σε προσκυνούμε. Τούτα τα τριαντάφυλλα είναι από τον κήπο μας.
2: Και πού είναι ο κήπος σας, μωρέ κοπέλες?
0: Εδώ κοντά είναι βασιλιά μας, αλλά δεν βγάζει και κάθε μέρα τριαντάφυλλα.
2: Και πότε θα ξαναβγάλει τέτοια τριαντάφυλλα, κοπέλες, ο κήπος σας, για να έχω το καλό ερώτημα?
0: Σε δύο μέρες, βασιλιά μας, σε δύο μέρες.
2: Καλά, τραβάτε τώρα.
1: Φύγανε που λένε οι κοπέλες, μα το Βασιλόπουλο σαν κάτι να βάλε στο νου του, σαν κάτι να υποψιάστηκε και πήρε την απόφαση να τις ακολουθήσει στο κατόπι. Είδε που μπήκαν αυτές και μπαίνει και αυτό ξοπίσω τους. Εκεί που λέτε, κοιτάζει και τι να δει. Αντίκρισαν τα μάτια του την αθάνατη. Την παίρνει λοιπόν αυτός αμέσως γιατί τη γνώρισε και την πάει στον πατέρα του. Η αθάνατη τους διηγήθηκε όλα τα κακά και τα ψυχρά που της είχαν κάνει η θιά της και η ξαδέρφη της.
2: Πάει τότε ο γερο βασιλιάς και τους λέει, κάνατε αυτό και αυτό. Τι να σας κάνω εγώ για τιμωρία?
0: Το κορμί μας σαν ταυτί μας,
1: του λένε αυτές. Και έτσι που λέτε ο βασιλιάς διέταξε και τις έκαναν κομμάτια όσο μικρά ήταν τα αυτιά τους.
0: Αυτή ήταν τιμωρία. Ύστερα που λέτε έδωσε αυτός προσταγή μεγάλη να μαζευτεί όλος ο τόπος, όλη η χώρα και να διασκεδάσουνε και να τρώνε και να πίνουνε τρία μερόνυχτα.
1: Και η αθάνατη λέει σκορπούσε τριαντάφυλλα, ασήμι και χρυσάφι και παίρνανε όλοι. Και φτωχοί και πλούσιοι. Τέτοιο πράγμα σε εκείνο τον τόπο δεν ματάγινε. Μα ούτε εγώ ήμουν εκεί, ούτε εσείς να το πιστέψετε.

τώρα που λέτε θα σας πω μια ιστορία που σαν κι αυτή σίγουρα τόσο καιρό που κάνουμε παρέα εδώ μαζί κάθε Σάββατο την ίδια μέρα και ώρα δεν θα έχετε μετακούσει. Πώς μπορεί, λένε άραγε, ένας άνθρωπος με μια δεκάρα να πληρώνει αυτός του λόγου του παλιό χρέος, να τοκίζει χρήματα και να θρέφει 8 ανθρώπους? Λοιπόν, θα σας πω εγώ την ιστορία. Μια φορά που λέτε ήταν ένας βασιλέας που γύριζε του λόγου του κάθε βράδυ μεταμφιεσμένος και βλέπε αυτός πώς περνάει ο κόσμος στον τόπο που διαφέντευε. Ένα βράδυ που λέτε μέσα στην πολιτεία του, την ώρα που γύριζε, ακούει απ' έξω από μια πόρτα ένα λυράκι που έπαιζε και δώσ' του τραγούδι και χορό. Ανοίγει αυτός την πόρτα που λέτε, μπαίνει μέσα και τους λέει: «Ώρα καλή, αδερφιά». «Καλώς τον, του είπανε. «Κάτσε, αδερφέ, στην παρέα μας». Του δίνουνε που λέτε μεζέ και τον μπρίκι για να πιει του λόγου του κρασί. Εκείνος του λόγου του βασιλιάς ήτανε και συχαινότανε, μα τι να κάνει. Και τον μεζέ τον έφαγε και κρασί από τον μπρίκι ήπιε και ευχήθηκε. Γιατί άμα δεν το έκανε θα φανερώνονταν του λόγου του πως ήταν άνθρωπος ξεχωριστός. Ύστερα που λέτε άρχισε αυτός να ρωτά εκείνον που έπαιζε τη λύρα και τι δουλειά κάνει, πώς τα περνάει, αν κερδίζει πολλά και άλλα τέτοια. Αφέντη μου, του λέει αυτός, εγώ είμαι κοφινάς και δόξα να έχει ο Θεός ο μεγαλοδύναμος, τα κουτσοπερνάω με τη βοήθειά του. Βγάζω μια δεκάρα τη μέρα και με δάφτην καταφέρνω να πληρώνω το παλιό το χρέος, να τοκίζω χρήματα και να θρέφω του λόγου μου, δόξα να έχει ο Θεός, 8 νοματέους. Ο βασιλέας, λένε, πως αν άκουσε εκείνες τις κουβέντες, εσάστησε και δεν μπορούσε να χωρέσει στο κεφάλι του πως αυτός ο κοφινάς μπορούσε μονάχα με μια δεκάρα να κάνει τόσα πράγματα. Γυρίζει το λοιπόν και του λέει: «Και δεν μου λες, αδερφέ, πως θα καταφέρνεις? Είναι πολύ το χρέος σου. Τοκίζεις στα αλήθεια του λόγου σου χρήματα». Τότε, λένε, πως ο κοφινάς γέλασε γιατί κατάλαβε πως δεν ένιωσε τίποτα εκείνος ο άνθρωπος που ήταν ο βασιλέας του τόπου. Τον παίρνει λοιπόν αυτός από το χέρι και τον πηγαίνει σε μια άλλη κάμαρα του σπιτιού και του δείχνει έναν γέρο και μια γριά που κοιμόντουσαν αγκαλιασμένοι του λόγου τους τα γερόδια πάνω σε ένα κρεβάτι. «Να, αδερφέ, να, ποιο είναι το παλιό το χρέος που πληρώνω? Είναι ο πατέρας μου και η μάνα μου που με αναθρέψανε και με μεγαλώσανε και τώρα πληρώνω αυτό το παλιό το χρέος. Ξεπληρώνω, μα θες, τώρα στα γεράματά τους ό,τι αυτοί στα νιάτα τους εκάμανε για μένα». Ύστερα που λέτε τον εβάζει στην κάμαρα που καθόντουσαν πρωτύτερα και του δείχνει 4 παιδιά που γλεντούσαν και του λέει: «Να και τα χρήματα, αδερφέ, που τοκίζω. Τούτα είναι τα παιδιά μου και τρέφοντάς τα τώρα τοκίζω χρήματα, γιατί και αυτά άμα εγώ γεράσω θα μου ξεπληρώσουν ό,τι έκαμα για δάφτα και θα με γνιάζονται. Έτσι το ελπίζω και έτσι το θαρώ. Τρέφω ακόμα και 8 ανθρώπους. 2 εγώ και η γυναίκα μου και 4 τα παιδιά μου γίνονται 6 και 2 ο πατέρας μου και η μάνα μου γίνονται 8. Τότε που λέτε ο βασιλέας τον παίρνει και αυτός από το χέρι, τον πηγαίνει σε ένα μικρό σοκάκι και χωρίς να τον δει κανένας ξεκουμπώνει το ρούχο του και του δείχνει τη βασιλική κορώνα που είναι κρεμασμένη στο στήθος του. Ο κακομοίρης ο κοφινάς, σαν τάδε τα πράγματα τούτα, τα χάσε και δεν ήξερε τι να πει, που κατάλαβε πως είχε μέσα στο σπίτι του κοντζάμ βασιλέα του τόπου. Εκείνος όμως, ο βασιλέας, του δώσε θάρρος και του λέει: «Μη φοβάσαι, αδερφέ, γιατί δεν θα σε πειράξω. Μονάχα να μην μπει σε κανέναν από αυτού που είπε σε μένανε, αν δεν δεις το πρόσωπό μου. Αλλιώς, αν λάχει και το πεις, χωρίς να δεις το πρόσωπό μου, να ξέρεις ότι θα σου πάρω το κεφάλι». «Όπως ορίζεις, πολυχρονημένα βασιλιά μου, όπως ορίζεις», είπε τρομαγμένος ο νοικοκύρης ο κοφινάς. Ο βασιλέας πάλι τους χαιρέτησε όλους και σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στο παλάτι. Την άλλη μέρα που λέτε, κάλεσε τη δωδεκάδα και τους λέει: «Αν είστε άξιοι, να μου πείτε πώς μπορεί ένας άνθρωπος με μια

τούτο το πρόβλημα που λέτε ήταν που έβαλε ο βασιλιάς στο δεκάδα των συμβούλων του. Τους όρισε μάλιστα και διορία τρεις ολάκυρες μέρες και τους είπε πως όποιος βρει τούτο το πρόβλημα, πως είναι δηλαδή δυνατόν ένας άνθρωπος με μια δεκάρα που κερδίζει τη μέρα να πληρώνει παλιοχρέος, να τοκίζει χρήματα και να θρέφει 8 ανθρώπους, αυτόν αν τον βρει, όποιος τον βρει θα τον κάνει βεζίρι του. Σκεφτόντουσαν λοιπόν τότε αυτοί και σκεφτόντουσαν και σκεφτόντουσαν και ματασκεφτόντουσαν, μα δεν μπορούσαν όμως να βρούνε με τίποτα τη λύση τούτου του προβλήματος. Όπου λένε στα τελευταία τους, είπαν με το νου τους πως ο βασιλέας δεν μπορεί να το κατέβασε τούτο το πρόβλημα μονάχος του από το μυαλό του, παρακάπου θα είχε πάει χτες προχτές το βράδυ και του το είπαν. Τρέχουν λοιπόν αυτοί και άρχισαν να γυρίζουν ολάκερο τον τόπο. Και γύριζαν από εδώ και γύριζαν από εκεί και ρώταγαν και το ένα και το άλλο και το παράλληλο σπίτι. Μωρέ, μπάς και ήρθε χτες βράδυ κάνας έτσι να πούμε και σας ρώτησε κάτι της, να του πείτε, να του δώσετε ένα πρόβλημα να μας το βάλει. Όμως δεν μπορούσαν να βρούνε απόκριση καμιά. Όπου από τα πολλά που λέτε από εδώ και από εκεί, να σου κάποια στιγμή μπαίνουν και στο κοφινά το σπίτι. «Μπάς και ήρθε», λένε στον Κοφινά, «χτες το βράδυ κανένας έτσι και έτσι». «Ναι», λέει ο Κοφινάς, «κι ήταν ο πολυχρονεμένος μας ο βασιλέας, ο μεγάλος και τρανός, που καταδέχτηκε και ήρθε στο σπιτικό μου και μας έκαμε και συντροφιά». Πήραν που λέτε τότε αυτοί, «μεγάλη ανάσα, σου λέει εδώ είναι, βρήκαμε την άκρη». «Μωρέ, μπάς και του είπες του λόγου σου τούτο και τούτο». «Ναι», λέει ο Κοφινάς, «έτσι του είπα». «Δε μας λες και εμάς του λόγου σου τι σημαίνει». Δεν μπορώ μεγαλειότατη, γιατί μου δώσε διαταγή να μην το πω του λόγου μου σε κανένα το μυστικό». «Μωρέ, πες το μας και εμάς και να πάρε 10 λίρες». «Δεν παίρνω τίποτα, ό,τι και να μου πείτε, ό,τι και να μου δώσετε, ποτέ εγώ του λόγου μου δεν πρόκειται να σας πω το μυστικό». «Μωρέ αμάν, μωρέ ζαμάν», του λένε αυτοί, «να πάρε 20 λίρες, να πάρε 30, τίποτα αυτός. Να πάρε 50, να πάρε 100, να πάρε 200, τίποτα αυτός. Μωρέ πάρε 300, πάρε 500, πάρε 800, τίποτα αυτός. Να μωρέ πάρε 1000 λίρες του λόγου σου». Σαν είδε που λέτε του λόγου του Κοφινάς 1000 λίρες μπροστά του, γυρίζει και σκέφτηκε από μέσα του. «Μωρέ, αν εγώ πάρω τις 1000 λίρες, θα μπορέσουν να περάσουν βασιλικά τα παιδιά μου. Για το κεφάλι μου, χαλάλι. Εκεί που θα ζήσουν ευτυχισμένα τα παιδιά μου, δεν πειράζει. Ας πάει το κεφάλι μου». Παίρνει που λέτε αυτός τις 1000 λίρες και κάθεται και τους τα λέει όλα με το νι και με το σίγμα των σοφών. Τρέχουν πλέον αυτοί πίσω στο παλάτι, βρίσκουν τον βασιλέα, τον προσκυνούν έτσι όπως έπρεπε και του τα εξηγούν όλα. Τότε λένε ο βασιλιάς πως το κατάλαβε πως αυτοί οι μονάχοι τους δεν θα το βρίσκανε, παρά τους είπε και το φανέρωσε το μυστικό σε αυτούς ο Κοφινάς. Και πιάνει και δίνει διαταγή να πάνε να τον πιάσουνε και να τον παρουσιάσουνε αμέσως μπροστά του. Πάνε λοιπόν οι φρουροί του και φέρνουνε τον Κοφινά στο παλάτι. Τον κοιτάζει από πάνω μέχρι κάτω ο βασιλιάς και του λέει, «Δεν σου είπα, μωρέ, δεν σου είπα εγώ να μην πεις σε κανένα τίποτα αν δεν δεις το πρόσωπό μου. Τώρα, κατά πως πρέπει, θα σου πάρουνε το κεφάλι». Και είχε, λέει, παραπέρα έτοιμη την καρμανιόλα για να τον κόψουν στη μέση. «Πολυχρονημένο μου, βασιλιά, μου είπες να μην πω τίποτα αν δεν δω μια φορά το πρόσωπό σου. Εγώ όμως, βασιλιά μου, μεγάλε και τρανέ, εγώ όμως ούτε μια

ούτε δύο φορές είδα το πρόσωπό σου μονάχα, παρά το είδα χίλιες φορές. Και του αραδιάζει που λέτε μπροστά του τις χίλιες λίρες που του είχαν δώσει η σοφή του βασιλιά για να τους φανερώσει το μυστικό του. Να, βασιλιά μου, αυτό δεν είναι το πρόσωπό σου. Αυτό δεν είναι, και αυτό δεν είναι, και αυτό δεν είναι, και αυτό δεν είναι, και αυτό δεν είναι. Να το, βασιλιά μου, στο είπα χίλιες φορές τώρα το πρόσωπό σου, όχι μία. Γιατί βέβαια τις χίλιες λίρες που πήρε, η κάθε μια λίρα είχε πάνω της σκαλισμένη χίλια πρόσωπα του βασιλιά. Τόσα είδε που ήταν χαραγμένα πάνω στις λίρες. Τότε που λέτε ο βασιλιάς θαύμασε την εξυπνάδα του Κοφινά και γυρίσει και του λέει: «Μωρέ, εσύ κάνεις για συμβουλάτορας και βεζίρης μου?» Και διώχνει που λέτε αυτό στη δωδεκάδα του και παίρνει τον Κοφινά για δικό του βεζίρι. Και έζησε που λέτε ο καλός ο Κοφινάς ίσαμε που πέθανε βεζίρης. Και πέρασε καλά αυτός και εμείς εδώ καλύτερα.

Λένε που λέτε ιστορίες των παλιών πως μια φορά και έναν καιρό ήταν σε έναν τόπο μακρινό δύο αδέρφια, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό. Λένε πάλι ιστορίες των παλιών και εγώ να σας πω δεν ξέρω αν είναι αλήθεια γιατί τούτα λένε πως είναι παραμύθι. Λένε πως τα ονόματά τους ήταν Γιάννης και Ανδραβίδα. Άκουγε όνομα, αλλά λέει στην κοπέλα είχε η τύχη της γραμμένο πως αν έβλεπε καμιά φορά θάλασσα θα γινόταν αυτή του λόγου της με μιας αμέσως ψάρι. Κάποτε που λέτε ήρθε ο καιρός και ο αδερφός της έφυγε να κάνει τις δουλειές του και την άφησε παρέα με μια δούλα. Στον τόπο που επήγε αυτός έπιασε παρέα με ένα βασιλόπουλο. Μια μέρα, εκεί που κουβεντιάζαν και λέγανε για τούτο και για εκείνο και για τ' άλλο, είπαν και για παντριές. Και ο Γιάννης είπε, λέει, στο βασιλόπουλο εκείνου του τόπου πως έχει μια αδερφή που όταν γελάει πέφτουν από το στόμα της κουφέτα και όταν χτενίζεται πέφτουν από τα μαλλιά της τριαντάφυλλα και όταν κλαίει, λένε, κυλάνε από τα δάκρυά της μαργαριτάρια, σαν μαργαριτάρια. Το βασιλόπουλο, σαν άκουσε τούτες τις κουβέντες του Γιάννη, έδειξε, λέει, μεγάλο ενθουσιασμό και ζήτησε από το φίλο του να πάει να φέρει την αδερφή του να την πάρει αυτός γυναίκα του. Ο Γιάννης που λέτε δέχτηκε αυτή τη μεγάλη τιμή και ξεκίνησε να γυρίσει πάλι στον τόπο του να πάει να φέρει την αδερφή του να την παντρέψει με εκείνο το βασιλόπουλο. Αλλά εκείνη όμως την ώρα λησμόνησε ότι είχε η τύχη της γραμμένου της αδερφής του να μην δει ποτέ τη θάλασσα και έτσι δεν το είπε ούτε στο βασιλόπουλο. Να χάσει τέτοια τύχη, χαζός ήταν του λόγου. Πήγε λοιπόν στην αδερφή του και της τα είπε τα νέα με το νι και με το σίγμα. «Ένα μονάχα με σκιάζει, αδερφή μου, που δεν μπορεί να δει θάλασσα. Ξέρεις τι να μου κάνεις?» Γυρίζει αυτή και το αποκρίνεται. «Να μου φτιάξεις ένα κλουβί και να με βάλεις μέσα και να τα ανοίξεις μονάχα την ώρα που θα φτάσουμε στη χώρα του βασιλιά, στη χώρα του βασιλιά». Πραγματικά που λέτε, φτιάχνει ο Γιάννης ένα κλουβί και της έβαλε μέσα ό,τι χρειάζονταν αυτή και πήρε, τη βάζει μέσα και την κλείνει. Παίρνει και τη δούλα της μαζί, μπαίνουν στο πλοίο και ξεκινήσανε γιατί εκείνος ο τόπος για να τον φτάσεις, λένε, να πας στη χώρα του βασιλόπουλου έπρεπε να περάσεις από θάλασσα. Γυρίζει τότε που λέει ο Γιάννης τη δούλα και της λέει «Ό,τι και να σου τάξει κοπέλα μου, εσύ να μην τις ανοίξεις». Αλλά εκεί, λέει, που ταξιδεύανε γυρίζει κάποια στιγμή η Ανδραβίδα μέσα από εκείνο το κλουβί και λέει στη δούλα «Άνοιξε μου, χρυσή μου δούλα, άνοιξε μου και μένα να βγω λιγάκι να δει και μένα το μάτι μου λίγο τόπο να χαθεί στον ορίζοντα ανάμεσα στη θάλασσα». Εκείνη που λέτε τη λυπήθηκε και της άνοιξε. Αμέσως που λέτε η Ανδραβίδα δίνει μηνιά, πέφτει μέσα στη θάλασσα και τι έγινε? Θα σας πω εγώ που ξέρω αυτήν εδώ την ιστορία. Με το που πέφτει η Ανδραβίδα μέσα στη θάλασσα, λένε ιστορίες των παλιών πως αμέσως γίνει και του λόγου της ψάρι. Πάει τότε η δούλα και λέει στον αδερφό της το Γιάννη «Ε Γιάννη, δεν είχες καλά κλεισμένο το κλουβί και βγήκε η Ανδραβίδα η αδερφή σου και έπεσε στη θάλασσα και έγινε αυτού του λόγου της ένα χρυσό ψάρι». Τώρα θα μου πείτε, βρε παραμυθά, γίνεται μωρέ οι ανθρώποι να πέφτουν στη θάλασσα και να γίνονται ψάρια χρυσά? Το ξέρετε καλά, φίλες και φίλοι τούτης της εκπομπής. Στα παραμύθια τα πάντα μπορούν να συμβούν. Έγινε και τούτο. Έτσι ήταν γραμμένο από τη μοίρα κίνηση της κοπέλας της Ανδραβίδας. Έτσι και έγινε. Με το που έπεσε αυτή στη θάλασσα έγινε ψάρι χρυσό. Ο Γιάννης που λέτε λυπήθηκε και την αδερφή του, αλλά λυπήθηκε και το βασιλόπουλο που ήταν φίλος του. Με τα πολλά που λέτε σκέφτηκε, μωρέ, θα του πω εγώ του φίλου μου πως η δούλα είναι η αδερφή μου. Και αν θέλει να την πάρει, καλά. Αλλιώς παίρνω τη δούλα πίσω και γυρίζουμε στον τόπο μας. Κάλεσε λοιπόν που λέτε ο Γιάννης τη δούλα και της είπε «Το και το θα γίνει». Καλά, ό,τι αποφασίσεις εσύ εγώ το δέχομαι, αφέντη μου», γύρισε και του είπε η δούλα. «Τι είναι να χάσει τέτοια τύχη?» Φτάνουν που λέτε καμιά φορά σε εκείνο τον τόπο που ήταν το βασιλόπουλο και του δείξε του βασιλόπουλου τη δούλα και του είπε ο Γιάννης πως αυτή ήταν τάχα μου η αδερφή του.
Στο Βασιλόπουλο δεν άρεσε καθόλου η δούλα, αλλά για να μην βγει από το λόγο του, την παίρνει και τη στεφανώνεται. Έτσι που λέτε, πέρασε κάμποσος καιρός και μια μέρα λέει η δούλα στο Βασιλόπουλο πως θέλει να σκοτώσουν το Γιάννη. Το Βασιλόπουλο όμως δεν ήθελε να σκοτώσει το φίλο του. Την άλλη μέρα πάλι του είπε πως θέλει να φτιάξουν ένα περβόλι με όλα τα δέντρα μέσα και να πούνε στο Γιάννη να του το φτιάξει που ξέρει. Ο βασιλιάς συμφώνησε και αμέσως η δούλα πιάνει και καλεί το Γιάννη και του λέει να μας φτιάξει σε ένα μήνα ένα περβόλι με όλα τα δέντρα. Μα άμα δεν το καταφέρεις αυτό Γιάννη μου, εγώ θα σε κόψω. Θα σε σκοτώσω δηλαδή. Καλή μου δούλα, λέει ο Γιάννης, αυτό που μου ζητάς εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Να το κάνεις μωρέ, γιατί αλλιώς θα σε κόψω, σου λέω. Ο Γιάννης στεναχωρήθηκε πάρα πολύ και άρχισε να κλαίει. Και την αυγή, σαν σηκώθηκε η αυγή της καινούριας μέρας, πηγαίνει αυτό στη θάλασσα και άρχισε με κλάματα να λέει πάνω από το νερό: Ανδραβίδα μου, κυρά μου, έβγα δες τα βασανά μου, για δες τα πάθια που περνώ, για σε γλυκιά κυρά μου Ανδραβίδα. Ξαφνικά που λέτε κάνει ένα μπλου και βγαίνει από τη θάλασσα ένα χρυσόψαρο και γυρίζει και του μιλάει με ανθρωπινή φωνή. Αλήθεια σας λέω, έτσι έγιναν τα πράγματα, τα είδα κι εγώ. Εγώ είμαι η Ανδραβίδα, γυναίκα όπως ήμουνα δεν μπορώ να γίνω ακόμα, αλλά ό,τι μου ζητήσεις είμαι άξια αδερφέ μου να στο κάνω. Πες μου, τι θες από μένα, αδερφέ? Ω, Ανδραβίδα μου, ο βασιλιάς μ' αγαπάει και με λογίζει φίλο του χρόνια τώρα, μα η δούλα μας θέλει να με σκοτώσει, γιατί φαίνεται πως σκιάζεται αυτή του λόγου της να μη φανερώσω το μυστικό στο Βασιλόπουλο. Γι' αυτό μου ζήτησε να της κάμου, λέει, ένα περιβόλι με τα δεντρικά όλου του κόσμου να έχει μέσα και πως αν δεν τα καταφέρω θα με κόψει η παλιό γυναίκα. Τότε που λέτε γυρίζει η Ανδραβίδα και του λέει: Γιάννη μου, να πάρε τούτη τη βέργα, χτύπα τρεις φορές και θα γίνει ό,τι πεις. Τώρα εγώ φεύγω, γιατί δεν μπορώ να κάτσω άλλο στον αφρό. Όποτε όμως με χρειαστείς να έρχεσαι εδώ, να με φωνάζεις, εγώ θα σ' ακούω και θα έρχομαι να σε βρίσκω. Ο Γιάννης που λέτε παίρνει του λόγου του τη βέργα, τη βέργα εκείνη που του έδωσε το χρυσόψαρο η Ανδραβίδα, η αδερφή του, και πηγαίνει που λέτε και χτύπησε τρεις φορές τη γη. Του, του, του. Και πραγματικά από το τίποτα ξαφνικά μπροστά στα μάτια του είδε να φανερώνεται, λέει αυτός, ένα περβόλι με τα δεντρικά όλου του κόσμου. Είχε και από αυτά τα δέντρα, είχε και από εκείνα, μωρέ, είχε και από τα άλλα. Γυρίζει τότε η δούλα και λέει στο Βασιλόπουλο: Δεν το έλεγα εγώ, άντρα μου, πως ο Γιάννης ξέρει. Τώρα θα του πω να μας κάνει μέσα στη μέση του κήπου μια χρυσή μηλιά. Ω, μωρέ παλό, πολλά γυρεύεις, γυναίκα μου, αλλά ας είναι, ας γίνει πάλι το χατήρι σου, είπε το Βασιλόπουλο. Καλή λοιπόν που λέτε ξανά η δούλα το Γιάννη και του ζητάει να κάνει μια χρυσή μηλιά αυτός κατά μεσής στο περιβόλι, αλλιώς λέει θα τον σκοτώσει. Ο Γιάννης πηγαίνει πάλι στη θάλασσα και αρχίζει να λέει: Ανδραβίδα μου, κυρά μου, έλα δες τα βασανά μου, για δες τα πάθια που περνώ, για σε γλυκά κυρά μου Ανδραβίδα. Η Ανδραβίδα που λέτε η αδερφή του ξαναβγαίνει πάλι στον αφρό αφού άκουσε τα κλάματα και τα παράπονα του αδερφού της. Γυρίζει, τον κοιτάζει και τον ρωτάει: Τι θέλεις χρυσέ μου αδερφέ? Αχ, χρυσή μου αδερφή, η δούλα μας τώρα ξέρεις μωρέ τι μου ζήτησε η παλιά γυναίκα. Θέλει αυτή, λέει, να φτιάξω εγώ του λόγου μου κατά μεσή στο περβόλι να έχει μια χρυσή μηλιά. Αχ, αδερφούλη μου, πάρε αυτή τη βέργα, βάρα τρεις φορές και θα βγει μια χρυσή μηλιά, είπε η Ανδραβίδα, και ύστερα αποχαιρέτησε αυτόν τον αδερφό της και έκανε ένα μπλουμ ξανά και χάθηκε μέσα στα βαθιά νερά εκείνης της θάλασσας. Ο Γιάννης που λέτε παίρνει τη βέργα και πηγαίνει γραμμή στο περιβόλι. Στάθηκε αυτός του λόγου του κατά μεσής σε εκείνο το περιβόλι και του, του, του, χτύπησε με τη βέργα τη γη και ξαφνικά φανερώθηκε, λένε, μια χρυσή μηλιά.
Το βλέπεις, άντρα μου, το βλέπεις πως ο Γιάννης ξέρει απ' όλα. Να, τώρα μας χρειάζεται μια χρυσή βρύση με τρεις κάνουλες. Η μια να βγάζει κρασί, η άλλη να βγάζει λάδι και η τρίτη να βγάζει νερό, είπε η δούλα του Βασιλόπουλου. Αυτό, γυναίκα μου, είναι πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν του λόγου του Γιάννης ο φίλος μου θα τα καταφέρει να το κάνει. Όχι, ξέρει και πρέπει να την κάνει. Γιατί άμα δεν την κάνει, θα του πάρω, μωρέ, εγώ ήδη το κεφάλι. Καλά, γυναίκα μου, καλά, εσένα αδερφό σου είναι και κάμε καλά του λόγου σου, γυρίζει και της αποκρίνεται το Βασιλόπουλο. Καλή που λέτε, ξανά η δούλα το Γιάννη και του λέει: άμα δεν κάνεις μια βρύση μες στο παρεβόλι χρυσή με τρεις κάνουλες, μωρέ, που η μια να βγάζει κρασί, η άλλη λάδι και άλλη νερό, θα σου κόψω εγώ η ίδια με τα ίδια μου τα χέρια το κεφάλι, κακομύρι μου. Αυτό που μου ζητάς, καλή μου βασίλισσα, δεν ξέρω θα τα καταφέρω να το κάνω, είπε ο Γιάννης και έφυγε. Και πηγαίνει, που λέτε, αυτός που πήγε, πηγαίνει για τρίτη φορά στην άκρη της γης, εκεί κοντά στη θάλασσα, και αρχίζει πάλι να λέει: ανδραβίδα μου, κυρά μου, έλα, μωρέ, δες τα βασανά μου, για δες τα πάθια που περνώ, για σε γλυκιά κυρά μου ανδραβίδα. Τον ακούει πάλι ξανά η αδερφή του τρίτη φορά και βγαίνει το χρυσό ψαρο στον αφρό. Ω, αδερφέ μου χρυσέ, πάλι εδώ είσαι του λόγου σου, μωρέ. Ναι, αδερφή μου, ναι, ήρθα και πάλι, γιατί μου είπε η δούλα μας να της κάνω μια χρυσή βρύση μέσα στο περιβόλι με τρεις κάνουλες. Άκου, άκου, και η μια κάνουλα να βγάζει, λέει, κρασί, η άλλη να βγάζει λάδι και η τρίτη νερό, μωρέ, γίνονται τέτοια πράγματα. Παρά αυτή τη βέργα, του λέει η αδερφή του, χτύπα τη τρεις φορές και έγνοια σου. Έτσι που λέτε και έγινε. Πηγαίνει ξανά ο Γιάννης με τη βέργα στο περβόλι, κάνει τρεις φορές τη βέργα του, τη χτυπάει στη γη και ξαφνικά γίνεται μία βρύση χρυσή με τρεις κάνουλες, που η μία έβγαζε, λένε, έβγαζε κρασί, η δεύτερη έβγαζε λάδι και η τρίτη έβγαζε νερό. Γυρίζει πάλι η δούλα η βασίλισσα και λέει στον άντρα της: βλέπεις, μωρέ, που στα έλεγα που ο Γιάννης ξέρει απ' όλα. Πόσον, μωρέ, νοστίμησε το παλάτι με αυτό το ωραίο περιβόλι που φτιάξαμε. Όλα εγώ τα σκέφτηκα, όλα εγώ. Ο νους της όμως δούλευε πώς να τον χαλάσει τον Γιάννη. Ωστόσο, ο Γιάννης πήγαινε συχνά στη θάλασσα. Μια αυγή που λέτε, βγαίνει το χρυσόψαρο και του λέει: Γιάννη, εγώ σου κάμα τόσα καλά. Θέλω τώρα κι εγώ ένα καλό από σένα. Ό,τι μου πεις, αδερφή μου χρυσή, ανδραβίδα, ό,τι μου πεις εγώ θα σου το κάνω, της λέει ο Γιάννης. Να, αδερφέ μου, λέει, να κάμεις ένα καμίνι, να κάμεις ένα καμίνι τρεις μέρες. Να το κάμεις καλά. Και έτσι και το κάψεις, να έρθεις εδώ και αν είσαι άξιος και με πάρεις και με πετάξεις μέσα στο καμίνι αμέσως, εγώ θα γίνω όπως ήμουνα γυναίκα. Ο Γιάννης, που λέτε, έκανε ό,τι του είπε η αδερφή του. Πηγαίνει αυτός και ετοιμάζει την άλλη μέρα κιόλας ένα καμίνι και του βάλει φωτιά και άρχισε να το καίει. Και αφού το κάψε αυτός τρία ολόκληρα μερόνυχτα, πηγαίνει στο γυαλό, τσακώνει το χρυσόψαρο με μια ναπόχη βασιλικιά και πιάνει το χρυσόψαρο και το ρίχνει στο καμίνι. Κλείνει και το πορτέλι, το πορτάκι κείνου του φούρνου, του καμινιού, και λένε πως έπειτα από τρεις μέρες, αλήθεια σας λέω, ήμουν και εγώ εκεί και τώρα, βγήκε η αγαπημένη του η αδερφή που για αυτήν αυτός υπόφερε τόσα. Την παίρνει λοιπόν από το χέρι και την πάει γραμμή στο σπιτάκι, εκείνο το σπιτάκι που του είχε δώσει ο βασιλιάς για να μένει, και από τη φέτα, από το ψωμί που του στέλνε η δούλα, έτρωγε αυτός τη μισή και την άλλη μισή την έδινε στην αδερφή του. Ο Γιάννης πάλι της διηγέταν, λέει, τα πόσα υπόφερε, και εκείνη άκουγε τα παθήματα του αδερφού της και τα βάσανα που πέρασε για αυτήν και έκλαιγε, και καθώς έκλαιγε έπεφταν, λέει, τα μαργαριτάρια από τα μάτια της. Το Βασιλόπουλο άκουγε μια σιγανή κουβέντα τώρα μέσα σε εκείνο το σπιτάκι που έμενε ο φίλος του ο Γιάννης, και παραμόνευε να δει με ποιον κουβεντιάζει ο φίλος του.
Μια φορά λοιπόν βλέπει μια ωραία κοπέλα που κτενιζόταν και πέφταν τριαντάφυλλα από τα μαλλιά της. Μπαίνει αμέσως μέσα και λέει του Γιάννη: «Μωρέ Γιάννη, μωρέ Γιάννη, γιατί δεν μου έδωσες την αδερφή σου?» Τότε που λέτε ο Γιάννης κάθισε και του τα είπε όλα, με το νι και με το σίγμα, πως η αδερφή του έπεσε στη θάλασσα, πως εκείνη που του έδωσε ήτανε η δούλα που είχαν στο σπίτι τους στον τόπο που ήρθαν και πως αυτή είχε βάλει στο νου της να τον σκοτώσει. Πιάνει που λέτε τότε το βασιλόπουλο τη δούλα, τη δένει απ' την ουρά του αλόγου, την πάει μέσα στους κάμπους, μαστιγώνει ο ίδιος τ' άλογα και αυτά φύγαν το ένα στη δύση, το άλλο στην ανατολή και την κάμανε κομμάτια. Έπειτα που λέτε γυρίζει αυτός, παίρνει την Ανδραβίδα για γυναίκα του και τον Γιάννη τον έμπασε στο παλάτι και τον έκανε συμβουλάτορα και βεζίρι του. Και ήσαν αυτοί καλά και εμείς εδώ, και εμείς εδώ καλύτερα.

0: Λένε πως μια φορά και έναν καιρό φώναξε κοντά του ο Θεός τον Αρχάγγελο τον Γαβριήλ και του λέει: «Γαβριήλ, Γαβριήλ παιδί μου, πάρε ένα μεγάλο καζάνι σαν και εκείνα που πλένουν τα ρούχα οι γυναίκες και μετά τα ρίχνουν στο ξέπλυμα. Γέμισε το καθαρό μυαλό, γέμισε με καθαρό μυαλό σου λέω τούτο το καζάνι και βάλε στη σειρά τον κόσμο να του δώσουμε μυαλό. Πάρε και αυτή την κουτάλα παιδί μου και με αυτήν ανακάτευε και δίνε». Μπήκαν που λέτε στη σειρά όλος ο κόσμος και ο άγγελος, ο αρχάγγελος άρχισε να ανακατεύει και να τους δίνει με την κουτάλα γεμάτη. Όταν όμως λένε το καζάνι κατέβηκε στα μισά, γυρίζει και λέει αυτός: «Θεέ μου και αφέντη μου, το μυαλό τελειώνει, δεν θα φτάσει για όλους». Γυρίζει που λέει ο Θεός και του λέει: «Βάλε και κολοκύθι αρχάγγελε, βάλε και κολοκύθι Γαβριήλ και γέμισε το μέχρι επάνω και ανακάτεψε το καλά να γίνει ένα καλό μείγμα». Ο αρχάγγελος που λέτε έκαμε όπως η διαταγή που πήρε και με την ιδέα πως θα φτάσει για όλους δεν σήκωνε λέει καθόλου αυτό στο κεφάλι του και ανακάτεψε και έδωσε μυαλό ώσπου έφτασε πάλι κουτάλα στον πάτο. Γυρίζει τότε, κοιτάζει και την αδεί. Η σειρά λέει του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη ακόμα. Θεέ μου, το μυαλό τέλειωσε και η σειρά είναι ακόμα πολύ μεγάλη». Γυρίζει που λέτε εκείνη την ώρα ο Θεός και βλέπει τη σειρά. «Βάλε Γαβριήλ παιδί μου μέσα μόνο κολοκύθι». Έτσι του είπε. Και εκείνος τι θα έκανε? Έδινε λέει κουταλιές κολοκυθένιο μυαλό. Γι' αυτό λένε και άλλοι άνθρωποι βρίσκονται με πολύ μυαλό, γιατί πήραν από το πρώτο το καζάνι, και άλλοι παιδεύονται με το μισό μυαλό και άλλοι τελευταίοι έμειναν κουτί, γιατί αλλιώς πού θα έβρισκαν δούλους οι μυαλωμένοι.
1: Let's go.

0: Φίλες και φίλοι, τα παραμύθια ταξιδεύουν μέσα στο χρόνο και έρχονται από μακριά για να μας βρουν και να καθίσουν στον ώμο μας σαν τα πουλιά. Αν θυμάστε ένα λαϊκό παραμύθι από αυτά που σας έλεγαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας, οι θείοι σας ή κάποιος μεγαλύτερος, να μας το γράψετε. Να μας γράψετε τον τίτλο του παραμυθιού, αν υπάρχει και αν το θυμάστε, ποιος σας το είπε, το ονοματεπώνυμό του και την ηλικία του και τον τόπο της καταγωγής του. Παράδειγμα, είστε Αχτοπιταρού, Μανώλης Καλομυράκης, έτων 72 Χανιά. Και να μας στείλετε την ιστορία. Εμείς πάλι θα τη μελετήσουμε και κάποια στιγμή που ξέρετε μπορεί να την ακούσετε από την εκπομπή μας. Η διεύθυνση είναι ραδιόφωνο της Εκκλησίας για την εκπομπή «Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου», υπόψη Δημήτρη Προύσαλη, Ιασίου 1, Αθήνα, ΤΑΦΚΑΠΑ 115-21. Και εδώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στις φίλες και τους φίλους της εκπομπής για τα ζεστά τους μηνύματα. Ήταν η εκπομπή «Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου» με τον Δημήτρη Προύσαλη στο μικρόφωνο. Ήσασταν συντονισμένοι στη φιλόξενη συχνότητα των 89,5 και ακούγατε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Την επιμέλεια του ήχου είχε σήμερα ο Παναγιώτης Γιωργακόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-7298-222 είναι η Ελζάχαρη, απαντούσε και θα εξακολουθεί να απαντά στις δικές σας κλήσεις. Και αν σας άρεσε κάποια ιστορία από αυτές που είπαμε, να πάτε να την πείτε και τους φίλους σας. Καλή αντάμωση.
1: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Η ώρα είναι 11.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Στην τελετή αναγόρευσης του Παύλου Τσίμα σε επίτιμο διδάκτορα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, παρέστη χθες το απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Στο ακατάσχετο όριο αυξάνεται στα 1.600 από τα 1.250 ευρώ που είναι σήμερα. Με την εξέταση μαθημάτων ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Χαμηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ο Λιβανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αρκετοί στρατιώτες του, μεταξύ των οποίων και ένας αξιωματικός, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινό πλήγμα που έπληξε στρατιωτικό όχημα στον δρόμο Χαρντάλι-Ναπαντίγια στο νότιο Λίβανο. Γενικά έθριος ο καιρός, στους 30 βαθμούς ο υδράργυρος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

του Σαββαχού το άστρον, το άστρο της Αυγής, ένα σκοπός από την Καπαδοκία, από τα Φάρασα της Καπαδοκίας, γαμήλιος σκοπός που συνόδευε τους μελώνυφους προς την Εκκλησία. Του Σαββαχού το άστρον είναι και ο τίτλος μιας δισκογραφικής έκδοσης που κυκλοφόρησε από τρεις εξαιρετικούς μουσικούς που κατάγονται από την Καπαδοκία, οι γονείς τους πρόσφυγες από το Γκέλβερι, την Καρβάλη της Καπαδοκίας, εγκατεστημένη στη Νέα Καρβάλη της Καβάλας. Είναι ο Ζαφύρης Ευθυμιάδης που τραγουδά και παίζει και μανέ την καπαδοκική λύρα, ο Σωτήρης Τσουλουφίδης που παίζει ούτη και ο Κώστας Αποκατανίδης που παίζει τα κρουστά. Να τους ακούσουμε τώρα σε ένα ακόμη γαμήλιο σκοπό, τον χορό της Αυγίτσας, ανδρικό χορό από τα Φάρασα της Καπαδοκίας, με τον οποίο οι φίλοι του γαμπρού τον ξυπνούσαν χορεύοντάς τον την αυγή πριν τον ντύσουν και τον ξυρίσουν.

Οι τρεις νέοι μουσικοί, τους οποίους ακούμε στα τραγούδια από την Καπαδοκία, στο σημερινό αλάτι της γης στις άκρες του ελληνισμού, έχουν δώσει τον τίτλο στην μουσική τους κομπανία «Κιόρ Τοπάλ και Σία». Εξηγούν λοιπόν πώς διάλεξαν αυτό το όνομα. Στα δύσκολα χρόνια της φτώχειας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λένε, οι λαϊκοί οργανοπαίχτες περιδιάβαιναν χωριά και πόλεις με στόχο την εξασφάλιση του επιούσιου. Η Δώρα Στράτου νωρίς κατάλαβε ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν ο θησαυρός της λαϊκής μας κληρονομιάς. Καλούσε λοιπόν στο θέατρό της, στο Λόφο Φιλοπάπου, μουσικούς από όλη την Ελλάδα για να παίξουν και να τραγουδήσουν τα τραγούδια και τις μουσικές του τόπου τους. Έτσι κάλεσε στην Αθήνα και καπαδόκες μουσικούς από το πλατή της Ιμαθίας, φαρασιώτες στην καταγωγή, από τα Φάρασα της Καπαδοκίας. Και μανέ έπαιζε ο Παντελής Παντέλαγας, που ήταν κουτσός. Ούτη κάποιος Δημητρός, και ορ Δημητρό τον ελέγανε, που μόλις έβλεπε να περπατήσει, και ντέφι ένας τρίτος συμπατριώτης τους, ο Αναστάς. Στο τέλος της καταπληκτικής παρουσίας τους, τους ζητήθηκε να περάσουν από το ταμείο του θεάτρου να πληρωθούν. Ο Παντέλαγας με τον Κεμανέ καμαρωτός κάθεται στη σειρά και ο ταμείας τον ρωτά: «Κύριε, παρακαλώ το όνομα της εταιρείας για να κόψω την απόδειξη». «Τι εταιρείες και αριθμούς, οι άνθρωποι δεν είχαν να φάνε». Γυρίζει λοιπόν ο Παντέλαγας δίπλα του, παρατηρεί την αυτοσχέδια κομπανία και με σιγουριά νικητή λέει: «Γράψε όνομα εταιρείας Κιόρ Τοπάλ και Σία». Δηλαδή τυφλός, κουτσός και Σία. Έτσι γράφτηκε η απόδειξη και έτσι έφτασε ως τις μέρες μας η μουσική μας παράδοση και έτσι αποφάσισε και η Κομπανία των Νέων Μουσικών να δώσει τον τίτλο στο συγκρότημά της. Κιόρ Τοπάλ και Σία.

χορός Ντύπασκα, Αντίπασχα δηλαδή, από τα Φάρασα της Καπαδοκίας. Κυριακή του Αντίπασχα είναι Κυριακή του Θωμά και οι φαρασιώτες τιμούσαν με γλέντι αυτήν την ημέρα. Όπως κάθε θρησκευτική μεγάλη γιορτή στα Φάρασα, είχε και αυτή το τραγούδι χορό της. Κάτι ανάλογο συνέβαινε βέβαια και το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, όπου στα Φάρασα πραγματοποιούνταν η περίφημη πομπή του Αγίου Βασιλείου. Οι φαρασιώτες με δάδες στα χέρια και τραγουδώντας «Τες Βασίλη το τραγώδι», πήγαιναν στη μακρινή σπηλιά όπου βρισκόταν το παρεκκλήσι του Αγίου για να τιμήσουν τη μνήμη του, με θείες ακολουθίες και γλέντι μέχρι το πρωί στον περίβολο της σπηλιάς. Να ακούσουμε λοιπόν το τελετουργικό τραγούδι από την πομπή του Άι Βασίλη, «Ες Βασίλης», από τα Φάρασα της Καπαδοκίας.

Κυρία Λαϊμόν, κυρία Λαϊσόν, το τελετουργικό τραγούδι για τη γιορτή του Άι Βασίλη, η πομπή του Άι Βασίλη στα Φάρασα της Καπαδοκίας, που πέρασε από τους πρόσφυγες και στις περιοχές όπου εγκαταστάθηκαν, στην κυρίως Ελλάδα, ανάμεσά τους και η Νέα Καρβάλη, όπου εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από το Γκέλβερι της Καπαδοκίας. Εκεί λοιπόν ιδρύθηκε η Στέγη Πολιτισμού Νέας Καρβάλης, εξαιρετικά δραστήρια, με την διεύθυνση του καπλάνη Ιωσιφίδη. Όπως σημειώνουν οι τρεις μουσικοί του συγκροτήματος Κιόρτοπάλ και Σία, που ακούμε στη σημερινή μας εκπομπή, εμείς ως παιδιά, χορευτές της Στέγης Πολιτισμού της Νέας Καρβάλης, ζήσαμε τους παλιούς μουσικούς, νιώσαμε, συγκινηθήκαμε από αυτούς τους ανθρώπους. Σήμερα, ως νέοι μουσικοί, με όραμα τη συνέχιση της σπάνιας και μοναδικής μας παράδοσης, πατώντας πάνω στα χνάρια που εκείνοι χάραξαν, θεωρήσαμε τιμή για αυτούς και για εμάς να υιοθετήσουμε το όνομα της κομπανίας Κιόρτοπάλ και έτσι να μείνουν αξέχαστοι. Στόχος μας είναι η όσο πιο πιστή απόδοση της μουσικής αυτής, όπως μας παραδόθηκε από τους λαϊκούς μουσικούς της πρώτης γενιάς προσφύγων. Στην πρώτη μας αυτή δισκογραφική δουλειά επιλέξαμε να παρουσιάσουμε τα πρώτα 15 κομμάτια μιας σειράς από γνωστά και άγνωστα καπαδοκικά τραγούδια και σκοπούς, που ευελπιστούμε να παρουσιάσουμε στο μέλλον με ανάλογες εκδόσεις.

Ασμαλάριουμ, τραγούδι που έχει παραδοθεί κυρίως από τους καπαδόκες μουσικούς της μεγάλης και ιστορικής κοινότητας των καπαδοκών της Κωνσταντινούπολης. Χορεύεται αντικριστά με κουτάλια, όπως τα περισσότερα τραγούδια του Γλεντιού στην Καπαδοκία. Και βέβαια και ο χορός Μοταχουλιέρε, ο χορός με τα κουτάλια δηλαδή, ο κατεξοχήν χορός του Γλεντιού στους Καπαδόκες.

χορός Όνυμα, αντικριστός γυναικείος χορός από τα Φάρασα της Καπαδοκίας, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το αλάτι της γης στις άκρες του ελληνισμού. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Στη σημερινή μας εκπομπή ταξιδεύουμε στην Καπαδοκία μέσα από μια δισκογραφική έκδοση του συγκροτήματος Κιόρ το Παλ. Είναι ο Ζαφύρης Ευθυμιάδης στο τραγούδι και τον Κεμανέ, την Ποντιακή Λύρα, ο Σωτήρης Τσουλουφίδης στο Ούτι και ο Κώστας Αποκατανίδης στα Κρουστά. Και οι τρεις μουσικοί συνεργάτες της στέγης πολιτισμού της Νέας Καρβάλης, όπου εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από το Γκέλβερι της Καπαδοκίας. Και από τους γυναικείους χορούς να έρθουμε τώρα στους ανδρικούς, Τσοκμέ, ανδρικός ζευγαρωτός ζεϊμπέκικος χορός που συναντάται κυρίως στην περιοχή της Κεσάριας στην Καπαδοκία.

Αυτός ήταν ο χορός Τσοκμέ, αντρικό ζαϊμπέκικο από την περιοχή της Κεσάριας στην Καπαδοκία. Στην Καπαδοκία λοιπόν βρίσκουμε πολύ συχνά χορούς με αντικείμενα. Ακούσαμε ήδη στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας τον χορό Μοταχολιέρε, τον χορό με τα κουτάλια δηλαδή. Να ακούσουμε τώρα και τον χορό Μοταμασέρε, χορός με τα μαχαίρια, τα σπαθιά. Πανάρχαιος πολεμικός χορός από τα Φάρασα της Καπαδοκίας. Τον συναντάμε σε ρυθμό 9-8 αλλά και σε 4-8. Η παλιή μουσική, ο Παντέλαγας και η κομπανία του έπαιζαν το χορό αυτό με συχνές εναλλαγές ανάμεσα στους δύο αυτούς ρυθμούς, κάτι που ακολουθούν και οι νέοι μουσικοί του συγκροτήματος Κιόρτοπαλ.

Και μετά το χορό Μοταμασέρε, το χορό με τα μαχαίρια, τα σπαθιά, σειρά έχει ο χορός Μοταγλέχε, ο χορός με τα μαντήλια δηλαδή. Ζευγαρωτός χορός από τα Φάρασα της Καπαδοκίας, που χορευόταν είτε από δύο γυναίκες είτε από ένα ζευγάρι, άντρα και γυναίκα.

Χορός Μοταγλέχε λοιπόν, χορός με τα μαντήλια. Ακούσαμε τον χορό Μοταμασέρε, το χορό δηλαδή με τα σπαθιά, και προηγουμένως το χορό Μοταχουλιέρε, χορός με τα κουτάλια. Τα κουτάλια ήταν πολύ δημοφιλή στη συνοδεία των χορών της Καπαδοκίας και τα βρίσκουμε βέβαια να συνοδεύουν και το πασίγνωστο Κόνιαλι. Τραγούδι γνωστό και ιδιαιτέρως αγαπητό σε όλους τους Καπαδόκες και σε όλη την Μικρά Ασία. Από εκεί πέρασε και σε πολλές ακόμη περιοχές του ελληνισμού, από την Κύπρο μέχρι τη Θράκη. Συνοδεύει όλα τα καπαδοκικά γλέντια και χορεύεται βεβαίως αντικριστά με τα κουτάλια.

και από το Κόνιαλι σε έναν ακόμη πολύ γνωστό και αγαπημένο χορό των Καπαδόκων, πέρασε και αυτός με τους πρόσφυγες στην κυρίως Ελλάδα, είναι η Σουρουντίνα. Χορευόταν κυρίως στα χωριά Μισθή, Τσαρικλή και Αξός της Καπαδοκίας.

το αλάτι της γης στις άκρες του ελληνισμού και συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Κάθε μέρα αυτή την ώρα. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Στη σημερινή μας εκπομπή ταξιδέψαμε στην Καπαδοκία μέσα από μια σειρά ηχογραφήσεων με το συγκρότημα Κιόρ Τοπάλ. Τρεις νέοι μουσικοί, συνεργάτες της στέγης πολιτισμού της Νέας Καρβάλης, στη Νέα Καρβάλη της Καβάλας όπου εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από το Γκέλβερι της Καπαδοκίας. Ο Ζαφύρης Ευθυμιάδης στο τραγούδι και τον Κεμανέ, την Καπαδοκική Λύρα, ο Σωτήρης Τσουλουφίδης στο Ούτι και ο Κώστας Αποκατανίδης στα Κρουστά. Να σας αποχαιρετήσουμε με έναν χαρακτηριστικό χορό και τραγούδι από την περιοχή της Σύλης του εικονίου της Καπαδοκίας. Σούσι Λέντεν, χορός Αντικριστός και πάλι με συνοδεία από τα παραδοσιακά κουτάλια. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερονύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
4: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr, σχεδιάζουμε υποδομές πιο ανθεκτικές σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Συγκεντρώνουμε δημόσιους και ιδιωτικούς οικονομικούς πόρους, βοηθάμε τις περιφέρειες στην ανάπτυξη γνώσεων και εργαλείων για την υλοποίηση έργων προσαρμογής, ανοίγουμε μια νέα προοπτική.
5: Έργο LifeIP Adapting.gr. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
6: Κλίμα αλλάζει. Εμείς.
7: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου πραγματοποιείται αυτή την ώρα το επιστημονικό συνέδριο με θέμα Όσιος Λουκάς ο Ενιστηρίο και η Ιερά Μονή του, Ιστορία, Θεολογία και Πολιτισμός. Στην τελετή αναγόρευσης του Παύλου Τσίμα σε επίτιμο διδάκτορα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου παραέστη χθες ο Αρχιεπίσκοπος. Το ακατάσχετο όριο αυξάνεται στα 1.600 από τα 1.250 ευρώ που είναι έως σήμερα. Μία πρόσθετη ανάσα ύψους 350 ευρώ μηνιαίως σε όλους όσοι έχουν οφειλές προς το δημόσιο αλλά και προς τις τράπεζες και έχουν υποστεί κατασχέσεις δίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με την εξέταση μαθημάτων ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Χαμηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ολόκληρη τη χώρα σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. 86 ντρόνους καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια της Αγίας Πετρούπολης. Γενικά έθριος ο καιρός, στους 30 βαθμούς ο υδράργυρος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-72-98-222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε μια πάρα πολύ σημαντική προσωπικότητα στο χώρο της αρχιτεκτονικής και όχι μόνο. Έναν άνθρωπο που ταξίδεψε και εμπνεύστηκε από τη χώρα μας. Τον γνωστό Ελβετό αρχιτέκτονα Le Corbusier. Charles-Édouard Jeanneret Gry, το πλήρες όνομά του, διάσημος για τη συνεισφορά του σε αυτό που καλούμε σήμερα μοντερνισμό ή πρώιμο μοντερνισμό, πρωτοπόρο σε πάρα πολλά πράγματα. Θα μας τα παρουσιάσει καταρχάς ο καλεσμένος μας ο κύριος Παναγιώτης Τουρνικιώτης, ομότιμος καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ένας άνθρωπος που έχει αγαπήσει και έχει μελετήσει όσο κανένας άλλος το έργο του Le Corbusier. Κύριε καθηγητά, κύριε Τουρνικιώτη, χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, χαίρομαι πολύ που βρισκόμαστε μαζί και που έχετε ένα θέμα τόσο ενδιαφέρον όσο είναι ο Le Corbusier.
0: Και αγαπητό σε εσάς που το έχετε μελετήσει όσο κανένας άλλος.
1: Μην το λέτε έτσι, γιατί τον Le Corbusier τον μελετούν
0: πάρα
1: σε όλο
0: πολύ
1: τον κόσμο.
0: Έχετε δίκιο, ναι.
1: Τον μελετούν από την δική τους οπτική γωνία. Είναι ένας άνθρωπος που σωστά είπατε ότι είναι Ελβετός, αλλά πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Γαλλία, στο Παρίσι και στην Κυανιακτή. Ωστόσο, η δραστηριότητά του έφτασε με πολύ σημαντικό τρόπο στην Ινδία ή στη Βραζιλία, ακόμα και στην Ιαπωνία ή τη Σοβιετική Ένωση. Τον μελετούν λοιπόν ειδικοί από όλο τον κόσμο, σήμερα ακόμα.
0: Και όχι μόνο, έφτιαξε και μία ολόκληρη πρωτεύουσα σε ένα από τα κρατήδια εκεί της Κεντρικής Ασίας, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, είναι όπως το λέτε τη Σάντιγκα.
0: Για να τα πάρουμε από την αρχή λοιπόν. Ποιος είναι ο Le Corbusier, κάποια βιογραφικά στοιχεία και να μπούμε στη συνέχεια στο έργο του.
1: Αυτός ο νεαρός, ο Charles-Édouard Jeanneret Gry, γεννήθηκε σε μια μικρή ορεινή πολιτεία της Γαλλικής Ελβετίας που λεγόταν La Chaux-de-Fonds, κάπου κοντά στα σύνορα της Γαλλίας. Υπάρχει μια ερμηνεία σε αυτό, δεν είναι ένας παλιός αγρότης, η οικογένειά του κατάγεται από τη Γαλλία και αναγκάστηκε να καταφύγει στην Ελβετία όταν οι θρησκευτικοί πόλεμοι που έγιναν παλιότερα ανάμεσα σε προτεστάντες και καθολικούς κατάφεραν να διώξουν τους μισούς από τη Γαλλία. Αυτό τον κάνει λοιπόν να έχει μια έμεσα ιδιαίτερη σχέση και με τη Γαλλία. Μεγάλωσε ωστόσο σε αυτή τη μικρή πολιτεία όπου οι περισσότεροι ασχολιόντουσαν με τα ρολόγια, μια πόλη ορολογοποιών. Και ξεκίνησε και αυτός σπουδές για να γίνει όχι ένας τεχνίτης ορολογοποιών, αλλά ένας διακοσμητής, ένας καλλιτέχνης των ορολογιών. Σταδιακά εξελίχθηκε όμως η δραστηριότητά του στη μικρή σχολή που είχε η επαρχιακή πόλη και άρχισε να αναδεικνύεται το ενδιαφέρον του για τη ζωγραφική και την αρχιτεκτονική. Με ταξίδια που ξεκίνησαν από την Ανατολική Ευρώπη, από την Κωνσταντινούπολη, την Αθήνα και στη συνέχεια φτάσαν στην Πομπεία, στη Ρώμη και ξανά πίσω στην Ελβετία, ουσιαστικά διδάχθηκε την αρχιτεκτονική ταξιδεύοντας σε αυτήν. Έμαθε την αρχιτεκτονική στην Αγία Σοφιά ή στον Παρθενώνα, τα λέει ο ίδιος. Και κατέληξε στο Παρίσι προσπαθώντας να βελτιώσει τις γνώσεις του, παρακολουθώντας μαθήματα στη Σχολή Καλών Τεχνών, την École des Beaux-Arts, ή μαθητεύοντας σαν νέος μαθητευόμενος αρχιτέκτονας πλάι στον μεγάλο τότε δάσκαλο του οπλισμένου σπυροδέματος, τον Auguste Perret. Όταν γύρισε στην πόλη του γύρω στο 1914 και άρχισε να κάνει ο ίδιος αρχιτεκτονική, δεν είχε δίπλωμα αρχιτέκτονα και ποτέ δεν απέκτησε. Έκανε όμως μια εξαιρετική δουλειά και χάρη σε αυτήν κατέληξε να είναι ένας από τους σημαντικότερους αρχιτέκτονες στον κόσμο. Αυτή ήταν μια πρώτη μικρή εισαγωγή, αν θέλετε, στην προσωπικότητα που φτάσαμε να τον έχουμε ενήλικο και δραστήριο ακόμα ψηλά στο βουνό της Ελβετίας.
0: Έναν άνθρωπο που δεν πήρε ποτέ πτυχίο και που το έργο του διδάσκεται σήμερα σε όλα τα πανεπιστήμια, σε όλες τις σχολές αρχιτεκτονικής, έτσι κύριε καθηγητά.
1: Έτσι είναι, βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι τα χρόνια εκείνα, όπως και παλιότερα, για να ή στο επάγγελμα του αρχιτέκτονα δεν χρειαζόταν να το αποδείξεις με ένα πτυχίο, αρκούσε να το αποδείξεις με τη δουλειά σου. Και ήταν μια άλλη εποχή, χωρίς αμφιβολία. Και ο ίδιος ταλαντεύτηκε άλλωστε πολύ τα πρώτα του χρόνια, αλλά και αργότερα ζωγράφιζε και ποτέ δεν σταμάτησε να ζωγραφίζει. Θεωρούσε τον εαυτό του, αν θέλετε, ένα είδος διπλού δημιουργού. Άλλωστε γνωρίζουμε καλά ότι τη μισή μέρα την περνούσε ζωγραφίζοντας και γράφοντας, την άλλη μισή στο γραφείο σχεδιάζοντας και καθοδηγώντας τους συνεργάτες του. Είχε μάλιστα την τύχη από νωρίς, όταν εγκαταστάθηκε στο Παρίσι και άνοιξε ένα γραφείο, να συνεργαστεί με έναν ξάδερφό του, τον Πιέρ Ζανερέ, ο οποίος είχε κάνει κανονικές σπουδές στη Γενέβη, είχε και δίπλωμα μηχανικού και ήταν κρίσιμος κόμβος στην υλοποίηση των έργων. Γι' αυτό και όλα τα έργα μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν διπλή υπογραφή. Είναι Charles Edouard Jeanneret και Pierre Jeanneret, και από ένα σημείο και μετά Le Corbusier και Pierre Jeanneret.
0: Το Le Corbusier πώς προέκυψε, κύριε καθηγητά?
1: Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Έχω δουλέψει αρκετά πάνω σε αυτήν την ερμηνεία. Υποθέσεις έχουμε. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι υπήρχε στην οικογένεια μια κυρία Le Corbusier και ίσως να το σκέφτηκε έτσι, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν οφείλεται σε αυτό. Κάποια στιγμή αναζητώντας τον εαυτό του και κυκλοφορώντας σε μια χώρα όπου κυκλοφορούν πολλά μαύρα κοράκια και το μαύρο ένδυμα για τους αρχιτέκτονες και για τους προτεστάντες είναι πολύ σημαντικό, ο ίδιος ταύτισε τον εαυτό του με ένα κοράκι. Υπέγραψε πολλές φορές γράμματα σε φίλους αλλά και σχέδια σκιτσάροντας ένα μικρό κοράκι, ηρωνευόμενος κουακ κουακ κάτω από, σαν την κραυγή του κορακιού, κάτω από το όνομά του. Και το Le Corbusier παραπέμπει σαν να πούμε ο κορακιανός, ο κορακάτος. Είναι ένα είδος ψευδονύμου που μπορεί να ήταν ένα παιχνίδι κάποια στιγμή και από ένα σημείο και μετά έγινε ένα όνομα μαγικό.
0: Και το οποίο με αυτό είναι γνωστό πια.
1: Ναι, τώρα αν πω σε κάποιον σπουδαστή ποιος ήταν ο Ζανρέ, το πιθανότερο απ' όλα είναι ότι θα αμφιβάλλει αν μπορεί να μου απαντήσει. Και αν ρωτήσω ποιο ήταν το όνομα του Le Corbusier, πάλι δεν θα καταλαβαίνει την ερώτηση. Λογικό είναι.
0: Έτσι λοιπόν ξεκινάει, κάνει ταξίδια, αγαπάει τη χώρα μας, έτσι εμπνέεται από αυτή, το λέει ο ίδιος όπως μας είπατε. Και για να έρθουμε τώρα στο έργο του.
1: Πριν πάμε στο έργο του, επειδή μιλήσαμε για αυτό το ταξίδι, να μην ξεχάσουμε ότι για μερικούς αιώνες οι αρχιτέκτονες μαθήτευαν πλάι σε πιο έμπειρους αρχιτέκτονες ή σε πρωτομάστορες. Οι σχολές σαν τυπική διαδικασία μπήκαν, το είπα και πριν, αργότερα. Ο ίδιος πήγε στο Παρίσι πράγματι στον Auguste Perret, αλλά και προηγουμένως πήγε στο Βερολίνο κοντά στον Behrens, έναν επίσης πολύ σημαντικό γερμανό αρχιτέκτονα. Ο ίδιος σαν Ελβετός μπορούσε να χειριστεί καλά τα γερμανικά και τα γαλλικά. Ποτέ του δεν έμαθε πολύ καλά τα αγγλικά που όλοι μας ξέρουμε σήμερα. Εκεί από το Βερολίνο πήρε την πρωτοβουλία να γυρίσει στο χωριό του στη La Chaux-de-Fonds, κάνοντας ένα μεγάλο ταξίδι για να γνωρίσει την Ανατολή. Την Ανατολή που σήμερα ονομάζουμε Ανατολική Ευρώπη. Δηλαδή κατέβηκε από το Βερολίνο, από την Πράγα, από το Βουκουρέστι, από τη Βουλγαρία στην Κωνσταντινούπολη. Από εκεί πήγε στο Άγιον Όρος, στη Θεσσαλονίκη, ήρθε στην Αθήνα, ταξίδεψε στην Ελευσίνα, στους Δελφούς, από εκεί μέσω Πάτρας και Κέρκυρας, πέρασε στην Ιταλία, πήγε στην Πομπεία, πήγε στη Ρώμη και γύρισε πίσω στην πόλη του. Αυτό ήταν ένα ταξίδι 6 μηνών. 6 μήνες στους οποίους κάθισε σε πολλές φορές για εβδομάδες σε ένα τόπο, διάβασε, μελέτησε από κοντά, έκανε σχέδια, σκίτσα, προσπάθησε να καταλάβει το χώρο με στην ίδια του την πραγματικότητα, χωρίς να στηριχθεί μόνο στα διδακτικά βιβλία που βρίσκει κανείς σε μια βιβλιοθήκη. Μέσα από αυτό το ταξίδι γοητεύτηκε χωρίς καμία αμφιβολία από την Κωνσταντινούπολη και από την Αγία Σοφία, και αυτό δεν το ξέχασε, αλλά γοητεύτηκε ακόμα περισσότερο από την Ακρόπολη, που ήξερε από πριν ότι είναι πολύ σημαντική. Ήταν σίγουρος γι' αυτό, γοητεύτηκε από τον Παρθενώνα. Μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο αυτή η συνάντηση τον έκανε επαναστάτη, δηλαδή τον έκανε να σκέφτεται με έναν τρόπο που δεν ήταν κλασικός, δηλαδή της λατρείας του κλασικού, αλλά έβλεπε μέσα από το κλασικό έργο, από τον Παρθενώνα, μια σύγχρονη ματιά στον κόσμο. Έβλεπε έναν κόσμο που είναι πρωτοπόρος επειδή έχει τον Παρθενώνα αφετηρία, αλλά πετάει με αεροπλάνο και οδηγεί αυτοκίνητο. Έτσι φανταζόταν ότι και ο Φιδίας θα οδηγούσε οπωσδήποτε ένα γρήγορο αυτοκίνητο, ένα εξακύλυντρο της εποχής του, το καλύτερο αυτοκίνητο της εποχής, το πιο γρήγορο. Και αυτό θα έπρεπε να είναι το μεγάλο μάθημα για τους σύγχρονους αρχιτέκτονες, να κάνουν τον Παρθενώνα όπως θα τον έκανε ο Φιδίας αν ζούσε στην εποχή μας. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιρροή του, αν θέλετε, από τη συνάντηση με την Αθήνα του 1911, και ήταν μόλις 24 χρονών.
0: Το πέτυχε.
1: Το πέτυχε. Το πέτυχε, και εδώ είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό. Το πέτυχε μάλιστα, θα έλεγε κανείς, πολύ γρήγορα. Ξανάρθε στην Αθήνα μια δεύτερη φορά το 1933. Ήταν η εποχή του τετάρτου Διεθνούς Συνεδρίου της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής. Έγινε στο Πολυτεχνείο στην Αθήνα, στην Οδό Πατησίων, αλλά και σε ένα καράβι από τη Μασσαλία στον Πειραιά και μετά στα νησιά του Αιγαίου και πίσω στη Μασσαλία. Όταν ήρθε το 1933 στην Αθήνα, ήταν ήδη ένας παγκόσμια γνωστός και αναγνωρισμένος αρχιτέκτονας, και στην Αθήνα τον περίμεναν και το σέβονταν σε ένα θεό της αρχιτεκτονικής. Φανταστείτε λοιπόν ότι από το 11 ως το 33 είχε ήδη καταφέρει να κάνει έργα τα οποία ήταν γνωστά σε όλο τον κόσμο, μέσα από αυτόν τον τρόπο που είχε μεταλλάξει τα αρχέτυπα της αρχαιότητας και της κλασικής αρχιτεκτονικής σε αρχέτυπα της νεωτερικότητας, μέσα από λίγα σπίτια και λίγα κτίρια κατοικία. Και ήταν ακόμα νωρίς, δεν είχαν αρχίσει τα πολύ μεγάλα του έργα.
0: Τι γνωρίζουμε από αυτή του την επίσκεψη τη δεύτερη φορά στην Αθήνα? Έχουν γραφτεί, είχε πει τίποτε?
1: Ναι, αυτή η επίσκεψη τη δεύτερη φορά δεν ήταν μόνος πια. Την πρώτη φορά ήταν ένας μοναχικός επισκέπτης, ο οποίος αναζητούσε με όλες τις δυσκολίες της εποχής να βρει τα πατήματά του. Τη δεύτερη φορά ερχόταν μαζί με μια μεγάλη ομάδα πολλών σημαντικών αρχιτεκτόνων και καλλιτεχνών, και θεωρείται το πρώτο πρόσωπο. Γυρνούσε στην Αθήνα να επισκεφτεί τη μοντέρνα αρχιτεκτονική με την βοήθεια και την ξενάγηση των δικών μας Ελλήνων αρχιτεκτόνων που πίστευαν ότι είναι ο καλύτερος, και επισκεπτόμενος κτίρια, μια πολύ γνωστή πολυκατοικία, την Μπλε Πολυκατοικία στην πλατεία των Εξαρχείων, ή ένα σχολείο δημοτικό που μόλις είχε εκτιστεί στην Οδό Λιωσίων και Μιχαήλ Βόδα, είχε φροντίσει να γράψει πάνω με κάρβουνο, γιατί έγραφε με κάρβουνο, τα συγχαρητήριά του στον αρχιτέκτονα, και στη συνέχεια φρόντισε να πάρει μαζί του μια φωτογραφία από ένα σχολείο που είναι ακριβώς κάτω από την Ακρόπολη, κάτω από τον Παρθενώνα, ένα σχολείο που είχε σχεδιάσει ο Πάτροκλος Καραντινός, που όταν το βλέπεις σε contre-plongée από κάτω προς τα πάνω, βλέπεις πρώτα το σχολείο, επάνω τον Παρθενώνα, ένα μοντέρνο κτίριο με μεγάλα ανοίγματα, ένα απλό πρίσμα, και πάνω ένα άλλο πρίσμα ο Παρθενώνας, πιστεύοντας ότι αυτό ήταν η έκφραση εκείνων που διεκδικούσε της νεωτερικότητας μιας εποχής που εκπορεύεται από την αρχαιότητα αλλά είναι μοντέρνα. Και μετά ταξίδεψε, ακόμα μια παρατήρηση, επισκέφτηκε στον Πειραιά μαζί με όλους τους συνέδρους την καπνοβιομηχανία Παπαστράτου, που τον προηγούμενο χρόνο είχε εγγενιαστεί, Ένας άνθρωπος που πίστευε ο Le Corbusier στη δύναμη της βιομηχανίας και ανέδειξε την νεωτερικότητα που έχει ένα κτίριο που λειτουργεί ως μηχανή. Ένα κτίριο κλιματιζόμενο, πάρα πολύ σύγχρονο, πάρα πολύ λειτουργικό, στο οποίο η αρχιτεκτονική έκφραση δεν ήταν το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό ήταν η μηχανή που ρολάρει. Και μετά πήγε στα νησιά, στην Σαντορίνη και αλλού, και θα έλεγε κανείς έμαθε πολλά από τον τρόπο με τον οποίο οι λαϊκοί αρχιτέκτονες έκαναν μια μοντέρνα αρχιτεκτονική χωρίς να το ξέρουν. Απλά σπίτια, λειτουργικά, λευκά, καθαροί όγκοι, ωραίες καμπύλες, πριν ακόμα να γνωρίσουν τον τουρισμό. Γιατί τότε ακόμα δεν υπήρχαν τουρίστες στα νησιά, δεν υπήρχαν καν οι καλοκαιρινές διακοπές.
0: Η αρχιτεκτονική του μπορώ να πω ότι ταιριάζει στη χώρα μας, στο φως της.
1: Ναι, και υπάρχει μια πάρα πολύ γνωστή φράση. Είχε γράψει το 1923 ένα βιβλίο που θα έλεγε κανείς ότι επηρέασε με πολύ δύναμη αρχιτέκτονες από όλο τον κόσμο. Το έλεγε «Verin Architektur», για μια αρχιτεκτονική. Θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα μανιφέστο. Σε αυτό το βιβλίο εξηγούσε ότι η αρχιτεκτονική είναι το θαυμαστό και επιτίδιο παιχνίδι του φωτός πάνω στους όγκους, του τρόπου δηλαδή με τον οποίο το φως όπως πέφτει δυνατά πάνω στην αρχιτεκτονική φωτοσκιάζει και γράφει και αναδεικνύει την αρχιτεκτονική. Νομίζω ότι αυτό το βρήκε και στη Σαντορίνη, το βρήκε και στη Μύκονο εκείνων των χρόνων όταν επισκέφτηκε από κοντά εκείνη την αρχιτεκτονική. Το φως είναι πάρα πολύ σημαντικό στον ίδιο και το βλέπουμε πολύ αργότερα σε κτίρια τα οποία αναδεικνύουν τη φωτοσκίαση με εντυπωσιακό τρόπο. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, ένα από τα καλύτερα παραδείγματα κατά τη γνώμη μου, είναι η εκκλησία της Ρονσόν, μια εκκλησία της Παναγιάς στην κορφή ενός λόφου στην Ανατολική Γαλλία. Δεν είναι μεγάλη πόλη, είναι ένας μικρός οικισμός το Ρονσόν, αλλά υπήρχε ένα μοναστήρι και εκεί χτίστηκε αυτή η εκκλησία που είναι μια μεγάλη εκκλησία και είναι ένα μέρος των κτηρίων που τον έχουν κάνει παγκόσμιο δημιουργό. Σε αυτήν την εκκλησία το παιχνίδι των ανοιγμάτων που μπάζουν το φως στην εκκλησιά το καθιστά ένα παιχνίδι του φωτός και της σκιάς που είναι σχεδόν μεταφυσικό και όλη η μορφολογία για πολλούς παραπέμπει στη χοζοβιώτισσα της Αμοργού, δηλαδή σε ένα αντίστοιχο τρόπο μια ελεύθερη καμπύλη να ορθώνεται προς τα πάνω κατάλευκη με ανοίγματα τα οποία μπάζουν με τρόπο μαγικό το φως μέσα στο ημίφος της εκκλησιάς.
0: Είναι μια αρχιτεκτονική που ίσως δεν ταιριάζει στις βόρειες χώρες, νομίζω. Θέλει χώρες με φως.
1: Ναι, γιατί αυτός ο άνθρωπος που γεννήθηκε ψηλά στην Ελβετία έκανε ό,τι μπορούσε από νωρίς να κατρακυλήσει στη θάλασσα της Μεσογείου. Σχετικά νωρίς, εκεί που τέλειωνε ο πόλεμος, ο δεύτερος πόλεμος, έφτιαξε μια καλύβα, το καμπανό, στην Κιανή Ακτή, πάνω στη θάλασσα. Μια ξύλινη καλύβα ελάχιστων διαστάσεων. Των ελάχιστων διαστάσεων που είναι αναγκαίες για τη διαβίωση ενός ανθρώπου το καλοκαίρι και μάλιστα φρόντισε να τη φτιάξει δίπλα σε μια απλή ψαροταβέρνα που ήταν η κουζίνα του. Εκεί πέρναγε μήνες ολόκληρους κάθε χρόνο δουλεύοντας, γράφοντας, σχεδιάζοντας με ένα μπανιερό. Ήταν άνθρωπος του καλοκαιριού τελικά, του φωτός.
0: Του φωτός, αυτό. Πρέπει να μας περιγράψετε όμως τα έργα του κάπως, γιατί είμαστε ραδιόφωνο και δεν έχουμε τη δυνατότητα.
1: Τι ωραίο που είναι αυτό που μου ζητάτε και πόσο δύσκολο,
0: ναι,
1: ταυτόχρονα. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μια αρχιτεκτονική η οποία στην πρώτη ματιά μπορεί και να μην εντυπωσιάζει. Είναι μια αρχιτεκτονική που έχει λιτούς καθαρούς όγκους, πρίσματα, ορθογώνια, καμπύλες σαν από κυλίνδρους, κατά κανόνα σε λευκό και μερικές φορές με πολύ έντονα χρώματα τα οποία είναι κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μπλε. Σε αυτούς τους λιτούς όγκους αναδεικνύεται μια αλαφρότητα, γιατί ο τρόπος με τον οποίο έχει εισάγει σημεία του οπλισμένου σχηροδέματος που επιτρέπει να υποδιψώσεις το κτίριο με κολόνες που ονομάζονται πιλωτοί, και σήμερα ακόμα και είναι δική του ορολογία η πιλωτή, το κάνουν να είναι διάφανο στο έδαφος, ενώ στην οροφή, στην ταράτσα, αποφεύγει, δηλαδή δεν κατασκευάζει και κλειμένες στέγες, αλλά οργανώνει ταράτσες κήπους, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να μπορεί να ανέβει, να λιαστεί, να ξαπλώσει στον ήλιο, να ξαπλώσει στο φως που λέγαμε πριν λίγο. Οργανώνει μέσα στα κτίρια του διαδρομές, αυτά που ονομάζει αρχιτεκτονικό περίπατο. Πιστεύει δηλαδή ότι δεν πρέπει το κτίριο να είναι στατικό, πρέπει να μπορείς να το περπατάς, να κινείσαι από κάτω που μπαίνεις μέχρι την ταράτσα, ακόμα και στον ίδιο τον όροφο να έχει μια διαδρομή που μπορείς να πηγαίνεις δεξιά-αριστερά κάποια στιγμή, χαζεύοντας και έξω από το παράθυρο, απλά για να μπορείς να έχεις μια κινητικότητα αλλά και μια επικοινωνία του μέσα με το έξω, ή ακόμα ανάμεσα στον πρώτο όροφο και το δεύτερο ένα ανοιχτό κενό για να μπορείς να κοιτάζεις από πάνω προς τα κάτω, και όταν ανοίξει μια πόρτα να χαιρετήσεις, να μιλήσεις από ψηλά αυτόν που μπαίνει. Αυτά είναι στοιχεία μιας διαμπερότητας, μια κινητικότητας που κάνουν την αρχιτεκτονική πολύπλοκη, ενδιαφέρουσα και ζωντανή. Πρέπει να σας πω ότι όταν ήμουν μαθητής, όταν σπούδαζα στο Πολυτεχνείο και όλοι μας μιλούσαν για το Le Corbusier, ήταν δύσκολο να πιστέψει κανείς πόσο καλή ή πόσο ενδιαφέρουσα ήταν αυτή η αρχιτεκτονική από τις φωτογραφίες. Όταν αργότερα τη δεκαετία του 90 δάσκαλος πια προσπάθησα να επισκεφτώ τα κτίρια για να καταλάβω καλύτερα αυτή την αρχιτεκτονική και να μπορώ να τη διδάξω, έμεινα άναυδος από τη μαγεία που απέπνεαν αυτοί οι τριδιάστατοι χώροι, αυτοί οι αρχιτεκτονικοί περίπατοι που τόσο δύσκολη να τους περιγράψει κανείς με απλά λόγια, ή οι μεταβάσεις των χρωμάτων εκεί που από έναν χώρο που είναι λευκός ξαφνικά μπαίνει σε έναν χώρο που είναι μπλε και ο οποίος βάζει φως ψηλά από ένα άνοιγμα στην οροφή, και ένας επόμενος χώρος που το χρώμα του είναι έντονα κίτρινο και ο οποίος μπορεί να συνδυάζεται με ένα υπνοδωμάτιο, με κουρτίνες κίτρινες, με μεγάλα ανοίγματα, ενοποιημένα με ένα μεγάλο λουτρό με μπλε πλακάκια. Αυτές οι δυναμικές χρωματικές ισορροπίες είναι πολύ σημαντικές. Αλλά από εκεί και πέρα ο ίδιος δεν έγινε γνωστός μόνο για τα σπίτια του. Έγινε γνωστός για τους σχεδιασμούς κατοικίας μεγάλης κλίμακας για τους πολλούς που δεν έχουν οικονομικές δυνατότητες και παρόλα αυτά θα πρέπει να έχουν τα ικανά και αναγκαία και τη δυνατότητα ενός κοινόχρηστου δημόσιου χώρου, δημόσιες εξυπηρετήσεις, κοινές εξυπηρετήσεις στο μεγάλο κτίριο κατοικίας, αλλά και χώρο, κήπο στη διάθεσή τους πράσινο. Σχεδίασε μερικές τέτοιες πρότυπες πολυκατοικίες που εν μέρη παρεξηγήθηκαν με τα επόμενα χρόνια που άλλαξαν, γιατί οι άνθρωποι μαθαίνουν να θέλουν όλο και περισσότερο, αλλά ήταν εξαιρετικές γιατί οργάνωσαν μια μεγάλη σειρά δωματίων, κατοικιών, διαμερισμάτων σε διαφορετικά μεγέθη και ταυτόχρονα χώρους για τα παιδιά, για τα μικρά παιδιά, για τα μεγαλύτερα παιδιά, κινηματογράφο μέσα στη μεγάλη πολυκατοικία, κατάστημα ειδών διατροφής, αυτό που θα λέγαμε μικρό σούπερ μάρκετ σήμερα μέσα στη μεγάλη πολυκατοικία, γυμναστήριο και εξοκήπο με αθλήματα, μια συνολική δηλαδή θεώρηση της ζωής και όχι μια ιδιώτευση σε έναν χώρο που ο καθένας έχει το διαμέρισμά του και δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει παρά να φύγει από το σπίτι του να πάει αλλού.
0: Ένα συγκρότημα δηλαδή.
1: Ναι, το οποίο όμως ήταν σε ένα μεγάλο κτίριο, σαν να είμαστε σε ένα μεγάλο κουραζιερόπλιο, σε ένα υπεροκειάνιο. Φανταστείτε το κάπως έτσι, που ταξιδεύει και ο ίδιος το φαντάζεται. Ένα κτίριο κατοικιών που σαν το υπεροκειάνιο διασχίζει και μπορεί να πάει παντού από το Βερολίνο. Έχει ένα τέτοιο στη Μασαλία, έχει ένα άλλο στη Νάντ και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας που υπάρχουν τέτοιες πολυκατοικίες πρότυπες, που επηρέασαν και αυτές πάρα πολύ όταν το μοντέρνο αργότερα κατακρίθηκε ότι μας δυσκολεύει τη ζωή. Ναι, υπήρξαν και αρνητικές αντιδράσεις, δεν υπάρχει αμφιβολία. Τώρα όμως Νομίζω ότι πολλοί ονειρεύονται πώς θα μπορούσαν να ζήσουν σε ένα τέτοιο διαμέρισμα.
0: Αυτά τα συγκροτήματα που είχε φτιάξει ο ίδιος σήμερα σε τι κατάσταση είναι?
1: Σήμερα πλέον έχει αλλάξει. Κοιτάξτε, τα συγκροτήματα περάσανε μια περίοδο κρίσης στο τέλος του 20ου αιώνα. Τώρα πια αποτελούν διατηρητέα μνημεία, επιθυμητά για κατοικία από πλέον υψηλότερες κοινωνικές τάξεις, αποτελούν προορισμούς και ζητούμενα. Θεωρούνται δηλαδή εξαιρετικά αρχιτεκτονικά έργα πρώτης επιθυμίας. Την ίδια ώρα βεβαίως πέρασαν και από 40 κύματα στο ενδιάμεσο. Και όχι μόνο αυτά του Le Corbusier, πολλές από τις κοινωνικές κατοικίες μιας εποχής αμφισβητήθηκαν και τώρα πια ξανακερδίζονται, γιατί προσφέρουν πέρα από την ικανοποιητική κατοικία και τη λειτουργική και όλο αυτό το σύνολο των κοινωνικών διαστρωματώσεων και σχέσεων που είναι τόσο σημαντικό για τη ζωή μας.
0: Στην Ελλάδα έχω

0: πήγαν στο Παρίσι για να δουλέψουν. Μόλις τέλειωσαν τις σπουδές εδώ, στο γραφείο του Le Corbusier, δούλεψαν 2 χρόνια σε πολύ σημαντικά τότε έργα και επέστρεψαν αμέσως μετά να κάνουν αρχιτεκτονική στην Ελλάδα. Ο Πολύβιος Μιχαηλίδης έκανε μια πολυκατοικία στη Στουρνάρη και Ζαΐμι στην Αθήνα, που είναι πολύ γνωστή, μαζί με τον Θουκυδίδη Βαντεντή, και άλλα κτίρια στην Κηφισιά και αλλού, που έχουν πολύ έντονο το χαρακτήρα της λεκορμπουζιανής επιρροής. Νομίζω ότι αυτή ήταν μια επιρροή πολύ εύλογη. Φανταστείτε ότι το 30 έφευγε, πριν το δεύτερο ταξίδι του Le Corbusier στην Ελλάδα, έφευγαν 2 στους 4 αποφύτους, λίγοι αποφύτουσαν τότε, να ταξιδέψουν στο Παρίσι, να πάνε να μάθουν από το Le Corbusier κάτι παραπάνω.
1: Άρα επηρέασε άμεσα την αρχιτεκτονική στη χώρα μας.
0: Επηρέασε άμεσα σημαίνει ότι, φανταστείτε, τη δεκαετία του 50 ή τη δεκαετία του 70 που σπούδαζα εγώ, η αναφορά στο Le Corbusier ήταν πρώτης κατηγορίας. Όλα ξεκινούσαν από το Le Corbusier και μετά υπήρχαν και άλλοι. Αλλά ήταν πάρα πολύ μεγάλη η επίδραση.
1: Έκανε κάποιο έργο στη χώρα μας?
0: Δεν έκανε κανένα έργο στη χώρα μας. Ο Le Corbusier παρόλα αυτά προσπάθησε να κάνει. Ξέρουμε ότι είχε μια σημαντική αλληλογραφία και προσπάθεια για να χτίσει μια βίλα του Παπαστράτου, του Βαγγέλη Παπαστράτου, στην παραλία της Αττικής, στο Φάληρο, η οποία δεν απέδωσε γιατί τελικά δεν λύθηκαν διάφορα ιδιοκτησιακά ζητήματα. Ξέρουμε ότι αργότερα επιχείρησε να αναλάβει την ανοικοδόμηση της Κεφαλονιάς μετά από τους μεγάλους σεισμούς, αλλά αντιτάχθηκαν ακόμα και καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο γιατί να το κάνει ένας ξένος, και δεν το έκανε. Δεν ξέρουμε αν θα ήταν καλύτερο αυτό που θα έκανε εκείνος από αυτό που έκαναν οι συνάδελφοί μας στην Ελλάδα. Το σίγουρο είναι όμως ότι ποτέ δεν ξέχασε την Ελλάδα και ενδιαφέρθηκε με πολλούς τρόπους. Και επίσης το γραφείο του, ιδίως με τα πολεμικά, όταν ξανάρχισε μετά τον πόλεμο τη μεγάλη δραστηριότητα από το 45 έως το 65 που πέθανε, συνεργάστηκαν περίπου 20 Έλληνες αρχιτέκτονες και μηχανικοί. Μερικοί εξ αυτών ιδιαίτερα σημαντικοί, ο Γιώργος Κανδύλης, ο Αριστομένης Προβελέγγιος, ο Γιάννης Ξενάκης, άλλοι λιγότερο γνωστοί όπως ο Νίκος Χατζηδάκης, που ήταν πολιτικός μηχανικός, ή ο Μουσιόπουλος. Αλλά το σημαντικό είναι ότι είχε πάντα ανοιχτή την πόρτα τους στους Έλληνες, πάντα συνεργαζόταν με χαρά μαζί τους, και νομίζω ότι και αυτοί βοήθησαν πάρα πολύ στο να γίνει καλύτερη αρχιτεκτονική του, είτε στην Ινδία, είτε στη Βαγδάτη, είτε στο Βέλγιο και στη Γαλλία.
1: Πώς έγινε αυτό το boom, η ανάπτυξη παγκοσμίως, να γίνει γνωστός και να τον καλούν στην Ασία και αλλού και στην Αμερική από ό,τι ξέρω, για να κάνει έργα?
0: Ίσως δεν είναι εύκολο να ερμηνευτούν όλα. Την εποχή που όλα αυτά συνέβησαν, κυρίως μέσα στη δεκαετία του 20 και 30, σε πολύ μεγάλο βαθμό και τον έκαναν γνωστό, ίσως επειδή οι πολύ τολμηρές αρχιτεκτονικές κατασκευές σε συνδυασμό με τα πολύ ενδιαφέροντα βιβλία που έβγαλε γρήγορα το 23, 24, 25 για την αρχιτεκτονική, την πολεοδομία, τη διακόσμηση, και τα ταξίδια τα οποία ανέλαβε φτάνοντας μέχρι τη Λατινική Αμερική για να παρουσιάσει τη δουλειά του, δημιούργησαν μια φήμη η οποία γρήγορα έτρεξε και πριν από αυτόν. Μια φήμη που σαν κύμα μετέφερε ότι κάτι συμβαίνει, υπάρχει ένας αρχιτέκτονας που αλλάζει την αρχιτεκτονική. Δεν ήταν ο μόνος αρχιτέκτονας που άλλαζε την αρχιτεκτονική, αλλά το όνομά του φορτίστηκε, αν θέλετε, από μια μαγική ορμή. Και έτσι, πώς να το πιστέψει κανείς ότι στην Ουρουγουάη, την Αργεντινή ή τη Βραζιλία μιλούσαν για αυτόν το 1930, ότι το 1930 ο μαθητής ακόμα Κωνσταντίνος Δοξιάδης στα τετράδια του μετέφραζε από τα γαλλικά τα βιβλία του Le Corbusier πολύ γρήγορα, δηλαδή πριν ακόμα έρθει ένας κόσμος που η επικοινωνία θα τα κάνει όλα γνωστά, έφτανε η φήμη του. Μην κοιτάτε εξήγηση σε όλα.
1: Ναι, όχι, όχι. Και απλά με εντυπωσιάζει ότι η φήμη του φτάνει. Είναι λογικό, ας πούμε, Ευρώπη ή Αμερική, ακόμα και Λατινική Αμερική. Η Ινδία όμως, ή το κρατήδιο πάνω από

0: κυρία, αυτό είναι κάτι που εντυπωσιάζει.
1: Ναι, πρέπει όμως να δούμε ότι...
0: Τη Πουτζάμπ δηλαδή, την...
1: Ναι, εκείνη έτσι. Την εποχή είμαστε στο πέρασμα από την Βρετανική κυριαρχία, την αποικιοκρατία στην ανεξαρτησία. Και είναι επίσης μια εποχή στην οποία η έννοια του «κτίζω καινούργιες πρωτεύουσες εκ του μηδενός» είναι, αν θέλετε, της μόδας. Θα κτίσει ο Νιμάγερ την Βραζίλια στη Βραζιλία, θα κτίσει ο Δοξιάδης το Ισλαμαμπάντ λίγο παραπάνω και θα κτίσει και ο Le Corbusier τη Σαντιγκάρ. Τότε οι νέοι Ινδοί, αν θέλετε ακόμα, πώς να το πω, πολιτικοί άρχοντες της ανεξάρτητης Ινδίας θα ταξιδέψουν στην Ευρώπη αναζητώντας τον καλύτερο αρχιτέκτονα για να τους κάνει την πρωτεύουσα. Και φτάνοντας και κυκλοφορώντας ανάμεσα στο Παρίσι και το Λονδίνο, γιατί εκεί ταξιδεύουν, ακούν από όλους να τους λένε αυτός που ψάχνετε είναι ο Le Corbusier. Και θα φτάσουν μια μέρα στο γραφείο του Le Corbusier, χωρίς να τον ξέρουν οι ίδιοι, και θα τους ζητήσουν αν μπορεί να τους κάνει την πρωτεύουσα.
0: Η πρωτεύουσα έχει παραμείνει όπως την είχε φτιάξει, γνωρίζουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, η πρωτεύουσα είναι μια πόλη που περιλαμβάνει μεγάλα δημόσια κτίρια, το κοινοβούλιο, τα δικαστήρια κλπ. Περιλαμβάνει όμως και ολόκληρη πόλη σχεδιασμένη με κατοικίες και όλες τις υπόλοιπες υποδομές. Ο ίδιος ο Le Corbusier έδωσε έμφαση στον γενικό σχεδιασμό και στα μεγάλα δημόσια κτίρια, και κτίρια όπως το κοινοβούλιο ή τα δικαστήρια θεωρούνται αριστουργήματα της διεθνούς αρχιτεκτονικής, της διεθνούς μοντέρνας αρχιτεκτονικής, και όποιος δεν θέλει να συμπαθεί τη μοντέρνα αρχιτεκτονική, αυτό είναι μια τελείως διαφορετική συζήτηση, είναι χωρίς αμφιβολία αριστουργήματα. Το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης πόλης σχεδιάστηκε με ευθύνη του Πιέρ Ζανερέ, του ξαδέρφου, ο οποίος έμεινε χρόνια εκεί, πέθανε. Συνδέθηκε πάρα πολύ με εκείνο τον πολιτισμό. Στα μεγάλα κτίρια του Le Corbusier του ίδιου, τα οποία θεωρούνται κτίρια πλέον της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, έχουν αναγνωριστεί από την UNESCO και τα σεβόμαστε απόλυτα και θα έλεγε κανείς διεθνώς, μεγάλος ήταν ο ρόλος και του Ξενάκη, ο οποίος έκανε τους υπολογισμούς για περίεργους, καμπυλόμορφους όγκους που κρέμονται στο κενό πάνω από την αίθουσα των συνεδριάσεων για να μπαίνει ο ήλιος εκεί που συνεδριάζει η Βουλή. Τώρα, εάν τα πολιτεύματα συνέχισαν στο ίδιο ανθρωπιστικό πνεύμα τη δραστηριότητά τους τα επόμενα χρόνια και στο δικό μας αιώνα, είναι μια τελείως διαφορετική συζήτηση. Τα κτίρια είναι εκεί μάρτυρες μιας άνθησης που έγινε τα χρόνια εκείνα και έγινε αντίστοιχα στη Βραζιλία και με άλλο τρόπο στο Ισλαμαμπάντ. Σήμερα δεν νομίζω ότι θα σχεδιάζαμε στην εποχή μας, θέλω να πω, τόσο εύκολα μια ολόκληρη πρωτεύουσα.
0: Άλλες εποχές. Να σας ξεκουράσουμε λίγο, να ακούσουμε μουσική και συνεχίζουμε.
1: Ευχαρίστως.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, προσωπογραφίες αφιερωμένες στο Le Corbusier. Έτσι είναι γνωστός ο μεγάλος αυτός ελφετός Γάλλος αρχιτέκτονας του 20ου αιώνα, ο οποίος έχει άμεση σχέση με τη χώρα μας γιατί έχει επηρεαστεί πάρα πολύ, παρότι δεν κατάφερε να μας χτίσει κάτι, να μείνει στη χώρα μας όπως μας έχει μαρτυρήσει ο κύριος Παναγιώτης του Νικαιώτης. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, πού πηγαίνουμε τώρα?
1: Πού να πάμε τώρα? Θα ήθελα να κρατήσουμε μία παράμετρο που την έχω αναφέρει αλλά θέλω να την τονίσω περισσότερο. Η πολυσχηδής προσωπικότητα που είναι ο άνθρωπος καλλιτέχνης και ο άνθρωπος αρχιτέκτον μηχανικός, δεν ήταν στην πραγματικότητα μηχανικός με την σπουδή αλλά είχε αντίληψη κατασκευαστική, ήταν και ένας πολύ σημαντικός θεωρητικός συγγραφέας. Ο Le Corbusier άφησε πάρα πολύ σημαντικά κτίρια, τα οποία είναι από τη Βοστόνη στο Χάρβαρντ μέχρι το Τόκιο της Ιαπωνίας, ένα μουσείο, ένα ερευνητικό κέντρο, αλλά μας άφησε τόσα πολλά βιβλία όσα ελάχιστοι άλλοι αρχιτέκτονες μπόρεσαν να αφήσουν, ίσως κανένας στην εποχή μας. Και σε αυτά τα βιβλία, στα περισσότερα από αυτά τα βιβλία, αναγνωρίζονται ιδέες που θα τις ονόμαζε κανείς ριζοσπαστικές, πρωτοποριακές. Και όπως κάθε φορά που οι ιδέες είναι ριζοσπαστικές και πρωτοποριακές, υπάρχουν πολλοί που είναι ενθουσιασμένοι και μάλιστα πολύ γρήγορα, υπάρχουν εκείνοι που αμφιβάλλουν ή και εκείνοι που θα αμφισβητήσουν και αργότερα. Σε κάθε περίπτωση, ο Le Corbusier έγραψε πάρα πολύ και τα γραπτά του διαβάστηκαν και μεταφράστηκαν πολύ γρήγορα σε πολλές γλώσσες, τόσο ώστε η σκέψη του και χωρίς τα ίδια τα έργα του να μπορεί να επηρεάζει και να γονιμοποιεί. Θέλω να το κρατήσουμε αυτό γιατί είναι μια πλευρά ακόμα πάρα πολύ σημαντική. Είπα επίσης ότι ταξίδεψε από νωρίς 6 μήνες και πέρασε όλη την Ανατολική Ευρώπη, την Ελλάδα, μέσα από την παλιά Ιταλία να γυρίσει στη χώρα του. Ταξίδεψε γενικά πάρα πολύ. Ήταν ένας άνθρωπος που σε μια τελείως διαφορετική εποχή, φανταστείτε ότι το 1930 να πας στο Μοντεβιδέο, ήθελε αρκετές μέρες σε ένα μεγάλο καράβι, ταξίδεψε και έδωσε χρόνο σε αυτό. Η ζωή του πλουτίστηκε μέσα από την πραγματική εμπειρία της επαφής με άλλους αρχιτέκτονες, με άλλους πολιτισμούς, ταξίδεψε πολύ στο Αλγέρι, ταξίδεψε πολύ στην Ισπανία, ταξίδεψε στις βόρειες χώρες και έτσι έγινε ένα είδος κοσμοπολίτη, μια αρχιτεκτονική η οποία άρμοζε στον κόσμο, έχτισε, να μην το ξεχνάμε αυτό, στη Μόσχα την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης ένα μεγάλο συγκρότημα για κοινωνικές δραστηριότητες, βρέθηκε δηλαδή ακόμα και πέρα των πολιτικών, αν θέλετε, αποστάσεων που πολλές φορές θεωρούνται ότι είναι αγεφύρωτες, να δραστηριοποιείται. Μια προσωπικότητα ιδιαίτερα σημαντική. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό το πολύπλευρο προσυδειάζει μονάχα σε αρχιτέκτονες της Αναγέννησης. Αυτό το πολυδιάστατο του καλλιτέχνη, αρχιτέκτονα, μηχανικού, συγγραφέα, θεωρητικού, ανθρώπου που δίνει διαλέξεις παντού, που πηγαίνει παντού. Ναι, μια πολύπλευρη προσωπικότητα που σπανίζει στις μέρες μας, παρότι όλοι μας είμαστε, αν θέλετε, πολυπράγμονες, αλλά την ίδια ώρα εξειδικευόμαστε και πάρα πολύ σε πολύ πιο συγκεκριμένα αντικείμενα. Είναι... Εκείνος σε πολλά έβαζε τα χέρια.
0: Είναι και η εποχή της εξειδίκευσης. Ήταν η μεταβατική περίοδος στην εποχή του, έτσι?
1: Ναι, χωρίς αμφιβολία. Και να μην ξεχνάμε κάποια πράγματα. Το ελβετικό στοιχείο τον έκανε να μην είναι ο ίδιος μέσα στον πόλεμο, να μην συμμετέχει ενεργά στους πολέμους. Την ίδια ώρα όμως, ζώντας σε μια Γαλλία ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο, αλλά και σε μια Γαλλία της ανοικοδόμησης μετά τον δεύτερο, έζησε μέσα στις πολύ μεγάλες κρίσεις και μέσα από αυτές τις πολύ μεγάλες κρίσεις οικοδόμησε αυτήν τη νέα αρχιτεκτονική αντίληψη που κυριάρχησε σε εκείνα τα χρόνια. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να αντιληφθούμε ότι μέσα από τις μεγάλες κρίσεις, μέσα από τα μεγάλα αδιέξοδα, αν θέλετε, ξεπηδούν και εκείνα που υπερβαίνουν τα αδιέξοδα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι εκείνο που μοιάζει να είναι χωρίς όραμα, χωρίς τέλος, καταδικασμένο, είναι την ίδια ώρα ο δρόμος που μας κάνει να δούμε το φως και να βγούμε έξω από αυτό. Και σε αυτό το έκανε με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Σε πολύ δύσκολες στιγμές σχεδίασε, για παράδειγμα, για τον στρατό της Σωτηρίας. Ο στρατός της Σωτηρίας είναι μια αδελφότητα η οποία αφιερώνει τη ζωή της, θρησκευτική αδελφότητα, η οποία αφιερώνει τη ζωή της στην καλύτερες συνθήκες ζωής εκείνων που δεν μπορούν, που δεν έχουν τη δυνατότητα. Έκανε λοιπόν το οικοτροφείο του στρατού της Σωτηρίας στο Παρίσι, σε μια εποχή στο τέλος της δεκαετίας του 20 που το είχε πολύ ανάγκη το Παρίσι. Έκανε το οικοτροφείο για τους σπουδαστές, τους Ελβετούς που θα πήγαιναν να σπουδάσουν στη Γαλλία, προκειμένου να έχουν την δυνατότητα διαμονής, οικονομικής διαμονής, με τους ελάχιστους ικανούς και αναγκαίους όρους διαμονής. Βλέπετε λοιπόν ότι σε περίοδο που η αρχιτεκτονική έπρεπε να απαντήσει σε κρίσιμες ανάγκες, το έκανε προτείνοντας την ίδια ώρα πρωτοποριακές επιλύσεις.
0: Πρακτικά δηλαδή, έτσι.
1: Πρακτικά και δημιουργικά.
0: Και δημιουργικά,
1: πρακτικά, ναι. Και ανατρεπτικά. Θέλω να πω κάτι ακόμα. Ο Le Corbusier στην πραγματικότητα έζησε μοναχικά, σαν ένα κοράκι ίσως, με μια αγαπημένη σύζυγο, την Ιβόνη. Επέλεξε ότι δεν θα κάνει παιδιά, γιατί δεν προλάβαινε και γι' αυτό. Και όταν έφτασε περίπου στα 70, το 1957 ήταν 70 χρονών, νομίζω ότι συνειδητοποίησε ότι αυτά που είχε κάνει στη ζωή του ήταν πάρα πολλά και ότι θα έπρεπε αυτά κατά κάποιο τρόπο να μην πάνε χαμένα και να κληροδοτηθούν στους επόμενους. Άρχισε λοιπόν να ασχολείται σοβαρά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν κάποια από τα έργα του να διατηρηθούν, να σωθούν και να αναδειχθούν, να γίνουν δημόσια κτήματα από ιδιωτικά, όπως η πολύ γνωστή Βίλα Σαβουά, να γίνει ένα δημόσιο κτίριο το οποίο να προσφέρεται και ως μουσείο αλλά και ως πεδίο μελέτης. Και φρόντισε να δωρηθούν και από ένα αδερφό του, τον τρίτο αδελφό του, τον Αλμπέρ Ζανερέ, και το ίδιο το δικό του σπίτι, για να γίνει ένα ίδρυμα, το ίδρυμα Le Corbusier, όπου διατηρούνται, σώζονται τα αρχεία του και τα έργα του, τα υλικά, θέλω να πω, τα κτίρια, τα γραπτά, τα σχέδια, οι πίνακες, οι ζωγραφιές, για να αποτελούν πεδίο μελέτης για τις επόμενες γενιές. Αυτή η, αν θέλετε, πρωτοβουλία διατήρησης και διάσωσης, όσο και αν τη θεωρήσει κανείς αλαζονική, που είχε μια πολύ συγκεκριμένη όμως συνείδηση, είχε κάνει εκπληκτικά πράγματα μέχρι τότε, δημιούργησε έναν τέτοιο εκπαιδευτικό μηχανισμό που σήμερα ακόμα τον επισκέπτονται για να μελετήσουν και να ερευνήσουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Το έχω κάνει και εγώ αρκετές φορές. Έχω μείνει στο ίδιο του το σπίτι για 2 μήνες. Έχω κοιμηθεί στο κρεβάτι του. Θέλω να πω ότι αυτή η βοήθεια, η προσφορά προς τους επόμενους ήταν πολύ σημαντική μέσα από όλη την πορεία της ζωής του.
0: Ήταν ένας ηγέτης, κύριε Τουρνικιώτη, αυτό καταλαβαίνω, γιατί οι ηγέτες φροντίζουν και για τη διαδοχή, να μείνει δηλαδή αυτό το οποίο έχουν κάνει.
1: Είχε μια ηγετική φυσιογνωμία, το έπαιρνε πάνω του, τολμούσε, διεκδικούσε. Πολλές φορές φυσικά τον αρνήθηκαν, όπως και πολύ σημαντικούς ηγέτες, και στον τόπο μας το κάνουμε συχνά. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι ό,τι και αν πέρασε, στο τέλος άφησε. Και αυτό που έχει αφήσει είναι σήμερα ακόμα ζωντανό, και το λέω αυτό γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που μας άφησε το 65. Δεν είναι απλά μια ιστορική φυσιογνωμία, είναι μια φυσιογνωμία της οποίας το έργο το μελετούν, το επισκέπτονται και μαθαίνουν από αυτό οι νεότεροι, και παθαίνουν το ίδιο που έπαθα και εγώ όταν το επισκέφθηκα για πρώτη φορά. Από μακριά μπορούν να το βλέπουν και από μια σχετική απόσταση. Όταν επισκέπτονται τα έργα καταλαβαίνουν τη διαφορά. Είναι μια άλλη σχέση η πραγματική επικοινωνία με τα έργα, το να περπατήσεις μέσα σε αυτά. Ακόμα, ναι, ακόμα και οι εκκλησίες του. Έξω από τη Ρονσόν που ανέφερα προηγουμένως, έχει κάνει και ένα μοναστήρι, η Τουρέτ, Βασιλείο, ένα μοναστήρι Δομινικανών. Πολύ διαφορετικά τα μοναστήρια των Δομινικανών από τα δικά μας. Καμία σχέση. Το έκανε σε στενή συνεργασία με τον Ξενάκη, εφαρμόζοντας ιδιαίτερες μαθηματικές και άλλες αντιλήψεις, και ο Ξενάκης συνέβαλε ιδιαίτερα σε αυτό με τα μαθηματικά του και με τη μουσική θεώρηση της αρχιτεκτονικής. Η εκκλησιά στο μοναστήρι, όταν διασχίσει κανείς το κατόφλι και μπει σε αυτήν, του προκαλεί ένα δέος, αν και είναι εντελώς γυμνή, γκρίζα, με ελάχιστες σχισμές φωτεινές σε διάφορα χρώματα και μια κατακόκκινη τράπεζα, Αγία Τράπεζα, που φωτίζει ο ήλιος, γονατίζει. Αισθάνεται το δέος. Νομίζω ότι αυτό το προκαλεί με την κλίμακα, με τις διαστάσεις, με τις αν θέλετε αντιθέσεις του φωτός και της σκιάς, του χρώματος και του γκρι. Νομίζω ότι δύσκολα μπορεί κανείς να προκαλέσει αυτά τα συναισθήματα σε εντελώς μοντέρνους χώρους. Και αυτό το κατάφερε.
0: Γι' αυτό και έχει μείνει το έργο του κλασικό πια, έτσι.
1: Έτσι. Μη μου πείτε ότι ο Le Corbusier έκανε λάθη ή έκανε και έργα τα οποία σήμερα δεν θα μας άρεσαν στην πολυδομική του θεώρηση ή αλλού. Ναι. Φυσικά, έκανε και κινήσεις οι οποίες και ο ίδιος θα τις ξεπερνούσε ίσως μια μέρα. Αλλά είναι φυσικό όταν τολμάς και όταν προχωράς, κάποιες φορές να κάνεις και ένα βήμα πίσω ή και να μην το κάνεις εκείνη τη στιγμή. Η ιστορία να αποδείξει ότι αν και ήσουν νεωτεριστής, πρωτοπόρος και σπουδαίος δημιουργός, δεν τα έκανες όλα τέλεια. Δεν πειράζει.
0: Συνεχίζεται το έργο του στον 21ο αιώνα.
1: Κοιτάξτε, πρόσφατα είδα το έργο της Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτών στην Πάτρα που εκτέθηκε και είδα ένα σπίτι που είχε σχεδιαστεί στην Κρήτη, το οποίο θα έλεγε κανείς ότι ήταν πολύ κοντά στην αντίληψη του Le Corbusier. Πλησίασε ένας νέος αρχιτέκτον, νέος που τον γνώριζε επειδή ήταν και μαθητής μου παλιότερα. Ήρθε να μου πει με περηφάνεια ότι αυτό το έκανε με τη σκέψη του Le Corbusier στο μυαλό. Ήθελε να κάνει ένα σπίτι όπως θα το έκανε ο Le Corbusier στην Κρήτη. Αυτό και μόνο το απαντά στο ερώτημά σας.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Μια νέα γενιά, ναι, το 2026 να θεωρεί ότι μαθαίνει ακόμα, θέλει να ανταγωνιστεί με το έργο του Le Corbusier.
0: Και εξακολουθεί να είναι ανοιχτό το σπίτι του, έτσι, για νέους μελετητές και σήμερα.
1: Το Ίδρυμα Le Corbusier είναι ανοιχτό για νέους μελετητές διαρκώς και μάλιστα δίνει και κάποιες υποτροφίες. Το γειτονικό σπίτι του Λαρός προσφέρεται για εκθέσεις και άλλες δραστηριότητες, όχι μονάχα του έργου του Le Corbusier, αλλά και άλλες καλλιτεχνικές. Το δικό του το προσωπικό διαμέρισμα στην κορφή μιας πολυκατοικίας μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν μόνο για να φιλοξενεί ερευνητές. Τώρα, επειδή υπήρξε πολύ μεγάλη ζήτηση επισκεψιμότητας, έχει κυρίως τον χαρακτήρα ενός μνημείου που επισκέπτεται κανείς, έχει γίνει και αυτό μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς. Αντίστοιχα μνημείο είναι το σπίτι που σχεδίασε για τη μητέρα του στη λίμνη της Γενέβης, το Lac Léman. Ένα μικρό ωραίο σπίτι πάνω στη λίμνη. Αυτά είναι τα σπίτια της οικογένειας, αν θέλετε, τα οποία έχουν μείνει στην κοινή χρήση και τα διαχειρίζεται το Ίδρυμα. Αλλά και τα κτίρια που υπάρχουν στη Ζυρίχη ή στη Βοστόνη είναι, νομίζω, κτίρια που προσφέρονται για την πολιτιστική δραστηριότητα ή την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα και άρα ενδιαφέρουν.
0: Η πολιτεία τον τίμησε.
1: Ο Le Corbusier, έχοντας φτάσει στη Γαλλία με προέλευση της Ελβετίας, δεν έγινε εκτός με ανοιχτές αγκάλες από τους Γάλλους, και οι πρώτοι καλοί πελάτες του ήταν Ελβετοί, οι Αμερικανοί, μέχρι που κάποια στιγμή του ανοίχτηκε και η ίδια η Γαλλία. Με τα χρόνια η Γαλλία τον τίμησε όσο δεν έπαιρνε περισσότερο, και να φανταστείτε ότι η κηδεία του έγινε στην τετράγωνη αυλή του Λούβρου. Δεν γίνονται κηδείες πια εκεί. Μετά τους βασιλιάδες αυτά είχαν σταματήσει. Ίσως η πιο τιμητική κηδεία στη μεταπολεμική Γαλλία, όπου μάλιστα ο Αριστομένης Προβελέγγιος πήγε από την Αθήνα για να ρίξει λίγο χώμα από την Ακρόπολη στη διάρκεια της τελετής πάνω στον Le Corbusier, και από την Ινδία, από τη Σαντικάρ, ήρθαν να φέρουν χώμα της Σαντικάρ να του ρίξουν. Αυτό σημαίνει ότι λατρεύτηκε, αναδείχθηκε σε κορυφαία φυσιογνωμία της Γαλλίας, φτάνοντας στα όρια της ζωής του, αλλά και με τέτοιο τρόπο ώστε από εκεί που πέρασε και άφησε ίχνη, οι άνθρωποι να θεωρούν τότε το 65 ότι ήταν ένας μικρός θεός.
0: Μια μικρή διακοπή και συνεχίζουμε σε λίγο.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό, και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό, ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις, με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
4: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι

0: προσωπογραφίες παρακολουθείτε, αφιερωμένες στον Le Corbusier, το μεγάλο αυτό αρχιτέκτονα, Γαλλο-Ελβετο-Γάλλο, Γαλλο-Ελβετό, πέστε τον όπως θέλετε. Ο κύριος Τουνικιώτης, ο καθηγητής μας, είναι κοντά και μας μιλάει για αυτόν τον άνθρωπο. Έχω κάπου διαβάσει, κύριε καθηγητά, ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άλλαξε ο χαρακτήρας του. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για τον Le Corbusier ως χαρακτήρα και αν πράγματι ισχύει αυτό που διάβασα?
1: Θα προσπαθήσω να σας περιγράψω τον Le Corbusier. Φανταστείτε ότι το κάνω με δυσκολία, με την έννοια ότι δεν τον συνάντησα φυσικά ποτέ. Εκείνος πέθανε το 65, ήμουν 10 χρονών και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε συναντηθεί, αλλά έχω δει τόσο πολλές φορές εικόνες αλλά και βίντεο, κινηματογραφικές εικόνες με τον ίδιο, που νομίζω ότι τον έχω καταλάβει. Φανταστείτε μια φυσιογνωμία όχι ιδιαίτερα ψηλή, αλλά και μάλλον χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δηλαδή λεπτός άνθρωπος, σχεδόν πολύ λεπτός, ο οποίος κυκλοφορούσε πάντα ντυμένος, σχεδόν με τα ίδια ρούχα, ένα μαύρο κοστούμι, ένα άσπρο πουκάμισο, οπωσδήποτε μια γραβάτα ή ένα παπηγιόν και συνήθως ένα καπέλο, το οποίο καπέλο είναι αυτό το οποίο λέγανε τότε μελόν, ένα καπέλο πεπόνι, αυτό που ήταν σαν στρογγυλή η βασική του δομή, σφαιρική. Αυτή η τυπική φυσιογνωμία είχε ένα ασκητικό χαρακτήρα. Ήθελε να μην διακρίνεται από μια μέρα στην άλλη, δεν διεκδικούσε κάτι το οποίο να ξεχωρίζει, δεν φορούσε κάτι διαφορετικό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είχε κάτι το μοναχικό, όπως έχει όχι μόνο ο μόνος αλλά και ο μοναχός, κάτι το ασκητικό επάνω του. Και αυτό έβγαινε ιδιαίτερα έντονα όταν βρισκόταν σε άλλες στιγμές πιο ιδιωτικές. Μίλησα και προηγουμένως για τα καλοκαίρια του στην Κιανή Ακτή, όταν περνούσε μέρες γράφοντας ή δουλεύοντας καθισμένος σε ένα απλό ξύλινο τραπέζι με ένα μπανιερό, με ένα βρακί σχεδόν γυμνός στο φως, τον ήλιο, πλάι του έχοντας μαζέψει κοχύλια από τη θάλασσα και βότσαλα, γιατί ήταν και ένας δεινός κολυμβητής. Το μικρό του σπίτι δίπλα ήταν κυριολεκτικά ελάχιστο. Όταν λέω ελάχιστο, θέλω να τα ακούσουμε πολύ σοβαρά αυτό. Ήταν περίπου 360 επί 360 και μέσα σε αυτό το 360 επί 360 είχε το κρεβάτι για τον ίδιο, το κρεβάτι για τη γυναίκα του, μια τουαλέτα, ένα βασικό νηπτήρα για να πλένεται κανείς, τραπέζι για να δουλεύει, ντουλάπα, μια βιβλιοθήκη για τα ελάχιστα φυσικά ρούχα, και είπα ότι δίπλα ήταν μια σαρό ταβέρνα που ήταν η κουζίνα του. Εκεί τρώγανε. Σήμερα δεν μπορώ να φανταστώ πολλούς διάσημους οι οποίοι θα μέναν σε 360 επί 360 σε ένα νησί με ένα μπανιερό χωρίς άλλες παροχές και ανάγκες. Το ίδιο ήταν και η ζωή στο σπίτι του. Ήταν πράγματι στον τελευταίο όροφο μιας πολυκατοικίας, αλλά δεν ήταν ο κανονικός όροφος. Είχε μετασκευάσει τον όροφο που στη Γαλλία προβλέπει ο νόμος για το υπηρετικό προσωπικό, δηλαδή έναν όροφο στον οποίο δεν έχει πρόσβαση το κανονικό ασανσέρ. Όταν τελειώσει ο τελευταίος όροφος, ο έκτος όροφος, πρέπει να πάρει τη σκαλίτσα για να πας στον παραπάνω, που είναι τα δωμάτια του υπηρετικού προσωπικού εκεί μέσα στη στέγη. Είχε φτιάξει το σπίτι του και το ατελιέ της προσωπικής εργασίας του. Με άλλα λόγια, αν και τον γνώρισε όλος ο κόσμος, αν και τα βιβλία του τα διάβασαν σε πολλές γλώσσες, αν και σπουδαστές σπούδασαν σε 5 υπήρους διαβάζοντας και βλέποντας τη δουλειά του, ο ίδιος δεν πλούτησε από αυτή τη δουλειά, γιατί τα έδινε όλα για να γίνει καλύτερα το έργο. Φυσικά τα έδινε για να ταξιδέψει, να δει από κοντά, να γνωρίσει. Ήταν όμως μια ιδιαίτερη ασκητική φυσιογνωμία. Αυτά είναι νομίζω πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά, γιατί σήμερα ή και παλιότερα ίσως οι άνθρωποι που ξεχώριζαν συνήθως φρόντιζαν να ξεχωρίζουν και με άλλους τρόπους, έτσι, επικοινωνιακούς, φανταχτερούς, να μένουν σε πιο ξεχωριστά σπίτια, σε πιο ιδιαίτερα. Ο ίδιος ήταν εξαιρετικά απλός καθημερινός άνθρωπος. Έτρωγε τα μεσημέρια φεύγοντας από το σπίτι και πηγαίνοντας στο γραφείο σε ένα τελείως απλό μικρό ταβερνάκι. Το πιο απλό μικρό ταβερνάκι που ήταν τότε ακόμα σε μια γειτονιά τον διανοούμενο στο Saint-Germain de Pré, και υπάρχει ακόμα το ταβερνάκι, όπου έτρωγε ένα απλό μεσημεριανό και πήγαινε να δουλέψει μέχρι το βράδυ. Θα έλεγε κανείς ένας εργαζόμενος καθημερινός. Το γραφείο του δεν ήταν καν ένα μεγαλόπρεπο γραφείο. Ήταν σε ένα άλλο μοναστήρι Ιησουιτών στο κέντρο του Παρισιού, σε ένα... Οι Ιησουίτες δεν ήταν πάντα αγαπητοί στο Παρίσι, και άρα το μοναστήρι ήταν σχεδόν υποδιωγμό, και σε ένα όροφο, στον πρώτο όροφο, είχε νοικιάσει και μετασκευάσει ένα μακρύ διάδρομο. Φανταστείτε ένα διάδρομο, σαν να λέμε ένα διάδρομο σχολείου, ένα διάδρομο νοσοκομείου, που είχε όμως φως, γιατί έβλεπε στην αυλή την εσωτερική, και εκεί στη σειρά το ένα πίσω από το άλλο ήταν τα σχεδιαστήρια, στα οποία δούλευαν πολλές φορές εκείνοι που τον είχαν παρακαλέσει να πάνε να δουλέψουν, που ήταν οι Έλληνες που είπα προηγουμένως, αλλά ήταν και Ιαπωνέζοι, ήταν και Αργεντίνοι, ήταν και Φιλανδοί, ήταν και πολλοί, πολλοί και διάφοροι από όλο τον κόσμο, Ινδοί. Η συνεργασία αυτή είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Le Corbusier είχε το γραφείο του στη μία άκρη, την εντελώς άλλη άκρη στην είσοδο ήταν μια γραμματεύση, η οποία ρύθμιζε τα πάντα, τροχονόμος για όλες τις δουλειές, και στη μέση τα γραφεία, τα μικρά γραφεία δουλειάς όλων των αρχιτεκτώνων. Ο ίδιος κυκλοφορούσε από γραφείο σε γραφείο, μιλούσε, κατήφθαινε, πολλές φορές γινόταν και κακό, σαν μπαμπάς όμως. Ο μπαμπάς, ο οποίος κάνει κριτική, μαλώνει τα παιδιά του. Έχουμε ακούσει πολλά γι' αυτό. Θα έλεγε κανείς ότι σαν χαρακτήρας δεν ήταν ιδιαίτερα κοινωνικός. Την ίδια ώρα όμως που μπορούσε άνετα να συνομιλήσει με έναν πρωθυπουργό της Ινδίας ή με έναν υπουργό της Γαλλίας και να διεκδικήσει ή να απαιτήσει εκείνο που θεωρούσε σωστό. Μια πολύ ιδιαίτερη λοιπόν φυσιογνωμία, ίσως άτυπη, ασυνήθιστη και σπάνια για την εποχή μας.
0: Και για όλες τις εποχές. Και συνήθως αυτό που μας περιγράψατε, κύριε καθηγητά, είναι οι μεγάλες προσωπικότητες, λυτές, όπως το είπατε. Αλλά παρόλα αυτά εντυπωσιάζει πως ένας αρχιτέκτον δεν έφτιαξε ένα αρχιτεκτονικό χώρο για τον εαυτό του.
1: Όχι, γιατί όλα αυτά είναι εφήμερα. Και αν θέλετε με ένα άλλο τρόπο, το σπίτι που ο ίδιος φρόντισε να είναι το καλύτερο σπίτι του, εκεί όπου κατοικεί και σήμερα μαζί με την σύζυγό του την Ιβόνη, το αιώνιο σπίτι, είναι στην Κιανή Ακτή. Ξέρετε, στην Κιανή Ακτή κοντά στο Μονακό, η σύζυγός του ήταν από το Μονακό. Η πλαγιά είναι απότομη, υψώνεται απότομα το βουνό πάνω στη θάλασσα, ψηλά στο βουνό, σε ένα νεκροταφείο ενός μεσαιωνικού χωριού, σχεδίασε ένα τάφο που είναι ένα σκύβος που βυθίζεται στο χώμα και ένα κύλινδρος έχει χαραγμένο τον ορίζοντα, από κάτω είναι η θάλασσα και από πάνω ο ουρανός, και αυτό το χώρο το σχεδίασε με μαθηματική αρμονία, τέλειες χαράξεις, τον φρόντισε να κατασκευαστεί, ήταν ο ίδιος εκεί για να κατασκευαστεί λίγα χρόνια πριν έρθει το τέλος, γιατί ήθελε να μείνει για πάντα κοιτώντας τη Μεσόγειο, κοιτώντας τη Μεσημβρία, την Ανατολή και τη Δύση, τη θάλασσα. Αυτός ο τάφος είναι ίσως ένα αριστούργημα λιτότητας, απλότητας, αλλά και μεταφυσικής σχέσης με το επέκεινα, που οι περισσότεροι τάφοι των μεγάλων νεκροταφείων στις αστικές Μητροπόλεις δεν προσφέρουν. Και δεν ήταν το χωριό του. Δεν καταγόταν από εκεί. Διάλεξε να μείνει για πάντα εκεί.
0: Το διατηρούν αυτόν τον τάφο, υποθέτω, έτσι?
1: Φυσικά, είναι και αυτός ένας διατηρητέος τάφος και πηγαίνουν πολλοί, ειδικά για να επισκεφτούν τον Le Corbusier. Έχω πάει κι εγώ.
0: Τελειώνοντας, κύριε καθηγητά,
1: κάτι ακόμα,
0: να πούμε, ναι,
1: αυτός ο τάφος έχει γίνει από μπετόν και έχει αφήσει γυμνό σκυρόδεμα και έχει αφήσει κενά με λίγα χαλίκια και λίγη φύτευση, αλλά πάνω σε αυτό το σκυρόδεμα ο ίδιος είχε φροντίσει να μαζέψει αχιβάδες από την παραλία και να τις βυθίσει για να αφήσει για πάντα το αποτύπωμα αυτής της ζωής της θάλασσας στο δικό του τελευταίο σπίτι.
0: Την αγάπησε τη θάλασσα, τη θάλασσα, ναι, και το φως, έτσι.
1: Ναι.
0: Εν κατακλείδι.
1: Εν κατακλείδι. Η ζωή συνεχίζεται. Οι μεγάλοι δάσκαλοι δεν είναι μόνο ένας, ο Le Corbusier, είναι πολλοί. Έχουμε πολλά να μάθουμε από τους προηγούμενους. Αλλά όπως και εκείνος έμαθε από τον Παρθενώνα, αλλά έμαθε από τον Παρθενώνα με μια χειραφέτηση. Σαν ο Φιδίας να ήταν ο ίδιος, δηλαδή σαν να ζούσε σήμερα την εποχή μας και να έκανε με τις σημερινές ανάγκες και με τη γνώση των παλιών δασκάλων τα καινούργια έργα. Έτσι και εμείς, νομίζω σήμερα πρέπει να σχεδιάζουμε μια καλύτερη αρχιτεκτονική, μια αρχιτεκτονική για την εποχή μας, μια αρχιτεκτονική και μια πόλη για το μέλλον, γνωρίζοντας και μαθαίνοντας από τους μεγάλους δασκάλους μας, και ανάμεσα σε αυτούς νομίζω ότι δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε το Le Corbusier.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Χαίρομαι που ήμασταν μαζί αυτή την ώρα.
0: Ευχαριστώ κι εγώ. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας είχαμε την ιδιαίτερη τιμή να μας μιλήσει για το Le Corbusier ο Παναγιώτης Τουρνικιώτης, ομότιμος καθηγητής πια της Σχολής Αρχιτεκτών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Διατέλεσε και Κοσμήτορ και όχι μόνο. Είναι σε πολλά ιδρύματα και για το Le Corbusier, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, προσωπογραφίες για τον Σαρλ Εντουάρ Ζανδρέ Γκρι. Και άμα ρωτήσετε ποιος είναι αυτός και τους φοιτητές της αρχιτεκτονικής δεν θα ξέρουν έναν Εωάν Πις Λε Κορμπιζιέ, τον ξέρουν οι πάντες. Να καλωσορίσουμε λοιπόν κοντά μας από την Εσπερία έναν δικό μας άνθρωπο, τον Παναγιώτη Φαραντάτο, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Όρχους, να το πούμε έτσι κάπως ελληνικά, στη Δανία. Οι προπτυχιακές και οι μεταπτυχιακές σπουδές του στην αρχιτεκτονική έγιναν στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το διδακτορικό της στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο του Όσλο. Έτσι λοιπόν πιάνει πολλές ευρωπαϊκές χώρες και είναι και πιο κοντά στην πατρίδα του Λε Κορμπιζιέ. Κύριε Φαραντάτο, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την τιμή που μας κάνετε να μας μιλήσετε για μια τόσο σημαντική προσωπικότητα. Για πέστε μας δύο λόγια για τον Λε Κορμπιζιέ.
1: Ο Λε Κορμπιζιέ είναι μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην αρχιτεκτονική και ίσως γενικότερα στην τέχνη του 20ου αιώνα και συνεχίζει να προκαλεί συμπάθειες, αντιπάθειες και πάθη, καθώς έχει επηρεάσει γενιές που ακολούθησαν. Πολλές γενιές έχουν ακολουθήσει το έργο του, άλλες έχουν αντιδράσει σε αυτό, αλλά παραμένει παρόν μέσω του έργου του και των γραπτών του, καθώς ήταν πολυγραφότατος. Είχε και ένα μεγάλο έργο καλλιτεχνικό. Ήταν ζωγράφος, κεραμίστας, γλύπτης με κάποιον τρόπο και αντιλαμβανόταν τον εαυτό του σαν καλλιτέχνη.
0: Τα έργα του αυτά της ζωγραφικής κάπου εκτίθενται, σώζονται σήμερα?
1: Ναι, υπάρχουν σε διάφορα μουσεία στον κόσμο, σε ιδιωτικές συλλογές, σε μουσεία. Δεν είναι κατεξοχήν γνωστός ως ζωγράφος ο Λε Κορμπιζιέ. Παρόλα αυτά, έτσι ξεκίνησε την καριέρα του και ήταν μια πρακτική που διατήρησε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ζωγράφιζε συστηματικά και μάλιστα η ζωγραφική ήταν και ένα πεδίο διερεύνησης μορφών, το οποίο άνοιγε έπειτα στην αρχιτεκτονική. Η αρχιτεκτονική και η ζωγραφική, οι πλαστικές τέχνες, οι καστικές τέχνες γενικά, αλληλοτροφοδοτούνταν. Ήταν δύο πεδία που στο μυαλό και στην πράξη, την καλλιτεχνική του Λε Κορμπιζιέ, ήταν συγκοινωνούντα δοχεία.
0: Και επηρέαζαν και το αποτέλεσμα, έτσι.
1: Σαφέστατα, και έχει τεκμηριωθεί πολλές φορές το πέρασμα μορφών από τη ζωγραφική στην αρχιτεκτονική, οι διάφορες τέτοιες ομοιότητες. Είναι μια διαδικασία που ο ίδιος ονόμαζε υπομονετική έρευνα. Μια υπομονετική έρευνα. Διερεύνηση μορφών κατεξοχήν που συνδέει αυτές τις μορφές τέχνης.
0: Γιατί την ονόμαζε υπομονετική?
1: Διότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι έφερε πολύ χρόνο ο ίδιος σε αυτή. Ήταν υπομονετικός και πολύ επίμονος την ίδια στιγμή. Σπαταλούσε ή αφιέρωνε μεγάλο μέρος της ημέρας του, του χρόνου του, σχεδιάζοντας, ζωγραφίζοντας, διορθώνοντας και προφανώς γράφοντας. Όλα αυτά, όπως είπα, αλληλοτροφοδοτούνται και είναι κομμάτια του σύμπαντος, του δημιουργικού σύμπαντος του Λε Κορμπιζιέ. Ο Λε Κορμπιζιέ έχει και πάντα μία αντίληψη για τον εαυτό του, ότι παλεύει απέναντι σε αντικσοότητες, ότι επιμένει. Οπότε αυτή η υπομονητική έρευνα έχει και μία τέτοια διάθεση υπομονής και επιμονής ενός ανθρώπου που κατά αυτόν, κατά τον ίδιο, πηγαίνει συνεχώς κόντρα στο ρεύμα και στις αντικσοότητες.
0: Ήταν και αποτέλεσμα της εποχής του, είναι παιδί του 20ου αιώνα, των αρχών του 20ου αιώνα, έχει ζήσει πολέμους πολλούς όλους, έτσι, πρώτους, βαλκανικούς, τα πάντα όλα, και η γενιά αυτή έχει μάθει να υπομένει.
1: Αλλά είναι σαφέστατα μια πολύ διαφορετική γενιά και καλά κάνετε και το λέτε, από την άποψη ότι η λεπτομέρεια είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση, αλλά δεν είναι σαφέστατα παιδί της εποχής του, και υπάρχουν πάρα πολλοί τη γενιά του οι οποίοι αναζητούν νέους δρόμους, πειραματίζονται, επαναστατούν και προσπαθούν να αλλάξουν την κοινωνία, την τέχνη, την αρχιτεκτονική. Είναι μια πιο δύσκολη εποχή σαφέστατα από τη δική μας, και ο Le Corbusier είναι μεγαλωμένος στα τέλη του 19ου αιώνα. Είναι γεννημένος στο 19ο. Είναι συνομήτικος δικού μας Δημήτρη Πιτώνη.
0: Μια μεταβατική περίοδος λοιπόν.
1: Ναι.
0: Το έργο του τι το χαρακτηρίζει?
1: Το έργο του είναι πολυδιάστατο και το αρχιτεκτονικό του έργο είναι ένα έργο αρκετών δεκαετιών. Ξεκινάει νεαρός από την Ελβετία να σχεδιάζει σε ένα ιδίωμα το οποίο είναι κοντινό, ας πούμε, σε ένα ελβετικό τοπικό Art Nouveau, εμπνευσμένο από μορφές της φύσης των Άλπαιων, και ακριβώς μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο που θα βρεθεί στο Παρίσι, θα ξεκινήσει μια έντονη τριβή με τη ζωγραφική εκεί, και θα στραφεί, μάλλον θα δημιουργήσει μαζί με τον ζωγράφο Αμεντέο Ζανφά το κίνημα του πουρισμού, όπως θα το ονομάσουν, και αυτή του η περίοδος, η δεκαετία του 20, θα χαρακτηρίζεται από αυτό το ιδίωμα, τον πουρισμό. Είναι μορφές λειτουργικές, τυβαρές, καθαρές, ρασιοναλιστικές, απλές, λευκές ή μονόχρωμες, δεν είναι απαραίτητα λευκές, αλλά είναι στο εξωτερικό κοντά στο λευκό ή το μπέζ, με μια πολυχρωμία εσωτερικά, μια χρήση καινούριων υλικών, που είναι πολύ συχνά, τυποποίηση και πλατωνική καθαρότητα των μορφών. Αυτό σιγά σιγά αλλάζει προς τα τέλη της δεκαετίας του 20. Σταδιακά μετατοπίζεται η λουκοντισία και πειραματίζεται και με τοπικά υλικά και με πιο τοπικές δίνει μάλλον μια πιο απτική μια διάσταση στα έργα του. Τα έργα του γίνονται χρησιμοποιούν και πέτρα, χρησιμοποιούν ξύλο διαφορετικά, εμπνέονται δηλαδή από διαφοροποιήσεις κλιματικές και πολιτισμικές πιο τοπικές, και έτσι αυτό το όραμα της μηχανής και της εκβιομηχάνησης της αρχιτεκτονικής που έχει τη δεκαετία του 20 αρχίζει να συναρμόζεται με μια διαφορετική κατεύθυνση, η οποία είναι πιο αρχαϊκή, ας το πούμε. Και έτσι μετά τον πόλεμο αυτά τα δύο μαζί θα δώσουν μια ίσως τρίτη φάση του έργου, ένα όριμο μεταπολεμικό έργο που κατεξοχήν χρησιμοποιεί το οπλισμένο σκυρόδημα, γυμνό πετόν. Είναι η περίοδος του μπουρταλισμού, θα μπορούσα να πούμε, ο οποίος επηρέασε και σειρά αρχιτεκτόντων και ακτιβίζεται από μεγάλη πολυμορφία. Δηλαδή δεν εγκλωβίζεται σε συγκεκριμένα σχήματα. Ο Le Corbusier και το γραφείο του, επειδή όταν μιλάμε για το Le Corbusier μιλάμε για πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν περάσει από αυτό το γραφείο, συνεργάτες, οι οποίοι δίνουν όλοι κάτι σε αυτή τη διαδικασία και προσφέρουν. Ο Le Corbusier λοιπόν με κάποιο τρόπο προσπαθεί συνεχώς να ξεπεράσει τον εαυτό του, να αλλάξει, καθότι κάποια δομικά χαρακτηριστικά του έργου του παραμένουν ίδια. Έτσι έχουμε πολυμορφία, ποικιλομορφία, αλλά και κάποια σταθερότητα απόψεων από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι το θάνατό του του 65.
0: Ο άνθρωπος σε σχέση με το έργο του, πώς θα το βάζαμε, κύριε καθηγητά? Τι θέση έχει ο άνθρωπος στην αρχιτεκτονική του Le Corbusier?
1: Ο άνθρωπος στην αρχιτεκτονική του Le Corbusier έχει κυρίαρχη και κεντρική θέση. σαφέστατα κεντρική θέση στη ρητορική του Λεκοντιζιέ. Δηλαδή σε αυτά που γράφει ο Λεκοντιζιέ. Ο Λεκοντιζιέ συνεχώς μιλάει για τον άνθρωπο στο κέντρο. Μιλάει για τον άνθρωπο ως μέτρο του χώρου. Ήδη από τα χρόνια του πολισμού αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο σαν μια οντότητα τυχοφυσιολογική, δηλαδή ένα πνεύμα και σάρκα μαζί, αν θέλετε, μια ολότητα. Και την ίδια στιγμή, επειδή είναι παιδί της εποχής του και είναι μια εποχή εκβιομηχάνησης και προτυποποίησης, τυποποίηση της κατασκευής, αντιλαμβάνεται και κάποια καθολικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Θεωρεί δηλαδή ότι ο άνθρωπος, οι άνθρωποι πάνω σε αυτή τη γη, παρά τις διαφοροποιήσεις τους, έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία είναι παγκόσμια, καθολικά. Έτσι, με κάποιο τρόπο υποποιείται και ο άνθρωπος στον Le Corbusier. Υποποιείται για να μπορεί να σχεδιαστεί μια αρχιτεκτονική που είναι αντιστοίχως παγκόσμια, δηλαδή που αφορά όλους τους ανθρώπους. Από την άλλη πλευρά, ο Le Corbusier δίνει έμφαση στην αποδοτικότητα, στην μηχανή, όπως ξαναείπα, και ειδικά στην πολεοδομία του και στα έργα μεγαλύτερης κλίμακας, κάποιες φορές ο άνθρωπος εμφανίζεται κάπως, μάλλον είναι απόν, η κλίμακα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες αντιφάσεις στο πώς αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο ο Le Corbusier ως μέτρο της αρχιτεκτονικής του.
0: Τι εννοείται σε αυτό, δώστε μας ένα παράδειγμα.
1: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, ναι. Ίσως είναι, γιατί είναι πολύ γενικά όλα αυτά. Οπότε ο Le Corbusier από τη μια πλευρά, όταν σχεδιάζει κτίρια εσωτερικά ή όψεις κτιρίων, σκέφτεται τις διαστάσεις του ανθρώπινου σώματος, τα ύψη των διαφόρων επίπλων, αντικειμένων, των όροφων, των ταβανιών. Προσπαθεί να τα σχεδιάσει με το μυαλό του, έχοντας το μυαλό του στο ανθρώπινο σώμα, και σχεδιάζει όψεις χρησιμοποιώντας κάποιες αρμονικές αναλογίες, ρυθμιστικές χαράξεις όπως τις λέει, που θα μπορούν να ενεργοποιήσουν και να ευχαριστήσουν το μάτι του θεατή ή του χρήστη. Την ίδια στιγμή όμως προτείνει μια πολυοδομία ή μια αρχιτεκτονική μεγάλων συγκροτημάτων κατοικιών, που αυτά τα πολύ κοντινά στον άνθρωπο διαμερίσματα συγκεντρώνονται μαζί σε μεγακατασκευές, σε πάρα πολύ μεγάλες κατασκευές, μεγάλου όγκου και διαστάσεων κατασκευές, όπου η ανθρώπινη κλίμακα κατά κάποιους χάνεται. Έτσι, οπότε γι' αυτό έχουμε μια αντίφαση. Από τη μία μια προσοχή στη λεπτομέρεια, από την άλλη κάποιες ιδέες όπου ο άνθρωπος εμφανίζεται κάπως μακριά από το κτίριο. Στη δεκαετία του 40 ειδικά ο Le Corbusier θα συγκροτήσει όλες του τις αναζητήσεις για τον άνθρωπο ως μέτρο της αρχιτεκτονικής σε ένα έργο που ονομάζεται Modular. Είναι ένα εργαλείο αναλογιών και εργαλείο προτυποποίησης της κατασκευής, που παίρνει σαν μέτρο ένα ιδεατό ανθρώπινο σώμα και τη χρήση χρυσής τομής, η μαθηματικά ακολουθιών Fibonacci όπως τις λένε, που υποτίθεται ότι αρμονικά οργανώνει το ανθρώπινο σώμα. Έτσι προσπαθεί να σχεδιάσει χώρους οι οποίοι είναι κοντά στο ανθρώπινο σώμα, σαν να ήταν ο χώρος το κέλυφος του Σαλιγκαριού, κοντινά. Στα έργα του μετά τον πόλεμο, οι οροφές των εσωτερικών ήταν στα 2,26. Είναι πάρα πολύ κοντά. Συνδυάζονται συνήθως με διπλά ύψη. Αν βρεθεί κανείς σε αυτούς τους χώρους, παρόλα αυτά δεν νιώθει καταπιεσμένος, νιώθει το χώρο κοντά του. Νιώθω με κάποιο τρόπο ο χώρος να τον αγκαλιάζει. Έτσι ο Le Corbusier, ξαναλέω, από τη μία επιμένει και συνεχώς μιλάει για τον άνθρωπο και για το ανθρώπινο σώμα και τις ανάγκες του ανθρώπου, από την άλλη ως αρχιτέκτονας που έχει βλέψεις παγκοσμιότητας

0: κορμπιζιέ δεν χτίζει τόσο πολύ, και αυτό είναι κάτι το οποίο το ξεχνάμε. Έχει πάρα πολύ λίγα χτισμένα έργα. Είναι μια δύσκολη περίοδος οικονομικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση πολιτικά στη Γαλλία. Έχει πολλά project που σχεδιάζει, αλλά δεν ολοκληρώνεται. Με αποτέλεσμα το κτισμένο του έργο να φτάνει στις αρχές της δεκαετίας του 30 κατεξοχήν και μετά να ξαναρχίζει στα τέλη του 40 μετά τον πόλεμο. Έτσι εμφανίζεται ένας προπολεμικός και ένας μεταπολεμικός Le Corbusier κάπως διαφορετική, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει μια σταδιακή εξέλιξη όταν κάποιος κοιτάξει τι σχεδιάζει όλο αυτό το διάστημα και τι γράφει. Προφανώς αλλάζει και ο κόσμος μετά τον πόλεμο, έτσι. Αλλάζει και η τάξη των πραγμάτων παγκοσμίως.
1: Έχει επηρεαστεί από τα ταξίδια του και από τις παραστάσεις τις οποίες έχει δει, και αν ναι, το βλέπουμε στο έργο του και πώς?
0: Είναι σαφέστατα ναι. Ο Le Corbusier έχει επηρεαστεί από όλα του τα ταξίδια και από όλες τις παραστάσεις και τις εμπειρίες του, και ίσως είναι αυτό ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα που μπορεί να μας δώσει, να δώσει σε νεότερους αρχιτέκτονες ή δημιουργούς. Απορροφούσε σαν σφουγγάρι όποια εμπειρία και όποια εμπειρία καινούργια είχε. Απορροφούσε δημιουργικά αυτές τις εμπειρίες. Δηλαδή δεν έχουμε σχεδόν, νομίζω, ποτέ μια μιμητική προσέγγιση. Δεν μιμείται μορφές ο Le Corbusier. Με κάποιο τρόπο τις χωνεύει και τις ερμηνεύει. Δεν έχουμε λοιπόν εύκολα μόνο αναφορές σε μόνο κάποια εμπειρία, μόνο κάποιο ταξίδι. Έχουμε σωρία αναφορών σε κάθε έργο. Και προφανώς η Ελλάδα σε αυτό ήταν ένα. Ο Le Corbusier ταξίδεψε στην Ελλάδα νεαρός, σε ένα ταξίδι πολύ σημαντικό για τον ίδιο, και στα Βαλκάνια και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε. Και αυτό ήταν ένα από τα σημαντικότερα, αν όχι το σημαντικότερο ταξίδι της ζωής του, το ταξίδι της Ανατολής, από το οποίο συνεχώς τροφοδοτεί το έργο του μέχρι το τέλος. Γράφει για αυτό το ταξίδι, επανέρχεται στα κείμενα που είχε γράψει νεαρότατος για αυτό το ταξίδι τον τελευταίο μήνα της ζωής του, λίγο πριν πεθάνει.
1: Άρα τον στιγμάτισε, να το πούμε με την καλή την έννοια, έτσι?
0: Ναι, σαφέστατα, και είναι ένας άνθρωπος εντελώς ανοιχτός σε επιδράσεις, και είναι ανοιχτός και στις ιδέες πολλές φορές και των συνεργατών του. Το ξαναλέω για να θυμίσω ότι η αρχιτεκτονική γίνεται από πολλούς ανθρώπους και όχι μόνο από έναν, παρότι κάποιοι άνθρωποι ξεχωρίζουν. Και ο Le Corbusier σαφέστατα είχε ένα ταλέντο να επιλέγει καλούς συνεργάτες και να του δίνει κάποιες φορές και το χώρο να εκφράσουν, να εκφραστούν δημιουργικά. Οπότε είναι ανοιχτός σε επιρροές. Νομίζω αυτή, το ξαναλέω, σαν σφουγγάρι, το ζωντανό σφουγγάρι, είναι κάτι πολύ καθαρό. Μα τραβάει νερό, τραβάει θρεπτικές ουσίες και μετά το αφήνει να ξαναφύγει. Κάπως έτσι λειτουργεί ο Le Corbusier με τις επιρροές του. Τραβάει.
1: Ναι. Είχε και αρκετούς Έλληνες, έτσι, συνεργάτες.
0: Σαφέστατα, ναι. Έχουν περάσει πάρα πολλοί Έλληνες από το γραφείο του Le Corbusier, και προπολεμικά και μεταπολεμικά. Σημαντικότερες φιγούρες της. Κάποιοι από αυτούς είχαν εξαιρετική καριέρα αργότερα. Επιφανέστατες μορφές, ο Γιώργος Κανδύλης μεταπολεμικά, και ο Γιάννης Ξενάκης που ακολούθησε το δρόμο της μουσικής κατ' εξοχήν δημιουργίας, αν επέλεγα δύο. Αλλά σχετίζεται με πολλούς Έλληνες γενικότερα ο Le Corbusier, και αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και ως μια φιγούρα μεσογειακή, κατασκευάζει και ένα τέτοιο μύθο για τον εαυτό του, παρότι είναι ένας Βουνίσιος. Είναι από τις Άλπεις, το πεπρωμένο του με κάποιο τρόπο βρίσκεται

0: Μεσόγειο, όπου θα πεθάνει και τελικά.
1: Και όπως μας είπε και ο κύριος Στουνικιώτης, αγαπούσε πολύ το φως και τη θάλασσα, τη Μεσόγειο.
0: Σταθέστατα, το φως, υπάρχει μια σχεδόν ηλιοκεντρική θεώρηση στο έργο του Le Corbusier, από την άποψη ότι ο κοσμικός χρόνος, ο χρόνος που πάνω στον πλανήτη Γη ορίζεται από τον ήλιο, από το φως που δίνει ζωή, είναι πάρα πολύ σημαντικός και είναι από τα πράγματα που θέλει να δώσει στον κάθε άνθρωπο, όπως και άλλοι μοντέρνοι αρχιτέκτονες. Δηλαδή, αρχιτέκτονες του μοντέρνου κινήματος, να δώσουν φως στα σπίτια, να οριστεί η αρχιτεκτονική και η κατοίκηση με βάση την πρόσβαση στο φως, σε καθαρό αέρα, στη φύση, στο πράσινο. Αυτές είναι πολύ σημαντικές ιδέες και σε κάποιο σημείο το 1935 γράφει ότι ο ήλιος είναι ο μόνος δικτάτορας. Δηλαδή είναι ο ήλιος που καθορίζει σχεδόν με βιολογικό τρόπο την αρχιτεκτονική. Και η θάλασσα είναι σαφώς μια μεγάλη αγάπη, παρότι ξαναλέω ξεκινάει από τα βουνά των Άλπαιων. Ο Le Corbusier αρχίζει να αγαπάει τη δεκαετία του 20 τις ακτές του Ατλαντικού της Γαλλίας πρώτα, και σιγά σιγά μέσω γνωριμπιών θα ανακαλύψει τη Μεσόγειο και θα καταλήξει να έχει την εξοχική του καλύβα ή το κελί του, αν θέλετε, στη Μεσόγειο, στο Καπ Ματάν, όπου τελικά θα πεθάνει κολυμπώντα.
1: Μάλιστα. Μια λεπτομέρεια και αυτή, σημαντική. 21ος αιώνας διδάσκεται το Le Corbusier στους μαθητές σας, όπως διδάσκεται σε όλες τις πολυτεχνικές σχολές του κόσμου, τις αρχιτεκτονικές. Πώς το προσλαμβάνουν οι νέοι φοιτητές?
0: Κοίταξε, ο Le Corbusier νομίζω παραμένει μια σημαντική φιγούρα. Παρ' όλα αυτά εξαρτάται από τη σχολή, εξαρτάται από την χώρα η πρόσληψη. Το έργο του Le Corbusier έχει δεχτεί αρκετή κριτική. Ο Le Corbusier δεχόταν κριτική όσο ήταν εν ζωή ήδη, από πολλαπλές πλευρές. Τα τελευταία χρόνια το έργο του έχει δεχτεί κριτική σε διάφορα πλαίσια. Στα πλαίσια του μιας θεώρησης αντιαπικιακής, φεμινιστικής, μιας θεώρησης που προσπαθεί να μην βλέπει πλέον μόνο μεγάλες φιγούρες ή κεντρικές φιγούρες, έτσι, μυθικές. Και παρότι το έργο συνεχίζει να είναι εξαιρετικά σημαντικό, θα έλεγα πως δεν είναι η περίοδος στην οποία ο Le Corbusier αγιογραφείται όπως παλιότερα.
1: Mm-hmm.
0: Παλιότερα υπήρχε μια λατρεία στο πρόσωπο του Le Corbusier. Νομίζω πως έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα, αλλά επειδή το έργο είναι πάρα πολύ πυκνό και επειδή το έργο του περιέχει πολλές αντιφάσεις, πράγμα που εγώ το βρίσκω συναρπαστικό, νομίζω πως πάντα θα βρίσκονται καινούργιοι τρόποι να το προσεγγίσουμε. Και καινούργιες γενιές βρίσκουν και θα βρίσκουν τρόπους να επιστρέψουν σε αυτό, να εμπνέονται από αυτό.
1: Ένα παράδειγμα να γίνει πιο κατανοητό αυτό που λέτε.
0: Ναι. Ένα παράδειγμα. Νομίζω πως θα μπορούσε να υπάρχει μια περαιτέρω έρευνα. Υπάρχει ήδη έρευνα στο ζήτημα της φύσης και του Le Corbusier. Και είμαστε σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή είναι πολύ σημαντικό. Η οικολογική προσέγγιση είναι μια παράμετρος η οποία θα μπορούσε να μελετηθεί παραπάνω, όχι μόνο για το Le Corbusier αλλά και για ολόκληρο το μοντέρνο κίνημα, παρότι δεν είχαν προφανώς μια τέτοια αντίληψη των πραγμάτων. Είναι μια μεταγενέστερη αντίληψη αυτή. Παρ' όλα αυτά υπάρχει στο Le Corbusier μια προσπάθεια επαναφοράς του τοπίου και της φύσης μέσα στην πόλη, επαναφοράς των ανθρώπων σε μια κατάσταση αρμονίας με το φυσικό της περιβάλλον. Ειδικά μετά τον πόλεμο, οι κατασκευές του, αυτές του γυμνού μπετών, συνδυάζονται συνήθως με μεγάλους ημιπέθρους χώρους που προφέρουν σκιά, με μια προσπάθεια να το κτίριο να προσαρμοστεί στο περιβάλλον του με ένα ξανά βιολογικό τρόπο, και νομίζω πως όλες αυτές είναι κατευθύνσεις που θα μπορούσαν να δώσουν στο μέλλον καινούργια πράγματα.
1: Μια μικρή διακοπή για ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε, κύριε καθηγητά.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθούνται αγαπητοί ακροητές προσωπογραφίες για τον Le Corbusier, τον μεγάλο αυτό αρχιτέκτονα της Ευρώπης, Ελβετίας, Γαλλίας, μα και Ελλάδας, μια και πέει την αγάπη τη χώρα μας, εμπνεύστηκε από αυτήν και φαίνεται στο έργο του. Κοντά μας έχουμε στο δεύτερο μέρος τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Φαρεντάτο. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, πού συνεχίζουμε, τι θέλετε να μας πείτε τώρα?
1: Θα μπορούσα να πούμε, σκεφτόμουν καθώς άκουγα την πολύ ωραία μουσική, ότι ένα άλλο ζήτημα που επαναφέρει η μελέτη του Le Corbusier είναι το κοινωνικό ζήτημα στην αρχιτεκτονική. Η γενιά του Le Corbusier, και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι της δεκαετίας του 20, ας πούμε, που οργανώνονται κάτω από την ομπρέλα του μοντέρνου κινήματος στην αρχιτεκτονική, νιώθουν την ανάγκη να αλλάξουν τον κόσμο, να δώσουν κατοικία στους πολλούς, να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο κατοικούν οι άνθρωποι και με κάποιο τρόπο το ιδιωτικό συμφέρον να θυσιαστεί προς όφελος των πολλών. Είναι προφανώς μια εποχή που οι αρχιτέκτονες μπορούν να οραματίζονται για τον εαυτό τους ένα τέτοιο ρόλο, ένα ρόλο δηλαδή κάποιο που θα διευθύνει το πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι. Δεν είναι πλέον ο ρόλος των αρχιτεκτώνων τόσο σημαντικός, αλλά νομίζω πως είναι κάτι που αξίζει να το θυμόμαστε κάποιες φορές, δηλαδή η κοινωνική διάσταση του έργου, ακόμα και με τις αστοχίες που μπορεί να έχει το έργο του Le Corbusier και άλλων της γενιάς.
0: Όταν λέτε αστοχίες, τι εννοείτε?
1: Εννοώ ότι προφανώς κάθε αρχιτέκτονας εκείνης εποχής και ο Le Corbusier έχει κάποιες αντιλήψεις για το πώς ζουν οι άνθρωποι, και επειδή οι αντιλήψεις αυτές μπορεί να είναι εντελώς προσωπικές ή ιδίως συγκρασιακές, να έχουν ξεπεραστεί από το με τον καιρό, ή να μην τις θεωρούμε εμείς όσο σημαντικές πλέον. Έκαναν λάθος. Είναι ανθρώπινο αυτό. Το λέω για να επιμένω σε αυτό, για να μην προσπαθούμε πάντα να βρίσκουμε έτοιμες λύσεις στα πράγματα. Νομίζω πως αυτό που μας προσφέρει ο Le Corbusier και όλοι οι καλοί αρχιτέκτονες είναι ότι να μας κάνουν να σκεφτόμαστε, να αναρωτιόμαστε, να κάνουμε ερωτήσεις. Ακόμα και αν οι απαντήσεις που μας δίνουν οι ίδιοι δεν μας αρκούν, είναι προκλητικοί όμως στις ερωτήσεις τους. Αυτό να θυμόμαστε. Οι ερωτήσεις αυτές μπορούν να δώσουν αποτελέσματα στον παρήγο. Δεν τα περιμένει. Λέει σε ένα από τα τελευταία κείμενα που γράφει, και είναι αυτοβιογραφικό και αυτοαναφορικό, ότι μόνο η ανθρώπινη σκέψη μεταδίδεται. Αυτό που περνάει από γενιά σε γενιά, από άνθρωπο σε άνθρωπο, είναι η σκέψη. Και αυτή μπορεί να δώσει αποτελέσματα που δεν τα περιμένουμε στο μέλλον. Μπορεί να μας ξαφνιάσει. Και νομίζω πως αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο να το θυμόμαστε.
0: Τα έργα του είχαν σαν κέντρο τον άνθρωπο και όχι, είχε αυτή την αντίφαση που μας είπατε. Αυτά που ήταν για να κατοικεί ο άνθρωπος είχαν με την πάρο του χρόνου, γιατί έχουν περάσει τόσα χρόνια, αποδείχθηκαν ότι ήταν έτσι στην οικονομία του ανθρώπου, ήταν βολικά για τη ζωή του ανθρώπου ή όχι?
1: Θα έπρεπε να εξετάσουμε κατά περίπτωση τα έργα. Υπάρχουν έργα τα οποία απευθύνονται σε ένα κοινό οικονομικά κατάστατο, δηλαδή οι βίλες που σχεδιάζει ο Le Corbusier τη δεκαετία του 20, κατεξοχήν τη δεκαετία του 20, απευθύνονται σε ένα πλησιότερο κοινό, στα περίχωρα του Παρισιού κατεξοχήν, και είναι βίλες οι οποίες, κτίρια που αλλάζουν το συντακτικό και το λεξιλόγιο της αρχιτεκτονικής άρδη. Δηλαδή η αλλαγή που προκαλούν, όχι μόνο αυτά, μαζί με έργα άλλων αρχιτεκτών, είναι τόσο σημαντική που δεν θα μπορούσε να υπάρχει σημερινή αρχιτεκτονική χωρίς αυτά. Δηλαδή έννοιες όπως φυτεμένες ταράτσες, παράθυρα που τρέχουν οριζόντια γύρω από το κτίριο, αυτό, η λέξη πιλωτή που χρησιμοποιεί στην Ελλάδα κάπως παράδοξα, αλλά η έννοια της πιλωτής οφείλεται στο λεπτομπηγέ. Δηλαδή ένα καινούριο συντακτικό, μοντέρνο συντακτικό του πώς λειτουργεί το σπίτι, το βρίσκουμε στο λεπτομπηγέ. Βρίσκουμε στο λεπτομπηγέ την αναζήτηση της οικονομίας του χώρου, το πώς κινείσαι μέσα στο σπίτι, πώς το σπίτι μπορεί να βασίζεται σε μια ελεύθερη κίνηση του ανθρώπου, σε μια σχεδόν κινηματογραφική αντίληψη, έναν περίπατο μέσα στο σπίτι. Στα έργα του, αν μιλήσουμε για έργα πολυκατοικιών, θα το πούμε, που είναι και ένα θέμα που τον απασχολεί σταθερά, ξεκινάει και από εργατικές κατοικίες και ασχολείται με μεγακατασκευές, με μεγάλες πολυκατοικίες, οι οποίες θα λύσουν τα στεγαστικά προβλήματα και τα μεταπολεμικά, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί έχουμε διάφορες λύσεις που προσπαθούν να συνδυάσουν την οικονομία του χώρου με, και την ίδια στιγμή να προσφέρουν ένα αίσθημα θαυμασμού και αγαλίαση στον άνθρωπο. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον κτίριο για να ξαναγίζουμε στη Μεσόγειο, στη Μασαλία. Είναι ελληνικά το αποδίδουμε η πολυκατοικία της Μασαλίας, η οικιστική ενότητα της Μασαλίας, ένα πάρα πολύ μεγάλο κτίσμα που στόχευε να έχει 1.600 κατοίκους, είναι δηλαδή μια μικρή πόλη. Είναι ένα μεγάλο χωριό, ένα κάθετο χωριό, το οποίο ενσωμάτωνε εκεί μέσα υπηρεσίες πρόνοιας για τους κατοίκους του. Δηλαδή νηπιαγωγείο, γυμναστήριο, δρόμο τρεξίματος, μαγαζιά στο εσωτερικό, λέσχες, ξενοδοχείο, εστιατόριο. Όλα αυτά βρίσκονταν μέσα στο κτίριο. Το κτίριο δηλαδή το ίδιο έφερε στο εσωτερικό του και στην οροφή του, είναι μια πολύ γνωστή ταράτσα, στοιχεία τα οποία θα βρίσκαμε στην παραδοσιακή πόλη. Τα ίδια τα κτίρια, τα ίδια τα διαμερίσματα, τα περισσότερα έχουν μια ευρηματική άτοψη και τομή και έχουν ένα κομμάτι μονόροφο και ένα κομμάτι διόροφο, ένα διπλό ύψος μέσα στο σπίτι, ενώ πρόκειται για σπίτια που δεν απευθύνονταν τουλάχιστον σε οικονομικά εύρος τους, προσπαθούσαν να δώσουν ακόμα και σε μικρά σχήματα, σε περιορισμένο χώρο, να δώσουν ένα άνοιγμα, να αφήσουν το φως να μπει, να αφήσουν τον άνθρωπο να βγει και να απολαύσει τη θέα, να αφήσουν το τοπίο να μπει μέσα. Δηλαδή κάποιες ποιότητες αρχιτεκτονικές που δεν συναντάμε συχνά σε κοινωνική εργατική κατοικία, σε λαϊκή αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική που έχει τέτοιες λέξεις.
0: Λειτουργήσε αυτό, κύριε καθηγητά?
1: Και ναι και όχι. Και ναι και όχι. Υπάρχουν κάποια διαμερίσματα που οι ιδιοκτήτες τους, στα οποία οι ιδιοκτήτες τους προέβησαν σε αλλαγές. Υπάρχουν άλλα διαμερίσματα τα οποία έχουν διατηρηθεί πάνω κάτω ως είχαν. Υπάρχει και ένα παράδοξο, γιατί καθώς το έργο, καθώς η φιγούρα του Λεπτομπηγέ έγινε σιγά σιγά μυθική, τα κτίρια αυτά παίξαν και μια αξία και μόνο λόγω της φήμης του Λεπτομπηγέ. Οπότε κάποιοι πολλοί σημερινοί ιδιοκτήτες μπορεί να έχουν ένα διαμέρισμα στη Μαζαλία ακριβώς επειδή είναι έργο του Λεπτομπηγέ και ξέρουν ή μαθαίνουν γιατί είναι αυτό σημαντικό. Το απολαμβάνουν δηλαδή έχοντας αυτή τη γνώση.
0: Είναι μια, και είναι μια επένδυση ίσως.
1: Θα μπορούσε να είναι και έτσι, προφανώς για κάποιους, όπως συμβαίνει με πολλά αντικείμενα του design, εργατέχνης. Το σημαντικότερο ίσως είναι ότι αυτή η έρευνα του Le Corbusier και το κτισμένο έργο, ξαναλέω, με όσα λάθη και κριτική μπορεί να έχει δεχτεί, άνοιξε και μπορεί να συνεχίσει να ανοίγει συζητήσεις, να προκαλεί συζητήσεις. Δηλαδή έδωσε όθηση σε έρευνες για το χώρο.
0: τα κλείδι.
1: Και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να ολοκληρώσουμε με μία φράση. Θα έλεγα πάντως ότι ίσως το πιο ενδιαφέρον για κάποιον είναι να μπορέσει να επισκεφθεί έναν χώρο που διακορδίζει. Αν κάποιος λοιπόν έχει αυτή την οικονομική δυνατότητα να ταξιδέψει, θα πρότεινα στη Γαλλία ή σε κάποια άλλη χώρα, στη Γαλλία με μεγάλο μέρος του έργου, να δοκιμάσει να επισκεφθεί κάποια έργα του Le Corbusier και να κρίνει από μόνος του. Ο Le Corbusier είναι, όπως είπαμε, και καλλιτέχνης, είναι και ένας μανιακός συγγραφέας, γράφει και ξαναγράφει, όμως τελικά μιλάμε για αρχιτεκτονική, μιλάμε για χτισμένο χώρο και είναι οι ποιότητες αυτές που δεν μπορεί κάποιος να τις ποιώσει διαφορετικά παρά μόνο όταν είναι παρόν εκεί, να τις βιώσει δηλαδή με το ίδιο το σώμα, να δει τι σημαίνουν αυτοί οι χώροι που είναι κοντά στο ανθρώπινο σώμα, πώς νιώθει με αυτές τις αδρές επιφάνειες, ας πούμε, του γυμνού μπετών. Νομίζω είναι το καλύτερο, η καλύτερη συμβουλή, και ίσως και για το κοινό σας. Ο Le Corbusier ασχολήθηκε και με την έννοια του ιερού, έχει κατασκεύασε ένα μοναστήρι και μια εκκλησία, και μια εκκλησία κατασκευάστηκε με τα θάνατον πάνω στα σχέδιά του, και είναι από τα κορυφαία του έργα αυτά, όπου πλέον ανοίγεται σε μια κοσμική αρμονία, όχι απλά ανθρωποκεντρική.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Φαραντάτο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας εκεί στην Εσπερία, και ό,τι καλύτερο να ευχηθώ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια στο δικό σας έργο.
0: Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα οι προσωπογραφίες σας παρουσίασαν τον μεγάλο αυτό αρχιτέκτονα, καλλιτέχνη, ζωγράφο, καλλιτέχνη με το κάπο κεφαλαίο, το Le Corbusier. Σαρ Εντουάρ Ζαν Ρεγκρί, το όνομά του, γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου του 1887 κάπου εκεί στην Ελβετία και πέθανε στις 27 Αυγούστου 1965 κοντά στη Μεσόγειο, που είναι και ο τάφος του. Γάλλο-Ελβετός λοιπόν αρχιτέκτονας, διάσημος για τη συνεισφορά του σε αυτό που σήμερα καλείται μοντερνισμός ή πρώιμος μοντερνισμός, πρωτοπόρος στις θεωρητικές μελέτες του σύγχρονου σχεδίου, αφιερώθηκε στην παροχή των καλύτερων συνθήκων διαβίωσης για τους κατοίκους των συσσωρευμένων πόλεων. Το έργο του στα πέρατα της γης, Ινδία, στα κρατήρια εκεί, βόρεια-δυτικά, ανατολικά της Ινδίας, στην Αργεντινή, στη ΣΥΠΑ, στην Ευρώπη, παντού. Στη χώρα μας δεν έκανε έργο, ταξίδεψε όμως και επηρεάστηκε πολύ από τα αρχιτεκτονήματα τα παλιά και τα αρχαία, το ίδιο στο έχει πει. Δύο φορές την επισκέφθηκε. Κοντά μας σήμερα ήταν ο κύριος Παναγιώτης Τουρνικιώτης, ομότιμος καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και ο Παναγιώτης Φαραντάτος, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Όρχους στη Δανία. Ακούσατε την εκπομπή Προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια του ήχου τον Αντώνη Παντελιό. Χαίρετε.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη, «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
3: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Η ώρα είναι

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 6 του μηνός Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι στον 89,5, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου. Έναρξη του δελτίου με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου πραγματοποιείται αυτή την ώρα το επιστημονικό συνέδριο με θέμα Όσιος Λουκάς ο Ενστηρίο και η Ιερά Μονή του Ιστορία, Θεολογία και Πολιτισμός. Στην τελετή αναγόρευσης του Παύλου Τσίμα σε επίτιμο διδάκτορα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, παρέστη χθες ο Αρχιεπίσκοπος. Το ακατάσχετο όριο αυξάνεται στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 που είναι έως σήμερα, ανακοίνωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Με την εξέταση μαθημάτων ειδικότητας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Χαμηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ολόκληρη τη χώρα. Γενικά έθριος ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας στους 30 βαθμούς Κελσίου υδράργυρος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πανσελλάδος κυρίου Ιερονίμου συνεχίζονται σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου, στην Αθήνα. Οι εργασίες του Τριήμερου Επιστημονικού Συνεδρίου, που είναι αφιερωμένο στον Όσιο Λουκά τον Ενιστηρίο, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από την επανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του. Οι 7 επιστημονικές συνεδρίες της ημέρας φιλοξενούνται στο κτίριο εκδηλώσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 9 το πρωί ως τις 7.30 το απόγευμα, συγκεντρώνοντας ακαδημαϊκούς, θεολόγους, ιστορικούς και ερευνητές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις που αναδεικνύουν την προσωπικότητα και την πνευματική παρακαταθήκη του Οσίου Λουκά, καθώς και την ιστορική και πολιτιστική αξία της ομώνυμης Ιεράς Μονής. Ειδικότερα, οι θεματικές των συνεδριών είναι ο βίος του Οσίου Λουκά, Όσιος Λουκάς βίος, αγιότητα και θεολογική σημασία, η ασκητική πορεία του Οσίου Λουκά, η Ιερά Μονή Οσίου Λουκά, αρχεία, ιστορική διαδρομή και τακμήρια, η Ιερά Μονή Οσίου Λουκά, αρχιτεκτονική και ψηφιδωτά, η Ιερά Μονή Οσίου Λουκά, ο κοινοβιακός βίος και η Ιερά Μονή Οσίου Λουκά, το μεγάλο προσκύνημα. Χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια τελετή στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Την έναρξη των εργασιών χαιρέτησαν ο Επίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Βαρνάβας ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου, ο Μητροπολίτης Θηβών, Λεβαδίας και Αυλίδος κ. Γεώργιος, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο Μητροπολίτης Βρεσθένης κ. Θεόκλητος, επόπτης του Ιστορικού Αρχείου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Επίσκοπος Ταλαντίου κ. Θεολόγος, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, του οποίου το χαιρετισμό ανέγνωσε ο πατήρ Μιχαήλ Σταθάκης λόγω εκτάκτου κολλήματος του Θεοφιλεστάτου, η κυρία Εύη Δραμαλιώτη, Γενική Γραμματέα Συντονισμού της Κυβέρνησης ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού της Ελλάδος Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κύριος Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Τέος Πρίτανης, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος κύριος Φάνης Σπανός, η κυρία Σοφία Κουνενάκη Εφρέμογλου, εκτελεστική αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού και επικεφαλής του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, ο αντιπρίτανης του ΕΚΠΑ καθηγητής κύριος Χρήστος Καραγιάννης και ο πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ καθηγητής κύριος Ιωάννης Παναγιωτόπουλος. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με παρουσίαση της ταινίας εικονικής περιήγησης «Το βίο και τους ναούς της Μονής και δεξίωση». Το εν λόγω συνέδριο συνδιοργανώνουν η Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδίας και Αυλίδος, το Ιστορικό Αρχείο της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Βιβλιοθήκη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, και διοργανώνεται κατόπιν συνοδικής απόφασης ληφθήσης κατά τη συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 1ης Απριλίου 2026. Αύριο, Κυριακή 7 Ιουνίου, θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Οσίου Λουκά και στις 12 θα πραγματοποιηθεί στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Η Ιερά Μονή Οσίου Λουκά, παράδοση και μέλλον». Στην τελετή αναγόρευσης του Παύλου Τσίμα σε επίτιμο διδάκτορα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, παρέστη ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Ο Παύλος Τσίμας τιμήθηκε όχι μόνο για τη διάρκεια, αλλά κυρίως για την ποιότητα και τη συνέπεια μιας πορείας που έχει ταυτιστεί με την έγκαιρη ενημέρωση, την ερευνητική δημοσιογραφία και τη σε βάθος ανάλυση της πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Συγκινημένος, ο δημοσιογράφος ευχαρίστησε θερμά για αυτή την κορυφαία αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του, στην ομιλία του κάνοντας μία σύντομη αναδρομή στη μακρά πορεία του στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης από το 1980, θέλησε να στείλει και ένα μήνυμα για το μέλλον του κλάδου, υπογραμμίζοντας με έμφαση πως παρά τις προκλήσεις των καιρών, η δημοσιογραφία παραμένει το ωραιότερο επάγγελμα στον κόσμο. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, κύριος Θεόφιλος, συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό θέμα τη διασφάλιση της χριστιανικής παρουσίας στους Αγίους Τόπους και γενικότερα στη Μέση Ανατολή. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την ελευθερία της λατρείας, το δικαίωμα των πιστών να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και την προστασία των ιερών προσκυνημάτων όλων των θρησκειών, τα οποία αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ιστορίας και της πνευματικής κληρονομιάς
της περιοχής. Ο Πατριάρχης απένειμε στον πρόεδρο Τραμπ το μεγάλο σταυρό του τάγματος των υποτών του Παναγίου Τάφου, μία από τις υψηλότερες τιμητικές διακρίσεις του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, η οποία συνδέεται άμεσα με τον Ναό της Αναστάσεως. Ο Μακαριότατος έθεσε στον πρόεδρο μία σειρά από ζητήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εκκλησίες των Αγίων Τόπων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διατήρηση της χριστιανικής παρουσίας στην περιοχή, στην προστασία των ιερών προσκυνημάτων, στην προάσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς και στην ενίσχυση της αποστολής της Εκκλησίας μέσα από το ποιμαντικό και φιλανθρωπικό της έργο και την προώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης. Η συζήτηση επεκτάθηκε επίσης στους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν τόσο οι χριστιανοί όσο και οι μουσουλμάνοι στους Αγίους Τόπους, σχετικά με την πρόσβασή τους στους χώρους λατρείας και την άσκηση των θρησκευτικών τους καθηκόντων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους πρόσφατους περιορισμούς και στις απαγορεύσεις στην Ιερουσαλήμ, οι οποίες επηρεάζουν τόσο το τέμενος Αλ-Άξα όσο και το Ναό της Αναστάσεως, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η συμμετοχή των πιστών στις πρόσφατες θρησκευτικές εορτές στην Αγία Πόλη. Ο Πατριάρχης υπογράμμισε ότι η ελευθερία άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων στην Αγία Πόλη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διατήρηση του ιστορικού status quo. Τόνισε επίσης ότι η προστασία αυτού του διαχρονικού καθεστώτος, το οποίο ρυθμίζει τη διοίκηση των ιερών προσκυνημάτων, είναι ουσιαστική για τη διαφύλαξη της θρησκευτικής ισορροπίας και της χριστιανικής και μουσουλμανικής παρουσίας στην Ιερουσαλήμ. Τονίζοντας ότι η μητέρα των εκκλησιών αντλεί έμπνευση από τον μακαρισμό του Κυρίου, μακάρι ειρηνοποιεί. Ο Πατριάρχης επανέλαβε ότι το Πατριαρχείο συνεχίζει την πνευματική του αποστολή υπέρ της ειρήνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε ολόκληρο τον κόσμο. Ταυτόχρονα αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες προσπάθειες σχετικά με τη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μέσα από επικείμενες επισκέψεις στα εμπλεκόμενα κράτη, καθώς και προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντίμιρ Πούτιν, με στόχο την προώθηση του διαλόγου και τη δημιουργία ενός πνευματικού και πολιτικού κλίματος που θα συμβάλλει στη σταθερότητα και την ειρήνη μεταξύ των λαών. Επιπλέον, ο Μακαριότατος υπογράμμισε ότι ο βασιλεύς Αμπντουλάχ της Ιορδανίας αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα για την προστασία της χριστιανικής παρουσίας και τη διαφύλαξη των ιερών προσκυνημάτων. Εξήρετη χασιμητική κυδαιμονία των Ισλαμικών και Χριστιανικών ιερών τόπων ως θεμελιώδη εγγύηση θρησκευτικής σταθερότητας και προστασίας της πολυμορφίας, χαρακτηρίζοντας αυτή πρότυπο σεβασμού προς τις μονοθεϊστικές θρησκείες και θεμέλιο συνύπαρξης και πλουραλισμού. Ο Πατριάρχης αναφέρθηκε επίσης στις πρωτοβουλίες του Βασιλέως για την αποκατάσταση και συντήρηση των εν Ιερουσαλήμ χριστιανικών και ισλαμικών σεβασμάτων, χαρακτηρίζοντας αυτά ως μια συνεχιζόμενη δέσμευση για την διαφύλαξη της θρησκευτικής κληρονομιάς και της πνευματικής ταυτότητας της Αγίας Πόλεως. Ταυτόχρονα, ο Μακαριότατος επίησε ιδιαίτερη μνήμα στην πρόσφατη εγγενίαση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων του Ορθόδοξου Πανεπιστημίου στον τόπο της βαπτίσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, Αλ-Μάγδας, ως σημαντικό βήμα για την εδραίωση της ελευθερίας της λατρείας, της θρησκευτικής παιδείας και της χριστιανικής παρουσίας στο χασιμητικό βασίλειο της Ιορδανίας. Τέλος, ο Πατριάρχης απίθυνε πρόσκληση προς τον πρόεδρο Τραμπ να επισκεφτεί την Ιορδανία και τον τόπο της βαπτίσεως, υπογραμμίζοντας ότι το βασίλειο αυτό αποτελεί εγγύηση ενός κράτους ασφαλείας, σταθερότητας και ειρήνης, όπου τιμώνται οι μονοθεϊστικές θρησκείες και προστατεύονται οι θρησκευτικές ελευθερίες των πιστών αυτών. Περαίνουν τον λόγο, ο Μακαριότατος τόνισε ότι η Ιορδανία υπό την ηγεσία του βασιλέως Αμπντουλάχ του Δεύτερου αποτελεί πρότυπο θρησκευτικής και κοινωνικής σταθερότητας και συνεχίζει να επιτελεί τον καθοριστικό της ρόλο στην προάσπιση και διατήρηση της χριστιανικής παρουσίας στους Αγίους Τόπους. Μία πρόσθετη ανάσα ύψους 350 ευρώ μηνιαίως σε όλους όσοι έχουν οφειλές προς το δημόσιο αλλά και προς τις τράπεζες και έχουν υποστεί κατασχέσεις δίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ανακοίνωσε χθες στη Βουλή ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η νέα διάταξη θα προσθεθεί στο πολυνομοσχέδιο που αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο, αυξάνεται εφ' εξής το ακατάσχετο όριο τραπεζικού λογαριασμού στα 1.600 ευρώ αντί 1.250 ευρώ,
που ίσχυε από το 2015. Εκτός όμως από τον περιορισμό των κατασχέσεων, το ίδιο νομοσχέδιο θα θεσπίζει για πρώτη φορά και δυνατότητα για ολική άρση της κατάσχεσης που έχει επιβληθεί στους λογαριασμούς, καταβάλλοντας άμεσα μόλις το 25% της οφειλής τους. Σε συνδυασμό μάλιστα με τη νέα έκτακτη ρύθμιση έως 72 δόσεων για παλαιά χρέη, αλλά και τη διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, η οποία θα επέλθει μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, από τον Ιούλιο αλλάζει άρδιν το πλαίσιο που ισχύει για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις που σήμερα ασφικτιούν υπό το βάρος χρεών και κατασχέσεων, επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν ξανά πλήρη έλεγχο όχι μόνο στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, αλλά και στην επαγγελματική και κοινωνική τους ζωή συνολικά. Από τα νέα μέτρα ωφελούνται άμεσα περίπου 2 εκατομμύρια οφειλέτες που βιώνουν την πίεση των χρεών τους. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΑΔΕ για τον μήνα Μάρτιο 2026, 4,7 εκατομμύρια ΑΦΜ, φυσικά και νομικά πρόσωπα, είχαν ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία και δεν μπορούν να εκδώσουν φορολογική ενημερότητα. 1,685 εκατομμύρια από τα 4,7 εκατομμύρια ΑΦΜ, ένα στους τρεις οφειλέτες δηλαδή, τελούσε ήδη υπό τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης και του έχει επιβληθεί κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών από την ΑΔΕ. Στο φάσμα των κατασχέσεων όμως βρίσκονται ήδη, παρότι δεν έχουν ακόμη υποστεί κατάσχεση, και άλλοι 2,3 εκατομμύρια οφειλέτες που σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία βρίσκονταν ήδη σε καθεστώς όπου δύναται να τους επιβληθούν αναγκαστικά μέτρα. Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κότσιρας, με αίσθημα ευθύνης και πλήρη επίγνωση των αναγκών της κοινωνίας, προωθούμε ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων που αγγίζει τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών και απαντά σε πραγματικές προκλήσεις της καθημερινότητας. Ο κύριος Κότσιρας τονίζει ότι η κυβέρνηση ενισχύει σημαντικά τα εργαλεία διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, αξιοποιώντας και τις προτάσεις των φορέων της αγοράς, δίνοντας μια ουσιαστική δεύτερη ευκαιρία σε όσους καταβάλουν προσπάθεια να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους μέσα από ισορροπημένες ρυθμίσεις που ενθαρρύνουν τη φορολογική συνέπεια και ενισχύουν τη ρευστότητα. Κομβικό μέτρο το οποίο περιλαμβάνεται στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο είναι η δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης που έχει επιβληθεί σε τραπεζικό λογαριασμό, εφόσον ο οφειλέτης εξοφλήσει το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση. Προϋπόθεση για αυτό είναι να υποβάλει αίτηση και να θέσει σε ρύθμιση και τις λοιπές βεβαιωμένες οφειλές του προς τη φορολογική διοίκηση. Πρακτικά επιτρέπει στον φορολογούμενο να αποκτήσει τον έλεγχο στον τραπεζικό λογαριασμό του, να κάνει αναλήψεις και να εισπράττει στο εξής κανονικά ό,τι του καταβάλλεται σε αυτόν και να ανακτήσει τη στοιχειώδη ρευστότητα για μισθούς, συναλλαγές και καθημερινές υποχρεώσεις, με τον όρο να καταβάλει ή και εφόσον έχει τμηματικά εξοφλήσει ήδη, τουλάχιστον το 1 τέταρτο της οφειλής για την οποία του είχε επιβληθεί η κατάσχεση, μαζί με τόκους και προσαυξήσεις. Παράλληλα, θα πρέπει να οργανώσει επίσης και τα υπόλοιπα χρέη του σε ρύθμιση που θα την τηρεί. Αν και πρόκειται για νέα μόνιμη δυνατότητα που θα αφορά όλους όσοι τελούν υποκατάσχεση ή τους επιβληθούν αναγκαστικά μέτρα στο μέλλον για χρέη στην εφορία, η διάταξη προβλέπει ότι θα χορηγείται άπαξ αναοφειλέτη, δηλαδή μία φορά μόνο σε κάθε δικαιούχο. Συνεπώς, όσοι κάνουν αίτηση πρέπει να έχουν πάρει απόφαση πως δεν θα θετήσουν τις υποχρεώσεις τους, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούν να κάνουν πάλι χρήση του μέτρου. Σημειώνεται ότι το μέτρο δεν εφαρμόζεται σε οφειλέτες που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τελούν σε καθεστώς πτώχευσης. Το δεύτερο μέτρο αφορά τη νέα έκτακτη ρύθμιση έως και 72 δόσεις για χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της ενεργειακής κρίσης. Σε αυτή εντάσσονται οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση που δεν είχαν ρυθμιστεί έως 31 Δεκεμβρίου 2023 με ελάχιστη δόση 30 ευρώ. Οι αιτήσεις υπαγωγής θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΜΑΕΔΕ μετά την ψήφιση του νέου νόμου τον Ιούλιο, αλλά θα κλείσουν στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η αποπληρωμή απλώνεται σε ορίζοντα έως 6 ετών αντί 2 ή 4 ετών που προσφέρει η πάγια ρύθμιση των 24 έως 48 δόσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να μειώσουν τη μηνιαία επιβάρυνση και να αποκτήσουν ξανά φορολογική ενημερότητα. Αντίστοιχη ρύθμιση με βάση το ίδιο νομοσχέδιο θα τρέξει παράλληλα και για ασφαλιστικές οφειλές προς το ΚΑΟ ΕΦΚΑ,
όπου περίπου 1,5 εκατομμύριο εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι έχουν απλήρωτα χρέη άνω των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συμπληρωματικά προς τα δύο προηγούμενα εργαλεία, το ίδιο νομοσχέδιο διευρύνει τους όρους και τα όρια ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, ο οποίος προσφέρει κούρεμα οφειλών και έως 240 ή 420 μηνιαίες δόσεις για χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Το ελάχιστο όριο οφειλών για ένταξη μειώνεται στα 5.000 ευρώ από 10.000 ευρώ, ώστε να καλύπτονται και μικρότεροι οφειλέτες, ενώ για πρώτη φορά δίνεται δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας με ρευστοποίηση άλλων ακινήτων στο πλαίσιο της συνολικής ρύθμισης. Έτσι, όσοι έχουν πιο σύνθετο προφίλ χρεών μπορούν, αφού πάρουν ανάσα από τις κατασχέσεις και τις 72 δόσεις, να προχωρήσουν σε συνολική αναδιάρθρωση του ιδιωτικού χρέους τους με συμφωνία όλων των πιστωτών, προστατεύοντας και την κύρια κατοικία τους όχι μόνο για χρέη στο δημόσιο, αλλά και για οφειλές προς τράπεζες και χρηματοδοτικούς φορείς. Οι νέες διαδικασίες για τον εξοδικαστικό θα εκκινήσουν 2 μήνες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Σχολιάζοντας συνολικά τις αλλαγές που προβλέπονται συνολικά στο υποδιαβούλευση σχέδιο νόμου, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κότσιρας σημειώνει ότι σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία η ισχυρή πορεία της οικονομίας μας επιτρέπει να επιστρέφουμε σταθερά στην κοινωνία μέρισμα της ανάπτυξης. Από την αναβάθμιση του Εθνικού Ποινικού Μητρώου έως την ψηφιοποίηση περίπου 300 εκατομμυρίων σελίδων δικαστικών αρχείων και τον εξοπλισμό 110 αιθουσών ακροαματικής διαδικασίας με συστήματα ψηφιακής καταγραφής, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα τεχνολογικής αναβάθμισης που έχουν υλοποιηθεί στον χώρο της ελληνικής δικαιοσύνης. Τα έργα που υλοποιεί η Κοινωνία της Πληροφορίας, φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στοχεύουν στη βελτίωση της διαχείρισης των δικαστικών δεδομένων, στην επιτάχυνση κρίσιμων διαδικασιών για πολίτες και επαγγελματίες του χώρου, καθώς και στον εξυγχρονισμό των υποδομών και των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν καθημερινά δικαστήρια και εισαγγελικές αρχές σε ολόκληρη τη χώρα. Κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια έχει το έργο της αναβάθμισης και επέκτασης των ΤΟΠΟΕ στον τομέα της δικαιοσύνης, συνολικού συμβατικού τμήματος 69,1 εκατομμυρίων ευρώ με ΦΠΑ. Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνεται η λειτουργική ενότητα για την ενίσχυση του Εθνικού Ποινικού Μητρώου, καθώς και η δεύτερη φάση του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Γιώργος Σουφλιάς, ένας από τους πλέον προβεβλημένους πολιτικούς της μεταπολίτευσης και κεντρικό πρόσωπο της παράταξης για περισσότερες από 3 δεκαετίες. Ο Γιώργος Σουφλιάς διετέλεσε επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, ενώ άφησε ισχυρό αποτύπωμα τόσο στην κομματική όσο και στην κυβερνητική πορεία της παράταξης. Παράλληλα, διεκδίκησε σε 2 φορές την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, το 1996 απέναντι στον Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 απέναντι στον Κώστα Καραμανλή. Αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική το 2009 παρά το γεγονός ότι είχε επανεκλεγεί βουλευτής Λάρισας με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της ίδιας χρονιάς. Από τότε παρέμεινε μακριά από τη δημόσια ζωή, επιλέγοντας να ιδιωτεύσει, ενώ τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξιάς παράταξης. Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, ενός διακεκριμένου πολιτικού που υπηρέτησε την πατρίδα από κέρυες θέσεις ευθύνης με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια, αναφέρει στη δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο κύριος Στασούλας ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεπιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα, εκφράζοντας συλληπιτήριά μου στην οικογένεια και στους φίλους του. Χαμηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ολόκληρη τη χώρα για το Σάββατο 6 Ιουνίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Όπως προκύπτει από τον επίσημο χάρτη, όλες οι περιοχές της Ελλάδος κατατάσσονται στην κατηγορία
1, δηλαδή χαμηλή, γεγονός που υποδηλώνει ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες ως προς την πιθανότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Παρά τον χαμηλό δείκτη επικινδυνότητας, οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να παραμένουν ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την παραμονή τους στην Ήπεθρο και να αποφεύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Η πολιτική προστασία υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαιτείται αυξημένη εγρήγορση από όλους, καθώς οι καιρικές συνθήκες μπορεί να μεταβληθούν γρήγορα και να αυξήσουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Η αντιπυρική περίοδος στη χώρα βρίσκεται σε εξέλιξη από την 1η Μαΐου και θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την παρακολούθηση των μετεωρολογικών δεδομένων και εκδίδουν καθημερινά χάρτες πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την ενημέρωση των πολιτών και των τοπικών αρχών. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για το βαθμό επικινδυνότητας από τις ανακοινώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Τρεις αλλοδαπίδια κινητές συνελήφθησαν σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης, επειδή προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την ανάδειξη των Χανίων ως προορισμού θρησκευτικού και προσκυνηματικού ενδιαφέροντος υπέγραψαν ο Δήμος Χανίων, η Ιερά Μητρόπολη Κηδονίας και Αποκορώνου και το Γραφείο της Ορθοδόξης Εκκλησίας παρά τη Ευρωπαϊκή Ενώση. Το μνημόνιο, όπως επισημάνθηκε από τους συμμετέχοντες, θέτει τις βάσεις για μια οργανωμένη και μακρόπνοη συνεργασία με επίκεντρο την ανάδειξη της πνευματικής κληρονομιάς και του ιερού χαρακτήρα των Χανίων ως προορισμού θρησκευτικού, πνευματικού και πολιτιστικού τουρισμού. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους μέσω δράσεων που προβάλλουν την Ορθόδοξη παράδοση, τα ιστορικά μοναστήρια, τους ιερούς ναούς και τα θρησκευτικά μνημεία της περιοχής. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των καλλιεργητών της φυτείας 857 δενδρυλίων κάναβης που εντοπίστηκε στην Αρκαδία. Υπολογίζεται πως από την εγκληματική τους δράση θα αποκόμιζαν χρηματικά ωφέλη εκτιμόμενα στα 1.700.000 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού άνοιξαν χθες στην Βολιβία αποκλεισμένο δρόμο ζωτικής σημασίας για τον εφοδιασμό με τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης της πρωτεύουσας Λαπάς και της γειτονικής Ελάλτο, πόλεων που ασφικτιούν εξαιτίας των μαζικών κινητοποιήσεων για πάνω από ένα μήνα, με κεντρικό αίτημα να παραιτηθεί ο κεντροδεξιός πρόεδρος Ροδρίγο Πας. Στην εξουσία 6 μήνες, ο αρχηγός του κράτους ετοιμάζεται να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε να αποκτήσει δυνατότητα να αναπτύξει μονάδες του στρατού για να αρθούν τα μπλόκα όπου παραμένουν εδώ και εβδομάδες αγρότες και εργάτες σε διάφορους τομείς της χώρας των Άνδεων. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν τη νύχτα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια Λένιγκραντ που περιβάλλει την Αγία Πετρούπολη, την πόλη όπου διεξάγεται σημαντικό φόρουμ επενδύσεων, γνωστοποίησε ο Περιφερειάρχης. Σειρά εκρήξεων ακούστηκε νωρίς το πρωί κοντά στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ καθώς και στο Μπαχρέιν, μεταδίδουν ανταποκριτές του γαλλικού πρακτορείου, αφού οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως στοχοποίησαν εχθρικές βάσεις στην περιοχή. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του σημερινού καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
Ειδικότερα στη Μακεδονία και στη Θράκη, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 16 έως 30, τοπικά στη Θράκη έως 31 και στη Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στα νησιά του Ιωνίου, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Και επίσης να πούμε ότι η άνεμη θα είναι δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 29, τοπικά στα ηπειρωτικά 30 με 31 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ από το μεσημέρι στα ανατολικά θαλάσσια, παραθαλάσσια νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση και η θερμοκρασία από 17 έως 31, ενώ τοπικά στη Θεσσαλία 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες και Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός, στις Κυκλάδες βορειοδυτική άνεμη 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5, στην Κρήτη από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 19 έως 26 και στην Κρήτη έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά, στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη βόρειο βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 20 έως 29 και τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 19 έως 29 και τοπικά 30 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Και πολύ σύντομα να πούμε ότι γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και αύριο, Κυριακή 7 του μηνός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

φίλοι, χαίρετε. Ακούσαμε τη Γιασεμή Σαραγούδα να μας τραγουδάει το καραβάκι που έρχεται από την περιοχή της Προποντίδας. Στη συνέχεια θα μας τραγουδήσει «Σαν πας στα ξένα», μια πολύ γνωστή μελωδία στους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου. Μαζί της είναι ο Νίκος Σαραγούδας στο ούτι και στο βιολί ο Στάθης Κουκουλάρης.

Ο Παπαναστάσης γεννήθηκε στο Πολυνέρι Θεσπρωτείας και είναι γόνος ιερέων και αγωνιστών του Σουλίου. Αγάπησε το δημοτικό τραγούδι, ακούγοντας τους καλήφωνους παππούδες του που έπαιζαν τζαμάρες και τραγουδούσαν ιστορικά τραγούδια. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τον Ντουλμπεράκι και μαζί του παίζουν κλαρίνο ο Πετρολούκας Χαλκιάς, βιολί ο Αχιλέας Χαλκιάς, λαούτο ο Γιάννης Κοτάς και ο Δημήτρης Κοντογιάννης και ντέφι ο Γιάννης Χαλκιάς.

Ακούσαμε από το σταθμό της Εκκλησίας ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική που επιμελούνται ο Γιάννης Σιαμούλης και ο Στέλιος Χατσιάνης. Στον ήχο, ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Να είμαστε εδώ και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ο Δημήτρης Βερίκιος στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης στον ήχο. Σήμερα με ένα διήγημα σπάνιας ομορφιάς, ένα αυτοβιογραφικό έργο ενός από τους μεγάλους της νεοελληνικής λογοτεχνίας, του Γεωργίου Βυζίνου. Το αμάρτημα της μητρός μου είναι ένα έργο σπάνιας ευαισθησίας και ευφυΐας. Αφορά το πώς βίωσε την απόρριψη από τη μητέρα του ο ίδιος ο Βυζίνος σε μικρή ηλικία μέσα στην εκκλησία, όταν για να σωθεί η 10χρονη ασθενής αδελφή του ακούει τη μητέρα του να παρακαλάει την Παναγία να πάρει εκείνον. Λέγεται ότι είναι το πρώτο έργο που δημοσιεύτηκε στην Εστία. Η αντίληψη του Βυζίνου για το λυτρωτικό ρόλο της τέχνης πηγάζει κατευθείαν από το αρχαίο δράμα, όπου τους δραματουργούς δεν τους ενδιέφερε ούτε η πρωτοτυπία ούτε ο εντυπωσιασμός των θεατών, αλλά η αναζήτηση των αιτιών που προκάλεσαν τον πόνο ή τον θάνατο στους ήρωές τους, δηλαδή την αλήθεια που διώχνει την αμφιβολία και το φόβο. Το αμάρτημα της μητρός μου, λοιπόν, του Γεωργίου Βυζίνου.

Άλλην αδελφήν δεν είχαμε παρά μόνον το Άνιο. Ήταν η χαϊδεμένη της μικράς ημών οικογενείας και την αγαπάμε όλοι. Αλλά από όλους περισσότερον την αγαπά η μήτυρ μας. Εις την τράπεζα την εκάθιζε πάντοτε πλησίον της και από ό,τι είχαμε έδιδε το καλύτερον εις εκείνη. Και ενώ η μας ενέδιε χρησιμοποιούσε τα φορέματα του μακαρίτου πατρός μας, δια την Ανιό ηγόραζε συνήθως νέα. Ως και εις τα γράμματα δεν την εβίαζεν. Αν ήθελεν, επήγαινεν στο σχολείο. Αν δεν ήθελεν, έμενεν εις την οικίαν. Πράγμα το οποίον εις ημάς δια κανένα λόγο δεν επιτρέπεται. Εξαιρέσεις τι αυτέ έπρεπε, φυσικό το λόγο, να γεννήσουν ζηλοτυπίας, βλαβεράς μεταξύ παιδίων, μάλιστα μικρών, όπως είμεθα και εγώ και οι άλλοι δύο μου αδελφοί, καθήν εποχήν συνέβαινον ταύτα. Αλλά εμείς εγνωρίζαμε ότι η ενδόμηχος της μητρός ημών στοργή διατέλει αδέκαστος και ίση προς όλα της τα τέκνα. Είμεθα βέβαιοι ότι εξαιρέσεις εκείνε δεν ήσαν παρά μόνον εξωτερικές εκδηλώσεις φυσικότερα στινός ευνίας προς τον μόνον του οίκου μας κοράσιον. Και όχι μόνον ανοιχόμεθα τας προς αυτήν περιποιήσεις αγωνγίστος, αλλά και συνετελούμεν προς αύξησιν αυτών όσων ή δυνάμεθα. Διότι η Ανιό εκτός του ότι ήταν η μόνη μας αδελφή, ή το κατά δυστυχία ανέκαθεν καχεκτήκη και φιλάσθενος. Ακόμη και αυτός ο υστερότοκος του οίκου, ο οποίος ο σκυλιάρφανος εδικαιούτο να καρπούται πλέον παντός άλλου τας μητρικάς θοπίας, παρεχώρη τα δικαιώματά του στην αδελφήν, τόσο μάλλον ασμένος, καθώς ο Ιανιό ούτε φιλόπρωτος, ούτε υπεροπτική έγινε το δια τούτο. Απέναντίας, ή το πολύ προσινής προς εμάς, και μας ηγάπα όλους με τα περιπαθίας. Και πράγμα περίεργων, η προσιμάς τρυφερότης του κορασίου, αντί να ελατούτε προϊούσεις της ασθενείας του, απέναντίας ύφξανεν. Ενθυμούμε τους μαύρους και μεγάλους αυτής οφθαλμούς και τα καμαρωτά και σμιγμένα της οφρίδια, τα οποία εφαίνονται τόσο μάλλον μελανότερα όσον οχρότερον εγένεται το πρόσωπό της. Πρόσωπον εκφύσεως ρεμβόδες και μελαγχολικών, επί του οποίου τότε μόνον επεχύνεται γλυκία της ηλαρότης, όταν μας έβλεπεν όλους συνηγμένους πλησίον της. Συνήθως εφύλατεν υπό το προσκεφάλαιόν της τους καρπούς, ους εγειτόνισε τι έφερον, ως αρρωστικών, και τους εμοίραζεν εις ημάς επανέλθοντας εκ του σχολείου. Αλλά το έκαμνε πάντοτε κρυφά, διότι η μήτυρ μας εθύμωνε και δεν έστεργε να καταβροχθίζομεν εμείς ό,τι επιθύμει να είχε γευθεί καν η ασθενής της κόρη. Εν τούτης η ασθένεια της Ανιός όλον εν εδινούτο και όλον εν περισσότερον συνεκεντρούτο περί αυτήν της μητρός μας εφροντίδες.

Αφού το απέθανε ο πατήρ μας, δεν είχε εξέλθει της οικίας, διότι εχείρευσε πολύ νεά και εντρέπετο να κάνει χρήση της ελευθερίας ή της, και εν αυτή τη Τουρκία ιδιάζει σπάσαν πολύτεκνον μητέρα. Αλλά αφής ημέρας έπεσε νιανιό σπουδαίωση στο στρώμα, έβαλε την εντροπήν κατά μέρος. Κάποιος είχε άλλοτε παρομοίαν ασθένεια, έτρεχε να τον ρωτήσει πως εθεραπεύτη. Κάπου μια γραία κρύπτη βόταν αθαυμασίας ιατρικής δυνάμεως, έσπευδε να τα εξαγοράσει. Κάποτε ήλθε ξένος της, παράδοξος το εξωτερικόν, υφημιζόμενος δια τας γνώσης του, δεν δίσταζε να επικαλεστεί την αντίληψή του. Οι διαβασμένοι κατά τους λαούς είναι παντογνώστε. Και υπό το πρόσχημα πτωχού οδηπόρου κρύπτονται ενίοτε μυστηριώδη όντα πλήρη υπερφυσικών δυνάμεων. Ο χονδρός της συνοικίας κουρεύσε αυτός μας επεσκέπτε το αυτόκλητος και δικαιωματικός. Ήταν ο μόνος επίσημος ιατρός εν την περιφερία μας. Άμα τον έβλεπον εγώ, έπρεπε να τρέχω εις τον Μπακάλιν, διότι ποτέ δεν επλησίαζε την ασθενή πριν ή καταποιεί τουλάχιστον 50 δράμια ρακής. «Είμαι γέρος, μωρή», έλεγε προς την ανυπόμονον μητέρα. «Είμαι γέρος, και αν δεν το τσούξω κομμάτι, δεν βλέπουν καλά τα μάτια μου». Και φαίνεται ότι δεν εψεύδετο, διότι όσο περισσότερον έπινε, τόσον ευκολότερον η δύνατο να διακρίνει ποια είναι η παχυτέρα της αυλής μας όρνηθα, αντί να την λάβει απερχόμενος. Η μήτυρ μου, αν και έπαυσε πλέον να μεταχειρίζεται τα ιατρικά του, εν τούτης τον επλήρωνε τακτικά και αγωνγίστος. Τούτο μεν δια να μην τον δυσαρεστήσει, τούτο δε διότι πολύ συχνά διεισχυρίζεται ο παρηγορών αυτήν ότι η πορεία της ασθενίας είναι καλή και ακριβώς τη αυτή, την οποία είναι δικαιούτο να την περιμένει η επιστήμη από τα συνταγάς του. Το τελευταίο τούτο ήταν δυστυχώς λίαν αληθές. Η κατάσταση της Ανιός έβαινεν αργά μεν και απαρατηρήτως, αλλολονέν επιταχύρω. Και η παράταση σ' αυτή της αορίστου καχεξίας έκαμε τη μητέραν μας άλλην εξάλλης. Πάσα νόσος άγνωστος εις των λαών, δια να θεωρηθεί ως φυσικόν πάθος, πρέπει να υποχωρήσει εις τα στοιχειώδης ιατρικάς του τόπου γνώσης ή να επιφέρει εντός ολίγου των θάνατων. Ευθύσως παραταθεί και χρονίσει, αποδίδεται εις υπερφυσικάς αιτίας και χαρακτηρίζεται ως εξωτικών. Η ασθενή σε κάθισε εις άσχημων τόπων. Επέρασε νύχτα των ποταμών, καθήν στιγμήν εν ηρυίδες ετέλουν αόρατη τα οργιά των. Εδιασκέλισε μαύρων γάτων, ο οποίος ήταν κυρίως ο έξω από εδώ μεταμορφωμένος. Η μήτυρ μου ήταν μάλλον ευλαβής παραδεισιδέμων. Καταρχάς απετροπιάζεται τας τιάφτας διαγνώσεις και ειρνεί το να εφαρμόσει τας προτινωμένας γοητείας, φοβουμένη μη αμαρτήσει. Άλλωστε ο ιερεύς ανέγνωσεν ήδη επί της ασθενούς τους εξορκισμούς του κακού διαπανενδεχόμενων. Αλλά με το λίγον μετέβαλε γνώμην. Η κατάσταση της ασθενούς εδινούτο. Η μητρική στοργή ενίκησε των φόβων της αμαρτίας. Η θρησκεία έπρεπε να συμβιβαστεί με την δυσιδαιμονία.

Πλησιών εις των Σταυρών, επί του στήθους της Ανιός, εκρέμασεν εν χαμαγλή, με μυστηριώδεις αραβικάς λέξεις. Τα αγιάσματα διεδέχθησαν εγωιτίε, και μετά τα ευχολόγια των ιερέων ήλθαν τα σαλαβάτια των μαγισσών. Αλλόλα παρήρχοντο εις μάτιν. Το πεδίον εχειροτέρευεν αδιακόπως, και η μήτρη μας έγινε το όλονεν αγνώριστος. Ενόμιζες ότι ελισμόνησε, πως είχε και άλλα τέκνα. Ποιος μας έτρεφε, ποιος μας έπλυνε, ποιος μας εμβάλλωνεν ημάς τα αγόρια, ούτε ήθελε καν να το γνωρίζει. Μία σοφιδιώτης αγραία προπολών ήδη ετών παρασιτούσα εν το οίκο μας, εφρόντιζε περί ημών, εφόσον τι το επέτρεπεν η Μαθουσάλιος αυτή η ηλικία. Την μητέρα μας δεν την εβλέπομεν ενίοτε ολόκληρους ημέρας. Πότε πήγαινε να δέσει μίαν λωρίδα από το φόρεμα της Ανιός επί θαυματουργού τεινός τόπου, με την ελπίδα ότι θα δεθεί και το κακόν μακράν της Πασχούσης. Πότε μετέβαινεν εις τας πλησιοχώρους εκκλησίας, των οποίων κατά τύχην ετελείτο η μνήμη, κομίζουσα λαμπάδα κυτρίνου κυρού, χυμένην ήδη εις αυτής χερσή, και ήσυν ακριβώς προς τις ασθενούς το ανάστημα. Πλην όλα, όλα τα αυτά απέβαινον ανωφελή. Η ασθένεια της πτωχής μας αδελφής ήταν ανίατος.

Όταν εξυντλήθησαν πλέον όλα τα μέσα και όλα τα ιατρικά εδοκιμάστησαν, τότε προσήλθομεν εις το έσχατον καταφύγιον εις παρομοίας περιστάσεις. Η μήτυρ μου εσήκωσε το μαραμένον κοράσιον εις την αγκάλιν της και το έφερε εις την εκκλησίαν. Εγώ και ο μεγαλύτερός μου αδελφός εφορτώθημεν τα στρώματα και ακολουθήσαμεν κατόπιν. Και εκεί, επί των καθήγρων και ψυχρών πλακών πρώτης εικόνος της Παναγίας, εστρώσαμεν και επλαγιάσαμεν το γλυκύτερον αντικείμενον των μεριμνών μας, την μίαν και μόνην μας αδελφήν. Όλος ο κόσμος το έλεγε ότι είχε εξωτικόν. Η μήτυρ μου δεν αμφέβαλε πλέον περί τούτου, και αυτή η πάσχουσα ήρχισε να το εννοεί. Έπρεπε λοιπόν να μείνει 40 ημερονύκτια εντός της εκκλησίας πρώτου Αγίου Βήματος, ενώπιον της μητρός του Σωτήρος, εμπεπιστευμένη εις μόνον το έλεος και τους εκτιρμούς αυτών, ή να σωθεί από το σατανικόν πάθος το οποίον εμφολεύσαν, ήθελεν τόσο να μιλήκτος το τρυφερόν της ζωής αυτής δέντρων. 40 ημερονύκτια, διότι μέχρι το σούτου ή μπορεί να αντισταθεί η τρομερά ισχυρογνωμοσύνη των δαιμονίων εις τον αόρα των πόλεμων μεταξύ αυτών και της Θείας Χάριτος. Μετά την διορίαν ταύτην το κακόν ητάται και υποχωρεί κατησχημένων, και δεν λείπους οι διηγήσεις, καθάς υπάσχονται, αισθάνονται εν το οργανισμό των τους τρομερούς σφαδασμούς της τελευταίας μάχης, και βλέπουσι των εχθρών αυτών φεύγοντα εν παραδόξου σχήματι προπάντων, καθήν στιγμήν διαβαίνουσι τα Άγια ή εκφωνείται το μεταφόβου. Ευτυχής αυτή, εάν έχωσι τότε αρκετάς δυνάμεις να ανθέξωσιν εις τους κλονισμούς του αγώνος. Οι αδύνατοι συντρίβονται υπό το μέγεθος του εναυτής τελουμένου θαύματος, αλλά δεν μετανοούσι δια τούτο, διότι αν χάνουν την ζωή, τουλάχιστον κερδένουν το πολυτιμότερον, σώζουν την ψυχήν των. Ουχήτων τη αυτή της ενδεχομένη περίπτωσης ενέβαλεν εις μεγίστας ανησυχίας την μητέρα ημών. Ήτης μόλις ετοποθετήσαμεν την Ανιώ και έρχισε να την ερωτά περίφροντης πώς αισθάνεται τον εαυτόν της. Η ερώτηση του τόπου, η θέα των εικόνων, η ευωδία του θυμιάματος επέδρασαν φαίνεται ευνοϊκώς επί του μελαγχολικού της πνεύματος. Διότι ευθύς μετά τας πρώτας στιγμάς εζωήρευσε και ήρχισε να αστείζεται με εμάς. «Ποιον από τους δύο θέλεις να παίζετε μαζί?» την ερώτησε τρυφερός η μήτυρ μου. «Το Χριστάκι ή το Γιώργη?» Η ασθενής έριψε προς την λαλούσαν πλάγιον αλλά εκφραστικόν βλέμμα, και ως εάν επέπλητεν αυτήν δια την προσημάσα διαφορίαν, τι απήντησεν αργά και μετρημένα. «Ποιον από τους δύο θέλω?» «Κανένα δεν θέλω χωρίς τον άλλον. Τα θέλω όλα τα αδέλφια μου, όσα κι αν έχω.» Η μήτυρ μου συνεστάλλει και αισιώπησε. Με το λίγον έφερε και τον ολόμικρον αδελφόν μας στην εκκλησία, αλλά μόνον δια την πρώτη εκείνην ημέρα. Το εσπέρας απέπεμψε τους άλλους δύο και εκράτησε μόνον εμέ πλησίον της.

ενθυμούμαι ακόμη, όποιαν εντύπωση είναι ακαμένη επί της παιδικής μου φαντασίας, η πρώτη εν τη εκκλησία διανυκτερεύσης. Το αμυδρόν φως των έμπροσθεν του εικονοστασίου λίχνων, μόλις εξαρκούν να φωτίζει αυτό και τα σπροαυτού βαθμίδας, καθίστατο περιμά σκότος έτι υποπτώτερον και φοβερότερον, παρά η ανήμεθα όλος διόλου στα σκοτεινά. Ο Σάκης το φλογίδιον μιας κανδύλας έτρεμε, μη εφαίνεται πως ο Άγιος επί της απέναντι εικόνος ήρχιζε να ζωντανεύει και εσάλευε, προσπαθών να αποσπασθεί από τα σανίδας και καταβεί επί του εδάφους με τα φαρδιά και κόκκινα του φορέματα, με τον Στέφανον περί την κεφαλήν και με τους ατενείς οφθαλμούς επί του οχρού και απαθούς προσώπου του. Ο Σάκης πάλιν ο ψυχρός άνεμος εσύριζε δια των υψηλών παραθύρων, σίων θορυβωδός τας μικράς αυτών οι έλους, ενόμιζον ότι υπέρ την εκκλησία νεκρή ανεριχόντο τους τείχους και προσεπάθουν να εισδύσωσιν εις αυτήν και τρέμουν εκ φρίκης. Έβλεπον ενίοτε αντικρίμου ένα σκελετόν, ως της ύπλωνε να θερμάσει τα σασάρκους του χείρας επί του μαγκαλίου το οποίον έκαιε προημών. Και όμως δεν ετόλμων να δηλώσω ουδέ την παραμικρότερα ανησυχία, διότι ηγάπων την αδελφή μου και θεωρούν μεγάλην προτίμηση να είμαι διαρκώς πλησίον της και πλησίον της μητρός μου, ή της χωρίς άλλο θα με απέστελνε εις τον οίκον, ευθύς ως ήθελεν υποπτευθεί ότι φοβούμαι.

Υπέφερον λοιπόν και κατά τας επομένας νύκτας τας φρικιάσης εκείνας μεταναγκαστικής στοικότητος και εξετέλουν προθύμως τα καθήκοντά μου, προσπαθών να καταστώ όσο το δυνατόν αρεστότερος. Είναι από τον πυρ, έφερον νερόν και σκούπιζα την εκκλησίαν όταν ήτο καθημερινή. Τα εορτάς και Κυριακάς κατά των όρθρων εχειραγώγουν την αδελφήν μου να σταθεί κάτω από το Ευαγγέλιον, το οποίον ανεγίγνωσκεν ο λειτουργός από της ωραίας πύλης. Κατά την λειτουργίαν ύπλωνα χαμέ το χράμι, επί του οποίου έπιπτεν οι ασθενείς πρόμητα, δια να περάσουν τα Άγια από πάνω της. Κατά δε την απόλυσιν έφερον το προσκεφαλόν της ενώπιον της αριστεράς του ιερού θύρας, δια να γονατίζει επ' αυτού, ώσπου να ξεφορέσει ο παπάς επάνω της και να της σταυρώσει το πρόσωπο με την λόγχην, ψιθυρίζον το «Σταυρωθέντο σου Χριστέ, ανηρέθη η τυραννής, επατήθη η δύναμης του εχθρού» κλπ. Και εις όλα ταύτα με παρικολούθη η πτωχή μου αδελφή με την οχράν και μελαγχολική της όψιν, με το αργόν και αβέβαιον βήμα της. Ελκύουσα τον ίκτον των εκκλησιαζομένων και προκαλούσα τα σευχάς αυτών υπέρ αναρρώσεώς της. Αναρρώσεώς ή της δυστυχώς ήργη να επέλθει. Απέναντίας η υγρασία, το ψύχος, το ασύνηθες και μάτωνε φρικαλαίων των εν των αόδιεν υτερεύσεων δεν ήργησαν να επιδράσουν βλαβερός επί της ασθενούς, της οποίας η κατάσταση ήρχισε να εμπνέει τώρα τους εσχάτους φόβους. Η μήτυρ μου το εινόησε και ήρχισε και εν αυτή τη εκκλησία να δεικνύει θλιβερά να διαφορείαν προς παν ότι δεν ήτο αυτή η ασθενής. Δεν είναι για τα χείλη της προς ουδένα πλέον. Είμαι προς την Ανιώ και προς τους Αγίους, ως Άκης προσεύχεται.

Μίαν ημέραν την επλησίασα απαρατήρητος, ενώ έκλαιε γονιπετής πρώτης εικόνος του Σωτήρος. «Πάρε μου όποιο θέλεις», έλεγε, «και άφησέ μου το κορίτσι. Το βλέπω πως είναι για να γίνει. Ενθυμήθηκε στην αμαρτία μου και βάλθηκες να μου πάρεις το παιδί για να με τιμωρήσεις. Ευχαριστώ σε, Κύριε». Μετά την άστιγμα βαθία σιγής, κάθιν τα δάκρυά της οικούοντο στάζοντα επί των πλακών, ανεστέναξεν εκ βάθους καρδίας. Εδίστασεν ο λίγον και έπειτα επρόσθεσεν: «Σου έφερα δύο παιδιά μου στα πόδια σου. Χάρισέ μου το κορίτσι». Όταν ήκουσα τας λέξεις ταύτας, παγερά φρικίασης διέτρεξε τα νεύρα μου και ήρχισαν τα αυτιά μου να βοήζουν. Δεν ειδυνήθη να ακούσω περιπλέον, καθήν δε στιγμήν είδον ότι η μήτυρ μου καταβληθήσα υπό φοβεράς αγωνίας, έπιπτεν αδρανής επί των μαρμάρων. Εγώ, αντί να δράμω προς βοήθειάν της, εποφελήθην την ευκαιρία να φύγω εκ της εκκλησίας, τρέχον ως έξαλλος και εκβάλλον κραυγάς, ως εάν η πύλη να με συλλάβει ορατός αυτός ο θάνατος. Οι οδόντες μου συνεκρούοντο υπό του τρόμου, κι εγώ έτρεχον και ακόμη έτρεχον, και χωρίς να το εννοήσω ευρέθην έξαφνα μακράν της εκκλησίας. Τότε εστάθην να πάρω την αναπνοή μου και τόλμησα να γυρίσω να ειδώ πίσω μου. Κανείς δεν με κυνήγει

Ήρχισα λοιπόν να συνέρχομαι ολίγων κατ' ολίγων και ήρχισα να συλλογίζομαι. Ανεκάλεσα εις την μνήμη μου όλαστας προς τη μήτερα τρυφερότητας και θοπίας μου. Προσεπάθησα να ενθυμηθώ μήπως τις έπτεσα ποτέ, μήπως την ειδίκη

και ήρχισα να κλαίω. «Ω», είπον, «η μητέρα μου δεν με αγαπά και δεν με θέλει. Ποτέ, ποτέ πλέον δεν πηγαίνω εις την εκκλησία και διευθύνθην προς την οικία μας περίλυπος και απελπισμένος. Η μήτυρ μου δεν ήργησε να με ακολουθήσει μετά τις ασθενούς, επειδή ο ιερεύς, ως της ταραχθής υπό των κραυγών μου, εμβήκνε στην εκκλησία όταν είδε την ασθενή, συνεβούλευσε τη μητέρα μου να την μετακομίσει. «Ο Θεός είναι μεγάλος θυγατέρα», τι είπε, «και η χάρις του φτάνει σ' όλην την οικουμένη. Αν είναι για να γιάνει το παιδί σου, θα το γιάνει και στο σπίτι σου». Δυστυχής η μήτυρ ή της τον ήκουσε, διότι αυτοί είναι οι τυπικοί λόγοι με τους οποίους οι ιερείς αποπέμπουσι συνήθως τους ετοιμοθανάτους, δια να μην εκπνεύσουν την εκκλησία και βεβηλωθεί η ιερώτης του τόπου.

Όταν επανείδων την μητέρα μου, ήταν υπερποτέ θλιβερά. Αλλά προς εμέ ιδίως εφέρθη με πολύ γλυκύτητα και προσύνιαν. Με έλαβεν στην αγκάλι της, με θόπευσε και με φίλησε τρυφερά και επανειλημμένος. Ενόμιζες ότι προσεπάθη να με εξηλαιώσει. Εν τούτης εγώ τη νύχτα εκείνη ούτε να φάγω ημπόρεσα, ούτε να κοιμηθώ. Εκοιτώμην εις το στρώμα με καμιωμένους οφθαλμούς, αλλά έτεινον τα ότα προσεκτικά προς πάσαν κίνησιν της μητρός μου, η οποία, όπως πάντοτε, ηγρύπνει παρά το προσκεφάλαιον της ασθένους. Θα ήταν ίσως μεσάνυχτα όταν ήρχισε να πηγαίνω έρχεται εις το δωμάτιο. Ενόμιζον ότι έστρωνε να κοιμηθεί, αλυπατώμην, διότι με το λίγον εκάθισε και ήρχισε να μυρολογεί χαμηλοφόνος. Ήτο το μυρολόγιο του πατρός μας. Πριν να ασθενήσει η Ανιώ, το έψαλε πολύ συχνά, αλλά αφότου ασθένησε το οίκουον δια πρώτην φοράν. Το μυρολόγιον τούτο εσύνθεσεν επί το θανάτο του πατρός μου, κατά παραγγελίαν αυτής ηλιοκαΐζρα και ανδυτος γύφτος, γνωστός εις τα περιχωρά μας δια την δεξιότητα εις το στιχουργήν αυτοσχεδίος. Μου φαίνεται ότι βλέπω ακόμη την μαύρην και λιγδεράν κόμην, τους μικρούς και φλογερούς οφθαλμούς και τα νυχτά και τριχωμένα στήθη του. Εκάθητο ένδοθεν της αυλίου ημών θύρας, περιστοιχισμένος υπό των χαλκών αγγείων, όσα εσύναζε δι' αναγανώσει. Και με την κεφαλήν και κλειμένην επί το όμου, συνόδευε τον πένθυμον αυτού σκοπών με τους κλαφθμηρούς ήχους της τριχόρδου του λύρας. Προ αυτού η μήτυρ μου ορθία εβάσταζε

την ανιώη στην αγκάλι της και ήκουε προσεκτική και δακρύουσα. Εγώ την εκράτουν σφιχτά από το φορέματος και έκρυπτον το πρόσωπον μου εις τας πτυχάς αυτού, διότι όσον γλυκής ήσαν η ήχη εκείνη, τόσον φοβερά μη εφαίνεται η μορφή του αγρίου των ψάλτων.

Όταν η μήτυρ μου έμαθε το θλιβερόν αυτής μάθημα, έλυσεν από το άκρον της καλύπτρας της και έδωκεν εις τον Αθήγκανον δύο ρουμπιέδες. Τότε είχομεν ακόμη αρκετούς. Έπειτα παρέθηκεν εις αυτόν άρτον και ίνον και ό,τι προσφάγιον ευρέθη πρόχειρον. Ενώ δε εκείνος έτρωγε κάτω, η μήτυρ μου εις το ανόγι επανελάμβανε το ελεγείον κατηδίαν δια να το στερεώσει εις την μνήμη της. Και φαίνεται ότι το έβρε πολύ ωραίον. Διότι καθήν στιγμήν ο κατσίβελος ανεχώρη, έδραμε κατόπιν του και το εχάρισεν ένα από τα σαλιβάρια του πατρός μου. «Θεός χωρέσει τον άντρα σου, νύφη!» εφώνησεν έκθαμβος ο ραψοδός και φορτωθεί στα χαλκινά του σκεύη εξήλθε της αυλής μας. Αυτό λοιπόν το ελεγείον εμυρολόγη κατ' εκείνην την νύχτα η μήτυρ μου. Εγώ οίκουον και άφηνα τα δάκρυά μου να ρέωσει σιγαλά, αλλά δεν ετόλμων να κινηθώ. Εύνης αισθάνθην ευωδίαν θυμιάματος. «Ω», είπων, «απέθανε το καημένο το ανιό μας». Και ετινάχθην από το στρώμα μου. Τότε ευρέθην ενώπιον παραδόξου σκηνής. Η ασθενής ανέπνεε βαρέως όπως πάντοτε. Πλησίον αυτής ήτο τοποθετημένη ανδρική ενδυμασία καθήν τάξην φορείται. Δεξιώθεν σκαμνίων σκεπασμένων με μαύρον ύφασμα, επί του οποίου υπήρχε σκεύος πλήρες ύδατος και εκατέρωθεν δύο λαμπάδες αναμένε. Η μήτυρ μου, γονιπετής, εθυμίαζε τα αντικείμενα ταύτα προσέχουσα επί της επιφανίας του ύδατος. Φαίνεται ότι εκεί τρύνησα από τον φόβον μου, διότι ως με είδεν έσπευσε να με καθησυχάσει. «Μη φοβήσαι, παιδάκι μου», με είπε μυστηριωδώς, «είναι τα φορέματα του πατρός σου. Έλα, παρακάλεσέ τον κι εσύ να έλθει να γιατρέψει το ανιό μας». Και με έβαλε να καθίσω πλησίον της. «Έλα, πατέρα, να με πάρεις εμένα για να γιάνει το ανιό», ανεφώνησα εγώ διακοπτόμενος υπό των λιγμών μου, και έριψα επί την μητρός μου παραπονετικόν βλέμμα δια να τη δείξω πως γνωρίζω ότι παρακαλεί να αποθάνω εγώ αντί της αδελφής μου. Δεν αισθανόμουν ο ανόητος ότι τούτο τρόπος εκορύφωνα την απελπισία της. Πιστεύω να με συγχώρησεν. Ήμουν πολύ μικρός τότε και δεν η δυνάμει να εννοήσω την καρδία της.

Μετά την άστιγμας βαθίας σιγής, εθυμίασαν εκ νέου τα προημών αντικείμενα και επέστησαν όλην αυτή την προσοχήν επί του ύδατος, το οποίο ευρίσκετο εις το επί τους καμνίου ευρύχωρον σκεύος. Έφνης, μικρά χρυσαλής, πετάξασα κυκλικός επ' αυτού, ίγγισε με τα πτερά της και τάραξεν ελαφρώς την επιφάνειά του. Η μήτυρ μου έσκυψε ευλαβώς και έκαμε τον σταυρόν της, όπως όταν διαβαίνουν τα Άγια εν τη Εκκλησία. «Κάμε το σταυρό σου, παιδί μου», εψιθύρισε, βαθαίως συγκεκινημένη, και μη τολμώσα να υψώσει τα όματα. Εγώ υπήκουσα μηχανικός. Όταν η μικρά εκείνη χρυσαλής εχάθη στο βάθος του δωματίου, η μήτυρ μου ανέπνευσεν. Εσηκώθη η λαράκι ευχαριστημένη και «Επέρασεν η ψυχή του πατέρα σου», είπε. Παρακολουθούσα εισέτη την πτήση του χρυσαλιδίου με βλέμματα στοργής και λατρείας. Έπειτα έπιανα από το ύδατος και έδωκε και εις εμέ να πείω.

Τότε μου ήλθεν εις τον νουν ότι κι άλλοτε μας επότιζεν από το αυτού σκεύους ευθύς ως εξυπνωμέν. Και ενθυμήθην ότι ο Σάκης έκαμνε τούτο η μήτρη μας ή το καθόλυν εκείνη την ημέραν ζωηρά και περιχαρής, ως εάν είχε να απολαύσει μεγάλην τεινά πλην μυστικήν ευδαιμονίαν. Αφού με πότισε εμέ, επλησίασεν εις το στρώμα της Ανιός με το σκεύος αναχείρας. Οι ασθένειες δεν εκοιμάτω. Δεν είτο και όλος διόλου έξυπνος. Τα βλέφαρά της ήσαν ημίκλειστα. Η δε οφθαλμή της, εφόσον διεφαίνοντο, εξέπεμπον παράδοξον την αλάμψην διαμέσου των πυκνών και μελανών αυτών βλεφαρίδων. Η μήτυρ μου ανεσήκωσε το ισχνόν του κρασιού σώμα με τα προσοχής και ενώ δια της χειρός υπεστήριζε τα νότα του, δια της άλλης προσέφερε το σκεύος εις τα μαραμένα του χείλη. «Έλα αγάπη μου», της είπε, «πιέ από αυτό το νερό να λιάνεις». Η ασθενής δεν ίνιξε τους οφθαλμούς, αλλά φαίνεται ότι ήκουσε την φωνήν και ενόησε τα λέξεις. Γλυκή και συμπαθητικόν μηδίαμα διέστειλε τα χείλη της. Έπειτα ερώφησε εν ολίγας σταγόνας του ύδατος εκείνου, το οποίον έμελε το όντι να την ιατρέψει. Διότι μόλις το εκατάπιε και ίνιξε τους οφθαλμούς και προσεπάθησε να αναπνεύσει, ελαφρός στεναγμός διέφυγε τα χείλη της και επανέπεσε βαρία επί της σωλένης της μητρός μου. Το καημένο μας το Ανιό εγλίτωσεν από τα βάσανά του.

Πολλοί είχαν κατηγορήσει την μητέρα μου ότι ενώ εξένε γυναίκες εθρύνουν μεγαλοφόνος επί του νεκρού του πατρός μου, εκείνη μόνη έχινε άφθονα πλην σιγηλά δάκρυα. Η δυστυχής το έκαμνεν εκ φόβου μήπως παρεξηγηθεί, μήπως παραβεί τα όρια της ιστες νέας ανικούσης σεμνότητος. Διότι καθώς είπων, η μήτυρ μας εχείρευσε πολύ νέα. Όταν απέθαναν οι αδελφοί μας, δεν είτο πολύ γεννοντοτέρα. Αλλούτε εσκέφτηκαν τώρα τι θα είπε ο κόσμος δια τους παραξικαρδίους της θρήνους. Όλη η γειτονία σηκώθηκε και ήλθε προς παρηγορίαν της. Αλλά το πένθος αυτής ή το φοβερόν ή το απαρηγόρητον. Θα χάσει τον νου της, εψιθυρίζουν οι βλέποντες αυτήν και κλειμένην και θρηνούσαν μεταξύ των τάφων της αδελφής και του πατρός μας. Θα τα αφήσει μες στους πέντε δρόμους, έλεγαν οι συναντώντες ημάς καθοδόν, εγκαταλελειμμένα και απεριποίητα. Και εχρειάστη καιρός. Εχρειάστησαν ενουθεσία και επιπλήξεις της Εκκλησίας, όπως συνέλθει σε αυτήν, και ενθυμηθεί τα επιζώντα τέκνα της και αναλάβει τα οικιακά της καθήκοντα. Αλλά τότε παρετήρησε που μας είχε καταντήσει η μακρά της αδελφής μας ασθένεια. Η χρηματική μας περιουσία κατηναλώθη στους ιατρούς και ιατρικά. Πολλά χράμια και κυλίμια, έργα των ιδίων αυτής χειρών, τα είχε πωλήσει διασήμαντα ποσά ή τα είχε δώσει ως αμοιβήνη στους γόητας και τας μαγίσας. Άλλα μας τα έκλεψαν αυτοί και οι όμοιοι των, εποφελούμενοι εκ της ανεπιβλεψίας ή της επεκράτησεν εν το οίκο μας. Προς επίμετρον εξυντλήθησαν και προμήθεια των ζωοτροφών μας και εμείς δεν είχαμε πλέον πόθεν να ζήσουμε. Εν τούτης αυτό, αντί να πτωήσει τη μητέρα μας, τι απέδωκεν απέναντίας διπλήν την δραστηριότητα ειν είχε πριν ασθενήσει το ανιό. Εμετρίασεν η Κυρίως υπήν, συνεκάλυψεν το πένθος της. Υπερενίκησε την ατολμίαν της ηλικίας και του φίλου της και λαβούσα την δίκελαν αναχείρας ήρχισε να ξαναδουλεύει, ως εάν δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον άνετον και ανεξάρτητον βίον. Επί πολλήν χρόνων μας διέτρεφε διά του ιδρώτους του προσώπου της. Τα ημερομίσθια ήσαν μικρά και η ανάγκη μας μεγάλε, αλλά όμως εις κανένα εξ ημών δεν επέτρεψε να την ανακουφίσει συνεργαζόμενος. Σχέδια περί του μέλλοντος ημών εγίνοντο και επεθεωρούντο καθεσπέραν παρά την εστίαν. Ο μεγαλύτερος μου αδελφός όφιλε να μάθει την τέχνη του πατρός μας, δια να λάβει εν τη οικογένεια των τόπων εκείνου. Εγώ έμελον ή μάλλον ήθελον να ξενιτευτώ και ούτω καθεξής. Αλλά προτούτου έπρεπε να μάθομεν όλοι τα γράμματά μας, έπρεπε να ξεσχολήσομεν, διότι έλεγεν η μήτυρ μας, άνθρωπος αγράμματος, ξύλων απελέκητων.

οι οικονομικές μας δυσχέρειες κορυφώθησαν όταν επήλθεν ανομβρία εις την χώρα και ανέβησαν ετοιμέ των τροφίμων. Αλλημήτηρ, αντί να απελπιστεί περί τη διατροφής ημών αυτών, επίυξησε των αριθμών μας δι' ενός κορασίου, το οποίο μετά μακράς προσπαθίας κατόρθωσε να υιοθετήσει. Το γεγονός αυτό μετέβαλε το μονότονον και αυστηρόν του οικογενειακού ημών βίου και εισήγαγε εκ νέου αρκετήν ζωηρότητα. Ήδη αυτή η υιοθέτηση σε γένετο πανηγυρική. Η μήτυρ μου εφόρεσε τα γιορτερά της και μας οδήγησαν εις την εκκλησία καθαρούς και χτενισμένους, ως εάν επρόκειτο να μεταλάβομεν. Μετά το τέλος της λειτουργίας εστάθημεν όλοι πρώτης εικόνος του Χριστού και αυτού εν μέσω του περιεστώτος λαού ενώπιον των φυσικών αυτού γονέων, παρέλαβεν η μήτυρ μου το θετόν αυτής θυγάτριον εκ των χειρών του ιερέως, αφού πρώτον υπεσχέθη εις επίκον πάντων ότι θέλει αγαπήσει και αναθρέψει αυτό ως εάν ήτο σάρξ εκ της σαρκός και οστούν εκ των οστών της. Η είσοδος του εις τον οίκον μας έγινε το ούχο ήταν επιβλητική και τρόπον τεινά εν θριάμβο. Ο πρωτόγερος του χωρίου και η μήτυρ μου προηγήθησαν μετά του κορασίου. Έπειτα ερχόμεθα εμείς. Οι συγγενείς μας και οι συγγενείς της νέας αδελφής μας ακολούθησαν μέχρι της αυλίου ημών θύρας. Έξωθεν αυτής, ο πρωτόγερος εσήκωσε το κοράσιον υψηλά εις τας χείρας του και το έδειξεν επί την αστιγμάς εις τους παρισταμένους. Έπειτα ερώτησε μεγαλοφόνος: «Ποιος από εσάς είναι ή ειδικός ή συγγενής ή γονιός του παιδιού τούτου περισσότερον από την Δεσποινιώ την Μιχαλιέσα και από τους ειδικούς της?» Ο πατήρ του κορασίου ήταν οχρός και έβλεπε περίλυπος εμπρός του. Η σύζυγός του έκλαιεν ακουμπημένη στον ώμον του. Η μήτυρ μου έτρεμεν εκ του φόβου μήπως ακουστεί καμία φωνή «Εγώ!» και ματαιώσει την ευτυχία της. Αλλά κανείς δεν απεκρίθη. Τότε οι γονείς του πεδίου εισπάστησαν αυτό δια τελευταίαν φοράν και ανεχώρησαν μετά των συγγενών των. Ενώ οι ειδικοί μας μετά του πρωτογέρου εισήλθον και εξενίσθησαν παροιμήν.

Ακούσατε το πρώτο μέρος του αριστουργήματος του Γεωργίου Βυζίνου, «Το αμάρτημα της μητρός μου». Στην επόμενη εκπομπή, το δεύτερο και τελευταίο μέρος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Η ώρα είναι 4.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου πραγματοποιείται το επιστημονικό συνέδριο με θέμα Όσιος Λουκάς, ο Ενιστηρίο και η Ιερά Μονή του Ιστορία, Θεολογία και Πολιτισμός. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο πραγματοποίησε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος με βασικό θέμα την προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή. Το ακατάσχετο όριο αυξάνεται στα 1.600 από τα 1.250 ευρώ, ανακοίνωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι την Πέμπτη θα ανακοινωθεί η πλήρωση των δύο κενών θέσεων στο κυβερνητικό σχήμα μετά τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκλεβε μετασχηματιστές από αιωλικά πάρκια και εγκαταστάσεις του ΔΔΕ σε Εύβοια και Αττική. Τουλάχιστον 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα έπειτα από βλάβη φορτηγού στην έρημο του Νίγηρα. Γενικά έθριος ο καιρός, στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέξος και το θέμα μας τι είναι? Ένα μέλλον για το παρελθόν μας. Τη μουσική της εκπομπής μας επιμελείται η Μαρίνα Πέκα.

φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε την οδηπορία μας στην παθολογία του ανθρώπου, δηλαδή μιλάμε για τα ανθρώπινα πάθη, ξέροντας ότι κάθε άνθρωπος είναι το πάθος του, που σημαίνει ότι για να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο, για να τον καταλάβουμε, για να του συμπαρασταθούμε, αρκεί να ξέρουμε ποιο από τα μεγάλα ανθρώπινα πάθη τον καταδυναστεύει. Και αναφέραμε τα δύο μεγάλα πάθη, την φιλαυτία και την φιλαλληλία. Η φιλαυτία είναι εκείνη η οποία έχει μέσα της την φιλοδοξία, τη φιλαργυρία, τη φιλιδονία, και η σωτηρία του ανθρώπου είναι να μεταστραφεί από την φιλαυτία στην φιλαλληλία, η οποία είναι η αγάπη στο Θεό και στον άνθρωπο. Πίσω όμως από τα πάθη του ανθρώπου υπάρχουν κίνητρα τα οποία τον δραστηριοποιούν και τον ενεργοποιούν. Θέλω απόψε να μιλήσουμε για τα δύο κύρια κίνητρα της ανθρώπινης συμπεριφοράς, που είναι το ενδιαφέρον και το συμφέρον. Ενδιαφέρον και συμφέρον είναι οι δύο δυνάμεις που κάνουν τον άνθρωπο να δραστηριοποιείται, να λειτουργεί μέσα στη ζωή, να παίρνει πρωτοβουλίες, να προβάλλει αντιστάσεις και γενικά να διαμορφώνει τη συμπεριφορά του. Θα ήθελα να δούμε από κοντά τις δύο αυτές ελληνικές λέξεις, ενδιαφέρον και συμφέρον, που έχουν την ίδια ρίζα αλλά διαφορετικό πρόθεμα. Ενδιαφέρον η μία, συμφέρον η άλλη. Παρότι έχουν την ίδια ρίζα, ωστόσο ανάμεσά τους υπάρχει μία άβυσσος, μία δηλαδή τεράστια διαφορά, την οποία καλούμεθα να προσέξουμε. Ας αρχίσουμε με το συμφέρον. Το συμφέρον είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη φιλαυτία του ανθρώπου. Συμφέρον θεωρώ ότι είναι για μένα κάθε τι που προστατεύει τον εαυτό μου, αδιαφορώντας αν κάνει καλό ή κακό σε κάποιον άλλον, σε κάποιους άλλους, στο Θεό, στον άνθρωπο, στην κοινωνία. Η φιλαυτία ελάβνεται, δηλαδή δραστηριοποιείται από το συμφέρον. Και ακριβώς είναι το συμφέρον που σχετίζεται με την ιδιοτέλεια, δηλαδή με αυτό το οποίο κάνει καλό μόνο σε μένα. Έτσι, το συμφέρον σχετίζεται επίσης με την ιστεροβουλία, που σημαίνει ότι η βούλησή μου κατευθύνεται στο δικό μου συμφέρον, αδιαφορώντας για τον άλλον ή πολλές φορές στρεφόμενος εναντίον του άλλου. Έτσι λοιπόν, το συμφέρον έχει άμεση σχέση με τον εγωισμό του ανθρώπου, αναφέρεται στην εγωπάθειά του και έχει να κάνει τόσο με τον ατομικισμό όσο και με τον ναρκισισμό, δηλαδή την αυτοαποθέωση, την αποθέωση του εαυτού μου. Από την άλλη πλευρά, στον αντίποδα του συμφέροντος βρίσκεται το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον είναι από τη φύση του άδολο. Ενδιαφέρομαι για κάτι τι χωρίς να έχω κάποιο κέρδος, δίχως ωφέλεια από αγάπη, συμπάθεια, φιλία. Το ενδιαφέρον είναι πάντοτε ανυστερόβουλο. Δεν έχει δηλαδή ιστεροβουλία. Το ενδιαφέρον εκφράζεται με έναν τρόπο ανιδιοτελή. Δεν σκοπεύει στην ιδιοτέλεια. Δεν έχει σχέση καν με την ιδιοτέλεια. Και μάλιστα το ενδιαφέρον έχει σχέση με την φιλαλληλία και τον αλτρουισμό. Όταν λέμε αλτρουισμό εννοούμε την προσφορά μας
προς τον άλλο από την λατινική λέξη alter, που είναι ο άλλος, ο έτερος, ο διαφορετικός, ο αλλιώτικος. Ο αλτρουισμός είναι ακριβώς το αντίθετο του ατομικισμού. Ο μεν ατομικιστής ή ατομιστής ενδιαφέρεται για το άτομό του, ενώ ο αλτρουιστής ενδιαφέρεται πάντοτε για το άλλο του. Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφέρον είναι αγνό, είναι απλό και έντιμο. Θα λέγαμε λοιπόν ότι συμφέρον και ενδιαφέρον είναι οι δύο πόλοι γύρω από τους οποίους κινείται η ανθρώπινη συμπεριφορά και οι οποίοι ακριβώς κατευθύνουν τον άνθρωπο στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση. Το συμφέρον αφορά αποκλειστικά στο εγώ του ατόμου και αδιαφορεί για το άλλο. Αντίθετα, το ενδιαφέρον περιχωρεί το εγώ με το άλλο, συμπεριλαμβάνει το εγώ μαζί με το άλλο, αναφέρεται και στους δύο αυτούς πόλους της πραγματικότητας. Έτσι λοιπόν μπορούμε πίσω από τη φιλαυτία ή τη φιλαλληλία να διαβάσουμε την ανθρώπινη συμπεριφορά προσέχοντας τα δύο εντελώς διαφορετικά κίνητρα, που είναι το ενδιαφέρον και το συμφέρον.

Ας δούμε από κοντά τους δύο τύπους ανθρώπων οι οποίοι κινούνται και συμπεριφέρονται με βάση το συμφέρον και το ενδιαφέρον. Ο ένας είναι ο ιδιωτελής συμφεροντολόγος, αυτός ο οποίος δηλαδή κοιτάζει μόνο το ατομικό του συμφέρον και τίποτε άλλο. Ο άλλος είναι ο ανιδιωτελής ιδεολόγος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ιδανικά, εμπνέεται από ιδεώδη, θαυμάζει ιδέες ωραίες και στρατεύεται σε μια ιδεολογία, είτε πολιτική, είτε θρησκευτική, είτε οποιοδήποτε άλλη. Σε κάθε περίπτωση, όπου και αν βρεθούμε, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν συμφεροντολόγοι και ιδεολόγοι, ιδιωτελείς και ανιδιωτελείς, ρεαλιστές και ρομαντικοί ή, αν θέλετε, κοινικοί άνθρωποι του συμφέροντος και ιδεαλιστές άνθρωποι του ενδιαφέροντος. Ας δούμε τον καθένα από πιο κοντά. Ο συμφεροντολόγος πιστεύει ότι ο άνθρωπος είναι για τον άνθρωπο λύκος. Δηλαδή πιστεύει ότι ο άνθρωπος ζει σε ένα περιβάλλον εξ αρχής, εκ προημίου, καταστατικά εχθρικό, το οποίο οφείλει να καταπολεμήσει, να κυριαρχήσει και να επιβάλλει τον εαυτόν του. Εξοντώνει τους άλλους για να μπορέσει ο ίδιος να επιβιώσει. Κάθε συνάνθρωπός του θεωρείται ότι είναι εχθρός και πρέπει να καταπολεμηθεί. Αντίθετα, ο ανιδιωτελής ιδεολόγος, αυτός που δραστηριοποιείται από ενδιαφέρον και όχι από συμφέρον, θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι για τον άνθρωπο Θεός. Βλέπει στο πρόσωπο του άλλου ανθρώπου το πρόσωπο του Θεού και επομένως κάθε άνθρωπο τον θεωρεί φίλο του, δυνάμει φίλο του, ιονή φίλο του, τον υποδέχεται έστω κι αν είναι ξένος, θεωρεί τον άλλον ότι δεν είναι αλότριος, θεωρεί τον έτερο ως ετέρο, δηλαδή θεωρεί τον άλλο ότι είναι φίλος του και έτσι με αυτόν τον τρόπο ο ανιδιωτελής άνθρωπος του ενδιαφέροντος ανοίγεται στο σύμπαν. Πρέπει να πούμε ότι ένας κοινός παρονομαστής ανάμεσα στο ενδιαφέρον και στο συμφέρον είναι το πάθος. Και οι δύο χαρακτηρίζονται από πάθος, και όταν λέμε πάθος εδώ δεν εννοούμε την εμπάθεια, εννοούμε το συναίσθημα το οποίο ενεργοποιεί έναν άνθρωπο πάρα πολύ δυνατά, τον συνταράσει και τον οδηγεί σε μία αλφα ή βήτα συμπεριφορά. Τόσο η φιλαλληλία όσο και η φιλαυτία είναι ανθρώπινα πάθη. Η φιλαυτία είναι ένα κακό πάθος με αρνητικό περιεχόμενο, ενώ η φιλαλληλία είναι ένα καλό πάθος με θετικό πρόσημο. Πέρα από το περιεχόμενό του, θετικό ή αρνητικό, και η φιλαλληλία και η φιλαυτία είναι δύο ανθρώπινα πάθη τα οποία κατακυριεύουν και καταδυναστεύουν τον άνθρωπο, το ένα θετικά και το άλλο αρνητικά. Και ακριβώς η διαφορά ανάμεσα στο συμφέρον και στο ενδιαφέρον είναι η διαφορά ανάμεσα στην φιλαυτία και στην φιλαλληλία. Ο άνθρωπος του συμφέροντος είναι ιδιωτελής και ιστερόπουλος. Κυκλοφορεί με στην κοινωνία λες και είναι στη ζούγκλα ο λύκος, το θηρίο, το οποίο κοιτάζει να κατασπαράξει όλα τα άλλα ένδια όντα για να μπορέσει να επιβιώσει μόνος του. Αντίθετα, εάν αντί για το συμφέρον προτάξουμε το ενδιαφέρον,
τότε έχουμε την προσωπική ανιδιοτέλεια και την ανιστροβουλία. Ο άνθρωπος πάβει να είναι ιδιοτελής και δεν είναι πλέον ιστερόβουλος. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο προσπαθεί όχι απλώς να επιβιώσει, αλλά να συμβιώσει με τους άλλους. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο το οποίο πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Το συμφέρον στοχεύει στην επιβίωση του ατόμου. Το ενδιαφέρον σκοπεύει στη συμβίωση των ανθρώπων. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτή η διαφορά, διότι σε αυτή τη ζωή δεν επιβιώνουμε μόνο, αλλά συμβιώνουμε κιόλας. Και θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα χρειάζεται να συμβιώσουμε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Η συμβίωση είναι σπουδαιότερη από την επιβίωση, επειδή ακριβώς η συμβίωση είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο. Και αν με ρωτήσετε γιατί ισχύει αυτό, θα σας πω πάρα πολύ απλά, γιατί σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχει άνθρωπος, υπάρχουν μόνο άνθρωποι. Κάθε άνθρωπος προέρχεται από έναν άλλο άνθρωπο ή μάλλον από δύο άλλους ανθρώπους, τους γονείς του. Επομένως, ο άνθρωπος δεν υπάρχει, αλλά συνυπάρχει. Και αφού ο άνθρωπος συνυπάρχει, ο τρόπος της ύπαρξής του, το είδος της ζωής του, είναι η συμβίωση και όχι απλώς η επιβίωση. Μπορεί να σας φανεί παράξενο, αλλά θα το πω και θα το υπογραμμίσω. Ο άνθρωπος συμβιώνει, γι' αυτό επιβιώνει. Ο άνθρωπος μαθαίνει να ζει με τους άλλους ανθρώπους και μόνο τότε μπορεί ο ίδιος να χαρεί τη ζωή του. Η ατομική απόλαυση, η προσωπική χαρά είναι συνάρτηση της σχέσης μας με τους άλλους. Άρα η συμβίωση υπερέχει της επιβίωσης και γι' αυτό το λόγο το ενδιαφέρον είναι ανώτερο από το συμφέρον.

επιμένουμε στη σύγκριση ανάμεσα στο συμφέρον και στο ενδιαφέρον, γιατί είναι δύο πράγματα τα οποία πηγαίνουν μαζί. Ενδιαφέρον και συμφέρον είναι δύσκολο να τα ξεχωρίσουμε. Γι' αυτό το λόγο επιμένουμε συνεχώς να κάνουμε αυτές τις διαφοροποιήσεις ανάμεσά τους. Λέγαμε ότι τόσο το ενδιαφέρον όσο και το συμφέρον αποτελούν ανθρώπινα πάθη. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι η εξής. Το συμφέρον είναι έμφυτο πάθος, ενώ το ενδιαφέρον είναι επίκτητο πάθος. Έμφυτο είναι αυτό το οποίο ανήκει στη φύση, είναι φυτεμένο, είναι σύμφυτο με τον άνθρωπο. Επειδή υπάρχει άνθρωπος, όπου υπάρχει άνθρωπος και από τη στιγμή που θα υπάρξει άνθρωπος, μαζί με αυτόν είναι και το πάθος της φιλαυτίας, άρα και το συμφέρον. Κάθε άνθρωπος που γεννιέται, ένα νέο όν που έρχεται στον κόσμο, νιώθει απροστάτευτο, ανυπεράσπιστο και κυριαρχείται από δύο βασικές αδυναμίες, από τον πόνο και από την πείνα. Το βράχος κλαίει ή επειδή πονάει ή επειδή πεινάει, και τα δύο, και ο πόνος και η πείνα, το οδηγούν στο θάνατο. Για να αποφύγει λοιπόν ο άνθρωπος το θάνατο και για να κρατηθεί στη ζωή, είναι υποχρεωμένος να δώσει έναν αγώνα, δηλαδή να προστατεύσει τον εαυτόν του, και έτσι είναι έμφυτο πάθος το συμφέρον. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο μπορούμε και να μην το έχουμε, είναι κάτι το οποίο οπωσδήποτε έχουμε. Το θέμα είναι, μένουμε σε αυτό που έχουμε, στο έμφυτο πάθος του συμφέροντος, ή μπορούμε να το αποβάλουμε, να το χειριστούμε και από το συμφέρον να πάμε στο ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον είναι γι' αυτό ένα πάθος, αλλά είναι επίκτητο πάθος. Είναι ένα πάθος το οποίο εμείς αποκτούμε με τον καιρό, κατακτούμε με την προσπάθειά μας, δοκιμάζουμε να το ασκήσουμε. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο από το συμφέρον να περάσουμε στο ενδιαφέρον. Κάθε άνθρωπος γεννιέται ιδιωτελής και υστερόβουλος, όπως άλλωστε κάθε ζώο και γενικά κάθε έμβιο όν, το οποίο υπηρετεί το ένστικτο της αυτοσυντήρησης του ατόμου και της διαιώνησης του είδους του με την αναπαραγωγή. Τα δύο αυτά ένστικτα, η αυτοσυντήρηση του ατόμου και η διαιώνιση του είδους, η απόκτηση απογόνων, δεν είναι τίποτε άλλο παρά τρόποι για να αντιμετωπιστεί ο θάνατος, δηλαδή να συνεχιστεί η ζωή. Και με αυτή την έννοια κάθε άνθρωπος γεννιέται συμφεροντολόγος και φύλαυτος. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί να ξεπεράσει αυτό το πάθος, πώς μπορεί να το υπερβεί και πώς μπορεί, το σπουδαιότερο, το θετικότερο, να περάσει στην φιλαλληλία και στο ενδιαφέρον. Ας είμαστε ειλικρινείς. Κανένας άνθρωπος δεν γεννιέται ανιδιοτελής. Όμως καθένας γίνεται ανιδιοτελής, μπορεί να λειτουργήσει με ανιδιοτέλεια, αρκεί να θελήσει κάτι τέτοιο, δηλαδή να επιθυμήσει να αποβάλει τον ατομικισμό του και κυριολεκτικά να ποθήσει, να απαλλαγεί από την εγωπάθειά του και τον αρκισισμό του. Στη θέληση του ανθρώπου βρίσκεται η υπέρβαση της φύσης και είναι στη θέληση του ανθρώπου να μεταστραφεί και να μετασχηματιστεί από συμφεροντολόγος σε ανιδιοτελή ιδεολόγο, να περάσει δηλαδή από το συμφέρον στο ενδιαφέρον με τη βούληση, χάρη στην επιθυμία, εξαιτίας της θέλησής του,
λόγω της ελεύθερης και συνειδητής επιλογής του, μπορεί ο άνθρωπος να μεταβεί από την ιδιοτέλεια του συμφέροντος στην ανιδιοτέλεια του ενδιαφέροντος. Και θα λέγα, όχι μόνο μπορεί, αλλά και πρέπει επιπλέον. Γιατί πρέπει, διότι ο άνθρωπος δεν επιβιώνει παρά μόνο όταν συμβιώνει. Και ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να συμβιώνει. Όπως λέγεται στο περίφημο διήγημα του Αντουάν de Saint-Exupéry, ο μικρός πρίγκιπας, κάποιος, ένα ζώο, ένας άνθρωπος, ένα έμβιο όν γίνεται κατοικίδιο όταν μαθαίνει να δημιουργεί σχέσεις. Το κατοικίδιο, το εξημερωμένο ζώο διαφέρει από το άγριο ζώο της ζούγκλας ακριβώς σε αυτό. Το εξημερωμένο ξέρει να έχει σχέσεις, καλλιεργεί σχέσεις, είναι οι σχέσεις του. Το άγριο είναι μόνο του, δεν γνωρίζει σχέσεις. Αυτό το άγριο θηρίο είναι ο άνθρωπος ο οποίος ενεργοποιείται μόνο από το συμφέρον του, ενώ ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος δραστηριοποιείται από το ενδιαφέρον του είναι το εξημερωμένο έμβιο όν, ο άνθρωπος, ο πραγματικός, ο οποίος επιβιώνει διότι έχει μάθει να συμβιώνει.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 ακούτε την εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας» με τον Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, στην σειρά των εκπομπών «Εκκλησία και κόσμος» που ασχολείται με τον άνθρωπο. Και απόψε εντοπίσαμε ότι πίσω από τα δύο κύρια πάθη του ανθρώπου, που είναι η φιλαυτία και η φιλαλληλία, κρύβονται δύο εντελώς διαφορετικά κίνητρα. Το ένα είναι το συμφέρον, το άλλο είναι το ενδιαφέρον. Και ακριβώς θέλουμε να τονίσουμε αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, κάθε εμβιόν γεννιέται φιλαυτός, αλλά γίνεται φιλάλληλος. Καθένας γεννιέται για να υπερασπίσει τον εαυτό του και να προασπίσει τη ζωή του, αντιμετωπίζοντας την απειλή του θανάτου, είτε από πόνο είτε από πείνα. Κάθε εμβιόν και ο άνθρωπος, αυτή είναι η φυσική του κατάσταση. Όμως η Εκκλησία καλεί τον άνθρωπο να γίνει φιλάλληλος, δηλαδή να ξεπεράσει το εγώ του, όχι να το καταδικάσει, όχι να το περιφρονήσει, ίσα ίσα να το κρατήσει, αλλά να το στρέψει προς το άλλο του, προς το Θεό και προς τον άνθρωπο. Η φιλαλληλία έχει μέσα της την φιλανθρωπία και την φιλοθεία, και η Εκκλησία μας ζητάει όχι να αποφύγουμε τα πάθη, αλλά να τα στρέψουμε από το αρνητικό στο θετικό. Μπορούμε να το πούμε αυτό το ίδιο πράγμα και με άλλο τρόπο, ότι δηλαδή καθένας γεννιέται με το συμφέρον και αναγεννάται με το ενδιαφέρον. Στη φυσική γέννηση του ανθρώπου ανήκει το συμφέρον, ο ωφελημισμός, αν θέλετε, η χρησιμοθυρία, το να κυνηγάς πάντα το χρήσιμο, δηλαδή η ιδιοτέλεια, η εγωπάθεια, ο ναρκισισμός, με μια λέξη, η φιλαυτία. Όλα αυτά είναι φυσικά ιδιώματα του ανθρώπου

θάνατος του ανθρώπου, ο βιωμένος θάνατος, ο θάνατος που τον ζούμε, τον βιώνουμε, τον καταλαβαίνουμε κάθε στιγμή. Και επειδή ο άνθρωπος γεννιέται έτσι, αυτή είναι η φύση του, γι' αυτό το λόγο η πρώτη προστασία που μπορεί να προσφέρει στον εαυτό του είναι το συμφέρον. Και με αυτή την έννοια η φιλαυτία είναι μια ενστικτόδης αυτοπροστασία του ατόμου απέναντι στην απειλή του θανάτου. Όμως στην Εκκλησία, μετά από τη φυσική γέννηση, έρχεται η πνευματική αναγέννηση. Ήδη το βάπτισμα δεν είναι τίποτε άλλο παρά το μυστήριο με το οποίο ο άνθρωπος εισέρχεται στην Εκκλησία, στην κοινωνία των Αγίων, έχει πρόσβαση στο φάρμακο της αθανασίας που είναι η Θεία Ευχαριστία, και όταν ο άνθρωπος βαπτίζεται βιώνει το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Επομένως στη βάπτιση επέρχεται η πνευματική αναγέννηση. Γι' αυτό και κάθε βαπτισμένος έχει τον ανάδοχό του, δηλαδή όπως λέμε καθημερινά τον ονό του, ο οποίος τον δέχεται από την κολυμβήθρα και αναλαμβάνει την πνευματική του ολοκλήρωση και την εκκλησιαστική του αρτίωση. Αργότερα ένας πολύ έμπειρος ανάδοχος, ένας κατάλληλος πνευματικός πατέρας είναι ο γέροντας, ο εξομολόγος, ο πνευματικός, που δεν κάνει τίποτε άλλο παρά οδηγεί τον άνθρωπο από τη γέννηση στην αναγέννηση και ουσιαστικά βοηθάει τον άνθρωπο να μεταβεί από την φιλαυτία στην φιλαλληλία, δηλαδή να εγκαταλείψει το συμφέρον του και να εγκολποθεί το ενδιαφέρον του. Ουσιαστικά να πάψει να είναι ατομιστής και να γίνει αλτρουιστής. Από ιδιωτελής εκφύσεως να γίνει ανιδιωτελής. Προσέξτε, να γίνει, όχι να γεννηθεί. Κανείς δεν γεννιέται ανιδιωτελής. Γίνεται όμως. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος καλείται και υποβοηθείται από την Εκκλησία να προβεί στην αυτοθυσία του εγώ του προς χάριν του άλλου και στην αυταπάρνηση του ατόμου προς όφελος της κοινωνίας, του συνόλου μέσα στο οποίο κάθε άτομο ανήκει. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος καλείται να περάσει από την απλή επιβίωση στην συμβίωση, και αυτή η συμβίωση η οποία επιτυγχάνεται με τη φιλαλληλία και πραγματώνεται με το ενδιαφέρον, αυτή η συμβίωση είναι που δίνει περιεχόμενο στην ατομική επιβίωση, δίνει σημασία, αξία, επομένως κάνει τον άνθρωπο να ζει και όχι να φυτοζωεί.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κάνουμε σαφή τη διαφορά ανάμεσα στο ενδιαφέρον και στο συμφέρον, στην ιδιοτέλεια και την ανιδιοτέλεια, ή τη φιλαυτία και την φιλαλληλία. Χρησιμοποιούμε διάφορες εικόνες, ποικίλες λέξεις και προσπαθούμε με ένα συνδυασμό εικόνων και λέξεων να μεταγγίσουμε το νόημα αυτών που αφηγούμεθα. Θέλω να ελπίζω ότι υπάρχει μεταξύ μας ένας κώδικας επικοινωνίας που λειτουργεί με το δικό του τρόπο σε κάθε άνθρωπο χωριστά, και ακριβώς επειδή από την πλευρά μου δεν μπορώ να προσδιορίσω ή να προδικάσω πώς λειτουργεί αυτός ο κώδικας, χρησιμοποιώ ποικίλες εικόνες και διάφορες λέξεις. Κάνοντας αυτή την προσπάθεια, θα χρησιμοποιήσω δύο άλλες λέξεις που είναι η φύση από τη μία και η σχέση από την άλλη. Όταν λέμε φύση, εννοούμε την ανθρώπινη φύση, αυτό που κάνει κάθε άνθρωπο να είναι άνθρωπος, τα συναισθήματά του, τα ανατομικά του χαρακτηριστικά, η λειτουργία του οργανισμού του, η ανθρώπινη φύση που είναι κοινή σε όλους διαμέσου των αιώνων και σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου, από τη μία πλευρά, και από την άλλη είναι η σχέση που έχει κάθε άνθρωπος με τον συνανθρωπό του, με τον Θεό, με τους άλλους ανθρώπους, οι σχέσεις που δημιουργεί. Λοιπόν, το συμφέρον προσυδειάζει στη φύση. Το συμφέρον ταιριάζει στη φύση. Κάθε άνθρωπος που ανήκει στη φύση δραστηριοποιείται από το συμφέρον του, το οποίο και υπηρετεί. Αντίθετα, το ενδιαφέρον αρμόζει στη σχέση. Ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος σχετίζεται είναι αυτός ο οποίος έχει ενδιαφέρον. Ας το δούμε από πιο κοντά το θέμα. Από τη φύση του κάθε άνθρωπος γεννιέται και συμπεριφέρεται όπως όλα τα άλλα έμβια όντα, αν θέλετε σαν ζώο, που μεριμνά για δύο κυρίως πράγματα, για την αυτοσυντήρηση και για την αναπαραγωγή του. Με την αυτοσυντήρηση το ζώο, το άτομο, ο άνθρωπος ως άτομο μπορεί να ζήσει τη ζωή, και με την αναπαραγωγή του, με τον πολλαπλασιασμό του, να δώσει συνέχεια στο φαινόμενο της ζωής κάνοντας απογόνους. Έτσι το συμφέρον είναι στην φύση του ανθρώπου. Όμως μέσα στην προοπτική της προτεραιότητας της σχέσης μπορεί ο άνθρωπος να υπερβεί το συμφέρον, δηλαδή να αυτοκαταργήσει τον εαυτόν του, που πάει να πει να αυτοθυσιαστεί και έτσι να μετατοπιστεί προς το ενδιαφέρον. Με άλλα λόγια, μόνο με τη μετάβαση από το συμφέρον στο ενδιαφέρον ο εγωιστής θα γίνει αλτρουιστής και αντί να φέρεται σαν ένα ζώο θα συμπεριφέρεται σαν Θεός. Θυμηθείτε ότι μέσα στη ζούγκλα, και τη ζούγκλα της φύσης και τη ζούγκλα της κοινωνίας, ισχύει ο νόμος, η περίφημη αρχή, ο θάνατός σου, η ζωή μου. Υπερισχύει το δόγμα, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Ή, όπως το είπε ένας μεγάλος φιλόσοφος της νεωτερικότητας, homo homini lupus et non deus, δηλαδή ο άνθρωπος είναι για τον άνθρωπο λύκος και όχι Θεός. Αυτή είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου που έρχεται με τη γέννησή του. Η Εκκλησία του ζητάει την αναγέννησή του, του ζητάει από το φυσικό να περάσει στο πνευματικό, και όταν λέμε πνευματικό δεν εννοούμε το άειλο, το άσαρκο, το ασώματο. Πνευματικό είναι το φυσικό που έχει νόημα μέσα του. Ο άνθρωπος καλείται να συμπεριφερθεί σαν Θεός, όχι ως Θεός, δηλαδή να πιστεύει homo homini deus, ότι ο άνθρωπος είναι για τον άνθρωπο Θεός,
και έτσι να πραγματοποιηθεί ο σκοπός της ενσαρκώσεως. Αυτός γαρ ενυνθρώπισεν ή να εμείς θεοποιηθούμεν. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Με άλλα λόγια θα λέγαμε ότι το συμφέρον υπακούει στην ανάγκη της φύσης, ενώ το ενδιαφέρον υπηρετεί την ελευθερία του ανθρώπου. Η φύση είναι γεμάτη από ανάγκη και γι' αυτό ο άνθρωπος ως άτομο, ως ζώο, ως εμβιοόν υπακούει τυφλά το συμφέρον του. Όμως όταν ο άνθρωπος αναπτύσσεται, όταν επιδιώκει να σπάσει τον κλειό της ανάγκης και να δράσει ελεύθερα, τότε στρέφεται στο ενδιαφέρον και ελευθερία πάντοτε σημαίνει αυτοπροσδιορισμός και αυτοπεριορισμός. Όσο απέχει η ανάγκη από την ελευθερία, άλλο τόσο απέχει το συμφέρον από το ενδιαφέρον. Ο ατομιστής από τον αλτρουιστή, ο ιδιωτελής εγωιστής από τον ανιδιωτελή άνθρωπο, ο υστερόβουλος ωφελημιστής από τον ανυστερόβουλο συνάνθρωπό μας. Ο ατομιστής είναι εκείνος που θυσιάζει τον άλλο άνθρωπο στο βωμό του εγωιστικού του συμφέροντος, ενώ ο αλτρουιστής είναι αυτός που θυσιάζει το εγώ του ενώπιον του άλλου ανθρώπου.

θα ήθελα πάλι να επιλέξω μια εικόνα για να κάνω την συσχέτιση του ενδιαφέροντος με το συμφέρον. Όσο πιο εναργή, εμφανή και σαφή μπορεί να γίνει αυτή η εικόνα. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο από τις έννοιες να περάσουμε στις εικόνες, αλλά είναι εξίσου απαραίτητο να ζωγραφίζουμε τα λόγια μας και να σκιτσάρουμε τις έννοιές μας, έτσι ώστε να έχουν εκείνη την παραστατικότητα που χρειάζεται ο ακροατής, ώστε να σχηματίσει όχι απλώς μια έννοια, αλλά μια εικόνα του πράγματος για το οποίο μιλάμε. Κάνοντας λοιπόν χρήση, ή αν θέλετε και κατάχρηση, της γλώσσας μας, της ελληνικής γλώσσας και της πλούσιας θεολογικής μας παράδοσης, θα έλεγα το εξής. Ο εγωιστής άνθρωπος δολοφονεί τους άλλους ανθρώπους, ενώ ο αλτρουιστής άνθρωπος αυτοκτονεί, θυσιάζει το εγώ του, αυτοθυσιάζεται, αυτοχειριάζεται. Προσέξτε τη διαφορά. Ο άνθρωπος που είναι εγωιστής υπηρετεί το συμφέρον του, ασχολείται με το άτομό του, και οποιοδήποτε άλλος σταθεί εμπόδιο στις επιδιώξεις του πρέπει να εξαφανιστεί και να εξοντωθεί. Επομένως, ο εγωιστής είναι ένας δολοφόνος αθέμητα. Εξοντώνει τον συνάνθρωπό του για να κατοχυρώσει τον εαυτό του. Αυτή είναι η αρχαίγονη μορφή βίας την οποία βλέπουμε ολογυρά μας. Αντίθετα, ο αλτρουιστής άνθρωπος που δραστηριοποιείται από το ενδιαφέρον και όχι από το συμφέρον, αυτοκτονεί, δηλαδή θυσιάζει το εγώ του. Προτιμά να χαθεί ο ίδιος για να μην χαθεί ο συνανθρωπός του. Προτιμά να περιστείλει την ατομικότητά του για να μην περιορίσει κανέναν άλλο άνθρωπο. Θα λέγαμε ότι στον ατομιστή άνθρωπο, τον εγωιστή, διαχωρίζεται ο θήτης από το θύμα. Θήτης είναι ο φύλαυτος και θύμα του ναρκισισμού του είναι κάθε τι άλλο πέρα από το εγώ αυτού του ανθρώπου. Καθένας εγωιστής άνθρωπος μοιάζει με ένα δίμιο των συνανθρώπων του. Πρέπει να πατήσει επιπτωμάτων για να ανέβει ψηλά, πρέπει να εξοντώσει τους άλλους που είναι οι εχθροί του, που τον απειλούν, για να μπορέσει να προοδεύσει, να προχωρήσει. Και τόσοι συνάνθρωποι μας έχουν οικοδομήσει την επιτυχία τους, όχι την ευτυχία τους, την επιτυχία τους, το χρήμα, τη δόξα και οτιδήποτε άλλο, δολοφονώντας, εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη δολοφονώντας, άλλους ανθρώπους που φάνηκε να είναι εμπόδιο στον δρόμο τους. Στην αντίθετη περίπτωση όμως, στον αλτρουιστή, ταυτίζεται το θύμα με το θήτη. Δηλαδή, ο ίδιος άνθρωπος αυτοθυσιάζεται, αυτοχειριάζεται, αυτοκτονεί, δηλαδή υπερβαίνει την εγωπάθειά του και παραμερίζει το εγώ του προς χάρη του άλλου. Ο άνθρωπος αυτός που έχει ενδιαφέρον δεν θέλει να εξοντώσει κανέναν. Αν όμως χρειάζεται κάποιος να βγει από τη μέση, αυτός ο κάποιος προτιμά να είναι ο ίδιος εαυτός του. Και με αυτήν την έννοια αυτοκτονεί, εντός εισαγωγικών βεβαίως, η λέξη αυτοκτονεί είναι μια συμβολική και παραβολική εικόνα. Θα λέγαμε ότι ανάμεσα στα δύο μεγάλα πάθη του ανθρώπου, τη φιλαυτία και τη φιλαλληλία, μπαίνει το δίλημα της αγάπης. Αγαπώ ποιον? Τον εαυτό μου, φιλαυτία, ή τον άλλον, φιλαλληλία? Η αγάπη κυριαρχεί στη ζωή του ανθρώπου. Το ερώτημα είναι πού
κατευθύνεται αυτή η αγάπη, στον άλλον φιλαλληλία ή στο εγώ μου φιλαυτία. Και ανάλογα αν αυτή είναι η αγάπη του εαυτού μου, τότε οδηγεί στην επιβίωση του ατόμου μου. Αν όμως είναι η αγάπη του άλλου, σίγουρα με φέρνει στη συμβίωση με το άλλο. Στη μία περίπτωση είναι η ιδιοτέλεια του συμφέροντος, στην άλλη είναι η ανιδιοτέλεια του ενδιαφέροντος. Και πάντα το κριτήριο είναι ο πλησίον. Γι' αυτό αναφέρεται στην Αγία Γραφή: αγαπήσεις τον πλησίον σου, στο Ματθαίου 5:43. Και στον επόμενο στίχο, Ματθαίου 5:44, διαβάζουμε: αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Ο πλησίον μας, ως εκ της φύσεως μας, μοιάζει με εχθρό μας. Γι' αυτό η αγάπη στον πλησίον είναι η αγάπη στον εχθρό. Και γι' αυτό το λόγο στην Θεία Λειτουργία η προσευχή που αναπέμπεται είναι πρώτα υπέρ των μισούντων και αδικούντων ημάς και έπειτα υπέρ των αγαπώντων ημάς. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο η εντολή δύσκολη στο Ματθαίου 19:19 είναι: αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Είναι εκείνο που ρώτησε ο νεανίσκος της παραβολής τον Ιησού: τι σέστη μου πλησίον? Και ο Κύριος του είπε την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Πάνω εκεί, σε αυτά τα χνάρια που μας δείχνει το Ευαγγέλιο, μπορούμε εμείς να ξεχωρίσουμε το ενδιαφέρον από το συμφέρον, την φιλαυτία από την φιλαλληλία, τελικά να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε, να ζούμε ή να φυτοζούμε, να συμβιώνουμε δηλαδή, αυτό θα πείσω, ή να φυτοζούμε του τέστην, να επιβιώνουμε ατομικά. Και επειδή όλοι θέλουμε να συμβιώνουμε και όχι απλώς να επιβιώνουμε, γι' αυτό εύχομαι σε όλους σας και σε όλες σας αυτόν τον δρόμο να συνεχίζουμε αδιάκοπα και αδιάπτωτα, χωρίς να μας φοβίζουν οι τυχόν αδυναμίες ή οι αποτυχίες. Καλή σας νύχτα. Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας», με τον Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος».

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Σε εξέλιξη βρίσκεται το επιστημονικό συνέδριο με θέμα Όσιος Λουκάς ο Νηστηρίο και η Ιερά Μονή του, Ιστορία, Θεολογία και Πολιτισμός, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πέσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου. Συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο είχε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος με επίκεντρο την προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή και τη διασφάλιση της ελευθερίας της θρησκευτικής λατρείας στους Αγίους Τόπους. Το όριο αυξάνεται στα 1.600 ευρώ από τα 1.200 ευρώ, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σε εξέλιξη βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλη επιχείρηση του εσωτερικών υποθέσεων για την εξάρθρωση κυκλώματος που εμπλέκεται σε δωροδοκίες και δωροληψίες για την τακτοποίηση ακινήτων και οικοπαίδων παντός είδος. Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Αγία Πετρούπολη μετά τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ κατηγόρησαν το Ιράν για εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον τους. Γενικά έθριος ο καιρός, στους 30 βαθμούς ο υδράργυρος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Μιχάλης Γκαγιογιάκης και οι ιατρικές συναντήσεις και αυτή την εβδομάδα είναι εδώ ζωντανά κοντά σας.

0: μαζί μου. Εδώ ζωντανά στο στούντιο είναι ο νευροχειρουργός ο Παναγιώτης ο Βαρβατσούλης με ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Βλέπω τώρα τελευταία ιδιαίτερα μεγάλες ηλικίες, βέβαια αρκετά μεγαλύτερες ηλικίες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και μικρότερες ηλικίες δεν μας αφορά. Είναι η άνοια, τα προβλήματα στη μνήμη, έτσι. Κύριε Βαρβατσούλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Καλά είστε?
1: Καλά, καλά.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε. Α, πριν από αυτό, πριν ξεκινήσουμε την άνοια, να ρωτήσω κάτι. Το σκεφτόμουν τώρα πώς ερχόμουν από το σπίτι εδώ πέρα, στο στούντιο. Θέλω να μου πείτε κάτι, λύστε μια πορεία. Γιατί διαλέξατε την νευροχειρουργική? Δηλαδή, να σας πω κάτι, αν πήγαινα ιατρική, σκεφτόμουν τον εαυτό μου, έτσι, θα ήταν μια ειδικότητα, αν μη τι άλλο, με τα νεύρα τώρα, που θα την απέφευγα, να πω την αλήθεια λίγο. Άντε να διαλέξω την ορθοπαιδική, άντε ξέρω εγώ την ενδοκρινολογία, άντε, αλλά την νευροχειρουργική, δηλαδή, εγώ υποκλίνομαι προσωπικά.
1: Καλά, εντάξει, όλες οι ειδικότητες έχουν τα...
0: Έχουν τα δύσκολα, ναι, αλλά...
1: Όλες προσφέρουν, να το πω διαφορετικά. Απλά η νευροχειρουργική, ίσως στην εποχή που επέλεγα εγώ ειδικότητα, ήταν ένας τομέας και συνεχίζει να είναι ακόμα,
0: ναι,
1: ο οποίος έχει αρκετά περιθώρια εξέλιξης. Συνεχώς προχωράει, συνεχώς μπαίνουν καινούργια πράγματα, βοηθάει σε αυτό η ανάπτυξη τεχνολογίας. Και ειδικά σε αυτό που είναι και σχετικό με το θέμα το σημερινό, αυτό που αποκαλούμε λειτουργική νευροχειρουργική, δηλαδή την ρυθμή του δόρατος αυτή τη στιγμή στην νευροχειρουργική, την αλλαγή λειτουργιών, την τροποποίηση, είναι πράγματα που σχετίζονται άμεσα με τεχνολογία, με βιολογία, με νευροφυσιολογία. Όσο προχωράνε αυτά οι επιστήμες, όσο προχωράνε οι τομείς αυτοί, τόσο βοηθάνε και την νευροχειρουργική. Έχει δουλειά να γίνει ακόμα, να το πω έτσι. Ασκεί δηλαδή μια, ας το πούμε, γοητεία επιστημονική, αν μπορεί να σας καλύψει αυτή η απάντηση.
0: Ωραία.
1: Άρα και μια ειδικότητα, για να τα λέμε όλα. Δεν είναι θέμα δυσκολίας, είναι θέμα ότι πάντα δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Έχει, δηλαδή, δεν έχει πάντα το προσδοκούμενο αποτέλεσμα, έτσι.
0: Έχει τόσο μεγάλες δυσκολίες?
1: Όχι, το έχουμε πει πλιστάκες από αυτή την εκπομπή. Έγκυται στον ιστό με τον οποίο διαπραγματεύεσαι. Επειδή ο νευρικός ιστός, ο εγκέφαλος, ο νοτίος μυελός, τα περιφερειακά νεύρα, είναι δομές που δεν αναπλάσσονται εύκολα, που αν πάθουν μια ζημιά, δύσκολα αποκαθίστανται ή με μερική αποκατάστασή τους σε αρκετές περιπτώσεις. Εκεί έγκυται η δυσκολία, δεν έγκυται η δυσκολία στο τεχνικό κομμάτι. Δηλαδή το να ανοίξει ένα κρανίο, να βγάλεις ένα αιμάτωμα. Εντάξει, αλλά το θέμα είναι τι ζημιά θα έχει γίνει από πριν ή και τι ζημιά θα προκαλέσουμε κι εμείς ήδη στην προσπάθειά μας να σώσουμε τον άλλον.
0: Α, παίζει και αυτό το σενάριο.
1: Παίζει, πώς δεν παίζει.
0: Ωραία. Αναφέρατε την ορολογία λειτουργική νευροχειρουργική.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό, δηλαδή?
1: Ένα κομμάτι της νευροχειρουργικής το οποίο ουσιαστικά παρεμβαίνει και αλλάζει λειτουργίες, διορθώνει μια παθολογική λειτουργία. Κλασικό παράδειγμα και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η νόσος του Πάρκινσον.
0: Ναι.
1: Η οποία νόσος του Πάρκινσον μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες αντιμετωπιζόταν μόνο με φαρμακευτική αγωγή. Τελευταίας 20 χρόνια, 30 χρόνια έχει επέλθει μια χειρουργική αντιμετώπιση της Πάρκινσον με αρκετά καλά αποτελέσματα και ουσιαστικά αλλάζεις, τροποποιείς τη λειτουργία των αρρώστων πυρήνων οι οποίοι προκαλούν το πρόβλημα, έτσι. Άλλοι τομείς, άλλα σημεία της λειτουργικής νευροχειρουργικής είναι αντιμετώπιση του πόνου, είναι αντιμετώπιση επιληψίας. Είναι αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα, η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της Αλσχάιμερ, που είναι κομμάτι της άνοιας. Υπάρχουν αρκετοί τομείς.
0: Δηλαδή τι κάνετε, παρεμβαίνετε στον εγκέφαλο?
1: Ναι, παραδείγματος χάρη, επειδή πιάσαμε το
0: λέω αυτό γιατί πολλοί μπορεί να τρομάξουν, στις διάφορες λειτουργίες που αναφέρατε. Ναι. Δεν σημαίνει έτσι ότι πάει το μυαλό σας, κυρίες και κύριοι, σε άλλα μονοπάτια. Να το αποσαφηνίσουμε.
1: Όχι,
0: λίγο.
1: Όχι απλά να το αποσαφηνίσουμε, επειδή στο παρελθόν είχαμε κάνει και μία-δύο εκπομπές για τη λεγόμενη ψυχοχειρουργική.
0: Ναι,
1: τη
0: ναι.
1: χειρουργική των ψυχιατρικών Μπράβο. Καθήσεων, που είναι κομμάτι, είναι κλαδί της λειτουργικής νευροχειρουργικής. Όταν λέμε παρεμβαίνουμε και αλλάζουμε και τροποποιούμε μία παθολογική δραστηριότητα του εγκεφάλου, δεν πάμε να πειράξουμε τις δομές του της υγιής, πάμε να διορθώσουμε κάτι παθολογικό. Εντάξει, για να μην σκεφτόμαστε άλλα πράγματα. Αυτό που λέτε δεν ισχύει, αλλά είναι ο κίνδυνος της ψυχοχειρουργικής, αυτά που είχαμε συζητήσει παλιότερα, δηλαδή θέλει πάρα πολύ προσοχή πώς θα επιλέξεις τον ασθενή. Όχι το τι θα κάνεις σαν τεχνική, η τεχνική είναι λίγο πολύ δεδομένη, αλλά πώς θα επιλογεί με κριτήριο, ένα από τα κριτήρια μάλλον και πολύ βασικό, είναι το να προφυλαχθεί για να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του. Εντάξει.
0: Αυτό για καθίστε ένα λεπτό, κύριε Βαρβατσούλη, επειδή μπορεί κάποιος να μην μας είχε ακούσει σε μια αρκετά παλιότερη εκπομπή. Ένα λεπτούλη. Λέτε πώς μπορεί να προφυλαχθεί εγώ. Αν έχω παραδείγματος την άνοια που θα κουβεντιάσουμε.
1: Έτσι. Είναι διαφορετικό αυτό.
0: Είναι διαφορετικό.
1: Είναι διαφορετικό.
0: Πείτε μου κάτι που μπορεί να γίνει σε αυτό. Δηλαδή, στο Πάρκινσον.
1: Όχι, όχι, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Παραδείγματος χάρη, χειρουργείς μια αιμονική κατάθλιψη.
0: Ωραία. Δεν είναι δικαίωμά μου ή των συγγενών μου να απευθυνθεί στον Παναγιώτη τον Βαρβατσούλη και να πει ότι ρε παιδί μου, εγώ έχω πάρει φάρμακα, έχω πάρει το ένα, έχω πάρει το άλλο. Δεν έχω δει κάτι. Έχω κάποια θετική εξέλιξη και θέλω πλέον να δω, έτσι, επεμβατικά, χειρουργικά, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μου πείτε, εγώ δεν θα τα αντιμετωπίσω.
1: Μέχρι εκεί υπάρχει δικαίωμα. Το πρόβλημα ξεκινάει, και δεν θα το έλεγα πρόβλημα, είναι η επιλογή και το πώς θα το ρυθμίσει κανείς, είναι να βεβαιωθεί ότι το περιβάλλον του ασθενούς μπορεί να τον στηρίξει, είναι ότι δεν κρύβονται άλλα πράγματα από πίσω.
0: Εντάξει, αυτό, okay,
1: αυτό εννοούμε, δεν είναι το ιατρικό κομμάτι. Το ιατρικό κομμάτι εξάλλου είναι καταγεγραμμένα, γιατί υπάρχουν αρκετές σειρές ασθενών, μέθοδοι οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί χρόνια. Υπάρχουν ποσοστά επιτυχίας, αποτυχίας, γνωρίζουμε τις επιπλοκές οι οποίες ενημερώνουμε και βεβαίως δεν μιλάμε για πράγματα τα οποία εφαρμόστηκαν π.χ. πέρυσι. Δηλαδή, όπως το έχω ξαναπεί από αυτή την εκπομπή, όταν ετοιμάζεσαι να γενικεύσεις μια χειρουργική τεχνική ή ένα φάρμακο, ένα εμβόλιο, πρέπει να έχει περάσει κάποια χρόνια δοκιμής, ώστε να έχουν εμφανεί οι συνέπειες, τα αποτελέσματα και
0: τα λοιπά. Οι
1: παρενέργειες και τα λοιπά.
0: Ωραία. Μάλιστα. Αυτό. Λοιπόν, να ανοίξουμε το κεφάλαιο άνοια. Καταρχήν.
1: Αν και περισσότερο λόγω η σημερινή εκπομπή και λόγω ειδικότητας θα κινηθεί προς ένα τμήμα της άνοιας, την Αλτσχάιμερ.
0: Ωραία. Λοιπόν, πριν φτάσουμε στο Αλτσχάιμερ. Καταρχήν, πόσες μορφές άνοιας υπάρχουν? Γιατί πολλοί έχουν την αίσθηση, επειδή ακούνε Αλτσχάιμερ, ότι υπάρχει μόνο το Αλτσχάιμερ. Έτσι.
1: Το Αλτσχάιμερ λοιπόν, είναι μία μορφή άνοιας.
0: Από τις πιο δύσκολες.
1: Εντάξει, από τις πιο δύσκολες. Γενικά οι ανοϊκές συνδρομές έχουν διαφορές μεταξύ τους όσον αφορά τους σε κυταρικό επίπεδο. Τώρα το να ανοίξουμε μια συζήτηση έτσι επιστημονική.
0: Καλά, όχι, όχι, όχι.
1: Θα κουράσει τον κόσμο.
0: Ορολογίες δύσκολες.
1: Δεν ξέρει ακριβώς.
0: Σαφώς δεν θέλω ορολογίες δύσκολες. Λοιπόν, οπότε να μας πείτε πόσες μορφές άνοιας υπάρχουν. Υπάρχει επικίνδυνη μορφή άνοιας, υπάρχει άνοια προχωρημένη, μη προχωρημένη? Πώς όχι, το καταλαβαίνει αυτό κάποιος?
1: Λεπτό, όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτό δεν έχει να κάνει με μορφή το πώς εμφανίζεται. Αυτό επειδή είπατε για το επικίνδυνο και για μια προϊούσα, γρήγορα προϊούσα εξέλιξη. Αυτό έχει να κάνει πρακτικά με την αντοχή των κυττάρων, το πόσο μπορούν να αντέξουν την προσβολή την οποία υφίσταται. Δεν είναι όλες οι άνοιες, δεν πάνε με τον ίδιο ρυθμό. Έτσι. Υπάρχουν κάποιες οι οποίες εξελίσσονται πιο γρήγορα, οι άλλες οι οποίες εξελίσσονται πιο αργά. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το πει από πριν. Δηλαδή όταν ξεκινάνε τα συμπτώματα. Και εδώ ένα σχόλιο να κάνω, επειδή είπατε κάτι για τις ηλικίες μεγάλες. Δεν ξέρω και πώς ορίζεται τις μεγάλες ηλικίες, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε συμπτώματα που φαίνεται ότι κάποιος ξεκινάει να μπαίνει σε μια νοϊκή συνδρομή και από τη μεσότητα της δεκαετίας του 60. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή ένα χαρακτηριστικό του 80 ή του 90 ή του 75. Βεβαίως πλέον υπάρχουν αρκετά σκευάσματα φαρμακευτικά τα οποία βοηθούν και την καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου, αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις και μία βελτίωση. Δηλαδή όσο πιο γρήγορα κανείς το ανακαλύψει, τόσο πιο καλή είναι η αντιμετώπιση. Αυτό έχει σημασία στις ανοϊκές συνδρομές. Δηλαδή να μην ξεφύγει. Καλό θα είναι δηλαδή, το έχουμε πει και άλλη φορά, κάποιος ο οποίος ή το περιβάλλον του, γιατί ο ίδιος μπορεί να το καταλαβαίνει, για το περιβάλλον του, διότι έχει κάποιες διαταραχές στη μνήμη, κάποιες διαταραχές στην ικανότητα υπολογισμού, κάποιες διαταραχές στο να καταλάβεις, στο να κατανοήσεις κάποια πράγματα, μην το ρίξουμε ότι είναι κούραση ή πέρασε ένα κρυολόγημα ή ότι δεν έχει φάει καλά ή έχει ζάχαρο. Καλό θα είναι να κάνει έναν έλεγχο, αυτό που λέμε το mental test που κάνουμε στα νευροχειρουργικά και νευρολογικά ιατρία, και μια απεικόνηση εγκεφάλου να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο εγκέφαλος. Όσο πιο γρήγορα το πιάσεις, τόσο πιο εύκολα αντιμετωπίζεται.
0: Προληπτικά δεν μπορεί να κάνει κάποιος την εξέταση αυτή. Πρέπει να δει κάποια συμπτώματα, έτσι. Κάποια πρώιμα
1: προληπτικά,
0: συμπτώματα.
1: Προληπτικά, βεβαίως, μπορεί να την κάνει. Μπορεί να την κάνει. Δεν έχει... Και ειδικά αυτή.
0: Δηλαδή, ένα άνθρωπο στα 50-55 μπορεί
1: όχι,
0: να.
1: Ένα λεπτό. Προληπτικά, βεβαίως και μπορεί να την κάνει και πού πρέπει να την κάνει. Ναι. Επειδή έχει κληρονομική βάση, ειδικά η Αλτσχάιμερ. Και με κληρονομική βάση ποικίλει το ποσοστό από 10-30%. Σε σχέση με.
0: Υψηλό, δεν είναι μικρό.
1: Ναι, όντως. Καλό θα είναι κάποιος ο οποίος από το κληρονομικό ιστορικό του υπάρχει ένα βεβαρημένο ιστορικό, καλό θα είναι να το κάνει και σε νεότερη ηλικία. Δηλαδή να τον εγκέφαλό του να τον προσέχει. Όπως προσέχουν την καρδιά τους, προσέχουν τα αγγεία τους. Και ο εγκέφαλος θέλει και αυτός μια προσοχή.
0: Ίσως και τη μεγαλύτερη από όλους. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για πάμε εδώ πέρα τώρα να μας πείτε. Η άνοια, το Αλσχάιμερ, έτσι. Τι γίνεται, αντιμετωπίζεται με φαρμακευτικές αγωγές.
1: Αντιμετωπίζεται με φαρμακευτικές αγωγές, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια έχει γίνει μια προσπάθεια επεμβατικής αντιμετώπισης, χειρουργικής αντιμετώπισης. Το όλο σκεπτικό ξεκίνησε, υπάρχει ένα νεύρο, σημαντικό νεύρο στον εγκέφαλο, το λέμε πνευμονογαστρικό, για να τα πω όσο πιο απλά μπορώ για να καταλάβει και ο κόσμος, για να δείτε ότι είναι πολλαπλή η προσφορά όταν χειριζόμαστε αυτό το νεύρο. Αυτό είναι ένα ουσιαστικά το φρένο του οργανισμού, δηλαδή κάποιος, ας πούμε, ο οποίος έχει μια ταχυκαρδία, πρέπει να ρυθμίσει το πνευμονογαστρικό του νεύρο για να κατεβάσει τους σφιγμούς, να φέρω ένα παράδειγμα.
0: Σωστό.
1: Ελέγχει και ρυθμίζει και την καρδιακή λειτουργία και το ρυθμό και το γαστρεντερικό, και όπως έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια, ρυθμίζει και εγκεφαλικές λειτουργίες. Γι' αυτό και το παρατσούκλητο είναι ο βηματοδότης του εγκεφάλου. Εδώ λοιπόν και αρκετά χρόνια ξεκίνησε μια προσπάθεια σε διάφορες πανεπιστημιακές κλινικές να δούμε κατά πόσο η διέγερση αυτού του νεύρου, το μαστίγωμά του, βοηθάει περιπτώσεις άνοιας και κυρίως της Αλτσχάιμερ, της μορφής Αλτσχάιμερ. Υπάρχουν τουλάχιστον 8 έως 10 μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες, γιατί είπαμε για να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα πρέπει να έχουν περάσει χρόνια ερευνών, δοκιμών, και να δεν είναι κάτι που το κάναμε πέρυσι και το λέμε φέτος. Και πληθώρα ασθενών οι οποίοι υποβλήθηκαν σε αυτά. Φαίνεται λοιπόν ότι η διέγερση αυτού του νεύρου, η οποία πρακτικά τεχνικά γίνεται όπως βάζουν το βηματοδότη στην καρδιά, πάρα πολλοί γνωρίζουν, αν όχι οι ίδιοι, έχουν μέσα στο περιβάλλον τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει ένα βηματοδότη για να ρυθμίσουν την καρδιακή λειτουργία. Είχε μια αρρυθμία. Ο άλλος πήγε, του βάλει ένα βηματοδότη.
0: Σωστά.
1: Και δουλεύει καλά η καρδιά.
0: Σωστά.
1: Με ένα περίπου, για να μην πω πανομοιότυπο, αλλά ένα περίπου ίδιο σύστημα, ουσιαστικά τυλίγει στο νεύρο, γύρω από τα καλώδια του βηματοδότη, στέλνεις ρεύμα και αρχίζεις σιγά σιγά και το πυροδοτείς. Αυτό φαίνεται ότι απέδωσε στις περιπτώσεις Αλτσχάιμερ. Βέβαια, σε ποιες περιπτώσεις? Σε αυτές οι οποίες δεν έχουν καλή ανταπόκριση στα φάρμακα. Δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, όταν μιλάμε για λειτουργική νευροχειρουργική, έρχεται ουσιαστικά να καλύψει την αδυναμία εξάντλησης των φαρμάκων. Όταν εξαντλείς το φάρμακο και δεν ξέρεις κάτι άλλο τι να κάνεις. Φαίνεται λοιπόν ότι αποδίδει, και αποδίδει και σε ένα ποσοστό, έχουμε ποσοστά βελτίωσης τάξη του 56-60-63% και ανακοπής των συμπτωμάτων, αλλά και βελτίωση των συμπτωμάτων. Βεβαίως αυτές οι τεχνικές δεν απαλλάσσουν τον, ας το πούμε, πάσχοντα από τη χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων, αλλά σίγουρα τα φαρμακευτικά αυτά τα σκευάσματα μπορεί πλέον να λειτουργήσουν πολύ καλύτερα από ό,τι παλιότερα. Το ποσοστό μπορεί να μην ακούγεται μεγάλο, αλλά αν σκεφτούμε τον αριθμό των πασχόντων, την εξέλιξή τους, την ταλαιπωρία την οποία υφίστανται οι ίδιοι, αλλά και το περιβάλλον το οποίο τους φροντίζει, εγώ το θεωρώ αρκετά μεγάλο.
0: Συγγνώμη, αναφέρατε ποσοστό 50-60%.
1: Άλλες σειρές το πηγαίνουν στο 53%, άλλες στο 65%. Υπάρχει μια σειρά στον
0: Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι σταθερά πάνω από 50%.
1: Βεβαίως.
0: Το ποσοστό είναι τεράστιο, κύριε Βαρβατσούλη. Τι δεν είναι μεγάλο?
1: Για κάποιον μπορεί να ακούγεται μικρό, να πει μα εντάξει, χειρουργείται. Για... Ξέρεις, ο κόσμος περιμένει αποτελεσματικότητες που μπορεί να φτάνουν το 90-95%. Να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Όταν άλλος έρχεται, μπαίνει σε ένα ιατρείο.
0: Εντάξει, δεν διαφωνώ. Έχει απαιτήσεις. Αλλά εδώ έχει μια ιδιομορφία το πράγμα. Δεν είναι
1: εντάξει,
0: τόσο απλά.
1: Εγώ
0: δεν πάω να φτιάξω το γονατό μου που έχω απέτηση.
1: Εγώ οφείλω να το πω από όλες τις πλευρές. Αλλά εκείνο που μπορώ να πω, και όχι εγώ να πω, δεν είναι το να το πω εγώ ως Βαρβατσούλης, το τι λένε οι γραφές μας. Έτσι, το τι λένε οι εργασίες κτλ. Είναι ότι φαίνεται ότι αποδίδει σε ένα ικανό ποσοστό κάποια βελτίωση. Και επαναλαμβάνω, ή στασιμότητα ή βελτίωση. Εντάξει, γιατί σε αυτά τα, αυτό είναι ένα νόσημα φθοράς. Ξέρεις ότι σιγά σιγά...
0: Να ρωτήσω κάτι, εκεί τι γίνεται? Από όσο καταλαβαίνω, εξηγήσεις, μπορώ να κάνω και λάθος, έτσι, δεν έχω και τις ιδιαίτερες γνώσεις. Υπάρχει κάποια φθορά στα κύτταρα του εγκεφάλου, ναι, έτσι δεν είναι? Ναι. Υπάρχουν νεκρά κύτταρα. Εσείς τι πάνε να σώσετε?
1: Όχι, δεν είναι νεκρά.
0: Τι ακριβώς είναι?
1: Είναι μη λειτουργούντα σωστά. Το κύτταρο συνεχίζει να υφίσταται, το εγκεφαλικό κύτταρο. Απλά δεν επιτελεί σωστή λειτουργία. Δεν είναι ότι έχουν νεκρώσει κάποιες περιοχές.
0: Οπότε εσείς έρχεστε.
1: Παράδειγμα, δεν είναι ένας ο οποίος έχει ένα αιμάτωμα. Έχουν καταστραφεί κύτταρα από το αιμάτωμα, έχουν πεθάνει. Και όταν μετά του κάνεις, αφού βγάλεις το αιμάτωμα, του κάνεις μια μετεγχειρητική αξονική μετά από καιρό και βλέπεις αυτό που λέμε γλία, δηλαδή κακάβι, ουλή.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι τέτοιο. Είναι ουσιαστικά μια ατροφία των εγκεφάλων και μια δυσλειτουργία.
0: Οπότε δεν υπάρχουν νεκρά κύτταρα. Γιατί πολλοί έχουν την εντύπωση, σου λέει, εκεί υπάρχουν νεκρά κύτταρα και προσπαθούμε να σώσουμε
1: καθένας,
0: τα.
1: Όχι, για ένα λεπτό.
0: Πείτε για να καταλάβει ο κόσμος. Έτσι είναι σημαντικό.
1: Το νεκρό είναι λίγο σχετικό, το νεκρό κύτταρο. Ένα κύτταρο που δεν λειτουργεί, δεν επιτελεί τη λειτουργία του, μπορεί να υφίσταται σαν οντότητα, αλλά ιατρικά θεωρείται νεκρό, δηλαδή δεν κάνει τίποτα.
0: Σαν να μην υφίσταται.
1: Ένα άχρηστο πράγμα, να το πούμε έτσι. Δεν είναι το νεκρό με την έννοια ότι έχει καταστραφεί. Έχει κάνει ουλή, όπως ανέφερα το παράδειγμα του αιματώματος. Και όταν ανοίξει ένα εγκέφαλο, δεν βλέπεις εγκέφαλο. Βλέπεις μια ουλή ουσιαστικά έτσι. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα ανενεργό, ένα μη λειτουργικό κύτταρο.
0: Οπότε εσείς με απλά λόγια.
1: Και συρρήκνωνεται ουσιαστικά. Ένα λεπτό, για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό.
0: Για πείτε μας, μπράβο.
1: Ουσιαστικά πρόκειται για μια συρρήκνωση. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι κάνεις μια μαγνητική ή μια αξονική και αντί να δεις έναν εγκέφαλο σφρίγγυλο με καλή σπαργή που να κολλάει πάνω στο κρανίο, βλέπεις σιγά σιγά έναν εγκέφαλο ο οποίος έχει σουρώσει, έχει σταφιδιάσει, έχει μαζευτεί. Αυτό δείχνει ουσιαστικά μία αφυδάτωση του εγκεφάλου, μία δυσλειτουργία των κυττάρων, ότι ξεραίνονται, να το πω έτσι πολύ απλοϊκά, για να γίνει κατανοητό. Αυτά επειδή κάτι με ρωτήσατε.
0: Εσείς τι έρχεστε να κάνετε εκεί, εκείνη τη στιγμή?
1: Ουσιαστικά
0: δίνετε ενέργεια πάλι στο κύτταρο, το απενεργοποιημένο?
1: Πυροδοτούμε τμήματα του εγκεφάλου με αυτόν τον τρόπο. Πυροδοτούμε τμήματα του εγκεφάλου κοντά στην περιοχή του στελέχους, στο κέντρο του εγκεφάλου. Ουσιαστικά ξαναβάζουμε τον εγκέφαλο σε ορισμένα του σημεία σε λειτουργία.
0: Μες.
1: Και για να γίνει ακόμα πιο λίγο κατανοητό αυτό, Θα πω δύο άλλα παραδείγματα που χρησιμοποιείται αυτή η τεχνική και εννοώ τη χειρουργική της φαρμακοαμφεκτικής επιληψίας, δηλαδή κάποιου και ειδικά στα παιδιά που δεν βοηθάνε τα φάρμακα, και τη λεγόμενη κακοήθεια αρτηριακή υπέρταση. Δηλαδή έχεις έναν άνθρωπο τον οποίο τον έχεις δοκιμάσει, έχεις δώσει φάρμακα για την υπέρταση, αλλά επιμένει. Η διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου επηρεάζει κέντρα τα οποία βελτιώνουν την κλινική εικόνα. Ουσιαστικά τι επηρεάζει? Επηρεάζει κέντρα του εγκεφάλου.
0: Ωραία. Πολύ ενδιαφέρον, ελπιδοφόρο τουλάχιστον.
1: Πάρα πολύ.
0: Για ανθρώπους με άνοια.
1: Πάρα πολύ, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια και αυξάνεται ο μέσος όρος ηλικίας, αυξάνονται και τα περιστατικά αυτού του χρονίου νοσήματος. Παλαιότερα, που ήταν μικρότερος ο μέσος όρος ηλικίας, και πιο παλιά πολύ περισσότερο, δεν προλάβαινε να κάνουν άνοια. Τι είπαμε προηγουμένως, μιλάμε για τις μεγάλες ηλικίες.
0: Ναι.
1: Αυτό επομένως είναι συνάρτηση της αύξησης του μέσου όρου ηλικίας. Όταν πριν από 7, 8, 9 δεκαετίες ο μέσος όρος ήταν 60 χρονών, ξέρω εγώ, δεν προλάβαινα να δουν άνοια.
0: Καλά, ναι, σαφώς.
1: Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Σωστά,
1: όσο θα αυξάνεται
0: ο μέσος
1: όρος ηλικίας, θα εμφανίζονται και θα καταγράφονται περισσότερα περιστατικά τέτοια. Αυτό τώρα σαν είναι σαφώς όλες αυτές οι τεχνικές και οι προσπάθειες που γίνονται. Εδώ ίσως να ξαναγυρίσω στο πρώτο ερώτημα, γιατί διάλεξα την νευροχειρουργική,
0: ναι,
1: για κάτι,
0: ναι,
1: τέτοιο,
0: ναι, ναι.
1: Για κάτι τέτοιο πράγμα.
0: Γιατί επιλέξα την νευροχειρουργική?
1: Για τέτοια πράγματα.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, κύριε Βαρβατσούλη, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μία μικρή διακοπή.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αμέσως μετά, ζωντανά, εδώ στο στούντιο, ο Μιχάλης Γκαγιογιάκης με μία ακόμη ιατρική συνάντηση και όλα τα τελευταία ιατρικά νέα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μέρος δεύτερο, ιατρικές συναντήσεις ακούτε πάντα. Καλεσμένος μου ο Παναγιώτης Βαρβατσούλης, ο νευροχειρουργός. Κουβεντιάζουμε για άνοια, για Αλσχάιμερ, για τις, πώς να το πούμε, αυτή τη νέα λειτουργική χειρουργική πάνω σε αυτές τις...
1: Δεν είναι, είναι κομμάτι της λειτουργικής...
2: Ναι, και εμάς που την ακούμε, ναι, τέλος πάντων, το θέσουμε έτσι.
1: Είναι υποσύνολα της λειτουργικής νευροχειρουργικής.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να απαντήσουμε και ερωτήματα του κόσμου.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μας ρωτάνε για τα γαστρεντερολογικά προβλήματα.
1: Ίσως επειδή είπα προηγουμένως ότι η διέγερση του πνευμονογαστρικού μπορεί να βοηθήσει και αυτά. Ναι,
0: ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Για να πούμε το ερώτημα.
0: Λοιπόν, αν αυτό μπορεί να αυξήσει την άνοια.
1: Όχι.
0: Ή μπορεί να φέρει την άνοια.
1: Να το πω, όχι. Το ερώτημα είναι έξυπνο. Απλά δεν είναι ότι θα φέρει την άνοια. Το θέμα είναι ότι νοσήματα όπως το έλκος παραδείγματος χάρη,
0: ναι,
1: ή η φλεγμονώδης νόση του εντέρου, η κολίτιδα, η ελκός κολίτιδα, η νόση του Κρόν, σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία του πνευμονογαστρικού νεύρου. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση οποιαδήποτε παρέμβαση που μπορεί να γίνει εκεί και έχει δουλευτεί αυτό το κομμάτι χειρουργικά, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά. Τώρα, απευθείας συσχέτιση ενός ελκοπαθούς ή ενός με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου με την άνοια, κάτι τέτοιο δεν υπάρχει, τουλάχιστον βιβλιογραφικά.
0: Λοιπόν, ρωτάνε για μια εξέταση, αν τη λέω σωστά και αν μου τη μεταφέρανε σωστά, αντιγκάντ. Τι είναι, λέει, γιατί της είπα να την κάνει. Νευρολογικής φύσεως, λέει. Αντιγκάντ. Τη μεταφέρουμε σωστά, λέει, μάλλον, ναι.
1: Αν μιλάμε, είμαστε πάντα στο κομμάτι της άνοιας,
0: ναι,
1: έτσι. Εκεί μιλάμε ουσιαστικά για εξετάσεις απεικονιστικές, τις λειτουργικές, δηλαδή πρακτικά μιλάμε για δοκιμασίες που δείχνουν, αποτυπώνουν τον εγκέφαλο πώς λειτουργεί, τις λειτουργίες του, όχι απλά μια φωτογραφία ότι ξέρεις έχουν έναν εγκέφαλο με τέσσερις δεξαμενές μέσα, μπορείς, αλλά το για, πώς δουλεύει.
0: Μπορείς είναι για κάποιο άλλο νευρολογικό ζήτημα και δεν αφορά άνοια το συγκεκριμένο. Αν μπορεί να μας πάρει ο φίλος ή φίλη να μας το αποσαφηνίσει λίγο. Λοιπόν, πολλά ερωτήματα για τη μέση, για τη σπονδυλική στήλη.
1: Φαντάζομαι, λοιπόν, γιατί κάθε φορά που ξεκινάμε.
0: Καταρχήν, ένα λεπτούλι. Πριν πάμε εκεί, φίλες και φίλοι, θέλω για μία ακόμη φορά για κόσμο που μπορεί να μπει και τώρα. Έτσι. Ή μπορεί να μπει και στη μέση της κουβέντας και να μην κατάλαβε ενδεχομένως τα πάντα. Τι είναι αυτή η νέα εξέλιξη για μας, παλιά για σας.
1: Όχι, ναι, εντάξει,
0: παλιά για, καινούργια για εμάς που την ακούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, σε ό,τι αφορά να μπορεί αυτή η λειτουργική χειρουργική.

0: Επειδή μιλάμε σήμερα για το Αλτσχάιμερ, έχει δοκιμαστεί, υπάρχουν αρκετές σειρές, έχει δώσει κάποια σημάδια βελτίωσης και επιτυχίας, αλλά όπως είπα και στην αρχή, δεν είναι μόνο για το Αλτσχάιμερ συγκεκριμένη τεχνική, έτσι μπορεί να βοηθήσει και άλλα πράγματα όπως την επιληψία ή την υπέρταση κλπ.
1: Και γίνεται πώς ακριβώς?
0: Πρακτικά, επειδή μοιάζει, γι' αυτό χρησιμοποίησα το παράδειγμα του βηματοδότη που έχουν στην καρδιά, ουσιαστικά εμφυτεύεις ένα σύστημα, μια μπαταρία, έτσι, η οποία με σχετικές καλωδιώσεις εμφυτεύεται στο στήθος, ενώ δεν εμφυτεύεται στο δέρμα, δεν εμφυτεύεται στον εγκέφαλο, μην πάει το μυαλό μας αλλού σε τσίπς.
1: Δεν θέλει πολύ.
0: Τώρα η ιστορία που ξεκινάει και με την τεχνητή νοημοσύνη, αρχίζουν τα πράγματα και μπλέκουν, ναι, που μπαίνουν τα τσιπάκια.
1: Ναι, αυτό που λέτε.
0: Να το κάνετε στο σχολείο γι' αυτό. Λοιπόν, και ουσιαστικά.
1: Και το είπατε. Ένα λεπτό. Για να ξέρει και ο κόσμος, έτσι θα τον προστατέψουμε εδώ πέρα. Μπαίνω τις προάλλες στο Facebook, έτσι, ναι, σε κάποια από τις σελίδες που έχω εκεί πέρα, τέλος πάντων, και αργά το βράδυ, ήταν τι ώρα, ήταν μια μισή ώρα το βράδυ. Λοιπόν, και λέω, κάτσε να δω λίγο κάποια πράγματα, να δημοσιεύσω και έτσι μια εκπομπή, κάποια στοιχεία που χρειαζόμουν, και βλέπω τον εαυτό μου, βλέπω γιατρούς που έχω βγάλει να παρουσιάζουν διάφορα προϊόντα αμφιβόλου αξίας, έτσι, να μην σας πω τι, περί τίνες πρόκειται. Λοιπόν, με τη φωνή κατασκευασμένη, κυρίες και κύριοι, είναι εκπληκτικό. Σας μιλάω ειλικρινά. Ακούς τη φωνή σου σαν να μιλάς εσύ πραγματικά. Κύριε Βαρβατσούλη, είχα μείνει σαστισμένος.
0: Εγώ είμαι πολύ πιο.
1: Και το χειρότερο όλους αυτούς, πού να τους πρωτοκαταγγείλεις, πού να πρωτοπιάσεις από αυτούς
0: εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ πιο επιφυλακτικός, έως και φοβισμένος από ό,τι είστε εσείς. Διότι στο δικό μας κομμάτι, ενώ την νευροχειρουργική, τη λειτουργία του εγκεφάλου ουσιαστικά, γιατί αυτό αφορά και εμάς και τους νευρολόγους. Είναι κάποια ερώτηση επίγουσα?
1: Όχι, είναι απλώς κάποια που σας αφήνει τις ερώτησεις εδώ.
0: Ωραία, λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση ειλικρινά σας λέω ότι είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός, γιατί αν αρχίσουμε να πειράζουμε εμφυτεύοντας κάτι μέσα στον εγκέφαλο, ή αρχίσουμε να αλλάζουμε νοοτροπία, χαρακτήρα, ομιλία κτλ., καθίσταται εξαιρετικά επικίνδυνο αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή, άλλο αυτό που περιγράφουμε και λέμε ότι ξέρεις, έχω ένα νεύρο που πορεύεται, γιατί ουσιαστικά το νεύρο αυτό πορεύεται στο λαιμό, εκεί θα το πιάσουμε να το δουλέψουμε. Άλλο αυτό, άλλο βάζουμε ένα βηματοδότη όπως για την καρδιά κατά το δέρμα. Δεν έχουν να κάνουν με αυτό το πράγμα της τεχνητής νοημοσύνης. Όχι ότι την απορρίπτω, για όνομα του Θεού, αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δεν ξέρω, είναι. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Θέλει μεγάλη επιφύλαξη.
1: Όχι, εγώ φοβήθηκα. Ομολογώ, αυτό που είδαμε φόβησε.
0: Εγώ σας το πέσεις.
1: Γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα, φαντάζομαι το μέλλον. Έτσι.
0: Εντάξει,
1: καλή είναι η εξέλιξη, καλή τεχνολογία, δεν το συζητάμε, βοηθάει, αλλά είναι κάποια πράγματα ιδιαιτέρως ανησυχητικά που βλέπω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή η εξέταση Αντιγκάντ, μας πήρε εδώ φίλος ή φίλη, είναι, λέει, μια εξέταση για το περπάτημα και τη την έχει προτείνει, λέει, ανδρολόγος.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει με.
1: Νευρολόγος. Ανδρολόγος.
0: Νευρολόγος. Λογικά νευρολόγος.
1: Παραποιείτε, παιδιά, μέσα τα.
0: Αυτές είναι εξετάσεις είναι εξειδικευμένες εξετάσεις ανάλογα την κάθε νευρολογική λειτουργία, είτε πρόκειται για τη βάδιση, για το περπάτημα, που το εννοούμε έτσι, για τη βάδιση, το πώς βαδίζει. Είτε για άλλες λειτουργίες που μπορεί να κάνεις, π.χ. για το πώς ακούει κάποιος, τι δυνατότητες έχει ακούει, ή το mental test που είπαμε, που ελέγχουμε τις λειτουργίες υπολογισμού, ικανότητα μαθηματικών πράξεων, ικανότητα προσανατολισμού στο χώρο και στο χρόνο, να καταλαβαίνει τι βλέπει, που βρίσκεται, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η μία συμπληρώνει την άλλη. Είναι.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα σε αυτή την περιβόητη σπονδυλική στήλη.
0: Μάλιστα.
1: Ένα ερώτημα που βλέπω εδώ, θα μπω και

0: σε περισσότερα, είναι βλέπω πολλοί κόσμος έχει απορίες γιατί γίνονται αυτές οι σπονδυλοδεσίες. Για ποιο λόγο γίνονται?
1: Δεν τις πάτε τις σπονδυλοδεσίες. Τόσα χρόνια που κάνουμε εκπομπή.
0: Δεν είναι αυτό. Δεν είναι.
1: Το ερώτημα είναι γιατί κάνετε σπονδυλοδεσίες.
0: Ακούστε να δείτε τι γίνεται. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Όταν εγώ παίρνω το σφιγμό του κόσμου.
1: Αστεία το λέτε.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται. Εγώ ακολουθώ το σφιγμό του κόσμου. Τι με ρωτάει? Τελικά αυτές οι σπονδυλοδεσίες πρέπει να γίνονται.
1: Όπως όλα τα πράγματα στη χειρουργική έχουν ενδείξεις. Αν υπάρχει ένδειξη να γίνει σπονδυλοδεσία, θα πρέπει να γίνει σπονδυλοδεσία.
0: Μάλιστα.
1: Με την έννοια. Ακούστηκε λίγο γενικό αυτό. Έχεις κάποιες ενδείξεις όταν προσεγγίζεις το πρόβλημα του άλλου. Αν έχει σπονδυλολίσθηση, αν αφαιρέσει αρκετά κομμάτια οστού στην προσπάθειά σου να αποσυμπιέσει, όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη από αυτή την εκπομπή, γιατί ο στόχος ένας είναι στα χειρουργία σπονδυλικής στήλης, αποσυμπίεση. Ουσιαστικά απελευθερώνει νεύρα για να μην πονάει ο άλλος, για να μην παραλύσει, ή αν έχει ξεκινήσει παράλυση να βελτιωθεί όσο γίνεται, ή το ιδανικό είναι στο 100%. Οπότε πρέπει να τον απελευθερώσει από κάποιο πράγμα που τον πιέζει. Αν λοιπόν φύγουν αρκετά τμήματα του σώματος, μπορεί να χρειάζεται και να τα υποκαταστήσουμε, προσέξτε, όχι να αντικαταστήσουμε, να υποκαταστήσουμε με κάποια υλικά σπονδυλοδεσίας, τις βίδες, τις ράβδους, τεχνητό δίσκο κλπ. Όπου χρειάζεται. Χρειάζεται, δεν χρειάζεται παντού.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Υπήρχε τηλεφώνημα εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος.
1: Μάλιστα.
0: Στο παρελθόν από ασθενή που λέει τον βάλανε μέσα για τέταρτο χειρουργείο. Για τη μέση.
1: Ένα λεπτό. Τέταρτο χειρουργείο για τη μέση ή τέταρτο χειρουργείο για σπονδυλοδεσία?
0: Για τη μέση.
1: Για τη μέση, ναι.
0: Για τη μέση. Κύριε Βαρβατσούλη, ειλικρινά έχω μια απορία. Ένας άνθρωπος θα εμπιστευτεί ένα γιατρό, ένα νευροχειρουργό στην προκειμένη περίπτωση, εντάξει, θα κάνει μία επέμβαση στη μέση. Δεν πήγε καλά, εντάξει, λες, ανθρώπινο είναι, οκ, άντε κάνουμε και μία δεύτερη προσπάθεια. Φεύγουμε για τη δεύτερη
1: προσπάθεια. Ένα λεπτό. Ναι. Εξαρτάται για ποιο λόγο θα ξανανοίξεις. Το λέω αυτό έχοντας όχι απλά πρόσφατη προσωπική εμπειρία. Και εγώ έβαλα ένα χειρουργείο πριν 15 μέρες. Έχει κάνει μια λίμωξη στην περιοχή του τραύματος. Θα την ξανανοίξω αυτή την ασθενή αύριο μεθαύριο για να την καθαρίσω, να την βοηθήσω όσο μπορώ. Άλλο αυτό, άλλο το ξαναχειρουργώ τον αρχικό μου στόχο, δηλαδή τη δισκεκτομή που είχα κάνει. Καταλαβαίνετε τι είναι, έτσι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λίγο να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί, παράδειγμα, οι λοιμώξεις δυστυχώς υπάρχουν. Είναι μια επιπλοκή 5%. Μπορεί να χρειαστεί να ξανανοίξεις. Αλλά άλλο αυτό και άλλο ότι ξαναχειρουργώ τον ίδιο στόχο. Δηλαδή, εκεί πήγα μέσα βαθιά να βγάλω το δίσκο ή να απελευθερώσω να κόψω κόκαλα. Αυτό λίγο να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά για τέταρτη φορά φαντάζομαι ότι
0: μπήκε. Φαντάζομαι τώρα τέταρτη φορά όλο θα πάει να κάνει χειρουργείο.
1: Τέταρτη φορά έτσι. Είναι προφανώς γιατί ή υπήρχε και άλλο πρόβλημα που δεν αντιμετωπίστηκε στην αρχή, ή μπορεί να υπάρχει να μην πήγε καλά. Κάτι έγινε. Εντάξει, είναι αυτό που λένε στην Αγγλία το backfail syndrome, το σύνδρομο της αποτυχημένης μέσης.
0: Ωραία. Εδώ λοιπόν τι γίνεται τώρα. Εσείς, έρχομαι εγώ, έρχεται τον Καγιωγιάκης και στο πρόσωπο το δικό μου, οποιοσδήποτε από τους φίλους, τους ακροατές, μας ακούν αυτή τη στιγμή από όλη την Ελλάδα. Σας λέω, κύριε Βαρβατσούλη, εγώ πονάω στη μέση, πονάω αρκετά. Εντάξει. Εσείς, θα με βάλετε για χειρουργείο, αυτόματα.
1: Ένα λεπτό.
0: Θέλω να καταλάβει ο κόσμος, έτσι, ένας άνθρωπος πότε θα μπει για χειρουργείο μέσα. Δηλαδή, θα πάει και επειδή μπορεί να είναι χειρουργός ο άλλος, σου λέει, έλα εδώ, πάμε. Να καταλάβει, έχω έναν άνθρωπο, έτσι, αμή τι άλλο, σοβαρό επαγγελματία, σοβαρό γιατρό, σοβαρό χειρουργό, έτσι εδώ πέρα, μήπως μπορέσω και εκμεύσω την αλήθεια, το τι συμβαίνει γύρω μας.
1: Καταρχήν να ξεκινήσουμε με ένα θέσπατο.
0: Ναι.
1: Από τους 100 ασθενείς που θα μπουν στο ιατρείο,
0: ναι,
1: κανονικό χειρουργείο, και όταν λέω κανονικό να πάρω το μαχαίρι,
0: ναι,
1: θέλουν μόνο οι 5. Το έχω ξαναπεί.
0: Οι 5%.
1: Το έχω ξαναπεί αυτό από αυτή την εκπομπή, κατ' επανάληψη. Υπάρχουν επεμβατικές πράξεις που έχουμε πάλι ξανασυζητήσει εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν εννοώ τη μαχαιριά, εννοώ τη δισκοπλαστική, τις ξαπονευρώσεις αρθρώσεων, minimal, ελάχιστες προσεγγίσεις, οι οποίες έρχονται και καλύπτουν και βοηθούν τα φάρμακα και καλύπτουν το κενό μεταξύ φαρμακευτικής αγωγής και κανονικού χειρουργείου και είναι στις κλείστες των περιπτώσεων πολύ αποτελεσματικές. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Η έννοια χειρουργείο για να μπω θα πρέπει να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες δεν είναι ο πόνος στη μέση. Το βασικό αίτιο για να πειράξεις μια σπονδυλική στήλη και κυρίως μια μέση που είναι και οι πιο συχνές, έτσι, γιατί πιο πολύ είναι οι μέσες που χειρουργούνται παρά οι αυχένες, οι θωρακικές μοίρες, είναι όταν έχει πειραχτεί νεύρο που φεύγει από τη μέση και κατεβαίνει στο πόδι. Όταν δηλαδή αρχίζει είτε να έχει κάποια συμπτώματα παράλυσης, μυϊκής αδυναμίας, ή δεν αντιλαμβάνεται καλά τα άκρα του, ή έχει προβλήματα με τους σφυκτήρες, δηλαδή με την όρεξη, την αφόδευση, εκεί μπαίνει κατά κύριο λόγο η ένδειξη χειρουργείου. Ο πόνος είναι στις ενδείξεις, αλλά αφού έχεις εξαντλήσει όλα τα άλλα μέσα.
0: Yes.
1: Εντάξει. Και για να πεις ότι θα χειρουργήσω κάποιον που έχει μόνο τον πόνο, θέλει και περισσότερες, αν θέλετε, εξετάσεις και έλεγχο. Δηλαδή θα χειρουργήσεις, τι θα φτιάξεις, που θα κόψεις, αν θα βάλεις αυτό που λέει, ρωτήσατε προηγουμένως για τη σπονδυλοδυσία, αν θα κάνεις σπονδυλοδυσία, αν έχει μια αστάθεια σπονδυλική στήλη και πρέπει να τη σταθεροποιείς, να βάλεις υλικό πίσω για να μπορέσει να κρατηθεί, να μην πονάει ο άνθρωπος. Όλα αυτά λοιπόν απαιτούν και κάποιον έλεγχο και κάποιες εξετάσεις. Αυτό θέλει μια προσέγγιση κάπως να το... Δεν είναι αβασάνιστο, επειδή πονάω παίρνω το μαχαίρι. Το μαχαίρι είναι ουσιαστικά το να πειραχτεί το νεύρο. Αν έρθει ο άλλος και σου πει ότι ξέρεις, δεν μπορώ να πατήσω καλά το πόδι μου ή δεν το νιώθω, και δούμε μια δυσλειτουργία, και μπαίνουμε στη διαδικασία του χειρουργείου. Αλλά δεν ξεχάσετε ποτέ αυτό το ποσοστό, έτσι, το 5%.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν το ξεχνάω. Καλό μην το ξεχάσουν και οι συνάδελφοί σας.
1: Καλά, εντάξει αυτό.
0: Εντάξει, εγώ γιατί να το ξεχάσω. Εγώ και όχι, ο κόσμος αυτό θέλουμε. Να υπάρχει αυτό το 5%
1: όχι, το
0: και να τηρείτε αυτό το 5%. Ακούστε, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω πόσοι μπορεί να έχετε γνωρίσει τον κύριο Βαρβατσούλη. Έτσι, τον έχω παρουσιάσει σε κάποιες εκπομπές μου και τον έχω παρουσιάσει γιατί είναι ένας καλός γιατρός. Αλλά το κυριότερο απ' όλα δεν είναι το καλός γιατρός. Είναι το κράμα αυτό που έχω πει, ότι είναι και αρκετά καλός άνθρωπος.
1: Έτσι, εντάξει,
0: στον τρόπο, όχι, λίγο... ακούστε, γιατί θέλω να το πω, γιατί πού θέλω να φτάσω.
1: Εγώ έχω τις αποτυχίες. Πού
0: θέλω να φτάσω. Καλά, δεν είπα, καθίστε ένα λεπτό. Είπα εγώ ότι μπορεί να μην έχετε αποτυχία, μπορεί να μην έχετε επιπλοκή.
1: Έχω και επιπλοκές έχω, πώς δεν έχω.
0: Μόνο ο Θεός πιθανότατα δεν έχει.
1: Όχι, ο Θεός είναι ο μόνος που δεν έχει. Και
0: ο μόνος που δεν έχει, εντάξει.
1: Σε μια εκπομπή στο οποίο ο Μέγας Αρχαίος.
0: Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ και το προσυπογράφω και με τα δύο χέρια και τελείωσε αυτό. Εντάξει, αυτό έτσι καλώς αδιαπραγμάτευτο είναι. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα, κύριε Βαρβατσούλη, ακούστε τώρα, δείτε. Πιστεύετε τώρα με το χέρι στην καρδιά, έτσι, ότι θα μπω εγώ, και δεν λέω σε μένα, εντάξει, αφήστε με. Λοιπόν, θα μπω σε έναν χειρουργό μέσα, άντε να πούμε νευροχειρουργό τώρα, έτσι, και θα σου πει, ξέρεις κάτι, εδώ θα το πάμε συντηρητικά. Ενώ, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, το χειρουργείο είναι το ψωμί του. Αφήστε τον Βαρβατσούλη στην άκρη. Και εγώ τον αφήνω στην άκρη. Πιστέψτε με. Άμα το γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι, ενδεχομένως να καταλάβετε.
1: Είναι.
0: Τι?
1: Το ψωμί του.
0: Με το χειρουργείο δεν είναι.
1: Όχι, όχι. Το λέω με την εξής έννοια. Αν δεν πάει κάτι καλά, Ναι. Το σημαίνει ότι θα αρχίσει η γκρίνια, θα αρχίσει η δυσφήμιση, θα αρχίσει. Αυτό επαγγελματικά, επειδή την πήγατε εκεί την
0: κουβέντα. Μα σου λέγω, θα διορθώσω το πρόβλημα, έτσι κι αλλιώς.
1: Να απαντήσω τελείως σωμά. Ναι. Πες ότι δεν πάει.
0: Ναι. Έτσι.
1: Είναι αυτό το παράδειγμα που είπατε με τα τέσσερα χειρουργεία.
0: Ναι.
1: Αυτό εκ των πραγμάτων δημιουργεί μια δυσφήμιση προς τον συνάδελφο, η δυσφήμιση αυτή μεγαλώνει και πιθανόν του κάνει και κακό επαγγελματικά. Δηλαδή δεν κερδίζει τελικά, αν το πάμε αυτό το σκεπτικό. Καταλάβατε πως το, ναι, πως το λέω. Δηλαδή, εντάξει, ο λογικός και ο έχουν λογική ασθενής καταλαβαίνει το πότε. Εντάξει, έγινε ένα χειρουργείο, μπορεί να μην πήγε καλά και τα λοιπά. Φαίνεται πότε είναι πραγματική και όχι πλασματική προσέγγιση. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα δεν είναι το ψωμί. Εντάξει, τι να πω.
0: Λίνα, δώσε μου μισό λεπτό, λίγο να πάρω δύο ερωτήματα ακόμη που θέλω εδώ. Δώσε μου, κατέβα λίγο.

0: Ωραία, το παίρνω και αυτά τα ερωτήματα, να τα βάλουμε εδώ πέρα, να απαντηθούν όλα. Δεν αφήσουμε τίποτα. Είμαι στον αέρα, λοιπόν. Ένα λεπτό. Ζητούμε συγγνώμη εδώ πέρα και το ένα ερώτημα πίσω από το άλλο. Λοιπόν, ρωτάει κάποιος, έχει ένα πρόβλημα στο νεύρο στη μέση και τον δυσκολεύει να περπατήσει.
1: Μάλιστα.
0: Αν βοηθάει λίγο η ζωνοθεραπεία.
1: Ένα λεπτάκι. Πολύ ωραίο το ερώτημα.
0: Εδώ τα κάνουμε όλα, δεν αφήνουμε τίποτα.
1: Όχι. Ένα λεπτό.
0: Και είναι κι άλλα. Πατήστε αυτό γιατί
1: είναι πολύ ωραίο. Για να έχει πρόβλημα σημαίνει ότι κάπου ασκείται μία πίεση σε αυτό το νεύρο. Αυτό που λέγαμε πίσω. Ναι. Και η πίεση ασκείται ή από κάποια κύλη δίσκου ή από κάποια άλατα, τα οστόπιτα. Τα άλατα που λέγαμε.
0: Τα οστόπιτα, ναι, εντάξει, ναι, τα άλατα. Ωραία.
1: Όσον αφορά την οζωνοθεραπεία, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, αν και δεν τη χρησιμοποιώ εγώ αυτή τη μέθοδο, μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις κύλης δίσκου. Δηλαδή να τον μαζέψει, να το πω κάπως έτσι. Άρα μπορεί σαφώς να έχει κάποια ένδειξη. Δεν ξέρω, γιατί δεν, σας είπα και πάλι, δεν τη διενεργώ εγώ αυτή τη μέθοδο. Δεν ξέρω σε τι ποσοστό, αλλά σίγουρα δεν είναι και μία μέθοδο η οποία θα του κάνει κακό, να το πω έτσι.
0: Ναι, ρωτάει αν χειρουργείτε την κύλη εσείς ή η κύλη είναι, μπορεί να είναι δύο κύλες και να μην πονάει και καμία και να γίνει χειρουργείο.
1: Λίγο μια επανάληψη του ερωτήματος.
0: Αν χειρουργείτε, λέει την κύλη, σε νευροχειρουργείτε τις κύλες ή μπορεί η κύλη να μην φταίει σε τίποτα, να μην πονάει στην πραγματικότητα. Ο πόνος να μην είναι από την κύλη.
1: Καταρχήν όταν λέμε κύλη στο δίσκο εννοούμε να έχει φύγει τουλάχιστον ένα εκατοστό από την κανονική του θέση. Okay. Ένα εκατοστό στο πλαίσιο του εμβαδού της σπονδυλικής στήλης θα δημιουργήσει πρόβλημα. Yeah. Άρα τη χειρουργείς, αφαιρείς την κύλη. Κόβεις το δίσκο για να ανασάνει το νεύρο. Το αν πονάει ή όχι από την κύλη, από την προβολή, την έξοδο του δίσκου, αυτό θα τεκμηριωθεί από τη σειρά εξετάσεων που κάνουμε προεγχειρητικά. Δηλαδή τη μαγνητική, το ηλεκτρομοιογράφημα, τα ρευματολογικά, τις ρευματολογικές εξετάσεις που το φωνάζω πάντα αυτό, ειδικά στις γυναίκες. Δηλαδή όταν σου έρχεται ένα πόνο σε μια γυναίκα, καλό είναι να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Ωραία. Οπότε ανάλογα.
0: Λοιπόν, δυστυχώς κύριε Βαρβατσούλη, κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτές τις, πώς να το πούμε, τις νεότερες εξελίξεις που για εσάς δεν είναι νεότερες, υπάρχει απλώς. Όχι, τα δεδομένα έρχονται.
1: Για, ένα λεπτό. Για εμάς που ζούμε στην Ελλάδα είναι νεότερες.
0: Είναι, γι' αυτό το λέω έτσι. Για όλους εμάς που σας ακούμε εδώ πέρα. Τώρα λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτός ήταν κυρίες και κύριοι ο Παναγιώτης Βαρβατσούλης. Την εκπομπή μπορείτε να την ακούσετε και τη Δευτέρα το βράδυ στις 8, Δευτέρα το βράδυ 8 η ώρα, εδώ αυτή η αποκλειστική συνέντευξη που έχει δοθεί εδώ στην εκπομπή με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για την λειτουργική χειρουργική πλέον, έτσι, στην, για άνοια, Πάρκισον, επιληψίες κτλ. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα εδώ ζωντανά με μια νέα ιατρική συνάντηση. Να είστε καλά όλοι και να προσέχετε την υγεία σας. Γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε θελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η Δύση σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Σε εξέλιξη βρίσκεται το επιστημονικό συνέδριο με θέμα Όσιος Λουκάς ο Ενιστηρίο και η Ιερά Μονή του, Ιστορία, Θεολογία και Πολιτισμός, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο είχε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος με επίκεντρο την διασφάλιση της ελευθερίας θρησκευτικής λατρείας στους Αγίους Τόπους. Μία πρόσθετη ανάσα ύψους 350 ευρώ σε όλους όσοι έχουν οφειλές προς το δημόσιο αλλά και προς τις τράπεζες και έχουν υποστεί κατασχέσεις, δίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες της Αττικής. Το Ιράν ζητεί αποδέσμευση μέρους των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων προτού καταλήξει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ κατηγόρησαν το Ιράν για εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον τους. Γενικά έθριος ο καιρός, στους 30 βαθμούς ο υδράργυρος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Μεγάλοι ευεργέτες. Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Σήμερα θα επισκεφθούμε την Κεφαλονιά και τον γόνο μιας μεγάλης οικογενείας που έχει βγάλει μεγάλα αναστήματα και στην ευεργεσία, μεγάλος ευεργέτης και ο ίδιος, αλλά και η γενιά του, ο Ευάγγελος Μπασιάς Τυπάλδος. Καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής για να μας μιλήσει για την προσωπικότητα και το έργο του Ευάγγελου Μπασιά Τυπάλδου είναι ο Γεράσιμος Γαλανός, εκπαιδευτικός, υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων, ερευνητής και όχι μόνο. Κύριε Γαλανέ, χαίρετε.
1: Εύχομαι να είστε πάντα καλά.
0: Για να έρθουμε λοιπόν να μας πείτε ποιος ήταν ο Ευάγγελος Μπασιάς Τυπάλδος, πότε έζησε.
1: Κατά πρώτα να σας ευχαριστήσω πολύ που με φωνάξατε να μιλήσω για αυτόν τον Ευάγγελο Τυπάλδο Μπασιά, για τον άνθρωπο που πρόσφερε πάρα πολλά στο νησί μας και όχι μόνο. Να πάρω όμως τα πράγματα καταρχήν. Λεγόταν Ευάγγελος Τυπάλδος Μπασιά, να μείνω στο Τυπάλδος. Το 1490 περίπου στην Κεφαλονιά, πριν έρθουν καλά οι Ενετοί, υπήρχε μια κοινωνική επανάσταση και οι Φράγκοι έστειλαν από την Ιταλία κάποιον κολέλα Τυπάλδο, παρέμεινε στο νησί, ο οποίος και κατέστειλε αυτή την επανάσταση. Του άρεσε όμως το νησί και παρέμεινε και δημιούργησε οικογένεια, και από τη στιγμή εκείνη πλήθηνε η οικογένεια πάρα πολύ και χωρίστηκε σε διάφορους κλάδους. Δηλαδή έχουμε τον κλάδο του Λασκαράτου, Τυπάλδου Λασκαράτου, του Τυπάλδου Μπασιάν. Το Μπασιάν είναι από το Σεμπαστιάν, το όνομα Σεμπαστιανός δηλαδή, και στην πορεία το αρχικό όνομα έγινε Μπασιάς. Σεμπαστιάν Μπασιάς. Είναι λοιπόν από αυτή την οικογένεια και ο Ευάγγελος Τυπάλδος Μπασιάς, που φυσικά μια οικογένεια που πρόσφερε πολλά. Θέλω να σας πω το σημαντικό, ότι ο παππούς του ήταν ο Ευαγγελινός Αθανάσιος, ο οποίος αργότερα αργότερα ο Ευαγγελινός έκαμε το Θάνο Μπασιά, τον πατέρα του Ευάγγελου. Ο Θάνος Μπασιάς γεννήθηκε, ο Αθανάσιος δηλαδή, το 1868 στην Αθήνα και πέθανε το 1924 στην ίδια πόλη. Ο Θάνος, ο πατέρας δηλαδή του Ευάγγελου, διακρίθηκε από νωρίς στον τομέα των νομικών επιστημών. Έκαμε σπουδές στην Αθήνα και στο έξι της Γαλλικής Προβυγγίας, όπου ανακηρύχθηκε και διδάκτων. Οι πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες τους εντυπωσίασαν τους Γάλλους καθηγητές του. Πολλές από αυτές βαβεύτηκαν με σειρά επένων και μεταλλείων. Ο Θάνος λοιπόν ήταν ο πατέρας του Ευάγγελου, όπως λέμε, και ήταν σπουδαία μορφή των γραμμάτων, σπουδαίο νομικός. Να πούμε ότι αν και ήταν αλλαδαπός στη Γαλλία ο Θάνος Μπασιάς, δικηγόρησε εκεί και κατόπιν ήρθε στην Κεφαλονιά και στην Αθήνα. Το 1893 ο Αθανάσιος Μπασιάς ανέλαβε καθήκοντα υφηγητή στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην έδρα της πολιτικής οικονομίας. Το Σεπτέμβριο του 1900 νηπέμφθηκε στο Παρίσι τη Μαρία, μια γυναίκα τη Μαρία, θυγατέρα του Σοφοκλή Αχιλοπούλου. Ήταν πολύ γνωστή η οικογένεια αυτή του Αχιλοπούλου, ήταν από το Θεσσαλικό Πύλιο και είχαν διαπρέψει πάρα πολύ στην Αίγυπτο με καλλιέργειες βαμβακιού και μάλιστα είχαν προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική κοινότητα του Καΐρου και στο Δήμο Βόλου. Το λέω αυτό και αναφέρομαι στη γυναίκα του Αθανασίου Μπασιά για να δείτε πώς και αυτός στην πορεία, πέρα από την αρχοντική οικογένεια και καταβολή περιουσίας που είχε, πάρα πολλά χτήματα, γιατί η οικογένειά του ήταν αρχοντική και είχε πολλά στην κατοχή της, και από τη μεριά της γυναίκας του υπήρχε επίσης ένα οικονομικό υπόβαθρο τεράστιο. Έτσι λοιπόν ο Θάνος ο Βασιάς εξακολούθησε να έχει μια δημόσια δραστηριότητα τόσο στην Αίγυπτο, στην Κεφαλονιά, στο Βόλο λόγω της γυναίκας του, και απέκτησε όπως λέω πολλές διεθνείς επαφές με την Εσπερία και συμμετείχε σε επιτροπές, σε συνέδρια στο εξωτερικό. Όσο λίγοι Έλληνες νομικοί, θέλω να μείνω σε αυτό κυρία Δαμαραντή, είναι πολύ σημαντικό. Λίγοι νομικοί την εποχή εκείνη πήγαιναν σε συνέδρια ή είχαν τέτοια πνευματική δραστηριότητα όπως ο Θάνος Βασιάς.
0: Μιλάμε για τα μέσα του 19ου αιώνα, έτσι, προς μάλιστα. Το τέλος, με αρχές του 20ου.
1: Και έκαμε πάρα πολλές μελέτες, επικεντρώθηκε σε θέματα ισότητας των δικαιωμάτων των γυναικών. Και ας σκεφτείτε λοιπόν ότι μια προσωπικότητα τέτοια το 1894-95-96, όταν καλά-καλά δεν είχαν ξυπνήσει τα δικαιώματα ή μάλλον τα σωματεία, τα γυναικεία σωματεία να φωνάξουν για ισότητα, ο Θάνος Τυπάλτος Βασιάς φώναξε και έθεσε θέματα ισότητας των δικαιωμάτων των γυναικών, για τα οποία υπέβαλε αργότερα στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο, πολύ σημαντικό, και που το βρίσκουμε και σήμερα επίκαιρο. Αξισημείωτο είναι πως δεν έλειψαν και οι φιλολογικές του περιπλανήσεις, μάλιστα σε δύσκολους λογοτεχνικούς ανθρωπούς, όπως η μετάφραση έργο του Ήψεν και του Μέτερλινγκ. Ήταν σπουδαίος μεταφραστής, γνώριζε πολύ καλά τη γαλλική και την αγγλική, και έτσι ο Θάνος Βασιάς ήταν τέτοια προσωπικότητα. Επίσης το 1915 ο πατέρας του Ευάγγελου, δηλαδή ο Θάνος για τον οποίο μιλάμε, κυρία Καράγιωργα, έκδωσε σε μετάφραση τον Ιωσία Καρτούτσι, το φημισμένο εθνικό ποιητή της Ιταλίας και νομπελίστα. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό να γίνει, και μάλιστα τον πρόλογο τον έκανε ο Σπυρίδωνας Λάμπρου. Ήταν μια προσωπικότητα ο Θάνος Βασιάς, που πιστεύω ότι ακόμη μέχρι σήμερα δεν έχει μελετηθεί και δεν έχει αναδειχθεί πέρα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, η πνευματική δραστηριότητα που ήταν πάρα πολύ μεγάλη, και ένας γνήσιος κεφαλονίτης στην ψυχοσύνθεση. Είχε δηλαδή αυτό το έξυπνο που έχουν οι κεφαλονίτες, το ανοιχτομάτικο, το σπιρτόζικο, μπορούσε να δίνεται κυριολεκτικά με αγάπη. Αγαπούσε υπερβολικά τη θάλασσα, όπως όλοι οι κεφαλονίτες, γιατί έχουμε, βλέπετε, κληρονομιά από τον Οδυσσέα. Και όταν ήταν σε όριμη ηλικία, απόκτησε πτυχίο του τηλεγραφητή. Σκεφτείτε αυτό το πράγμα, μια προσωπικότητα με ένα κύρος διεθνές να αποκτήσει σε όριμη ηλικία πτυχίο τηλεγραφητή, και το 1897 πτυχίο εμπορευματοποιού από επιτροπή με πρόεδρο το μετέπειτα ανάπαρχο Παύλο Κουντουριώτη. Το λέω αυτό για να σας δείξω ότι οι κεφαλονίτες έχουν αγάπη για τη θάλασσα, και ακόμη και όταν ήταν σε όριμη ηλικία δεν έπαψε να μελετά θέματα και να σπουδάζει τα περί θαλάσσης. Οι Λιξουριώτες, επειδή καταγόνται η οικογένεια Μπασιά και την Πάλδου καταγόνται από το Λιξούρι, εκτιμώντας το ήθος, τη δραστηριότητα αυτού του σπουδαίου άνδρα, του Αθανασίου Μπασιά, το 1899 τον εκλέγουν πέρα από κομματικά κριτήρια ανεξάρτητο πρώτο βουλευτή τους. Επανεκλέγεται το 1906, οπότε και εξελέγεται πρόεδρος της Βουλής. Μετά την υπουργοποίησή του τότε ως πρόεδρο της Βουλής, ο Θάνος Βασιάς διεύθυνε τις εργασίες του επί αρκετό διάστημα. Δηλαδή εκλέχθηκε το 1910 πάλι, το 1912, επίσης το 1915, όμως επειδή ήταν γνωστός με τον Γεώργιο Θεοτόκη, και τότε υπήρχε μια πορεία αντίθετη προς τον Βενιζέλο, δηλαδή αντίθετη των Βενιζελικών, παρότι διαφωνούσε σε πολλά σημεία με την πολιτική του παράταξη ο Αθανάσιος Βασιάς, έμεινε στην παράταξη του Θεοτόκη, δεν πήγε αλλού και αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Το 1916, για ένα βραχή διάστημα, ως η θητεία της προσωρινής κυβέρνησης του Νικολάου Καλογερόπουλου, διετέλεσε υπουργός Εθνικής Οικονομίας, έκλεινε όμως πάντα μέσα του μια γραμμή εθνικής συμπόνιας και πολιτικής. Δηλαδή έβλεπε τα πράγματα συναισθηματικά, δεν τα έβλεπε καθαρά με την στήρα πολιτική, και έτσι δεν κατόρθωσε να διευρύνει τον κύκλο των ολίγων και που επίστευα μέσα του, ας πούμε, ότι μπορεί πραγματικά να τον ακολουθήσουν. Πέθανε το 1924 σε πρώιμη ηλικία από ανεπάρκεια νεφρών. Εδώ θέλω να σταθώ στον Αθανάσιο Τυπάρ τον Πασχιά, διότι το 1924 στη διαθήκη του άφησε ένα μεγάλο ποσό και ευεργέτησε την πόλη Λιξουρίου με τον ηλεκτροφωτισμό της. Δηλαδή φτιάχτηκε στο Λιξούρι ηλεκτροφωτισμός, δηλαδή απέκτησε ηλεκτρική τότε, έφερε ανθρώπους από τη Γερμανία να την στήσουν και να την λειτουργήσουν, με αποτέλεσμα να είναι από τις πρώτες πόλεις στον ελλαδικό χώρο που είχαν φως.
0: Αυτά λοιπόν για τον Θάνο Μπασιά, Τυπάλδο Μπασιά, τον πατέρα του Ευάγγελου, ο οποίος και θα μας απασχολεί στο κύριο μέρος της σημερινής μας αναφοράς. Όμως είναι πολύ σημαντικό αυτά τα οποία μας είπατε, κύριε Γαλανέ, γιατί μας δείχνουν τη γενιά του, μας δείχνουν την σημαντική προσωπικότητα του παππού και του πατέρα του και τις ευεργεσίες που τις βίωσε από μικρό παιδάκι, και από τον πατέρα και από τη μητέρα του, και από τις δύο τις γενιές, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς όπως το λέτε, και από τις δύο πλευρές, και θέλω να σας πω επιπλέον ότι από τη μητέρα του αλλά και από τους θείους, όλη η οικογένεια αυτή των Μπασιάδων αναμίχθηκε με συγγένεια με μεγάλα ονόματα της αθηναϊκής κοινωνίας, δηλαδή και με του εξωτερικού. Δηλαδή, τι να σας πω, αναμίχθηκαν με προσωπικότητες, πήραν γυναίκες από κλάδο επιχειρηματικό, ήταν μορφές πραγματικά που πρόσφεραν στην Ελλάδα. Εγώ θέλω να σας πω κάτι το οποίο κρύβει ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι η οικογένεια αυτή είναι ευλογημένη. Και γιατί το λέω αυτό?
0: Έχει σχέση με τον Άγιο Παναγί?
1: Ακριβώς. Στην ίδια ευρύτερη οικογένεια των Τυπάλδων Μπασιά ανήκει και ο νεοφανής Όσιος, Άγιος της Εκκλησίας μας, Παναγής Μπασιάς. Γεννήθηκε το 1801 και κοιμήθηκε το 1888. Αυτός ήταν ένας άγιος άνθρωπος, ένας ιερέας, πολύ γνωστός στο Λιξούρι, που κατά τους δύσκολους χρόνους που τον είχε η Αγγλοκρατία, αντιστάθηκε στους Άγγλους που ήθελαν τα σχολεία να τα κάνουν όπως αυτοί ήθελαν, δηλαδή βουτυγμένα μέσα στην προπαγάνδα, να περάσουν το δικό τους προπαγανδιστικό θρησκευτικό κίνημα, και ο περίφημος αυτός ο Άγιος Παναγής Μπασιάς αντιστάθηκε, πάλεψε μέσα στον κόσμο, μέσα στην κοινωνία, στήριξε το κοινωνικό σύνολο της εποχής του, ήταν θεία χάρη, είχε θεία χάρη να έχει το προορατικό χάρισμα να βλέπει, όπως λέμε, με άλλα μάτια και να κατευθύνει και να οδηγεί τις ψυχές των ανθρώπων. Θεωρώ ότι ένας Άγιος ο οποίος ακόμη μαρτυρίες είναι ζωντανές από παππού σε εγγόνι και από εγγόνι σε παππού, πάνε και έρχονται και μαρτυρούν πραγματικά τη δράση του. Η Ιερά Μητρόπολη Κεφαλινίας είχε προτείνει παλιά για τις Ιεράς Συνόδους της Εκκλησίας Ελλάδος προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως την αναγνώριση της οσιότητάς του. Η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου το 1986 εθέσπισε ο πατήρ Παναγής Μπασιάς να συναριθμείται με τους Αγίους Εκκλησίας μας και να τιμά τη μνήμη του την 7η Ιουνίου εκάστου έτους. Πράγματι, τον εορτάζουμε κάθε 7 Ιουνίου. Ήταν μια μορφή λαμπρή, πέρα από Άγιος και δάσκαλος μαζί, όπως και ο Άγιος Γεράσιμος μας, ο Άγιος Γεράσιμος προστάτης του νησιού μας. Για μας δεν είναι μόνο ο μεγάλος Άγιος, είναι ένας στυλοβάτης των γραμμάτων, δάσκαλος, καθοδηγητής, μια πνευματική οντότητα που ανταμείφθηκε από το Θεό με το θέμα, με το μεγάλο χάρισμα να κάνει θαύματα. Έτσι και ο Άγιος Παναγής ο Μπασιάς αυτό ακριβώς το πράγμα έκανε.
0: Κύριε Γαλανέ, να σας ξεκουράσουμε λίγο, να ακούσουμε μουσική, κεφαλονίτικη πιστεύω, και θα συνεχίσουμε.
1: Έτσι, να ακούσουμε τη μουσική μας.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή «Μεγάλη Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα είμαστε στην Κεφαλονιά και μιλάμε για την οικογένεια Μπασιέτη Πάλδου, να το πούμε έτσι, συγκεκριμένα για τον Ευάγγελο Μπασιέτη Πάλδου. Όμως είδαμε λίγο τη γενιά και την καταγωγή του. Καταγόταν από λαμπρή οικογένεια και ο πάπους του και ο πατέρας του, ο Θάνος Μπασιάς, Τυπάλδος Μπασιάς, και η μητέρα του Μαρία Αχιλοπούλου, του Σοφοκλή, από την περιοχή της Θεσσαλίας. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ευεργετήσει με τον δικό τους τρόπο επίσης τον ελλαδικό χώρο και την Κεφαλονιά ιδιαίτερα. Και από την ίδια ρίζα είναι και ο Άγιος Παναγιές Τυπάλδος Μπασιάς, που η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του στις 7 Ιουνίου. Κοντά μας ο κύριος Γεράσιμος Γαλανός, εκπαιδευτικός και υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων, ερευνητής κλπ. Κύριε Γαλανέ, να έρθουμε τώρα όμως στον Ευάγγελο Μπασιέτη Πάλδο, να μας πείτε πότε γεννιέται, πού γεννιέται, πώς αναθρέφεται.
1: Μάλιστα, το 1903 γεννιέται ο Ευάγγελος, βέβαια είχε και μια αδελφή Μαρία, αλλά και επίσης μια αδελφή τη Σοφία. Θα παραμείνω όμως στον Ευάγγελο, ο οποίος γεννήθηκε στην περιοχή της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου. Ο Ευάγγελος περάτωσε τις εγκύκλιες σπουδές του, δημοτικό δηλαδή ελληνικό γυμνάσιο στην Αθήνα, αργότερα ως μαθητής της Ιωνίου Σχολής του Μακρύ. Εφήθησε επί ένα ακαδημαϊκό έτος στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μετά το τραγικό θάνατο του θείου και νονού του Νικολάου Θεοτόκη στο Βουντί, γιατί όπως είπαμε ο Αθανάσιος είχε σχέση με τον Νικόλαο Θεοτόκη, συνέχισε τις νομικές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων. Δηλαδή ακολούθησε και ο Ευάγγελος την πορεία του πατέρα του να σπουδάσει νομικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων. Αποφύτησε λοιπόν ο Ευάγγελος το 1925 με εξειδίκευση στο Δημόσιο Διεθνές και Ναυτικό Δίκαιο. Το 1937 υπέφτηκε την Κλέρι Ντάνς, Αμερικανίδα Ιρλανδικής καταγωγής. Κατά τον πόλεμο, μετά την κατάληψη της Γαλλίας από τους Γερμανούς και τη συμμετοχή σε αυτόν των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η σύζυγός του, δηλαδή η Κλέρι, κρατήθηκε σε γερμανικό στρατόπεδο στο Ονανσί της Λορένης. Αποδίασε η Κλέρι το 1962 μετά από μακρά και επίπονη ασθένεια. Ο ίδιος από την πρώτη στιγμή είχε συμπαρασταθεί στο συμμαχικό αγώνα, δηλαδή ο Ευάγγελος, πάρα πολύ κατά του άξονα, με αξιόλογες δωρεές για τις οποίες έλαβε πολλαπλά επίσημα συγχαρητήρια γράμματα από τις γαλλικές αρχές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, μια και το συζητάμε και το αναφέρουμε, ότι ο άνθρωπος αυτός είχε ένα δημοκρατικό ήθος, είχε μια βλέψη πραγματικά, αν και αριστοκράτης, δημοκρατικό ήθος με καθαρότητα τοποθετήσεων και πράξεων, και έτσι επήγε ενάντια στο φασισμό, επήγε ενάντια σε όσα συνέβαιναν. Η δραστηριότητα της οικογένειας Μπασιά, που μέχρι το 1922, δηλαδή την εποχή της αποκορύφωσης του Εθνικού Διγασμού, ήταν επικεντρωμένη στο τομέα της πολιτικής, με τη μία γενιά δηλαδή του Ευαγγέλου, αλλάζει ριζικά στόχους και στρέφεται στον ευρύτερο τομέα κοινωνικής προσφοράς. Διάνο πατέρας έμενε δηλαδή στην πολιτική, αυτός πήγε στην κοινωνική προσφορά. Συνεχιστής και ηγέτης αυτής της νέας κατεύθυνσης, με προθυμία δημιουργίας και νεανικό ενθουσιασμό, πάντοτε ήταν ένας τύπος αισιόδοξος και εύχαρης, αναδείχθηκε με την παρέλευση του χρόνου ο Ευάγγελος. Και όπως λέμε, ότι ήταν πιστός και καλός οικονόμος της πατρικής περιουσίας. Δηλαδή είχε μεν ένα πλούσιο, ήταν πλούσιος αρκετά, αλλά δεν ήταν σπάταλος. Ήταν πιστός και καλός οικονόμος, ώστε να ευεργετήσει τον τόπο, τον ευεργέτησε με σωστό τρόπο, με καλό και πιστό τρόπο. Ήδη όπως είπαμε, το 1927 ο πατέρας του, πριν πεθάνει, είχε ζητήσει να γίνει στο Λιξούρι ηλεκτρική. Ο τότε ο Μπασιάς, ο Ευάγγελος, ήταν περίπου 24 χρονών. Το έπραξε, παρακολούθησε από κοντά όλη αυτή τη διαδικασία της ηλεκτρικής του Λιξουρίου, και θέλω να σας πω ότι κάτι που συνέβη και με τον πατέρα του. Δηλαδή, όπως και τον πατέρα του, οι Λιξουριώτες τον τίμησαν και τον πρότειναν διαβουλευτή και τον πραγματικά τον αξίωσαν σε αυτό το θεσμό, Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι συμπολίτες μας, δηλαδή οι λειξουριώτες, πρότειναν επίμονα στον Ευάγγελο Βασιλιά να θέσει υποψηφιότητα για να εκπροσωπήσει την επαρχία Πάρης, δηλαδή την επαρχία του Λειξουρίου, στην Ελληνική Βουλή. Ο ίδιος όμως αρνήθηκε κατηγορηματικά την ανάμειξη του στην πολιτική. Είναι σπουδαίο κεφάλαιο αυτό. Λίγο πριν από τους σεισμούς ήρθε στο προσκήνιο το κρίσιμο πρόβλημα των αγροληψιών μετά την νομοθέτηση της οριστικής κατάργησης του θεσμού και τις δυνατότητες διακανονισμού που ίσχυαν. Ο Ευάγγελος Βασιλιάς είπε ότι εγώ δεν θέλω την περιουσία μου που έχω στο Λειξούρι, μέσα στην πόλη. Το σπίτι του το έδωσε για να φτιαχτεί η φιλαρμονική σχολή Λειξουρίου. Πράγματι μέχρι σήμερα στεγάζεται η φιλαρμονική εκεί. Αυτός εκράτησε το χτήμα στα Χαβδάτα, δηλαδή μια μεγάλη περιουσία σε ένα χωριό κοντά στο Λειξούρι, τα λεγόμενα Χαβδάτα.
0: Όλα αυτά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά το 1953 έχουμε τους μεγάλους και φοβερούς σεισμούς στο Ιόνιο που καταστρέφουν την Κεφαλονιά με μεγάλες ζημιές.
1: Αλήθεια είναι αυτό και όπως το λέτε, η βιβλική, ήταν μια βιβλική καταστροφή στην Κεφαλονιά και όπως είναι γνωστό σε όλους μας ότι ήταν τέτοιος μεγάλος ο σεισμός που δεν άφησε τίποτε. Υπήρχαν βέβαια και δυσκολίες από το ελληνικό κράτος τότε να βοηθήσει τα νησιά μας. Και πολλοί και τα νησιά μας ανοικοδομήθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος και από το ελληνικό κράτος και από ξένους φορείς και ξένα κράτη δηλαδή, αλλά και από τους ευεργέτες μας. Ένας από τους ευεργέτες ήταν και ο Ευάγγελος Τυπάλτης Βασιάς. Θα μείνω όμως σε αυτό να σας πω το εξής, ότι ο άνθρωπος αυτός, βλέποντας ότι το νησί υποφέρει, ότι υπάρχουν πλήθος δυσχέρειες οικοδομώντας τις πολιτείες και τα χωριά, έβλεπε την καταστροφή των κατοικιών αλλά και τα δημόσια κτίρια. Οι ιεροί να είχαν καταστραφεί ή ερυπωθεί, οι ιεροί να είχαν πέσει μέσα και υπήρχε κίνδυνος από τη βροχή και από τον ήλιο να καταστραφούν τα κοιμήλια. Ο άνθρωπος αυτός βοήθησε τα μέγιστα να φτιαχτούν οι ναοί μας. Θα ήθελα να σας πω ότι όλα αυτά τα περίτεχνα τέμπλα ναών σκαλισμένα στους 4 τελευταίους αιώνες, συνήθως από υπηρώτες ξυλογλύπτες με τα βυζαντινές εικόνες, αμύθιτης αξίας της Κρητικής, Επτανησιακής και άλλων σχολών, περισυλλέγησαν και διαφυλάχθηκαν. Όχι βέβαια πάντοτε υπό άριστες συνθήκες, με την ελπίδα πως σχετικά όλο αυτό το πράγμα θα φτιαχτούν οι ναοί. Εκτός από την Γενναία Συμβουλή στην ανοικοδόμηση από τα θεμέλια των Ιερών Μονών, Αποστόλου Ανδρέα, Αγίου Γερασίμου, Εσταυρωμένου, Κυπουραίων, Κορονάτου, είναι δηλαδή μοναστήρια, αναρρύθμιτοι είναι οι ναοί που ανοικοδομήθηκαν εξ υπαρχής ή αναπαλαιώθηκαν με την αμέσως συμπαράσταση και τις επαναλαμβανόμενες επιχορηγήσεις ή δωρεές του Ευαγγέλου Βασιλιά. Δηλαδή πιστεύτε ότι οι δωρεές που έδωσε και οι ενισχύσεις και οι χορηγήσεις που έδωσε σε κόσμο, στους επιτρόπους και στην Ιερά Μητρόπολη για να φτιαχτούν οι ναοί, είναι άπειρες, πάρα πολλές. Είχε βγει κάποτε και ένα λεύκομα με όλη αυτή την αναφορά που μας ενημέρωνε βήμα-βήμα τι είχε πραγματοποιήσει και τι είχε βοηθήσει ο άνθρωπος αυτός. Φυσικά δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει ότι και άλλοι επώνυμοι και ανώνυμοι κεφαλονίτες βοήθησαν. Επώνυμοι όπως ο Γεώργιος Κρόκος Βεργοτής, ο Γεράσιμος Δικιαρδόπουλος, πάρα πολύ, ο Μαρκεσίνης, ο Παναγής Μαρκεσίνης, του πολιτικού ο γιος και όλοι αυτοί, ο Σπύρος Αντίπας, βοήθησαν. Αλλά η συμβολή του Βασιά ήταν πολύ μεγαλύτερη και τεράστια, θα έλεγα. Για το έργο αυτό που έσωσε το νησί μας, πιστεύω ότι τιμήθηκε από τόσο από τη Μητρόπολη Κεφαλονίας όσο και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και από την Εκκλησία της Ελλάδος. Στο Λειξούρι, πέρα από τις εκκλησίες που όλες αναφέρουν το όνομά του σε ανεπίγραφες πλάκες, στην πόλη του Λειξουρίου ο Ευάγγελος Βασιλιάς πρόσφερε το καινούριο δημαρχιακό μέγαρο που χτίστηκε πάνω σε οικόπεδο της οικογένειάς του. Δηλαδή πέρα από τη φιλαρμονική και το μέγαρο. Σήμερα στο Δημαρχείο στέκεται μια σεμνή τιμητική μαρμάρινη προτομή του πατέρα του, του Αθανασίου Βασιλιά, που μιλήσαμε για αυτόν προηγουμένως, έργο του μεγάλου γλύπτη απάρτη. Και τώρα τελευταία, εδώ και λίγα χρόνια, στήθηκε και η προτομή του Ευαγγέλου Τυπάλτου Βασιλιά. Οπότε στο χώρο της εισόδου του Δημαρχείου είναι και οι δύο προτομές, του πατέρα και του ιού. Είπαμε για την προσφορά στη Φιλαρμονική Σχολή Λειξουρίου, αλλά που πέρα από το κτίριο πρόσφερε και μουσικά όργανα. Εχάρισε ότι απαραίτητο ήταν για τη φιλαρμονική. Ύστερα, ενώ παράλληλα έστρεψε και την προσφορά του, τα αναγκαία έδωσε δηλαδή πολλά ποσά για την κατασκευή του ευρύχωρου αθλητικού γηπέδου δίπλα στην παραλία. Μέχρι την εξαγορά του ηλεκτρικού εργοστασίου της πόλης από τη ΔΕΗ το 1961, ανανέωνε το ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος για να συνεχιστεί η παροχή του ηλεκτροφωτισμού. Δηλαδή, θέλω να πω ότι συνέχισε το έργο του πατέρα του πιο πολύ ποικίλα, και όχι μόνο αυτό, ερχόταν και εδώ και έδινε το παρόν του να δει τι πρέπει να γίνει ή τι πρέπει ακόμη ο τόπος να αποκτήσει, και το έδινε. Επίσης, εξόπλισε το Μαντζεβινάτη νοσοκομείο Λιξουρίου, και αυτός όπως και η οικογένεια Μαντζεβινάτου, η οικογένεια άλλη Βυζάτου, βοήθησε πάρα πολύ στα χωριά, έκανε αίθουσες για τους προσκόπους, έκανε βιβλιοθήκες, βοήθησε την Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη στα Αργοστόλη, και χωρίς φιδό πρόσφερε στην ίδρυση, οργάνωση και στέγαση στο ίδιο κτίριο του Κοριαλενίου Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου. Επιπρόσθετα χρηματοδότησε την οικοδόμηση της αίθουσας συναυλιών, στην βιβλιοθήκη δηλαδή, τις μουσιακές αίθουσες και την οργάνωση του πρωτότυπου ιστορικού αρχείου Κεφαλινίας σε συνεχόμενο κτηριακό συγκρότημα. Δηλαδή η προσφορά ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Παράλληλα, συνέβαλε στη λειτουργία του ορφανοτροφείου Τηλέων, ο Σωτήρ, που ήταν βέβαια στο Αργοστόλι, και με τη δική του συμβολή αναγέρθηκαν 4 σημαντικά κτίρια που κορμούν την πόλη του Αργοστολίου. Επίσης, στο γυμνάσιο Τηλέων, στο κέντρο της πόλης, νέες αίθουσες Κοριαλενίου Οικοτροφείου Τηλέων. Επιχορήγησε μαζί με άλλους ευεργέτες φυσικά και με την προσφορά του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Παυλάτου, ο οποίος ο τελευταίος κοιμήθηκε εδώ και λίγους μήνες, άλλη μεγάλη προσφορά και άλλος μεγάλος ευεργέτης, θα έλεγα, για την Κεφαλονιά. Μαζί λοιπόν με τον Τάκη, τον Δημήτριο Παυλάτο, έκαμε τα σχέδια για το θαυμάσιο Μητροπολιτικό Μέγαρο.
0: Εδώ να βάλουμε μια ανωτελεία, κύριε Γαλενέ, να σας ξεκουράσουμε λίγο, να ακούσουμε και το σήμα του σταθμού και ευθύς αμέσως να συνεχίσουμε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα μιλάμε για τον Ευάγγελο Μπασιάτη Πάλδο. Κοντά μας ο Γεράσιμος Γαλανός, εκπαιδευτικός ερευνητής. Από λαμπρή οικογένεια λοιπόν, γεννήθηκε το 1903 στην Αλεξάνδρεια, μια και ο πατέρας του ο Θάνος και η μητέρα του η Μαρία είχαν αναπτύξει δραστηριότητες και στην Αίγυπτο, την Κεφαλονιά και το Βόλο και όχι μόνο. Γεννιέται λοιπόν στην Αλεξάνδρεια, όμως ανατρέφεται και μαθαίνει τα γράμματά του στην Ιόνιο Σχολή στην Αθήνα, το πρώτο έτος στη Νομική, και μετά από τον χαμό του νουνού του του Θεοτόκη συνεχίζει τις σπουδές του στο Παρίσι. Ολοκληρώνει λοιπόν τις σπουδές του και όχι μόνο στη Νομική, όπως μας λέει ο κύριος Γαλανός, ο σημερινός μας καλεσμένος, αλλά διαπρέπει σε πάρα πολλούς τομείς. Συνεχίζει λοιπόν την παράδοση της οικογένειάς του και με τα χρήματα τα οποία και ο ίδιος κερδίζει και την κληρονομιά την οποία έχει, αρχίζει τις ευεργεσίες καταρχάς στο νησί του, στην Κεφαλονιά και μάλιστα στο Λιξούρι. Κύριε Γαλανέ, μας είπατε μια σειρά από πολύ μεγάλες ευεργεσίες στην περιοχή εκεί, αλλά τελειωμό δεν έχουν από ό,τι κατάλαβα.
1: Και όχι μόνο αυτό, αλλά να σας πω ότι θα παραμείνω για λίγο πριν πάω έξω από την Κεφαλονιά, στα έξω από την Κεφαλονιά μέρη. Θα πω ότι διέθεσε ένα κεντρικό οικογενειακό οικόπεδο στην παραλία Αργοστολίου, όπου ανεγέρθηκε ο εξαίρετος οίκος Ευγυρίας. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη προσφορά, θεωρώ ότι είναι από τις μεγάλες προσφορές του Μπασιά. Γιατί κοίταξε πολύ πλευρά τους ανθρώπους, και τους νέους που θα πούμε πως στην πορεία, αλλά και τους ηλικιωμένους. Και δόρισε στην τοπική εφορία προσκόπων Εργοστολίου, επίσης το ευρύχωρο κτίριο της λέσχης τους. Επανέλαβε επίσης μια μεγάλη δωρεάν σε μια πόλη της Κεφαλονιάς, στη Σάμη, που πρόσφερε πολλά στους νέους της επαρχιακής αυτής πόλης, αλλά και έδωσε ολόκληρη τη λέσχη των προσκόπων και οδηγών, ένα κτίριο σπουδαίο. Επίσης ένα άλλο χωριό στα Δειλινάτα, εξασφάλισε την κατασκευή του ναού της Παναγίας, ένα ιστορικός ναός της Παναγίας στη Λάμια όπως τη λέμε, και έκαμε ανέγερση του τουριστικού περιπτέρου στο χωριό, ένα πρότυπο πραγματικά περίπτερο και υπαίθριο και χτιστό, το οποίο είναι στόλισμα. Έκαμε επίσης σε ένα άλλο χωριό στα Φάρσα, σε άλλα χωριά στα Φάρσα, στα Κουρουκλάτα, σε χωριά της Φθηνιάς, είναι περιοχές της Κεφαλονιάς, όπου η προσφορά ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Εκείνο που θέλω να σταθώ και να το επαναλάβω είναι ότι ο άνθρωπος αυτός, ο Ευάγγελος Τυπάλτος Βασιάς, ειδικότερα φρόντισε για τη συντήρηση, αναπαλαίωση και ενοικοδόμηση πολυάριθμων ιερών ναών κατά προτεραιότητα στην Παλική, στο Λιψούρι, χωρίς να διαφορήσει όμως και για την Ιθάκη. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Εφρόντισε και άλλα μέρη του ελλαδικού χώρου. Επίσης, ο άνθρωπος αυτός πήγαινε σε πολλά χωριά και όταν έβλεπε καμπαναριά ερυπωμένα ή σπίτια και οικογένειες που είχαν ανάγκη, ευεργετούσε και έδινε ό,τι καλύτερο. Θέλω να σας πω ότι σε ένα χωριό στα Μονοπολάτα, όπου έφτιαξε την εκκλησία, οι χωριανοί αναφέρουν πάνω, όπου, κατά τη συνήθεια την Ορθόδοξη και Χριστιανική, στο τέμπλο,

0: 1953 που κατέστρεψαν πολλά κτίρια.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και ο άνθρωπος αυτός έκανε και εικονογράφηση. Και εικονογράφηση όπου χρειαζόταν. Να φύγω από την Κεφαλονιά και να πάω σε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για προσφορών και αναγνώρισης. Ένας ευρύτερος τομέας που πάντα συγκινούσε και ήταν ευαίσθητο στην ψυχή του Ευαγγέλου Μπαστιά ήταν το ζωηρό του ενδιαφέρον για τον απόδημο ελληνισμό και μάλιστα για την νεολαία στη γαλλική πρωτεύουσα, για τους Έλληνες φοιτητές αλλά και Γάλλους φοιτητές που είχαν η ανάγκη οικονομική στήριξη και στέγης εκεί στο Παρίσι. Γνώστης τότε από προσωπικές εμπειρίες με την κατανόηση των προβλημάτων που αντιμετώπιζε κάθε Ελληνόπουλο μακριά από την πατρίδα του, είτε οικονομικά όπως η εξέβρεση στέγης, όπως σας είπα, ή σε θέματα σπουδών, πάντοτε προσέφερε με την ίδια γενεοφροσύνη απλότητα και ψυχική ικανοποίηση, συνοδευομένη από ένα αυθόρμητο και αισιόδοξο χαμόγελο ή τη χαρακτηριστική έκφραση του όριμου ψυχικού του κόσμου. Έτσι το 1965 χρηματοδοτεί με άλλους την ίδρυση στο Σατενέ Μαλαμπρί, προάστιο των Παρισίων, οικοτροφείο σε έκταση πάνω των 10 στρεμάτων για τα παιδιά των Ελλήνων εργαζομένων στη Γαλλία. Το οικοτροφείο αυτό λειτουργεί σήμερα ως πληθυντικός οίκος για τους Έλληνες σπουδαστές στο Παρίσι. Και ακόμη είναι ενεργός, αυτός ο οίκος ενεργός και με μεγάλη προσφορά. Επίσης, για τους ομογενείς της γαλλικής πρωτεύουσας έδειξε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συνέβαλε γενιά συνείδηση του ελληνικού γυροκομείου, του ελληνικού γυροκομείου της Ιεράς Μητρόπολης Γαλλίας. Θα υπολογίσουμε κατά μέτρους μάλλον υπολογισμούς οι συνολικές δωρεές του, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις αποτιμήσει κανείς, θα πρέπει να έρχονται σε αρκετά δισεκατομμύρια δραχμές εκείνη την εποχή. Επίσης η Εκκλησία και η Πολιτεία δεν υστέρησαν στην αναγνώριση του έργου του και την απονομή τιμητικών διακρίσεων και μεταλλίων. Η Ιερά Μητρόπολη της Γαλλίας και Εξαρχία Πάσης Ιβηρίας του απένιμε το Χρυσό Σταυρό του Αγίου Στεφάνου και τον τίτλο Άρχοντα Προτέκδικου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Επίσης η Πολιτεία το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος Γεωργίου του Πρώτου και τρεις φορές το Σταυρό των Ταξιαρχών του Τάγματος του Φίνικος εδώ στην Ελλάδα. Ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης σημαντικού αριθμού δήμων και κοινοτήτων Κεφαλινίας. Επίτιμος πρόεδρος πολλών εκκλησιαστικών σωματείων και μεγάλος ευεργέτης της Εταιρείας Κεφαλινιακών και Ιστορικών Ερευνών. Αυτή η προσωπικότητα του Ευαγγέλου Τυπάλου του Βασιλιά ευεργέτησε και το Πατριαρχείο στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια, συγγνώμη, στην Αίγυπτο δηλαδή, αλλά συγκεκριμένα στην Αλεξάνδρεια, αλλά και την Μητρόπολη, τη Μητρόπολη Βόλου, όπως και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
0: Δεν ξέχασε δηλαδή τους τόπους από όπου πέρασε. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, σπούδασε στη Γαλλία τα φοιτητικά του χρόνια, αγάπησε τους χώρους αυτούς και στη συνέχεια τους ευεργέτησε με όποιον τρόπο μπορούσε. Και μιλήσατε και για το Βόλο και τη Μητρόπολη Δημητριάδος, από εκεί καταγόταν η μητέρα του.
1: Μάλιστα.
0: Και είχε συγγενείς, είχε επαφή και ως εκ τούτου και τρόπον να μιλήσει για την περιοχή εκείνη. Μιλήσαμε και για το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μην ξεχνάμε ότι ήταν και σε περιοχές και έζησε και σε ιστορικές περιόδους που γίνονταν πολλές αλλαγές και πολιτικές και γεωγραφικές στον ελλαδικό χώρο και στο ελλαδικό κράτος, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα, ακριβώς. Θέλω να σας πω ότι η ζωή του Ευάγγελου Μπασιά ήταν μια βίωση στη σύγχρονη εποχή όλων εκείνων των ευγενών χαρακτηριστικών που συναποτελούν μια προσωπικότητα, πρότυπο έκφρασης και υλοποίησης της αγάπης, όπως την ηθέλησε, την εφανέρωση και προσέφερε με τη θυσία του το πρότυπο του Ιησού Χριστού, του Χριστού μας. Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος που ήξερε να δίνει σωστά και αυτό που δίνει να πιάνει τόπο, να είναι ενεργό, να είναι λειτουργικό, να είναι πράγμα που στηρίζει σώματα και ψυχές. Δηλαδή η προσφορά του, γιατί και άλλοι προσφέρουν, αλλά ίσως δεν έχει βάση ή το κάνουν βιαστικά ή προσφορά είναι ξόφαρτσι. Αυτός ο άνθρωπος ήξερε και αυτό, στέκομαι σε αυτό το πράγμα του να ξέρεις να δίνεις και όταν θα πρέπει να δώσεις. Αυτός εστάθηκε σημαντική μορφή στις περιστάσεις του νησιού πληγωμένου από ένα σεισμό το νησί μας, όπως το είπατε και εσείς προηγουμένως. Κατάλαβε το μήνυμα, το πήρε το μήνυμα, όπως και πριν το σεισμό αλλά και μετά το σεισμό. Να αναφερθώ

0: ότι υπάρχει η οικογένεια της θυγατέρας του, της κυρίας Αγγελικής Ανανιάδη, παντρεύτηκε τον Αντώνη Ανανιάδη, ένα εξαιρετικό ανδρόγυνο, μια οικογένεια σπουδαία, έχει τρία παιδιά, τον Ευάγγελο, τη Δομινίκη και τον Αλέξανδρο Γεράσιμο, παιδιά με σπουδαίο προορισμό και αισιόδοξο χαρακτήρα, θέρελπης πραγματικά όπως τα λέγαμε, και πιστεύω ότι από την πλευρά του συνεχίζουν, ιδιαίτερα η Αγγελική Ανανιάδη συνεχίζει το έργο του πατρός της.
1: Παράδοση λοιπόν, και ήθελα να σας ρωτήσω στο σημείο αυτό, με προλάβατε κύριε Γαλανέ, αν απέκτησε παιδιά με την γυναίκα του την Κλέρη.
0: Δεν απέκτησε, μια και το συζητάμε, δεν απέκτησε με την Κλέρη παιδιά, απλά υιοθέτησε την Αγγελική Σφαέλου, μετέπειτα Αγγελική Ανανιάδη, η οποία έμοιαζε υπερβολικά από παιδούλα στην Κλέρη, την γυναίκα του. Θέλω, μια και το συζητάμε, να σας πω ότι ο Άγιος Παναγής Βασιάς, που είπαν προηγουμένως που είχε σχέση με τον Ευάγγελο Τυπάλτον Βασιά, επήγαινε πριν κοιμηθεί στο χώρο της οικογενείας Σφαέλου και λειτουργούσε και διάβαζε. Έβλεπε λοιπόν ότι προορατικά, έβλεπε με άλλα μάτια, με τα μάτια που του είχε δώσει η Θεία Χάρης, ότι κάποιο άτομο από την οικογένεια Σφαέλου θα έχει συνέχεια στην οικογένεια Βασιά. Και πράγματι ο Άγιος με την κίνησή του επαλήθευσε αυτό που έγινε αργότερα και ο Ευάγγελος Τυπάλτος Βασιάς απέκτησε αυτή τη θετή κόρη, την Αγγελική.
1: Κάτι που, αν με επιτρέπετε, ο Άγιος Παναγής το είχε δει και σε άλλες περιπτώσεις και όχι μόνο στην περίπτωση της συγκεκριμένης οικογένειας που μιλάμε σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Σωστά. Πάρα πολλές διακρίσεις από την πολιτική και θρησκευτική ηγεσία της Ελλάδος μας στο πρόσωπο του Ευαγγέλου Τυπάλτου Βασιά. Πολλές φορές ανακηρύχθηκε, όπως είπαμε, δημότης αλλά και μεγάλος ευεργέτης. Το όνομά του γράφεται στις επίγραφες πλάκες όλων αυτών των έργων που έχει κάνει, ιδιαίτερα στις εκκλησίες μας. Και θέλω να σας διαβάσω απλά ότι το πρακτικό συνεδριάσιο της Εταιρείας Κεφαλαιακών Ιστορικών Ερευνών στην πράξη 6 μας λέει ότι ανακηρύσσει, ομόφωνα αποφασίζει, πρώτο, ανακηρύσσει το γνωστό μεγάλο ευεργέτη της Κεφαλονιάς, Ευάγγελο Βασιά, και μεγάλο ευεργέτη της Εταιρείας Κεφαλαιακών Ιστορικών Ερευνών, αφού εκτίμησε την επικοδομητική δωρεά του για τους σκοπούς της εταιρείας και συγκεκριμένα για την ταξινόμηση του αταξινόμητου αρχιακού υλικού του τοπικού ιστορικού αρχείου Κεφαλαινίας, δωρεά που αποσκοπεί στη συντήρηση και αξιοποίηση πολυτίμων χειρογράφων για τη γραφόμενη ιστορία της Κεφαλονιάς και του ελληνικού έθνους γενικότερα.
1: Άλλο ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Μάλιστα. Να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση του Ευάγγελου Βασιά Τυπάλτου.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες». Σήμερα αναφερόμεθα στον Ευάγγελο Μπασχέτη Πάλδο και την οικογένειά του, τους προγόνους και τους απογόνους του. Κοντά μας ο κύριος Γεράσιμος Γαλανός, ερευνητής, ο οποίος έχει ασχοληθεί με μεγάλες μορφές ευεργετών και όχι μόνον της Κεφαλονιάς. Κύριε Γαλανέ, για να φτάσουμε τώρα στο τελευταίο μέρος, όπως μας είπατε, η πολιτεία και η Εκκλησία τον τίμησαν με διάφορους τρόπους, έτσι.
1: Μάλιστα, και όχι μόνο αυτό, αλλά και η Μητρόπολη Πατρών και πολλές Μητροπόλεις του απέστειλαν πένους και τον έβαλαν, όπως λέω και εγώ, στους καταλόγους του σαν σπουδαία μορφή που ευεργέτησε, όπως δεν μπορείτε να θυμηθώ, νομίζω, και στις Κυκλάδες κάποια Μητρόπολη, αλλά και των Πατρών. Μάλιστα, η μορφή αυτή του Μπασχιά είναι μια μορφή η οποία θα έλεγα ότι χρήζει ιδιαίτερη αναφορά σε πολλά πράγματα, κάποια στιγμή πέρα από εκπομπή να γραφτεί κάτι παραπάνω, γιατί έχει μια ποικιλία του να δίνει και να στοχεύει και μια ποικιλία του να δίνει πράγματα. Το λέω να δίνει, το χρησιμοποιώ την υποτακτική για να δείξω ότι είναι ακόμη ένα πράγμα ενεργό, γιατί το έργο που άφησε είναι χρήσιμο, το έργο που άφησε είναι σημαντικό, το έργο που άφησε δεν έχει πεθάνει, το έργο που άφησε το χρησιμοποιούμε σήμερα, στέκομαι σε αυτή τη συνέχεια του έργου που και η κυρία Νανιάδη πράττει. Δηλαδή η Φιλαρμονική Σχολή Λειξουρίου, που είναι από τις αρχαιότερες του ελλαδικού χώρου με μια σημαντική προσφορά, συνεχίζει και να μνημονεύει αλλά και να δίνει δωρεάν παιδεία μουσικής μάθησης στους εδώ μαθητές της Κεφαλινίας. Επίσης, οι πρόσκοποι έχουν στέγη και θέλω να πω ότι είναι αυτό το σημείο, ότι συνεχίζει αυτή η προσφορά να υπάρχει και να είναι ενεργή.
0: Ναι, κύριε Γαλανέ.
1: Ναι, ξεφυλίζοντας μπροστά μου τυχαία τώρα, το άρπαξα όσο άκουγα τη μουσική, ένα άλμπουμ μικρό με κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν πραγματικά την ευεργεσία της ευεργεσίας του Μπασχιά. Είναι πάρα πολλές οι εκκλησίες, τα καμπαναριά, η ναή, τα μοναστήρια. Θέλω να σας πω ότι εφέτος η κυρία Νανιάδη Μπασχιά, έτσι είναι το σωστό να την αναφέρω, κυρία Αγγελική Νανιάδη Μπασχιά, έκανε στο χτήμα της, στο χτήμα δηλαδή του Ευαγγέλου Μπασχιά στα Καβδάτα, μια μουσική εκδήλωση. Εκάλεσε τον καθηγητή Πανεπιστημίου, τον Αναστάσιο Μεταξά, αλλά και άλλους επιφανείς Κεφαλίνες να μιλήσουν για τον Ευάγγελο Μεταξά, για την οικογένεια, συγγνώμη, για τον Ευάγγελο Μπασχιά, για την οικογένεια Μπασχιά. Και μάλιστα η μουσική αυτή εκδήλωση είχε τόσο τη Φιλαρμονική Λειξουρίου, ένα σχήμα μουσικό και πράγματα που μας χαροποίησαν. Μία έκθεση με σημαντικό φωτογραφικό υλικό από τη δραστηριότητα της οικογένειας Μπασχιά, από τον παππού, τον πατέρα Αθανάσιο και τον Ευάγγελο, και ένας χώρος που έγινε μια εκδήλωση αξιώσεων με την παρουσία πολλών κεφαλονιτών από όλο το νησί.
0: Τι σημαίνει λοιπόν ο Ευάγγελος Μπασχιά στην Πάρδο σήμερα για τους Κεφαλίνες, κύριε Γαλανέ?
1: Μάλιστα.
0: Για τη νέα γενιά.
1: Για τη νέα γενιά. Είναι ένα πρόσωπο, μια προσωπικότητα που μας είναι χρήσιμη ακόμη, όπως είπα. Πρώτο. Δεύτερο, ότι πιστεύω ότι ο κόσμος σέβεται τον Ευάγγελο την Πάρδο Μπασχιά, τόσο βλέποντας τα έργα του, τη φωτογραφία του, τις φωτογραφίες της οικογένειας που είναι στα αρχονταρίκια των εκκλησιών αλλά και στα κελιά των εκκλησιών, στο μουσείο. Βλέπει ότι ο άνθρωπος αυτός πρόσφερε και δεν τα αποθήκευσε τα χρήματά του. Θέλω να πω ότι είναι μια προσωπικότητα μεγάλη και σεβαστή και από τη νέα γενιά. Να πω κάτι πρωτότυπο. Μπορώ?
0: Βεβαίως.
1: Ξέρω πως το περίφημο ιστορικολαογραφικό μουσείο της Κεφαλινίας υπάρχουν δύο μεγάλοι σάκοι με γράμματα πάρα πολλά από τους Κεφαλονίτες. Η τα επρόσπερη κυρία Αγγελική Ανανιάδη τα έκανε δωρεάν στο μουσείο, δεν τα πέταξε, και είναι τα απλά γράμματα του κόσμου που του έστειλαν στη Γαλλία και του ζητούσαν βοήθεια. Σε όλα αυτά τα γράμματα, που είναι πάρα πάρα πολλά, είναι δύο μεγάλα λισάκι. Πιστέψτε με ειλικρινά, σε όλα αυτά στάθηκε, βοήθησε, έστειλε χρήματα, κάλυψε τις ανάγκες που του ζητούσαν. Μια σπουδαία μορφή που πέρα από το θρησκευτικό κράτησε και το κοινωνικό μεγάλο χαρακτήρα, και ιδιαίτερα αυτό του απλού λαού που δεν είχε μετά το σεισμό του 1953 οικονομική στήριξη και αποκούμπη και βρήκε στο πρόσωπό του έναν άνθρωπο που μπορούσε να στηριχθεί. Και ο Ευάγγελος το έπραξε. Όλο αυτό το υλικό μακάρι κάποια στιγμή να παρουσιαστεί σε ένα τόμο για να δει κανείς αυτόν τον Ευεργέτη, ποια η δράση του, ποια η κοινωνική δομή, τι του ζητούσαν δηλαδή και τι αυτός έπραξε.
0: Και στο Παρίσι, από ό,τι μας είπατε, ο φοιτητικός οίκος, το οικοτροφείο και σήμερα λειτουργεί χάρη στη δικιά του ευεργεσία.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα όχι μόνο για Κεφαλήνες, αλλά για παιδιά από όλη την Ελλάδα, σωστά?
1: Ακριβώς. Θέλω να σφραγίσω όσα είπα, γιατί είναι πολύ μεγάλο το κεφάλαιο του Μπαστιά, και πριν σας ευχαριστήσω εγώ θερμά γιατί μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για έναν πατριώτη μου που χαίρομαι για αυτόν, καμαρώνω για αυτή την προσωπικότητα, πέρα από το δέσιμο που έχω με την οικογένεια, να αναφερθώ σε αυτό που είπα, ότι υπάρχει γραμμένο σε ένα τέμπλο παλιό στην Αγία Παρασκευή του χωρίου Μονοπολάτα Παλικής, που λέει ότι «μνίσθητη Κύριε Ευαγγέλου Μπαστιά, ως ηγάπησεν ευπρέπειεν οίκου σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου». 1964. Αυτό
0: ναι,
1: λέει πολλά και μνημονεύει μέσα στην απλότητά του και στη θρησκευτικότητά του, μνημονεύει την καθαρότητα των πράξεων και ότι αυτός μπορεί να καλεστεί ως κτήτορας αυτών των ιερών μονών. Και επειδή η Ορθοδοξία μας παίρνει πρώτο τον κτήτορα με σεβασμό στην αναφορά της και στη μνήμη, έτσι και εμείς σαν λειξουριώτες και σαν κεφαλονίτες, σαν Έλληνες πάνω απ' όλα, σεβόμαστε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος κτητορικά έδωσε ό,τι μπορούσε, όπου μπορούσε, απλόχερα.
0: Πότε πέθανε και πού?
1: Πέθανε στην Αθήνα το 1992. Φέτος έγιναν τα 20 χρόνια, τα 20 χρόνια του, από την κοίμησή του. Έγιναν εκδηλώσεις όπως είπαμε, και επίσης στήθηκε το 1994 στο Λειξούρι η προτομή του, έτσι από το Δημαρχείο όπως σας είπα.
0: Ο τάφος του βρίσκεται στην Αθήνα ή στο Λειξούρι?
1: Στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα. Είναι οικογενειακός τάφος δηλαδή?
1: Μάλιστα.
0: Στην Αθήνα. Σε ποιο κημητήριο?
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι είναι στο πρώτο.
0: Γύρισε λοιπόν, αλλού γεννήθηκε, αλλού τάφηκε, αλλού μεγάλωσε, έτσι, αλλού ευεργέτησε. Στον Βόλο υπάρχει μνήμη της οικογένειας σήμερα?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά θέλω να σας πω στον όμορφο λόγο που λέτε ότι αλλού γεννήθηκε, αλλού δόρισε, έπραξε κλπ. Θέλω να σας πω ότι οι Κεφαλονίτες, και αυτό φαίνεται στο πρόσωπο του Ευαγγέλου Μπαστιά, είναι όπως τον Οδυσσέα. Ό,τι και να κάνουν, όσο και να παλεύουν με τα κύματα, να είναι θαλασσομάχοι στη ζωή, στην πράξη, οπουδήποτε, γιατί η οικογένεια έχει μια αγάπη προς τη θάλασσα, γυρίζουν στην πατρίδα. Τη σκέφτονται την πατρίδα. Δεν είναι απόμακρη πατρίδα από την καρδιά τους. Γιατί αυτός μπορούσε να είναι απόμακρος, αλλά δεν το έπραξε. Ήταν κοντά στην πατρίδα του, κοντά στην Κεφαλονιά του, κοντά στο Λειξούρι του. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Γαλανέ, για τη συμβολή σας σήμερα στην παρουσίαση ενός μεγάλου ευεργέτη που ευεργέτησε κατά εξοχήν την πατρίδα του Κεφαλονιά, αλλά από ό,τι είδαμε όχι μόνο, όπως όλοι οι μεγάλοι ευεργέτες, οι ευεργεσίες του πιάνουν όλους τους Έλληνες όπου γης. Να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά, και να σας πω ότι συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, χωρίς αυτό να είναι υπερβολή, διότι μνημονεύεται αυτό που πρέπει να μνημονεύεται στη ζωή. Τους ανθρώπους που μας βοηθούν και μας ευεργετούν. Να είστε πάντα καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, χαίρετε.
1: Σας χαιρετώ.
0: Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, παρουσιάσαμε τον μεγάλο Κεφαλήνα ευεργέτη Ευάγγελο Μπαστιά Τυπάλδο. Καλεσμένος ο Γεράσιμος Γαλανός, εκπαιδευτικός, υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων, ερευνητής, λαογράφος και όχι μόνο.

Ακούσατε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες». Μία παραγωγή του 89,5. Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, χαίρετε.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης της Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και Διδαχή». Θεολογία και Διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Ορχήστρα Κανών σε συνεργασία με το Δήμο Παιανίας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Χριστέ και Παναγιά» με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την Σοφία Μάμη. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Συμμετέχει η Χοροδία Πολύχρωμες Φωνές. Κείμενα Χρήστος Ζήσης, αφήγηση Χάρης Τρασάνης. Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Παναγιώτη Τσουκαλά στην Παιανία. Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της 5ης πορείας της Γαλιλαίας. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 7.

Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλυθέας για την ακολουθία του Εσπερινού. Θα χωροστατήσει ο Επίσκοπος Χριστουπόλεος κ. Βαρνάβας, πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μεγαλύνθη σφόδρα. Εις ομολόγησε μεγαλοπέρα επενεδείς αναβαλόμενος φως σου σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέρην, ως στεγάζων εν είδε στεφερό αυτού, ότι θυσνεύει την επίβαση αυτού, ο περιπατών επτερήγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλες του πνεύματα, τους λειτουργούς αυτοπυρός φλόγα, ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλιν αυτής, ου κληθείστε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος, ο σημάτιο περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάζουσι. Αναμένουν σου νορυκταβαίνεις παιδείς των τόπων, όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, ό, παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψει την γη. Ο εξ αποστέρων πηγάσαν φάραγξη, αναμένουν σου νορυκ δηλεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρείς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήστε η γη. Ο εξάνετον χόντου στην ίσια χρόνια τη δουλειά των ανθρώπων, του εξαγαγινάτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του λένε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσον τα ξέλου του πεδίου, εκείς του βάνου μας επίτευσας, εκείς τρουθία ενωσεύσουσι, το εδουκατική αιγείτε αυτόν, όρητε ψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης στις ειρήνης καιρούς, ο ήλιος έγνων τη δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τη θρία του βρήμου, σκύμνη, οριών του αρπάσε, και ζητήσε πάντα το φευρό συναυτής, ανέτειλην ο ήλιος και συνήθισαν, και εις τα σημάντρας αυτών και τα στήσονται, εξελεύσετε άνθρωπους από το έργο αυτού, και από την εργασία αυτού έως σας πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθης της αιώς. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έβλεσε εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέκρος δοκώσει, δούν εντροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν.

υπέρ του εξεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, που καταξηρών θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστη.

ένα και το όνομα σου υπέμεινασε, Κύριε. Υπέμεινε η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλπισε.

Δικαίων ψυχαίν, Κύριε Θεού, και ομοιάψετε αυτόν βάσανος, έδοξαν ον οφθαλμοί σαφρών ότι εθνάνε, και ελογίστη κάκος η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα, η δέηση είναι ειρήνη, και καλεν όψη ανθρώπων εάν κολαστός είναι η ελπίς αυτών Αθανασίας πλήρης, και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού, ως χρυσόν εν χωνευτήριο ενδοκίμασεν αυτούς, και ως ολοκάρπμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς, και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσιν, και ως πυνθύρες εν καλάμι διαδραμούνται, κρινούσιν έθνη και κρατήσου λαών, και βασιλεύσει αυτόν Κύριος τους αιώνας. Υπεπιθώτες επ' αυτό συνήσουν αλήθειαν, και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό, ότι χάρις και έλος ως ίδης αυτού, και επισκοπή εν σε κλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος, το ανάγνωσμα. Δίκαιη στον αιώνα ζώσει και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παρά υψίστου. Δια του το λείψουν το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδειγμα του κάλους εκ χειρός Κυρίου. Ότι τη δεξιά σκεπάσει αυτούς και το βραχήνιο περασπεί αυτών. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποίησιν της σάμιναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιώσιν και επιθυμπορήθα κρίσιν ανυπόκριτων. Λείψετε ασπίδα κατά μάκην οσιότητα, όξιν είδε απότομο οργήν ισρομφέα. Συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος παράφρονας, πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών, και ως επί ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται, και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης λυπήσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμοί δε συγκλήσουν από τόμος, αντιστήσε ατέαυτης πνεύμα δυνάμεως, και ως λέλαψε κλικμήσει αυτούς, και ερημώσει πάσαν την ενομία, και κοπραγία περιτρέψει θρόνους δυνατών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους, και γεγαυρωμένη επί όχλης εθνών, ότι ευώθη παρά Κύριου η κράτηση σημείν.

ημών τιτώρων, σαγιάς εκκλησιάς ταύτης και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων.

0: και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε, τι εσπέρα ταύτια να αμαρτήτως φυλακθήνε ημάς, ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και το δοξασμένο το όνομά Σου αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιόσοφ ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε, ευλογητός Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός Δέσποτε συνεδισών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός οι Άγιοι εφωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιώσει τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συμπρέπει ένου, συμπρέπει ήμος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: έπιδε επί τους
1: λιμνούς γνωρίας σιγά το σπέρα και φιλανθρώπινα
0: σε
2: Εκειμένη συνεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

Και παρεπιθυμούν τον αντιπόλητο αυτή, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας.

Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείας της Πανακράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ερδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χριστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου του Μυθούντος, Διονυσίου Αιγίνης και Νεκτάριου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τραπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος, Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Ωραμαρτύρων Χραλάμβους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ερασκήσιε Διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων. Ευπρόσδεκτον πίσον την δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών, πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωήν, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσοντας ψυχάς ημών,

εξ αυτών πεντακεσιλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλαιο, και επίθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία πόλη και ενωρία ταύτη, εν τη σήκη των προσφερόντων τα δωρά ταύτα και εις τον κόσμο σου άπαντα, τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας, στους δούλους σου, Αγίασον.

ξέρουμε και όλοι λέμε ότι το πιο σημαντικό και το πιο ελπιδοφόρο μέρος της κοινωνίας είναι τα παιδιά, η νεολαία. Και όλοι μιλάνε και λένε ότι η πολιτεία πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί καλύτερα για τα παιδιά. Και είναι σωστό αυτό. Και επίσης λέμε ότι πρέπει και η Εκκλησία να κάνει ό,τι μπορεί. Και αυτό είναι σωστό. Το τι κάνει η Εκκλησία το ξέρουν αυτοί οι οποίοι το ζουν. Ζουν μέσα στην Εκκλησία και βλέπουν πόσα πολλά πράγματα κάνει η Εκκλησία για τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά είναι κομμάτι της Εκκλησίας. Αυτό που μπορεί να κάνει κανείς είναι η ηθική βοήθεια ή η υλική βοήθεια. Όλο τον καιρό ζητάμε την ηθική βοήθεια. Σήμερα θέλουμε την υλική συμμετοχή σε αυτό που μπορεί να κάνει η Εκκλησία. Γι' αυτό θεοφιλέστε με την ευχή σας. Θα βγει τώρα ένας δίσκος που το αποτέλεσμα θα είναι η ηθική, όχι μόνο η ηθική, η υλική βοήθεια στα παιδιά μας. Και γι' αυτό ο καθένας καλό είναι να ανταποκριθεί ανάλογα με το φιλότιμό του και με τη δυνατότητά του. Ευλογείται.

0: γιορτάζουμε, πανηγυρίζουμε τους Αγίους Πάντες, τους καρπούς του Παναγίου Πνεύματος, και ανεβαίνει στην καρδιά μας το εξής ερώτημα. Είναι άραγε εφικτή σήμερα η αγιότητα? Η αγιότητα είναι προσεγγίσιμη ή μια ουτοπική κατάσταση? Η αγιότητα είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να λέμε ότι σήμερα μπορεί να γίνουμε Άγιοι? Οι Άγιοι είναι υπερφυσικά όντα? Ανήκουν στο χθες, στο παρελθόν? Γιατί λοιπόν τότε ο Κύριος μας είπε «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι»? Αυτά λοιπόν τα ερωτήματα που ανεβαίνουν στην καρδιά μας, ή αν θέλετε που ακούμε γύρω μας, και μάλιστα πολλές φορές με μια δόση ηρωνίας, ότι εσείς που πάτε στην εκκλησία, το λένε μερικοί δυστυχώς, είστε χαμηλού επίπεδου, λέει, οι άνθρωποι. Δεν μπορείτε να κατανοήσετε αλήθειες της εποχής. Να δούμε λοιπόν γιατί ο Κύριος μας λέει ότι να γίνουμε Άγιοι, αφού και εκείνος είναι Άγιος. Μας το αψευδέστατο στόμα του Κυρίου μας καλεί σε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να επιτύχουμε? Η αγιότητα λοιπόν, αδελφοί μου και πατέρες μου αγαπητοί, είναι μια δυναμική κατάσταση. Η αγιότητα δεν επιτυγχάνεται άπαξ, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται. Ποιοι είναι τώρα αυτοί οι δύο δρόμοι τους οποίους πρέπει να ακολουθήσουμε για να γίνουμε, χάρη του Θεού βέβαια, Άγιοι? Ο Απόστολος Παύλος, θυμάστε, το στόμα της Εκκλησίας τι έλεγε? Χάρη του Θεού ημί, ο ημί. Με τη χάρη του Θεού είμαι αυτό που είμαι. Ο πρώτος λοιπόν δρόμος είναι η ομολογία της πίστεως. Πας ως της ομολογήσει εν εμί, έμπροσθεν των ανθρώπων, λέγει ο Κύριος, ομολογήσω καγώ αυτόν έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανείς. Ποια πίστη όμως, ποια πίστη εννοούμε? Δεν περιορίζεται η πίστη από όρια και από προϋποθέσεις. Ξεπερνά τη λογική και παρέχει τη δυνατότητα της αληθούς γνώσεως, της αληθινής κοινωνίας με τον Θεό. Πώς όμως εμείς θα ομολογούμε κάθε μέρα το Χριστό μας? Θα τον ομολογούμε με τα έργα μας, όχι μόνο με τα λόγια, λένε μερικοί αδελφοί μας πάλι. Με καλή διάθεση ίσως, αλλά εγώ, λέει, πηγαίνω στην εκκλησία, μου αρέσει να πηγαίνω στην εκκλησία ήσυχες ώρες, όχι όταν είναι πολύς κόσμος, να κάθεμαι στη γωνία μου, λέει, να ανάβω το κεράκι μου και να προσεύχομαι μόνος μου. Έτσι όμως δεν κερδίζω την επαφή με το Χριστό, η οποία επιτυγχάνεται μόνον μέσα από τη μυστηριακή ζωή. Πώς λοιπόν θα επιτύχω, και πάλι με τη χάρη του Θεού και τη δική του δύναμη, την θεογνωσία, μελετώντας μόνο τα ιερά γράμματα, αν τα μελετάω βέβαια και αυτά, ή τελειώνοντας μόνο ένα πανεπιστήμιο? Όχι. Μετέχοντας με τις προϋποθέσεις που η Εκκλησία θέτει και ορίζει στα μυστήρια της Εκκλησίας μας και δει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το μυστήριο των μυστηρίων, όπου γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι με το Χριστό μας. Η πίστη λοιπόν είναι χάρις και ζωή και αλήθεια που προσφέρεται και αναδύεται και αποκαλύπτεται, κάτι που δίνει ο Θεός, κάτι που ο Θεός φανερώνει. Βέβαια, σήμερα στην εποχή μας λέγω και πάλι, με όσα γνωρίζετε και όπως αντιμετωπίζετε η πίστη και ο Χριστός, ως δηλαδή πολλές φορές ένα ρομαντικό απομεινάρι του παρελθόντος και η Εκκλησία ως ένας χώρος οπισθοδρομικός και αναχρονιστικός, δεν μπορούμε να τα επιτύχουμε αυτά αν συσχηματιζόμαστε με τον αιώνα αυτό. Η Εκκλησία παρέχει τη δυνατότητα, μας δίνει τη δυνατότητα η Εκκλησία μας, να αντισταθούμε στο ρεύμα, γιατί μόνο τα νεκρά ψάρια τα παρασύρει το ρεύμα, και να γίνουμε τι, να αποκτήσουμε πνεύμα εγρηγόρσεως και βέβαια με τη δύναμη του Θεού να κατανοήσουμε πως και εμείς θα ομολογούμε έργο και λόγο την πίστη μας στο Χριστό σε μια εποχή που είπα μάλλον τα λιδωρεί αυτά, τα περιπέζει, τα θεωρεί αναχρονιστικά. Ένας τρόπος λοιπόν είναι η ομολογία της πίστεώς μας με τη ζωή μας, με τα έργα μας, φανερώνοντας καθημερινά ότι θέλουμε το Χριστό στη ζωή μας. Δεύτερος τρόπος, η αγάπη. Ποια αγάπη όμως? Όχι η φτηνή αγαπολογία, αλλά η απόλυτη αγάπη προς το πρόσωπό του. Τι λέγει ο Κύριος? «Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρεμε, ουκέστη μου άξιος». Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Θεός δεν θέλει να αγαπάμε κανέναν παρά μόνον Αυτόν. Ο Θεός θέλει όχι την αποκλειστικότητα, αλλά την προτεραιότητα να είναι η πρώτη μας αγάπη. Θυμάστε το λόγο της Αποκαλύψεως, «Έχω κατά σου ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας». Να είναι ο Χριστός μας λοιπόν η πρώτη μας έγνοια, το πρωί που θα σηκωθούμε και το βράδυ που θα κατακληθούμε. Ο Χριστός μας να είναι η πρώτη μας, η μεγάλη μας αγάπη, να φτάσουμε, γιατί αυτά δεν τα πετυχαίνουμε με τα λόγια, αλλά με τον πνευματικό μας αγώνα. Να φτάσουμε να λέμε, όπως έλεγαν οι πατέρες, ότι είναι ερωτευμένοι με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Πώς όμως θα αγαπάμε τους άλλους αν δεν αγαπάμε πρώτα τον ίδιον? Το πρωτότυπο, το αρχέτυπο. Ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής λέγει ωραία ότι ο αγαπών των Θεών, προσέξτε, ου δύναται μη και πάντα άνθρωπον ως εαυτόν αγαπήσε. Αυτός λέγει που αγαπάει τον Θεό, δεν μπορεί και τον κάθε συνάνθρωπό του να μην τον αγαπάει όπως τον εαυτό του. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η αγάπη αυτή προς το Θεό και προς τον συνάνθρωπό μας πρέπει να είναι δυνατή, ουσιαστική, καθαρή, ανιδιοτελής αγάπη. Και κλείνω τις σκέψεις μου. Πώς φανερώνω την αγάπη μου? Με έργα ουσιαστικά στήριξη των ανθρωπίνων αναγκών και υλικών και πνευματικών αναγκών. Αυτό το έργο κάνει η Εκκλησία μας τόσους αιώνας τώρα και εδώ στην Αρχιεπισκοπή μας και σε άλλες Μητροπόλεις Εκκλησίες της Ελλάδος, εδώ στην Αρχιεπισκοπή μας με την πατρική φροντίδα και μέριμνα και έμπνευση του μακαριωτάτου πατρός και ποιμενάρχου μας Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου, του οποίου τις θερμές ευχές προς όλους μεταφέρω, τους θεϊερείς, τον κύριο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, την Πρόεδρο του Συλλόγου Παναγία Γουμερά, που με την άδεια του ποιμενάρχου μας, με την αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αγίου Σιδηροκάστρου, με τις ενέργειες της Προέδρου του Συλλόγου, βρίσκονται αυτές οι μέρες εδώ στο ναό για τα 100 χρόνια τα οποία συμπληρώνει η μεγαλώνυμος αυτή ενορία των Αγίων Πάντων της Καλυφαίας, τα Ιερά Κοινήλια της Παναγίας και του Ιερού Ευαγγελίου. Και βέβαια όλη η χρονιά αυτή είχατε την ευλογία κάθε μήνα πάλι με την άδεια του Ποιμενάρχου μας και της Αγίας και Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος να φιλοξενείτε ιερά σεβάσματα από όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι οι Άγιοι όλοι μας καλούν να τους μιμηθούμε. Πώς θα γίνει αυτό? Ακολουθώντας δρόμους. Ένας δρόμος η ομολογία της πίστεως. Δεύτερος δρόμος η αληθινή αγάπη προς το Θεό και τον συνάνθρωπο. Και βέβαια ας μη μένουμε μόνο στο πόσο νηστέψαμε, που πρέπει να νηστεύουμε, και από Δευτέρα αρχίζει η νηστεία των Αγίων Αποστόλων, που καλόν είναι όλες τις νηστείες σοβαρά και όπως πρέπει να τις τηρούμε, αλλά μη μένουμε μόνο στο αν φάγαμε λίγο λάδι ή δεν φάγαμε. Πόσες ομιλίες μόνο παρακολουθήσαμε και βέβαια αγνοούμε αυτά που λέγει ο Κύριος. Αν ντύσαμε τον διπλανό μας, αν του προσφέραμε νερό, αν τον επισκεφθήκαμε ασθενούντα, φυλακισμένο, εν ανάγκη όντα. Διότι αυτά είναι πολύ σημαντικά για να μας ανοίξουν τη θύρα για τον Παράδεισο, που βέβαια δεν θα είναι δικό μας κατόρθωμα, αλλά χάρη τη Θεού και πάλι θα κερδίσουμε ό,τι ο Θεός θέλει για τη σωτηρία της ψυχής μας. Μας ενδιαφέρει λοιπόν η θέωσή μας και ο αγιασμός μας. Μας ενδιαφέρει έτσι να ανατρέφουμε τα παιδιά μας. Ή μένουμε μόνον στο αν περάσουν τις εξετάσεις, που και αυτό πρέπει να γίνει, αλλά να μην μείνουμε μόνο σε αυτό, να δούμε τελικά ότι δεν είναι μόνον η κοινωνική καταξίωση, η οικονομική ευημερία και η κατακόσμων μόρφωση απαραίτητα για την δική μας πνευματική ανέλυξη, αλλά και όλα τα άλλα τα οποία προανέφερα και βέβαια καλά γνωρίζετε. Ωστόσο, σας τα μετέφερα για να τα θυμηθούμε και πάλι. Ας δώσει ο Πανάγαθος Τριαδικός μας Θεός με τη χάρη Του να μιμούμαστε καθημερινά τους Αγίους μας και να γνωρίζουμε ότι η αγιότητα είναι εφικτή, αρκεί να αγωνιστούμε όπως ο Θεός θέλει και μέσα από τους δρόμους που ο Χριστός μας προσφέρει. Πατέρες μου και αδελφοί μου αγαπημένοι, χρόνια καλά και ευλογημένα. Νίνα πολύ εις των δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη τη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί.

0: Αστι αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε ο Αναστάσιμον.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.

0: θεοφιλέστατε, με αισθήματα βαθυτά του σεβασμού και εκτιμήσεως σας καλωσορίζω που ήρθατε στην ενορία μας. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί μεταφέρετε τις ευχές και τις ευλογίες του Μακαριωτάτου και τις δικές σας ευχές σας καλωσορίζω και εύχομαι οι Άγιοι Πάντες να σας ευλογούν, να σας στηρίζουν και να σας δίδουν χρόνια πολλά. Καλώς ορίσατε, θεοφιλέσατε, Πάτερ και Δέσποτε.
1: Αγαπητέ μου και σεβαστέ μου, Πάτερ Τιμόθε, και εγώ σας ευχαριστώ και εσάς και τους συμπρεσβυτέρους σας και τους καλούς σας συνεργάτες για την υποδοχή, την αγάπη. Μεταφέρω, όπως είπα και πριν, σε όλους τις πατρικές ευχές του Μακαριωτάτου Πατρός και Επιμενάρχου μας και σας συγχαίρω που έχετε μια ζωντανή ενορία, τη διατηρείτε ζωντανή με τόσες δράσεις, πνευματικό και φιλανθρωπικό και εν γέννη πλούσιο έργο σε όλους τους τομείς και βέβαια για όλη αυτή τη δραστηριότητα φέτος επί τη επαιτίο των 100 ετών όλα αυτή τα ιερά σεβάσματα που πραγματικά είναι για τον αγιασμό του πιστού λαού του Θεού και εσείς με πολλή επιμέλεια, αγάπη και διάκριση και σεβασμό κινηθήκατε και σας αξίζει σε όλους ο δίκαιος έπαινος Εκκλησίας. Να έχετε υγεία και δύναμη και να συνεχίζετε το έργο σας εδώ στην ενορία αυτή.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Η Αγία Τριάς ο Θεός, διαφυλάξε κατά σημάς. Καλησπέρα, βοήθειά μας, αύριο με υγεία.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλυθέας για την ακολουθία του πανηγυρικού εσπίδευσης.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Δάευτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δάευτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δάευτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάψας τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίης με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεό ει τη βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσω. Εσχυνθήτω αν και τραπήτω αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά ει κοινόμενοι λέγονται έσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστον σαν και εφραθήτω αν επίση πάντε ει ζητούνται σε ο Θεό. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο ή αγαπώντε του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό. Βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε, μη χρονίσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνε εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησε. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη μεικτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθάπερην πείσαμεν εμπισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
2: Άρτος ζωής αιωνιζούσης γενέστομη το σώμα σου το Άγιον, εύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιον αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Βεβηλωθείς έργης ατόπης ο δήλεος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας, εις με αξίωσον.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Γη αγαθή, ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχην βλαστήσασα των Αγεώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε. Δακρύων μη παράσκου Χριστέ Ρανίδας, των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως αν ευσυνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντόν σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε, και παθών και θλίψεων αλωτρίωση.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Η θέλη σας δι ημάς σαρκωθείς πολυέλεε, τυθύνε ως πρόβατον διαυρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ηλαίωσε και εμεί των εξπλάχνων σου δέσποινα και τήρημε άρυπον των σονικέτην και άμεμπτων, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτη να αγιάζομαι. Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσκου, ιδούγαρ το σώμα τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βεβηλωθήσης ψυχής μου το αίμα σου.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον, σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, σχήνται προσθήκην ζωής και ασφάλεια διά της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον της θείης μυστηρίης σου της Αγίας Μητρός σου δεήσεσι. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι εις ζωήν αιώνιον και αθάνατον. Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου, νυν μυστηρίων γεννηφίτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θεωτέρας προκοπήν και επίδοσιν, πρόξενος μόνε αγαθέ όπως δοξάζουσε.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Ριστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιόνταν ειν μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Σωτήρα Χριστόν, ητεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εγκλησοπός εν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά με νυν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε κάθαρον όλων μονισμού σαρκός και πνεύματος. Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών, γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Υπό την συν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ κράζωσι φόβο, εν εμή μήνων σώτερ καγώ ως έθισεν σύ, ιδούγα αρθαρών το ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Φρύτο δεχόμενος το πυρ, μη φλεχθώ ως ικυρός και ως ηχόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Χριστός εστι γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθημάς γαρ πάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν, πατρί το ιδίο αείς φαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου τι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλεε.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, σωτήρ μου το τιμιότατον φλέγον αμαρτίας, την ύλη και εμπιπρών παθώντας ακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου τη θεότητα.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενεά δέσποινα, νόον τεταπλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινο.
3: Τι υπερμάχος στρατηγώτα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Προλαβούσε τον όρθρον επερ Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκουον εκ του Αγγέλου τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε ως ηγέρθει ο Κύριος, θανατώσας τον θάνατον, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Εν τάφο σωματικός, εν άδου δε με τα ψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε με τα ληστού και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ, με τα πατρός και πνεύματος, πάντα πληρών ο απερίγραπτος.
3: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον,
2: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον,
4: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον,
1: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τις εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ανδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσα, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών η Φεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου Σιμών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέηση, και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόρμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
4: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξή Θεό εσαρκώθηκε πεδίων γέγων ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσημων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
3: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτε.
3: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Γαλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
3: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: το μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε και αγαλιάστε και πάντοτε θάρρος ακατάβλητο να έχετε συν Θεό Αγίον. Κυριακή της εορτής των Αγίων Πάντων. Αυτή την Κυριακή αποδίδεται τιμή σε γυναίκες, άνδρες και παιδιά που ανέπτυξαν σχέση αγάπης τόσο με το Θεάνθρωπο Κύριο Ιησού Χριστό όσο και με τους ανθρώπους. Αυτή η σχέση αγάπης τους προσδίδει την ιδιαιτερότητα της αγιοσύνης, τους καθιστά αγίους, αξίους ιδιαίτερης τιμής και ιδιαιτέρου σεβασμού. Πίσω από την εορτή των Αγίων Πάντων υπάρχει ευδιάκριτος η επιθυμία για μια άλλη αγωγή ψυχής, δηλαδή για αληθινή ψυχαγωγία. Όταν η ψυχή ασφιχτιά μέσα στα ίδια και τα ίδια, τότε επιθυμεί αλλαγή αγωγής, δηλαδή αλλαγή ψυχαγωγίας. Η επιθυμία πληρούται μέσω των εορτών και δι' της εορτής των Αγίων Πάντων. Με άλλα λόγια, η εορτή βγάζει τις ψυχές έξω από την ψυχαγωγία της ρουτίνας. Η ρουτίνα δεν άγει τις ψυχές των φωτισμών. Τις οδηγεί στο σκοτεινό βάλτο των άλυτων προβλημάτων ή των δίθεν προβλημάτων. Αντιθέτως, η εορτή ψυχαγωγεί αλλιώτικα με φως, λόγο Θεού και παράδειγμα Αγίων, που επηρεάζει έως τα τρίσβαθα τον άνθρωπο. Η ψυχαγωγία της ρουτίνας τελικώς αφήνει τον άνθρωπο στο κενό από κατασκευαζόμενα προβλήματα, ενώ η ψυχαγωγία της εορτής κάνει τον άνθρωπο ανεξάρτητο τόσο από τις λεγόμενες υπεράνθρωπες δυνάμεις όσο και από τις λεγόμενες υποσυνείδητες δυνάμεις. Με την χριστιανική εορτή ο άνθρωπος και ο λαός ηρεμούν αλλά και ενθαρρύνονται, καθώς ευρίσκονται εντός του πεδίου ενεργίας της αγάπης του Θεού. Ηρεμία και θάρρος αναδύει η εορτή ίσως μην ευωδίας πνευματικής, καθώς είναι απάντηση αγάπης στην αγάπη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το να μιλάς για αγάπη στην εποχή μας είναι σαν να μιλάς για γάργαρο δροσερό νερό στην έρημο. Όσο απαραίτητο είναι για την διαβίωση το νερό στην έρημο, άλλο τόσο είναι η εορτή της αγάπης στην εποχή μας. Η πνευματική ξηρασία αντιμετωπίζεται με την πνευματική υδροφόρο αγάπη της χριστιανικής εορτής. Θέλει και η ψυχή την δροσιά της, όπως θέλει και την ελευθερία της. Ο άνθρωπος δεν καταπιέζεται μόνο εξωτερικά, καταπιέζεται και εκ των έσω, εσωτερικά, και παλεύει, αντιδρά στις δυνάμεις οι οποίες δρούν κάτω από την συνείδηση, υποσυνείδητα που λέμε. Ακόμα και ο φαινομενικά απαθής αδιάφορος άνθρωπος εξανίσταται μέσα του, ζητά να τελειώνει με τις εξαρτήσεις της υπεράνω και υποκάτω της συνειδήσεώς του. Λακταρώντας την λύτρωση, αποδέχεται την πρόσκληση και πηγαίνει στην πνευματική δεξίωση της χριστιανικής εορτής, όπου λύνει τα δεσμά και δροσίζει την φλόγα της εσωτερικής του κατάστασης. Πνευματική αναζωογονωτική δεξίωση είναι και η εορτή των Αγίων Πάντων σε χώρους πνευματικούς, όπου ο άνθρωπος και ο λαός απελευθερώνεται από τον παρελθόντα και παρόντα εαυτό του και πραγματοποιεί ζωηφόρο άνοιγμα προς το μέλλον. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι το Άγιο Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας των Αγίων Πάντων αναφέρεται σε αυτό το άνοιγμα προς το μέλλον. Παρουσιάζει τον Κύριο να λέει τα εξής λόγια. Τα διαβάζουμε από εκκλησιαστική μετάφραση. Εκείνο τον καιρό είπε ο Χριστός στους μαθητές του: «Καθένας που θα με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και εγώ μπροστά στον πατέρα μου που είναι στους ουρανούς. Αλλά όποιος με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ και εγώ μπροστά στον πατέρα μου που είναι στους ουρανούς. Όποιος αγαπάει τον πατέρα του ή την μητέρα του περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιός μου. Και όποιος αγαπάει τον γιο του ή την κόρη του περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιός μου. Και όποιος δεν σηκώνει το σταυρό του και με ακολουθεί, πίσω από το παράδειγμά μου, δεν είναι άξιός μου. Τότε απάντησε ο Πέτρος και του είπε, «Ορίστε, εμείς τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Τι άραγε θα γίνει με εμάς?» Και ο Ιησούς τους είπε, «Αλήθεια σας λέω, ότι εσείς που με ακολουθήσατε, όταν θα ξαναγεννηθεί ο κόσμος στην παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου πάνω στο θρόνο της δόξας, θα καθίσετε κι εσείς πάνω σε 12 θρόνους, κρίνοντας τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και καθένας που άφησε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια για χάρη του δικού μου ονόματος, θα κερδίσει εκατονταπλάσια και θα κληρονομήσει αιώνια ζωή. Και πολλοί πρώτοι θα γίνουν τελευταίοι και οι τελευταίοι θα γίνουν πρώτοι». Με αυτά τα λόγια, τα συγκλονιστικά, ο Θεάνθρωπος Χριστός άνοιξε την πορεία της ανθρωπότητας προς ένα καινούργιο μέλλον που ο ίδιος ονόμασε παλιγενεσία. Πρόκειται για μέλλον εγκόσμιο, χωρίς όμως φθορά, διαφθορά, θάνατο και τα παρόμοια που κατατρώγουν εσωτερικά και εξωτερικά την ανθρωπότητα και τα εγκόσμια. Ο Θεάνθρωπος Χριστός δίδαξε πως η χριστιανική πίστη είναι τρόπος ζωής, ατομικής και κοινωνικής, τον οποίον τρόπο χαρακτηρίζει η διαρκής κριτική ανανέωση, που άλλοι ονομάζουν διαρκή επανάσταση και άλλοι ονομάζουν συνεχή μετάνοια. Για να λέμε την καθαρή αλήθεια, το Ευαγγέλιο που διαβάσαμε μπορεί εύκολα να παρεξηγηθεί και να οδηγήσει σε λαθεμένο συμπέρασμα πως ο Θεάνθρωπος Χριστός δήθεν διδάσκει εγωιστικά την περιφρόνηση των εγκοσμίων, των ιερών θεσμών όπως της οικογένειας, και διδάσκει ακόμα περιφρόνηση γενικά της εγκόσμιας ζωής. Όμως με αυτά τα λόγια του που όντως σοκάρουν, ο Θεάνθρωπος Χριστός κηρύττει την ανακαίνιση, όχι την περιφρόνηση, σε όλους τους τομείς της ζωής. Είναι χαρακτηριστικό το ότι χρησιμοποιεί την έννοια της παλιγενεσίας για να δείξει πως ο σκοπός του είναι η αναδημιουργία της δημιουργίας, όχι δια της καταστροφής ή της τιμωρίας, αλλά δια της αναγεννήσεως και ανακαινήσεως. Γιατί την αναγέννηση, την ανακαίνιση, την παλιγενεσία, εμείς οι άνθρωποι είμαστε συνυπεύθυνοι ως μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, δηλαδή ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ο Θεάνθρωπος Χριστός δεν ενεργεί μαγικός. Δημιούργησε και δημιουργεί ένα Αγίο Πνεύματι τις προϋποθέσεις για την δικιά μας δράση, για τους δικούς μας καλούς αγώνες, για τα δικά μας καλά έργα, τόσο για τον εαυτό μας, όσο και για την κοινωνία μας, μέσα στην οποία ζούμε. Οι Άγιοι, τους οποίους εορτάζουμε, είχαν βίο και πολιτεία, δηλαδή είχαν και προσωπική ζωή και κοινωνική ζωή. Αυτό θα πει βίος και πολιτεία. Αν είχαν μόνο βίο, δηλαδή μόνο ατομική ζωή, κανένας δεν θα τους πείραζε, γιατί κανέναν δεν θα ενοχλούσαν. Επειδή όμως είχαν και πολιτεία, δηλαδή φιλάνθρωποι, κοινωνική, αληθινή, δυναμική παρουσία και δράση, τους καταδίωξαν χωρίς έλεος. Έτσι έχουμε το πλήθος των Αγίων Μαρτύρων, ανδρών και γυναικών, παιδιών, νέων και ηλικιωμένων. Και ψάλουμε, ως απαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της χτίσεως, η οικουμένη προσφαίρεση, Κύριε, τους θεοφόρους μάρτυρας. Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντας, πρεσβεύσατε προς Κύριον, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών. Βλέπουμε λοιπόν αυτό που μας δείχνουν οι Άγιοι, ότι δηλαδή η χριστιανική πίστη περιέχει στην ουσία της τα λεγόμενα καλά έργα. Είναι ένας τρόπος ζωής που περιέχει οπωσδήποτε τα καλά έργα. Τα έργα εκείνα που αλλάζουν τον κόσμο συνεχώς προς το καλύτερο. Εκείνα τα έργα που φέρνουν συνεχή ανανέωση όχι μόνο στον θρησκευτικό χώρο, αλλά σε όλους, μα όλους τους τομείς της ζωής. Το λέμε και το ξαναλέμε. Η Ορθοδοξία δεν διδάσκει μόνο θρησκευτικά, διδάσκει παντού και πάντοτε την αλήθεια η οποία σώζει τον άνθρωπο. Η Ορθοδοξία δεν αντιμάχεται την επιστήμη, αντιμάχεται την αδικία, την ατιμία, την παλανθρωπιά και την πονηριά. Οι πιστοί άνθρωποι γνωρίζουν πως ο Τριαδικός Θεός δεν είναι ο μεγάλος σαπών στους καλούς αγώνες τους υπέρ των ανθρώπων και της ζωής, αλλά είναι συνεχώς παρόν. Είναι ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Οι Ορθόδοξοι πιστοί χριστιανοί γνωρίζουν καλώς ότι όπου υψώνονται οι χριστιανικές αξίες, εκεί λειτουργεί η ορμή της ζωής, ενώ όπου απουσιάζουν, εκεί αναρρυπίζεται η ορμή του θανάτου. Σημειωτέων πως κάθε πραγματική αξία είναι χριστιανική, ασχέτως αν είναι θρησκευτική ή όχι. Ένα παράδειγμα. Ένας ιερός ναός με όλα τα θρησκευτικά σύμβολα είναι πράγματι του Θεού. Όμως και ένα νοσοκομείο είναι του Θεού, γιατί στο νοσοκομείο σώζονται και θεραπεύονται άνθρωποι. Και ένα ερευνητικό κέντρο υγείας είναι του Θεού. Κατά αναλογία και ένα σχολείο και μια σωστή οικογένεια είναι του Θεού και πάει λέγοντας. Η Ορθοδοξία αντιτίθεται μόνο σε οτιδήποτε αλωτριώνει τον άνθρωπο, δηλαδή σε κάθε αμαρτία. Κάθε αμαρτία αλωτριώνει τον άνθρωπο και οτιδήποτε αλωτριώνει τον άνθρωπο είναι αμαρτία. Και προς την αμαρτία όχι μόνο αντιτίθεται, αλλά αντιφάσκει η Ορθόδοξος πίστη. Όπως λοιπόν μας πληροφορεί το Άγιο Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής των Αγίων Πάντων, ο Θεάνθρωπος Χριστός άνοιξε το έργο της αναδημιουργίας, της δημιουργίας, της αποκαταστάσεως του κόσμου στην αυθεντικότητά του, στην αλήθεια του. Πολύ ωραία ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει: «Ούτω γάρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ού γαρ απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλά ή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Έτσι λέει, αγάπησε ο Θεός τον κόσμο». Τόσο τον αγάπησε. Το θέμα είναι αν τον αγαπάμε εμείς τον κόσμο όσο τον αγαπάει ο ίδιος ο Θεός. Συγκλονιστικά λοιπόν λόγια είναι αυτά τα οποία διαβάσαμε και μας βεβαιώνουν ότι ο Θεάνθρωπος Χριστός με ελευθερία και αγάπη εργάστηκε και εργάζεται για να ζήσει ο κόσμος. Για να ζήσει ο κόσμος αγωνίστηκαν στον κόσμο και ομολόγησαν έτσι τον Θεάνθρωπο Χριστό μπροστά στον κόσμο όλοι οι Άγιοι, γυναίκες και άνδρες, παιδιά, νέοι και ηλικιωμένοι. Δεν μιλάμε για υπερανθρώπους, αλλά μιλάμε για κανονικούς, φυσιολογικούς ανθρώπους, με πίστη, αγάπη, ελπίδα. Για αυτούς τους φυσιολογικούς αγίους ανθρώπους που αγωνίστηκαν υπέρ του κόσμου κάνει λόγο και το αποστολικό ανάγνωσμα της Θείας Λειτουργίας της εορτής τους. Θα το διαβάσουμε από εκκλησιαστική μετάφραση προς διευκόλυνσή μας και θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το περιεχόμενό του συν Θεό Αγίο. Πρώτα όμως ας πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα.

προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, με την πίστη οι γονείς του Μωυσή τον έκρυβαν για 3 μήνες μετά τη γέννησή του. Είδαν ότι το βρέφος ήταν πολύ χαριτωμένο και δεν φοβήθηκαν την διαταγή του βασιλιά. Με την πίστη ο Μωυσής, όταν πια μεγάλωσε, αρνήθηκε να ονομάζεται γιος της κόρης του Φαραώ. Προτίμησε να υποφέρει μαζί με τον λαό του Θεού παρά να απολαμβάνει την πρόσκαιρη αμαρτωλή ζωή. Θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου τον εξευτελισμό, σαν εκείνον που υπέφερε ο Χριστός γιατί απέβλεπε στην ανταπόδοση. Με την πίστη εγκατέλειψε την Αίγυπτο χωρίς να φοβηθεί την οργή του βασιλιά, γιατί παρέμενε σταθερός στην πίστη του στον αόρατο Θεό σαν να τον έβλεπε. Με την πίστη γιόρτασε το Πάσχα και ράντισε με αίμα για να μην θίξει ο εξολοθρευτής άγγελος τα πρωτότοκα παιδιά των Εβραίων. Με την πίστη πέρασαν την Ερυθρά θάλασσα σαν να ήταν στεριά, ενώ οι Αιγύπτιοι όταν προσπάθησαν καταποντίστηκαν. Με την πίστη έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ αφού για 7 μέρες οι Ισραηλίτες βάδιζαν τριγύρω τους. Με την πίστη η πόρνη Ραάβ δεν χάθηκε μαζί με τους απίστους επειδή είχε δεχθεί φιλικά τους κατασκόπους. Χρειάζεται να συνεχίσω? Δεν θα με πάρει ο χρόνος να διηγηθώ για τον Γεδεών, τον Βαράκ, τον Σαμσόν, τον Ιεφθάε, τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ και τους προφήτες. Με την πίστη κατατρόπωσαν βασίλεια, επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεών του. Έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν τη δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν την σφαγή, έγιναν από αδύνατη ισχυροί, αναδείχθηκαν ήρωες στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή εχθρικά στρατεύματα. Με την πίστη γυναίκες ξαναπήραν πίσω στη ζωή τους ανθρώπους τους και άλλοι βασανίστηκαν ως τον θάνατο χωρίς όμως να δεχτούν την απελευθέρωσή τους, γιατί πίστευαν ότι μπορούσαν να αναστηθούν σε μια καλύτερη ζωή. Με την πίστη άλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς και μαστιγώσεις, ακόμα και δεσμά και φυλακίσεις. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν δοκιμασίες, θανατώθηκαν με μάχαιρα, περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές και κατσικίσια δέρματα, έζησαν σε στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις και κακουχίες. Ο κόσμος δεν ήταν άξιος να έχει τέτοιους ανθρώπους. Με την πίστη πλανήθηκαν σε ερημιές και βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γης. Όλοι οι παραπάνω, παρά την καλή μαρτυρία της πίστης τους, δεν πήραν αυτό το οποίο τους υποσχέθηκε ο Θεός, ο οποίος είχε προβλέψει κάτι καλύτερο για μας, έτσι ώστε να μην φτάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς. Έχοντας λοιπόν γύρω μας τόσο μεγάλη στρατιά μαρτύρων, ας τεινάξουμε από πάνω μας κάθε φορτίο και την αμαρτία που εύκολα μας εμπλέκει και ας τρέχουμε με υπομονή το αγώνισμα του δύσκολου δρόμου που έχουμε μπροστά μας.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με την επιστολή του αυτή που διαβάσαμε, ο Απόστολος Παύλος μας υπενθυμίζει πως πίστη και δύναμη συμβαδίζουν. Πίσω από κάθε δύναμη υπάρχει μια πίστη. Πίσω από την τέλεια δύναμη υπάρχει η τέλεια πίστη στον Θεάνθρωπο Χριστό. Διότι η χριστιανική πίστη συνάδει αχωρίστως και αδιαιρέτως με την αγάπη και την ελπίδα. Η αγιοσύνη είναι πίστη, αγάπη, ελπίδα. Χωρίς αυτά τα τρία συστατικά δεν είναι δυνατόν να υπάρξει άγιος άνθρωπος. Μπορεί να υπάρξει ένας καλός ιδεολόγος, αλλά άγιος όχι. Ο άγιος πιστεύει στον Θεάνθρωπο Χριστό και επειδή πιστεύει ελπίζει, δηλαδή είναι ανοιχτός στο μέλλον. Πιστεύει ο άγιος, ελπίζει και προπάντων αγαπά. Ο Απόστολος Παύλος το λέει ξεκάθαρα στην προς Κορινθίους επιστολή του. Από όλα τα χαρίσματα που κάνουν έναν άνθρωπο να είναι άγιος, μεγαλύτερο χάρισμα θεωρείται η αγάπη. Αυτή η αγάπη ως απάντηση στην αγάπη του Θεού γίνεται πηγή δυνάμεως. Τούτο φαίνεται, όπως ήδη είπαμε, στον βίο, δηλαδή στην ατομική ζωή, και την πολιτεία, δηλαδή στην κοινωνική ζωή των Αγίων. Οι Άγιοι της πίστεως, της αγάπης και της ελπίδος αντιμετώπισαν πάσης φύσεως απάνθρωπες απειλές και τις ποικίλες μορφές του απανθρωπισμού που τείνουν να μηδενίσουν την ανθρωπιά αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο. Στην επιστολή την οποία διαβάσαμε γίνεται ξεκάθαρα λόγος για αυτές τις απειλές, του μηδενισμού της απειλές, της ανθρωπιάς και του ανθρώπου. Του μηδενισμού δηλαδή του ανθρώπου και της ανθρωπιάς και του ανθρωπισμού. Αυτές τις απειλές οι Άγιοι τις αντιμετώπισαν με καταπληκτική δύναμη. Την δύναμη της πίστεως και της ελπίδος και της αγάπης. Οι Άγιοι δεν υπερασπίστηκαν τον Θεό, διότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη πολεμιστών υπερασπιστών. Οι Άγιοι υπερασπίστηκαν τους ανθρώπους έναντι των δυνάμεων που απειλούν να μηδενίσουν τους ανθρώπους. Ο εξευτελισμός και η εκμηδένιση των ανθρώπων είναι καταστάσεις τις οποίες δεν αποδέχονται οι Άγιοι σε καμιά περίπτωση. Τούτο φαίνεται και στα σημεία τα οποία πραγματοποιούν. Τα λεγόμενα θαύματά τους είναι σημεία τα οποία μαρτυρούν τους αγώνες των Αγίων προς υπεράσπιση των ανθρώπων. Οι Άγιοι έκαναν και κάνουν θαύματα, όχι όμως για να αποδείξουν την δύναμή τους ή το μεγαλείο τους, αλλά για να σημειώσουν, να υπογραμμίσουν την ανάγκη να σωθούν οι άνθρωποι από τις αρρώστιες, από την εξαθλίωση, από τις εξαρτήσεις, από την διαφθορά, από την φθορά. Γι' αυτό ο σωστός όρος ο θεολογικός δεν είναι τα θαύματα των Αγίων, είναι τα σημεία των Αγίων. Όλοι οι Άγιοι δίνουν και αφήνουν σημεία ζωής και όχι φθοράς ή θανάτου. Σημεία ελπίδος και όχι απελπισίας, χαράς και όχι θλίψεως, δικαιοσύνης και όχι αδικίας, αγάπης και όχι μίσους. Επομένως, όταν ακούμε πως ένας άγιος άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, έκανε θαύμα, θα πρέπει να καταλαβαίνουμε πως αφενός στυλιτεύει μια υπάρχουσα άσχημη άθλια κατάσταση, αφετέρου δείχνει την ανάγκη και την δυνατότητα συνθεώ Αγίω διορθώσεως αυτής της καταστάσεως. Απορούν κάποιοι και λένε, όταν βλέπουν αρρώστους να πηγαίνουν να προσκυνήσουν εικόνες ή λείψαν Αγίων, τι συμβαίνει εδώ? Γιατί όμως απορούν? Επειδή πηγαίνουν οι άρρωστοι να προσκυνήσουν ή επειδή βλέπουν πως υπάρχουν άρρωστοι και αρρώστιες που έχουν ανάγκη θεραπείας αυτοί οι άρρωστοι και ασθενείς που πρέπει να αντιμετωπιστούν φιλάνθρωπα και θεραπευτικά? Τι από τα δύο δημιουργούν την απορία? Ή μήπως και τα δύο χαλάνε τον ανθρώπινο εφησυχασμό?
Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το γενικό συμπέρασμα είναι ότι όταν μιλάμε για χριστιανική πίστη, μιλάμε για μια ριζική αλλαγή της στάσης του ανθρώπου και μια μεταστροφή κατά την οποία ο πιστός άνθρωπος εγκαθίσταται ενώπιον του αληθινού Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η πίστη, η χριστιανική, η ορθόδοξος, είναι μια υπαρξιακή αναγέννηση, δηλαδή μια δεύτερη γέννηση του ανθρώπου που συνεπάγεται έναν εντελώς καινούριο τρόπο να υπάρχει ο άνθρωπος εδώ στον κόσμο. Γι' αυτό η πίστη δεν αντιπαραβάλλεται προς τη γνώση ή την κριτική ερώτηση, αλλά προς την αμαρτία, η οποία αμαρτία κατά συνέπεια ορίζεται φαινόμενο αντίθετο προς την πίστη ως εν Χριστώ και εν Αγίω Πνεύματι αναγέννηση. Αναγέννηση του ανθρώπου, αναγέννηση της κοινωνίας, αναγέννηση της πατρίδος, αναγέννηση με ευημερία και ελευθερία. Χαίρετε και αγαλιάστε.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Η ώρα είναι 10.

Σήμα στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Για μία ακόμα φορά λοιπόν είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή και σε αυτή την εκπομπή να συζητάμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια όλης αυτής της σειράς των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μία ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπά για την πρόσκληση και για την τιμή που είναι δικιά μου.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, να διαβάζουμε και να ερμηνεύουμε τους ψαλμούς εκείνους από τους οποίους επιλέγονται ορισμένοι στίχοι ως προκείμενα των αποστολικών αναγνωσμάτων της Θείας Λειτουργίας. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τους ψαλμούς 31 και 44, στίχοι των οποίων συγκροτούν τα προκείμενα των αποστολικών αναγνωσμάτων της Θείας Λειτουργίας του Σαββάτου και των εορτών που είναι αφιερωμένες στην Παναγία αντίστοιχα. Ξεκινάμε λοιπόν με τον ψαλμό 31. Όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσουμε τον ψαλμό σε μετάφραση από την έκδοση ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, που κυκλοφορεί με πρόλογο του μακριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου. Να υπενθυμίσουμε σε όλους, σε όσους από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι και θέλουν να παρακολουθούν το σχολιασμό, να ανοίξουν την Αγία Γραφή στον ψαλμό 31 του κειμένου των Εβδομήκοντα ή στον ψαλμό 31, αν διαθέτουν κάποια μετάφραση από το εβραϊκό κείμενο. Κύριε καθηγητά, ποιο είναι λοιπόν το περιεχόμενο του ψαλμού 63?
1: Πριν μιλήσουμε για τον ψαλμό 63, να πούμε ότι το ξέρουν βεβαίως οι περισσότεροι από τους ακροατές μας ότι η μέρα του Σαββάτου είναι σύμφωνα με το εβδομαδιαίο λειτουργικό κύκλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας αφιερωμένη στην μνήμη των κεκοιμημένων. Επομένως το προκείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος έχει ανάλογο χαρακτήρα και προέρχεται, όπως είπατε, από τον ψαλμό 31. Τώρα για τον ψαλμό 31 να πούμε ότι είναι ένας ψαλμός που μακαρίζει όλους εκείνους οι οποίοι εξομολογήθηκαν τις αμαρτίες τους και ο Θεός τους απάλλαξε από τις τρομερές συνέπειες τους. Είναι ο δεύτερος από τους λεγόμενους ψαλμούς μετανοίας και φαίνεται πιθανό ότι κατά την προχριστιανική περίοδο συνόδευε την προσφορά κάποιες θυσίες για συγχώρηση των αμαρτιών στο Ναό της Ιερουσαλήμ. Ξέρουμε ότι υπήρχαν τέτοιες θυσίες περί μετανοίας, περί αφέσεως των αμαρτιών κτλ. Με την πρώτη στροφή ο ποιητής μακαρίζει τους εκείνους τους οποίους, όπως είπαμε, ο Θεός συγχώρεσε τις αμαρτίες και περιγράφει στη συνέχεια στους στίχους 3 έως 4 τις αρνητικές συνέπειες της αμαρτίας και στο στίχο 5 τις θετικές εμπειρίες του από πριν και μετά την εξομολόγηση των αμαρτιών του. Οι δύο επόμενες στροφές αναφέρονται στη φροντίδα του Θεού να προστατεύει και να καθοδηγεί τους πιστούς και ο ψαλμός ολοκληρώνεται με ένα δίδαγμα που πηγάζει από την εμπειρία του ποιητή στο στίχο 10 και με μια προτροπή για πάνδημη δοξολογία του Θεού. Θα διαβάσω το κείμενο όπως κάνουμε συνήθως από τη μετάφραση, όπως είπατε, της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στο σχολιασμό του. Το κείμενο έχει μια επιγραφή του Δαβίδ, επιμελημένο ποίημα, και ξεκινάει αμέσως μετά με το κυρίως μέρος του ψαλμού: «Χαρά σε εκείνους που τους συγχωρέθηκαν οι ανομίες και που σβήστηκαν οι αμαρτίες τους. Χαρά στον άνθρωπο που ο Κύριος δεν θα του λογαριάσει αμαρτία, ούτε υπάρχει δόλος στα λόγια του. Επειδή αποσιώπησα την αμαρτία μου, ένιωσα φθορά στα κόκαλά μου, καθώς όλη τη μέρα αναστέναζα. Γιατί μέρα και νύχτα το χέρι σου έπεσε πάνω μου βαρύ. Ταλαιπωρήθηκα σαν να μπηχτήκανε αγκάθια στο κορμί μου». Ακολουθεί μια παύση των έγχορδων μουσικών οργάνων και συνεχίζει ο ποιητής την επόμενη στροφή: «Την αμαρτία μου τη φανέρωσα και δεν απέκρυψα την ανομία μου. Θα ομολογήσω, είπα, την ανομία μου στον Κύριο.

0: τότε συγχώρεσες τις ασεβείς μου σκέψεις. Και πάλι μια σύντομη παύση των μουσικών οργάνων για να περάσουμε στην επόμενη στροφή που αλλάζει πάλι το κλίμα. Γι' αυτό σε σένα θα προσεύχεται κάθε πιστός στον κατάλληλο καιρό. Πλημμύραν έρθει και νοροποντή, αυτόν δεν θα τον πλησιάσουν. Σε σένα θα καταφεύγω όταν με περιζώνουν συμφορές. Εσύ που είσαι χαρά μου, λύτρωσέ με από όσους με κυκλώσανε. Και μια πάλι μια σύντομη παύση των εγχόρδων. Βλέπουμε ότι σε αυτό το ποίημα έχουμε πολλές παύσεις, καθώς σε αποστροφή σε στροφή φαίνεται να αλλάζει το θέμα και τώρα φαίνεται να μιλάει ο Θεός. Σύνεση θα σου δώσω, λέει ο Κύριος, και θα σου υποδείξω το δρόμο που θα πορευτείς. Δεν θα σ' αφήσω από τα μάτια μου. Μη γίνεστε καθώς το άλογο και το μουλάρι που σύνεση δεν έχουν. Με φήμωτρο και χαλινάρι σύγγεις τα σαγόνια τους όταν δεν θέλουν να σε πλησιάσουν. Το μαρτωλού οι συμφορές είναι πολλές, ενώ εκείνον που στον Κύριο ελπίζει θα τον κυκλώσει η αγάπη του. Χαρείτε εσείς οι δίκαιοι και αναγαλιάστε για όσα Κύριος έχει κάνει. Περήφανοι να είστε όλοι εσείς που σκέφτεστε με ευθύτητα. Όπως είπαμε, του κυρίου Ψαλμού προηγείται μια επιγραφή που δηλώνει ότι πρόκειται για ένα ποίημα που ανήκει στην συλλογή των ψαλμών του Δαβίδ, ότι συντέθηκε με ιδιαίτερη επιμέλεια και ότι έχει διδακτικό χαρακτήρα. Ο κυρίος Ψαλμός αρχίζει με δυο μακαρισμούς που καλοτυχίζουν τους ανθρώπους που ο Κύριος τους συγχώρεσε και τους έκρινε αθώους. Το ρήμα του εβραϊκού πρωτοτύπου που το εβδομήκοντα μεταφράζει ως αφέθησαν είναι το ρήμα νασά που σημαίνει σηκώνω, μεταφέρω κάτι ή παίρνω κάτι. Τόσο το εβραϊκό ρήμα λοιπόν όσο και το ελληνικό εκφράζουν με παραστατικό τρόπο τη χαρά του ανθρώπου που νιώθει ότι απαλλάσσεται είτε από κάθε χρέος, όπως δηλώνει το ελληνικό ρήμα αφέθησαν, είτε από κάποιο βάρος, όπως δηλώνει το εβραϊκό ρήμα, που του σηκώθηκαν, που του πάρθηκαν οι αμαρτίες. Η χαρά στην προκειμένη περίπτωση προκύπτει από την απαλλαγή από ένα χρέος, κατά την ελληνική απόδοση, από ένα βάρος, κατά την εβραϊκή, και φυσικά είναι το βάρος ή το χρέος της αμαρτίας. Την ίδια χαρά δηλώνει και το ρήμα επεκαλύφθησαν, που σημαίνει ότι ο Θεός έχει καλύψει την αμαρτία, την έχει βγάλει δηλαδή από τα μάτια του, δεν βρίσκεται πια μπροστά του. Πρέπει βεβαίως να σημειωθεί στο σημείο αυτό, για να μην γίνει κάποια παρεξήγηση, ότι το είδος κάλυψης που υπονοεί εδώ ο ποιητής είναι εντελώς διαφορετικό από την τάση να κρύβει κανείς την αμαρτία του με σιωπή και μυστικότητα, γιατί αυτή η αποσιώπηση είναι καταστροφική για τον άνθρωπο. Το λέει παρακάτω στον στίχο 3 ο ποιητής: «Επειδή αποσιώπησα την αμαρτία μου, ένιωσα τη φθορά στα κόκαλά μου». Η ανομολόγητη αμαρτία, συνεχίζει ο ποιητής, δηλητηριάζει ολόκληρη την ύπαρξη του ανθρώπου. Το περιγράφει έτσι με πολύ παραστατικές εικόνες. «Όλη τη μέρα αναστέναζα», στο δεύτερο μέρος του στίχου 3. «Μέρα και νύχτα το χέρι σου έπεσε πάνω μου βαρύ. Ταλαιπωρήθηκα σαν να μπηχτήκανε αγκάθια στο κορμί μου», στο στίχο 4. Η αμαρτία, κύριε Παπά, θέλει, όπως ξέρουμε όλοι μας, να παραμείνει άγνωστη. Αποφεύγει το φως. Η αποσιώπηση όμως της αμαρτίας απομονώνει τον άνθρωπο, τον απομακρύνει από την κοινότητα. Και όσο πιο απομονωμένος είναι ένας άνθρωπος, τόσο πιο καταστροφική θα είναι η δύναμη της αμαρτίας πάνω του. Αξιοσημείωτο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο ψαλμωδός δεν θεωρεί τη σωματική αδυναμία τιμωρία του Θεού για την αμαρτία, αλλά το φυσικό αποτέλεσμα ενός άρρωστου πνεύματος, και μόνο όσοι έχουν επίγνωση αυτής της εσωτερικής ανισορροπίας αισθάνεται την συνοδευτική σωματική ασθένεια. Η ασθένεια δηλαδή είναι συνέπεια της αμαρτίας, δεν είναι τιμωρία του Θεού. Είναι μια πολύ πρωτοποριακή ιδέα. Συνήθως ο κόσμος σκέφτεται, θα κάνω μια αμαρτία, θα με τιμωρήσει ο Θεός. Στην πραγματικότητα είναι ακριβώς αυτή η συνειδητοποίηση της εσωτερικής ανισορροπίας. Κατά συνέπεια, και κατά ειρωνικό θα έλεγα τρόπο, αυτοί που υποφέρουν από την αμαρτία είναι οι δίκαιοι, επειδή αυτοί έχουν επίγνωση της αμαρτίας τους και της κρίσης του Θεού, ενώ οι ασεβείς απλώς την αγνοούν. επίσης τις αμαρτίες τους, ακριβώς επειδή αισθάνονται την εξουσία του Θεού στη ζωή τους και έτσι βρίσκουν θεραπεία και πληρότητα, κάτι που δεν το κάνουν βεβαίως οι ασεβείς. Ο ποιητής έχει προσωπική εμπειρία αυτής της αποκατάστασης της εσωτερικής ισορροπίας και έτσι συνεχίζει το ποίημά του στο στίχο 5, προτείνοντας αυτήν την αποκατάσταση της εσωτερικής ισορροπίας στους ακροατές του ως διέξοδο από τον φαύλο κύκλο της αμαρτίας. Αμαρτία, απομόνωση, εσωτερική ανισορροπία, ασθένεια. Την αμαρτία μου τη φανέρωσα και δεν απέκρυψα την ανομία μου. Θα ομολογήσω, είπα, την ανομία μου στον Κύριο και εσύ τότε συγχώρεσες τις ασεβείς μου σκέψεις.
1: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, υπάρχει μια παύση των έγχορδων μουσικών οργάνων και στη συνέχεια ο ποιητής αναφέρεται σε πλημμύρες και νεροποντές που απειλούν τον άνθρωπο. Ποιο είναι το νόημα, κύριε καθηγητά, αυτών των αναφορών που δεν φαίνεται να σχετίζονται με τα προηγούμενα?
0: Όπως παρατηρήσαμε και καθώς διαβάζαμε τον ψαλμό, κύριε Παπά, πραγματικά υπάρχουν διάφορα θέματα που θίγει ο ψαλμωδός και τα οποία τα χωρίζει με αυτές τις σύντομες παύσεις των έγχορδων μουσικών οργάνων. Εδώ μιλάει για την εμπειρία του από τη σωτηρία του, από την απαλλαγή του, από την αμαρτία, σε ένα διαφορετικό όμως ύφος. Ενθαρρυμένος δηλαδή από την προσωπική του εμπειρία, εκφράζει ο ψαλμωδός την ευγνωμοσύνη του προς το Θεό, διαβεβαιώνοντας το ακροατήριό του τώρα ότι εφόσον εμπιστεύονται το Θεό, ακόμα και οι πιο τρομερές απειλές δεν μπορούν να τις αγγίξουν. Για να διατυπώσει την πίστη του αυτή, χρησιμοποιεί την εικόνα του νερού. Πλημμύρα αν έρθει και νεροποντή, αυτόν δεν θα τον πλησιάσουν. Είναι γνωστό ότι σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, οι αντίθεες δυνάμεις του χάους που απειλούν τη δημιουργία εκπροσωπούνται μέσα από τα νερά. Από το πρώτο κιόλας κεφάλαιο της βίβλου διακηρύσσεται ότι οι δυνάμεις αυτές βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο του Θεού. Στους ψαλμούς, απειλητικές για τη ζωή τρομερές δυνάμεις, αυτές οι τρομερές δυνάμεις περιγράφονται με ποικίλους παρόμοιους όρους. Έχουμε πάρα πολλούς όρους που χρησιμοποιούν οι ποιητές των ψαλμών: άβυσσος, καταράκτε, κύματα, μετεωρισμοί, ύδατα, βυθός, βάθη θαλάσσης, καταιγής, βαθέα ύδατα, καταιγής ύδατος, φρέαρ, ύδατα πολλά κλπ. Με την ίδια σημασία χρησιμοποιείται και στον παρόντα το ψαλμό η έκφραση «κατακλυσμός υδάτων πολλών». Κάθε φορά δηλαδή που θέλουν να μιλήσουν για κάποια τρομερή απειλή που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος, μιλάνε για κατακλυσμό, για ύδατα, για καταιγίδες κλπ. Όμως ο ψαλμωδός απέναντι σε αυτές τις απειλές, όπως και σε κάθε κακό που απειλεί τη ζωή του, έχει καταφύγιο. Έτσι ολοκληρώνει την τέταρτη στροφή του ποίηματός του με την έκφραση της εμπιστοσύνης του στο Θεό και με μια έκκληση να συνεχίζει να τον προστατεύει. Σε σένα καταφεύγω όταν με περιζώνουν συμφορές. Εσύ που είσαι η χαρά μου, λευτέρωσέ μου από όσους με κυκλώσανε. Είναι αξιοσημείωτος ο τρόπος με τον οποίο ο μεταφραστής αποδίδει το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 7 που μόλις διάβασα. Σύμφωνα με το εβραϊκό κείμενο, ο ψαλμωδός εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στο Θεό δηλώνει «με περιβάλλεις με χαρμόσυνες κραυγές απελευθέρωσης». Ο μεταφραστής αλλάζει αυτό το φραστικό, κρατάει όμως τις δύο βασικές λέξεις του πρωτοτύπου. Τη λέξη, το ουσιαστικό παλέ που σημαίνει απελευθέρωση και το ρήμα σαβά που σημαίνει περιβάλλον. Τα κάνει και τα δύο ρήματα και χρησιμοποιώντας αυτές τις δύο λέξεις ως ρήματα, λυτρώ και κυκλώ, μετατρέπει την έκφραση εμπιστοσύνης σε έκκληση για σωτηρίας. Λύτρωσέ με από τον κυκλωσάντον με. Έτσι. Λύτρωσέ με από όσους με κυκλώσανε. Η επιλογή των δύο αυτών λέξεων για τη διατύπωση της χαράς από τη συγχώρηση των αμαρτιών, είτε της έκκλησης για συνέχιση της προστασίας είτε για την έκφραση της χαράς, υπογραμμίζει αυτή τη βασική θέση του ποιητή, ότι η εξομολόγηση σπάει τον φαύλο κύκλο της απομόνωσης στον οποίο έχει εγκλωβίσει τον άνθρωπο η αμαρτία και ανοίγει πάλι το δρόμο προς την κοινότητα. Η επιλογή δηλαδή των ρημάτων λύτρωσε και λυτρώ και κυκλώ δηλώνει ακριβώς αυτόν τον φαύλο κύκλο στον οποίο βρίσκεται κανένας όταν αποσιωπά την αμαρτία του, και το πώς απεγκλωβίζεται, λυτρώ ο άνθρωπος από την αμαρτία και μπορεί να ξανανοιχτεί στην κοινότητα, μπορεί να κοιτάζει τους συνανθρώπους του στα μάτια, δεν χρειάζεται να κρύβεται και να ντρέπεται όταν έχει καταφέρει να απαλλαγεί από το βάρος της αμαρτίας. Στη συνέχεια ο ψαλμοδός, αφού έχει περιγράψει την εμπειρία του από τη συγχώρεση των αμαρτιών του και αφού έχει παρακαλέσει τον Θεό να συνεχίσει να τον προστατεύει, αλλάζει πάλι το ύφος του. Η φωνή του ηκέτη που απευθύνεται στο Θεό μετατοπίζεται στη φωνή του δασκάλου που απευθύνεται στους μαθητές. Και όπως κάθε καλός δάσκαλος, ο ποιητής κάνει μια αναλογία με κάτι που οι μαθητές γνωρίζουν ήδη καλά, προκειμένου να καταδείξει την έννοια που προσπαθεί να επικοινωνήσει. «Μη γίνεστε καθώς το άλογο και το μουλάρι», λέει ο δάσκαλος. Η πειθάρχηση αυτών των ζώων ώστε να ακολουθήσουν τον σωστό δρόμο απαιτεί βεβαίως σωματικό περιορισμό. Τους λείπει η κατανόηση. Οι μαθητές από την άλλη πλευρά έχουν την ευκαιρία για κατανόηση, αρκεί βεβαίως να παραδοθούν στην κυδαιμονία του ομιλητή. Ο ψαλμός 31 λοιπόν τελειώνει με τον ίδιο τρόπο που άρχισε, με μια ομιλία προς το γενικό ακροατήριο, παραθέτοντας ένα σοφόρητο. Το αμαρτωλού οι συμφορές είναι πολλές, ενώ εκείνον που στον Κύριο ελπίζει θα τον κυκλώσει η αγάπη του. Ο τελευταίος στίχος όμως δεν είναι ούτε οδηγία ούτε προσωπική μαρτυρία, αλλά μάλλον μια γρήγορη σειρά τριών προτροπών. Χαρείτε, αναγαλιάστε, περήφανοι να είστε. Η αναγνώριση της αμαρτίας και η εξομολόγηση οδηγούν στη συγχώρηση του ανθρώπου από το Θεό και στην απομόνωση της κοινωνίας μαζί του, αλλά και με τους ανθρώπους. Η βεβαιότητα αυτή, όπως και η διαβεβαίωση ότι όποιος ελπίζει στον Κύριο περιβάλλεται από την αγάπη του, αποτελούν πηγή χαράς, και σε αυτή τη χαρά καλεί ο ψαλμοδός να μετάσχει ολόκληρη η κοινότητα των δικαίων. Ο τελευταίος στίχος λοιπόν αλλάζει και πάλι το θέμα και είναι μια πρόσκληση προς όλους τους δικαίους να χαρούν μαζί με όλη την κοινότητα που καθώς ζουν απαλλαγμένοι πλέον από το βάρος της αμαρτίας.
1: Κύριε καθηγητά, αυτές οι εναλλαγές ανάμεσα σε οικεσίες, συμβουλές, δοξολογίες δεν δείχνουν μια δυναμία του ποιητή? Πού οφείλεται αυτή η συνεχή συναλλαγή των λογοτεχνικών ειδών με τα οποία εκφράζεται ο ποιητής?
0: Έχετε δίκιο σε αυτή την παρατήρηση, κύριε Παπά. Είναι αλήθεια ότι ο Ψαλμός 31 αποτέλεσε για περισσότερο από έναν αιώνα αντικείμενο ιδιαίτερης φιλολογικής ανάλυσης από ερευνητές οι οποίοι εργάζονταν κατά κύριο λόγο με την λεγόμενη μέθοδο της κριτικής των μορφών ή μορφοϊστορική μέθοδο. Να πούμε δύο λόγια για αυτήν την μέθοδο. Στόχος του ερμηνευτή που εργάζεται με τη μέθοδο αυτή είναι μια μοντέρνα, σχετικά μοντέρνα εδώ και έναν αιώνα βέβαια, ερμηνευτική μέθοδος, είναι η κατανόηση των προθέσεων και του σκοπού του συγγραφέα ενός κειμένου όσο αυτά είναι δυνατόν να αναγνωριστούν από τη χρησιμοποιούμενη γλώσσα και κυρίως από την επιλογή του λογοτεχνικού είδους. Γιατί ένας συγγραφέας επιλέγει το α λογοτεχνικό είδος και γιατί το άλλο? Η μορφή λοιπόν του λογοτεχνικού είδους παρέχει το λογοτεχνικό πλαίσιο και στη συνέχεια βοηθά να κατανοηθούν οι μικρότερες φράσεις και λέξεις μέσα στο πλαίσιο. Όταν διαβάζω παραδείγματος χάρη μια συνταγή μαγειρικής και ξέρω ότι είναι συνταγή μαγειρικής, όλες οι λέξεις που λέει τις κατανοώ ως οδηγίες για το πώς θα φτιάξω το φαγητό. Δεν τις κατανοώ στην κυριολεκτική της έκφραση. Λέμε πρέπει να ακούγεται το καρότο ή πρέπει να ακούγεται το αγκουράκι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το ακούσω με τα αυτιά μου. Το καταλαβαίνουμε επειδή ξέρουμε ότι διαβάζουμε μια συνταγή μαγειρικής. Mm-hmm. αυτό σημαίνει δηλαδή ότι προσπαθώ να καταλάβω μέσα από το λογοτεχνικό είδος να καταλάβω τι μπορεί να σημαίνουν οι λέξεις. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικά τα λογοτεχνικά είδη, είναι πρότυπα γλώσσας, σηματοδοτούν δηλαδή την πρόθεση και δημιουργούν και λογοτεχνικές προσδοκίες. Στις περισσότερες φορές, εφόσον ο αναγνώστης βεβαίως διαθέτει επαρκή βαθμό πολιτισμικής παιδείας, τα λογοτεχνικά είδη διευκολύνουν το έργο της ανθρώπινης επικοινωνίας. Το πρόβλημα ωστόσο είναι ότι μερικές φορές η προσπάθεια των ερευνητών να κατηγοριοποιήσουν, να βάλουν ετικέτες, να βάλουν τα πράγματα σε μια τακτοποιημένη σειρά δεν λειτουργεί πάντα τόσο καλά και κάποιες φορές αντί να διευκολύνει την ερμηνεία οδηγεί σε ερμηνευτικούς ακροβατισμούς προκειμένου να υποστηριχθεί το πλαίσιο που καθορίστηκε από την αρχή. Ο ψαλμός 31 είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της θέσης που μόλις διατύπωσα. Όπως αναφέρθηκε από την εκκλησιαστική παράδοση, ο ψαλμός κατατάσσεται μεταξύ των ψαλμών μετανοίας. Παρόλα αυτά, κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα σοφιολογικό κείμενο, για ένα κείμενο δηλαδή που έχει διδακτικό χαρακτήρα. Ενώ άλλοι θεωρούν ότι αποτελεί έναν οικετήριο ψαλμό, έναν ψαλμό με τον οποίο κάποιος οικετεύει το Θεό για σωτηρία. Είναι αλήθεια από την ανάλυση που ήδη κάναμε και από τον ψαλμό που διαβάσαμε ότι κάποιοι στίχοι φαίνεται να δικαιώνουν τη μία ή την άλλη υπόθεση, ενώ κάποιοι άλλοι στίχοι θυμίζουν ευχαριστήριο ύμνο ή δοξολογικό ψαλμό. Είναι κατά συνέπεια προτιμότερο αντί να προσπαθήσει κανείς να εντάξει τον ψαλμό σε μια συγκεκριμένη κατηγορία να θεωρήσει ότι πρόκειται για ένα κείμενο που διατρανώνει τη χαρά εκείνου που έχει βιώσει προσωπικά τη συγχώρεση του Θεού. Ο αρχαίος λοιπόν ποιητής που έψαχνε τα εκφραστικά μέσα για να δώσει φωνή σε αυτή τη χαρά θεώρησε περισσότερο πρόσφορο για το σκοπό του να δανειστεί στοιχεία από πολλές διαφορετικές κατηγορίες της Ισραηλιτικής λογοτεχνίας. Σοφία, προσευχή, ευχαριστία, δοξολογία, έκφραση μετάνοιας, έκφραση εμπιστοσύνης. Έτσι κάποιες φορές φαίνεται ο ποιητής να απευθύνει τα παράπονά του στο Θεό. Ένιωσε τη φθορά στα κόκαλά μου καθώς όλη τη μέρα να στέναζα. Ή στο στίχο 3 ή στο στίχο 4 μέρα και νύχτα το χέρι σου έπεσε πάνω μου βαρύ. Ταλαιπωρήθηκα σαν να μπηχτήκανε αγκάθια στο κορμί μου. Μερικές φορές πάλι δίνει την εντύπωση ότι απευθύνεται σε κάποιο ακροατήριο, όπως στους πρώτους στίχους. Χαρά σε εκείνους που συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες, χαρά στον άνθρωπο που ο Κύριος δεν του λογαριάζει την αμαρτία κλπ. Στο στίχο 5 φαίνεται να μιλάει στον εαυτό του. Θα ομολογήσω, είπα, την αμαρτία μου στον Κύριο. Ενώ στο στίχο 9, όπως το είδαμε, μοιάζει να δίνει συμβουλές όπως η σοφή. Μη γίνεστε καθώς το άλογο και το μουλάρι που σύνεση δεν έχουν, με φήμωτρο και χαλινάρι σφίγγει στα δόντια τους όταν δεν θέλουν να σε πλησιάσουν. Και τέλος δίνει την εντύπωση ότι απευθύνεται και πάλι σε κάποια σύναξη που συγκεντρώθηκε για λατρεία. Χαρείτε εσείς οι δίκαιοι και να αγαλιάστε για όσα ο Κύριος έχει κάνει. Περήφανοι να είστε όλοι εσείς που σκέφτεστε με ευθύτητα. Αυτή λοιπόν η αναλλαγή λογοτεχνικών ειδών δίνει ίσως την εντύπωση, όπως ήδη παρατηρήσατε, ενός κάπως άτεχνου ποίηματος, σαν να συγκροτήθηκε από στίχους άλλων ποίημάτων, νομίζει κανείς. Αν όμως αναλογιστεί κανείς το περιεχόμενο του ψαλμού, αντιλαμβάνεται ότι η μορφή δεν υπαγορεύεται από τους κανόνες της ποιητικής σύνθεσης, αλλά από τη χαρά της εμπειρίας της συγχώρεσης. Και στο σημείο αυτό υπάρχει ίσως κάποια έκπληξη για τον χριστιανό αναγνώστη του ψαλμού, καθώς είναι ευρύτατα διαδεδομένο το στερεότυπο ότι στην Παλαιά Διαθήκη κυριαρχεί ο νόμος και η κρίση του Θεού, ενώ στην Καινή Διαθήκη η χάρη και η συγχώρεση. Αλλά ένα τέτοιο στερεότυπο παραθεωρεί την αλήθεια ότι το θεολογικό υπόβαθρο του βιβλικού δόγματος της συγχώρεσης είναι ο χαρακτήρας του Θεού, ο οποίος σε πλήθος χωρίων αυτοπροσδιορίζεται ως ο ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Δεν χρειάζεται να παριθμίσω όλα τα χωρία, αλλά είναι πάρα πολλά που, με τα οποία ο Θεός προσδιορίζει τον εαυτό του με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ο τελευταίος και ο πρώτος στίχος του ψαλμού αποτελούν το προκείμενο του αποστολικού αναγνώσματος του Σαββάτου, και αυτοί οι δύο στίχοι συνοψίζουν με τον καλύτερο τρόπο το περιεχόμενο του ψαλμού, που αναφέρεται στην χαρά που προκύπτει από τη συγχώρηση των αμαρτιών και την αποκατάσταση της κοινωνίας με τον με το Θεό. Χαρείτε εσείς οι δίκαιοι και αναγαλιάστε για όσα ο Κύριος έχει κάνει, χαρά σε εκείνους που τους συγχωρέθηκαν οι ανομίες και που σβήστηκαν οι αμαρτίες τους.
1: Και αφού ολοκληρώσαμε, κύριε καθηγητά, τα σχετικά με τον Ψαλμό 31, μπορούμε στο σημείο αυτό να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5 και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου» της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Και στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών για τους ψαλμούς. Και μετά το μουσικό μας διάλειμμα μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στον δεύτερο ψαλμό που προγραμματίσαμε για τη σημερινή μας εκπομπή, τον ψαλμό 44 δηλαδή, στίχοι του οποίου αποτελούν το προκείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος των εορτών που είναι αφιερωμένες στην Παναγία. Κύριε καθηγητά.
1: Το προκείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος των εορτών που είναι αφιερωμένες στη Θεοτόκο είναι είτε το ίδιο με αυτό της Τετάρτης. Είχαμε πει ότι η Τετάρτη, η μέρα της εβδομάδος, είναι αφιερωμένη στην Παναγία, και το προκείμενο των Αποστόλων όταν έχει λειτουργία την Τετάρτη προέρχεται από τον ύμνο της Θεοτόκου που παραθέτει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Είναι οι στίχοι 46 και 48 του πρώτου κεφαλαίου του Καταλουκάν Ευαγγελίου, είτε συγκροτείται από στίχους του ψαλμού 44. Συνήθως στις γιορτές προτιμάται ο ψαλμός 44 αντί η στίχη από το Ευαγγέλιο. Αφορμή για τη σύνθεση του ψαλμού 44, στο εβραϊκό κείμενο είναι ο ψαλμός 45, φαίνεται να αποτέλεσε ο γάμος κάποιου Ισραηλίτη βασιλιά με ξένη πριγκίπισσα. Ορισμένοι στο στίχο 13 μάλιστα αναφέρεται και η Τύρος, και ορισμένοι ερευνητές, θεωρώντας την μνήα της πόλης αυτής ως ιστορική, υποθέτουν ότι η νύφη προέρχεται από εκεί, από την περιοχή του Λιβάνου δηλαδή, και κάποιοι μάλιστα την ταυτίζουν με την Ιεζάβελ, που ξέρουμε ότι ήταν, ότι προερχόταν από την περιοχή εκείνη, τη σύζυγο δηλαδή του βασιλιά Αχάβ, που αντιπαρατέθηκε με τον προφήτη Ηλία. Στον Ιουδαϊσμό ο ψαλμός ερμηνεύτηκε όμως μεσιανικά, οπότε ο βασιλιάς ταυτίστηκε με τον Μεσσία και η νύφη με τον λαό του Ισραήλ. Και έτσι εντάχθηκε μέσα στο ψαλτήρι, γιατί κατά τα άλλα είναι ίσως ο πιο κοσμικός από τους ψαλμούς που έχουμε μέσα στο ψαλτήρι. Μετά την εισαγωγική σημείωση στο στίχο 2, ο ποιητής εξυμνεί με υπερβολικούς χαρακτηρισμούς τον βασιλιά και στη συνέχεια την νύφη του. Το ποίημα ολοκληρώνεται με έναν ευνοϊκό χρησμό για τον βασιλιά, όπως βλέπουμε. Σε πρώτη ανάγνωση πρόκειται για ένα καθαρά κοσμικό ποίημα που έχει σκοπό να πενέψει το γαμπρό και την ύφη που είναι ο βασιλιάς και η βασίλισσα. Διαβάζω το κείμενο όπως κάνουμε από τη μετάφραση της βιβλικής εταιρείας. Οι ακροατές μας βεβαίως, εφόσον διαθέτουν, είναι στο σπίτι και διαθέτουν μια αγιαγραφή, μπορούν να το παρακολουθούν από το πρωτότυπο. Και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην ανάλυση του. Ξεκινάει με μια σχετικά εκτεταμένη επιγραφή για τον πρωτοψάλτη να ψαλεί όπως τα κρίδα. Επιμελημένο ποίημα των απογόνων του Κορέ, οδή για τον αγαπημένο. Έτσι ο κύριος ψαλμός αρχίζει από το στίχο 2. Η σκέψη μου ωραία λόγια ξεχυλίζει, εγώ τα ποίηματά μου θα τα απαγγείλω στο βασιλιά. Η γλώσσα μου σαν πένα θα είναι, γραμματέα ταχυγράφου. Στην ομορφιά είσαι ωραιότερος σ' όλο το γένος των ανθρώπων. Από τα χείλη σου ξεχύνονται λόγια χαριτωμένα. Γι' αυτό σε ευλόγησε για πάντα ο Θεός. Ζώσου το σπαθί σου δυνατέ πολεμιστή, να πέφτει πάνω στο μυρό σου και να φανεί η μεγαλοπρέπειά σου και το κάλο σου. Τέντωσε το τόξο σου, πέτυχε τον στόχο σου και βασίλευε. Υπερασπίσου την αλήθεια, την πραότητα και τη δικαιοσύνη, και η δύναμή σου θα σε οδηγήσει σε έργα θαυμαστά. Τα βέλη σου είναι ακονισμένα, δυνατέ πολεμιστή. Λαοί θα πέσουν να σου υποταχθούνε. Την καρδιά θα πετύχουν των εχθρών του βασιλιά. Ο θρόνος σου, Θεέ, αιώνιος και παντοτινός, σύμβολο ευθυκρισίας στο βασιλικό σου σκύπτρο. Αγάπησες τη δικαιοσύνη, την ανομία τιμήσισες. Γι' αυτό, Θεέ, σε ανέδειξε ο Θεός σου ως εκλεκτό του. Με μύρο σου δώσε χαρά πιότερη από τους συντρόφους σου. Σμύρνα, Ρετσίνη εκλεκτό, και βοδιαστή Κασία από τη φορεσιά σου αναδύονται. από τα φιλτισένια σου ανάκτορα και σε γεμίζουνε χαρά. Βασιλοκόρες την τιμητική ακολουθία σου. Στάθηκε η βασίλισσα στα δεξιά σου με πέπλα χρυσοήφαντα, ντυμένη, στολισμένη. Άκουσε κόρη μου και δες και αφουγκρά σου και το λαό σου ξέχνατον και του πατέρα σου το σπίτι. Τότε την ομορφιά σου θα ποθήσει ο βασιλιάς, γιατί είναι αυτός ο Κύριος. Τη Τύρου οι κάτοικοι με δώρα θα σε επισκεφθούν. Την εύνοιά σου θα εκλιπαρούν του λαού σου οι προύχοντες. Όλο μεγαλοπρέπεια μπαίνει στο παλάτι η πριγκίπισσα. Με χρυσαφένια κρόσια, τυλιγμένη, στολισμένη, θα οδηγηθεί στον βασιλιά με τις παρθένες τις ακολουθίες της. Οι φίλες της θα οδηγηθούν σε σένα. Θα οδηγηθούν μέσα σε πανηγύρι και χαρά. Θα φτάσουν στο βασιλικό παλάτι. Τη θέση των προγόνων σου, η γη σου θα την πάρουν. Άρχοντες θα τους αναδείξεις ολόκληρη τη χώρα. Το όνομά σου θα είναι εξακουστό σε όλες τις γενιές. Έτσι οι λαοί θα σε δοξολογούν παντοτινά και ατέλειωτα μες στους αιώνες. Ο ψαλμός, όπως είπαμε, φέρνει μια εκτεταμένη επιγραφή, η οποία καταλαμβάνει ολόκληρο τον πρώτο στίχο του ποίηματος. Η πρώτη πληροφορία απευθύνεται προς τον πρώτο ψάλτη και αφορά την πιθανότητα τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εκτελεστεί μουσικά ο ψαλμός. Η εβραϊκή λέξη που το εβδομήκοντα αποδίδει αλλοιωθησόμενα σημαίνει κρίνα. Οπότε φαίνεται πολύ πιθανό ότι ο ψαλμός πρέπει να ψαλεί ως προσώμιο κάποιου γνωστού ύμνου με αυτόν τον τίτλο. Αντίθετα, άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η λέξη δηλώνει κάποιο εξάχορδο μουσικό όργανο. Όπως και να έχει, δεν ξέρουμε, στην μετάφραση της βιβλικής εταιρείας προτιμήσαμε την απόδοση να ψαλεί όπως τα κρίνα, που φαίνεται και η πιο πιθανή. Η επόμενη πληροφορία αφορά τη συλλογή στην οποία είναι ενταγμένη, τη συλλογή των απογόνων του Κορέ. Για τον Κορέ έχουμε μιλήσει και άλλη φορά. Ήταν ένας από τους ιερείς στην έρημο που τιμωρήθηκε από τον Θεό. Οι απόγονοι του όμως συνέχισαν στο ναό ως υπηρέτες του ναού και υπεύθυνοι για τις τελετουργίες. Ο ψαλμός λοιπόν ανήκει στην συλλογή των απογόνων του Κορέ και πρόκειται για ένα επιμελημένο ποίημα, ένα ποίημα δηλαδή το οποίο έχει διδακτικό χαρακτήρα. Τέλος, χαρακτηρίζεται ως λυρικό άσμα, οδή, που αναφέρεται στον αγαπημένο. Τι εννοεί με την λέξη αγαπημένο? Είναι η μοναδική φορά που την έχουμε στο ψαλτήρι, επομένως προφανώς υποθέτουμε ότι μπορεί να εννοεί τον βασιλιά του Ισραήλ. Αν και το ιστορικό πλαίσιο του Ψαλμού 44 είναι, όπως είπαμε και εισαγωγικά, κάποιος αρχαίος βασιλικός γάμος, πολύ νωρίς η πρώτη εκκλησία είδε στο περιεχόμενό του να καθρεφτίζεται το πρόσωπο του Χριστού. Ήδη μέσα στην Καινή Διαθήκη προς Εβραίους επιστολή παραθέτει τους στίχους 7 και 8 του Ψαλμού ως αναφερόμενος στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Η εικόνα άλλωστε του γάμου για την περιγραφή των σχέσεων του Θεού με τον Ισραήλ χρησιμοποιείται ήδη από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Έχουμε το κλασικό παράδειγμα του προφήτη Οσιέ που παρομοιάζει τη σχέση του Θεού με τον Ισραήλ ως σχέση ενός συζύγου με την άπιστη σύζυγό του. Έχουμε επίσης το παράδειγμα του προφήτη Ιεζεκίλ αλλά και σε άλλους προφήτες συχνά απαντά αυτό το μοτίβο ότι Θεός και Ισραήλ είναι ένα ζευγάρι συζύγων και έτσι δηλώνεται η αγάπη του Θεού συζύγου προς τη σύζυγό του Ισραήλ. Οι Απόστολοι και οι πατέρες της Εκκλησίας ακολούθησαν αυτό το σχήμα, μετασχηματίζοντας όμως την εικόνα ως περιγραφική της σχέσης του Χριστού με την Εκκλησία. Αυτό το βλέπουμε και στην προς Εφεσίους επιστολή, στο κεφάλαιο 5, στοιχοι 31-32, και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 16, στοιχοι 6-9, όπου και στις δύο περιπτώσεις παραλληλίζεται η σχέση του Χριστού με την Εκκλησία ως σχέση νυμφίου και νύμφης. Από εκεί βεβαίως προέρχονται και όλες οι παραστάσεις περί νυμφίου που έχουμε, του Χριστού ως νυμφίου. Η πρακτική αυτή συνηθίζεται, καθορίζει κατά κάποιο τρόπο και το πλαίσιο ερμηνείας του ψαλμού, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι θα αγνοηθεί η έρευνα του πολιτισμικού περιβάλλοντος από το οποίο αντλεί τις εικόνες του ο ποιητής. Και πάμε λίγο να το δούμε αυτό, γιατί έχει σημασία για να καταλάβουμε τον υπερβολικό τόνο με τον οποίο επαινεί ο ποιητής τον βασιλιά. Στο χώρο της αρχαίας Νοτιοδυτικής Ασίας και Αιγύπτου, ο βασιλιάς συχνά απεικονιζόταν ως αυτός που ενσάρκωνε τις καλύτερες ανθρώπινες ιδιότητες. Το βλέπουμε αυτό και στον ψαλμό εδώ, στους στίχους 3 έως 8, όπου ο ψαλμωδός εξαίρει τόσο την ηθική όσο και τη φυσική ομορφιά του βασιλιά. Δεν είναι μόνο ντυμένος με πλούσια ενδυμασία και αλυμένος με τα καλύτερα αρωματικά έλαια. Ο βασιλιάς είναι επίσης ένα πρόσωπο με ηθική ακεραιότητα που κυβερνά με δικαιοσύνη, ταπεινότητα και αλήθεια. Ο βασιλιάς λοιπόν πρέπει, σύμφωνα με τις αντιλήψεις αυτές, σε όλο το χώρο της αρχαίας Ανατολής, να εσαρκώνει όλες τις καλύτερες ιδιότητες που ο Θεός προορίζει όχι μόνο για τους μονάρχες, αλλά για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ως την πεμπτουσία του βασιλιά, η Αγία Γραφή αναγνωρίζει τον Δαβίδ. Είναι δυνατός, περιγράφεται δηλαδή στα διάφορα κείμενα, ως δυνατός, γενναίος, όμορφος, τολμηρός και σοφός. Ωστόσο, όπως δείχνουν οι κραυγαλαίες αμαρτίες και η οικογενειακή δυσλειτουργία που τον περιβάλλει, απέχει πολύ από το να είναι ο ιδανικός άνθρωπος. Ο Ιησούς αποκαλείται Υιός του Δαβίδ, όχι λοιπόν μόνο για την, λόγω της οικογενειακής του καταγωγής, αλλά επειδή αυτός, ο Υιός, ήρθε να ενσαρκώσει πλήρως αυτό που ο Δαβίδ δεν μπόρεσε. Έτσι λοιπόν, σε αυτόν αναφέρονται, σύμφωνα με τον συγγραφέα της Προεβραίους Επιστολής, οι στίχοι 7 και 8. «Ο θρόνος του Θεέ αιώνιος και παντοτινός, σύμβολο ευθυκρισίας στο βασιλικό σου σκύπτρο, αγάπησες τη δικαιοσύνη, την ανομία τιμήσισες. Γι' αυτό, Θεέ, σαν έδειξε ο Θεός ως εκλεκτό του, με μύρο σου δώσε χαρά πιότερη από τους συντρόφους». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει στους στίχους που μόλις διάβασα η διατύπωση των δύο τελευταίων ημιστοιχείων του στίχου 8 στο πρωτότυπο. «Γι' αυτό έχρισε σε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου». Το ρήμα «έχρισε», που η μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας αποδίδει ως «σε ανέδειξε ως εκλεκτό του», υποδηλώνει το τυπικό ανάληψης της βασιλικής εξουσίας στον Ισραήλ, που περιλάμβανε επίχρηση λαδιού στο κεφάλι του νέου ηγεμόνα. Με το τυπικό αυτό, ο χρειόμενος αναδεικνυόταν σε εκλεκτό του Θεού και εντολοδόχο του. Για το λόγο αυτό, ο βασιλιάς του Ισραήλ έφερε τον τίτλο «Χριστός», «Χριστός Κυρίου», χρησμένος δηλαδή με λάδι. Ξεχωριστό ενδιαφέρον όμως για το στίχο αυτό, όπως και στον προηγούμενο, παρουσιάζει ο τίτλος «Θεός» που αποδίδεται στο βασιλιά, κάτι που προφανώς είχε υπερβολικό στα αυτιά του σύγχρονου αναγνώστη. Βέβαια, στο πολιτισμικό περιβάλλον του Ισραήλ είναι σύνηθες οι βασιλιάδες των διαφόρων λαών να θεωρούνται θεοί. Γνωρίζουμε καλύτερα απ' όλα για τον βασιλιά της Αιγύπτου, για τον φαραώ της Αιγύπτου για παράδειγμα, ότι λατρευόταν ως πραγματικός θεός. Και οι βασιλιάδες της Μεσοποταμίας επίσης έφεραν αυτόν τον τίτλο, καθώς σύμφωνα με τους θρύλους που περιέβαλαν πάντοτε τον βασιλιά, ήταν γιος κάποιας θνητής την οποία ερωτεύτηκε ένας θεός και τον γέννησε. Τον Ισραήλ όμως η σχέση του βασιλιά με το Θεό περιγράφεται στην υπόσχεση που δίνει ο Θεός μέσω του προφήτη Νάθαν στο βασιλιά Δαβίδ σχετικά με το γιο του Σολομώντα. Αυτός είναι στο 7ο κεφάλαιο του δεύτερου βιβλίου των βασιλιών. Όταν ο Δαβίδ ήθελε να χτίσει ναό, ο προφήτης Νάθαν παρουσιάζεται και του το απαγορεύει και μεταφέρει τον λόγο του Θεού. Έχει σημασία να το δούμε λίγο. «Αυτός θα μου χτίσει ναό και εγώ θα κάνω το θρόνο του ακλόνητο για πάντα. Θα είμαι γι' αυτόν πατέρας και εκείνος θα μου είναι γιος. Αν αμαρτήσει θα τον σοφρονίσω με πλήγματα όπως χτυπάνε τα παιδιά τους οι άνθρωποι. Δεν θα αποσύρω όμως από αυτόν την εύνοιά μου όπως την απέσυρα από τον Σαούλ και τον έδιωξα και έφερα στη θέση του εσένα. Οι απόγονοί του θα βασιλεύουν σταθερά μετά από σένα για πάντα και ο θρόνος του θα παραμείνει ακλόνητος παντοτινά». Με αυτή την έννοια κατανοούνται και οι στίχοι 7 έως 9 του δεύτερου ψαλμού, όπου ο ίδιος ο Θεός αποκαλεί τον βασιλιά γιο του, «Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγενικάς». Με τον τρόπο αυτό ο βασιλιάς του Ισραήλ προτυπώνει τον μελλοντικό απογονό του, που θα είναι πραγματικός Θεός και λυτρωτής του κόσμου, όπως είδαμε στο απόσπασμα που διαβάσαμε από την προς Εβραίους επιστολή. Ιδιαίτερα δυσνόητος είναι τέλος όρος μέτοχη στο τέλος του στίχου. Χαρά σου δώσε περισσότεροι από τους μετόχους σου. Δεν είναι σαφές αν με τον όρο αυτό δηλώνονται είτε οι φίλοι του βασιλιά, αυτοί δηλαδή οι οποίοι συγκροτούν τη βασιλική του αυλή και τους συμβούλους του, ή όσοι μετέχουν στο ίδιο με αυτό ανάξιωμα, δηλαδή οι άλλοι βασιλιάδες. Σου δώσε περισσότερη χαρά από όλους τους άλλους βασιλιάδες. Η ερμηνεία που προτιμήθηκε στη μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας συνάδει με το χωρίο της προς Εβραίους επιστολής, όπου σύμφωνα με τη συνάφεια, με τον όρο μέτοχη, φαίνεται να δηλώνονται οι πιστοί στον Χριστό, οι οποίοι χρείονται από το Άγιο Πνεύμα. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι πίστεψαν στον Χριστό. Επομένως κρατήσαμε την πρώτη ερμηνεία, η οποία σημαίνει οι φίλοι του βασιλιά, αυτοί οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με τον βασιλιά, και το αποδώσαμε με τη λέξη συντρόφου σου.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, ας κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα με την ανάλυση του ψαλμού μας.

0: Επιστρέφουμε, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, μετά το μουσικό μας διάλειμμα στην ερμηνευτική προσέγγιση του Ψαλμού 44 που αποτελεί το θέμα της σημερινής εκπομπής. Μετά τα εγκομιαστικά λόγια λοιπόν για το πρόσωπο του βασιλιά, στην επόμενη στροφή ο ποιητής εγκομιάζει επίσης με υπερβολικά κοσμητικά επίθετα τη βασίλισσα. Θέλετε να μας πείτε, κύριε καθηγητά, δύο λόγια για γι' αυτό?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά. Ο ψαλμός δεν είναι απλώς ένας ύμνος των φυσικών και ηθικών ιδιωτήτων του βασιλιά, όπως είδαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα. Είναι ένα βασιλικό γαμήλιο τραγούδι. Ο βασιλιάς επέλεξε μια όμορφη νύφη, η οποία τώρα πρέπει να αφήσει την οικογένειά της και να ζήσει στο ελεφαντοστέινο παλάτι του βασιλιά. Έτσι την έχει στολίσει με τα καλύτερα ρούχα για την ημέρα του γάμου τους. Βεβαίως η νύφη του βασιλιά, όπως είπαμε, είναι η εκκλησία, έτσι ερμηνεύτηκε μέσα στην Καινή Διαθήκη, και εφόσον το αρχέτυπο της εκκλησίας θεωρείται η Θεοτόκος Μαρία, ορισμένοι στίχοι του ψαλμού έχουν ενταχθεί στα λειτουργικά κείμενα των γιορτών της Παναγίας. Στάθηκε η βασίλισσα στα δεξιά σου, με πέπλα χρυσοήφαντε ντυμένη στολισμένη. Άκουσε, κόρη μου, και δες και αφουγκρά σου και τον λαό σου ξέχνα τον και του πατέρα σου το σπίτι. Υποτίθεται ότι αυτά τα λόγια τα λέει ο πατέρας, ο συμβουλές προς την κόρη του, την οποία την στέλνει να παντρευτεί τον βασιλιά, και τη συζητάει να εγκαταλείψει τα πάντα, δηλαδή να μην ξανά σκεφτεί τον λαό της, την καταγωγή της, το σπίτι του πατέρα της, πλέον ανήκει στον άντρα της. Πραγματικά η Παναγία εγκατέλειψε τα πάντα και παραδόθηκε ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού. Δεν ήθελε να πραγματοποιήσει το δικό της θέλημα, αλλά να κάνει το λόγο του Θεού πραγματικότητα. Η υποταγή της Παναγίας στο θείο θέλημα θα της προσδώσει υπέρμετρη τιμή και λαμπρότητα. Σε αυτή την τιμή και τη λαμπρότητα αναφέρονται και οι επόμενοι στίχοι του ψαλμού, οι στίχοι 13 έως 16. «Τη Τύρου οι κάτοικοι με δώρα θα σε επισκεφθούν. Την εύνοιά σου θα εκλυπαρίσουν του λαού οι προύχοντες. Όλο μεγαλοπρέπεια μπαίνει στο παλάτι η πριγκίπισσα, με χρυσαφένια κρόσια τυλιγμένη, στολισμένη. Θα οδηγηθεί στο βασιλιά με τις παρθένες της ακολουθίας της. Οι φίλες της θα οδηγηθούν σε σένα, θα οδηγηθούν μέσα σε πανηγύρι και χαρά, θα φτάσουν στο βασιλικό παλάτι». Η αναφορά στους κατοίκους της Τύρου μπορεί να είναι κυριολεκτική, όπως είπαμε και στα εισαγωγικά, αν η πριγκίπισσα για την οποία κάνει λόγο ποιητής καταγόταν από εκεί, ή μπορεί να είναι και μεταφορική, ότι οι κάτοικοι δηλαδή της πιο πλούσιας πόλης, της πόλης με παγκόσμια επιρροή, η Τύρος είχε αποικίες σε ολόκληρη, όπως ξέρουμε, την λεκάνη της Μεσογείου, μέχρι την περιοχή της Ισπανίας, μέχρι τις στήλες του, μέχρι το Γιβραλτάρ. Επομένως ήταν μια τις πλουσιότερες πόλεις, και οι κάτοικοι λοιπόν της πιο πλούσιας πόλης θα ζητήσουν την εύνοια της νέας βασίλισσας. Σε αυτήν την παγκόσμια αναγνώριση αναφέρεται και η ίδια η Παναγία στον ύμνο της που παραθέτει το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. «Ιδού γαρ από του νυν μακαρίου σι με πάσε γενναιέ, ότι επίησέ μη μεγαλεία ο δυνατός». Από τώρα και στο εξής όλες οι γενιές θα με μακαρίζουν, γιατί έκανε για μένα θαυμαστά πράγματα ο παντοδύναμος Θεός. Στην τελευταία στροφή του ψαλμού ο ποιητής αναφέρεται και πάλι στον βασιλιά, στους στίχους 17 έως 18 δηλαδή, διαβεβαιώνοντάς τον ότι θα αποκτήσει πολλούς απογόνους, και όπως οι απρόγονοί του θα αναδειχθούν σε άρχοντες της χώρας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ότι η φήμη του θα παραμείνει για πάντα ζωντανή και τιμημένη.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής μας εκπομπής. Να υπενθυμίσουμε ότι και σήμερα είχαμε τη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε και να ακούσουμε τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών για τους ψαλμούς. Για ακόμα μια φορά λοιπόν θέλουμε, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο σας, αλλά και για όσα πράγματα είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε από εσάς και στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και, τις ακροάτριες και τους ακροατές μας για την υπομονή τους να μας ακούσουν. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
0: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 11.

περασμένη εκπομπή είχαμε εισέλθει στο 20ο κεφάλαιο και είχαμε αρχίσει να περιγράφουμε τη χιλιετή μεσοβασιλεία του Χριστού, φτάνοντας μέχρι και τον 4ο στίχο. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από τον 5ο στίχο, όπου μας λέει ο Ευαγγελιστής

με πνευματικό περιεχόμενο νοείται η ιστορική πορεία της Εκκλησίας, η οποία έχει να αναδείξει κατά ένα προφύστερο βέβαια σχήμα ζώντες ανάμεσά μας, αν και έχουν πεθάνει, δηλαδή τους Αγίους της, πιο ζωντανούς ασφαλώς από πολλούς που ζουν ακόμη τον πρόσκαιρο βίο τους. Ειδικότερα ως προσέκαστο πιστό, πρώτη Ανάσταση λογίζεται η αναγέννηση δια του βαπτίσματος, δηλαδή η έναρξη της πορείας εκάστου πιστού προς τη Θεία Υιοθεσία. Μακάριος και Άγιος νοείται ο πιστός ως μέλος του σώματος του Χριστού, αντλώντας τη μακαριότητα και την αγιότητα από τον ίδιο τον Χριστό εξαιτίας της σχέσης μαζί του. Θέλω μάλιστα να σχολιάσω ότι αν πρώτος θάνατος νοείται ο βιολογικός, δεύτερος θάνατος νοείται η αμαρτία, η αποξένωση του ανθρώπου από τη σχέση με τον Χριστό, και σε προοπτική αιωνιότητα μάλιστα ο θάνατος του αμαρτωλού κατά την έσχατη κρίση. Και μάλιστα αυτός ο δεύτερος θάνατος μπορεί να επέρχεται πριν συμβεί ο πρώτος, ο βιολογικός θάνατος, όταν ο άνθρωπος παραδοθεί στις αντίθετες δυνάμεις κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του. Καταθέτω ως χαρακτηριστική την αποστροφή του Ιησού προς ακροατή που τον ονομάζει μαθητή του, ακροατή των λόγων του, όταν αυτός ο τελευταίος ζήτησε να αποχωρήσει προκειμένου να θάψει τον πατέρα του. Μας λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: «Έτερος δε των μαθητών αυτού είπεν, Κύριε, επίτρεψόν μη πρώτον απελθεί και θάψε τον πατέρα μου. Ο δε Ιησούς είπεν αυτό, ακολούθη μη και άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς». Όταν τώρα τελειώσουν τα χίλια έτη, θα λυθεί ο Σατανάς από την φυλακή στην οποία έχει βρεθεί και θα βγει έξω για να πλανήσει τα έθνη που βρίσκονται στις τέσσερις γωνίες της γης. Εισάγοντας στο στίχο αυτό ο Ιωάννης δύο παράξενα ονόματα: «Και εξελεύσετε, πλανήσε τα έθνη τα εν της τέσσερις γωνίες της γης, τον Γόγο και τον Μαγόγο, συναγαγήν αυτούς εις των πόλεμων, όν ο αριθμός αυτός ως η άμμος της θαλάσσης». Επομένως, διώμενος ο Σατανάς από την πρόσκαιρη φυλάκησή του, την χιλιετή όπως προσδιορίζεται, θα ξεκινήσει τον μεγάλο πόλεμο. «Και ανέβησαν επί το πλάτος της γης και εκεί κλέψαν την παρεμβολή των Αγίων και την πόλη την αγαπημένη, και κατέβει πύρεκ του ουρανού από του Θεού και κατέφαγεν αυτούς». Ο πόλεμος αυτός προσδιορίζεται ως συντελεσμένος, δηλαδή προσπάθησαν να πολεμήσουν εναντίον των δυνάμεων του Θεού, αλλά οι δυνάμεις του Θεού τους εξολόθρεψαν. Οι επισημάνσεις του Ιησού προς τους μαθητές του για επερχόμενους διωγμούς, που συμποσούνται στη φράση «Οι εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσε», αφού δίωξαν εμένα και εσάς τους μαθητές μου θα σας διώξουν, εισάγει την αντίληψη μιας διαρκώς διωκόμενης εκκλησίας, η οποία όμως ζει συγχρόνως μια διαρκή επίσης πρόγευση της τελικής δόξας της ως Βασιλείας του Θεού. Αν και εν δυνάμει ο άρχοντας του θανάτου ιτήθηκε δια του θανάτου του Χριστού και της Αναστάσεώς του, ωστόσο οι αντίθετες δυνάμεις εξακολουθούν να κυριαρχούν στον κόσμο, χωρίς όμως να ισχύουν να πλήξουν αποφασιστικά το λαό της Εκκλησίας ως μέλη του λαού του Θεού, κατά την επισήμανση άλλωστε του ίδιου του Χριστού, ο οποίος έχει

κατηστήσουσιν αυτής. Η αρχαία υπόσχεση του Θεού ότι θα συντρίψει την κεφαλή του αρχαί κακού δράκοντα, που τελικά ψηλαφήθηκε ως πραγματικότητα δια του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού, αναμένει την τελική έκβαση με τη μέλουσα εγκατάσταση της βασιλείας του. Μέχρι τότε οι πιστοί αγωνίζονται να μείνουν στερεοί στην πίστη τους και να αποτρέπουν τα πλήγματα του πονηρού κατά τη γνωστή προσευχητική διατύπωση «Και μη είσαι ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού». Είμαστε λοιπόν στον καιρό της καταπαραχώρηση Θεού λύσεως του σατανά μέχρι να καταργηθεί τελείως κατά τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Πάντως, κατά τις διηγήσεις του Ιωάννη μέχρι τώρα στην Αποκάλυψή του, ο καιρός της τελικής νίκης πλησιάζει. Θέλω να σχολιάσω τα δύο ονόματα Γόγ και Μαγόγ, τα οποία ονόματα ανακαλούνται από τον προφήτη Ιεζεκίηλ, ο οποίος στα κεφάλαια 38 και 39 του βιβλίου που φέρει το όνομά του περιγράφει αυτόν τον εσχατολογικό πόλεμο των δυνάμεων του φωτός εναντίον των δυνάμεων του σκότους. Κατά τον Ιεζεκίηλ μάλιστα ο Γόγ ήταν άρχοντας των Ρος. Ρος σημαίνει κεφαλή, αρχή, που κατοικούσαν στη γη Μαγόγ. Ως βασιλιάς μάλλον των Σκυθών εκστράτευσε στη Δυτική Μικρά Ασία μέχρι και την Αίγυπτο περί τα τέλη του 6ου π.Χ. αιώνα. Υπό το όνομα Γόγ και Μαγόγ υποκρύπτεται ασφαλώς ο αρχαίκακος δράκοντας. Κατά την Ιουδαϊκή μάλιστα παράδοση το Γόγ είναι όνομα, ενώ το Μαγόγ προσδιορίζει λαό. Εάν μάλιστα προχωρήσουμε σε μια αλληγορική ερμηνεία όπως έκαναν οι πατέρες κατά της πρώτης χιλιετίας, ο Γόγ αποτελεί την προσωποποίηση όλων των αντίθεων δυνάμεων, οι οποίες διαρκώς συνάγουν τις δυνάμεις του για να πολεμήσουν εναντίον της Εκκλησίας και καταλήγουν στο πουθενά, στο μηδέν. Ένα νέο κύμα επίθεσης λοιπόν εναντίον του λαού του Θεού περιγράφεται στο στίχο 9 και μια νέα παρέμβαση του Θεού υπέρ της αγαπημένης του πόλης, που ναι μεν ανακαλεί την Ιερουσαλήμ, η οποία όμως πρέπει να το θυμόμαστε έχει ήδη καταστραφεί 25 χρόνια πριν από τη συγγραφή της Αποκάλυψης, κατ' ουσίαν όμως τροπολογείται στην Εκκλησία, της οποίας παρεμβολή είναι ο λαός των Αγίων.

Στίχος 10. Και ο διάβολος ο πλανών αυτούς ευλήθη στη λίμνη του Πυρός και του Θείου, του Θιακουκιού δηλαδή, όπου και το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης, και βασανιστήσονται ημέρας και νυχτός εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόκειται για ατελεύτητη πλέον αιώνια καταδίκη των αντίθεων δυνάμεων. Πρόκειται για το οριστικό τέλος του διαβόλου, του Αντιχρίστου, τον οποίο το ονομάζουμε θηρίο στην Αποκάλυψη, και του ψευδοπροφήτη, δηλαδή των οπαδών που ακολουθούν τον Αντίχριστο και δια του Αντιχρίστου τον διάβολο. Άρα και για το οριστικό τέλος οποιασδήποτε πλάνης των ανθρώπων. Ο αιώνιος βασανισμός νοείται ως οριστική απώλεια σχέσης με την πηγή της ζωής που είναι ο Θεός. Μετά το οριστικό τέλος της παρουσίας του κακού ακολουθεί η ώρα της κρίσεως. Αυτή την ώρα της κρίσεως τώρα προσπαθεί να μας περιγράψει ο Αποκαλυπτής Ιωάννης. «Και είδων θρόνων μέγα λευκών και των καθήμενων επ' αυτό, ου από προσώπου έφυγε η γη και ο ουρανός και τόπος ούχε βρέθη αυτής». Έχουμε λοιπόν τον Χριστό κατ' ουσίαν καθισμένο πάνω στον θρόνο της κρίσεως και δεν τον πλήττουνε οι επίγειες πλέον δυνάμεις. Ο λευκός θρόνος είναι ο θρόνος του Κριτή που έρχεται να ενεργήσει την οριστική κρίση, δηλαδή να φανερώσει τη Θεία Δικαιοσύνη. Σύμφωνα με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ο Χριστός έχει διευκρινίσει ότι η κρίση που ενεργεί δεν έχει σχέση με τα κριτήρια του κόσμου τούτου, δηλαδή δεν έχει δικονομικό περιεχόμενο, αλλά πηγάζει από σχέση με το πρόσωπό του. Πώς το λέει, «Ούγαρ απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο ή να κρίνει τον κόσμο, αλλά ή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Ο πιστεύων εις αυτόν που κρίνεται. Ο δε πιστεύων ήδη κέκριτε, ότι μη πεπίστευκεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού». Δεν αποφασίζει ο Χριστός ποιος είναι μαζί του και ποιος δεν είναι μαζί του. Αποφασίζουμε εμείς ποιος είναι μαζί του και ποιος δεν είναι μαζί του, και αυτό λέγεται κρίση. Επομένως, και μόνο η εσχατολογική του εμφάνιση παράγει αποτέλεσμα. Όσοι με τον Χριστό, όσοι χωρίς τον Χριστό. Άλλωστε θυμίζω και στην παραβολή της μελούσης κρίσεως που περιέχεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, η εμφάνιση του δοξασμένου Χριστού επί του θρόνου του εσχατολογικού κριτή αναδεικνύει την υπαρκτική διαφορά δικαίων και αδίκων, αφού δεν είναι ο Χριστός που δημιουργεί το ποιόν τους, πρόβατα και ερήφια κατά την εικόνα της παραβολής, αλλά οι ίδιοι εμφανίζονται ενώπιον του ως δίκαιοι ή άδικοι. Η συνθήκη που εγκαινιάζεται με την ένδοξη εσχατολογική παρουσία του Χριστού δηλώνει και την αναγέννηση του κόσμου κατά την αγιογραφική επαγγελία μιας καινούργιας γης και ένας καινούργιου ουρανού. Είναι χαρακτηριστική η επισήμανση του Αποστόλου Πέτρου στη δεύτερη επιστολή του, προσδοκώντας και σπέβδοντας την παρουσία της του Θεού ημέρας, δια την οποίαν ουρανοί πυρούμενοι λυθίσονται και στοιχεία καυσούμενα τίκεται, λιώνουν. Καινούς δε ουρανούς και γην καινή, κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμεν, ενείς δικαιοσύνη κατοικεί, στους οποίους καινούργιους ουρανούς και καινούργια γη υπάρχει μόνο η δικαιοσύνη. Και μάλιστα αυτή η προσδοκία του Αποστόλου Πέτρου που καταγράφεται σε αυτό το στίχο κορυφώνεται στη δήλωση του Χριστού στο προτελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, και είπεν ο καθήμενος επί το θρόνο, «Ιδού και να ποιώ πάντα, να όλα τα κάνω καινούρια».
Σε αυτόν τον νέο κόσμο δεν υπάρχει χώρος για τις αντιθέσεις δυνάμεις. Αυτή η κενότητα, αυτό το νέο στοιχείο, δεν σημαίνει εξαφάνιση της υπάρχουσας δημιουργίας, αλλά ριζική αλλαγή των συνθήκων ζωής λόγω της διαρκούς σχέσης με τον Θεό και εξαφάνισης του κακού, κατά την παύλια μάλιστα διατύπωση, παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Όπως άλλωστε επισημαίνει και η πρώιμη πατερική προσέγγιση, όπως ο σχολιασμός του Αγίου Ειρηναίου που μας υπογραμμίζει, ούγαρη υπόστασης, ουδέ η ουσία της κτήσεως εξαφανίζεται, αλλά το σχήμα παράγει του κόσμου τούτου, του τέστην ενείς η παράβαση γέγονε, δηλαδή τις συνθήκες μέσω των οποίων δημιουργήθηκε στην ιστορία η παράβαση, ότι επαλαιώθη ο άνθρωπος εν αυτής, γιατί μέσα σε αυτές τις συνθήκες ο άνθρωπος έγινε ο παλαιός, τώρα όμως αναδύεται ο νέος άνθρωπος. Και δια τούτο το σχήμα τούτο πρόσκαιρον εγένετο, προειδότος τα πάντα του Θεού. Παρελθόντος δε του σχήματος τούτου και ανανεωθέντος του ανθρώπου και ακμάσαντος προς την αυταρχία, ώστε μικέτι δίναστε πέρα παλαιοθήνε.

0: ακολουθεί μια εξαιρετική εικόνα που εισάγεται ως όραμα χρησιμοποιώντας ο Ιωάννης το ρήμα είδων, μια εξαιρετική εικόνα που μας οδηγεί σιγά σιγά στην κοινή ανάσταση, την έσχατη των ανθρώπων. Και είδων τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς, εστώτας ενώπιον του θρόνου. Και βιβλία ηνύχθησαν, και άλλων βιβλίων ηνύχθη ο εστί της ζωής. Και εκρήθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών. Πρόκειται ασφαλώς για την καθολική ανάσταση των έσχατων χρόνων, όταν όλοι οι νεκροί θα αναστηθούν, ενώ οι ζώντες θα αλλάξουν, ώστε να βρεθούν ενώπιον της κρίσιμης παρουσίας του Χριστού, κατά την προδιατύπωση του Αποστόλου Παύλου, θυμίζω, ο οποίος στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, ένα απόσπασμα που το ακούμε συχνά στις νεκρόσιμες ακολουθίες, μας υπενθυμίζει ότι τούτο λέγομεν εν λόγω Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι στην παρουσία του Κυρίου, ού μη φθάσομεν τους κοιμηθέντας, ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού, καταβίσεται από ουρανού και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον, έπειτα εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι, άμα συναυτής αρπαγισόμεθα εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Η όλη εικόνα που περιγράφεται εδώ βασίζεται σε όραμα του Δανιήλ, από το οποίο και αντλεί την εικόνα ο Απόστολος Ιωάννης. Και άλλες φορές έχει αναφερθεί ένα βιβλίο εν ουρανής, όπου καταγράφονται τα ονόματα των Αγίων. Ουσιαστικά πρόκειται περί της μνήμης του Θεού, που διασώζει τις ανθρώπινες υποστάσεις και τις ανιστά εκ του θανάτου, παρέχοντας ζωή. Στην εικόνα του στίχου μας ελέγχεται η σχέση των ζώντων και κοιμημένων, ώστε να αναφανεί ως σχέση των αιωνίων ζώντων. Συνεχίζει τώρα η περιγραφή αυτής της εικόνας του Ιωάννη «Και έδωκεν η θάλασσα τους νεκρούς τους εν αυτή, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους νεκρούς τους εν αυτής, και εκρήθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτό». Θάλασσα, Άδης και θάνατος είναι καταστάσεις ομόλογες. Το έδωκεν υπονοεί ότι οι νεκροί δεν είναι δικοί τους, αλλά ανήκουν στο Θεό, ο οποίος τους ελευθερώνει από την αιχμαλωσία τους. Υπόκειται ένα ερώτημα όμως που κρίνει τον τόπο και τον τρόπο της μέλουσας ζωής τους. Αν δηλαδή θα δεχθούν τη σχέση με το Θεό ή θα την αρνηθούν. Ίσως μάλιστα τα έργα για τα οποία θα κριθούν δεν είναι τόσο της ιστορίας, αλλά τα τελικά έργα ενώπιον της Θείας Βασιλείας. Ξαναγυρνάμε λοιπόν στο αρχαίο ερώτημα. Με τον Χριστό ή χωρίς τον Χριστό. Η απάντηση ανήκει στον κρινόμενο. Συνεχίζει ο Ιωάννης. Και ο θάνατος και ο Άδης ευλήθησαν εις την λίμνη του Πυρός. Ούτως ο θάνατος ο δεύτερος εστί. Και ήτης ούχε βρέθη εν το βιβλίο της ζωής γεγραμμένος ευλήθη εις την λίμνη του Πυρός. Όποιου το όνομα δεν βρέθηκε γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, πέρασε στην αιώνια ανυπαρξία. Θα μπορούσε το βιβλίο της Αποκάλυψης να τελειώσει με αυτό το στίχο, με τον οποίο μαθαίνουμε ότι και ο θάνατος και ο τόπος του θανάτου, ο Άδης δηλαδή, καταργήθηκαν οριστικά. Η αρχή αυτή της κατάργησης ανέτειλε την αυγή εκείνης της ημέρας, λίαν πρωί της μιας Σαββάτων, που οι Άγιες Μυροφόρες γυναίκες και οι μαθητές του Χριστού βρέθηκαν μπροστά στον Άδειο Τάφο και λίγο μετά άκουσαν τον χαιρετισμό του Αναστημένου Χριστού. Αυτή η σκέψη επιτρέπει να υποστηρίξουμε ότι τα επόμενα δύο κεφάλαια μπορούν να έχουν μία αυτοτέλεια, παρουσιάζοντας το είναι της Εκκλησίας ως βασιλείας του Θεού. Πρώτος θάνατος νοείται ο πρόσκαιρος, δηλαδή ο βιολογικός μας θάνατος. Δεύτερος θάνατος νοείται ο εσχατολογικός, η τελική δηλαδή καταδίκη του αρχαίου δράκοντα και όσων τον ακολουθούν. Αυτό το όραμα έχει ενώπιον του και ο Απόστολος Παύλος όταν καταθέτει τον συμπερασματικό λόγο ότι «δι γάρ αυτόν», τον Χριστόν εννοείται, «βασιλεύει άχρης ου αν θυ πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτό». Πρέπει λοιπόν ο Χριστός να βασιλεύει μέχρι να βάλει όλους τους εχθρούς του κάτω από τους πόδας του. Έσχατος εχθρός καταρκείται ο θάνατος. Και επιφέρει ο Απόστολος Παύλος τη δοξολογική επιβεβαίωση. Όταν το φθαρτόν τούτο ενδύσσεται αυθαρσία και το θνητόν τούτο ενδύσσεται αθανασίαν, τότε γεννήσεται ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος. Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει τον οίκος. Αυτή η επισήμαση δεν αναιρεί την προσέγγιση ότι στον εκκλησιαστικό βίο ονομάστηκε δεύτερος θάνατος ο πνευματικός, που προκύπτει ως άρνηση της πίστης στο Χριστό και ανταρσία κατά του Θείου θελήματος. Θέλω να συμπληρώσω ότι η βίβλος ζωής, για την οποία έχει ξαναγίνει λόγος στην Αποκάλυψη, είναι η διάσωση των υποστάσεων, δηλαδή των προσώπων των πιστών, στη μνήμη του Θεού. Πρόκειται για θεμελιώδη ανθρωπολογική αρχή που διέπει τη ζωή της Εκκλησίας, δεδομένου ότι εκ της μνήμης του Θεού, δηλαδή εκ της Θείας Βασιλείας, αντιλαμβανόμαστε τον άνθρωπο και όχι κατά τα μέτρα της δικής μας κρίσεως.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Εισερχόμαστε τώρα στο 21ο κεφάλαιο, το προτελευταίο του βιβλίου, όπου πλέον έχουμε την αποκατάσταση, την περιγραφή της αποκατάστασης της Βασιλείας του Θεού. Ο δράκοντας, ο αρχαίος σόφης, έχει ιτηθεί και έχει καταργηθεί. Μια νέα ανέσπερη ημέρα ανατέλει για την οικουμένη, όπου κυριαρχεί η παρουσία του Θεού. Και μια οικουμενική πόλη εδραιώνεται επί της γης, η Νέα Ιερουσαλήμ, η οποία κατέρχεται από τον τόπο και τον τρόπο του Θεού. Συγχρόνως γίνονται καινούργια τα πάντα, γη και ουρανός, ώστε να αναδειχθεί η καινοδιαθηκική επαγγελία ότι τα πάντα και εν πάση υπάρχουν εν Χριστώ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το κείμενο που μας έχει παραδώσει ο Απόστολος Ιωάννης. «Και είδων ουρανών κενών και γην κενή, ο γαρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον, και η θάλασσα ουκέστην έτη». Όπως στην αυγή της ιστορίας έχουμε τη δημιουργία του ουρανού και της γης, «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην», μας λέει στην αρχή η Αγία Γραφή, κατά ομόλογο τρόπο η όλη Αγία Γραφή κλείνει με την αναδημιουργία του κόσμου, ουρανού και γης. Τον 8ο π.Χ. αιώνα ο προφήτης Ισαΐας θα οραματιστεί μια αναγέννηση του κόσμου από τον Θεό ως κατάργηση του κακού που έχει εισχωρήσει μέσα στη δημιουργία, λέγοντάς μας «Έστε ο ουρανός κενός και η γη κενή και ου μη μνηστώσει των προτέρων, ουδέ ου μη επέλθει αυτόν επί την καρδία». τα καινούρια καταργούνε τα παλιά και ως μνήμη ακόμα. Τον πρώτο αιώνα μετά Χριστό, ο Απόστολος Πέτρος θα επισημάνει ότι η αρχή αυτής της ανακαινισμένης δημιουργίας εγκαινιάζεται με την είσοδο εντός της ιστορίας του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Ήξι δε η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης ενικτή. Θα έρθει η ημέρα του Κυρίου εξέφνης. Ενή ουρανοί ριζιδών παρελεύσονται, στοιχεία δε καυσούμενα λυθίσονται, και η γη και τα εναυτή έργα κατακαΐσετε. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι καινούργιοι ουρανοί και καινούργια γη δεν σημαίνει εξαφάνιση των υπαρχόντων, αλλά ανακαινισμός, αναγέννηση, όπως συνέβη με την ενανθρώπιση του Χριστού, η οποία χωρίς να καταργήσει την παλαιά φύση του ανθρώπου, εμφάνισε τη φύση ενός νέου ανθρώπου, του νέου Αδάμ. Ή όπως συμβαίνει κατά τον ανακαινισμό εκάστου πιστού, ο οποίος αναδύεται από το βάπτισμά του ως νέος άνθρωπος. Η αναφορά μάλιστα στη θάλασσα επισημαίνεται σε σχέση με τον τόπο από όπου αναδύθηκε το θηρίον. Ίσως μάλιστα εννοεί τον κόσμο της ειδωλολατρίας. Αυτή λοιπόν η θάλασσα είναι που καταργείται, η θάλασσα της ειδωλολατρίας. Συνεχίζει ο Απόστολος Ιωάννης. «Και την πόλην την Αγίαν Ιερουσαλήμ, και νυν είδον καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού, ετοιμασμένη ως νύμφη και κοσμημένη το ανδρεία αυτής». Η Ιερουσαλήμ, θυμίζω, σημαίνει πόλη της ειρήνης, γερού σαλάγι. Στην ιστορία του Ισραήλ εισέρχεται όταν ο Δαβίδ την κατακτά και την καθιστά πρωτεύουσα του βασιλείου του, μεταφέροντας σε αυτήν τη σκηνή και την κυβωτό του μαρτυρίου. Ο γιος του Σολομών θα οικοδομήσει σε αυτή το ναό του Θεού. Έκτοτε η Ιερουσαλήμ καθίσταται η ιερή πόλη της Διαθήκης, εκφράζοντας τη θρησκευτική και πολιτική ενότητα του λαού του Θεού. Σε μια ενδιαφέρουσα παρομοίωση, ο Απόστολος Παύλος συστοιχεί τις δύο Διαθήκες, του νόμου δηλαδή και της χάρης, με την επίγεια και την ουράνια Ιερουσαλήμ, θέλοντας να επισημάνει το «είναι της Εκκλησίας» σε σχέση με την προτύπωσή της στην ιστορία του Ισραήλ, λέγοντάς μη ότι συστοιχεί την νυν Ιερουσαλήμ, δουλεύει δε μετά των τέκνων αυτής, ιδεάν ο Ιερουσαλήμ ελευθέρα εστί ή της εστί μήτυρ πάντων ημών. Έτσι εισέρχεται στη θεολογία της Καινής Διαθήκης η εικόνα της Εκκλησίας ως ουράνιας ή άνω, η νέας Ιερουσαλήμ, όπως την αντιλαμβάνεται ο Απόστολος. «Αλλά προσελιλήθατε Σιών όρη και πόλη Θεού ζώντος, Ιερουσαλήμ επουρανίο και μυριάσιν αγγέλων, πανηγύρι και εκκλησία πρωτοτόκων εν ουρανής απογεγραμμένων». Με εξαιρετική έμπνευση η Εκκλησία υμνεί αυτή τη νέα συνθήκη, την πορεία της δηλαδή από την πόλη του πάθους και της Αναστάσεως του Κυρίου στην αιώνια βασιλεία του Θεού, όταν κατά τη Μεγάλη Δευτέρα, τον όρθο της Μεγάλης Δευτέρας, στους Ένους ακούμε το στιχηρό ιδιόμελο «Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος, της Αποστόλης έλεγεν εν τη οδό, ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, και παραδοθήσετε ο Υιός του ανθρώπου, καπθώς γέγραπτε περί αυτού, αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών και Θεόν μου και Θεό ημών, και συνανυψώ ημάς εις την άνω Ιερουσαλήμ εν τη Βασιλεία των Ουρανών». Η Αγία αυτή η Ιερουσαλήμ, η νέα, προέρχεται εκ του ουρανού, δηλαδή η προέλευσή της ανάγεται στον τόπο αγιότητας του Θεού και επίσης από του Θεού, έκφραση που δηλώνει την καταγωγή της,
3: ανάγοντάς την σε φανέρωση της τριαδικής κοινωνίας. Θα πρόσθετα μάλιστα ότι το ιδιαίτερο στοιχείο της οραματικής αποκάλυψης του Ιωάννη επικεντρώνεται στον νυμφικό χαρακτήρα της νέας πόλης, που ετοιμασμένη και στολισμένη ως νύμφη προετοιμάζει την περιγραφή της τέλεσης ενός ιερού γάμου σύμφωνα με το αρχέτυπο της προφητικής γραμματείας, αλλά και σύμφωνα με την καινοδιαθηκική θεολογία εκφρασμένη κυρίως από τον Απόστολο Παύλο, που αντιλαμβάνεται τη σχέση Χριστού και Εκκλησίας ως νυμφική σχέση.

Συνεχίζει ο Ιωάννης. «Και ήκουσα φωνής μεγάλης εκ του ουρανού λεγούσης, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και σκηνώσει μετά αυτών, και αυτοί λαός αυτού έσονται, και αυτός ο Θεός μετά αυτών έστε, και εξαλείψει από αυτόν ο Θεός πάντα κρύων από των οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος ουκ έστε έτη, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, ουκ έστε έτη, ότι τα πρώτα απήλθαν». Η πρώτη ενίκηση του Θεού μεταξύ των ανθρώπων περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη σε διάφορα στάδια της ιστορίας του ανθρώπου, αρχής γενομένης από τις δημιουργίες του, πριν από την ανταρσία και την απώλεια της παραδείσιας διαμονής, που σήμαινε και την αποξένωση του Θεού από την κοινωνία των ανθρώπων. Παρέμεινε όμως η αρχαία υπόσχεση ότι θα σωθεί ο κόσμος με την επανίκηση του Θεού εν μέσω των ανθρώπων. Μια συνθήκη μάλιστα που μνημονεύεται στη Διαθήκη του Σινά, όταν πλέον ιδρύεται ο λαός του Θεού. Εκεί λέει στον προφήτη του Μωυσή: «Και θύσω τη σκηνή μου εν ημίν, και ούβδε λήξεται η ψυχή μου ημάς, και εμπεριπατήσω εν ημίν, και έσωμε ημών Θεός, και ημείς έσεσθε μη λαός». Αυτή η παρουσία είναι βέβαια νοητή, δημιουργεί όμως σχέση εμπνεύματι, και αυτή η επισήμανση ως θεία ενέργεια θα υπογραμμιστεί με ένα ορατό σημείο τη σκηνή του μαρτυρίου, γύρω από την οποία οργανώνεται η ζωή του λαού του Θεού. Ο προφητικός λόγος θα υπενθυμίσει αυτή τη θεία παρουσία αργότερα, όταν ο λαός νιώθει την απουσία του Θεού σε δύσκολες περιόδους, όπως κατά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία. Θυμίζω ότι ο προφήτης Εζεκιήλ θα υπογραμμίσει αυτή τη δυνατότητα ξαναφέροντας την αρχαία υπόσχεση του Θεού: «Και έστε η κατασκήνωσής μου εν αυτής, και έσωμε αυτής Θεός, και αυτοί μου έσονται λαός». Η Ιερουσαλήμ δηλαδή, λόγω της παρουσίας αυτήν της ορατής σκηνής του μαρτυρίου, καθίσταται η πόλη αυτής της νοητής παρουσίας του Θεού, συνθήκη που υπενθυμίζει και ο προφήτης Ζαχαρίας: «Κατασκηνώσω εν μέσω Ιερουσαλήμ, και έσονται εμεί εις λαών, και εγώ έσομαι αυτής εις Θεόν». Η δεύτερη τώρα ενίκηση του Θεού μεταξύ των ανθρώπων πραγματοποιείται με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού ως θεανθρώπου στον πρόσωπο του Χριστού, μια ενίκηση που την επισημαίνει ο Ιωάννης στο προήμιο του Ευαγγελίου του: «Και ο λόγος σάρξε γένετο και σκήνωσε εν ημίν». Τώρα η σκηνή που μαρτυρεί την παρουσία του Θεού μεταξύ των πιστών του νέου Ισραήλ είναι η αχυροποίητη, κατά τον σχολιασμό του Αποστόλου Παύλου, καινούρια πόλη, καινούρια κατάσταση. Χριστός δε παραγενόμενος αρχιερεύς των μελών των αγαθών, δια της μίζωνος και τελειωτέρα σκηνής, ου χειροποιήτω του τέστην ου ταύτης της κτήσεως. Ο ίδιος Απόστολος θα επισημάνει ότι ναός του Θεού μετά τον ερχομό του Χριστού καθίσταται το σώμα των πιστών, εντός των οποίων ενικεί ο Χριστός. «Ημείς γάρ ναός Θεού εστέ ζώντος, καθώς είπε ο Θεός ότι ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω, και έσωμε αυτόν Θεός, και αυτοί έσονται μη λαός». Αντλώντας άλλωστε την πεποίθηση αυτή από τη διαβεβαίωση του ίδιου του Ιησού Χριστού ότι ουκ έρχεται η βασιλεία του Θεού μετά παρατηρήσεως, ουδέ ερούσιν ιδού όδε ή ιδού εκεί, ιδού γάρ η βασιλεία του Θεού εντός ημώνεστη. Τέλος, οριστική και διαρκής ενίκης του Θεού μεταξύ των ανθρώπων θα πραγματοποιηθεί στους έσχατους καιρούς, όταν θα επικρατήσει η βασιλεία του Θεού, μια συνθήκη ζωής από την οποία θα απουσιάζει ο θάνατος, ο πόνος και το δάκρυ, αφού τα πάντα θα είναι καινούρια.

συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης να μας περιγράφει αυτή την καινούργια κατάσταση, τη θαυμαστή αυτή η κατάσταση, την απερίγραπτη κατά κάποιο τρόπο κατάσταση που προσπαθεί να την περιγράψει όμως. Και είπεν ο καθήμενος επί το θρόνο, ιδού και να ποιώ πάντα. Και λέγει και μου λέει, γράψω ότι ούτε οι λόγοι πιστοί και αληθινοί είσαι. Και είπε μου, γέγονε, εγώ το α και το ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ το διψόν τη δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Ο Νικών έστε αυτό ταύτα και έσωμε αυτό Θεός και αυτός έστε μη Υιός. Η διατύπωση ως εξαγγελία του Χριστού, ιδού και να ποιώ πάντα, επισφραγίζει το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Πρόκειται για επαγγελία που κέρια επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος ως αραβόνα μιας νέας πραγματικότητας, λέγοντας στους Κορινθίους ώστε ήτης εν Χριστώ καινή κτήσεις, τα αρχεία παρήλθε, ιδού γέγονε κενά τα πάντα. Πάνω σε αυτή την κενότητα ζωής και πραγμάτων θα οικοδομηθεί το είναι της Εκκλησίας. Πρόκειται για κενότητα που εγκαθιδρύεται με την είσοδο εκάστου πιστού στον τόπο και τον τρόπο της Εκκλησίας δια του βαπτίσματος και φανερώνεται ολοκληρωμένη στους έσχατους καιρούς. Επειδή η εξαγγελία είναι βαρύνουσα, γι' αυτό και επισφραγίζεται με ιδιαίτερο τρόπο ως κατάθεση αληθείας. Και επειδή δεν πρόκειται για επαγγελία αλλά για επιτελεστήσα κατάσταση, υπογραμμίζεται η πραγματοποίησή της. Γέγονε, δηλαδή τέλειωσε η περίοδος της αναμονής. Θυμίζω ότι όταν ο Χριστός τέλειωσε το έργο που του ανέθεσε ο Πατέρας να επιτελέσει επί της γης, λέγοντας «το έργο ναι τελείωσα, ο δε δοκάσμη να ποιήσω», διακήρυξε το τέλος αυτής της αποστολής από του Σταυρού με τη διατύπωση «τετέλεστε», πριν παραδώσει το πνεύμα του. Το «τετέλεστε» είναι ομόλογο του «γέγονε». Ο αυτοχαρακτηρισμός τώρα του Χριστού ως το α και το ω, η αρχή και το τέλος, εμφανίζεται τρεις φορές, θυμίζω, στην Αποκάλυψη. Την πρώτη φορά στο κεφάλαιο 1, εγώ είμαι το α και το ω, ο ον και ο ι και ο ερχόμενος, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Τη δεύτερη στο παρόν χωρίο του 21ου κεφαλαίου και την τρίτη στο τελευταίο 22ο κεφάλαιο, εγώ το α και το ω, ο πρώτος και ο έσχατος, αρχή και τέλος. Η αναφορά σε είδωρ ζωής ανακαλεί διαβίωση σε έρημο που τροπολογείται ως βιωτή εντός του κόσμου τούτου, του εχθρικού προς το θέλημα του Θεού. Ο Απόστολος Ιωάννης έχει αναπτύξει τη θεολογία περί του ύδατος που ξεδιψάει τον άνθρωπο στον διάλογο του Ιησού με τη γυναίκα της Σαμάριας, η οποία περιέχεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, όπου ο Ιησούς ως σωτήρας αποκαλύπτει ότι «πας ο πίνων εκ του ύδατος τούτου, του ορατού, διψίσει πάλι, ως δαν πει εκ του ύδατος που εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσει εις τον αιώνα. Αλλά το είδωρ ο δώσω αυτό, γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου, εις ζωήν αιώνιον». Το πνευματικό αυτό είδωρ θεωρείται ότι αναφέρεται στις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, όπως θα το επεξηγήσει ο ίδιος Ευαγγελιστής σε άλλο σημείο του Ευαγγελίου του, ερμηνεύοντας την επισήμανση του Χριστού ότι όποιος διψάει πνευματικά «ερχέστο πρόσμα και πεινέτο, ο πιστεύων σε με, καθώς είπεν η Γραφή, ποταμί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος». Και στο σημείο αυτό επιφέρει ο Ευαγγελιστής. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος,
ου έμελο λαμβάνειν οι πιστεύσαντες εις αυτόν, κατά το βάπτισμα και το χρίσμα εννοείται. Η διαβεβαίωση του Θεού που διατυπώθηκε στη Διαθήκη του Σινά και έσωμε ημών Θεός και εμείς έσεσθεμι λαός, διαμορφώνεται τώρα στη διακήρυξη και έσωμε αυτό Θεός και αυτός έστεμι Υιός, εισάγοντάς μας στο μυστήριο της Θείας Υιοθεσίας. Η υιοθεσία αυτή δεν έχει ηθικό περιεχόμενο. Δεν πρόκειται απλώς για μια συνθήκη που φανερώνει την αγάπη του Θεού προς τα πλάσματά Του, αλλά πρόκειται για ανάδειξη της υπαρξιακής σχέσης του ανθρώπου με το Θεό, αυτής που η πατερική θεολογία ονόμασε θέωση. Ιδιαίτερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης προβάλλει το μυστήριο της Θείας Υιοθεσίας ως κατάληξη της σωτηρίας του ανθρώπου, επιμένοντας ότι σε αυτούς που πιστεύουν στο Χριστό δίδεται η χάρη, γιατί όχι και η εξουσία. Τέκνα Θεού γενέστε. Αυτή η πραγματικότητα υπάρχει από τώρα, αν και ο κόσμος την αγνοεί. Και συνεχίζει ο Ιωάννης: αγαπητοί, νυν τέκνα Θεού εσμέ και ούπο εφανερώθη τι εσώμεθα. Είδαμε δε ότι εάν φανερωθεί, όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Ήδη ο Απόστολος Πέτρος είχε επισημάνει αυτή την πραγματικότητα, υπογραμμίζοντας ότι δια των συνθηκών αυτών της νέας ζωής οι πιστοί θα γίνουν θείας κοινωνή φύσεως. Υπάρχει εδώ τώρα μία διάκριση στο κείμενο της Αποκάλυψης. Της δε δειλής και απίστης και ευδελιγμένης και φωνεύση και πόρνης και φαρμακής και ειδωλολάτρες και πάση της ψευδέση το μέρος αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη εν πυρή και θείο ο εστίν ο θάνατος ο δεύτερος. Θέλει να μας πει ο Ιωάννης ότι από τη νέα αυτή πραγματικότητα του πληρώματος της Θείας Βασιλείας εξαιρούνται όσοι παραμένουν αμετανόητοι και μένουν στην αντίθεσή τους προς το θέλημα του Θεού, η θέση των οποίων είναι πλέον τελεσίδικα στην ανυπαρξία του τόπου της απουσίας της ζωής, ο οποίος χαρακτηρίζεται δεύτερος θάνατος, δηλαδή πνευματικός, ως πρώτου λογιζομένου του βιολογικού. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα ως προς το σημείο αυτό της παραβολής του πλουσίου και του Λαζάρου που περιέχεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, όπου επισημαίνεται η χαοτική διαφορά ανάμεσα στον τόπο της ζωής και στον τόπο του θανάτου και επί πάση τούτης μεταξύ ημών και ημών χάσμα μέγα εστήρικτε όπως οι θέλοντες διαβήνε ένθεν προς ημάς μη δίνονται, μη δε η εκείθεν προς ημάς διαπερώσει. Θυμίζω ότι έχουν προηγηθεί τρεις αναφορές στον δεύτερο εσχατολογικό θάνατο. Πρώτο, στην επιστολή προς την εκκλησία της Εφέσου, ο Νικών ου μη αδικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου. Δεύτερο, στην περιγραφή της οριστικής κατατρόπωσης του Σατανά, μακάριος και Άγιος ο έχων μέρος εν τη Αναστάση τη πρώτη, επί τούτον ο δεύτερος θάνατος σου και έχει εξουσία. Και τρίτον, στην περιγραφή της οριστικής κατάργησης του Άδη και του θανάτου. Και ο θάνατος και ο Άδης ευλήθησαν στη λίμνη του πυρός, ούτως ο θάνατος ο δεύτερος. Θυμίζω επίσης την επισήμανση του Χριστού εν αναφορά προς τον πρώτο και δεύτερο θάνατο, όταν λέει στους μαθητές και δι' αυτόν στους πιστούς: «Και μη φοβήστε από τον αποκτενόντο το σώμα, τη δε ψυχή μη δυναμένον αποκτείνε. Φοβήθητε δε μάλλον των δυνάμεων και ψυχήν και σώμαν απολέσε εν και εν». Παραθέτω επίσης ως αξιομνημόν ευτή την παρατήρηση του σχολαστικού οικουμένιου του πρώτου υπομνηματιστή όλης της Αποκάλυψης ως προς την αναφορά της ψευδέση,
ουκ είπε τις ψεύτες αλλά τις ψευδέσει, του τέστη της παραφύσιν πράτουση και ψευδομένης το φυσικόν κάλος της αρετής, εις νόθα και παριλαγμένα κακίας προσωπία.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Σχόλια στην αποκάλυψη του Ιωάννη» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Χαίρετε.

0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Η ώρα είναι

0: 101,5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. 2-10-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας,

Κύριε, δώσε έλεος σε όσους με μισούν ή φθονούν ή χλεβάζουν και με καταλαλούν. Κανείς από αυτούς να μην πάθει εξαιτίας μου την παραμικρή ζημιά, ούτε στην παρούσα ζωή, αλλά ούτε και στη μέλουσα. Αγίασέ τους με το έλεος σου. Πανάγαθε, σκέπασέ τους με την καλοσύνη σου. Από το προσευχητάριο του Αγίου Εφραίμ του Σύρου.

Θα αναγνώσουμε αποσπάσματα από το βιβλίο του Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου «Αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα». Ένας από τους Ρώσους ιερομονάχους διηγήθηκε στον αδελφό πως κυριευμένος από νοσταλγία για την πατρίδα του μια ημέρα έβαλε το λογισμό να φύγει από το Άγιον Όρος και να επιστρέψει στη Ρωσία. Και ενώ σκεφτόταν αυτό, ξαφνικά μπήκε μέσα στο κελί του ο πατήρ Άνθιμος, ο οποίος προηγουμένως δεν ήταν εκεί, και του είπε: «Η μητέρα του Θεού με έστειλε να σου πω, παπά, να μην πας στη Ρωσία, γιατί άμα βγεις από την έρημο στον κόσμο, τότε θα πέσεις στην αμαρτία».

Έναν καιρό ο πατήρ Άνθιμος ησύχαζε στα ύψη του Άθωνα για αρκετό χρονικό διάστημα. Ο αδελφός, ο τραπεζάρης, πολύ ανησύχησε και προσευχήθηκε στο Θεό να πληροφορήσει το γέροντα να έλθει στη Μονή για να τον ωφελήσει πνευματικά. Του έλεγε δε ο λογισμός του: «Ίσως τώρα ο γέροντας στην έρημο να έχει αποκάμει από τους κόπους του, και εγώ αν ήταν εδώ θα τον οικονομούσα με λίγη τροφή, θα του έκανα ένα τσάι».

Την άλλη μέρα το πρωί ο γέροντας ήλθε στο μοναστήρι και είπε στο φίλο του χαριτολογώντας: «Ορίστε, κατά την επιθυμία σου ήλθα από τον Άθωνα, κατάκοπος και με πόδια κομμένα από τις πέτρες. Το τσάι σου αξίζει τέτοιο κόπο». Ο αδελφός είδε την πρόρασή του και του ζήτησε συγχώρεση για τον κόπο που του προξένησε. Κάποτε ο ίδιος αδελφός είχε μια βαριά λύπη και ακηδεία και προσευχήθηκε στο Θεό να στείλει το φίλο του πατέρα Άνθιμο να τον παρηγορήσει. Δεν πέρασαν λίγες ώρες και φάνηκε μπροστά του ο πατήρ Άνθιμος. Ο θλιβόμενος αδελφός, βλέποντάς τον, πολύ χάρηκε και ρώτησε: «Πώς έγινε, πάτερ, και ήρθες ακριβώς την ώρα της ανάγκης μου?» Ο γέροντας, χαμογελώντας, του απήντησε: «Εσύ ήθελες να με δεις και παρακάλεσες το Θεό, γι' αυτό και ήρθα».

Μια άλλη φορά στον Άγιο Παντελεήμονα, το Ρωσικό, την παραμονή της 1ης Οκτωβρίου που τελεί τελωνύκτια αγρυπνία εις την τιμήν της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο πατήρ Άνθιμος, μόλις έφτασε στο μοναστήρι, παραλίγο να ξεψυχήσει. Όταν συνάντησε το γνωστό του αδελφό του, είπε: «Αυτή τη νύχτα βρισκόμουν κοντά στο μοναστήρι του Ζωγράφου στην έρημο και προσευχόμουν όρθιος πάνω σε μία πέτρα. Την ώρα της προσευχής είδα τη μητέρα του Θεού να κατεβαίνει από τον ουρανό στο μοναστήρι σας. Καθώς ήμουν γεμάτος χαρά σε αυτή την οπτασία, βιάστηκα να έρθω για να τη βρω εδώ, ώστε να σκεπάσει με το μαφόριό της και εμένα τον αμαρτωλό μαζί με τους τιμώντας αυτήν δούλους. Αλλά μόλις ξεκίνησα από τον τόπο εκείνο για να τρέξω εδώ, ξαφνικά φάνηκε ένα φίδι, πετάχτηκε με οργή πάνω μου και με δάγκωσε δυνατά στο πόδι. Ενόησα όμως ότι αυτό το εμπόδιο ήταν από φθόνο του μισόκαλου και δεν έδωσα σημασία στο δάγκωμα, αλλά βιαζόμουν να φτάσω στο μοναστήρι σας». Ο αδελφός κοίταξε το πόδι του και πράγματι το τραύμα από το δάγκωμα ήταν σοβαρό. Η μεγάλη αγάπη του γέροντα για το Θεό τον είχε κάνει πια ανέστητο στα σωματικά παθήματα.

Το έτος 1862 στον Άθωνα. Ο χειμώνας ήταν ψυχρός και χιονώδης. Εκείνο τον καιρό ο πατήρ Άνθιμος ήταν στα ύψη του Άθωνα, στη βαθιά έρημο, και ζούσε στην κουφάλα ενός δέντρου. Πολύ χιόνι έπεσε και τον απέκλεισε εντελώς, τόσο ώστε ήταν αδύνατο να βγει από εκεί. 46 μέρες πέρασε εκεί χωρίς ψωμί. Σχεδόν πάντοτε, πριν τη χειμωνιάτικη εποχή, βρισκόταν πιο κοντά στο μοναστήρι. Οι γέροντες στο Ρωσικό έμαθαν ότι σε τέτοιο ψυχρό και χιονώδη χειμώνα ο πατήρ Άνθιμος δεν ήταν κοντά τους και άρχισαν να ανησυχούν γι' αυτόν. Στο τέλος των 46 ημερών, ο γέροντας έφτασε στο μοναστήρι τελείως εξιτλημένος και ξυλιασμένος. Ο αδελφός, όταν τον είδε ξαφνικά, φώναξε από τη χαρά του: «Αχ, πάτερ, εσύ είσαι! Και εμείς απελπιστήκαμε πως δεν θα σε ξαναδούμε. Αλλά πού ήσουν όλον αυτόν τον καιρό?» «Μέσα σε μια κουφάλα καθόμουν», απήντησε ο γέροντας με χαμόγελο. «Και τι είχες εκεί να φας, πάτερ?» ρώτησε ο αδελφός. «Αδελφέ μου, Βίκτορ, πόσα έπαθα από τους δαίμονες και από το ψύχος. Για όλα αυτά μόνο ο Θεός ξέρει. Αλλά ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής εμφανίστηκε και με έσωσε από το θάνατο».

Έναν καιρό ο γέροντας Άνθιμος για 5 μήνες δεν είχε έλθει στο Ρωσικό. Οι μοναχοί της Μονής δεν γνώριζαν την αιτία. Ανησυχούσαν και είχαν πολλούς λογισμούς. Μήπως κάποιος τον είχε στενοχωρήσει κλπ. Ο πνευματικός της Μονής ήξερε έναν ησυχαστή στον οποίο ο πατήρ Άνθιμος είχε εμπιστοσύνη και τον παρακάλεσε να μάθει την αιτία. Ο ησυχαστής ρώτησε τον πατέρα Άνθιμο και εκείνος απήντησε: «Όσο θα με επαινούν εκεί και θα με τιμούν σαν Άγιο, δεν θα πηγαίνω». Την τελευταία φορά όταν ήμουν εκεί, ένας από τους ιερομονάχους έπεσε στα πόδια μου και είπε: «Προσεύχεστε, Άγιε Πάτερ, για μένα, τον αμαρτωλό, να σωθώ διευχών σας». «Βλέπεις, πώς μπορώ τώρα να πάω εκεί, αφού με τιμούν σαν Άγιο». Μετά από αυτό, ο πατήρ Άνθιμος πήγαινε κάπως κρυφά στο μοναστήρι και εμπιστευόταν στον πατέρα Βίκτορα μερικά μυστικά γύρω από τη ζωή του, πάνω στις συζητήσεις τους. Μια φορά πάλι που τον είχε επισκεφθεί και ο πατήρ Βίκτορ του ετοίμασε την τράπεζα, του είπε ο γέροντας: «Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων επισκέφτηκε το μοναστήρι σαν νυχθές». Εκείνη την ημέρα ήταν Κυριακή και κατά τη συνήθεια ήρθαν ερημίτες, σκητιώτες και αρκετοί λαϊκοί, οι οποίοι έφαγαν στην τράπεζα και μετά τους έδωσαν και ευλογία. Ο πατήρ Άνθιμος πουθενά δεν είχε μόνιμη κατοικία, αλλά ολόκληρο το Άγιον Όρος ήταν κατοικία του. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του έμενε κοντά στο μοναστήρι του Ζωγράφου, το Βουλγαρικό, και πολλές φορές βοηθούσε στο χτίσιμο, σε επιδιορθώσεις της Μονής. Κουβαλούσε πέτρες και νερό. Τον Αύγουστο του 1867 ο μεγάλος ασκητής για τελευταία φορά επισκέφθηκε το αγαπητό του μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος, το Ρωσικό. Μπήκε μέσα στη Μονή και πήγε αμέσως στο ξενώνα. Εκεί συνείδησε το φίλο του πατέρα Βίκτορα και του μιλούσε πολλή ώρα, νουθετώντας τον πώς να νικήσει τους πονηρούς λογισμούς και τα πάθη. Στο τέλος του είπε κατευθείαν: «Τώρα δεν θα έλθω πια εδώ, επειδή σύντομα θα πεθάνω». Πράγματι έτσι έγινε. Στο τέλος του Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου ήλθε στη Μονή του Ζωγράφου και εκεί έπεσε άρρωστος. Τον έβαλαν στο νοσοκομείο της Μονής, στο οποίο έμεινε για 12 μέρες. Την 9η Δεκεμβρίου του 1867 ο πατήρ Άνθιμος άφησε το περιβόλι της Παναγίας, όπου αγωνίστηκε φιλότιμα, και ανεπάφθη πια εν Κυρίω. Την ευχή του να έχουμε.

πατήρ Άνθιμος πατρίδα είχε τη Σόφια της Βουλγαρίας, όπου και εφημέρευε σαν έγγαμος ιερεύσε εν ωρία. Μετά το θάνατο της πρεσβυτέρας του γύρω στα 1841, ήρθε στο περιβόλι της Παναγίας και φυτεύθηκε σαν καλός βολβός και άνθησε και βοδίασε. Η πρώτη του μετάνοια ήταν η Ιερά Μονή της Σίμωνος Πέτρας, όπου εκάρι μοναχός. Μετά όμως που άρχισε να κάνει τον διαχριστόν σαλό, να κρύβει τον εσωτερικό του πλούτο, είχε κάνει μετάνοια και όλων των Άθωνα, γιατί συνέχεια γύριζε στην έρημο και έμενε άλλοτε σε σπηλιές και άλλοτε σε κουφάλες δένδρων. Κατά καιρούς δε εμφανιζόταν στην Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, το Ρωσικό, γιατί εκεί καταλάβαινε τις ακολουθίες που γίνονταν στα Ρωσικά. Συνήθως κρυβόταν στον άρθηκα του ναού και από εκεί παρακολουθούσε. Όταν έβλεπε όμως κανέναν πατέρα να τον παρακολουθεί και να τον προσέχει με ευλάβεια, άρχιζε να κάνει ανοησίες ή να παραμιλάει μόνος του και πολλές φορές να κάνει και αστεία, και έτσι τους χαλούσε τον λογισμό. Παρέμενε δε στη Μονή ανάλογα, άλλοτε λίγες μέρες και άλλοτε περισσότερες, και μετά εξαφανιζόταν πάλι στον Άθωνα τελείως μόνος του, 2 ή 3 μήνες, και ξανά εμφανιζόταν στον Άγιο Παντελεήμονα, το Ρωσικό.

Στην αρχή της θείας τρέλας, επί 5 χρόνια φορούσε ένα παλιό ράσο και μετά μπαλωμένα. Αργότερα κατέληξε να φοράει ένα παλιό τσουβάλι στο οποίο άνοιγε μια τρύπα στην κορυφή για να βγάζει το κεφάλι του και 2 για τα χέρια του. Και έτσι πια εμφανιζόταν παντού. Γι' αυτό το λόγο και τον ονόμασαν Τσουβάλτη. Αλλά και αυτό ακόμη το τσουβάλι που το προφύλαγε όταν γύριζε μέσα στο δάσος για να μην σχιστεί και έσχιζε το κορμί του στα κλαριά. Όσοι φυσικά δεν είχαν βάθος εσωτερικό αλλά έκριναν εξωτερικά, τον έλεγαν Παλαβό. Αλλά ο πατήρ Άνθιμος τους προβλημάτιζε όταν τους έλεγε τους λογισμούς που είχαν. Έτσι οικοδομούσε πνευματικά αυτούς που είχαν καλή διάθεση, αποκαλύπτοντας τους λογισμούς τους.

Μια από τις μεγάλες του αρετές ήταν και το χάρισμα που είχε στο θέμα της νηστείας. Μπορούσε να νηστεύει πολλές μέρες. Κάποτε είχε πάει στο ρωσικό μοναστήρι πριν την νηστεία των Αγίων Αποστόλων, πολύ εξαντλημένος. Και ο διακονητής τον δέχτηκε με πολύ χαρά και του ετοίμασε να φάει. Ο γέροντας άρχισε να τρώει, ενώ ο διακονητής που υπηρετούσε μπαινοέβγαινε και κοίταζε τον γέροντα που έτρωγε συνέχεια και τον κατέκρινε. Τέτοιος ξηραμένος και αδύνατος μοναχός μπορούσε να φάει τόσο πολύ? Έτσι, συγχυσμένος από αυτούς τους λογισμούς της κατακρίσεως, ο τραπεζάρης έφυγε για το κελί του. Ο πατήρ Άνθιμος, αφού τελείωσε το φαγητό του, πήγε και κάθισε στην πόρτα του κελιού του αδελφού. Βλέποντας το φίλο του πως ήταν συγχυσμένος από αυτούς τους λογισμούς, τον λυπήθηκε και για να τον βοηθήσει αναγκάστηκε να του αποκαλύψει την αιτία, ώστε να είναι προσεκτικός για τους άλλους, να μην κατακρίνει, αλλά και εμείς οι άλλοι να ωφεληθούμε από αυτό και να προσέχουμε την κατάκριση.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στην εποχή του Χατζηγεώργη περίπου, ζούσε και ο θαυμαστός πατήρ Δανίλ, ο οποίος έκανε και αυτός θαύματα από αρχάριος ακόμη στην Καλογερική. Εκείνη την εποχή είχε εντυπωσιάσει πολύ τους ευλαβείς προσκυνητάς και είχαν δημοσιεύσει μάλιστα ορισμένα θαύματά του σε θρησκευτικά περιοδικά ευλαβείς Ρώσοι. Αυτά τα λίγα λοιπόν που έμαθα για τον Άγιο Πατέρα και ωφελήθηκα πολύ, θέλω να τα γράψω για να ωφεληθούν και άλλες ψυχές. Όπως πληροφορήθηκα, η καταγωγή του ήταν από την Ελλάδα και ήρθε στο Άγιον Όρος γύρω στην Ελληνική Επανάσταση κατά το 1821. Ο ευλαβής νέος, μετά από το προσκύνημά του στην Παναγία την Πορταΐτισσα της Ιεράς Μονής Σιβήρων, πέρασε και από τη Μεγίστη Λαύρα, προσκύνησε και τον Άγιο Αθανάσιο και έκανε θερμή προσευχή να τον οδηγήσει η Παναγία να βρει ενάρετο γέροντα για να υποταχθεί, να γίνει μοναχός. Πήρε λοιπόν το δρόμο μετά ξένιαστος και προχωρούσε με εμπιστοσύνη στο Θεό. Όταν πέρασε και την Κερασιά και προχωρούσε για την Αγία Άννα, πήρε άλλο μονοπάτι και βγήκε στο κελί του Αγίου Αρτεμίου. Ο γέροντας εκεί ήταν πολύ ευλαβής και μεγάλος αγωνιστής, πρικισμένος με πολλές αρετές, γι' αυτό και τον ανέπαυσε. Οι άλλοι πατέρες από τα γύρω κελιά που έβλεπαν τον νεαρό δόκιμο να αγωνίζεται ίσια με το γέροντά του, ανησυχούσαν κάπως και έλεγαν στο γέροντα να τον προσέχει λίγο και να τον οικονομάει, γιατί είναι νέος και έπεσε απότομα στην άσκηση. Αλλά ο γέροντας έλεγε: «Μην ανησυχείτε, γιατί ξέρω τι άνθρωπο έχω».

Μέσα σε λίγο διάστημα ο νέος έγινε μοναχός και ονομάστηκε Δανίλ. Έφτασε δε σε πνευματικά μέτρα, γιατί ήταν αγνός όχι μόνο στο σώμα και στην ψυχή, αλλά και στο νου. Διότι πάντα είχε καλούς λογισμούς και στην καρδιά του την καθαρή κατοικούσε ο Χριστός. Κάποτε λοιπόν είχαν ανάψει το φούρνο για να ψήσουν ψωμί και να κάνουν παξιμάδι. Εκεί που σκόρπιζε τα αναμένα κάρβουνα με το σεντράκι, που είναι μακρύ ξύλο που έχει στην άκρη ένα γυριστό σίδερο, για να πυρωθεί όλος ο φούρνος εξίσου, από την πολλή φωτιά κάηκε το ξύλο και έμεινε το σίδερο μέσα στον αναμένο φούρνο. Ο πατήρ το είπε αμέσως στο γέροντά του, για να μην καθυστερεί ο φούρνος, και ο γέροντας το απαντάει: «Τι με κοιτάς? Κάνε το σταυρό σου και έμπα μέσα στο φούρνο να το βγάλεις, για να μην καθυστερούμε». Ο πατήρ Δανίλ έκανε το σταυρό του και μπήκε μέσα στον αναμένο φούρνο. Έπιασε το κοκκινισμένο σίδερο με τα χέρια του, χωρίς να κάνει ούτε το παραμικρό έγκαυμα και χωρίς να καεί μια τρίχα από τα γένια του. Το σπουδαιότερο δε απ' όλα ήταν που ούτε καν του πέρασε λογισμός ότι κάτι έκανε.

Άλλη φορά πάλι ένας γέροντας από τα γειτονικά κελιά, τα Βλάχικα, είχε αρρωστήσει και στην πάθησή του έβρισκε λίγη ανακούφιση από τα αγκουράκια τα λίγο πικρά. Όταν είχε έρθει ο χειμώνας, του ξαναπαρουσιάστηκαν πάλι πόνοι από την ίδια αρρώστια και κατέβηκε στον Άγιο Παύλο μήπως βρει στο μοναστήρι έστω τουρσί από αγκουράκια να δοκιμάσει για τους πόνους του. Αλλά δυστυχώς δεν βρήκε. Έτσι στενοχωρημένος και πονεμένος ανέβαινε τον ανήφορο από την Αγία Άννα για το Σταυρό. Ενώ ήταν χειμώνας και δεν υπήρχε ούτε τουρσί από αγκουράκια, του παρουσιάζει το πατήρ Δανίλ ξαφνικά, του αφήνει μπροστά του 6-7 αγκουράκια φρέσκα και φεύγει αμέσως. Ο ασθενής γέροντας θαύμασε και δόξασε το Θεό και μόλις έφαγε θεραπεύτηκε μια για πάντα. Αυτή τη φορά ο πατήρ Δανίλ έφερε αγάπη, ευλογία από θερμή χώρα, πολύ μακρινή. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν καν θερμοκήπια στην Ελλάδα.

Ένας άλλος πάλι γέροντας από τα βλάχικα κελιά ερχόταν με φαριχημονιά από την Αγία Άννα για το κελί του. Μόλις ξεμύτησε στην κορυφή, τον τύλιξε η χιονοθύελα και αναγκάστηκε να γυρίσει λίγο πίσω για να πιάσει μια άκρη σε ένα βράχο, γιατί είχε νυχτώσει και δεν τον έπαιρνε η ώρα να επιστρέψει στην Αγία Άννα. Εκτός τούτου, χιόνιζε συνέχεια και φυσούσε αέρας δυνατός. Εκεί λοιπόν που είχε ακουμπήσει στο βράχο και τουρτούριζε, για μια στιγμή τη νύχτα, ένιωσε κάποιον να τον έχει αγκαλιασμένο και αισθάνθηκε πολύ ζεστά, αφού τον πήρε και γλυκός ύπνος. Τότε βλέπει τον πατέρα Δανιήλ να τον έχει αγκαλιασμένο με πολύ αγάπη. Το πρωί που φώτισε, ξύπνησε από το γλυκό του ύπνο και σηκώθηκε να φύγει γιατί είχε σταματήσει η χιονοθύελα. Τι να είδε όμως. Παντού ήταν χιόνια, ενώ εκεί στο βράχο είχαν λιώσει από τη θεϊκή εκείνη ζεστασιά που σκόρπισε ο πατήρ Δανιήλ. Το γεροντάκι θερμάνθηκε και πνευματικά και χαρούμενο πήγε στο κελί του δοξάζοντας το Θεό. Ο δε πατήρ Δανιήλ θερμενόταν συνέχεια από την αγάπη του Χριστού. Την ευχή του να έχουμε, αμήν.

Ο Γεροκοσμάς γεννήθηκε στο Αγγελοχώρι της Θράκης το 1897. Το κοσμικό του όνομα ήταν Κλεάνθης και η ζωή του ήταν καλογερική και από τον κόσμο. Ασκήτευε στο κτήμα του, κάνοντας παρόμοια εργασία. Εργαζόταν και εκεί την αγάπη πάλι για τους άλλους και μάζευε συνέχεια αγάπη από τον Χριστό. Έκανε δηλαδή πολλές ελεημοσύνες και βοηθούσε συνήθως εκείνους που είχαν τάση να κλέβουν όταν είχαν ανάγκη, για να τους προφυλάξει από το θανάσιμο αμάρτημα της κλοπής και από άλλα χειρότερα. Μια φορά ένας μικρός, ο οποίος μου το διηγήθηκε μεγάλος πια, πήγε στον κήπο του για να αγοράσει κυπουρικά και μετά να αγοράσει και άλλα πράγματα από τα καταστήματα. Μόλις έφτασε στον κήπο, τι να είδε? Τα χρήματα τα είχε χάσει. Άρχισε να κλαίει ο μικρός και να φέρνει κακές σκέψεις και λύσεις, γιατί φοβόταν το γερό ξύλο που τον περίμενε από τη μάνα του. Αφού τον καθησύχασε το μικρό τότε, Κλεάνθης του λέει: «Θυμάσαι, παιδί μου, πόσα χρήματα σου έδωσε η μάνα σου και τι σου είπε να αγοράσεις?» «Ναι», απήντησε ο μικρός. Του έδωσε λοιπόν τα κυπουρικά, του έδωσε και τα ρέστα και του λέει: «Μη στεναχωρείσαι καθόλου, αλλά να προσέχεις άλλη φορά». Τέτοια και άλλα έκανε στον κόσμο όταν ζούσε στην πατρίδα του.

Γύρω στο 1914 έφυγε από τον κόσμο και άφησε τον αδελφό του και τον κήπο του και ήλθε στο περιβόλι της Παναγίας να αγωνιστεί μαζί με πνευματικούς αδελφούς. Εκάρη μοναχός το 1915. Παρέμεινε δε στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα μέχρι το 1924 και με την αλλαγή του ημερολογίου έφυγε τον επόμενο χρόνο και κοινοβίασε στην Ιερά Μονή του Παντοκράτορος. Εκεί παρακάλεσε τους πατέρες να μένει έξω της μονής, στην Αμπελικιά, που ήταν κοντά στη μετάνοιά του. Είχε ασκητέψει και σε άλλα μέρη του Αγίου Όρους μέχρι το 1939. Αλλά από το 1939 και στη συνέχεια αγωνιζόταν πια στην Αμπελικιά. Όλη μέρα δουλειά και ευχή αδιάλειπτη. Το σώμα του το είχε τελείως παραμελημένο, διότι όλη την προσπάθειά του την είχε στρέψει στην επιμέλεια της ψυχής του. Τα ρούχα του ήταν λασπωμένα από τον υδρότα και το χώμα. Σε μία άκρη στο πάτωμα είχε κάτι παλιές κουβέρτες όπου πλάγιαζε, οι οποίες είχαν τόσο πολύ χώμα που εάν έριχνες σκορίδια θα φύτρωναν. Ενώ εργαζόταν πολύ σκληρά και αγωνιζόταν και στα πνευματικά φιλότιμα, περνούσε με λίγη λιτή τροφή, χόρτα, κανένα ξηρό καρπό και παξιμάδι. Τα χρήματα που δίνουν στα ιδιόρυθμα για τα διακονήματα από τα οποία συντηρούνται οι πατέρες, ο γεροκοσμάς δεν τα έπαιρνε και τους έλεγε «Να τα κρατήστε, γεροντάδες, θα τα πάρω αργότερα όλα μαζεμένα». Εκείνοι νόμιζαν ότι θα τα έπαιρνε στα γεράματά του, αλλά ο γεροκοσμάς εννοούσε στην άλλη ζωή. Επίσης, στις κουμπάνιες δηλαδή τα τρόφιμα που του έδινε η μονή, τα μοίραζε ευλογία στα γεροντάκια της καψάλας. Εάν κανένα γεροντάκι δεν τα δεχόταν, την άλλη φορά που θα πήγαινε ο γεροκοσμάς του έλεγε «Γέροντα, σου έφερα μερικά πράγματα για πούλημα» και του τα έδινε σχεδόν δωρεάν.

Έτσι του ανέπαβε το λογισμό και τα ελάχιστα εκείνα χρήματα τα έδινε σε άλλον ευλογία. Με αυτές τις επαφές με τους πατέρες βοηθιόταν και ο ίδιος πνευματικά από τις συμβουλές τους. Άλλες επαφές δεν είχε, εκτός όταν εκκλησιαζόταν και κοινωνούσε. Τον έβλεπε κανείς πάντοτε κάτω από τα κλίματα να καθαρίζει τις αγριάδες και με την αδιάλειπτη ευχή να καθαρίζει με δάκρυα την ψυχή του. Ήταν κοντούλης και ηλιοκαμένος, αλλά έλαμπε φορές-φορές το πρόσωπό του. Αυτό το είδα με τα μάτια μου, αλλά και οι άλλοι πατέρες μου το είπαν. Την τελευταία φορά που τον είδα, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί την ώρα που τον ρωτούσε για κάτι, άστραψε πάλι το πρόσωπό του πιο πολύ και με θάμπωσε ο γεροκοσμάς. Αυτή ήταν και η τελευταία συνάντηση. Το 1970, στις 13 Απριλίου, πέταξε από το περιβόλι της Παναγίας σαν άγγελος στους ουρανούς ο γεροκοσμάς, από το αγγελοχώρι της Θράκης.

Κάποτε στη σπηλιά του Αγίου Αθανασίου ήταν ένας γέροντας με δύο υποτακτικούς. Ο ένας ήταν ιερομόναχος και ο άλλος ιεροδιάκονος. Μια μέρα λοιπόν πήγαν οι υποτακτικοί τους σε ένα εξοκλήσι για να λειτουργήσουν. Ο ιερεύς όμως φθονούσε πολύ το διάκο, γιατί τον ζήλευε. Επειδή ο διάκος ήταν πιο έξυπνος και επιτίδιος φυσικά σε όλα. Αλλά και ο διάκος δεν βοηθούσε με τον εγωιστικό του τρόπο. Ο ιερεύς είχε προετοιμαστεί μεν εξωτερικά, διαβάζοντας τη Θεία Μετάληψη και κάνοντας όλα τα σχετικά τυπικά. Δυστυχώς όμως το κυριότερο, την εσωτερική προετοιμασία, δεν την έκανε. Το να εξομολογηθεί ταπεινά για να διώξει το φθόνο και τη ζήλια από την καρδιά του, τα οποία δεν φεύγουν με το να αλλάξουμε τα ρούχα μας και να λούσουμε το κεφάλι. Έτσι λοιπόν, με την εξωτερική αυτή προετοιμασία, προχώρησε στο φοβερό θυσιαστήριο για να λειτουργήσει. Μόλις άρχισε να προσκομίζει, τι συνέβη όμως? Ακούστηκε ξαφνικά ένας μεγάλος κρότος και είδε να φεύγει το Άγιο Δισκάριο από την προσκομιδή και να εξαφανίζεται. Επόμενο ήταν να μην μπορέσουν πια να λειτουργήσουν. Εάν δεν τους εμπόδιζε ο καλός Θεός με αυτόν τον τρόπο και λειτουργούσε ο ιερεύς με την ψυχική κατάσταση στην οποία βρισκόταν, μου λέει ο λογισμός ότι θα πάθαινε μεγάλο κακό. Αυτή τη γνώμη είχε και ο παπά Βαρλαάμ της Βίγλας, ο οποίος και μου διηγήθηκε το περιστατικό αυτό.

Το 1979, ανεπάφθη ο Γεροβακούμ, ο οποίος έμενε στην Ιερά Μονή της Λάβρας και είχε το χάρισμα να αποστηθίζει ολόκληρα κεφάλαια από την Αγία Γραφή. Παλιά ασκήτευε στην έρημο της Βίγλας, αλλά ένα περιστατικό τον έκανε να φύγει κατατρομαγμένος για τη Λάβρα, όπου έμεινε μέχρι τις τελευταίες μέρες που πλησίαζε πια να φύγει για την αληθινή ζωή. Μια μέρα λοιπόν, τότε που βρισκόταν στη Βίγλα ο γύρω Αβακούμ, ενώ έκανε κομποσχήνη επάνω σε ένα βράχο, του παρουσιάστηκε ξαφνικά ο διάβολος ως άγγελος φωτός και του λέει: «Αβακούμ, Αβακούμ, ο Θεός με έστειλε να σε πάρω στον παράδεισο, γιατί έγινες πια άγγελος. Άντε να πετάξουμε». Ο γερο Αβακούμ τάχασε και φοβισμένος του απήντησε: «Πώς να πετάξω? Εσύ έχεις φτερά και πετάς». Και ο δήθεν άγγελος του λέει: «Και εσύ, Αβακούμ, έχεις φτερά. Έγινες άγγελος, αλλά δεν τα βλέπεις». Τότε ο γερο Αβακούμ έκανε ταπεινά το σταυρό του και είπε: «Παναγία μου, τι είμαι εγώ για να πετάξω?» Δεν πρόλαβε να τελειώσει τα ταπεινά λόγια του και βλέπει εκείνον τον δήθεν άγγελο να μεταβάλλεται απότομα σε μαύρο αλόκοτο κατσίκι με φτερά σαν της νυχτερίδας, να πετάγεται κάτω στον κρεμό προς τη θάλασσα και να εξαφανίζεται. Κατατρομαγμένος τότε ο γερο Αβακούμ, και ευχαριστώντας την Παναγία που τον προστάτεψε, γιατί θα τον γκρέμιζε στο χάος ο πονηρός, πηγαίνει στην καλύβη του, παίρνει τον τουρβά του και φεύγει για τη Μονή της Λάβρας και κοινοβιάζει πλέον εκεί για μεγαλύτερη σιγουριά.

Στο ασκητήριό του ο γέρος Αβακούμ μετά πήγαινε 3-4 φορές το χρόνο και έκανε λειτουργίες και πάλι επέστρεφε στη Μονή της Λαύρας. Όταν πλησίαζε πια να κοιμηθεί, είχε λάβει πληροφορία και πήγε στο ασκητήριό του για να αφήσει τα οστά του εκεί, στη μετάνοιά του, όπου είχε αφήσει και τις σάρκες του όταν ήταν νεότερος, με τους υπερφυσικούς ασκητικούς αγώνες που έκανε για να εξαϊλωθεί κάπως, όπως το απαιτεί το αγγελικό σχήμα. Εκεί στη Βίγλα τον επισκεπτόταν οι πατέρες και τον έβλεπαν πολύ χαρούμενο. Ένας πατέρας μάλιστα απορούσε γι' αυτό και του είπε: «Πολύ χαρούμενο σε βλέπω, γέρο Αβακούμ, ενώ κοντεύεις πια να πεθάνεις». Ο γέρο Αβακούμ απήντησε: «Και γιατί να μην είμαι χαρούμενος, αδελφέ μου, αφού αγωνίστηκα όσο μπορούσα από νέος με τη χάρη του Θεού. Τώρα χαίρομαι που θα πάω κοντά στο Χριστό». Έτσι χαρούμενοι φεύγουν οι καλοί αγωνιστές του Χριστού.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες που λειτουργεί το τηλεφωνικό μας κέντρο, και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr.

Το λογικό προβάλλει τα επιχειρήματά του και απορρίπτει ως παράλογες τις εντολές του Χριστού και μάλιστα την εντολή «Μην κρίνετε ή να μην κριθείτε». Λέει ότι η ικανότητα της κρίσεως αποτελεί το διακριτικό προτέρημα του ανθρώπου, ότι στην ικανότητα αυτή περικλείεται η υπεροχή του απέναντι σε όλο τον κόσμο και χάρη σε αυτήν και μόνο μπορεί ο άνθρωπος να τα εξουσιάζει όλα. Το λογικό για να στερεώσει την υπεροχή του στο «είναι» προβάλλει τις επιτεύξεις και τον πολιτισμό του. Παρουσιάζει πλήθος αποδείξεων, φαινομενικά ισχυρών, που αποδεικνύουν δήθεν με την ιστορική πείρα της ζωής ότι αυτό και μόνο έχει το δικαίωμα της αποφάσεως, το δικαίωμα της συστάσεως ή διαπιστώσεως της αλήθειας. Αυτό αποκαλείται ορυθμίζον το «είναι λόγος». Απρόσωπο ως προς τους νόμους της λειτουργίας του το λογικό, το οποίο είναι ουσιαστικά μια από τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης υποστάσεως, μια από τις ενέργειές της, σε περίπτωση που του παρέχεται πρωτεύουσα θέση στην πνευματική οντότητα του ανθρώπου, βαθμιδών καταλήγει στο σημείο να αγωνίζεται πια εναντίον της πηγής του, δηλαδή εναντίον της υποστατικής αρχής. Ανεβαίνοντας όπως φαντάζεται ως τις ύψιστες κορυφές, κατεβαίνοντας όπως νομίζει ως τις έσχατες αβύσσους, το λογικό προσπαθεί να ψηλαφίσει τα όρια του «είναι» για να δώσει στον καθένα τον ορισμό που του ταιριάζει. Και όταν δεν πετύχει το σκοπό του, καταπίπτει εξαντλημένο και αποφαίνεται «ουκ έστι Θεός».

Συνεχίζοντας τον αγώνα επικρατήσεως με τόλμη και συγχρόνως με νοσταλγία, λέει το λογικό. Αν υπάρχει Θεός, πώς είναι δυνατόν να δεχθώ ότι αυτός ο Θεός δεν είμαι εγώ? Η έκφραση αυτή ανήκει σε συγκεκριμένο πρόσωπο που ακολούθησε αυτή την οδό. Χωρίς να φθάσει τα όρια του κοσμικού είναι, αποδίδοντας τον εαυτό του το άπειρο, ορθώνεται υπερήφανο και συμπεραίνει. Εξερεύνησα τα πάντα και πουθενά δεν βρήκα κάτι μεγαλύτερο από εμένα. Άρα εγώ είμαι Θεός. Και πράγματι, ο νους παύλα λογικό, όταν σε αυτόν μόνο συγκεντρωθεί η πνευματική ύπαρξη του ανθρώπου, βασιλεύει και εξουσιάζει στην αφηρημένη σφαίρα που του προσυδειάζει τόσο, ώστε δεν βρίσκει τίποτε υψηλότερό του και αποδέχεται τελικά ότι μέσα του υπάρχει μια θεία αρχή. Αυτό είναι το έσχατο όριο της διανοητικής φαντασίας και συγχρόνως το έσχατο βάθος πτώσεως και σκότους.

Υπάρχουν άνθρωποι που σπέβδουν να συναντήσουν τις απαιτήσεις αυτές του λογικού και τις αποδέχονται σαν να είναι η αλήθεια. Αλλά ο ορθόδοξος ασκητής τις πολεμά. Στη σύγκρουση αυτή επεμβαίνουν ξένες δυνάμεις. Ο αγώνας εναντίον τους παίρνει τραγικό χαρακτήρα και εξαιρετική ένταση. Και η νικητήρια έκβαση για τον ασκητή δεν είναι δυνατή παρά μόνο με την πίστη που νικά τον κόσμο. Για να λύσει τα προβλήματα αυτά ο μοναχός δεν κάθεται στο άνετο κάθισμα ενός γραφείου, αλλά στη σιγή της νύχτας, μακριά από τον κόσμο, κρυμμένος από τα βλέμματα και τα αυτιά των ανθρώπων. Γονατίζει και με καυτά δάκρυα ενώπιον του Θεού προσεύχεται. Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό. Όπως ο Τελώνης ή όπως ο Πέτρος, Κύριε σώσον με. Ατενίζει με το πνεύμα του την άβυσσο του εξωτερικού σκότους που ανοίγεται μπροστά του, και γι' αυτό η προσευχή του είναι φλογερή. Τα λόγια του αδυνατούν να καταδείξουν το μυστήριο αυτού του θεάματος και τη δύναμη αυτού του αγώνα που μπορεί να κρατήσει πολλά χρόνια, ώσπου να καθαριστεί ο άνθρωπος από τα πάθη του και να έρθει στο θείο φως που θα αποκαλύψει το ψεύδος των κρίσεων μας και συγχρόνως θα μεταθέσει την ψυχή στις άπειρες διαστάσεις της αληθινής ζωής.

Μιλήσαμε πολλές φορές με τον Γέροντα Σιλουανό για αυτά τα θέματα. Έλεγε ότι η αιτία του πολέμου έγκυται όχι στο λογικό καθ' αυτό, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Με την υπερηφάνεια δυναμώνει η ενέργεια της φαντασίας, ενώ με την ταπείνωση αναχαιτίζεται. Η υπερηφάνεια φυσιούται από την επιθυμία να δημιουργήσει το δικό της κόσμο, ενώ η ταπείνωση δέχεται με ευγνωμοσύνη τη ζωή από το Θεό. Μετά από μακροχρόνιο και επίμονο αγώνα, ο μακάριος γέροντας απέκτησε τη δύναμη να παραμένει με το νου εν το Θεό, αποκρούοντας τους επερχόμενους λογισμούς. Στον πόλεμο κατά των ποικίλων εχθρών έπαθε τα πάνδυνα, αλλά όταν τον γνωρίσαμε μιλούσε για το παρελθόν με βαθιά ειρήνη ψυχής και με πολύ απλές εκφράσεις.

Νους παλέει προς νουν. Ο νους μας με το νου του εχθρού. Ο εχθρός έπεσε από την υπερηφάνεια και τη φαντασία και εκεί παρασύρηκε μας. Στον πόλεμο αυτό απαιτείται μεγάλη ανδρεία. Ο Κύριος αφήνει το δούλο του να παλεύει, ενώ ο ίδιος τον προσέχει από κοντά, όπως πρόσεχε το Μέγα Αντώνιο όταν πάλευε με τα δαιμόνια. Θυμάστε βέβαια πως το βίο του Αγίου Αντωνίου αναφέρεται ότι κατοίκησε μέσα σε ένα μνήμα και εκεί οι δαίμονες τον έδιραν μέχρις ότου έμεινε ανέστητος. Ο φίλος του που τον υπηρετούσε τον μετέφερε στο κυριακό του χωριού. Τη νύχτα όταν ο Αντώνιος ξαναβρήκε τις αισθήσεις του, παρακαλούσε το φίλο του να τον ξαναπάει πάνω στο μνήμα. Βαριά άρρωστος, ο Όσιος δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του και προσευχόταν ξαπλωμένος, οπότε δοκίμασε νέα σκληρή επίθεση των δαιμόνων. Και όταν υποφέροντας φοβερά ανέβλεψε και είδε φως, κατάλαβε την έλευση του Κυρίου μέσα στο φως και του είπε: «Πού ήσουν, γιατί δεν φάνηκες από την αρχή για να μου απαλύνεις τον πόνο?» Και ο Κύριος του απάντησε: «Αντώνιε, εδώ ήμουν, αλλά περίμενα να δω το αγώνισμά σου».

Έτσι κι εμείς πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε πως ο Κύριος παρακολουθεί τον αγώνα μας εναντίον του εχθρού, και γι' αυτό να μην φοβόμαστε, έστω κι αν μας επιτεθεί όλος ο Άδης, αλλά να είμαστε ανδρείοι. Οι Άγιοι διδάχθηκαν τον πόλεμο εναντίον του εχθρού. Γνώριζαν ότι οι εχθροί ενεργούν με το δόλωμα των λογισμών, και γι' αυτό σε όλη τους τη ζωή δεν δέχονταν τους λογισμούς. Ο λογισμός στην αρχή εμφανίζεται σαν καλός, αλλά ύστερα αποσπά το νου από την προσευχή και αρχίζει κατόπιν να περιπλέκει τις σκέψεις. Γι' αυτό είναι ανάγκη να απορρίπτουμε αμέσως κάθε λογισμό, έστω και αν μας φαίνεται καλός, και να έχουμε καθαρό το νου μας εν το Θεό. Αν παρόλα αυτά έλθει κάποιος λογισμός, τότε δεν πρέπει να μας πιάνει ταραχή, αλλά με μεγάλη ελπίδα στο Θεό να μένουμε στην προσευχή. Δεν πρέπει να ταράζεται ο ασκητής, γιατί οι εχθροί χαίρονται και με τη σύγχυσή μας. Προσεύχεστε και ο λογισμός θα φύγει. Αυτή είναι η οδός των Αγίων.

γέροντας Σιλουανός έλεγε ότι η περηφάνεια δεν γνωρίζει τέλος τις αξιώσεις της. Στα γραπτά του υπάρχει εξής παραστατική παραβολή. Ένας κυνηγός αγαπούσε πολύ να περιφέρεται στα δάση και τους κάμπους για κυνήγι. Κάποια ημέρα κυνηγώντας για πολλή ώρα, ανέβαινε σε ένα ψηλό βουνό και επειδή κουράστηκε, κάθισε σε μια μεγάλη πέτρα. Βλέποντας ένα σμήνος από πουλιά να πετά από τη μια κορφή στην άλλη, σκέφτηκε «Γιατί ο Θεός δεν έδωσε φτερά στον άνθρωπο για να μπορεί να πετάει?» Εκείνη την ώρα, από τον ίδιο τόπο περνούσε ένας ταπεινός ερημίτης και γνωρίζοντας τις σκέψεις του κυνηγού του είπε «Συλλογίζεσαι γιατί ο Θεός δεν σου έδωσε φτερά. Αλλά αν σου δώσει φτερά, πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις «Τα φτερά μου είναι αδύνατα και με αυτά δεν μπορώ να πετάξω στον ουρανό για να δω τι υπάρχει εκεί». Και αν σου δοθούν τέτοια δυνατά φτερά που να μπορείς να ανεβείς στον ουρανό, και τότε θα είσαι ανικανοποίητος και θα πεις «Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ». Και αν σου δοθεί να καταλάβεις, τότε και πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις «Γιατί εγώ δεν είμαι άγγελος». Και αν γίνεις άγγελος, τότε και πάλι θα είσαι δυσαρεστημένος και θα πεις «Γιατί δεν είμαι χεροβήμ». Και αν γίνεις χεροβήμ, τότε θα πεις «Γιατί ο Θεός δεν με αφήνει να κυβερνώ τον ουρανό». Και αν σου δοθεί να κυβερνάς τον ουρανό, τότε δεν θα ευχαριστηθείς και σαν κάποιον άλλον θα ζητήσεις με αυθάδια περισσότερα. Γι' αυτό πάντα να ταπεινώνεσαι και θα είσαι ικανοποιημένος με ό,τι σου δίνεται. Και τότε θα ζεις με το Θεό.

γέροντας Ιλουανός υπογράμμιζε με επιμονή ότι ο δός των Αγίων έγκυται στο ότι με την ταπείνωση καθαρίζουν το νου τους από κάθε φαντασία. Έλεγαν οι Άγιοι, θα τιμωρηθώ στον Άδη, και αυτό παρόλο που έκαναν θαύματα. Γνώριζαν από την πείρα ότι αν η ψυχή καταδικάζει τον εαυτό της στον Άδη, αλλά συγχρόνως ελπίζει στην ευσπλαχνία του Θεού, τότε η δύναμη του Θεού έρχεται σε αυτήν και το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί φανερά τη σωτηρία. Με την αυτοκατάκριση η ψυχή ταπεινώνεται και δεν υπάρχουν πια μέσα της λογισμοί, αλλά στέκεται με καθαρό νου μπροστά στο Θεό. Να η πνευματική σοφία.

Ο άνθρωπος τρυπάει τη γη με γεωτρύπανο για να εξορίξει πετρέλαιο από τα εγκατά της και πετυχαίνει το σκοπό του. Με το λογικό διαπερνά ο άνθρωπος τον ουρανό, σκοπεύοντας να αρπάξει το πυρ της θεότητας, αλλά εξαιτίας της αλαζονίας του ο Θεός τον αποθεί. Οι θείες θεωρίες προσφέρονται στον άνθρωπο όχι όταν τις επιδιώκει, έχοντας κυρίως αυτές ως στόχο, αλλά όταν η ψυχή κατέρχεται στον άδη της μετανοίας και αισθάνεται αληθινά τον εαυτό της χειρότερο από όλη την κτήση. Οι θεωρίες όμως που κατακτώνται με τη βία του λογικού δεν είναι αληθινές, δηλαδή θείας προελεύσεως, αλλά κατά το δοκούν. Και όταν αυτό το δοκούν θεωρείται ως αλήθεια, τότε στην ψυχή του ανθρώπου δημιουργείται μια κατάσταση που παρεμποδίζει ακόμη και τη δυνατότητα ενέργειας της χάριτος, δηλαδή την αληθινή θεωρία. Με τη θεωρία που ενεργεί η χάρη, αποκαλύπτονται πράγματα που υπερβαίνουν και την πιο δημιουργική φαντασία, όπως λέει σχετικά ο θείος Παύλος. «Α, ο φθαλμός ουκ είδε, και ους ουκ ήκουσε, και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη». Όταν παρόμοια με τους Αποστόλους ο άνθρωπος αρπαγεί με τη χάρη στην όραση του θείου φωτός, έπειτα θεολογεί, διηγούμενος ό,τι είδε και γνώρισε. Η πραγματική θεολογία δεν είναι επινόηση του ανθρώπινου λογικού ή αποτέλεσμα κριτικών μελετών, αλλά εκμυστήρευση για την ανώτερη εκείνη ύπαρξη στην οποία εισήλθε ο άνθρωπος με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Άλλοτε παρέχεται και λόγος για την έκφραση των βλεπομένων, άλλοτε υπάρχουν δυσκολίες στην εξέβρεση λόγων και ενιών που θα μπορούσαν να εκφράσουν, έστω και κατά προσέγγιση, αυτό που βρίσκεται πέρα από κάθε γήινη εικόνα και έννοια. Παρόλες όμως αυτές τις δυσκολίες και την αναπόφευκτη ποικιλομορφία στην έκφραση, όποιος γνώρισε, αυτός θα διακρίνει σε οποιαδήποτε λεκτική μορφή την αυθεντική θεωρία από την απατηλή θεωρία του λογικού στοχασμού, όσο μεγαλοφύης κι αν είναι αυτός. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Άλλη είναι η καθαρότητα του νου και άλλη της καρδιάς. Ο νους είναι μια από τις αισθήσεις της ψυχής, ενώ η καρδιά περιέχει και εξουσιάζει τις εσωτερικές αισθήσεις. Η καρδιά είναι η ρίζα, και αν η ρίζα είναι αγία, τότε και τα κλαδιά της είναι άγια. Με άλλα λόγια, αν η καρδιά καθαριστεί από το κακό, είναι φανερό ότι είναι καθαρές και όλες οι εσωτερικές αισθήσεις. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Ο άλλος δεν μας φταίει. Γιατί εμείς αγαπάμε ένα ιδανικό και θέλουμε να το ενσαρκώσουμε σε έναν άνθρωπο. Τον θαυμάζουμε, ενώ δεν είναι άξιος θαυμασμού. Και αφού τον θαυμάσουμε και τον θαυμάσουμε και έρθει και η τριβή και τον γνωρίσουμε καλύτερα, πέφτει μια μέρα από το βάθρο που του κάναμε. Και εμείς θυμώνουμε μαζί του. Αυτός όμως δεν φταίει καταρχήν. Φταίμε εμείς που με τη φαντασία μας τον βάλαμε πάνω στο βάθρο. Τον κάναμε ένα είδωλο. Τον θαυμάσαμε και ύστερα τον ρίξαμε κάτω. Ενώ αυτός ήταν, είναι και θα είναι αυτός που είναι. Γερόντισσα Γαβριηλία.

Για να είμαστε λοιπόν ενωμένοι με τον Κύριο και να έχουμε ζωή αιώνια, πρέπει να κοινωνούμε συχνά το σώμα και το αίμα εκείνου που είναι η πηγή της ζωής. Αλλιώς όχι μόνο είμαστε χωρισμένοι από Αυτόν, αλλά είμαστε και νεκροί. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν αυτής. Ας προσέξουμε όμως να μην κοινωνούμε χωρίς βαθιά μετάνοια, χωρίς συντριβή καρδιάς, καθαρή ζωή και πνευματική προετοιμασία, γιατί τότε η Θεία Κοινωνία όχι μόνο δεν συντελεί στην ενωσή μας με τον Χριστό, μα αντίθετα μας καταδικάζει και μας κατακαίει. «Ο γάρες θείων και πείνων αναξίως», λέει ο Απόστολος Παύλος, «κρίμα εαυτό εσθεί και πείνει». Γι' αυτό δοκιμαζέ το άνθρωπος εαυτόν και ούτως εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πεινέτο. Όσιο Σημαίων, ο νέος θεολόγος.

Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί. Η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται. Ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής. Ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν. Ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Είτε δε προφητεία καταργηθήσονται, είτε γλώσσε παύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσετε. Απόστολος Παύλος.

Γέροντα, όταν ένας δεν έχει ανάγκη αλλά προσποιείται ότι έχει, πρέπει να τον βοηθήσουμε. Ο Χριστός είπε να δίνουμε σε αυτόν που μας ζητάει χωρίς να εξετάζουμε. Και αν δεν έχει ανάγκη αυτός που σου ζητάει, πάλι πρέπει να του δώσεις. Να χαίρεσαι που θα του δώσεις. Ο Θεός βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εμείς γιατί να μην βοηθήσουμε τον πλησίον μας? Μήπως και εμείς είμαστε άξιοι για όλα τα δώρα που μας δίνει ο Θεός? Ο Θεός ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Σου ζητάει κάποιος φτωχός βοήθεια? Ακόμη κι αν αμφιβάλλεις για την κατάστασή του, πάλι να τον βοηθήσεις με διάκριση, για να μην σε πειράξει ο λογισμός. Είδες τι λέει ο Αβάς Ισαάκ? Και έφυπος να σου ζητήσει να του δώσεις. Δεν ξέρεις σε τι κατάσταση είναι. Εσύ να πιστεύεις αυτό που σου λέει ο άλλος και να δίνεις ανάλογα με αυτό που σου ζητάει. Γέροντας Παΐσιος.

Ο Θεός δεν κράτησε κοντά του τον Ιούδα με τη βία. Επειδή δηλαδή μας έκαμε κυρίους της θελήσεώς μας και ελεύθερους να εκλέγουμε ανάμεσα στις φάβλες και στις καλές πράξεις, γι' αυτό θέλει να γινόμαστε καλοί με τη θέλησή μας. Και γι' αυτό, όταν δεν θέλουμε, δεν μας πιέζει, ούτε και μας εξαναγκάζει. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

είπε ο Αβάσπιμίν. Προσπάθησε όσο μπορείς να μην κακομεταχειριστείς γενικώς κανένα και καθαρή κράτησε την καρδιά σου στη σχέση σου με κάθε άνθρωπο. Από το μεγάλο γεροντικό.

μακριά από τη ζήλια, τον κατατρώγει τον άνθρωπο. Από φθόνο μια μοναχή προσάλλητη φαντάστηκε να σχημονεί και το έλεγε σαν πραγματικότητα. Όλα γίνονται στο φθονερό άνθρωπο. Εγώ τα έζησα. Οι άνθρωποι με είχαν για καλό και ερχόντουσαν πολλοί για να εξομολογηθούν και μου τα έλεγαν με ειλικρίνεια. Ευτυχισμένος ο μοναχός που έμαθε να αγαπάει όλους μυστικά. Δεν ζητά από τους άλλους αγάπη, ούτε τον νοιάζει να τον αγαπούν. Εσύ αγάπα όλους και προσεύχου μυστικά μέσα σου. Γέροντας Πορφύριος.

Όλη η δύναμη της ψυχής είναι η προσευχή. Και καθώς το σώμα δυναμώνει με τις τροφές και τα διάφορα καρικεύματα που του προσφέρουμε, έτσι και η ψυχή μας θέλει ευχή, ανάγνωση, λογοπροφορικό, να βλέπει παράδειγμα και έτσι λίγο-λίγο ξυπνάει. Με πολλή απλότητα να πορεύεσαι για να βρεις την καθαρότητα της ψυχής. Η απλότητα είναι μεγάλη ευτυχία για την ψυχή. Γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής.

όλα τα έργα σου να τα κάνεις με ταπεινοφροσύνη στο όνομα του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, και με αυτόν τον τρόπο θα υψωθεί ο καρπός των έργων σου στον ουρανό. Γιατί η υπερηφάνεια μοιάζει με πανύψηλο δέντρο που έχει σαπίσει και τα κλαδιά του είναι σάπια από παντού, και όταν κανείς ανεβεί σε αυτό, αμέσως γκρεμίζεται από ψηλά. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Κάποτε πήγε ένας μοναχός σε ένα κελί που ήταν καθαρό, περιποιημένο, αρχοντικό, επίσημο. Είπε: «Όπως είναι η καρδιά του γέροντα, έτσι είναι και το κελί του». Πήγε και σε ένα άλλο που ήταν ακατάστατο, αραχνιασμένο και άνω κάτω. Είπε: «Ο γέροντας είναι καλός, ασχολείται συνέχεια με τα πνευματικά και δεν έχει καθόλου καιρό για τα υλικά». Ήταν αγαθός ο μοναχός αυτός και τα έβλεπε όλα όμορφα. Ό,τι είσαι, αυτό βλέπεις. Ό,τι ζητάς, αυτό βρίσκεις.

Τέτοια είναι η αγάπη. Δεν εμποδίζεται από την απόσταση του δρόμου. Δεν μαραίνεται από την παράλυση μεγάλου χρόνου. Δεν καταβάλλεται από τις δύσκολες περιστάσεις. Αλλά υψώνεται πάντοτε ψηλά προς τα ουράνια. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ο δρόμος του Θεού είναι καθημερινός σταυρός. Κανένας με άνεση δεν ανέβηκε στον ουρανό. Όσιος Ισάκ ο Σύρος.

Αν δεν βράσει η χύτρα με δυνατό βρασμό, το φαγητό δεν γίνεται νόστιμο. Το ίδιο και εμείς οι αμαρτωλοί. Αν δεν ψηθούμε πολύ με πειρασμούς και θλίψεις, δεν θα κληρονομήσουμε την ουράνια βασιλεία. Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός.

Ερώτηση. Παραμένει η χάρη του Θεού μέσα στον άνθρωπο μετά την αμαρτία? Απάντηση. Ο Θεός θέλει να οδηγήσει τον άνθρωπο πάλι στην αληθινή ζωή και τον προτρέπει να κλάψει και να μετανοήσει. Αν παραμείνεις λοιπόν στη μετάνοια, θα σε κάνει πιο σταθερό από πριν, αφού μετανοείς για όσα προηγουμένως αμάρτησες. Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Μικρό σύννεφο σκεπάζει το δίσκο του ήλιου, αλλά μετά το σύννεφο ο ήλιος είναι πολύ θερμός. Έτσι η μικρή πνευματική αδιαφορία σκεπάζει την ψυχή, αλλά μετά από αυτή η χαρά είναι μεγάλη. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Όπως ακριβώς η μέλισσα κατασκευάζει κρυφά μέσα στην κυψέλη το κερί, έτσι και η Θεία Χάρη παρουσιάζει μυστικά μέσα στην καρδιά την αγάπη της και μεταβάλλει την πικρότητα της αμαρτίας σε γλυκύτητα ψυχής και τη σκληρότητα σε απαλότητα. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δύο-ωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέξος και το θέμα μας τι είναι? Ένα μέλλον για το παρελθόν μας. Τη μουσική της εκπομπής μας επιμελείται η Μαρίνα Πέκα.

να σταθούμε αρκεί να ξέρουμε ποιο από τα μεγάλα ανθρώπινα πάθη τον καταδυναστεύει. Και αναφέραμε τα δύο μεγάλα πάθη, την φιλαυτία και την φιλαλληλία. Η φιλαυτία είναι εκείνη η οποία έχει μέσα της την φιλοδοξία, τη φιλαργυρία, τη φιλιδονία, και η σωτηρία του ανθρώπου είναι να μεταστραφεί από την φιλαυτία στην φιλαλληλία, η οποία είναι η αγάπη στο Θεό και στον άνθρωπο. Πίσω όμως από τα πάθη του ανθρώπου υπάρχουν κίνητρα τα οποία τον δραστηριοποιούν και τον ενεργοποιούν. Θέλω απόψε να μιλήσουμε για τα δύο κύρια κίνητρα της ανθρώπινης συμπεριφοράς, που είναι το ενδιαφέρον και το συμφέρον. Ενδιαφέρον και συμφέρον είναι οι δύο δυνάμεις που κάνουν τον άνθρωπο να δραστηριοποιείται, να λειτουργεί μέσα στη ζωή, να παίρνει πρωτοβουλίες, να προβάλλει αντιστάσεις και γενικά να διαμορφώνει τη συμπεριφορά του. Θα ήθελα να δούμε από κοντά τις δύο αυτές ελληνικές λέξεις, ενδιαφέρον και συμφέρον, που έχουν την ίδια ρίζα αλλά διαφορετικό πρόθεμα. Ενδιαφέρον η μία, συμφέρον η άλλη. Παρότι έχουν την ίδια ρίζα, ωστόσο ανάμεσά τους υπάρχει μία άβυσσος, μία δηλαδή τεράστια διαφορά, την οποία καλούμεθα να προσέξουμε. Ας αρχίσουμε με το συμφέρον. Το συμφέρον είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη φιλαυτία του ανθρώπου. Συμφέρον θεωρώ ότι είναι για μένα κάθε τι που προστατεύει τον εαυτό μου, αδιαφορώντας αν κάνει καλό ή κακό σε κάποιον άλλον, σε κάποιους άλλους, στο Θεό, στον άνθρωπο, στην κοινωνία. Η φιλαυτία ελάβνεται, δηλαδή δραστηριοποιείται από το συμφέρον. Και ακριβώς είναι το συμφέρον που σχετίζεται με την ιδιοτέλεια, δηλαδή με αυτό το οποίο κάνει καλό μόνο σε μένα. Έτσι, το συμφέρον σχετίζεται επίσης με την ιστεροβουλία, που σημαίνει ότι η βούλησή μου κατευθύνεται στο δικό μου συμφέρον, αδιαφορώντας για τον άλλον ή πολλές φορές στρεφόμενος εναντίον του άλλου. Έτσι λοιπόν, το συμφέρον έχει άμεση σχέση με τον εγωισμό του ανθρώπου, αναφέρεται στην εγωπάθειά του και έχει να κάνει τόσο με τον ατομικισμό όσο και με τον ναρκισισμό, δηλαδή την αυτοαποθέωση, την αποθέωση του εαυτού μου. Από την άλλη πλευρά, στον αντίποδα του συμφέροντος βρίσκεται το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον είναι από τη φύση του άδολο. Ενδιαφέρομαι για κάτι τι χωρίς να έχω κάποιο κέρδος, δίχως ωφέλεια από αγάπη, συμπάθεια, φιλία. Το ενδιαφέρον είναι πάντοτε ανυστερόβουλο. Δεν έχει δηλαδή ιστεροβουλία. Το ενδιαφέρον εκφράζεται με έναν τρόπο ανιδιοτελή. Δεν σκοπεύει στην ιδιοτέλεια. Δεν έχει σχέση καν με την ιδιοτέλεια. Και μάλιστα το ενδιαφέρον έχει σχέση με την φιλαλληλία και τον αλτρουισμό. Όταν λέμε αλτρουισμό, εννοούμε την προσφορά μας προς τον άλλο, από την λατινική λέξη alter, που είναι ο άλλος, ο έτερος, ο διαφορετικός, ο αλλιώτικος. Ο αλτρουισμός είναι ακριβώς το αντίθετο του ατομικισμού. Ο μεν ατομικιστής ή ατομιστής ενδιαφέρεται για το άτομό του, ενώ ο αλτρουιστής ενδιαφέρεται πάντοτε για το άλλο του.

σε κάθε περίπτωση. Το ενδιαφέρον είναι αγνό, είναι απλό και έντιμο. Θα λέγαμε λοιπόν ότι συμφέρον και ενδιαφέρον είναι οι δύο πόλοι γύρω από τους οποίους κινείται η ανθρώπινη συμπεριφορά και οι οποίοι ακριβώς κατευθύνουν τον άνθρωπο στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση. Το συμφέρον αφορά αποκλειστικά στο εγώ του ατόμου και αδιαφορεί για το άλλο. Αντίθετα, το ενδιαφέρον περιχωρεί το εγώ με το άλλο, συμπεριλαμβάνει το εγώ μαζί με το άλλο, αναφέρεται και στους δύο αυτούς πόλους της πραγματικότητας. Έτσι λοιπόν μπορούμε πίσω από τη φιλαυτία ή τη φιλαλληλία να διαβάσουμε την ανθρώπινη συμπεριφορά προσέχοντας τα δύο εντελώς διαφορετικά κίνητρα που είναι το ενδιαφέρον και το συμφέρον.

Ας δούμε από κοντά τους δύο τύπους ανθρώπων οι οποίοι κινούνται και συμπεριφέρονται με βάση το συμφέρον και το ενδιαφέρον. Ο ένας είναι ο ιδιωτελής συμφεροντολόγος, αυτός ο οποίος δηλαδή κοιτάζει μόνο το ατομικό του συμφέρον και τίποτε άλλο. Ο άλλος είναι ο ανιδιωτελής ιδεολόγος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ιδανικά, εμπνέεται από ιδεώδη, θαυμάζει ιδέες ωραίες και στρατεύεται σε μια ιδεολογία, είτε πολιτική, είτε θρησκευτική, είτε οποιοδήποτε άλλη. Σε κάθε περίπτωση, όπου και αν βρεθούμε, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν συμφεροντολόγοι και ιδεολόγοι, ιδιωτελείς και ανιδιωτελείς, ρεαλιστές και ρομαντικοί ή, αν θέλετε, κοινικοί άνθρωποι του συμφέροντος και ιδεαλιστές άνθρωποι του ενδιαφέροντος. Ας δούμε τον καθένα από πιο κοντά. Ο συμφεροντολόγος πιστεύει ότι ο άνθρωπος είναι για τον άνθρωπο λύκος. Δηλαδή πιστεύει ότι ο άνθρωπος ζει σε ένα περιβάλλον εξ αρχής, εκ προημίου, καταστατικά εχθρικό, το οποίο οφείλει να καταπολεμήσει, να κυριαρχήσει και να επιβάλλει τον εαυτόν του. Εξοντώνει τους άλλους για να μπορέσει ο ίδιος να επιβιώσει. Κάθε συνάνθρωπός του θεωρείται ότι είναι εχθρός και πρέπει να καταπολεμηθεί. Αντίθετα, ο ανιδιωτελής ιδεολόγος, αυτός που δραστηριοποιείται από ενδιαφέρον και όχι από συμφέρον, θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι για τον άνθρωπο Θεός. Βλέπει στο πρόσωπο του άλλου ανθρώπου το πρόσωπο του Θεού και επομένως κάθε άνθρωπο τον θεωρεί φίλο του, δυνάμη φίλο του, ιονή φίλο του, τον υποδέχεται έστω κι αν είναι ξένος, θεωρεί τον άλλον ότι δεν είναι αλότριος, θεωρεί τον έτερο ως ετέρο, δηλαδή θεωρεί τον άλλο ότι είναι φίλος του και έτσι με αυτόν τον τρόπο ο ανιδιωτελής άνθρωπος του ενδιαφέροντος ανοίγεται στο σύμπαν. Πρέπει να πούμε ότι ένας κοινός παρονομαστής ανάμεσα στο ενδιαφέρον και στο συμφέρον είναι το πάθος. Και οι δύο χαρακτηρίζονται από πάθος, και όταν λέμε πάθος εδώ δεν εννοούμε την εμπάθεια, εννοούμε το συναίσθημα το οποίο ενεργοποιεί έναν άνθρωπο πάρα πολύ δυνατά, τον συνταράσει και τον οδηγεί σε μία αλφα ή βήτα συμπεριφορά. Τόσο η φιλαλληλία όσο και η φιλαυτία είναι ανθρώπινα πάθη. Η φιλαυτία είναι ένα κακό πάθος με αρνητικό περιεχόμενο, ενώ η φιλαλληλία είναι ένα καλό πάθος με θετικό πρόσημο. Πέρα από το περιεχόμενό του, θετικό ή αρνητικό, και η φιλαλληλία και η φιλαυτία είναι δύο ανθρώπινα πάθη τα οποία κατακυριεύουν και καταδυναστεύουν τον άνθρωπο, το ένα θετικά και το άλλο αρνητικά. Και ακριβώς η διαφορά ανάμεσα στο συμφέρον και στο ενδιαφέρον είναι η διαφορά ανάμεσα στην φιλαυτία και στην φιλαλληλία. Ο άνθρωπος του συμφέροντος είναι ιδιωτελής και ιστερόπουλος. Κυκλοφορεί μες στην κοινωνία λες και είναι στη ζούγκλα ο λύκος, το θηρίο, το οποίο κοιτάζει να κατασπαράξει όλα τα άλλα ένδια όντα για να μπορέσει να επιβιώσει μόνος του. Αντίθετα, εάν αντί για το συμφέρον προτάξουμε το ενδιαφέρον,
τότε έχουμε την προσωπική ανιδιοτέλεια και την ανιστροβουλία. Ο άνθρωπος πάβει να είναι ιδιοτελής και δεν είναι πλέον ιστερόβουλος. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο προσπαθεί όχι απλώς να επιβιώσει, αλλά να συμβιώσει με τους άλλους. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο το οποίο πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Το συμφέρον στοχεύει στην επιβίωση του ατόμου. Το ενδιαφέρον σκοπεύει στη συμβίωση των ανθρώπων. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτή η διαφορά, διότι σε αυτή τη ζωή δεν επιβιώνουμε μόνο, αλλά συμβιώνουμε κιόλας. Και θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα χρειάζεται να συμβιώσουμε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Η συμβίωση είναι σπουδαιότερη από την επιβίωση, επειδή ακριβώς η συμβίωση είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο. Και αν με ρωτήσετε γιατί ισχύει αυτό, θα σας πω πάρα πολύ απλά, γιατί σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχει άνθρωπος. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι. Κάθε άνθρωπος προέρχεται από έναν άλλο άνθρωπο ή μάλλον από δύο άλλους ανθρώπους, τους γονείς του. Επομένως, ο άνθρωπος δεν υπάρχει, αλλά συνυπάρχει. Και αφού ο άνθρωπος συνυπάρχει, ο τρόπος της ύπαρξής του, το είδος της ζωής του, είναι η συμβίωση και όχι απλώς η επιβίωση. Μπορεί να σας φανεί παράξενο, αλλά θα το πω και θα το υπογραμμίσω. Ο άνθρωπος συμβιώνει, γι' αυτό επιβιώνει. Ο άνθρωπος μαθαίνει να ζει με τους άλλους ανθρώπους και μόνο τότε μπορεί ο ίδιος να χαρεί τη ζωή του. Η ατομική απόλαυση, η προσωπική χαρά είναι συνάρτηση της σχέσης μας με τους άλλους. Άρα η συμβίωση υπερέχει της επιβίωσης και γι' αυτό το λόγο το ενδιαφέρον είναι ανώτερο από το συμφέρον.

επιμένουμε στη σύγκριση ανάμεσα στο συμφέρον και στο ενδιαφέρον, γιατί είναι δύο πράγματα τα οποία πηγαίνουν μαζί. Ενδιαφέρον και συμφέρον είναι δύσκολο να τα ξεχωρίσουμε. Γι' αυτό το λόγο επιμένουμε συνεχώς να κάνουμε αυτές τις διαφοροποιήσεις ανάμεσά τους. Λέγαμε ότι τόσο το ενδιαφέρον όσο και το συμφέρον αποτελούν ανθρώπινα πάθη. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι η εξής. Το συμφέρον είναι έμφυτο πάθος, ενώ το ενδιαφέρον είναι επίκτητο πάθος. Έμφυτο είναι αυτό το οποίο ανήκει στη φύση, είναι φυτεμένο, είναι σύμφυτο με τον άνθρωπο. Επειδή υπάρχει άνθρωπος, όπου υπάρχει άνθρωπος και από τη στιγμή που θα υπάρξει άνθρωπος, μαζί με αυτόν είναι και το πάθος της φιλαυτίας, άρα και το συμφέρον. Κάθε άνθρωπος που γεννιέται, ένα νέο όν που έρχεται στον κόσμο, νιώθει απροστάτευτο, ανυπεράσπιστο και κυριαρχείται από δύο βασικές αδυναμίες, από τον πόνο και από την πείνα. Το βράχος κλαίει ή επειδή πονάει ή επειδή πεινάει, και τα δύο, και ο πόνος και η πείνα, το οδηγούν στο θάνατο. Για να αποφύγει λοιπόν ο άνθρωπος το θάνατο και για να κρατηθεί στη ζωή, είναι υποχρεωμένος να δώσει έναν αγώνα, δηλαδή να προστατεύσει τον εαυτόν του, και έτσι είναι έμφυτο πάθος το συμφέρον. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο μπορούμε και να μην το έχουμε, είναι κάτι το οποίο οπωσδήποτε έχουμε. Το θέμα είναι, μένουμε σε αυτό που έχουμε, στο έμφυτο πάθος του συμφέροντος, ή μπορούμε να το αποβάλουμε, να το χειριστούμε και από το συμφέρον να πάμε στο ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον είναι γι' αυτό ένα πάθος, αλλά είναι επίκτητο πάθος. Είναι ένα πάθος το οποίο εμείς αποκτούμε με τον καιρό, κατακτούμε με την προσπάθειά μας, δοκιμάζουμε να το ασκήσουμε. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο από το συμφέρον να περάσουμε στο ενδιαφέρον. Κάθε άνθρωπος γεννιέται ιδιωτελής και υστερόβουλος, όπως άλλωστε κάθε ζώο και γενικά κάθε έμβιο όν, το οποίο υπηρετεί το ένστικτο της αυτοσυντήρησης του ατόμου και της διαιώνησης του είδους του με την αναπαραγωγή. Τα δύο αυτά ένστικτα, η αυτοσυντήρηση του ατόμου και η διαιώνιση του είδους, η απόκτηση απογόνων, δεν είναι τίποτε άλλο παρά τρόποι για να αντιμετωπιστεί ο θάνατος, δηλαδή να συνεχιστεί η ζωή. Και με αυτή την έννοια κάθε άνθρωπος γεννιέται συμφεροντολόγος και φύλαυτος. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί να ξεπεράσει αυτό το πάθος, πώς μπορεί να το υπερβεί και πώς μπορεί, το σπουδαιότερο, το θετικότερο, να περάσει στην φιλαλληλία και στο ενδιαφέρον. Ας είμαστε ειλικρινείς. Κανένας άνθρωπος δεν γεννιέται ανιδιοτελής. Όμως καθένας γίνεται ανιδιοτελής, μπορεί να λειτουργήσει με ανιδιοτέλεια, αρκεί να θελήσει κάτι τέτοιο, δηλαδή να επιθυμήσει να αποβάλει τον ατομικισμό του και κυριολεκτικά να ποθήσει, να απαλλαγεί από την εγωπάθειά του και τον αρκισισμό του. Στη θέληση του ανθρώπου βρίσκεται η υπέρβαση της φύσης και είναι στη θέληση του ανθρώπου να μεταστραφεί και να μετασχηματιστεί από συμφεροντολόγος σε ανιδιοτελή ιδεολόγο, να περάσει δηλαδή από το συμφέρον στο ενδιαφέρον με τη βούληση, χάρη στην επιθυμία, εξαιτίας της θέλησής του,
λόγω της ελεύθερης και συνειδητής επιλογής του, μπορεί ο άνθρωπος να μεταβεί από την ιδιοτέλεια του συμφέροντος στην ανιδιοτέλεια του ενδιαφέροντος. Και θα λέγα, όχι μόνο μπορεί, αλλά και πρέπει επιπλέον. Γιατί πρέπει, διότι ο άνθρωπος δεν επιβιώνει παρά μόνο όταν συμβιώνει. Και ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να συμβιώνει. Όπως λέγεται στο περίφημο διήγημα του Αντουάν de Saint-Exupéry, ο μικρός πρίγκιπας, κάποιος, ένα ζώο, ένας άνθρωπος, ένα έμβιο όν γίνεται κατοικίδιο όταν μαθαίνει να δημιουργεί σχέσεις. Το κατοικίδιο, το εξημερωμένο ζώο διαφέρει από το άγριο ζώο της ζούγκλας ακριβώς σε αυτό. Το εξημερωμένο ξέρει να έχει σχέσεις, καλλιεργεί σχέσεις, είναι οι σχέσεις του. Το άγριο είναι μόνο του, δεν γνωρίζει σχέσεις. Αυτό το άγριο θηρίο είναι ο άνθρωπος ο οποίος ενεργοποιείται μόνο από το συμφέρον του, ενώ ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος δραστηριοποιείται από το ενδιαφέρον του είναι το εξημερωμένο έμβιο όν, ο άνθρωπος ο πραγματικός ο οποίος επιβιώνει διότι έχει μάθει να συμβιώνει.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες, στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 ακούτε την εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας» με τον Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, στην σειρά των εκπομπών «Εκκλησία και κόσμος» που ασχολείται με τον άνθρωπο. Και απόψε εντοπίσαμε ότι πίσω από τα δύο κύρια πάθη του ανθρώπου, που είναι η φιλαυτία και η φιλαλληλία, κρύβονται δύο εντελώς διαφορετικά κίνητρα. Το ένα είναι το συμφέρον, το άλλο είναι το ενδιαφέρον. Και ακριβώς θέλουμε να τονίσουμε αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, κάθε εμβιόν γεννιέται φιλαυτός, αλλά γίνεται φιλάλληλος. Καθένας γεννιέται για να υπερασπίσει τον εαυτόν του και να προασπίσει τη ζωή του, αντιμετωπίζοντας την απειλή του θανάτου, είτε από πόνο είτε από πείνα. Κάθε εμβιόν και ο άνθρωπος, αυτή είναι η φυσική του κατάσταση. Όμως η Εκκλησία καλεί τον άνθρωπο να γίνει φιλάλληλος, δηλαδή να ξεπεράσει το εγώ του, όχι να το καταδικάσει, όχι να το περιφρονήσει, ίσα ίσα να το κρατήσει, αλλά να το στρέψει προς το άλλο του, προς το Θεό και προς τον άνθρωπο. Η φιλαλληλία έχει μέσα της την φιλανθρωπία και την φιλοθεία, και η Εκκλησία μας ζητάει όχι να αποφύγουμε τα πάθη, αλλά να τα στρέψουμε από το αρνητικό στο θετικό. Μπορούμε να το πούμε αυτό το ίδιο πράγμα και με άλλο τρόπο, ότι δηλαδή καθένας γεννιέται με το συμφέρον και αναγεννάται με το ενδιαφέρον. Στη φυσική γέννηση του ανθρώπου ανήκει το συμφέρον, ο φιλμισμός αν θέλετε, η χρησιμοθυρία, το να κυνηγάς πάντα το χρήσιμο, δηλαδή η ιδιοτέλεια, η εγωπάθεια, ο ναρκισισμός, με μια λέξη η φιλαυτία. Όλα αυτά είναι φυσικά ιδιώματα του ανθρώπου. Με αυτά γεννιόμαστε, με αυτά ζούμε και με αυτά πεθαίνουμε. Μερικές φορές θα έλεγα από αυτά πεθαίνουμε, από την πολύ μας ιδιοτέλεια καταδικαζόμαστε στη μοναξιά, στην αλωτρίωση και στο θάνατο. Γιατί τελικά ο θάνατος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας χωρισμός, και η μοναξιά είναι και αυτή ένας χωρισμός, δηλαδή ένας θάνατος. Και αν θέλετε, η μοναξιά είναι ο ζωντανός θάνατος του ανθρώπου, ο βιωμένος θάνατος, ο θάνατος που τον ζούμε, τον βιώνουμε, τον καταλαβαίνουμε κάθε στιγμή. Και επειδή ο άνθρωπος γεννιέται έτσι, αυτή είναι η φύση του, γι' αυτό το λόγο η πρώτη προστασία που μπορεί να προσφέρει στον εαυτόν του είναι το συμφέρον. Και με αυτήν την έννοια η φιλαυτία είναι μια ενστικτόδης αυτοπροστασία του ατόμου απέναντι στην απειλή του θανάτου. Όμως στην Εκκλησία, μετά από τη φυσική γέννηση, έρχεται η πνευματική αναγέννηση. Ήδη το βάπτισμα δεν είναι τίποτε άλλο παρά το μυστήριο με το οποίο ο άνθρωπος εισέρχεται στην Εκκλησία, στην κοινωνία των Αγίων, έχει πρόσβαση στο φάρμακο της Αθανασίας που είναι η Θεία Ευχαριστία, και όταν ο άνθρωπος βαπτίζεται βιώνει το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, Επομένως, στη βάπτιση επέρχεται η πνευματική αναγέννηση. Γι' αυτό και κάθε βαπτισμένος έχει τον ανάδοχό του, δηλαδή, όπως λέμε καθημερινά, τον ονό του, ο οποίος τον δέχεται από την κολυμβήθρα και αναλαμβάνει την πνευματική του ολοκλήρωση και την εκκλησιαστική του αρτίωση. Αργότερα, ένας πολύ έμπειρος ανάδοχος, ένας κατάλληλος πνευματικός πατέρας, είναι ο γέροντας, ο εξομολόγος, ο πνευματικός, που δεν κάνει τίποτε άλλο παρά οδηγεί τον άνθρωπο από τη γέννηση στην αναγέννηση και ουσιαστικά βοηθάει τον άνθρωπο να μεταβεί από την φιλαυτία στην φιλαλληλία, δηλαδή να εγκαταλείψει το συμφέρον του και να εγκολποθεί το ενδιαφέρον του. Ουσιαστικά να πάψει να είναι ατομιστής και να γίνει αλτρουιστής. Από ιδιωτελής εκφύσεως να γίνει ανιδιωτελής. Προσέξτε, να γίνει, όχι να γεννηθεί. Κανείς δεν γεννιέται ανιδιωτελής. Γίνεται όμως. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος καλείται και υποβοηθείται από την Εκκλησία να προβεί στην αυτοθυσία του εγώ του προς χάριν του άλλου και στην αυταπάρνηση του ατόμου προς όφελος της κοινωνίας, του συνόλου μέσα στο οποίο κάθε άτομο ανήκει. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος καλείται να περάσει από την απλή επιβίωση στην συμβίωση, και αυτή η συμβίωση, η οποία επιτυγχάνεται με τη φιλαλληλία και πραγματώνεται με το ενδιαφέρον, αυτή η συμβίωση είναι που δίνει περιεχόμενο στην ατομική επιβίωση, δίνει σημασία, αξία, επομένως κάνει τον άνθρωπο να ζει και όχι να φυτοζωεί.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κάνουμε σαφή τη διαφορά ανάμεσα στο ενδιαφέρον και στο συμφέρον, στην ιδιατέλεια και την ανιδιατέλεια, ή τη φιλαυτία και την φιλαλληλία. Χρησιμοποιούμε διάφορες εικόνες, ποικίλες λέξεις και προσπαθούμε με ένα συνδυασμό εικόνων και λέξεων να μεταγγίσουμε το νόημα αυτών που αφηγούμεθα. Θέλω να ελπίζω ότι υπάρχει μεταξύ μας ένας κώδικας επικοινωνίας που λειτουργεί με το δικό του τρόπο σε κάθε άνθρωπο χωριστά, και ακριβώς επειδή από την πλευρά μου δεν μπορώ να προσδιορίσω ή να προδικάσω πώς λειτουργεί αυτός ο κώδικας, χρησιμοποιώ ποικίλες εικόνες και διάφορες λέξεις. Κάνοντας αυτή την προσπάθεια, θα χρησιμοποιήσω δύο άλλες λέξεις που είναι η φύση από τη μία και η σχέση από την άλλη. Όταν λέμε φύση, εννοούμε την ανθρώπινη φύση, αυτό που κάνει κάθε άνθρωπο να είναι άνθρωπος, τα συναισθήματά του, τα ανατομικά του χαρακτηριστικά, η λειτουργία του οργανισμού του, η ανθρώπινη φύση που είναι κοινή σε όλους διαμέσου των αιώνων και σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου από τη μία πλευρά, και από την άλλη είναι η σχέση που έχει κάθε άνθρωπος με τον συνανθρωπό του, με τον Θεό, με τους άλλους ανθρώπους, οι σχέσεις που δημιουργεί. Λοιπόν, το συμφέρον προσυδειάζει στη φύση. Το συμφέρον ταιριάζει στη φύση. Κάθε άνθρωπος που ανήκει στη φύση δραστηριοποιείται από το συμφέρον του, το οποίο και υπηρετεί. Αντίθετα, το ενδιαφέρον αρμόζει στη σχέση. Ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος σχετίζεται είναι αυτός ο οποίος έχει ενδιαφέρον. Ας το δούμε από πιο κοντά το θέμα. Από τη φύση του κάθε άνθρωπος γεννιέται και συμπεριφέρεται όπως όλα τα άλλα έμβια όντα, αν θέλετε σαν ζώο, που μεριμνά για δύο κυρίως πράγματα, για την αυτοσυντήρηση και για την αναπαραγωγή του. Με την αυτοσυντήρηση το ζώο, το άτομο, ο άνθρωπος ως άτομο μπορεί να ζήσει τη ζωή, και με την αναπαραγωγή του, με τον πολλαπλασιασμό του, να δώσει συνέχεια στο φαινόμενο της ζωής κάνοντας απογόνους. Έτσι το συμφέρον είναι στην φύση του ανθρώπου. Όμως μέσα στην προοπτική της προτεραιότητας της σχέσης μπορεί ο άνθρωπος να υπερβεί το συμφέρον, δηλαδή να αυτοκαταργήσει τον εαυτό του, που πάει να πει να αυτοθυσιαστεί και έτσι να μετατοπιστεί προς το ενδιαφέρον. Με άλλα λόγια, μόνο με τη μετάβαση από το συμφέρον στο ενδιαφέρον ο εγωιστής θα γίνει αλτρουιστής και αντί να φέρεται σαν ένα ζώο θα συμπεριφέρεται σαν Θεός. Θυμηθείτε ότι μέσα στη ζούγκλα, και τη ζούγκλα της φύσης και τη ζούγκλα της κοινωνίας, ισχύει ο νόμος, η περίφημη αρχή, ο θάνατός σου, η ζωή μου. Υπερισχύει το δόγμα, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Ή, όπως το είπε ένας μεγάλος φιλόσοφος της νεωτερικότητας, homo homini lupus et non deus. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι για τον άνθρωπο λύκος και όχι Θεός. Αυτή είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου που έρχεται με τη γέννησή του. Η Εκκλησία του ζητάει την αναγέννησή του, του ζητάει από το φυσικό να περάσει στο πνευματικό, και όταν λέμε πνευματικό δεν εννοούμε το άειλο, το άσαρκο, το ασώματο. Πνευματικό είναι το φυσικό που έχει νόημα μέσα του. Ο άνθρωπος καλείται να συμπεριφερθεί σαν Θεός, όχι ως Θεός. Δηλαδή να πιστεύει homo homini deus, ότι ο άνθρωπος είναι για τον άνθρωπο Θεός,
και έτσι να πραγματοποιηθεί ο σκοπός της ενσαρκώσεως. Αυτός γαρ ενυνθρώπισεν ή να ημείς θεοποιηθούμεν. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Με άλλα λόγια θα λέγαμε ότι το συμφέρον υπακούει στην ανάγκη της φύσης, ενώ το ενδιαφέρον υπηρετεί την ελευθερία του ανθρώπου. Η φύση είναι γεμάτη από ανάγκη και γι' αυτό ο άνθρωπος ως άτομο, ως ζώο, ως εμβιοόν υπακούει τυφλά το συμφέρον του. Όμως όταν ο άνθρωπος αναπτύσσεται, όταν επιδιώκει να σπάσει τον κλοιό της ανάγκης και να δράσει ελεύθερα, τότε στρέφεται στο ενδιαφέρον και ελευθερία πάντοτε σημαίνει αυτοπροσδιορισμός και αυτοπεριορισμός. Όσο απέχει η ανάγκη από την ελευθερία, άλλο τόσο απέχει το συμφέρον από το ενδιαφέρον. Ο ατομιστής από τον αλτρουιστή, ο ιδιωτελής εγωιστής από τον ανιδιωτελή άνθρωπο, ο υστερόβουλος ωφελημιστής από τον ανυστερόβουλο συνάνθρωπό μας. Ο ατομιστής είναι εκείνος που θυσιάζει τον άλλο άνθρωπο στο βωμό του εγωιστικού του συμφέροντος, ενώ ο αλτρουιστής είναι αυτός που θυσιάζει το εγώ του ενώπιον του άλλου ανθρώπου.

θα ήθελα πάλι να επιλέξω μια εικόνα για να κάνω την συσχέτιση του ενδιαφέροντος με το συμφέρον όσο πιο εναργή, εμφανή και σαφή μπορεί να γίνει αυτή η εικόνα. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο από τις έννοιες να περάσουμε στις εικόνες, αλλά είναι εξίσου απαραίτητο να ζωγραφίζουμε τα λόγια μας και να σκιτσάρουμε τις έννοιές μας έτσι ώστε να έχουν εκείνη την παραστατικότητα που χρειάζεται ο ακροατής ώστε να σχηματίσει όχι απλώς μια έννοια αλλά μια εικόνα του πράγματος για το οποίο μιλάμε. Κάνοντας λοιπόν χρήση ή αν θέλετε και κατάχρηση της γλώσσας μας, της ελληνικής γλώσσας και της πλούσιας θεολογικής μας παράδοσης, θα έλεγα το εξής. Ο εγωιστής άνθρωπος δολοφονεί τους άλλους ανθρώπους, ενώ ο αλτρουιστής άνθρωπος αυτοκτονεί, θυσιάζει το εγώ του, αυτοθυσιάζεται, αυτοχειριάζεται. Προσέξτε τη διαφορά. Ο άνθρωπος που είναι εγωιστής υπηρετεί το συμφέρον του, ασχολείται με το άτομό του και οποιοδήποτε άλλος σταθεί εμπόδιο στις επιδιώξεις του πρέπει να εξαφανιστεί και να εξαντωθεί. Επομένως, ο εγωιστής είναι ένας δολοφόνος αθέμητα. Εξοντώνει τον συνάνθρωπό του για να κατοχυρώσει τον εαυτόν του. Αυτή είναι η αρχαίγονη μορφή βίας την οποία βλέπουμε ολογυρά μας. Αντίθετα, ο αλτρουιστής άνθρωπος που δραστηριοποιείται από το ενδιαφέρον και όχι από το συμφέρον αυτοκτονεί, δηλαδή θυσιάζει το εγώ του. Προτιμά να χαθεί ο ίδιος για να μην χαθεί ο συνανθρωπός του. Προτιμά να περιστείλει την ατομικότητά του για να μην περιορίσει κανέναν άλλο άνθρωπο. Θα λέγαμε ότι στον ατομιστή άνθρωπο, τον εγωιστή, διαχωρίζεται ο θήτης από το θύμα. Θήτης είναι ο φύλαυτος και θύμα του ναρκισισμού του είναι κάθε τι άλλο πέρα από το εγώ αυτού του ανθρώπου. Καθένας εγωιστής άνθρωπος μοιάζει με ένα δίμιο των συνανθρώπων του. Πρέπει να πατήσει επιπτωμάτων για να ανέβει ψηλά, πρέπει να εξοντώσει τους άλλους που είναι οι εχθροί του που τον απειλούν για να μπορέσει να προοδεύσει, να προχωρήσει. Και τόσοι και τόσοι συνάνθρωποι μας έχουν οικοδομήσει την επιτυχία τους, όχι την ευτυχία τους, την επιτυχία τους, το χρήμα, τη δόξα και οτιδήποτε άλλο, δολοφονώντας, εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη δολοφονώντας, άλλους ανθρώπους που φάνηκε να είναι εμπόδιο στον δρόμο τους. Στην αντίθετη περίπτωση όμως, στον αλτρουιστή, ταυτίζεται το θύμα με το θήτη. Δηλαδή, ο ίδιος άνθρωπος αυτοθυσιάζεται, αυτοχειριάζεται, αυτοκτονεί, δηλαδή υπερβαίνει την εγωπάθειά του και παραμερίζει το εγώ του προς χάρη του άλλου. Ο άνθρωπος αυτός που έχει ενδιαφέρον δεν θέλει να εξοντώσει κανέναν. Αν όμως χρειάζεται κάποιος να βγει από τη μέση, αυτός ο κάποιος προτιμά να είναι ο ίδιος εαυτός του. Και με αυτήν την έννοια αυτοκτονεί, εντός εισαγωγικών βεβαίως, η λέξη αυτοκτονεί είναι μια συμβολική και παραβολική εικόνα. Θα λέγαμε ότι ανάμεσα στα δύο μεγάλα πάθη του ανθρώπου, τη φιλαυτία και τη φιλαλληλία, μπαίνει το δίλημα της αγάπης. Αγαπώ ποιον? Τον εαυτό μου, φιλαυτία, ή τον άλλον, φιλαλληλία? Η αγάπη κυριαρχεί στη ζωή του ανθρώπου. Το ερώτημα είναι πού κατά
κατευθύνεται αυτή η αγάπη, στον άλλον φιλαλληλία ή στο εγώ μου φιλαυτία. Και ανάλογα αν αυτή είναι η αγάπη του εαυτού μου, τότε οδηγεί στην επιβίωση του ατόμου μου. Αν όμως είναι η αγάπη του άλλου, σίγουρα με φέρνει στη συμβίωση με το άλλο. Στη μία περίπτωση είναι η ιδιοτέλεια του συμφέροντος, στην άλλη είναι η ανιδιοτέλεια του ενδιαφέροντος. Και πάντα το κριτήριο είναι ο πλησίον. Γι' αυτό αναφέρεται στην Αγία Γραφή: αγαπήσεις τον πλησίον σου, στο Ματθαίου 5:43. Και στον επόμενο στίχο, Ματθαίου 5:44, διαβάζουμε: αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Ο πλησίον μας, ως εκ της φύσεως μας, μοιάζει με εχθρό μας. Γι' αυτό η αγάπη στον πλησίον είναι η αγάπη στον εχθρό. Και γι' αυτό το λόγο στην Θεία Λειτουργία η προσευχή που αναπέμπεται είναι πρώτα υπέρ των μισούντων και αδικούντων ημάς και έπειτα υπέρ των αγαπώντων ημάς. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο η εντολή δύσκολη στο Ματθαίου 19:19 είναι: αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Είναι εκείνο που ρώτησε ο νεανίσκος της παραβολής τον Ιησού: τι σέστη μου πλησίον? Και ο Κύριος του είπε την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Πάνω εκεί, σε αυτά τα χνάρια που μας δείχνει το Ευαγγέλιο, μπορούμε εμείς να ξεχωρίσουμε το ενδιαφέρον από το συμφέρον, την φιλαυτία από την φιλαλληλία, τελικά να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε, να ζούμε ή να φυτοζούμε. Να συμβιώνουμε δηλαδή, αυτό θα πει ζω, ή να φυτοζωούμε, του τέστην να επιβιώνουμε ατομικά. Και επειδή όλοι θέλουμε να συμβιώνουμε και όχι απλώς να επιβιώνουμε, γι' αυτό εύχομαι σε όλους σας και σε όλες σας αυτόν τον δρόμο να συνεχίζουμε αδιάκοπα και αδιάπτωτα, χωρίς να μας φοβίζουν οι τυχόν αδυναμίες ή οι αποτυχίες. Καλή σας νύχτα. Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας», με τον Μάριο Μπέξου στο μικρόφωνο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος».

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Για μία ακόμα φορά λοιπόν είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή και σε αυτή την εκπομπή να συζητάμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια όλης αυτής της σειράς των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μία ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπά για την πρόσκληση και για την τιμή που είναι δικιά μου.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, να διαβάζουμε και να ερμηνεύουμε τους ψαλμούς εκείνους από τους οποίους επιλέγονται ορισμένοι στίχοι ως προκείμενα των αποστολικών αναγνωσμάτων της Θείας Λειτουργίας. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τους ψαλμούς 31 και 44, στίχοι των οποίων συγκροτούν τα προκείμενα των αποστολικών αναγνωσμάτων της Θείας Λειτουργίας του Σαββάτου και των εορτών που είναι αφιερωμένες στην Παναγία αντίστοιχα. Ξεκινάμε λοιπόν με τον ψαλμό 31. Όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσουμε τον ψαλμό σε μετάφραση από την έκδοση ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, που κυκλοφορεί με πρόλογο του μακριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου. Να υπενθυμίσουμε σε όλους, σε όσους από